0: Στη Γιαλού στα σπάντα.
1: Γιαλού.
0: Ναι, έτσι λέγεται την περιοχή.
2: Στη Γιαλού τα καταλάκια.
1: Μπάμπης Χριστόν Λουγουλού. Πολύ ωραίο μέρος. Από ό,τι μαθαίνουμε κιόλας έχει πάρα πολύ κόσμο.
3: Όχι.
4: Κοκοράκι, κοκοράκι.
1: Γιατί,
5: γιατί.
1: Γιατί.
4: Κρύωσες.
1: Κρύωσα, το ερκοντήσιο, ναι.
6: Και το ερκοντήσιο είναι κλειστό. Το ερκοντήσιο είναι κλειστό.
7: Έχω μάθει ότι είμαι Αναμπέζη.
8: Θα να πείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ.
7: Με Αναμπέζη.
9: Έλα μωρέ.
1: Ενώ είναι στις καθυστερήσεις, πιο συγκεκριμένα στο 92 μπήκε το παιχνίδι της Δανίας το 2.74, Nordjylland Horsens 1-1, που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη.
10: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
1: Έχουν ισοφαρίσει λοιπόν οι φιλοξενούμενοι.
10: Το έχεις ρίξει στο κράσι.
1: Συνδυάστηκε
11: αυτό να ξέρεις.
1: Έλα τώρα μωρέ.
12: Γράψε, γράψε.
13: Ή όχι μόνο για τις γιορτές των εορτών, για τις γιορτές των εορτών, για τις άγιες μέρες των εορτών.
12: Γράψε, γράψε!
1: Είδες, είδες, μεγάλη κουβέντα να φας που λέει.
14: Γυρίζει ευθυτενής και καμαρωτός και αποχωρείται επιδεικτικά. Σαν να λέω, εγώ δεν το κάνω αυτό ρε παιδιά, δεν πάω να χτυπήσω πέτρες εκεί που φτύνεται, δεν γουστάρω.
12: Γράψε, γράψε!
15: Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό σειρμάτιο. Σύρμα.
16: Περιμέναμε να νικήσει για να βγάλει τον Παναθηναϊκό πρώτο κόντρα στην γενικά χαραμπολά.
17: Τη γλώσσα μου να πάω αν γίνει λάθος.
16: Λαμποράλ, πως
17: λέει. Έτσι.
0: Και εκείνος μας είχε δείξει τη γοητεία της νυχτερινής νύχτας.
1: Τα άλλα παιχνίδια τότε να μάτσετε σε τη 2-1, Μπόλτον Χαλ 1-1.

0: Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Τελειώσουμε και φέτος, ήταν η εκπομπή.
0: Και φέτος.
1: Για
0: σημείωσε το αυτό.
1: Φινάλε.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καταλαβαίνετε ότι χορεύουν εδώ πέρα, ότι εγώ κάθομαι ακίνητος και προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου ανάμεσα σε μεθυσμένους από χαρά ανθρώπους. Μαρία Ζαφυράτου
1: και Αλέξανδρος
0: και ένα σοβαρός άτιτλος άνθρωπος, εγώ δηλαδή.
1: Άτιτλος άνθρωπος.
0: Δεν είναι ωραίος τίτλος για βιβλίο.
2: Άτιτλος άνθρωπος.
0: Ο άτιτλος άνθρωπος του Μένιου Σακελαρόπουλου.
1: Πάντα.
0: Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, κυρίως από φίλους της ΑΕΚ, το καταλαβαίνετε. Είναι οι μέρες τους αυτές. Ελπίζουν πάρα πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού να ζήσουν και αυτοί οι αντίστοιχες μέρες με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας μέχρι την Κυριακή βασικά το βράδυ. Mm-hmm. Και μετά οι άνθρωποι χαίρονται, γενικά χαρές. Ακούω βήματα να φεύγουν τα σκαλιά.
1: Αφήστε τον κόσμο πάλι να χαρεί. Αφήστε τον κόσμο να χαρεί. Βάρη Μαρία είπε βιταμόνες. Καλώς τον, καινούριος Κροατής.
0: Είπε βιταμόνες και είπε και καραβαϊκή. Δεν το πρόλαβε.
1: Σουηδική Αραβία.
0: Είπε βιταμόνες. Παιδιά, λέγονται βιταμόνες.
1: Καταρχάς, καλό αρδάκι είσαι κι εσύ.
0: Λέγονται βιταμόνες. Δεν ξέρω.
1: Ξεκινήσουμε τα βασικά. Έτσι, τεστάρεστε εδώ πέρα.
0: Εντάξει, βιταμόνια λέγεται. Αλλά αργότερα καθιερώθηκε ως βιταμίνη. Είναι βιταμόνη.
1: Έτσι είναι το σωστό. Έτσι είναι σωστό, mm-hmm. Αυτό είναι σωστό κτλ. Κτλ.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη αν το κάνατε ήδη. Λέει, έχασα την αρχή για το Γιόνσον. Ναι, το είπαμε, το είπαμε. Mm-hmm. Ναι. Όταν γράφετε ένα μήνυμα, μην το γράφετε 800 φορές. Χάνονται τα υπόλοιπα μηνύματα
3: δεν
1: και μετά μας λένε.
3: Δεν τον βλέπεις.
1: Μετά μας λένε γιατί δεν αυτό, διαβάζετε τα μηνύματα κτλ.
3: Κάποιος ρωτάει για στην πάλι αν έχετε πάει.
1: Καλή ερώτηση. Έχω πάει, μην πας.
0: Για να μην πάει.
1: Δεν αξίζει, ρε. Μακριά.
0: Για να μην πάει.
1: Έχει πολύ αέρα. Αποστάσεις. Χρειάζεται αυτοκίνητο.
0: Είσαι αποστάκιδες και πάλι.
1: Μην πας, σου λέω.
0: Δεν λέει.
1: Πήγαινε Μύκονο.
0: Υπομονή.
1: Πήγαινε Σαντορίνη.
0: Σαντορίνη, Πυροστεφάνη.
1: Έτσι, πήγαινε πάρω.
0: Δεν έχει πάει ποτέ κανένα.
1: Μια χαρά, πήγαινε πάρω.

0: Καλημέρα στον Εμίλιο.
1: Γεια σου, Εμίλιο.
0: Εμίλιε.
1: Τι έγινε τώρα.
0: Εγώ ΑΕΚ.
1: Ωραία.
0: Η γυναίκα μου Ολυμπιακός.
1: Ωραία.
0: Με έπεισε να πάω ο ΆΚΑ για το Final Four. Με έπεισε. Δηλαδή έσκασε ένα.
1: Ένα παππού.
0: Ναι. Για να σε πάρει μαζί της. Να της κάνω πρόταση γάμου εκεί.
1: Όχι. Φίλε, μην. Σταματήστε στα αθλητικά να κάνετε προτάσεις.
2: Πόσα χρόνια είστε μαζί.
0: Όχι.
1: Ναι. Πρώτον, αν δεν το πάρουνε, θα σε έχει για καντέμι.
0: Αυτό, ναι. Εγώ θα σου έλεγα να μην πας και καθόλου.
1: Πας και να πάμε τον κόμμα. Εγώ, αν με ρωτάς. Τα καλά χειρότερα.

0: Έχει δίκιο ο ένας ακροατής. Ρε Μαρία, έχω απορία. Γιατί λέτε ότι έχετε 14 πρωταθλήματα, 16 έχετε. Ξεχνάτε αυτά σε Β' και Γ' εθνική.
1: Βεβαίως.
0: 16, κανένα θέμα. Απλά έχουμε 14 στην πρώτη εθνική.
2: Για την πρώτη.
0: Έχει άλλη.
2: Όχι, έχει και εσύ.
0: Ναι, έχω και εγώ.
2: Μα είναι φωτογραφία στο γήπεδο, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν κατάλαβα. Δεν έχει τρόπαιο δίπλα. Αφού δεν σε έβαλε ο Ηλιόπουλος στην οδηγό.
0: Δεν βρίσκομαι στον ίδιο χώρο με Θωμά Μαύρο.
2: Ναι, μπράβο. Πριν έρθει το GTA 6. Έχετε
0: κατάσταση. Ναι, για να θέλει να πάει στην Πάλαια. Βρε αριστερή Ξανθιά. Θα είναι άπλητο. Τι μας τους στέλνεις, λέει, στην εικόνα. Εντάξει, τρολάρι. Τι μας τους στέλνεις. Μην πάτε στην Αστυπαρδίτα. Έχω πάει 4 φορές στην Χάλια, να ξέρετε.
2: 4 συνεχόμενες.
0: Πηγαίνω κάθε φορά και λέω πα,
2: Χάλια. Πάλι εδώ ήρθα.
0: Πάλι εδώ ήρθα. Καλημέρα από τη βρεγμένη Γλασκόβη.
2: Τι θα ήταν η Γλασκόβη.
0: Λόγος για να γίνεις Παναθηναϊκός, λέει, φροντίζει την υγεία μας. Έρχεται ο Μάης, δεν χρειάζεται κάποια πίεση. Ή τέλος πάντων η
2: ρευστότητα. Εγώ δεν σας έλεγα ότι είμαι ο Άγγλος που καθόταν μόνος του. Αυτό έγινε χτες.
0: Βικάρα, καλημέρα. Μη χαλιέσαι που δεν μας δώσαν το σπίτι στα Ηλίσια.
2: Καλύτερα
0: έρχονται για μας και την πανάθα μας. Αν χάσατε παιδιά σπίτι, θέλετε να τον νοικιάσετε κτλ. Έρχεται ένα καλύτερο.
1: Ναι, δεν ήταν
0: νόμος.
1: Αυτό. Δεν ήταν αυτό.
0: Ναι, δεν ήταν αυτό.

0: τι σχέση έχει η Χατσάκη σε μέσο ευρωπαϊκού στον μπάσκετ με ένα προτάσμα Ελλάδα στο ποδόσφαιρο. Ρε φίλε, για τη χαρά λέμε, θα χαρεί. Oh. Δηλαδή δεν έχω μετρητή χαρά. Θυμάσαι παλιά.
1: Το χαρόμετρο.
0: Δεν έχω χαρόμετρο. Δηλαδή δεν έχουμε χαρόμετρο. Ο πατέρας μου έχει ως παπάς, αλλά δεν έχουμε. Δηλαδή θέλω να σου πω. Εντάξει. Τσουβέλα αγάπη μου με φωνή Μαλβίνας Κάραλη σου λέω, δεν είσαι άτυλος, μωράκι μου. Yeah. Φρόντισαν οι Ανδρεόπουλοι και είσαι νταμπλούχος, ο Λίνος, για το βόλεϊ λέει.
1: Ναι,
0: αυτό λέω.
1: Τα πρότεινα στο φίλο, λέει, μην κάνει πρώτα σιγά μου, ποτέ και πουθενά. Όχι, ρε. Όχι, απλά να μην είναι τόσος πολύς κόσμος.
0: Ρε παιδί μου, κάντε κάτι μόνοι σας, ας πούμε.
1: Εντάξει, γιατί χρειάζεσαι, ας πούμε, πόσο, 25.000 κόσμο.
2: Και στους Μετάλλικα έγινε, πρέπει να σας πω.
1: Κερκίδες,
2: βεβαίως. Βεβαίως. Με 90.000.
0: Με 90.000. Βέβαια, πέρασε λίγο στα ψηλά, ενώ, ναι. Δεν, ενώ αυτό θα μπει σε όλα τα site, ναι. Σε όλη την Ευρώπη, ναι, ναι, ναι. Γιατί θα είναι EuroLeague. Και να σου πει και όχι, εγώ γελάω πάρα πολύ με το όχι.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει 14 προτάσεις, κάμουν στην παράσταση, όχι εγώ, άλλοι. 14. Η μία ήταν άθλια. Δεν θα πω μέρος, δεν θα πω ζεύγος, όπου κάνει και... Τώρα τι είναι αυτό που κάνει.
1: Μα γι' αυτό λέω,
0: και εγώ λέω ότι και να σου πει, θα χαρώ εξίσου, του λέω, φίλε. Και μπουκέτο να σου δώσει, δεν με νοιάζει. Μου λέει, και το κορυφαίο, δεν ξεχνάω τον Θανάση Παπαγεωργίου που σήκωσε λάθος άνθρωπο. Άλλη κοπέλα σηκώσαμε. Και, όχι, και έλεγε ο άλλος. Κάτσε εσύ για το σκετσάκι, να έρθει αυτός. Όχι, Τσουβέλα, θέλω να παίξω εγώ. Κάτσε εσύ εδώ. Παίξε και με το κάστρο του Playmobil που το πήρε 95 ευρώ. Αυτό μου θύμισε.
1: Καλημέρα στη Γωγό. Μπράβο στο Λάζαρο. Λέει Αεκάρα. Γωγό, Ηράκλειο, Κρήτης. Καλημέρα και στο Μινά. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Καλημέρα και στο Στέργιο. Φιέστα και στο Βύρονα χθες, λέει, για τον Αθηναϊκό. Mm-hmm. Ορίστε, βεβαίως.

0: Εγώ λέει θα πάω στην πάλι αφού λες ότι θα πρέπει να μείνω. Δεν έχει κλείσει ακόμα. θα μείνει κάπου του χρόνου.
1: Γιατί έχουμε δυστοπία, Ρίλο. Δεν έχει ο κόσμος λεφτά. Πέστα.
0: Μα έρχονται ξένοι. Έρχονται και ξένοι και μας
1: νοικιάζουν. Έχει κάνει κούρεμα ο Ρίλο. Έχει κάνει πρώτη φορά τέτοιο κούρεμα.
0: Πάντα
1: όχι, όχι. Βγάλε ακουστικά να δει. Κοίταξε πώς έχει σβήσει πλαϊνό και έχει κάνει εδώ πέρα σκαλωτό. Μπράβο Πάνο.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Πάνο, μπράβο.
2: Ο Κομωτής.
0: Ο Κομωτής είναι αυτό.
1: Εντάξει, δεν κουρεύτηκες μόνος σου, Πάνο. Δεν είσαι ο Ρινάλντι, ούτε ο Άγγλος τραγουδιστής, ο οποίος πρέπει να κουρεύτηκε μόνος του. Τα έκανε μόνος του. Και σου λέει, θα βγω έτσι. Ο Άγγλος τραγουδιστής. Ο Άγγλος Βελισάρης. Έκανα πρώτα σιγά μου και στη Eurovision, ωραία. Okay. Η Μαρία το έχει πουλήσει το αμάξι. Ναι.
2: Ωρα.
0: Κοντεύω να πουλήσω τα καινούργια, ρε παιδιά.
1: Έχετε. Γυρίζει τα χιλιόμετρα.
2: Είστε. Μεσίτης.
1: Πάμε διάλειμμα, κύριε.

0: ενώ και ο Ντεντάκης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας τον Ντεντάκη.
1: Δεδομένα εκτός κλάσης ο Καλαϊτζάκης.
2: Έλα καπρέ, μ' αγαπάς.
0: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα τώρα ο Κώστιτς.
3: Ναι, γελάτε.
4: Με κάθε σεβασμό.
2: Σε ποιον?
4: Στο επώνυμο ψύχος.
2: Ναι, ναι, κάνω
4: πλήθος.
2: Στο επώνυμο ψύχος. Το έχεις αυτό έτσι.
4: Εσύ το πες.
5: Tragic.
2: Δυο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες. Κάνετε like. Στέλνετε βοήθεια. Τι βοήθεια? Στείλτε και βοήθεια, ό,τι έχετε.
6: Το μυαλό μου είναι όλο.
1: Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Ντάνι Καρβαχάλ μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο πόδι του δεξιού ποδιού.
3: Σαφέστατος για άλλη μια φορά.
2: Ο κύριος αυτός από την Καβάλα με το εξαιρετικό μουστο στις...
1: Ναι, ναι,
2: μουστο, κράτατε εσύ. Με το εξαιρετικό μουστο. Έχω φάει γουρούνο κεφαλή στο βόρνο. Στο βόρνο.
1: Στο βόρνο.
2: Στο φούρνο. Δεν ξέρω γιατί το είπα βόρνο.
7: Για φάει, για τη γάμη πατάτα.
1: 400 χρόνια σκλαβιάς.
2: Ναι, να το πεις.
1: Άφησαν πίσω τους χαμένη γη.
2: Χαμένη.
1: Χαμένη πα. Χαμένη.
2: Κράτα εσύ, κράτα εσύ.
8: Μα, αστιάγια.
2: Με όλη την αγάπη και το σεβασμό που τρέχω στη... Τρέχω. Τη γράφεις εσύ. Θα το συνδέσω με τη χθεσινή επικαιρότητα πριν όμως, πριν

0: Πριν πρέπει να κάνω. Πρέπει να πω στο κοινό ότι.
1: Το ριγέ σακάκι το δίπλο σταυροκουμποτό.
2: Σίγουρα.
1: Κάτι σε χακή απόκρουση.
2: Γίνα χρώματα.
1: Ναι, κάνει μια χακή απόκρουση έτσι.
2: Απόκρουση.
1: Απόκρουση.
0: Και μόνο για το διαχρονικό ιστορικό στήθο.
1: Στήθο.
0: Το στήθο, ρε.
1: Σας πειράξανε οι κλωτσές.
2: Όχι, εσένα σε πειράξανε. Εσένα, εσένα.
0: Εγώ για το Μιγιάγκη έλεγα. Εσύ πώς πήγες στο Μυριόνι.
2: Εντάξει. Στο ποιόν, στο Μυριόνι. Στο Μυριόνι.
1: Γυαλίσει αυτό το στερεότυπο.
0: Ναι, όλα τα στερεότυπα συγκρούονται πάνω μου.
1: Είπε στερεόπιτα.
0: Τα στερεόπιτα. Γιατί δεν θα ήταν ωραία. Η στερεόπιτα δεν θα ήταν ωραία. Κάτσε. Δεν έχετε τσίχνος τσίπας. Τσίχνος. Μην το γράφεις εσύ. Δεν έχετε ίχνος τσίπας απάνω σας.
1: Αυτό όχι, όχι,
0: δεν
1: έχω.
0: Δεν έχουμε το παραμικρό. Παροτρέπει. Παροτρέπει. Καλό. Κράτα το. Ελά, κράτα το. Για σένα δουλεύω. Να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με ένα τελευταίο ημίωρο γεμάτο με κανονικούς ροής. Κανονικούς ροής. Ρυθμούς εκπομπής. Δεν προλαβαίνει ο άλλος.
2: Και τώρα Τζουρ Γκάρντεν λένε στο Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί του Βόλου στον τεμπούτο του Ρουί. Βιτόρια στον πάγκο της ομάδας. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει, με συγχωρείτε, η κατάσταση με τους Ορτέγκα και Γουίλιαν σε διοργανώσεις γυναικών κάτω των 17, με συγχωρείτε, και κάτω των 20 ετών.
1: Ο Φούνες είχε, ο Αργεντινός.
0: Τι σχέση έχει ο Φούνες με τον Εστάιο?
2: Ρε Γιώργο, ήθελα να πω, συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη από το ακροατήριο και από τους γονείς μου στον παράδεισο στην κόλαση από εκεί που ακούνε. Δεν με έχουν ανατρέψει, ανατρέψει έτσι, όχι ανατρέψει, ανατρέψει. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στον Ολυμπιακό. Συνδεόμαστε τώρα με τον Τάσο Νικολογιάννη. Οκ, ξέρουμε ότι αυτός είναι ο έντιμος της εποχής, εσύ είσαι ένας της εκπομπής, εσύ είσαι ένας μασκαρά.
0: Ενώ τώρα γίνεται η σέντρα από τον Πίλιο, η κεφαλιά από τον Λαμέλα, χαμός μέσα στην περιοχή τη

0: Ξέρεις τι άλλο έλειπε χθες από τη φιέστα? Εκείνα τα λιοντάρια τα κινέζικα. Και να βγει ο πρόεδρος. Και να βγει ο πρόεδρος από μέσα.
1: Μα είναι η χρονιά του αλόγου.
0: Α, είναι το αλόγο.
2: Γι' αυτό είχαμε πολλά άλογα στο φιέστα.
0: Είχε.
2: Φιέστα με φορτηγό.
0: Ναι, είχε. 800, ξέρω πόσα άλογα είναι αυτό το φιέστα.
2: Και βγήκε ένας ακροατής νωρίς και μας είπε και για τα λάστιχα που χρησιμοποιείσαι. Ότι είναι τα μαλακά, τέλος πάντων, και θα κάνουν και ζημιά
1: στον αγωνιστικό χώρο. Είδες, όλα τα είχε προβλέψει.
0: Βάλτε ζώνες τώρα κάποιοι.
2: Τώρα που είπατε για μαλλί, λέει, έχω μια μπιφτέκα πάνω, ψηλό μπέργκερ μέγεθος. Εγώ να δεις, αδερφέ, τι έχω εδώ πάνω. Λέτε κανένα χιλιαρικάκι να φτάνει η εξαφάνιση.
0: Το χιλιαρικάκι.
1: Η εξαφάνιση,
0: φίλε, θέλει τουλάχιστον 3.400 ευρώ. Αν με ρωτάς.
1: Με το ΦΠΑ.
0: Τώρα το χιλιαρικάκι μπορεί να σου κάνει. Ατσιού, και ό,τι βγάλει από τρία. Μπορείς με 1.000 ευρώ να πάρεις τη μασχάλη. Άστο, θα σου είναι λίγο κατσαρί. Ναι, εντάξει. Είναι ακριβό το σπορ. Δεν είναι.
1: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από Γαλάτσι, λέει. Μπήκα για μια καλημέρα από τη Λισαβόνα στο δρόμο για τη Σύντρα στο Πόρτο και μεθαύριο για Λισαβόνα. Καλημέρα στο ωραία. Καλημέρα και στο Βαγγέλη από Δάσο Χαϊδαρίου. Μαρίς που ρωτάνε. Μαρία, πρόταση για κοντινές διακοπές με δύο παιδιά.
0: Μαρία, ποια είσαι? Μαρία Δούση Ζαφυρατού.
1: Εκτός από Έγινε και Πόρο που έχω πάει.
0: Καλαπόρος.
2: Αγκίστρι.
0: Αγκίστρι μόνο κουφοντίνα σαν είσαι.
1: Αγκίστρι. Γιατί όχι, πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία είναι στο Αγκίστρι και η Εύβοια είναι πολύ ωραία.
1: Δεν χωράμε άλλη στην Εύβοια. Γαλλική
0: πολυνησία.
1: Δεν είπα τίποτα για μαρμάρι. Αρχίζουν να μου λένε σταμάτα να μιλάς για μαρμάρι.
0: Σταμάτα. Γαλλική πολυνησία.

0: γκάμερα το χαρτάκι της αλλαγής. Κλειδά το. Εδώ το τρίπτον σκομπάρ έπρεπε να βγάλει, όχι εμένα.
1: Ο σκομπάρ δεν βγαίνει.
2: Ο σκομπάρ μόνο μπαίνει.
0: Μόνο μια και καλή.
2: Μια και καλή.
0: Μια και καλή.
2: Τι έχει ο πόρος, ρε φίλε, εμείς τώρα με τη Μαρία κάνουμε ένα αστείο σε μέρη ωραία να μην πάτε για να πάμε εμείς.
1: Είπε ο φίλος ότι πόρο έχει πάει και δεν θέλει.
2: Δεν θέλει.
0: Έχει πάει πόρο και έγινε.
2: Και έγινε.
0: Δεν
2: θέλει να πάει κάπου αλλού. Να πάτε γάβδο ολόγινη.
0: Ναι, που είναι και κοντά.
1: Και δίπλα.
2: Είναι δίπλα και φτηνά. Δηλαδή πιο κοντά είναι η Γαλλική Πολυνησία με το αεροπλάνο παρά η Γάβδος με καράβι. Ναι. Καλημέρα την πρωτεύουσα της Αχαΐας. Ο Μπριός Πεσούσης. Ο αγαπημένος δεν είναι αυτός. Ο Μπριός Πεσούσης. Είναι ωραίος.
0: Είναι ψαχαμένος, ναι, ναι. Με 2000 λέει πας Τουρκία και επιστρέφεις. Ναι, άστο. Άστο ρε παιδί, άστο να πάει. Άστο πλέκει το τραγούδι.
2: Κανείς όνειρα για αγάπη μιλάμε. Και στην αγάπη συμφωνίες δεν χωράνε. Άστο. Άστο να πάει. Άστο. Άστο πονάει, άστο. Πόπο καλά. High TV το πρωί, GTV και ετοιμαζόμουν με τέτοια τραγούδια. Άστο να μείνουμε. Με τέτοια τραγουδάκια και πήγαινα σχολείο. Μάλιστα. Οπότε είσαι ο Ανίλης, μόνο ταμτάκος έλειπε από τη χτεσινή τη φιέστα. Γεια σου, Μωρή Καρολίνα, θα αργέσουμε να το σπάμε το κύπελο. Και εδώ έχουνε τους κομάντους. Βγες έξω, Μωρή Καρολένα. Αν είμαι σαββατογεννημένος, όχι φίλε μου, Τετάρτη μεσημέρι με τα φασολάκια.
0: Τετάρτη μεσημέρι.
2: 1:45 την Τετάρτη. 23/10/81. 1:45 στο Αλεξάνδρα, στη λεωφόρα. Ναι.
1: Πέμπτη απόγευμα εγώ.
0: Πέμπτη απόγευμα.
2: Δεν είμαι σαββατογεννημένος.
1: 8 παρά Τετάρτη.
2: Ωραία ώρα.
0: Κυριακή ξημερώματα.
2: Καλά, εννοείται. Φιωμένοι γονείς.

0: Έχει δίκιο ο Νίκος.
1: Για πες.
0: Τζιά ή Κύθνο να πάνε που είναι επίσης κοντά.
2: Α, η Τζιά είναι ωραία επιλογή.
1: Δεν τη λες από την Νίπολη.
0: Η Τζιά όχι. Η Κύθνος, όσο προλαβαίνετε. Τώρα πήγαινε στην Κύθνο. Με Αύγουστο.
1: Η Τζιά τσιμπάει λίγο.
2: Μετά από 5 χρόνια σε ένα κλάδο εργασίας, λέει κάποιος, μια κακή εργοδοσία για μικρό διάστημα και όντας Παναθηναϊκός και 2 χωρισμούς, επίπονους. Αυτή τα τελευταία τη λέξη. 2 χρόνια επίπονους. Επίπονους από εδώ και πέρα, φίλε μου. Τι να κάνουμε τώρα. Αχ, αχούλα. Ναι, αυτός προσυπογράφει έτσι, Αλέξανδρος Περιστέρη, όχι Τσουβέλλας. Γράφει και σε άλλες.
0: Καλά κάνει να το καταλαβαίνουν, να καταλαβαίνουν τη διαφορά. Λοιπόν, και αν δεν έχεις κατεβάσει το box, κάν το τώρα, γιατί είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και αν δεν το ξέρεις, το έμαθες, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε 1000 καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.

0: Θα βάλεις και με Μπάμπι Γκέν μετά τη χαλάς.
1: Αν θες.
0: Πάλε και άκουα. Αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, η επόμενη εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από τη Lidl Ελλάς. Διοργανώνονται 2 Lidl Days στα βόρεια προάστια για θέση υπαλλήλου καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Δευτέρα 18 Μαΐου, σήμερα δηλαδή, σύμβητε λάτιξ στο Μαρούσι. Έχουμε συνεντεύξεις για τα καταστήματα σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Βρυλίσια. Αύριο Τρίτη 19 Μαΐου η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφερόμαστε στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα. Αναζητάμε συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο,
2: Μεταμόρφωση Λυκόβρηση
0: και το νέο κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Και τις δύο μέρες, δηλαδή σήμερα και αύριο, 9 με 4 το απόγευμα. Μην τον χάσετε, γιατί εσείς θα χάσετε και δεν θα γίνετε κομμάτι της ομάδας Lidl, γιατί αξίζει. Πολιτική ενημέρωση και γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνες.
5: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν έναν, καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου ακροατή που πέρασε στα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
6: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
5: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Μπας με τόση όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι... πώς το λένε...
6: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
4: Ναι.
6: Το θέρος είναι ύπουλο.
4: Ναι, ύπουλο.
5: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
6: Τι λέει, και κουβέντε για τις Πευκοβελόνες.
5: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
6: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
5: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
4: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
7: Κι εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
5: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
4: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wings Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λίσσα, ξέρετε πώς νιώθω σήμερα. Έχετε δει αυτή τη φωτογραφία που είναι ο Van Damme στα Κλαρίνα? Που είναι ο Ζαν-Κλο Van Damme. Έχει έρθει στην Ελλάδα και τον έχουν πάει σε μπουζούκια και Κλαρίνα. Και είναι όλοι χαρούμενοι δίπλα του και αυτός κοιτάει την κάμερα. Περίλυπος. Έτσι, δεν υπάρχει κάτι χειρότερο όταν να βάλεις ένα Παναθηναϊκό ανάμεσα σε δύο αγκτζίδες σήμερα το πρωί. Μιλάμε, είμαι. Πώς είναι κάτι. Ξέρω εγώ, είναι κάτι πατεράδες που χορεύουν και γλεντάνε μόνοι τους σε ένα σπίτι. Και είναι η γυναίκα της σπιτιού και λέει: πάμε να φύγουμε, πάμε να φύγουμε.
1: Νιστάζουν τα παιδιά, γκρινιάζουν. Κοιμούνται στον καναπέ.
0: Και, και πέντε φεύγουμε. Και μετά δεν σου είπα αν είναι τρεις και πέντε, τέσσερις και πέντε, πέντε και. Εγώ σου είπα και πέντε. Και πέντε το πρωί. Και πέντε. Αεκολέ. Έτσι, έχουν βγάλει ρούχα τώρα οι πατεράδες. Έχουν φανέλα, φαίνεται η ρόγα στο πλάι. Έχουν. Ξανατρώνε, είναι η ώρα που. Ξαναβάλε μου λίγο αρνί.
1: Ναι, γιατί τον έχει πειράξει το whisky.
0: Ναι, ξαναβάλε μου λίγο αρνί. Μια, μια.
1: Οπότε,
0: παγωμένο.
1: Παιδιά, σήμερα εσείς που θα πάτε στις εργασίες σας, να είστε λίγο πιο, ρε παιδί μου, έτσι, υπομονετικοί με κάποιους ανθρώπους που είναι λίγο πιο χαρούμενοι τη Δευτέρα. Πόσες φορές συμβαίνει αυτό στον κόσμο?
0: Εγώ έχω 16 χρόνια να το νιώσω. Ναι.
1: Είσαι 6 χρόνια.
0: Καλά, δεν αναφέρεται και πρωταθλήματα. Τέλος πάντων. Προχωράμε. Προχωράμε.
1: Η Μουντιάλ θα δούμε, ρε Τσουβέλα, ένα μάτς την ημέρα και αυτό με το ζόρι.
2: Εμένα τι ώρες.
1: Και τι θες να κάνει. Όχι, έχει από όλες τις ώρες.
0: Έχει όλες τις ώρες.
2: Καλά, έχει και περισσότερους αγώνες.
1: Και απόγευμα, έχει και μεσημέρι, έχει εξημερώματα. Ό,τι ώρα ξυπνά. Ό,τι ώρα. Ναι.
0: Πού λέγω, Παρασκευή Σαββατοκύριακο.
1: Θα γυρίσει από παράσταση και θα βλέπει μάτς.
2: Θα βλέπει το ματσάκι.
1: Έλα, μην γκρινιάζετε εσείς. Μην είστε.
0: Ναι. Αλλά εμείς οι Παναθηναϊκοί δεν έχουμε παίξει την εθνική. Ψάχνουμε το. Λέει κάποιος.
1: Μπράβο σε όσους βοήθησαν να ξεμπλοκάρουμε τη ράμπα. Αναπήρων λέει στην 39 χθες. Οι άλλοι αλάνια τον περνά άνθρωπος με, με αμαξίδιο. Κάνει την άκρη. Δεν περνά από πάνω, λέει ο Φαύλος Σιδηρόπουλος. Άφωνος. Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
2: Έτσι θα έπρεπε να είναι. Αλλά...
1: Η ΑΕΚ λέει δύο φορές από ομάδα υποδιάλυση με νέο προπονητή παίρνει την πρώτη σεζόν πρωτάθλημα. Το 2023 και το 2026. Mm. Για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι αδύνατον αυτό να συμβεί?
0: Δεν είναι, πρέπει να δούμε το project εμείς.
1: Μπράβο, ναι, τα deliverable. Ναι, αλλά Τσούβι, εμείς Πανάθες δεν έχουμε πέσει τρίτη εθνική.
0: Τώρα το είπα. Αυτό είπα.
1: Ξέρεις πόσοι Παναθηναϊκοί μου έχουν πει κατά καιρούς. Δεν πήρε, να σου πω κάτι. Καλύτερα να πέφταμε κι εμείς.
0: Εντάξει τώρα.
1: Παιδιά, παιδιά, εντάξει. Επειδή είδανε μετά την εξέλιξη, ρε παιδί μου, της ομάδας, αλλά. Το να το ζήσεις αυτό το πράγμα, να βλέπεις την ομάδα σου τρίτη εθνική και δεύτερη εθνική και οι άλλοι να παίζουν κανονικά Super League, ναι. Δεν είναι και το καλύτερο συνέστημα στον κόσμο. Άσχετα μετά τι συμβαίνει. Εντάξει, να τα λέμε και αυτά.

0: Βέβαια, βέβαια. Πήγε λέει και τώρα σε το Μουντιάλ στην Αμερική ο γλύφτης του Τραμπ. Καλά να πάθουμε που δεν θα βλέπουμε τρία παιχνίδια. Back to back. Απλά δεν είναι back to back όπως ήταν τα άλλα. 4, 7 και 10, ξέρω. Ήταν έτσι κάπως τα παιχνίδια. Τώρα θα είναι λίγο πιο αερά ή αραιά. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Ας έρχονται τα over και μη σε νοιάζει, φίλε μου. Τι λέω. Okay, όλα καλά. Δεν πάω σήμερα. Λέω, θέλω να δω τα πρωινάδικα ανάλυση γιατί χάσαμε την Eurovision.
1: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, εδώ βλέπω παιχνίδι Μεξικό, Νότια Αφρική.
0: Τι ξεκινάνε
1: και 10 η ώρα το βράδυ. Χαλασέ.
0: Έχω πληρωθεί με γκολ της Νότιας Αφρικής όταν το ήταν στη Νότια Αφρική με Τζαμπαλάλα.
2: Τζαμπαλάλα.
0: Που είχε βάλει τον γκολ. Τον έχω στο
1: και 10 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και 1 η ώρα τα ξημερώματα. Και 4 η ώρα τα ξημερώματα. Και 7 η ώρα το πρωί. Και 8 η ώρα το βράδυ. Και 11 η ώρα το βράδυ. Και 2 τα ξημερώματα. Και 5 τα ξημερώματα. Και 7 το απόγευμα.
0: Χάπη για την πίεση.
1: Αυτό σου λέω. Έχει όλη την ώρα έχει παιχνίδια. Όλη την ώρα.
0: Κοιμάσαι, εικόνες έχει μάθει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ό,τι ώρα θες. Σαουδική Αραβία, Σουηδική Αραβία, Ουραγουάη.
0: Είπε Ουραγουάη.
1: Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
0: Ιράν, Ιράκ. Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
1: Όχι, Ιράκ με Νορβηγία.
0: Και αυτά θα τα
2: πάει
0: δω όλα.
2: Το Ιράκ.
0: Πάει κανονικά. Κανονικά. Θέλω να πω κάτι και θα το τραβήξω φωτογραφία για να δείτε ότι λέω αλήθεια. Με γκολ Τζαμπαλάλα, με Νότια Αφρική, η Μαρία, που είχαμε πληρωθεί με τον αδερφό μου φοβερό στοίχημα, υποσχεθήκαμε να βρούμε το χαρτάκι πανίλη και να το κολλήσουμε στα σανσέβη του σπιτιού. Είναι ακόμα εκεί. Θα το τραβήξω φωτογραφία αύριο. Τζαμπαλάλα είναι στο ασανσέρ μου. Ποιος άλλος έχει τζαμπαλάλα, Μαρία, κολλημένο στο σπίτι του για πάντα?
1: Μόνο εσύ.
0: Α, μπράβο, ούτε στην Νότια Αφρική τζαμπαλάλα δεν του θυμάμαι κατόνου αγγούρι μου. Εντάξει. Αλέξανδρε, χθες όλη η οικογένεια πανεγύριζε την απονομή. Η μισή ήταν στο γήπεδο. Η υπόλοιπη σπίτι στην τηλεόραση και με βιντεοκλήσεις και εγώ στη μέση Παναθηναϊκός. Ορίστε.
1: Συμβαίνουν και αυτά. Καταλαβαίνω τους αεκτζίδες, είναι σαν να παίρνει πρωτάθλημα στην Ισπανία ή Βιγιαρεάλ. Ό,τι πεις.
2: Ό,τι πεις.
1: Ό,τι πεις. Ναι σε όλα.
2: Μπορεί το Μαρόκο να πάρει το πρωτάθλημα της ΑΕΚ.
1: Να το πάρει
2: μετά από δύο μήνες, ξέρω εγώ.
1: Ο Γιάννης λέει, χθες το βράδυ, με ένα εισιτήριο, είδες, μπάλα. Παιδική χοροδία, προεκλογική ομιλία,
0: ωραία,
1: παρουσίαση δίσκου, τρέιλερ ταινίας, WRC και απονομή τίτλου, μόνο ΑΕΚ. Τι άλλο θέλετε ρε, σπάθια να καταπιείς.
0: Τι άλλο να κάνω. Μην το
1: Καλημέρα κύριε Τσουβέλα.
0: Καλημέρα.
1: Λέω Στυλιανός.
0: Γεια σου Στυλιανέ, σέβομαι το όνομά σου πρώτον.
1: Υπομονή. Το πρωινό της επόμενης εβδομάδας μπορεί να είναι ακόμα χειρότερο για τους Παναθηναϊκούς.
0: Όχι, όλα θα πάνε καλά. Εγώ χαίρομαι με τη χαρά των φίλων μου, το ξαναλέω. Όποιος Παναθηναϊκός θέλει τρίτη εθνική, ευχαρίστως, αλλάζουμε για Άγγελος Γιάννενα.
1: Εν τω μεταξύ, η Ζαφυρά του και ο Ρήλος λέει του χρόνου να είμαστε καλά. Θα λένε πω, πω, εμάς τους εκτζίδες δεν μπορεί να μας καταλάβει κανένας τι τραβάμε. Με λίγα λόγια λέει, επειδή θα είναι χάλια του χρόνου, θα ξανακλέγονται. Πες μου πότε με έχεις ακούσει εμένα να κλαίγομαι στον αέρα.
0: Όχι,
1: πες μου πόσε, που έχω φάει βρίσιμο για να μου λέτε ντρέπεσαι, γελάς. Και έχουμε τέτοια χάλια. Το θυμάσαι?
0: Πώς δεν το θυμάμαι.
1: Έχουμε τα χάλια μας και εσύ γελάς στην εκπομπή, δεν ντρέπεσαι.
0: Με τι δικαίωμα λέτε τη City μεγάλη ομάδα μετά. Αν ο Ριμπάλτα μου είχε κολλήσει αυτό το μήνυμα εδώ του φίλου, είχε ελληνικό όνομα, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί Ιάκωβος?
1: Ναι, Ιάκωβος.
0: Τζέικομπ Ριμπάλτα. Ιάκωβος Ριβάλτας.
1: Ναι, ναι, Ιάκωβος. Ριβάλτης.
0: Ριβάλτης ρε.
1: Ριβαλτάκης.
0: Τσούβι, θα πάω άκα για Final Four. Σε αγουστάρουμε Ολυμπιακή. Κανένα πρόβλημα, φίλε μου. Είμαστε όλοι μια αγκαλιά. Έλα να μας φέρεις καλή τύχη. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα σου φέρω καλή τύχη. Εάν βρω την άκρη αυτή που περιμένω, νόμιμα πάντα έτσι, και ηθικά θα είμαι. Θα είμαι στο Final Four. Να δω, θέλω να δω όλα τα παιχνίδια. Θέλω να δω Ολυμπιακό με Φενέρ. Θέλω μετά να μείνω και να δω και Ρεάλ Βαλένθια. Είναι ωραία, ωραία αυτά τα ωραία παιχνίδια ωραία τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι δίπλα στο σπίτι. Τέλος πάντων. Δεν είναι αυτός που ήθελα. Τι κάνω. Ό,τι είναι τώρα. Δεν έχει κότς χοιρινό. Βάλε κοντός. Ό,τι έχετε. Πεινάμε, να φάμε.

0: Καλημέρα στον Κώστα. Από Οτάβα. Σήμερα περιμένουμε 29 βαθμούς με αίσθηση 34. Άρα 34.
1: Θα τσαντιστεί ο Φαρενάιτ αν το πείτε. Καλά, δεν τρέπεσαι να λες 34.
0: Από 29.
1: Τι μεγαλώνω, που την έδωσα εγώ την αξία.
0: Με τα τραγούδια που βάζετε, με βάλατε ήδη σε ρυθμούς νησιού. Μπράβο, Ιθνέκα. Δώσε.
2: Καλά, αυτό εντάξει. Μόνο το μπουκάλι με το νερό χρειαζόταν, γιατί είχαμε τα στοπλάσσοντα που ήμουν εγώ τσεκαδόρος, είχαν αλλά. Αυτό έπαιζε από ντόμους, από χώρους, από τότε.

0: Που δεν είναι αγαστή. Δεν είμαστε συνεργασία. Η αγαστή της Novibet. Συγγνώμη, συγγνώμη. Big wins for FM. 94,6.
1: Απολύομαι.
0: Ο Λουίτζι.
1: Πάλι είχε πνίξει ένα φτηνό και το είχε φέρει στην κουζίνα.
2: Σπουκητή.
1: Ναι. Εντάξει, τα διέφερα, έλειπε τρεις μέρες και έπρεπε να βγω έξω για κυνήγι. Τι να κάνω.
0: Όχι, όχι.
1: Τι να κάνω. Έπρεπε να βγω να κυνήγι.
0: Όλη μέρα πουλιά φέρω. Όλη μέρα. Τα φέρω.
1: Το πνίξα γι' αυτό το πουλί.
0: Και Λουίτζι και χορευτής της Ιταλίας στην Eurovision. Το Λουίτζι. Όχι ρε παιδιά, δεν θα φάω γιούχα στο ΆΚΑ. Και να φάω γιούχα θα κατευνάσω τα πράγματα.
1: Τι γιούχα μπορεί να φάω.
0: Γιατί.
1: Δεν υπάρχει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Καλά. Έχεις πάει συνέδριο της ΚΝΕ τώρα, πλάκα μου.
0: Δεν είναι αυτό το συνέδριο της ΚΝΕ. Μια χαρά είναι το συνέδριο της ΚΝΕ. Έχω παρουσιάσει και γιορτές στην πλατεία Κοράιδη, τον κύριο Μούραλη. Ποιος μου κάνει ένα πάντη. Δεν σου σπάει τα νεύρα που δικοί σου άνθρωποι δεν ξέρουν ότι έχεις εκπομπή.
1: Σου λέω, με παίρνει μάνα μου τηλέφωνο.
0: Α, 8-10 είναι μωρέ.
1: Όλο μπερδεύει.
0: Α, μιλάς εκεί που πας.
1: Δεν είχες 6-8. Ναι, ρε μαμά, πριν από 10 χρόνια.
0: Και μιλάς εκεί που πας. Δηλαδή βάζεις μόνο μουσική.
1: Σε πληρώνει, είσαι κοροϊδέ.
0: Είσαι κοροϊδέ. Τα βάζουν τα ένσημα, ε. Τα βάζει ο Βάιος τα ένσημα ή σου λένε βλακίες.
1: Όχι, όντως συμβαίνει αυτό.
0: Ποιο.
1: Ο Στέργιος λέει, μελετώντας αυτές τις αποστολές, για δικούς του προσωπικούς λόγους μάλλον, ανακάλυψα ότι ο προπονητής της ομάδας της Νοτιού Αφρικής ονομάζεται Hugo Bros.
0: Εντάξει,
1: αλήθεια. Έλα, δεν γίνεται. Όχι.
0: Elvis 501.
2: Φυσικά γίνεται.
1: Θα το.
0: Αν λέγεται Hugo Bros να κάνει μπλουζάκια τώρα.
1: Μήπως δεν έχει τα δικαιώματα.
0: Μάλλον, ναι. Ο Μιράντα και ο Καστέλο.
1: Hugo Bros λέγεται, εντάξει.
0: Εντάξει, Bros.
2: Κοντά είναι.
0: Κοντά, μπορεί να προφέρεται έτσι.
1: Bros. Πού είσαι ρε, Bros.
0: Έχει όμως Hugo για μικρό. Γιατί και ο άλλος με τα ρούχα το Hugo για μικρό έχει. Και το άλλο για δεύτερο. Άλλο που τα χώρισε, Μάρκεσε.
1: Βέλγος επαγγελματίας, προπονητής ποδοσφαίρου και
0: πρόεδρος. Καλά. Πατεώνες. Εκλέκτορες. Να είσαι εκλέκτορας,
1: Α σου πω κάτι. Έτοιμος για τον Παναθηναϊκό είναι.
0: Επειδή μοιάζει το Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι.
0: Μην υποτιμάτε τη ομάδα μου. Πολύ καλά πράγματα.
3: Ραδιοφωνικοί ψυχαναλυτές συνιστούν.
4: Η Winsport FM 94,6.
3: Αυτοί ξέρουν.
5: Oh, τι είναι αυτό! Παιδιά, τσιφτετέλια πρωί.
6: 30 λεπτά μετά, πάμε πάλι.
5: Έλα, λεπέτη μου.

0: Λοιπόν, διακόπτουμε τις διαφημίσεις για μια διαφήμιση. Γιάννη.
1: Ένα φάουλ ετοιμάζεται να εκτελέσει ο φάουλ.
2: Μοιράζουμε δώρα, φανέλα και καπέλες της εθνικής μας ομάδας.
3: Αυτή είναι η είδηση λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έπαιξε ένα φιλικό με το Καραϊσκάκι, ηττήθηκε 3-1.
4: Το αργό πράγμα αργεί να γίνει.
5: Και σε αυτό το γιούρο, με συγχωρείτε, στους 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα.
6: Για συμβόλαιο 2,5 ετών, με απολαβές που αγγίζουν τα 1,3 ευρώ το χρόνο.
7: Έλα ρε!
8: Δεν τον πουλάμε ούτε με 120 ευρώ, δήλωσε.
9: Α, έτσι, ε!
10: Το πρωί οι Ισπανοί ψαράδες πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Γεωργίας στη Μαδρίτη, όπου μοίρασαν 20 τόνους ψάρια στο κοινό.
7: Έλα ρε Γιωργάκη, αυτά είναι εύκολα πράγματα.
11: Πάμε σε μηνύματα και θα επανέλθω αργότερα στα δικά σας μηνύματα. Χαίρετε, χαίρετε.
7: Γεια σου παιδιά.
12: Πάμε για το τέλος, σιγά σιγά. Κούτσα, κούτσα.
13: Κούτσα. Κούτσα στα κρογιάλι.
14: Πώς τι είπες στην αρχή?
15: Σιγά σιγά.
14: Κούτσα κούτσα είπες?
15: Ναι.
14: Σίγουρα είπες κούτσα κούτσα.
15: Ναι, ναι.
14: Κούτσα. Για ξανά παίξω το λίγο να τα ακούσω.
12: Κούτσα κούτσα.
14: Κούτσα κούτσα. Γιατί στην αρχή μου φαίνεται βάλε πει αντί για κού.
13: Κούτσα στα κρογιάλι.
15: Μην το μυαλό σε σένα. Τι να κάνουμε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε γιατί πούσα και σένα.
6: Που αντιστοιχεί σε αυτά που εισπράττει εβδομαδιαία. Επόμενη ενημέρωση από μας κορυφαίμε σε μια εβδομάδα. Σε μια ώρα.
16: Γιατί θα έχουμε επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μια εβδομάδα, πες μας.
17: Γιατί έχουμε κουράσει κάθε ώρα, ρε φίλε.
16: Πρέπει να αποφευθείς όμως το αξίδι.
18: bwinΣΠΟΡ FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
19: Ασφαλώς τους 94,6 για χαράδευτια.

0: Και story, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ.
1: Μπράβο,
0: μπράβο, πολιτισμός. Δεν ακούμπησε την μπάλα στο Μεξικό. Ζει τρία χρόνια ζάχαρη. Μου θυμίζει υπάλληλο που ξέρεις, πιάστηκε υπάλληλο να μην έχει χτυπήσει την κάρτα του τρία χρόνια και βραβεύτηκε ως υπάλληλος του μήνα στη Γερμανία κτλ. Αυτό μου θυμίζει.
1: Μπράβο, και στα δικά μας ελεύθερες. Έχω να πω. Λοιπόν, πότε είναι τα γενέθλια του σταθμού για να προλάβω να χωρίσω τη γυναίκα μου και να παρατηθώ από την εργασία μου για να ακούω όλη μέρα Big Wings Sport FM, λέει ο Νίκος ο Πατατάς.
0: Και τώρα θα ακούς.
1: Για να ακούς την ημέρα των γενεθλίων, εννοείς ή από εκεί και πέρα, για πάντα, ας πούμε. 8 του Ιούνιου. Εντάξει, 8 του Ιούνιου. Επειδή λέτε για γένες, άρχισαν οι συσπάσεις της μάνας μου, λέει, σε γιορτή της αδελφής της.
0: Της μάνας σου.
1: Ναι, της μάνας του.
0: Ναι.
1: Το λέει στον πατέρα μου, σκνήπα από κρασιά και απαντάει, άμε μόνη σου, θα έρθω αύριο να σε δω.
0: Άμε.
1: Να το δω. Άμε μόνη σου.
0: Εγώ όταν τα κάνω, το έκανα.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το πιστεύω.
0: Μερίλος για Μύκονο. Εκεί είναι γεννημένος για Μύκονο. Με, το ασπρονίσι.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Ρήλος είναι γεννημένος για όλα τα νησιά.
0: What are you looking at? Πρώην φηδίας, το βλέπω. What are you looking at? Ρε, μη σου χώσω μία, ρε. Τι looking at, ρε. Έτσι το βλέπω το Ρήλος.

0: πρόσωπο κοινή αποδοχή.
1: Ναι, αυτό με μάρα.
0: Όχι κράξιμο δεν θα φάει. Βγαίνει και πρόεδρο τη Δημοκρατία. Θα κάνει και γιορτή κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Θα μα υποδέχεσαι στο Μέγαρο.
2: Ναι, αλλά θα μου λέτε καλύτες τα διαφορετικά κάλαντα. Από το Μαρμάρι, τα κάλαντα.
1: Μπορώ να έρθω με σαγιονάρα.
0: Τα γιορτή τη Δημοκρατία, ρε φίλε.
1: Ναι, γιορτή τη Δημοκρατία. Μπορώ να έρθω με σαγιονάρα ή θα με.
2: Κάνω την
0: γιορτή. Γιατί, ο άλλο γιατί πήγε.
1: Είσαι ο Ευμορφίδη.
3: Η πρωινή.
0: Ναι, γιατί πήγε, δεν κατάλαβα.
2: Έλα με το ξύλινο στο ποδηλατάκι.
0: Μπράβο.
3: Ωραία.
2: Το οικολογικό. Τι θε εγώ να κάνω. Θα σου ψεκάσω τα μαλλιά και σένα.
1: Αταμάν, open your mind, open your mind, αφιερωμένο. Φίλε, κάνω spoiler, λέει, μου έχουν, όντως έχω μάθει ότι μου έχουν ετοιμάσει συνθήματα από τη θύρα 7, μα πάω, το ξέρω.
0: Για το Final Four.
1: Ναι, γι' αυτό σκοπεύω, το σκέφτομαι πολύ καλά αν θα πάω ή όχι. Στείλ το μου, δεν το κάνω εγώ spoiler, να δω αν είναι αυτό που έχω μάθει εγώ, από την ίδια θύρα.
0: Τι απατεώνεις.

0: Εγώ θέλω να πάω και να καθίσω στην καρέκλα του Γιανακόπουλου αυτή την άσπρη και να κάνω και να έχω πάμε και να λέω πάμε Σάρας. Να με κάνουν ενταούλοι. Ωραίο τέλος θα είναι αυτό, να βρω. Να μην προλάβω να κάνω τη δική μου παράσταση στο Telecom Center. Center, πρέπει να το λέω, Telecom Center.
1: Telecom Center, ναι.
0: Δίδυμος ο σταθμός, ελάτε να γίνουμε πολύ λίγο φάφλο.
1: Ναι, τι θα ήταν ρε ο σταθμός, παιδιά. Τι σου τρίτη δημοσιογράφη.
2: Θα συμφωνήσω Νικολάου στη Μύκονο να κάνουν τα ρεπό του Πελεκάνου. Λόγω μύτης.
0: Θα πάρω Μιχάλη τώρα τηλέφωνο. Να μην πάει για δουλειά ο Μιχάλης. Κάτω στην αργολίδα.

0: Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στο στούντιο με τόσο trans lady που παίζουν εδώ πέρα.
1: Όχι,
0: όχι, όχι, δεν επιτρέπεται. Παλιά.
1: Πάλι πολύ παλιά.
0: Παλιά, πολύ παλιά. Πολύ, πολύ παλιά έπρεπε να καπνίζει για να μπει στο στούντιο, αλλιώς δεν έμπαινες.

0: το Μοντέρο, απάντησα την Παρασκευή. Δηλαδή αυτό
1: δεν πρόλαβε να μπει νωρίτερα.
2: Εντάξει,
0: εντάξει, έχω μιλήσει για την Παρασκευή. Πώς φάνηκε η φιέστα, Μαρία? Η Μαρία 7 στα 10 έχει βάλει στη φιέστα.
1: Του χρόνου θα τα πάμε καλύτερα.
0: Από μένα είναι νέο οριακά πάνω από τη βάση.
1: Του χρόνου θα τα πάμε καλύτερα.
0: Λίγα λόγια θα το πάρει για τη Κολονιά, όσοι δεν κατάλαβαν το αστείο αυτό. Αντιπαθητική ξανθιά.
1: Θα γελάσουμε, λέει, με τις ζημιές που θα κάνει ο Ολυμπιακός στο ΑΚΑ. Όχι όλοι, αν με ρωτάς. Δεν θα γελάσουμε όλοι.
0: Όχι.

0: κουντί γλεντάει ακόμα, αν με ρωτάς. Πρέπει να.
1: Με πουρά, κλαμά και ψωμιά.
0: Ένα πουρά. Αγαπούλα και να έκανε ένα έτσι, δεν είμαι εγώ.
2: Τι λέγατε.
0: Αρχίσαμε. Το Denver Post. Δεδομένου ότι δεν θα συνεχίσει τους Nuggets ο Βαλαντσιούνας, πιθανή επιστροφή του στην Ευρώπη. Α, αρχίσαμε πάλι με τον Βαλαντσιούνας. Τον φέραμε εδώ για να έρθει στο υγεία να κάνει εξετάσεις τσάμπα και να φύγει.
2: Τέλος
0: πάντων. Του βγήκε πιο φτηνά. Καλύτερους γιατρούς έχουμε εδώ από την Αμερική. Καλά.
2: Το είδα.
0: Ποιο?
2: Ο Τζόρβας, ο Αλέξανδρος Τζόρβας,
0: τι έκανε ο Τζόρβας,
2: τερμάτισε το Σάββατο αγώνα υπεραπόστασης 215 χιλιόμετρα.
0: Υπεραποστάκιας.
2: Υπεραποστάκιας, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όπου κάποια στιγμή είχε ανεβάσει ένα story.
0: Που λιποθύμησε.
2: Δεν
0: λιποθύμησε. Έγειρε.
2: Ξάπλωσε στο πεζοδρόμιο για 5 λεπτά για να πάρει ένα power nap.
0: Μέρες φτάνουν εγώ.
2: 215 χιλιόμετρα.
1: Σε μία μέρα αυτά.
0: Τι.
2: Συνεχόμενα. Ναι, σε μια μέρα τη. Προσθετικά.
1: Κάτσε.
2: 5 χιλιόμετρα αυτήν την εβδομάδα, 5 χιλιόμετρα την άλλη εβδομάδα.
0: Έχω
2: χρωστάω.
0: Από εδώ Αγίου Σαναριού.
2: Τα υπόλοιπα σε δώσει, θα τα βάλω σε κάρτα.
0: Λέμε για 215. Έχετε κροκ μαντάμ. Έχετε κροκ μαντάμ.
1: Πα Λαμία, πού πα με 200.
2: Ναι, πα Λαμία.
0: 200 τόσο χιλιόμετρα είναι. Παρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Λύλος. Ήταν η εκπομπή. Α, εκάρα.
2: Ωμαδάρα.
0: Η αποδότηση από εκεί. Έρχεται πρεσάρισμα με Τσούτσικα και Τσόχο στην κορυφαία συχνότητα των Big Wings Sport FM. Πρώτα Παναγιώτης Κεφαλάς και Μανώλης Μουσουράκης.
1: Δεν είπαμε.
0: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δημοσιογραφική υποστήριξη, θα έλεγα, και ενημέρωση. Έχουμε Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι και οπτική είναι καινούρια. Συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι. Με ταχύτητες έως 300 Mbps, αλλά πάρε και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε τώρα Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να τα έχεις όλα αυτά. Βάσει μετρήσεων της Ookla και Open Signal είναι το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Μάθε περισσότερα που κοσμοτέ.gr.

0: Λοιπόν.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet θα βρεις τον τρόπο διασκέδασης που θέλεις. Η διασκέδαση στη Vistabet χτυπάει κόκκινο και σε περιμένει μήνας με 1615 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

is no cause for alarm.

Rocket Ajax.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94,6. Ο Στέφανο Παλότολο για λίγο. Για περιορισμένες.
1: Και πολύ του είναι αυτό το λίγο.
0: Ναι. Έξω από εδώ ο Μανώλης Μουσουράκης.
1: Και η Κωνσταντίνα Πάνωτσου.
0: Α, ναι, και η Κωνσταντίνα.

0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: 2-10-95-79-283-4-5.
0: Τελείωσε και το πρωτάθλημα και τι καταλάβατε.
1: Ορίστε. Τώρα.
0: Εντάξει, τώρα Final Four. Μετά τελική Α1 μπάσκετ, GPL όπως το λένε οι γραμματιζόμενοι. Και Μοντιάλ, φίλε, τι τώρα.
1: Έχει και τους τελικούς, ρε
0: φίλε. Ναι, τα ευρωπαϊκά.
1: Να.
0: Εντάξει, μια χαρά πάμε. Μέχρι μέσα Ιουλίου, μια χαρά πάμε. Μετά, όπως είναι και μια μεγάλη μορφή, τα μπάνια του λαού.
2: Είναι γλυκό, είναι πικρό.
0: Αν και πια μπάνια του λαού, 19 Ιουλίου ο τελικός, εκεί μετά σιγά σιγά αρχίζουν τα προκριματικά.
1: Ακριβώς. Και βέβαια ο βασιλιάς του καλοκαιριού, οι μεταγράφες.
0: Καλά, ούτως ή άλλως. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει. Δηλαδή αυτό το έχουμε κάθε φορά, δεν παίζουν ημερομηνίες, είναι δεδομένο.

0: πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Γεια σου Δημήτρη.
2: Γεια σας, χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Έχουμε μια πρώτη είδηση, δεύτερη μάλλον, μετά τη συγγνώμη της ΠΑΕΠΑΟΚ στον κόσμο, χθες το βράδυ γρήγορα μετά το τέλος του σοκαριστικού αγώνα, έτσι όπως εξελίχθηκε, και με το στόχο που έχασε ο ΠΑΟΚ έτσι όπως τον έχασε. Μια δεύτερη είδηση έχει να κάνει με τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή της ομάδας. Είναι η επιβολή ενός μεγάλου προστίμου, το οποίο ανακοινώθηκε, και επειδή παίζει, γράφτηκε ένα ποσό 100.000 ευρώ, το ποσό είναι μεγαλύτερο από όσο γνωρίζω. Και επίσης μια απαγόρευση αναχώρησης από την πόλη για τις επόμενες 3 μέρες τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Ξέρουμε ότι οι ποδοσφαιριστές κυρίως με το που τελειώνει η σεζόν φεύγουν, κυρίως οι ξένοι γυρίζουν στους πατρίδες τους αμέσως. Θα παραμείνουν εδώ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, κάτι μπορεί να γίνει.
0: Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Υπάρχει λόγος ότι σε 3 μέρες θα σας μιλήσουμε, κάτι θέλουμε να σας ανακοινώσουμε κτλ. Ή δίκη τιμωρίας.
2: Ναι, δεν μπορώ το. Έτσι φαίνεται πάντως. Για να βάζει ένα χρονικό όριο μέχρι Τετάρτη, προφανώς μέχρι Τετάρτη κάτι θα συμβεί. Δεν ξέρω αν θα μιλήσουν οι ιδιοκτήτες, αν θα γίνει κάτι άλλο. Πάντως βάζουν ένα τέτοιο χρονικό περιθώριο μέχρι την Τετάρτη, ότι δεν πρέπει να φύγει κανείς από τη Θεσσαλονίκη. Όπως συνήθως συμβαίνει στο τέλος της σεζόν.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά τα δύο κρατάμε και βλέπουμε τι άλλο μπορεί να φέρουν αυτές οι πολύ δύσκολες μέρες για τον ΠΑΟΚ. Έτσι όπως
1: τελείωσε. Καμία αντίδραση από προπονητή, κανένα παίχτη και τα λοιπά για το πρόστιμο, όχι, έτσι δεν φαντάζομαι.
2: Όχι. Εντάξει, το πρόστιμο, okay, είναι μια τακτική που δεν ξέρω τι έχει, αλλά το ότι έχουν τεράστια ευθύνη για αυτό το οποίο έχει συμβεί με τέτοιο τρόπο, ειδικά χθες, ή με τρόπο που επαναλαμβάνεται σε παιχνίδια του ΠΑΟΚ που προηγείται και μετά καταραίει, είναι, νομίζω το έχονται και οι ίδιοι, ότι η ευθύνη τους είναι πάρα πολύ μεγάλη για αυτό που γίνεται ξανά και ξανά τη φετινή σεζόν.
0: Δημήτρη, φαντάζομαι δεν υπάρχει ενημέρωση, τη δική σου αίσθηση θέλω. Θεωρείς ότι αυτά τα δύο, δηλαδή το πρόστιμο τώρα και η παραμονή για 3 μέρες, είναι απόρρια της θεσινής εμφάνισης και του αποτελέσματος ή της συνολικής αποτυχημένης σεζόν?
2: Νομίζω παίζουν ρόλο και τα δύο. Και το ότι έρχεται να κλείσει τη σεζόν ένα παιχνίδι που αποτελεί μικρογραφία και της χρονιάς. Δηλαδή μια ομάδα που είναι καλά, παίζει καλά μέχρι ενός σημείου και εκεί που κάτι στραβό γίνεται λυγίζει με απίστευτο τρόπο. Λυγίζει πνευματικά κυρίως. Γιατί χθες ήταν πολλά τα σημάδια όπου η ομάδα ήταν σαν να μην έχει συνέστηση το τι παίζει. Είδε κυριεύεται στο παιχνίδι αυτό. Πολλά τα σημάδια στο παιχνίδι.
1: Αυτό είναι
2: μόνο. Και πανηγυρισμοί που δεν πανηγύριζαν, που δεν είχαν την αίσθηση, δεν κατάλαβαν ότι από το 45 μέχρι το 60 δεν ένιωθαν ότι πρέπει να ελέγξουν το παιχνίδι όταν ο Παναθηναϊκός κάνει 5 ευκαιρίες. Πρίμιος έχει 5 μεγάλες ευκαιρίες.
0: Ωραία, όλα αυτά όσο μπορεί να γίνουν, να χάσει την αυτοσυγκέντρωσή σου, όλα μπορώ να τα ακούσω. Μένει σε μια κακή μέρα. Αλλά, συγγνώμη.
2: Ακόμα και στο τελευταίο παιχνίδι.
0: Ακόμα και εκεί. Το να μην πανηγυρίσει όπως λέει τώρα, βάζει γκολ ο Σντόεφ και όλοι νομίζουν ότι κάτι έχει συμβεί και δεν μετράει τον γκολ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή εκεί δεν έχει να κάνει με το τακτικά, ξέρεις, δεν είμαι συγκεντρωμένος, έχει ένα καλό διάστημα από το Παναθηναϊκό σε ένα τέταρτο κτλ. Εκεί είναι όπως λες θέμα ανατροπίας. Δεν γίνεται να βάζει γκολ και να μην πανηγυρίσει το 0-0.
2: Η γλώσσα του σώματος που μαρτυράει τα πάντα. Γενικώς και ο προπονητής και οι προσωπικότητες της ομάδας δεν κατάφεραν να διαχειριστούν όπως θα έπρεπε την όλη κατάσταση, την όποια κρίση, τις όποιες δύσκολες στιγμές, ακόμα και μέσα στα παιχνίδια. Αυτό που έγινε χθες αποκορύφωμα, δεν είναι το μόνο, είναι επαναλαμβανόμενο. Ως αποκορύφωμα, να σκεφτούμε πού έπαιζε ο ΠΑΟΚ, σε ποιο γήπεδο, άδειο, με άδειο αντίπαλο, με τόσα πολλά προβλήματα ο αντίπαλος, και όμως να χάνεται τόσο πολύ ο έλεγχος στο δεύτερο ημίχρονο και να χάνεται ο στόχος, και στο τέλος να μην πηγαίνει και κανείς να μιλήσει και να στέλνουν στην κάμερα το νεαρό το Μύθου, είναι όλο μια εικόνα έλλειψης συνέστησης του πού είμαστε και του τι κάνουμε. Όλο. Mm-hmm. Μπορεί να υπάρχουν αιτίες. Κατέρευσαν. Πραγματικά πέρασαν πολύ δύσκολα. Ήθελαν να τελειώσει. Αλλά αυτό δεν δικαιολογείται να πάθει ο ΠΑΟΚ τόσο μεγάλη ζημιά, ενώ τελικά έχει τη δείξει στα χέρια του. Έστω και για τον τελευταίο στόχο που έδινε ένα μικρό όραμα για το καλοκαίρι. Αυτό νομίζω ότι δεν μπορούν να το αρνηθούν ούτε ο προπονητής, ούτε οι παίκτες, ό,τι άλλο και αν συνέβη στη σεζόν.
1: Ωραία, πιστεύεις ότι θα ακούσουμε κανονιές?
2: Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
0: Αλλά δεν το αποκλείς.
2: Καλά, δεν αποκλείω γιατί τους παίζεις τριπέ και τους χάνεις. Αυτό, ναι, εννοείται. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι η εποχή για να... Ποια είναι η κανονιά? Ο Λουτσέσκου είναι.
1: Δηλαδή, η μεγαλύτερη είναι ο Λουτσέσκου, αλλά μπορεί να είναι και κάποιοι παίκτες που να πούνε...
0: Που είναι οι σταθερές.
1: Φίλε, κάνε μας την χάρη τώρα, διάσε μας την γωνιά.
2: Για κάποια συμβόλαια που τελειώνουν και μπορεί να... τους ήθελαν να τους ανανεώσουν. Τάισον, Μπάμπα, Οσντόεφ. Κανονιά τώρα, εντάξει. Μπορεί και να γίνει, δεν ξέρω. Γιατί ο Μεϊτέ και ο Γετζιόρα να ανανεώνουν αυτόματα. Ή ο Γιακουμάκης. Δεν το θεωρώ κανονιά. Του προπονητή θα είναι πολύ βαρύ. Καταρχάς έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Ο προπονητής νομίζω ότι όσο και αν είναι στα χαμένα και τελειώνει πολύ πολύ άσχημα τη χειρότερη του σεζόν, δεν έχει να καταλογίσει κάτι στον ΠΑΟΚ από όσο ξέρω, πέρα από το ότι μπήκε μεγάλη πίεση για τα 100 χρόνια, αυτό μόνο. Τώρα η ιδιοκτησία δεν ξέρω αν με τόσα ανοιχτά μέτωπα θέλει να ανοίξει ένα ακόμη πολύ μεγάλο, γιατί το είπα και το και νωρίτερα, η πιο κομβική απόφαση για μια ομάδα προπονητής είναι. Και το βλέπουμε παντού, δεξιά και αριστερά, παντού το βλέπουμε. Και με τη μία περίπτωση θετική και με την αρνητική. Δεν νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ αυτή την εποχή με τόσα ανοιχτά μέτωπα χωράει να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο πολύ μεγάλο.
0: Ωραία.
2: Θα τα δούμε και τις επόμενες μέρες.
0: Ασφαλώς. Να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας.
0: Ακούσαμε λοιπόν πρόστιμο άνω των 100.000 ευρώ στους παίκτες του ΠΑΟΚ και υποχρεωτική παραμονή στην πόλη για τις τρεις μέρες που ακολούθησαν του
1: ντέρμπι. Δηλαδή μέχρι λες να τους έχουν δώσει και πρόγραμμα, όχι, θα απαγορεύεται να πάτε εδώ και...
0: Όχι. Αλλά φαντάζομαι τώρα δεν έχουν και πολύ όρεξη για βόλτες στην ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τώρα τι να πω. Πάμε, μικρό διαφημιστικό που θέλει ο Στέφανο και πιστεύω.

0: οφείλουμε και θέλουμε, όχι μόνο οφείλουμε, σαν εκπομπή, ναι, να στείλουμε τις καλύτερες μας ευχές, τις πιο εγκάρδιες και τις πιο ωραίες ευχές που έχουμε μέσα μας στον Ιάκωβο, που σήμερα έχει γενέθλια.
1: Έλα ρε.
0: Κλείνει τα 24.
1: Ο Ιάκωβος έχει γενέθλια.
0: Έχει γενέθλια σίγουρα, τώρα τα πόσα κλείνει.
1: 24, εντάξει, υπερβολικό το ακούω, ας πούμε.
0: Α, 27.
1: Δεν κάνεις παραπάνω από 27, ας πούμε.
0: Και επειδή είναι και καλωσορισμένος, μπορεί να είναι και 29 και να φαίνεται 27.
1: Απλά να θυμίσω στους φίλους ότι τον ξέρουμε 30 χρόνια.
0: Από όταν ήταν ιδέα. Γιατί ο Ιάκωβος είναι ιδέα. Χρόνια πολλά, αγοράκια. Να, μπήκα, λέει, στα 34. Λέει και γέλασαν και οι πέτρες.
1: Φήμες λένε ότι ήταν στο μάτς, στο τελευταίο μάτς του Παναθηναϊκού στην Βαλένθια. Έτσι χορταίνω όταν με κοιτάς, σαν ευωδιά λουλουδιό. Οι φήμες που κυκλοφορούν στους Παναθηναϊκούς.
0: Ότι ήταν στη Βαλένθια.
1: Ότι ήταν στη Βαλένθια. Ναι.
0: Δεν νομίζω, δεν νομίζω.
1: Τι δεν νομίζω. Δεν
0: έμεινε.
1: Εκ του αποτελέσματος.
0: Έμεινε.
1: Εκ του αποτελέσματος.
0: Αποκάψιμο η Βέσπα που είχε ξεκινήσει να περάει.
1: Βέβαια, άλλες φήμες λένε ότι εχθές, ενώ η είσοδος στον κόσμο δεν επιτρεπόταν, αποφάσισε στο δεύτερο ημίχρονο να πάει στη λεωφόρο. Το ένα αποτέλεσμα παίζει μπουνιά με το άλλο.

0: Έχει ένα ματσάκι σήμερα για, το, για την Premier, Arsenal Burnley. Είναι εδώ που μπορεί να κάνει καμιά στραβή η Arsenal και να γελάσει ο κάθε πικραμένος.
1: Έλα, όχι, δεν γίνεται.
0: Όντως δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.

0: Αλλά εάν καταφέρει και το πάθει και αυτό, τότε άξιο τη μοίρα, ρε φίλε, να μην το πα ποτέ.
1: Ας τα παρατήσει.
0: Ναι, να μην το πα ποτέ, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά. Όταν πες την έδρα σου με την ήδη υποβιβασμένη Μπέρνλι.
1: Ναι.
0: Και δεν. Μάλλον άμα δεν, τότε άντε.
1: Δεν.
0: Κόψου μόνο σου που λέγε για μια ψυχή. Πάμε, πάμε σε γραμμούλους. Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ. Γεια σας.
2: Ναι.
1: Ορίστε.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
2: Γιάννη, λέγομαι, Ολυμπιακός είμαι.
1: Ωραία. Όλα καλά.
2: Εγώ ήθελα να πω κάτι για χτες, για παρατήρησα έτσι δύο πράγματα τα οποία ήταν τελείως αντίθετες εικόνες. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια άποψη. Μία εικόνα για την ΑΕΚ εννοώ, για τους πανηγυρισμούς. Η μία εικόνα ήταν ένας άνθρωπος που εντάξει για μένα ως Μέγας Ναπολέων ας πούμε θα μπορούσε να πει κάποια πιο σοβαρά πράγματα και αναλώθηκε σε πιστεύω για μένα και για πολλούς οπαδούς της ΑΕΚ φαντάζομαι λίγο γελία πράγματα που έκανε και από την άλλη ένας παίχτης ο οποίος ρώτα δηλαδή ο οποίος ο άνθρωπος τι να πω ένα μεγάλο σεβασμό σε αυτό το παιδί γιατί η δηλώση που έκανε ειλικρινά εγώ και ποδοσφαιρικά εντάξει αυτό το παιδί το θα επανέλθω ποδοσφαιρικά τον είχαν κατακράξει δηλαδή ο Μπαβιτσάικ αλλά τέλος πάντων αυτό φεύγει σαν όμως άνθρωπος έδειξε σε όλους μας τι άνθρωπος είναι και πού πρέπει να πηγαίνει η κοινωνία μας έτσι.
0: Και σε αυτό το timing μάλιστα έτσι πάνω στη μεγάλη χαρά και στα πανηγύρια να έχεις μια λόγια να πεις και πέντε πράγματα διαφορετικά και ακριβώς. Να μην σε παρασύρει ενθουσιασμός.
2: Μπράβο, μπράβο. Αυτό ήθελα να πω ακριβώς. Το πήρες από το στόμα μου πάνω εκεί που του λέει ο δημοσιογράφος που γίνεται χαμός, πανηγυρισμός το ένα τ' άλλο. Λέει παιδιά, δύο λεπτά να πω αυτό το πράγμα που είπα. Εγώ και σαν γονιός εννοείται ότι εντάξει επειδή είχαμε αρρωστήσει όλη η Ελλάδα με αυτά τα περιστατικά τέλος πάντων τα τραγικά. Εγώ λέω ένα μεγάλο μπράβο σε αυτό το παιδί. Και απ' την άλλη βέβαια η εικόνα η γελία αυτή που είπα πριν έτσι γιατί ήταν γελία εικόνα. Αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να σταθώ εκεί. Θέλω να σταθώ στο παιδί, στο Ρώτα. Ο οποίος την αγώ του βγάζει το καπέλο και μπράβο του. Για μια ζωή από εδώ και πέρα αυτό το παιδί για μένα δεν είναι θέμα ομάδας, είναι ψηλά για μένα. Τέλος πάντων να πω και δύο λόγια γρήγορα για την ομάδα μου, για τον Ολυμπιακό, ότι παρόλο που ότι φέτος μπορούν να πουν όλοι, ακούω και πολλούς που λέγουμε ας πούμε για... κατακρίνουμε διάφορα πράγματα, παρόλα αυτά και την ομάδα έτσι όπως είναι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό που θα πω, ότι στο τέλος της ημέρας αν 10 φάσεις, εγώ δεν βάζω παραπάνω, γιατί η ομάδα είχε παραγωγή φάσεων μεγάλη. Αν 10 τέταρτε του LKB μπαίνανε, τώρα θα μιλούσαμε αλλιώς, έτσι. Δεν ξέρω εσύ τι
1: λέτε. Μετά αν η γιαγιά μου ήταν παππούς.
2: Ναι ρε συμπάμπη, άλλο ναι. Εντάξει, σωστό. Αλλά θέλω να σου πω ότι τα τέταρτε του LKB...
1: Και ο Σταύρος ψηλός λιγνός με πράσινα μάτια.
0: Εντάξει, το λιγνός το χάνουμε λίγο.
1: Εντάξει, ενώ εγώ χοντρός που στις κλάσικους.
2: Αν δεν έτρωγε εννοείς, εντάξει, εντάξει. Να είστε καλά.
1: Για χαρά.
0: Πάμε σε έναν ακόμα.
1: Παρακαλώ. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Τι κάνετε, καλά είσαστε.
1: Όλα καλά.
3: Καλησπέρα σας. Είμαι πάρα

0: ακούω όλους τους ρεπόρτερ, από τον πιο παλιό, τον Νικολακόπουλο, μέχρι τον πιο καινούριο, και συνεχίστε να μας κάνετε παρέα έτσι.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
0: Από, και τηλεφωνώ.
1: Είσαι
0: από
1: ακόμα μάχημος.
0: Είμαι ακόμα μάχημος. Ωραία. Από Καλαμάτα τηλεφωνώ, από την πόλη που φυτεύει στα φύλλα και βγαίνουν πορτοκάλια.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σου, γεια σου. Πάμε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins for FM στους 94,6 2 10 95 79 2 3 4 και 5, οι γραμμούλες είναι χθες για όλους εσάς. Καλά που υπάρχουν, λέει, και οι λένες, και ακούμε και ένα τραγούδι της Προκοπής, γιατί αν περιμέναμε από εσάς, σωθήκαμε, λέει ο Φώτης. Ότι ωραίο γούστο έχεις, μπράβο ρε Μπάγασσα.

0: Είπαμε νωρίτερα, τέλειωσε το πρωτάθλημα. Διανύουμε εβδομάδα.
1: Λάθος είσοδο έκανες.
0: Γιατί?
1: Εδώ είμαστε, μπουκώσαμε, έπρεπε να πεις.
0: Όχι, εσύ είσαι, εγώ κύριος, επαγγελματίας. Τόση ώρα δεν εδώ Μπάμπης, γιατί καταβόλησε κάτι κατά έφια, κάτι γαλακτομπούρεκα που έστειλε ο Ιάκουβας. Εγώ κύριος, εδώ, στις επάρξεις.
1: Καταρχήν θέλω να το καταγγείλω.
0: Ναι, να καταγγείλεις.
1: Θέλεις να στείλεις πράγματα. Πάρε ένα τηλέφωνο να σου δώσουμε είδος.
0: Τι θέλουμε. Έχει στείλει 4 διαφορετικά ταψιά μόνο, δεν πετύχαμε τον γούστο του Μπάμπη.
1: Όχι, και... δεν έτσι. Δύο γαλακτομπούρικα είναι. Ένα κατά έφη.
0: Μήπως κάτι... το άλλο δεν είναι γαλακτομπούρικο και είναι μπακλαβάς. Πες και αυτό να ξέρεις. Δεν τα ανοίξαμε. Εγώ
1: άρχισα
0: εσά του άσχετου έξω στα αγγλικά.
1: Δεν μπήκα τόσο βαθιά.
0: Δεν έχετε καταλάβει τι μα έχει στείλει ο άνθρωπο.
1: Δεν μπήκα τόσο βαθιά στο θέμα.
0: Λοιπόν, έλεγα ότι τελείωσε το πρωτάθλημα, σα το είπαμε και στην αρχή. Διανύουμε εβδομάδα. Final Four. Οπότε και από εδώ, από τη σωστή την εκπομπή, την ενημερωτική, θα μαθαίνετε ό,τι είναι να μάθει για το Final Four τη Αθήνα. Κοντά μα ο Παναγιώτης Κεφαλάς, ο οποίο χαμογελάει προφανώ. Με τις αστειότητες του Μπάμπη για τους μπακλαβάδες. Θέλω να πιστεύω. Χαίρετε.
2: Όχι, χαίρετε. Με γλυκάνατε. Με γλυκάνατε. Με αυτή σας τη συζήτηση, μένω με γλυκάνατε.
0: Δεν δοκιμάσαι το γλυκάκι.
2: Δεν πολύ τρώω.
0: Γι' αυτό είναι φύτο, άνθρωπο. Κοίτα μα και καταλαβαίνει.
2: Δεν πολύ τρώω. Δεν πολύ τρώω.
1: Να τον εφοβάσαι το φύτο τον άνθρωπο.
0: Ναι, και εμένα η γιαγιά μου αυτό έλεγε. Βλέπει, λέει γεμάτο άνθρωπο. Ωραίο άνθρωπο. Καλό άνθρωπο.
2: Ξέρει να ζει ο άλλο.
0: Ναι, καλό
2: άνθρωπο.
0: Όχι, όχι, εντάξει. Δεν είναι. Μην είμαστε τώρα απόλυτοι. Έχει όμως μια μικρή έτσι.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Τέλος πάντων, πάμε να πούμε τα σημαντικά. Γιατί δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Είχαμε πάρει χαμπάρι, θα περάσει ο Παναθηναϊκός, θα περάσει ναι. Αιώνιο ντέρμπι και τα λοιπά. Και τώρα που έσβησε αυτό, πάμε πιο χαλαχαμηλά.
2: Γενικά αυτή η κουβέντα, παιδιά, δεν μας πηγαίνει. Έτσι. Ναι. Δηλαδή από πέρσι είχε ανοίξει αυτό το πράγμα.
0: Πάντα φαγόνο.
2: Τον πρώτο ελληνικό τελικό στο Ντουμπάι. Και είδαμε μικρό τελικό. Εντάξει, άντε το πλησιάσαμε λίγο, ας το πούμε. Είδαμε μικρό τελικό.
0: Νομίζω, είναι λίγο.
2: Ο οποίος ήταν και ο ιστορικός, έτσι. Ο τελευταίος, δεν έχει άλλον.
0: Καταργήθηκε ο μικρός τελικός.
2: Καταργήθηκε ο μικρός τελικός.
1: Το που παίξαμε εμείς καταργήθηκε.
0: Εγώ νομίζω ότι.
2: Λέει ολοκληρώθηκε η διοργάνωση μετά τον Ολυμπιακό.
0: Σπάσε από το καλούπι.
2: Τέλος, δεν θέλω.
0: Νομίζω είναι λίγο στα όρια, παιδί μου, αυτού του. Το κλάσικο που περιμένουμε μια ζωή στο Champions League. Να δούμε ένα Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτη τελικό, ειδικά τότε που υπήρχαν. Μέση και Κριστιάνο και ήταν υπερδυνάμεις και λέγαμε πώς θα δούμε ένα τέτοιο τελικό και δεν τον είδαμε ποτέ.
2: Έχουμε δει Bayern Dortmund, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο.
0: Πολλούς αφήνιους.
2: Ναι, και Ιταλικούς, αλλά ναι, μεγάλο ντέρμπι, ένα κλάσικο δεν έχουμε δει, όχι, όχι.
0: Που το περιμέναμε, δεν κάπως έτσι και αυτό.
2: Ελπίδες να δούμε ακριβώς τον μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα, μόνο με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό περιμένουμε να δούμε κλάσικο. Αναβλήθηκε και φέτος το συγκεκριμένο ενδεχόμενο. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Φενέρ στα ημιτελικά. Έχουμε ισπανικό εμφύλιο στον άλλον ημιτελικό. Θυμίζουμε και τις ώρες κιόλας. Παρασκευή ξεκινάμε, έτσι, μην το ξεχνάμε. Ξεκινάει το 22 του μήνα στο Telecom Center με το Ολυμπιακός Φενέρ. Είναι και το πρώτο χρονικά παιχνίδι. Είναι στις 6 ώρα το απόγευμα, να θυμίσω. Στις 9 η ώρα είναι ο ισπανικός εμφύλιος Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως είπαμε, η Βαλένθια η οποία ξεπέρασε το εμπόδιο του Παναθηναϊκού στο πέμπτο μάσκετ. Ήταν και η μόνη σειρά κιόλας των play-off που πήγε σε πέμπτο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός καθαρίζει εύκολα τη Μονακό 3-0. Το αναμενόμενο θα λέγαμε. Το αναμενόμενο ήταν να περάσει εύκολα. Νομίζω το έκανε ο Ολυμπιακός ακόμα
0: πιο εύκολα.
2: Με την εικόνα και τη σοβαρότητα την οποία έδειξε. Και το ότι έχει αλλάξει
0: με μια ομάδα που δεν του πολύ πήγαινε γενικώ τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι,
0: αλλά δεν ήταν στην κατάσταση
2: δεν
0: που.
2: Mm-hmm. Ξέρεις τι γίνεται, ναι, όντως η κατάσταση στην οποία ήταν η Μονακό καταστούσε απόλυτο φαβορή τον Ολυμπιακό, δεν το συζητάμε και το επιβεβαίωσε με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά το θέμα είναι να βλέπουμε και λίγο τη γλώσσα του σώματος, ότι ο Ολυμπιακός όμως έδειξε και την πρέπουσα σοβαρότητα σε αυτή τη σειρά. Δηλαδή πήρε τα παιχνίδια ακριβώς με το μπάσκετ το οποίο τον έφερε στην πρώτη θέση κανονικής περίοδου, δηλαδή παίζοντας πολύ επιθετικά. Βάζοντας 90% πόντους, το τρίτο παιχνίδι ήταν δηλαδή και με κατοστάρα, με μεγάλες διαφορές. Έπαιξε σοβαρά, έπαιξε συγκεντρωμένα και έτσι καθάρισε τη σειρά χωρίς έξτρα ταξίδια, χωρίς έξτρα καταπώνηση. Και αυτό το δείξε μάλιστα ακόμη και στα παιχνίδια με τον Κολοσσό. Επίσης μια ομάδα για τα play-off της στιγμή GBL. Επίσης μια ομάδα κατώτερης δυναμικής σαφέστατα. Υπάρχει τεράστια χαόδης διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων, αλλά ο Ολυμπιακός ακόμη και εκεί. Έδειξε σοβαρός και γενικά έδειξε να είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Αυτό πήγα να σου πω, ότι δεν ήταν μόνο τώρα στα παιχνίδια με την Μονακό. Τους τελευταίους σχεδόν δύο μήνες, μπορεί και κάτι παραπάνω, έχει μια σταθερά ανωδική πορεία, σταθερά πολύ καλή απόδοση και παίζει τον μπάσκετ του. Και νομίζω ότι αυτό αποτυπώθηκε και στα play-offs, όπως αποτυπώθηκε το ίδιο και για τη Φενέρ, η οποία ήταν πολύ καλά μέχρι ένα σημείο. Ναι. Στα τελευταία μάτς της regular season άρχισε να μπάζει νερά και δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στο. στη σειρά των.
2: Έκανε, η Φενέρ έκανε την κοιλιά της, την δικαιολογημένη κοιλιά. Θα λέγαμε, ναι, δικαιολογημένη ήταν, γιατί είχε πολλές απουσίες σε κάποιο σημείο. Δηλαδή έπαιζε χωρίς τον Ντεβον Χολ, χωρίς τον Νικολό Μέλι, είχε τραυματιστεί και λίγο Μπολγουινό. Έχασε τον Ντεκολό, έναν παίκτη τον οποίο ο Σάρας, όπως έκανε πέρυσι με τον Έρικ Μακόλουμ, ο οποίος αποδείχθηκε εκ των κλειδιών της Φενέρ για να πάρει το Ευρωπαϊκό, για να πάρει την Ευρωλίγκα πέρυσι στο Αμπού Ντάμπι. Δεν τον κράτησε φέτος, αλλά στο πρόσωπο του Νάντο Ντεκολό, ενός επίσης παίκτη μπαροτοκαπνισμένου και παίκτη με περισσότερες παραστάσεις στην Ευρωλίγκα για περισσότερα χρόνια σε σχέση με τον Μακόλουμ, εξαιρετικό σκόρερ, δημιουργός. Το ξέρουμε τόσα χρόνια δηλαδή τον Ντεκολό να πάρει αυτό το ρόλο. Δεν τον στερήθηκε και εκείνον. Έκανε την κοιλιά της λοιπόν η Φενέρμπαχτσε με τις σερίτες. Αυτή τη συγκυρία νομίζω εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο ο Ολυμπιακός, ο οποίος όταν πρώτο ανέβηκε στην πρώτη θέση, νομίζω μετά παίζοντας στα στάνταρ του και χωρίς να πιέζεται, γιατί έδειξε, είδαμε και άλλες χρονιές ο Ολυμπιακός να είναι στην τριάδα, να είναι στην κορυφή συνέχεια, αλλά το δείχνει ότι αυτός ήταν ο σκοπός του περισσότερο, δηλαδή να τερματίσει ο πρώτος και μετά ό,τι γίνει. Και αυτό ενδεχομένως να του κόστησε και στα Final Four τα οποία έπαιξε. Φέτος όμως έδειξε ότι είναι γενικά μια ομάδα ο φετινός Ολυμπιακός, ο οποίος είναι υπερπλήρης. Το θετικό για αυτόν, και ας χτυπήσουμε ξύλο για την ελληνική ομάδα, δεν υπάρχει κανένας τραυματισμός. Ενώ ψηφάνε Final Four, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Δεν βέβαια ακόμα και πέρυσι που είχε πάει συμπλήρης.
2: Είχε τα προβλήματα.
0: Ήτανε κάποιοι παίκτες που μόλις είχαν αποθεραπευτεί, δεν είχαν αγωνιστικό αριθμό, δεν είχαν φουλισμό προπονήσεων κτλ.
2: Αλλά γενικά νομίζω ο φετινός Ολυμπιακός και με τις προσθήκες που έγιναν κατά τη διάρκεια και του Τζόνς αλλά και του Τζόζεφ. Γενικά είναι κομμάτια τα οποία αλληλοσυμπληρώνουν το συγκεκριμένο ρόστερ και νομίζω ότι ο φετινός Ολυμπιακός είναι. Πώς λέμε ότι ξέρω εγώ παίζει με τη Βαλένθια, παίζει με τη Φενέρ, πρέπει να προσαρμοστείς έτσι για να έχεις τύχη να κερδίσεις το συγκεκριμένο παιχνίδι, πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό για να νικήσεις τη Φενέρ, την Ρεάλ, τη Βαλένθια, λέω τώρα.
0: Τις ομάδες που είναι.
2: Ναι, και λέω γενικά τυχαία ονόματα. Ναι. Ο Ολυμπιακός γενικά όμως είναι μια ομάδα η οποία δεν είχε τόσο μεγάλη ανάγκη δηλαδή να προσαρμοστεί στο μπάσκετ.
0: Έτσι, αλλιώς έπαιζε το δικό του.
2: Έπαιζε ακριβώς το μπάσκετ το δικό του. Δηλαδή οι άλλοι είναι αναγκασμένοι να προσαρμοστούν στο να πώς να περιορίζουν τον Ολυμπιακό έτσι να τον νικήσουν.
0: Και αυτό είναι μια κατάκτηση.
2: Σαφώς. Σαφώς.
0: Σε οποιοδήποτε άτομο, για οποιαδήποτε ομάδα,
2: και
0: να, μην αλλάζει το αγωνιστικό της πλάνο και να προσαρμόζεται αντίπαλοι στο δικό του πλάνο.
2: Νομίζω έτσι, στα δικά μου τα μάτια, δηλαδή ο φετινός Ολυμπιακός ήταν αυτό το πράγμα δηλαδή.
0: Ωραία. Μια κουβέντα μόνο θέλω για τον Σπαρικό Εμφύλιο, διότι νομίζω με τις απουσίες των ψηλών της Ρεάλ, διότι εκεί ίσως να μην μπορούσε να ματσάρει η Βαλένθια.
2: Θα ήταν και το μεγαλύτερο ατού της Real στη σειρά.
0: Ακριβώς. Τώρα νομίζω ότι. Μπασκετικά.
1: Όπως και να το κάνεις είναι ντέρμπι.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
2: Συμφωνώ πολύ.
0: Ότι μπασκετικά γέρνει προς το Βαλένθια, αλλά είναι η φανέλα, είναι οι προσωπικότητες, είναι η εμπειρία.
2: Είναι οι παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει τέτοια
0: πράγματα.
2: Έτσι έχουν κατακτήσει.
0: Και στο ισοφαρίζει, ρε παιδί μου, αυτό. Και νομίζω ότι πραγματικά είναι απόλυτο ντέρμπι εκεί.
2: Το κοινό των δύο ομάδων είναι στους προπονητές οι οποίοι δεν έχουν πάρει Ευρωλίγκα. Ούτε ο Πέδρο Μαρτίνεθ έχει πάρει Ευρωλίγκα, ούτε όμως και ο Σέρτζιο Σκαριόλο έχει πάρει Ευρωλίγκα.
0: Σκαριόλο, μας κάνει εντύπωση που δεν έχει πάρει. Θα περιμένουμε να έχει πάρει.
2: Θα το διεκδικήσει φέτος το πρώτο του τρόπαιο, αλλά βέβαια με την εμπειρία που έχει και ειδικά ο Σκαριόλο, με την εθνική ομάδα της Ισπανίας που ήταν περισσότερο, αλλά και με συλλόγους παλιότερα. Ξέρει από τελικούς και ξέρει από Final Four. Η λογική λέει ότι θα δούμε ένα ντέρμπι, γιατί η μία ξέρει πολύ καλά την άλλη. Μα ξέρεις τι γίνεται, αν υπάρχει μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή ξέρει πώς να περιορίσει τη Βαλένθια, γιατί ξέρει μάλλον περισσότερο από όλους πώς να περιορίσει τη Βαλένθια και πώς να παίξει με το μυαλό της περισσότερο. Είναι η Ρεάλ, γιατί την αντιμετωπίζει και στο Ισπανικό πρωτάθλημα.
0: Ακριβώς.
2: Η Βαλένθια, όπως είπατε κι εσείς, ναι, έχει τον ενθουσιασμό, έχει ένα πολύ καλό ρόστερ, ένα ρόστερ το οποίο. Ο κάθε παίκτης είναι κομμάτι του παζλ της ομάδας.
1: Είναι και πόσο θα μασίσουν μέσα
2: αυτό, αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό ήταν το επόμενο πράγμα που θα ήθελα να συζητήσουμε. Φάνηκε ακόμα και όταν ένας Παναθηναϊκός, χωρίς να είναι στο καλύτερο σημείο του, ασκούσε πίεση στη Βαλένθια, φάνηκε η Βαλένθια να μην αντιδρά ψύχρεμα, να τα χάνει, να κάνει κακές επιλογές.
1: Αν χαλάσει κάποιο το ρυθμό και την
0: ιδέα. Εάν νιώσει πίεση, δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει. Ενώ η Ρεάλ μπορεί να βγει από την πίεση.
1: Μπασκετικό ξύλο, νομίζω αυτό ότι είναι. Μπορεί να την.
2: Πάντως, η Ρεάλ ξέρει, για να το πούμε νομίζω έτσι και λίγο πιο εκλαϊκευμένα, ξέρει η Ρεάλ πώς να κάνει τη Βαλένθια να μασίσει.
0: Ακριβώς. Να μην είναι η Βαλένθια που βλέπαμε στα περισσότερα παιχνίδια τη EuroLeague. Πάντως, παίρνοντα τώρα επίτηδες να δω. Ποια ομάδα από τις δύο δίνουν φαβορί, είναι ακριβώς ίδια απόδοση και στις δύο. Δηλαδή, στοιχηματικοί στόχοι ακριβώς την ίδια απόδοση.
1: Ναι, γιατί έχει σοβαρή απουσία η Ρεάλ.
2: Τα Βάρες, παιδιά, δεν το συζητάμε. Μιλάμε εκ των κορυφαίων ψηλών της Ευρωλίγας την τελευταία δεκαετία. Τουλάχιστον. Ένας εκπληκτικός παίκτης και δεν έχει ούτε το συμπληρωματικό ούτε τον άλλο.
0: Δεν έχει ούτε. Μπράβο, το λένε. Πες με τον Καρούμπα και ό,τι άλλο βρεθεί.
2: Ο Καρούμπα και λογικά στο 5 θα κουμπίσει ο Λάιλς. Ο Λάιλς, ο οποίος έχει το ύψος, βέβαια δεν έχει κορμί πενταριού. Θα μου πείτε και η Βαλένθια
0: δεν
2: καλό
0: έχει. Καλό είναι ότι δεν έχει αντίστοιχα τέτοια σέντερ η Βαλένθια να πει ότι θα έχει το Δεσαβαντάρ.
2: Και η διαφορά βέβαια του Λάιλς με τον Καρούμπα είναι ότι και ο Λάιλς μπορεί να σουτάρει από μακριά όπως σουτάρουν και οι ψηλοί.
0: Ο Καρούμπα έχει άλλη ενέργεια.
2: Ο Καρούμπα είναι άλλο πράγμα όμως. Είναι πιο στην άμυνα, πιο πολύ να δίνει έτσι.
0: Όλα αυτά θα τα συζητάμε μέσα στην εβδομάδα κυρίω για τον Ολυμπιακό και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρ και όχι τόσο για τον. Γαλλικό πήγα να πω, επειδή έχω το κεφαλάδο. Τον Ισπανικό φίλο, ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Κεφαλά.
2: Να είστε καλά,
0: να πω εγώ ότι η Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% κανιότητα, ανισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο Build the Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 29 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όρια και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

0: FM 94,6.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ είμαστε, μην ανησυχείτε, απλά μου αρέσει το Sign On και έχω γερό να τα ακούσω γι' αυτό. Λοιπόν, καλημέρα κόσμε, καλημέρα. Ας σοβαρευτούμε επιτέλους αυτήν την εκπομπή. Ας κρατήσουμε επιτέλους το επίπεδο που πρέπει. Λοιπόν, είναι πρωινό 3η 19 Μαΐου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wings Sport FM και τους 94,6. Ο Γιώργος Γιάννης είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Αλλά πρωταγωνιστές εκεί έξω είστε καθημερινά εσείς. Καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό και η θεματολογία αυτής εδώ της εκπομπής. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει στη φόρμα του Live24, ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς, όπως είπα και πριν, διαβάζουμε τα μηνύματάκια σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα, στο πρωινό της Τρίτης. Και πλέον ξέρετε ότι έχουμε φύγει κάπως από το αγωνιστικό σκέλος σε αυτό το διάστημα και έχουμε αρχίσει να ασχολούμαστε με τα γύρω-γύρω. Καθότι σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, τα πάντα ξεκαθάρισαν. Υπάρχει μια εκκρεμότητα μεθαύριο Πέμπτη με την τελευταία αγωνιστική των play-out, αλλά χωρίς να έχει καμία απολύτως σημασία. Καθώς είναι γνωστές πλέον και οι ομάδες, ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ, αυτές οι οποίες υποβιβάστηκαν. Αν και υπάρχει μια φημολογία, κουβεντιάζεται ότι ενδεχομένως να υπάρξει μια αναδιάρθρωση. Θα δούμε αν θα προκύψει κάτι τέτοιο. Εδώ είμαστε να σας τα μεταφέρουμε όλα. Ασφαλώς και στην πρώτη επικαιρότητα βρίσκεται το θέμα του προπονητή στον Παναθηναϊκό. Μιας μιλάω για προπονητή, θα πούμε και τον Παναθηναϊκό φυσικά. Να πούμε ότι από χτες το βράδυ υπάρχει μια είδηση που δεν μπορεί κανείς να μην σταθεί, όποιος είναι ποδοσφαιρόφιλος, καθώς έχουμε το τέλος εποχής του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Manchester City. 10 χρόνια ο Πεπ εκεί. Και την Κυριακή με τη Βίλα θα παίξει το τελευταίο παιχνίδι ομάδα υπό την καθοδήγησή του και στη συνέχεια θα αποχωρήσει. Το δημοσίευμα λέει ότι ενδεχομένως λέει να μείνει σε κάποιο πόστο στη Σίτη. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι για να μείνει σε κάποιο πόστο πρέπει να σταματήσει να είναι προπονητής. Δεν νομίζω ότι ο Πέπ είναι έτοιμος να σταματήσει να είναι προπονητής. Εικάζω ότι κάτι άλλο θα αναζητήσει στην καριέρα του. 10 χρόνια, 20 τίτλους, 6 πρωταθλήματα, μυθικά πράγματα, Champions League, Treble, τα πάντα όλα που λένε. Και στα δικά μας έχουμε από χθες πολύ έντονη φημολογία ότι ο Γιάκοπ Νέστρουπ είναι το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει τον Παναθηναϊκό, ο 38χρονος, με συγχωρείτε, Δανός προπονητής της Κοπενχάγης. Θα μιλήσουμε και για αυτόν στην πορεία. Μοιάζει να είναι το φαβορί αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο πρώην προπονητής της Κοπενχάγης. Εδώ είμαστε να τα κουβεντιάσουμε και να τα σχολιάσουμε όλα. Όπως και φυσικά είμαστε και σε εβδομάδα Final Four για τον Ολυμπιακό. Τρίτη σήμερα, την Παρασκευή, ο ημιτελικός του με τη Φενέρ. Λοιπόν, καλημέρα ομορφόπεδα των FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρέλα ζωντανάκο σας. Καλημέρα, παιδες Κώστα Σάκ, Νέα Σμυρνή. Μπράβο στην ομάδα για το πρωτάθλημα. Σαν φίλαθρος όμως στεναχωριέμαι για την φετινή περίοδο του Παναθηναϊκού και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Άρα για αλλαγή και στους δύο προπονητές. Κρέμα για την ιστορική ομάδα με τρομερές διακρίσεις. Καλή συνέχεια, λέει ο Κώστας. Μάλιστα. Καλημέρα φιλαράκια, καλή εκπομπή πάνω από τον δρόμο, στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα Βαγγέλη, ισχύουν αυτά που γράφετε περί ενδιαφέροντο του Παναθηναϊκού με τον Δανό προπονητή, λέει ο φίλος μου ο Θοδωρής, το πατριωτάκι μου. Θοδωρή, φαίνεται ότι ισχύουν. Λοιπόν, ο Σωτήρης λέει καλημέρα στην παρέα από το Λίπστα Γερμανίας. Προχθές χάσαμε ένα μεγάλο ποδοσφαιριστή, ένα από τους Αργεντινούς μεγάλη ομάδα του Πας Γιάννα, τον Τίτο Πάστρενακ. Καλό ταξίδι αιωνία του η μνήμη. Λέει ο φίλος μας ο Σωτήρης. Καλημέρα κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα Βαγγέλη από Ντόρτμουντ, καλή εκπομπή, τα φιλιά μου, Λεωτάκης. Καλημέρα μας στέλνει ο Θάνος από το σκαφάκι του εδώ. Ψάρεμα πρέπει να ρίχνεις εσύ, σε βλέπω οργανωμένο, βλέπεις και βυθό κάτω τα πάντα. Μπράβο. Λοιπόν, που ήμουν εδώ, ο Μάκης λέει Βαγγέλη Γιώργο, καλημέρα, καλή εκπομπή. Πόσες πιθανότητες δίνεις για Νέστρουπ? Επίσης φαίνεται λέει να έχει προοπτικές συγκεκριμένος. Χρειάζεται από τον Παναθηναϊκό να δοθεί χρόνος και στήριξη, λέει, σε οποιαδήποτε στραβή. Μα και αυτό χρειάζεται να δοθεί σε οποιονδήποτε έρθει τώρα στον Παναθηναϊκό. Πρέπει να γίνει σωστή επιλογή και να υπάρχει υπομονή. Καλημέρα, Βαγγέλη Γιούργο, και στην παρέα Στάτης Επικίνδυνος Γαλάτης. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα, Βαγγέλη Γιούργο, και σε όλη την παρέα από 4-16 σταθμό Εθνική Άμυνα Χολαργός. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, Βαγγέλη, στέλνει ο Μόντι. Καλημέρα σας από Λάρνακα. Τα καλύτερα εύχομαι στην παράσταση και σε όλο τον κόσμο. Σας ακούω καθημερινά, αλλά πρώτη φορά στέλνω. Μόνο Ομόνοια Λευκωσίας, λέει ο Χριστόφορος. Να είσαι καλά, Χριστόφορε. Καλώς ήρθες και στην παρέα από τα μηνύματα. Καλημέρα, Βαγγέλη Γιάννης, φίλα Καστριτσόνα, Παναθηναϊκός. Αλλά αφού σε ακούς, λέω, Πέπ, μένει ελεύθερος. Να σου πω την αλήθεια, Γιάννη, χτες βγήκε αυτή ήδη στην ώρα που είχα εκπομπή στο YouTube και ακριβώς την ίδια αστείωτητα πέταξα κι εγώ και μετά έσπασα στα γέλια φυσικά. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή εκπομπή του ραδιοφώνου. Βαγγέλη, πλησιάζουν οι μέρες για το Final Four. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και πιστεύω φέτος να πάμε τελικό και να πάρουμε την κούπα, λέει ο Γιάννης Χανιά Ολυμπιακός. Γιάννη, όπως είπα από την πρώτη στιγμή που προέκυψε η τετράδα, νομίζω ότι το ζευγάρι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ θα δώσει πιθανότητα και τον πρωταθλητή Ευρώπης. Καλημέρα, Βανζέλ, όλη μέρα. Ώρες καλές, λέει ο Αντώνης. Καλώς το να. Καλημέρα, Βαγγέλη. Κώστας Μπραχάμι, Παναθηναϊκός και Παναρκαδικός. Νάτος. Νάτος ο Παναρκαδικός. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το βροχερό σύνδεσμο στέλνει ο Γιώργος. Εδώ δεν έχει φύγει, λέει, ακόμα μπαίνει και λέτε για άλλο προπονητή. Το θέμα είναι ότι εγώ τι λέω ή ο σύλλογος τι κάνει, ή η ομάδα τι κάνει. Δεν κατάλαβα γιατί τα βάζει μαζί μου. Θα φύγει ο Μπένιτεθ. Είναι θέμα ημερών. Εγώ πιστεύω μέχρι Παρασκευή θα έχει ανακοινωθεί η λύση συνεργασία και μην έχει δρομολογηθεί και με το καινούριο. Μήπως έκλεισε ο Γκουαρδιόλα στην Πανάθα και μας το κρύβουν, λέει ένα. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Μόρφη Πάφο Δημήτρη 7. Καλημέρα σε όλους. Τώρα και αν πρέπει να διατηρήσουμε την πόλη Βυσσινή, λέω Λευτεράκη από Λάρισα. Λευτεράκη, έχω κάνει λίγο ρεπορτάζ και για ΑΕΛ και μαθαίνω ευχάριστα πράγματα σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα γιατί. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια ομάδα 5-6 πολύ δυνατών επιχειρηματιών που είναι έτοιμοι να πάρουν την ομάδα από τον Ταβέλη, τον ιδιοκτήτη. Και μάλιστα από ό,τι έμαθα είναι και πολύ ισχυροί αυτοί που μπαίνουν στην ομάδα της Λάρισας. Και αυτό είναι το καλύτερο νέο. Γιατί σημασία δεν έχει. Αν παίζει, σημασία έχει να σηκωθεί. Αυτό είναι το ζήτημα. Και είναι πολύ καλή είδηση για την ΑΕΛ. Διότι τις προηγούμενες φορές όταν έπεφτε από τη Super League τη κόστιζε για να ξαναβγεί. Τώρα, αν η γη ισχύει αυτό που ακούγεται με αυτή την ομάδα επιχειρηματιών, νομίζω ότι θα είναι και πάλι του χρόνου φαβορή να επιστρέψει. Εκτός αν γίνει ένα διάρθρωση, έτσι. Καλημέρα, Βάγκο. Εγώ λέω να τον πάρουμε το δανό προπονητή αυτού του προφίλ με αυτές τις παραστάσεις. Δεν βρίσκεις εύκολα και ο χρόνος πιέζει. Κωστής Μητυλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Καλημέρα, τρελόπεδα. Πείτε μια καλημέρα στον Νίκο τον Ήρωα από την Aeolus Running Team που είναι στο τιμόνι και σας ακούει. Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ήρωα. Λοιπόν. Και. Στέλνουμε μια καλημέρα και στο φίλο μας τον Αναστάση στο Σεντροπέ που στέλνει και αυτός την καλημέρα του με ένα εισιτήριο, λέει. Τι μου στείλε εδώ ο Αναστάση? Με ένα εισιτήριο, λέει, βλέπεις μπάλα, παιδική χοροδία, προεκλογική ομιλία, παρουσίαση δίσκου και απονομή τίτλο ΑΕΚ. Γεια σου Αναστάση, καλημέρα, καλή δύναμη και σε εσένα φίλε. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη. Και έχει ενδιαφέρον η επιλογή του Νεστρούπ. Έχει ρίσκο λόγω χώρα, ποδοσφαίρου κτλ. Να το δούμε τον άνθρωπο, αλλά και λέει το λέει τα ίδια χαρακτηριστικά Αλέξανδρος από δρόμο. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά, Αλέξανδρε, που νομίζω ότι κάνει και εν τέλει την τελική διαφορά στην όλη ιστορία. Ότι ο Νεστρούπ ήταν στην Κοπεχάγη, έχει παίξει Champions League, έχει πάρει μεγάλες νίκες στο Champions League, έχει πάρει σερίδιο double στην Δανία. Είναι αυτό. Δηλαδή ότι. Πέραν το ότι έχει αυτό το προφίλ που θέλει ο Παναθηναϊκός, ξέρει και ο πρωταθλητισμό, έχει παίξει και Ευρώπη στο κορυφαίο επίπεδο και εκεί νομίζω ότι κερδίζει τον Σέμπα. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, λέω Βίκτορας Πέραμα 7. Πώς είμαστε στο τηλεφωνικό μας κέντρο? Πάμε σιγά σιγά λοιπόν. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει να τα πιάσουμε όλα τα θέματα με τη σειρά. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου Πάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αδερφέ μου, τι κάνεις?
0: Καλά, ρε Πάνο, εσύ?
1: Καλά, μου, ρε. Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται έχει πολύ ενδιαφέρον ο κύριος ο πρόεδρος Ραφαέλ.
0: Περίμενε, αν έρθει, να μην είμαστε...
1: Αν έρθει. Έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι νέος. Έχει πάρει double. Έχει κάνει και αυτό που είπε στην Ευρώπη που τα έχει πάει καλά, από ό,τι άκουσα.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν είναι άσχημη η περίπτωση. Και μετά δεν έρχεται, αυτός είναι ο Λέτο, δεν υπάρχει μετά άλλη φάση για μένα.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά στο μπάσκετ, δεν θέλω να κρύψω ότι τέτοια ότι δεν θέλω να το πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά άμα παίξει καλά μπάσκετ και το πάρει, να γιάζει με χαρά του, αν και δεν θέλουμε στην έδρα μας, γιατί θα μας πλήξουν μετά για πολλά χρόνια. Και εντάξει, είναι καλή ομάδα το Ολυμπιακός, είναι...
0: Με μαθηματική ακρίβεια και ο Ολυμπιακός θα το παίρνει κάποια στιγμή. Αν είναι να το πάρει στο ΑΚΑ, το πάρει στο ΑΚΑ. Το είπα και την άλλη φορά. Σε 2-3 ναι. χρόνια θα γίνει το Final Four στο ΣΕΦ. Μπορεί να πάει να το πάρει ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ. Τι να κάνουμε, έτσι είναι ο αθλητισμός.
1: Αν και εγώ πιστεύω ότι όταν θα έρθει, αν έρθει κάποια στιγμή ο Σαρούνας και πάει και στον Ολυμπιακό, στην εθνική μας.
0: Ο Σπανούλης.
1: Θα γίνει μεγάλη δυναστεία των δύο ομάδων. Δηλαδή τώρα χρόνο να το παίρνει ο ένας, τον άλλο ο άλλος. Δηλαδή κάτι σαν Lakers, Celtic. Δεν ξέρω μας όχι.
0: Θα δούμε.
1: Έτσι πιστεύω θα γίνει μεγάλη κόντρα θα παίζεται.
0: Θα δούμε Πανούλη. Έγινε παιδί.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης να είσαι καλά. Έγινε καλά με γιαγιά. Α, δεν είπα κιόλας ότι γύρισε και ο Μουρίνιος στη Ρεάλ, έτσι. Και αυτό κι αν είναι είδηση, είδαν και από είδαν. Πώς να μαζέψουν εκεί πέρα τα κακομαθημένα. Σου λέει ποιος ξέρει, ποιος έχει τον δρόμο σε αυτά. Παλιός ξεπερασμένος ο Μουρίνιο. Παλιός ξεπερασμένος, αλλά αυτός τουλάχιστον θα βάλει τάξη στα αποδυτήρια. Και μάλιστα ο Μουρίνιο, με την επιστροφή του, λέγεται ότι πάει να κάνει κόλπο και να αγοράσει Ρεάλ, να κάνει να κλέψει ουσιαστικά το Ράσφορντ. Ο οποίος Ράσφορντ ήταν δανεικός από τη United στην Μπαρτσελόνα. Έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά ο Άγγλος. Μεγάλη επιτυχία της United. Μεγάλη επιτυχία. Ότι κάει και αυτός ο παίκτης στην Αγγλία. 14 γκολ, 14 ασίστ σε 50 παιχνίδια. Ο άνθρωπος έκανε παπάδες φέτος, έτσι. Και στη United δεν μπορούσε να παίξει. Μπας περιπτώσει. Αυτό είναι, άμα είναι μια ομάδα, άμα δεν έχει άρρωστο κλίμα, δεν έχει καλό κλίμα. Αυτό που λέμε πολλές φορές. Και τώρα πάει να μπει η σφήνα η Real και να πάρει η Real το Rashford. Μετά από υπόδειξη του Μουρίνιο με το που ανέλαβε την ομάδα. Πάμε παρακάτω εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Δεν ξέρω αν είμαι εγώ.
0: Εσύ είσαι φίλε, ναι.
2: Έλα, Βαγγέλη, τι κάνεις.
0: Είμαι καλά.
2: Γιάννης Παναθηναϊκός.
0: Έλα, Γιάννη. Λοιπόν,
2: παλεύω να σε πάρω πάρα πολλές μέρες ή πάρα πολύ καιρό. Σε ακούω πάρα πολλά χρόνια.
0: Να σε καλά, ρε.
2: Η δουλειά μου είναι, επειδή ασκήσω 7 η ώρα, 7.30 πέρα για δουλειά, για πόνο είμαι. Σε ακούω συνέχεια. Και πραγματικά σου βάζω το καπέλο και το ήθος σου. Την τιμιότητα που έχεις και τον τρόπο που μιλάς στο ραδιόφωνο και γενικότερα που φέρεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Το λέω ειλικρινά. Απλά και να μην σε παίρνω ή να μην σε πιάνω, το που σ' ακούω είναι για μένα με γεμίζω το θέλω. Λοιπόν, ήθελα να σου πω γιατί σε έπαιρνα και χθες και προχθές δεν σε έπαιρνα τίποτα. Λοιπόν, το όνομα του Γιάκοβ Νίστρουπ.
0: Στον ελληνικό τύπο το γράφουν Νέστρουπ. Εγώ στην αρχή όταν βγήκε το όνομα ήταν.
2: Έχει δύο ή.
0: Έχει δύο ή, άρα είναι Νίστρουπ κανονικά. Ναι.
2: Νίστρουπ. Είναι, δηλαδή αυτό το λένε οι Δανείοι, το λένε Γιάκοβ. Εδώ κανονικά ήταν Τζέικοβ, το λένε στα αγγλικά. Είναι Γιάκοβ Νίστρουπ. Το λένε έτσι. Ναι. Δηλαδή σου λέω, όχι, επειδή ξέρω γερμανικά.
0: Ναι, δεν σε σεβαστώ, αδερφέ.
2: Ναι, πέρα από αυτό δεν είναι. Το θέμα δεν μπορεί να ανακοινωθεί. Έχει γίνει ήδη κίνηση. Κάνω το δικό μου ρεπορτάζ, ας πούμε μια ηλικία, ασχολούμαι με άλλα πράγματα, αλλά πολύ μου αρέσει ο αθλητισμός. Και ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός κάνει ήδη την κίνηση, εδώ και 15 μέρες 20. Οπότε, αυτός απολύθηκε, επειδή δεν μπήκε στα play-off και μπήκε στα play-out.
0: Ναι,
2: κουταμάρα, ας πούμε, και λέει, αυτή η προπονητής. Εν πάση περιπτώσει, και στα πλοία του που πήγε, πεντάρες έρθουν και τα λοιπά, ωραία, και πάει για κόφρες στα πλοία.
0: Το θέμα είναι όμως ότι επειδή αντιλαμβάνεσαι ότι χθες και εγώ κάθισα και το ψάξα.
2: Όχι, εγώ το ψάξα πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά απλά να πω στον κόσμο ότι απολύθηκε μετά από μια τριετία όπου ήταν απολύτως πετυχημένος, διότι από πέρσι η Κοπεχάγη. Ναι, το είπα τα δύο. Έχει πουλήσει η Κοπεχάγη τους πάντες. Έχει πουλήσει όλους τους βασικούς δηλαδή τον τελευταίο χρόνο.
2: Χαίρομαι πολύ. Πέρα από αυτό και πέρυσι η πρόπερση ήταν αυτή η ομάδα που κέρδισε 3-2 την Μπάγκεν και κάτι τέτοια, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Με αυτό που προπονητή, με καλούς παίκτες. Ναι. Εγώ απλά που τι ξέρω εγώ έτσι. Δεν παίζω γνώστες.
0: Μωρέ, πες τι ξέρεις. Πες τι ξέρεις, αλλά πάμε.
2: Ωραία, δεν το παίζω ρεπορτέ. Okay. Λοιπόν, έχει δει το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Θεωρεί πολύ καλό ρόστερ και θέλει να φέρει 5-6 παίκτες. 2-3 είναι από την Κοπεχάγη και άλλους 2-3 που τους ξέρει ο Ολλανδός, Γερμανός κλπ. Στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, 6-8 οχτάρι, τερματοφύλακα, μπορεί να φέρει και τον Κοτάσκι.
0: Είναι πιθανό.
2: Ένα 6-8, έναν Ολλανδόν, ένα Γερμανό, δεν θυμάμαι τα ονόματα, πριν τα κοίταγα και απλά δεν τα έχω μπροστά μου, έτσι. Αν φύγει ο Πελίστρη, έχει έναν εξτρέμ κάποιον, πάλι δεν θυμάμαι το όνομά του, τώρα δεν τα λέω έτσι, και ένα θετικό κουλουλού, πουλουλού, πουλουλού.
0: Μπάς περιπτώσει, ναι.
2: Όχι, πουλουλού, όχι, μπορεί να είναι λίγο χαζό το όνομα που λέω, αλλά κάποιος δεν λέγεται, είναι και ο Κυριάκος, δεν ξέρω ποιος είναι, θα το βρει, πουλουλού, κάπως έτσι. πέρα από αυτό ο άνθρωπος αυτός, γιατί δεν είναι ακόμα ανακοινωθεί για τον Παναθηναϊκό. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτή τη στιγμή οι δικηγόροι του Μπενίτεθ.
0: Είναι στο αυτονόητο. Δεν έχει λυθεί η συνεργασία με τον Μπενίτεθ. Αν δεν λυθεί η συνεργασία, πώς να ανακοινωθεί?
2: Ναι, όχι, υπάρχει διαδικασία. Όχι, απαγορεύεται να γίνει κάποια τέτοια κίνηση. Απαγορεύεται. Δεν είναι νόμιμο να γίνει. Απαγορεύεται. Τι γίνεται? Ο Παναθηναϊκός είναι να δώσει 2,5 και 3,5, είναι περίπου 7 να δώσει στον Μπενίτεθ. Και λένε οι δικηγόροι του Παναθηναϊκού και οι δικηγόροι του Μπενίτεθ ότι παιδιά, ναι, τα άλλα την άλλη χρονιά σε δόσεις, μηνύες, το λογικό. Έτσι γίνονται γενικά όλες αυτές οι επαφές. Και το άλλο το αγκάθι είναι, εάν βρεις ομάδα στον διάμεσο του χρόνου, δεν πληρώνεσαι. Σου λέω που κομμάτι το κομμάτι. Σου λέω ειλικρινά, επειδή ξέρω κάποια πράγματα. Δεν το παίζω.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Αυτό σχετικά με τα ποσά και με τον τρόπο καταβολής δεν είναι, ναι, κάτι, είναι. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι. Είναι γνωστό αυτό. Ότι τώρα είναι, το ποσό είναι αυτό που λες, είναι 3,5 συν 2,5-6. Έτσι, και υπάρχει μια διαδικασία με τους δικηγόρους του για να δουν ακριβώς πώς θα καταβληθεί αυτό το ποσό και τι ακριβώς αυτά που αναφέρεις θα υπογραφούν.
2: Λοιπόν,
0: έτσι.
2: Επειδή, ναι, λέω πρώτη φορά, μην κουράζω άλλο τη διαδικασία, να μπουν και άλλα άτομα.
0: Έγινε.
2: Και εύχομαι να ξαναπούμε και με ωραίο τρόπο. Εντάξει.
0: Όποτε θες, Λαρακοδό, εγώ. Να σε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
3: Γεια σου, Βαγγέλη.
0: Για χαρά.
3: Λοιπόν, η τελευταία μας φορά δεν ήταν και τόσο καλή και χωρίς λόγο, φίλε. Γιατί αυτά που σου έλεγα εγώ τότε για τον Αταμάν, μετά, τώρα δηλαδή τον τελευταίο καιρό, έχουν γραφτεί και από site του Παναθηναϊκού και πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού, σχεδόν τα ίδια πράγματα λέγανε που έλεγα εγώ τότε, αλλά ίσως εσένα, Βαγγέλη, τότε σε έχει ενοχλήσει το γεγονός ότι εγώ, επειδή είμαι Ολυμπιακός, λες και ήθελα εγώ να κάψω τον Αταμάν.
0: Άμα σου πω ότι δεν θυμάμαι καν τι έχουμε πει.
3: Ήταν, ρε φίλε, που έλεγα για τον Αταμάν μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, με τους ξένους, ότι ο Ολυμπιακός έχει Έλληνες πολλούς, και σου λέω ότι ο Αταμάν καλλιεργεί και μια πολιτική φιλοσοφία και μου λες μη μου χαλάς την εκπομπή, τέλος πάντων.
0: Μην το πας, άμα το πήγαινες, προς την πολιτική και τα λοιπά, για εκεί γι' αυτό, ναι.
3: Μα να σου πω τώρα κάτι.
0: Να σου πω κάτι όμως εγώ τώρα. Να είναι Τρίτη, ναι, να παίζεις την Παρασκευή Final Four τώρα και να ασχολείσαι με τον Αταμάν, δεν είναι λίγο ανομαλία ενός Ολυμπιακός?
3: Όχι, δεν πήρα γι' αυτό, Βαγγέλη. Απλά, εντάξει, εγώ, φίλε, και ακόμα και να παρεξηγηθούμε, εσένα θα ακούσω το πρωί.
0: Λεβέντη μου, εγώ καταλαβαίνω δεν κρατάω με κανέναν ακόμα. Αν ακόμα και με κάποιους που νομίζουν ότι κρατάω, όπως παράδειγμα ο Γιώργος ο φίλος μου, εγώ με κανέναν δεν κρατάω. Δεν έχω να χωρίσω τίποτα μαζί σας.
3: Απλά, φίλε, είδες ότι και στο τέλος η συμπεριφορά του, ναι, η τελευταία που με νευρίασε τόσο πολύ, με τσάτσε δηλαδή σαν άνθρωπο, ήταν με το σόρτς, ρε φίλε.
0: Μπάς περίπτωση.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: πάμε στο τώρα.
3: Καταρχάς, για το ελληνικό πρωτάθλημα, φίλε,
0: ναι,
3: η άποψή μου είναι ότι ο καθένας πήρε αυτό που του άξιζε. Θα μπορούσε να πάει λίγο καλύτερα, γιατί μέχρι τους τραυματισμούς έπαιζε το ωραιότερο ποδόσφαιρο, και είχε σταθερότητα, ο Ολυμπιακός καμπανεβάσματα και ο Παναθηναϊκός με τα προβλήματα τα οικογενειακά που τον ταλανίζουν. Ναι. Και μακάρι να βρει λύση, εννοώ δηλαδή μέσα του σωματίου, ρε φίλε, ναι, καταλαβαίνεις τώρα, τα προπονητικά, αυτά. Λοιπόν, μακάρι να βρει και αυτός μια άκρη. Τελικά, κανένας, πιστεύω, δεν αδικήθηκε με την έννοια, ρε φίλε, ότι δεν ήταν ένα γκολ, μια φάση που έκρινε το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα κρίθηκε σε πολλές αγωνιστικές, έτσι. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να πει ότι δεν μου δώθηκε εκείνο τον κόλ και αν και δώσει θα το πάρω. Δεν ήταν ένας τελικός, ας πούμε, όπως μνημονεύουμε το χέρι του Μανιάτη, ρε παιδί μου, με την Τρίπολη, ναι, που θα μπορούσε να κρίνει. Κατάλαβες τι εννοώ,
0: ναι, ναι, ναι,
3: δεν είναι ένας τελικός, ναι, δεν είναι τελευταία αγωνιστική να παίζει ο Ολυμπιακός ΑΕΚ και να λέμε ότι κρίθηκε για μια λάθος απόφαση. Γενικά, ρε φίλε, εντάξει, τώρα να ηρεμήσουμε, μακάρι ο καθένας να βρει το δρόμο του. Να πω καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, μακάρι να ήρθαν και οι δύο ομάδες. Τώρα ίσως είναι καλύτερα, ίσως να είναι χειρότερα. Θα το δούμε, η πράξη θα δείξει. Απλά να ξέρω, Βαγγέλη, ότι εγώ μαζί σου, φίλε, δεν έχω κάτι. Απλά μερικές φορές εκφράζω την άποψή μου και επειδή, ας πούμε, μπορεί εκείνη τη στιγμή να λέω κάτι για τον Παναθηναϊκό, δεν το κάνω για να ρίξω λάδι στη φωτιά. Απλά τα γεγονότα καταγράφω, πώς είναι εκείνη τη στιγμή. Αυτό και να το διευκρινίσω. Τίποτα άλλο. Βαγγέλη μου, καλημέρα. Και καλή συνέχεια.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
3: Γεια σου, Βαγγέλη.
0: Με ρωτάει εδώ ένας φίλος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λες να ξημερώνει καινούργια μέρα και για μας. Υπομονή, λέει, και όλα θα φτιάξουν. Μάριος Παζιάννα, με αφορμή, επειδή έλεγα πριν για το ενδιαφέρον για την ΑΕΛ, τη Λάρισα. Να σου πω και για τον Παζιάννα. Πραγματικά υπάρχει και εκεί κινητικότητα. Λέγεται ότι ο κύριος Καλαμάρης, αν κράτησα καλά το όνομά του, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στα Βαλκάνια και μάλιστα άσχετο με την κουβέντα, αλλά έχει πολύ καλές σχέσεις, λέει,

0: ήταν βοηθός τα πρώτα χρόνια του Ζέκα και κάνα χρόνο πριν τελειώσει ο Ζέκα την καριέρα του, αναβαθμίστηκε από βοηθός σε πρώτο προπονητή και πήρε δύο ντάμπλ με την ομάδα. Καλημέρα ξανά με προπονητή στον μπάσκετ. Ακούγεται Βαγγέλη, ο Ζέλικο παίζει ή όχι, λέει ο Σπύρος από Μάρωση. Παίζει φυσικά και παίζει και είναι ο διακαής πόθος όλων. Καλημέρα από Ινδικό ωκεανό, από Δεξαμενόπουλο. Σας ακούω καθημερινά. Μια χαρά με τη Λίμπαρ, μεταγραφές χρειάζεται, αλλά μην απαξιώνουμε αυτούς που πήραν το ευρωπαϊκό, λέει ο Δημήτρης. Από Φούρνους μου λέει. Και πάμε τώρα στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σου μέρα, φίλε.
1: Καλημέρα, είμαι ο Παναγιώτης από την Κόρινθο. Παναθηναϊκός, φίλε. Βαγγέλη, μεγάλη μου τιμή, μιλάμε πρώτη φορά.
0: Δεν χρειάζεται να είναι μεγάλη σου τιμή, φιλαράκο. Χαίρομαι και εγώ που μιλάμε. Να σε καλά.
1: Είμαι ένας άνθρωπος που πάντα πάνω απ' όλα θέλω να σέβομαι τον συνομιλητή. Ναι. Και αυτό είναι το σωστό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Παναθηναϊκάρα μέχρι κόκαλο. λοιπόν, θέλω να πω δύο πραγματάκια για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ. Αν έχω λίγο χρόνο.
0: Ό,τι θέλεις, τι πλάκα κάνεις. Είναι και 27, ωραία. Πάμε.
1: Τέλεια. Στο ποδόσφαιρο φοβάμαι πολύ το αύριο, όχι λόγω του κύριου Νέστρου, Μίστρου, πώς λέγεται, Γερμανός είναι, έτσι.
0: Δανός.
1: Φοβάμαι γενικά λόγω διοίκησης του Παναθηναϊκού. Βλέπω με τα λίγα χρόνια που έχω εμπειρία, γιατί είμαι 22 χρονών παλικάρι, βλέπω ότι δεν αγαπάει την ομάδα. Τρέμω το αύριο της ομάδας κάθε χρόνο τι θα μας βρει καινούριο. Πέρυσι ξεκινήσαμε με το Βιτόρια, περάσαμε στο Europa League με δύο αρκετά μεγάλες προκρίσεις, ειδικά με τη Σαχτάρ, μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, επίπεδο Champions League κατά με, έχει πολύ καλό υλικό και ακριβό ρόστερ. Προχώρησε, έκανε αξιοπρεπέστατη πορεία με τη Σανσοσπορ, μπήκε στο Europa League και με δύο στραβές φάσεις που γίνανε στα πρώτα δύο παιχνίδια, άλλαξε προπονητή. Πήγαμε στον κύριο Κόντι. Στην αρχή λέγαμε ο κύριος Κόντις πάει πάρα πολύ καλά, προχωράει, παίρνουμε παιχνίδια στην Ευρώπη. Θυμάσαι, ξεκινήσαμε με την τεσσάρα στη Young Boys και πάει λέγοντας. Στη συνέχεια, ενώ δεν έκανε κακά αποτελέσματα ο Χρήστος Κόντις, αν εξαιρέσουμε την Go Ahead που έχασε το παιχνίδι.
0: Σωστά.
1: Από λάθη. Ξαφνικά, ενώ καλά πάει η ομάδα, εντάξει, τη Φέγενορντ έχασες, σε μια καλή έδρα και μια δυνατή ομάδα, έτσι. Πας και ξαφνικά αλλάζεις κι άλλο προπονητή μέσα σε δύο μήνες. Και έρχεται ένας προπονητής, ο οποίος έκανε μεγάλη καριέρα το 2005. Σε ένα πολύ διαφορετικό ποδόσφαιρο το τότε και με μια ομαδάρα η Λίβερπουλ, έτσι. Και φέρνεις έναν τέτοιον άνθρωπο και ακούμε τόσες υποσχέσεις και φρόντες ελπίδες. Και φτάνουμε στο σημείο τώρα να διώχνουμε άλλον ένα προπονητή μέσα σε ένα χρόνο. Τρεις προπονητές. Για εμένα, τώρα τον Μπεπ Γκουαρδιόλα να πας να φέρεις, που σταματάει από τη Σίτη, από ό,τι γράφουν τα δημοσιεύματα, πιστεύω ότι με αυτήν τη διοίκηση και με αυτά τα μυαλά, με την οτροπία αυτή, μπορεί αθελά του, μπορεί σκόπιμα ο κύριος Αλαφούζος. Δεν θέλω να δημιουργήσω κάποιο πρόβλημα, έτσι. Μιλάω όσο μπορώ καλύτερα και πιο ωραία. Δεν θα γίνει τίποτα, ό,τι και να κάνει η ομάδα. Κάτε ναι. Είμαι τόσο απεσιόδοξος και τόσο στεναχωρημένος, γιατί έχω ζήσει με τον Παναθηναϊκό λίγα πράγματα, αλλά έχω μάθει την ιστορία του Παναθηναϊκού από τους παππούδες μου, από τον πατέρα μου, που μου μιλάνε για Παναθηναϊκό και πονάνε και τους βλέπει, δηλαδή, ότι έχουν ζήσει άλλο Παναθηναϊκό που δεν τον έχω δει. Και είναι κάτι το οποίο πολλά νέα παιδιά τα τρομάζει, να ξέρετε αυτό. Το αύριο του Παναθηναϊκού, το κάθε χρόνο αλλαγή. Δεν ξέρω, είμαι πολύ στεναχωρημένος, πολύ απεσιόδοξος όσον αφορά το Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Τώρα στο μπάσκετ, να πω δύο πράγματα. Θα ήθελα μετά και τη γνώμη σας για όλα αυτά να μου πείτε.
0: Πες για τον μπάσκετ, θες να πεις, πες για τον μπάσκετ. Ο ποδόσφαιρο, φίλε, αφού ακούς την εκπομπή, ξέρεις και τη γνώμη μου. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δεν είναι διοίκηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι μια διοίκηση που βάζει λεφτά, είναι μια διοίκηση που φτιάχνει το προπονητικό, είναι μια διοίκηση που φτιάχνει γήπεδο, που έχει στελεχώσει με Παναθηναϊκούς στην ομάδα. Για μένα τώρα το ζουμί είναι να έρθει ένας καλός προπονητής. Αυτό είναι το πάνω, να πετύχει ο προπονητής που θα έρθει αυτή τη στιγμή. Το ότι έχουν γίνει λάθη, χιλιάδες. Ναι. Αλλά μιλάω για τώρα. Ότι έχουν γίνει λάθη, χιλιάδες. Μαζί σου και με όλο τον κόσμο.

0: Αλλά αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι ο Παναθηναϊκός μετά του Γιωβάνοβιτς δεν μπορεί να βρει έναν άνθρωπο να του βγει. Αυτό είναι το ζήτημα. Πάμε στο μπάσκετ. Έλα.
1: Πάμε στο μπάσκετ. Λοιπόν, στο μπάσκετ έχουμε έναν πρόεδρο εντελώς διαφορετικό. Ένα πρόεδρο ο οποίος βάζει λεφτά. Έχει κάνει λάθη κι αυτός, έτσι. Mm-hmm. Μεγάλα λάθη.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θα έχουμε στα πυρόβλητα τον έναν και τον άλλον θα το χτυπάμε. Όχι. Τα λάθη τα λέμε και από τους δύο και τα σωστά από τους δύο. Αν αύριο μεθαύριο και όλοι θα αφούσουν να κάνει κάτι σωστό, εγώ θα έχω και θα πω μπράβο στον κύριο Αλαφούσο, όπως εγώ το δίνω respect ξεχρέωση στην ομάδα. Έτσι, γιατί το λέγανε οι παλιοί, ρίχτη με την ομάδα να ξεχρεώσει. Και αυτός όχι δεν την έριξε. Την κράτησε εκεί. Και την ξεχρέωσε λίγη-λίγη. Λοιπόν, στο μπάσκετ. Ο κύριος Αταμάν μας χάρισε ένα ευρωπαϊκό. Με τους παίχτες, με Σλούκα, Ναν, Γκραντ, με Λεσόρ και άλλους παιχταράδες που είχε μέσα, Έρνα Γκόμεθ, Μητογλου και άλλους παίχτες που όλοι βάλαν λίγο το λιθαράκι τους. Ωραία. Αυτό όμως δεν σημαίνει μετά από δύο χρόνια ότι θα είναι στο απειρόβλητο. Πρέπει εννοείται να τους κριτικάρουμε. Το Final Four είναι σπίτι σου. Αυτοκτόνησες κατ' εμέ, όχι ότι η Βαλένθια δεν είναι ομαδάρα έτσι, αλλά κάνοντας break στο break εκεί μέσα, η λογική μιλούσε ότι θα έρθεις, εντάξει, για σκούπα, 0-3, εντάξει, και η Βαλένθια δικαιόταν ένα παιχνιδάκι, έτσι, γιατί ήταν ομαδάρα.
0: Ναι.
1: Φέτος. Θα ήταν άδικο δηλαδή να πάει έτσι άπατη. Ωραία. Και χάνε δύο παιχνίδια εδώ μέσα. Μετά λοιπόν, δεν μπορείς να κηρύξεις και να πεις ότι φταίει η διαιτησία ή ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά, απλά θέλανε να πάει μόνο Ολυμπιακός στο Final Four. Γιατί είναι ψέματα. Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία ένα εδώ μέσα από τα δύο να τα καθαρίσει. Δεν το έκανε. Γίνανε κάποια λάθη διαιτητικά, αλλά πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν ο Παναθηναϊκός που έπρεπε, δεν θα αποκλειότανε. Πρέπει να πάμε σε κάτι καινούριο και ο κύριος Αταμάν ίσως θέλει και ο ίδιος να φύγει πλέον. Δεν θέλει να μείνει άλλο, ίσως έχει χάσει τον έλεγχο των αποδυτηρίων, ίσως δεν του αρέσει που προκαλέσαν έτσι οι Ολυμπιακοί πέρυσι με την Τουρκία που γίνανε όλα αυτά και στην Κύπρο, δεν ξέρω. Το καλό είναι τώρα να πάμε σε μια άλλη λύση. Για μένα, εκτός από τον Δέλικο Μπράντοβιτς, που τώρα αυτός φαίνεται ότι μάλλον θα έρθει στον Παναθηναϊκό για ένα-δύο χρόνια, δεν ξέρω. Θα ήθελα και το Σάρας. Ο Σάρας είναι δύσκολο πιστεύω τώρα λόγω της Φενέρ το συμβόλαιο που έχει ο άνθρωπος. Είναι και ακριβώς συμβόλαιο από ό,τι ξέρω.
0: Δεν είναι το πρόβλημα αυτό.
1: Ναι, κάτι έχω ακούσει, αυτό δεν είμαι τόσο ειδικός.
0: Πρέπει, έχουμε χάσει το δελτίο, έχει πάει και 33, πρέπει σιγά σιγά να κλείσουμε.
1: Ναι, εντάξει, αυτό δύναμη στον Παναθηναϊκό να πω για να κλείσουμε.
0: Έγινε.
1: Και θα χαρώ να τα ξαναπούμε κάποια
0: στιγμή. Έγινε φίλε, να είσαι καλά. Λοιπόν, break κατευθείαν, πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: bwinΣΠΟΡ FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια bwinΣΠΟΡ FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Είμαι ο Ηλίας ο Μπουναρντής, συνεργάτης του bwinΣΠΟΡ FM στην Εξάνθη. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ήμουν ανταποκριτής για τους αγώνες της ομάδας της Ξάνθης. Εύχομαι στο bwinΣΠΟΡ FM χρόνια πολλά, να μας συντροφεύει για πολλά ακόμη χρόνια. Είναι ο σταθμός ο οποίος έφερε σε άμεση επαφή το ραδιόφωνο με τον ακροατή. Ο ακροατής κατάφερε και μπήκε μέσα στο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο κατάφερε και μπήκε μέσα στα σπίτια του κάθε ακροατή. Είναι το πιο άμεσο ραδιόφωνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και εύχομαι να συνεχίσει να μας συντροφεύει για πολλά πολλά πολλά χρόνια ακόμη. Από το 2013 ήμουνα ο συνεργάτης του bwinΣΠΟΡ FM στην Ξάνθη και εύχομαι σύντομα η ΠΑΕ Ξάνθη να επιστρέψει στα αγωνιστικά δρόμενα της Super League και αν είναι δυνατόν να ξανασυνεργαστούμε και πάλι. Και πάλι χρόνια πολλά στον bwinΣΠΟΡ FM.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Τι έγινε, αρχίσαμε τις διασκευές τώρα. Ε? Καλάκης ρε μόνο ρε. Μιχαλάκης μόνο. Καλημέρα Μάγκες, λέει, πολύ κρίμα που φεύγει ο Πασκουάλ από Μπαρσελόνα. Αλλά είναι κλεισμένος, χάσαμε μεγάλη ευκαιρία. Δεν νομίζω ότι κοίταξε ο Παναθηναϊκός του ζεστά την περίπτωση. Γιατί ήταν γνωστό εδώ και κάνα 1,5 μήνα ότι ο Πασκουάλ θα του πάρει στο συμβόλαιο με την Μπάρτσα. Και ότι είχε out στο συμβόλαιο του. Θα θυμάστε το είχαμε αναφέρει και εδώ, Ισακ. Καλημέρα από Βροχέρι Μερβούρνο, Ευαγγέλιο, Γιώργος Ολυμπιακός και Ναυπακτιακός Αστέρας. Καλημέρα, παιδες Βαγγέλη. Αυτό που λες, λέει, αναδιάρθρωση, τι περιλαμβάνει? Να μην πέσει κανένας. Να ανεβούν και άλλοι από κάτω και να μην πέσει κανένας. Λοιπόν, καλημέρα, λέει, από Πισώνα και Νέα Αρτάκη. Ότι γυρνάμε, λέει, για να πάμε να ξαναφορτώσουμε και να ξανάρθουμε αργότερα. Ναι, πέρα δόθε. Εντάξει, παιδικά χρόνια είναι εκεί πέρα. Τα παιδικά μου χρόνια, φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Να έρθει ο Δανός να αλλάξουν όλα και δύο φωτογραφίες για να σας ανοίξει η ψυχή. Λέω ο φίλος μου ο Μιχάλης από τη Ρόδο, ειδικά η πρώτη Μιχάλη είναι. Άστο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Καλά να είμαστε. Οδυσσέας από Κατάρ. Καλημέρα και στο φιλαράκο μας εκεί στο Κατάρ. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Φεύγει ο Μπενιτεθέ. Άντε και στα δικά μας, λέμε τον ηθοποιό προπονητή της Λίβερπουλ. Καλημέρα, Βαγγέλη, φίλε. Πιστεύεις αν υπήρχε πιθανότητα για Παναθηναϊκό και Λουτσέσκου που θα πετύχει να τη γνώμη έχεις? Γιάννη, πιστεύω ότι σίγουρα, δεν ξέρω αν θα πετύχει, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανένας. Αλλά αν ήταν στην αγορά, πιστεύω ότι σίγουρα θα. Γιατί ξέρω ότι ο Αλαφούζος τον έχει σε εκτίμηση. Καλημέρα, σας λέει, συγγνώμη, αλλά μπήκα ακριβώς εκεί που ο φίλος, ό,τι έκλεισε ο προπονητής, λέει, και ξέρει τις μεταγραφές. Ποιος ήταν, λέει, ο κύριος Μιλτιάδης από Λεμεσό? Ας ακροατήσει τα Μιλτιάδη. Καλημέρα, Βαγγέλη, πολύ καλή εκπομπή χθες το βράδυ. Πώς βλέπεις, λέει, την αποχώρηση του Πεπ Γκουαρδιόλα από τη Σίτη και προσοχή στους δρόμους? Το είπα, Κωνσταντίνε, εξήγη, το είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Εντάξει. Τεράστιος προπονητής, τι να λέμε τώρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Όλοι οι κύκλοι κλείνουν 10 χρόνια. Τρομερές επιτυχίες, 20 τρόπαια. Άστο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Τι γνώμη έχεις για το Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό? Αν πρέπει να μείνει να φύγει και να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ομάδα του μπάσκετ την Παρασκευή. Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια, Γιάννης Παιανή Ολυμπιακός. Λέω ότι είμαι υπέρ του να μείνει. Απλά να γίνει μια συζήτηση ειλικρίνεια με τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Να πει ο καθένας τα παράπονά του και να προχωρήσουν. Αλλά λέω ότι δεν αλλάζει εύκολα ένα προπονητή ο οποίος έχει πετύχει τόσα πράγματα. Δηλαδή. Ο πρώτος έντιμος βίος που λέμε, φίλε. Και βλέπεις πόσο δύσκολο είναι να βρεις άνθρωπο να κοουτσάρει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χριστός από Γερμανία, οδηγός αστικού λεωφορείου. Βαγγέλη, ελπίζω να γίνουν αυτές οι κινήσεις που η ομάδα μας χρειάζεται να γίνει πάλι ανταγωνιστική, να πάρει το πρωτάθλημα και μια καλή πορεία στην Ευρώπη, λέει ο Χριστάρας. Ποιος είναι αυτός? Ο Γομπανιαμά. 41 πόντους. Ναι. Εντάξει. Ο άνθρωπος είναι τυραμόλα, ρε φίλε, τι περιμένεις? Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5 και πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Ο Βασιλάρας. Έλα, Βασιλάκη, πού είσαι?
1: Καλά, εδώ πέρα.
0: Τι κάνεις, Ελβετή?
1: Καλά, αδελφέ, να κλείσουμε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο να μιλήσει κανένα άλλο. Ναι. Με μπασκετάκι. Πιστεύω, Αταμάνε έκανε τον κύκλο του. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα ευκαιρία ήταν να πάμε μέσα ο ΑΚΑ. Δεν πειράζει. Ελπίζω ο Γιαννακόπουλος που τα έχει φέρει στο κρανίο να φέρει έναν άλλον προπονητή. Γιατί ο Παναθηναϊκός και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ έχει μάθει να νικάει διαιτησίες. Μέχρι και διαιτησίες. Λοιπόν, και πιστεύω ο καλύτερος θα στο πάρει στο Final Four. Η Φενέμπατσε μαζί με τον Ολυμπιακό είναι το φαβορί.
0: Σωστά.
1: Γιατί οι Ολυμπιακοί νομίζουν ότι επειδή η ΑΕΚ το πήρε στο conference, ο Ολυμπιακός το πήρε το conference μέσα στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Νομίζει ότι θα το κάνει και στο μπάσκετ.
0: Μπορεί να το κάνει. Ναι, αλλά είναι πιθανό όμως. Εδώ που έχει πάει η δουλειά είναι πιθανό, Βασίλη.
1: Γιατί γι' αυτό τη λένε στρογγυλή θεά, γιατί θέλει και τύχη.
0: Μάθετε μπάλες από τον Άρχοντα, ρε.
1: Να πούμε, έχεις πληροφορίες για Κοπεχάγη,
0: Για Κοπεχάγη τι πληροφορίες να έχω? Για τον πρώην προπονητή Κοπεχάγης που παίζει για τον Παναθηναϊκό, ναι. Γι' αυτόν μιλάμε.
1: Γιατί ο Ζέκα ήταν Κοπεχάγη.
0: Ο Ζέκα ήταν Κοπεχάγη και ήταν και παίχτης από αυτόν τον προπονητή.
1: Και τώρα θέλω να κάνουμε τον Παναθηναϊκό κόμμο.
0: Τι?
1: Κόμο, την ομάδα
0: την Ιταλική.
1: Τη Γιουβέντους.
0: Την Ιταλική, την Κόμο.
1: Ναι, μ' αρέσει ο Δουβίκας.
0: Η Κόμο είναι πανέμορφη πόλη, δεν έχω πάει, αλλά είναι πανέμορφη πόλη. Ιταλία έχω πάει, Κόμο δεν έχω πάει, αλλά είναι πανέμορφη πόλη πάντως.
1: Γίνεται να πάρουμε και το Δουβίκα από την Κόμο. Να σπάσουμε κανένα
0: σύγχρονο. Πώς έρχεται τώρα αυτό με την Κόμο για τον Δουβίκα?
1: Έτσι, επειδή με
0: έτσι πάνω στην τρέλα μου.
1: Επειδή είμαι Γιουβέντους και με απογοήτευση.
0: Πόνεσες, σε πόνεσε κομμό.
1: Ναι.
0: Καλά πας.
1: Και θα πάρω μερικούς παίκτες από την Κοπεχάγη, μια και που σπάει η ομάδα, θα πάρουμε και τον προπονητή, μια χαρά. Ο Αλαφούζος έχει ρίξει χρήμα και πιστεύω όταν θα γίνει το γήπεδο, αυτό το είχε πει ο Μαρτίνεθ, ότι μέσα στο γήπεδο το καινούργιο στο Βοτανικό θα παίζουμε καλύτερα, αλλά ελπίζω να μην προλάβει να το χάρει. Αλλά
0: δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει, είναι όλα αντικειμενικά σχετικά, γιατί εμείς οι Παναθηναϊκοί γκρινιάζουμε με το οτιδήποτε. Ναι. Δηλαδή, να τώρα η Αλνάς που δεν πήρε το ασιατικό Champions League.
0: Ναι, ναι.
1: Έκλαιγε πάλι.
0: Πώς φτάσαμε στην Αλνάστρ, είναι ένα. Από την Κόμμο, πώς φτάσαμε στην Αλνάστρ, είναι ένα τσιγάρο δρόμο.
1: Μιλάμε και για άλλα πρωταθλήματα.
0: Βέβαια, άμα είσαι γνώση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αυτό είναι. Απλώνεσαι.
1: Και θέλω να πάει η Boca River, νομίζω.
0: Να πήγαμε για Αργεντινή τώρα, να μην πάμε μια βόλτα.
1: Ναι. Λες να πάει η Boca River στο.
0: Πού, ρε?
1: Στη Λατινική Αμερική.
0: Γιατί να μην πάνε. Τα πιο μεγάλα ονόματα είναι, γιατί να μην πάνε.
1: Θα γίνει,
0: Άμα το λες η Βασιλάρα μου και εγώ μαζί σου με σε στηρίζω, μπορώ να σου πω όχι.
1: Και πάλι υπομονή στους Παναθηναϊκούς, έχουμε 6 παιχνίδια φωτιά, είναι ranking. Και να έχουμε υπομονή, έτσι, και εμπιστοσύνη στον Αλαφούζο.
0: Έγινε, Βασιλάρα.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα, Βαγγελάρα μου.
0: Έγινε.
1: Για χαρά.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Βασιλάκης από το Γάλλο που σας είχε λείψει. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς τον.
2: Κώστας, άφησα να περάσουν τα play-offs στο μπάσκετ, άφησα να περάσουν τα πάντα για να το δούμε λίγο πιο ήρεμα το πράγμα. Εγώ θα παραθέσω ένα στιγμιότυπο κάποτε που ο Σάρας κάτι έκανε και γυρνάει και του λέει ο Μπράντοβιτς, «Χου είσαι Σάρας, κοίτα τον κόσμο του Παναθηναϊκού, κοίτα που παίζεις και δεν είσαι πάνω από τον Παναθηναϊκό». Το θυμάσαι αυτό?
0: Θυμάμαι κανένα δυο αντιπαραθέσεις τους, όπως την άλλη φορά στο ΣΕΦ.
2: Όχι, αυτό το ακριβώς που του έδειξε τον κόσμο του Παναθηναϊκού και του λέει δεν είσαι πάνω από αυτό.
0: Δεν το θυμάμαι
2: αυτό. Και παίζει στον Παναθηναϊκό.
0: Δεν το θυμάμαι, όχι.
2: Αυτό είχε πει ο Μέγκης στον Μπράντοβιτς κάποτε στο τέτοιο. Κύριε Αταμάν, δεν είσαι πάνω από τον Παναθηναϊκό. Κάποιος έπρεπε να του έχει βάλει φρένο γιατί ξεφτύλιζε τον Παναθηναϊκό. Ευχαριστούμε για τη μία Ευρωλίγκα, αλλά δεν είναι δυνατόν να μου αποβάλλεσαι με τεχνικές ποινές, να μου πετάς μπουκάλια, είσαι στον Παναθηναϊκό. Τον 6 ευρωπαϊκών πριν έρθεις εσύ και το ένα που πήρες εσύ 7. Δεν είναι δυνατόν να θες να συγκριθείς με τον Ομπράντοβιτς.
0: Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Πρώτα απ' όλα αυτό δεν μπορεί να γίνει.
2: Δεν κατάλαβες, Ευαγγέλη. Βάζει τον εαυτό του.
0: Και εγώ πολλά θέλω, φίλε και εσύ Κώστα. Πολλά θέλουμε. Το θέμα είναι ποια είναι η πραγματικότητα.
2: Το θέμα είναι ότι βάζει τον εαυτό του πάνω από τον Παναθηναϊκό. Δεν είσαι πάνω από τον Παναθηναϊκό, φίλε μου. Από τον πασχετικό Παναθηναϊκό δεν είναι κανένας επάνω ποτέ. Αυτή η ομάδα είναι τεράστια. Τεράστια. Όλα αυτά τα χρόνια αυτή η ομάδα είναι τεράστια. Και όποιος την έχει ζήσει και την έχει ζήσει και από κοντά και στα Final Four είναι τεράστια. Είναι μια άλλη ιστορία. Οπότε δεν είναι κανένας πάνω από αυτόν. Για μένα αυτή τη στιγμή αν πας μέσα στα αποδυτήρια ο Παναθηναϊκός έχει μια αθλητική απειθαρχία τα τελευταία δύο χρόνια. Έτσι λέγεται αυτό. Αθλητική απειθαρχία. Βλέπεις ότι ο παίχτης κάνει ό,τι θέλει. Κάθονται και ασχολούνται με τα ταξίδια του Ντέιβις. Του Χέις. Ο Χέις Ντέιβις όμως πάει 2 ώρες πριν την προπόνηση και φεύγει και 2 ώρες μετά την προπόνηση. Αυτοί που έχουν αθλητική απειθαρχία μέσα από την ομάδα και πίστεψέ μου ότι εντάξει μπορεί να... Όποιος θέλει το ακούει είναι οι Έλληνες. Γιατί είναι οι Έλληνες όμως? Ο Καλαϊτζάκης αν έχεις προσέξει το τελευταίο εξάμηνο είναι εντελώς αδιάφορος. Γιατί πολύ απλά το παιδί το έβαλε λίγο μέσα και μετά τον ξαναξέχασε. Δηλαδή βλέπεις ότι οι Έλληνες στις προπονήσεις είναι πιο αθλητικοί απειθαρχοί. Γιατί πολύ απλά ξενέρωσαν.
0: Ναι.
2: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ξενέρωσαν. Ναι. Ακόμα και αν πας από την τύρα αυτή τη στιγμή και τους πεις ότι φεύγει ο Αταμάν, ακόμα και ο Ουσμάν που είναι Τουρκός θα ξαλαφρώσει.
0: Το έχω πει. Το έχω πει. Το έχω αναφέρει αυτό στις εκπομπές μου. Ότι δηλαδή, δεν θα υπάρξει το ένας που δεν θα χαρεί αν συμβεί αυτό. Όλοι θα χαρούν.
2: Ωραία. Ο Ναν αυτή τη στιγμή βλέπεις ότι δηλαδή την πιο πετυχημένη και δήλωση την έκανε ο πρόεδρος της Χάπουελ. Ο Παναθηναϊκός είναι αβοήθητος.
0: Ρε αδερφέ, εδώ βλέπεις ότι ο Λεσεόρ γύρισε και είπε μετά το πέμπτο μάτς ότι ήμασταν απροετοιμαστοί για αυτόν τον αγώνα. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε εμείς τίποτα άλλο τώρα. Δεν χρειάζεται ούτε εγώ ούτε εσύ να πούμε τίποτα. Όταν ο Λεσόρ βγαίνει μετά το μάτς και λέει, και ο Λεσόρ κιόλας έτσι, που μαζί του, ναι, ας πούμε, το ξέφυγε την πρώτη χρονιά. Για να καταλάβεις πώς έχουν χαλάσει σχέσεις.
2: Που ο Λεσόρ και καλά θα μπορούσε να είχε μία, να κρατάει μία πισινή, γιατί και καλά τον στήριξε ο Αταμάν.
0: Μα αυτό λέω, αυτό λέω, γι' αυτό λέω, γι' αυτό λέω. Γιατί ήταν στα αγαπημένα του παιδιά στην αρχή.
2: Αλλά όμως. Τον έβγαλε σε σέντρα κατευθείαν.
0: Αλλά όταν φτάνει ο Λεσόρ λοιπόν να λέει αυτό το πράγμα, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο.
2: Λένε για ο Μπράντοβιτς, λένε για Σάρας. Ο Γιανακόπουλος έχει μία κρυφή καψούρα, ο οποίος λέγεται Ποτσέκο. Προσπάθησε να τον φέρει και πριν δύο χρόνια. Τι κάνει αυτή η ψυχή, ξέρουμε που βρίσκεται.
0: Δεν έχω.
2: Μήπως μας.
0: Αντωνόχα βαϊδία που λένε και στο χωριό μου. Κάτσε να ρίξω να τον ψάξω να δω που είναι ο Ποτσέκο.
2: Θυμάσαι έτσι ότι τον έχει καψούρα.
0: Δεν μπορεί τώρα ο Ποτσέκο να έρθει στον Παναθηναϊκό.
2: Αυτό και εγώ δεν τον θέλω.
0: Δεν τον θέλω, εννοείται. Δεν γίνεται.
2: Εννοείται ότι δεν τον θέλω, έτσι.
0: Ο κύριος Ποτσέκο τώρα, φιλαράκο, είναι στην Γαλατασαράι.
2: Α, είναι στην Γαλατασαράι. Για μένα ο καταλληλότερος Παναθηναϊκός και προπονητής αυτή τη στιγμή, αν ήθελε σαν προπονητή ο οποίος μπορεί να δουλέψει, θα είναι ο Πασκουάλ. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός, για μένα ο άνθρωπος δουλεύει.
0: Σίγουρα.
2: Δεν είναι τυχοδιώκτης.
0: Σίγουρα.
2: Έχει τα συστήματά του κτλ. Με τον μπάσκετ τελειώσαμε. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Παντελής έλλειψη πλάνου. Γιατί σου το λέω αυτό. Στα τρία ονόματα που λέει φαίνονται να είναι και τον Παναθηναϊκό είναι ο Στάνκοβιτς, είναι ο Δανός, ο οποίος προκρίνεται πιο πολύ, και είναι και ο Ρεμπρόφ.
0: Ο Στάνκοβιτς δεν νομίζω ότι πολλοί ήταν. Νομίζω ότι απ' έξω το έχουν γράψει αυτό παραπάνω.
2: Αν ήταν τον Οκτώβριο, ήταν ελεύθερος πριν πάει στον Ερυθρό Αστέρα και ο Παναθηναϊκός δεν ασχολήθηκε.
0: Ναι.
2: Μάλλον όντως δεν πρέπει να πολύ ισχύει.
0: Ναι.
2: Για το Ρεμπρόφ όμως πήρε αρνητική απάντηση γιατί ήθελε να μείνει στην Εθνική, έτσι δεν είναι.
0: Ο Ρεμπρόφ απάντησε αρνητικά το φθινόπωρο τότε που ήταν να έρθει στη θέση του Βιτόρια. Και τώρα έχει πάει πίσω στις προτιμήσεις. Δηλαδή, αν ήθελε ο Παναθηναϊκός, τώρα τον είχε κλείσει το Ρεμπρόφ.
2: Ωραία, αν λοιπόν τον ήθελε, όντως, για ποιο λόγο να αλλάξεις τον Κόντι τότε και να φέρεις σαν προπονητή και να μην περιμένεις να πας τον Κόντι με τη χρονιά που την είχες χαμένη και να πάω να φέρεις τον Ρεμπρόφ το καλοκαίρι. Δεν έχει καμία ουσία, κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Έτσι, κοίταξε, και το θέμα είναι ότι εκ των υστέρων μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα που λες, ναι. Ότι δεν βγήκε αυτό.
2: Ωραία, ο Δανός, καταρχήν οι Σκανδιναβοί στον Παναθηναϊκό έχουν βγει όλοι. Και παίχτες από παλιά, πέρα από τον Ζαχαρία του γλυκού νερού, τον Σίγκουρσον, τον Καρχαρία που λέγανε, βγήκε Ζαχαρίας. Όλοι οι υπόλοιποι. Ρε φίλε, έχει πάνω σε γραμμή
0: τον κόλ του. Τι γέλιο, ρε φίλε. Αλλά εντάξει, ναι, όπως το λες, δηλαδή, ποιο να πρωτοθυμηθείς, τον Ρενέ, τον Μικάλσεν, τον Κόλκα, έχουν βγει πολύ.
2: Είσαι μέσα στο παιχνίδι τηλεοφόρο στο 4-1 με τον Ρουστούκ, με τη Φενέρ τότε.
0: Όχι, δεν είμαι σε εκείνο το μάτσα.
2: Που είχαμε ένα στον Τουρκού Σαράντα.
0: Ναι, και τους διέλυσε εδώ, ναι. Δεν είμαι, όχι, δεν είμαι σε εκείνο.
2: Και 4-1. Τότε ήταν και ο Κουνούπης, ο Μίκλαν.
0: Το οποίο έριχνε.
2: Ναι, λοιπόν, γενικά οι Σκανδιναβοί του έχουν πάει του Παναθηναϊκού.
0: Του έχουν πάει.
2: Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο προπονητής όντως θέλει να δουλέψει. Δεν είναι απατεώνας. Δηλαδή, όντως θέλει να δουλέψει. Αλλά έχω δύο ενστάσεις. Δεν έχει βγει από το θερμοκήπιο της Κοπεχάγης, της Δανίας έξω.
0: Ναι.
2: Δεν έχει κάνει κάτι άλλο δηλαδή. Έρχεται σε μια ζούγκλα. Ποδοσφαιρική εννοώ, καταλαβαίνεις, λέω, με ανθρωποφαγία. Και αν θες να φέρεις αυτόν τον άνθρωπο και να δεις αποτελέσματα, δεν περιμένεις να τα δεις από τον χρόνο, μην περιμένεις να τα δεις ούτε από τον επόμενο χρόνο.
0: Γιατί
2: δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό.
0: Δηλαδή, γιατί σε άλλες ομάδες μπορούν να έρθουν προπονητές που είναι το πρωτάθλημα και στον Παναθηναϊκό να χρειάζονται τρία χρόνια.
2: Γιατί αυτός ο συγκεκριμένος έχει ένα. Επειδή έχω παρακολουθήσει την Κοπεχάγη, δεν έχω παρακολουθήσει. Τη χάνει, ρε παιδί μου, να βλέπω ποδόσφαιρο. Έχει ένα σύστημα. Το οποίο θα αργήσει να το περάσουμε στον Παναθηναϊκό. Σε αυτό το Παναθηναϊκό όπως είναι τώρα.
0: Σε αυτό δεν είμαι. Δεν το κλειδώνω εγώ. Δεν είμαι τόσο μαζί σου στην άποψη αυτή. Εγώ πιστεύω ότι αν έρθει και πιάσει την ομάδα. Το ελληνικό πρωτάθλημα μιλάμε, δεν είναι Premier League. Πιο τρανή απόδειξη, δηλαδή. Πιο τρανή απόδειξη, άμα σου έλεγα δηλαδή πέρσι το τέλος Μαΐου του χρόνου το πρωτάθλημα θα το πάρει η ΑΕΚ. Θα το πιστεύες. Μετά το φινάλε που είχε κάνει.
2: Μισό. Ο Νίκολιτς όταν ήρθε,
0: ναι,
2: είχε άλλη νοοτροπία. Και το πήρε αλλιώς αμέσως.
0: Γιατί εσύ ξέρεις πώς θα έρθει ο Νέστρουπ και τι επιλογές θα κάνει.
2: Όχι, δεν είπα εγώ. Ο Νίκολιτς έπαιζε με ρόμβο. Και όταν ήρθε και έπαιξε το Σεπτέμβριο με ρόμβο και είδε ότι η ΑΕΚ δεν πάει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν κάνω ανάλυση τώρα στον Νίκολιτς. Λέω γιατί το βλέπεις τόσο απογοητευτικά που λες για βάθος διετίας τριετίας. Δεν νομίζω ότι.
2: Δεν το βλέπω απογοητευτικά. Λέω ότι ο Παναθηναϊκός, ο οργανισμός Παναθηναϊκός και οι φιλαφλοί πρέπει αυτόν τον άνθρωπο να κάτσουν να τον αποδεχτούν και να τον στηρίξουν.
0: Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Μάλιστα.
2: Αυτό είπα. Γιατί μπορεί την πρώτη χρονιά να μην έχουμε αποτελέσματα. Πρέπει ο Παναθηναϊκός πλέον να μπει, πάει σε γήπεδο, έτσι. Μπαίνει στο καινούριο του γήπεδο. Πρέπει κάτι να παρουσιάσει. Κάτι πρέπει να γίνει. Αυτό δεν γίνεται τώρα κατάσταση.
0: Ναι, έγινε.
2: Αυτά. Τα λέμε, Βαγγέλη.
0: Τα λέμε, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα. Ναι.
3: Ναι. Καλημέρα.
0: Έλα πάνω, καλημέρα.
3: Ποιον είσαι σήμερα εκεί?
0: Με τον Γιωργάκη του Γιάννη είμαι.
3: Γεια σου, Τζο.
0: Είχες κουβέντα, είχες όρεξη για πολιτική?
3: Όχι, είπα κουβέντα. Να ψηφίσω. Είπα, όχι. Θα του έλεγα του πάνω ότι είμαι έτοιμος να ψηφίσω το κόμμα του,
0: Τσιπρά.
3: Του Μάριου Ηλιόπουλου.
0: Α, του
3: Μάριου. Μα εγώ είχα την εντύπωση του άνθρωπος ανακοίνωνε κόμμα εκεί πέρα. Τέλος πάντων, μου λέει η Κατερίνα, γιατί ήρθε να ξαπλώσει. Ποιος είναι αυτός που μου λέει τόση ώρα? Ο πρόεδρος της ΑΕΚ, λέω εγώ. Και τι λέει τόση ώρα, μου λέει εμένα. Διάφορα, λέω. Τέλος πάντων. Είδες ότι και το ποδόσφαιρο είναι πολιτικ, δεν είναι απολιτικ. Τέλος πάντων. Άστο. Βαγγέλη, θέλεις να πάμε λίγο στα γρήγορα σε μια αξιολόγηση του ρόστερ του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο?
0: Να πάμε σε αξιολόγηση στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.
3: Ναι, ναι, ναι. Εγώ και εσύ. Τι θέλαμε και τι δεν θέλαμε από το ρόστερ για τον χρόνο.
0: Τι παίχτες θέλει ο Παναθηναϊκός?
3: Ναι, όχι. Τι κρατάμε και τι δεν κρατάμε.
0: Τι κρατάει από αυτούς που έχει?
3: Ναι, δηλαδή στη θέση του γρήγορα, ναι. Του τέρματος. Δηλαδή κρατάμε ελαφών.
0: Με τίποτα. Εγώ λέω όχι με κεφαλαία.
3: Ναι, άρα θέλουμε τερματοφύλακα. Μια μεταγραφή.
0: Δύο τερματοφύλακες, ο ένας για βασικός. Ένα τερματοφύλακα λοιπόν. Τώρα αν θα έρθει ένα παιδί για δεύτερος, τρίτος, ένας.
3: Είναι,
0: ναι.
3: Είναι και ο πιτσιρικάς, δεν ξέρω, ναι. Εγώ αν θα κάνω.
0: Ένας για βασικός λοιπόν στη θέση του λαφών.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Στα center back, που όντως έχουμε πρόβλημα.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: See you in Charm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Charm El Sheikh. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα Ανατολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See you travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
6: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω». Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Σίτα. Ένα με σένα.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
8: Τα κουφώματά μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
9: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
12: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
14: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
15: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
14: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
16: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Καλοκαίρι. Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ, ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό, καλό βρεθήκαμε ελπίζω ξανά. Ακούτε Sport FM 95. Την εκπομπή πρώτη πάσα, το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης και σήμερα από το σταθμό μας. Όπως καθημερινά βέβαια, Δευτέρα με Παρασκευή. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης, μαζί για να δούμε όλα όσα διαμορφώνονται και σήμερα έτσι στην επικαιρότητα. Στο ξεκίνημα της σημερινής μέρας. Είναι Τρίτη, 19 Μαΐου. Θα δούμε γενικότερα τι φέρνει έτσι η επικαιρότητα, τι έχουν φέρει τελευταίες ώρες. Στα δικά μας, είναι αλήθεια, δεν προκύπτει κάτι έτσι ιδιαίτερα σημαντικό τις τελευταίες ώρες. Εκτός συνόρων έρχονται τα πιο σημαντικά ή τα πιο ενδιαφέροντα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Εύχομαι τα καλύτερα για το ξεκίνημα της σημερινής μέρας. Μέρα καλή να αποδειχθεί για όλο τον κόσμο. Μακριά από προβλήματα να μείνει, στο μέτρο του δυνατού βέβαια. Τουλάχιστον να είναι προβλήματα, να είναι εμπόδια που μπορούν να ξεπεραστούν. Καλό δρόμο όσοι ήδη βρίσκεστε στο αυτοκίνητο και όσους ήδη έχει ξεκινήσει η σημερινή προσπάθεια. Προσεκτικά πάντα και υπομονετικά, για τους δρόμους της Κύπρου μιλάμε. Με καιρικές συνθήκες και σήμερα καλοκαιρινές, 30 άκουγα το πρωί. Η μέγιστη θερμοκρασία η οποία αναμένεται να καταγραφεί στο εσωτερικό βέβαια. Θα δούμε από αύριο σε ποιο βαθμό και αν αλλάζει το σκηνικό με βάση πάντα τις προβλέψεις. Αλλά και με την όποια αλλαγή, μην φανταστείτε ψηλές θερμοκρασίες. Γενικότερα θα έχουμε και πάλι. Ο τετραψήφιος αριθμός στον οποίο μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και να επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Έχουμε ήδη τις πρώτες καλημέρες της σημερινής εκπομπής. Στις 6:43 η πρώτη από τον πράσινο κυνηγό. Όπως πάντα καλημέρα του και σε εμάς και στους ανατολικούς του Γασιμπή. Στείλω να είναι συγγράφη για την Arsenal μετά την αχωτική της νίκη ψες, αλλά εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα η νίκη είναι που μετράει και τα γκολ θα μπορούσε να πει κάποιος, αλλά υπάρχει και η πιθανότητα, όπως το σημειώνει και ο πράσινος κυνηγός, για να δούμε αν θα το πανηγυρίσει απόψη, γιατί απόψε παίζει City και θα πρέπει να απαντήσει στη νίκη αυτή για να πάμε πλέον στο θρίλερ της τελευταίας αγωνιστικής και της ερχόμενης Κυριακής. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον πράσινο κυνηγό. Η πολύ καλή μέρα του Μάριου 532 από εκεί και πέρα. Και όπως πάντα το μήνυμά του με δύο θέματα. Στην αγαπούλα γράφει, ευελπιστούμε να μπορέσουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερους μπορούμε για να μέγιστοποιήσουμε τις πιθανότητες για Champions League. Και πάμε στο δεύτερο μέρος για τους Reds. Μάλλον σκέφτονται ακριβώς το αντίθετο. Εάν πάμε, σημειώνει Champions League. Μιας και ο λόγος για το 29.50, θυμίζω και τον διαγωνισμό μας που βρίσκεται σε εξέλιξη, σε συνεργασία για μία ακόμη χρονιά, τέταρτη σερή χρονιά, τέταρτο σερή καλοκαίρι, που σας δίνουμε τη δυνατότητα να ταξιδέψετε στο εξωτικό Sharm El Sheikh με όλα τα έξοδα πληρωμένα και όχι μόνοι σας. Είναι πακέτο για δύο, θα κληρωθεί στις 8 Ιουνίου και περιλαμβάνει την μετάβαση βέβαια, τα αεροπορικά εισιτήρια με Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή για δύο άτομα σε τετράστερο ξενοδοχείο all inclusive. Πολλά άλλα, είναι ένα πακέτο συνολικής αξίας 1.600 ευρώ. Το διεκδικείτε απλά με γραπτά μηνύματα στο 2950. See you Sharm. Όνομα, τεπώνυμο βέβαια και ηλικία. Για να είστε στην κλήρωση της 8ης Ιουνίου. Για να διεκδικήσετε δωρεάν διακοπές για δύο άτομα, είπαμε, στο εξωτικό Sharm El Sheikh. See you Sharm. όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα και σήμερα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Πάμε λοιπόν και σήμερα να δούμε τα θέματα έτσι που προβάλλονται στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Καλημέρα ξανά σε όλο τον κόσμο.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.
0: Εφημερίδα Super Sport με τίτλο «Τα καλύτερα είναι μπροστά». Στο κύριο θέμα, στο πρωτοσέλιδο, ρεπορτάζ Ομόνιας γράφει για το πλάνο, είναι μακροπρόθεσμο, σημειώνει και δεν περιορίζεται στις επιτυχίες μιας χρονιάς, βάζοντας τις βάσεις για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Η πρώτη υπογραφή, τίτλος με τη φωτογραφία του Νικολά Σαντερέκεν, ρεπορτάζ ΑΕΚ. Μετακομίζει, όπως γράφει στην Λάρνακα, γνωστό στο κυπριακό κοινό, ο Αργεντίνος Φορ θα αποτελέσει την πρώτη προσθήκη των Λαρνακαίων στο καλοκαιρινό παζάρι. Κρίσιμο σημείο Καμπής, ρεπορτάζ από ΕΛ. Σημαντικές οι επόμενες μέρες για το οικοδόμημα. Οι συζητήσεις και οι επαφές της εταιρείας με τον Κύπριο επιχειρηματία Σάβα Λιασί. Οριστική μοιάζει η απόφαση της διοίκησης να αλλάξει τον Γκαρσία. Για μαζεμένα θετικά νέα κάνει λόγο ο τίτλος και το θέμα στο ρεπορτάζ του Άρη μετά την χτεσινή έτσι πρώτη κίνηση και εξέλιξη με τον Νίκολιτς. Τα πράγματα σε μια σειρά ρεπορτάζ για την Πάφο σε σχέση με την διαχείριση μέχρι τώρα από τον Σαπίντο, τον νέο προπονητή. Ξύλωμα από την αρχή, ρεπορτάζ ΑΕΛ με όλα όσα αναμένονται σε σχέση με το ρόστερ, τις αποχωρήσεις και πολύ περισσότερο τις προσθήκες. Ένος κακουμύρια έπονται, ρεπορτάζ ανόρθωσης είναι αυτό και ο τίτλος πάει στον σοβαρό τραυματισμό του Μιχάλη Ιωάννου. Όλα γίνονται για το κύπελο, προετοιμασία, διαχείριση, ρεπορτάζ Απόλλωνα. Πάμε στην εφημερίδα Χαραυγή, στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Ιεραρχούνται οι προτεραιότητες, γράφει ο τίτλος στο κύριο θέμα και έχει να κάνει με το ρεπορτάζ Ομόνιας. Ξεκαθάρισμα υφιστάμενου ρόστερ προκειμένου να εντοπιστούν οι ανάγκες για ποιοτική ενίσχυση. Αρχή με τα εύκολα, ρεπορτάζ ΑΕΛ. Ποια είναι τα εύκολα? Το πρώτο βήμα σημειώνει οι αποχωρήσεις, ενώ εντοπίζονται υποψήφιοι στόχοι για ενίσχυση. Πάμε στο ρεπορτάζ της Πάφου. Τελευταία πρόβα, γράφει ο τίτλος. Τελευταίο δυνατό τεστ πριν τον τελικό κυπέλλου με τον Απόλλωνα. Το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Με κομμένη την ανάσα σημειώνει για τη διοικητική αναγέννηση, αναμένοντας δηλαδή τα νεότερα στις επαφές. ΑΕΚ το ευρωπαϊκό παράσημο και η ανάγκη για επανεκκίνηση, όλα αυτά εν ώψη της επόμενης σεζόν. Απόλλων, πρόβα γενεράλε και εδώ για τον τελικό η έξοδο στο ΓΑΣΥΠΗ που θα παίξει με την Ομόνια. Άρη, συγκλικό, πικρή γεύση μιας χαμένης χρονιάς. Ανόρθωση, συνειδητοποιημένος για την επόμενη μέρα ο Καμορανέζη, σημειώνει ο τίτλος και το θέμα. Πάμε στον πολίτη και στο γήπεδο του. Μία τελευταία παράσταση, ρεπορτάζ Ομόνιας, ολοκληρώνεται μια ονειρική σεζόν για τους πράσινους της Λευκωσίας. Σε άλλα θέματα, ΑΕΛ με πλάνο Μαρτίνς για την επιστροφή η επόμενη μέρα. Βελτιωμένη έκδοση εν ώψη τελικού, ρεπορτάζ Πάφου, γράφει για την βελτιωμένη εικόνα της απέναντι στην ΑΕΚ στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος. Με νέο προπονητή στη νέα εποχή, σημειώνει ο τίτλος και το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ, που ουσιαστικά είναι όλες οι εκτιμήσεις. Εδώ καταλήγουν ότι δεν συνεχίζει με τον Γκαρσία. Διπλή ενίσχυση την κατάλληλη στιγμή. Ρεπορτάζ Απόλλωνα γράφει για τον Αλί Γιούσεφ σε σχέση και με τον τραυματισμό του Πέδρο Μάρκες, αλλά και τον Εσκρίτσε, ο οποίος επίσης σκόραρε στο τελευταίο παιχνίδι. Ο Νίκολιτς ήταν μόνο η αρχή, ρεπορτάζ για τον Άρη, έρχονται αρκετές ανακοινώσεις, σημειώνει. Καυτό μεταγραφικό καλοκαίρι για την ΑΕΚ, το σχετικό ρεπορτάζ για την ομάδα της Λαρνακάς. Και ολοκληρώνουμε με τον Φιλελεύθερο και τις αθλητικές του σελίδες Goal News. Απόλλωνας εδώ στο κύριο θέμα, σχέδιο με χρονικό ορίζοντα, γράφει ο τίτλος. Χάραξαν τις βασικές γραμμές για ρόστερ έτοιμο πριν από την ευρωπαϊκή εκκίνηση, τα δεδομένα στον προγραμματισμό. ΑΕΛ, Ταβάρες και Γκόμες δείχνουν προεργασία, τα δύο πρώτα ονόματα έτσι που βγήκαν στο προσκήνιο. Ο Κορέια ως Αντιμπρούνο, ρεπορτάζ Σπάφου. Μετά από πολλούς μήνες, ο 29χρονος άσος της Σπάφος FC επέστρεψε σε ρόλο μπακ. Πάμε στον Άρη, εξέλιξη με τον Νίκολιτς μέχρι το 2028 και έπεται συνέχεια, σημειώνει. Στο τραπέζι τα πραγματικά βάρη, τίτλος και θέμα στο ρεπορτάζ από ΕΛ, υπόθεση Λιασί πέρασε από τις επαφές τον έλεγχο των αριθμών. Μουντιάλ, χρήμα και ανανέωση, ρεπορτάζ Ομόνια σε σχέση με τον Σεμέδο που πάει Μουντιάλ, φέρνει οικονομικό όφελος στην Ομόνια, σημειώνει το ρεπορτάζ. Η Ομόνια που περιμένει την απάντησή του για νέο συμβόλαιο. Αξιολογούν τα δεδομένα για το ρόστερ, σύντομα ανακοινώσεις στην ανόρθωση και ΑΕΚ ξανά πίσω, ξανά πίσω σε εργοστασιακές ρυθμίσεις ο Ρόκα. Ο Καταλανός επανέρχεται σε ρόλο απόλυτου αφεντικού για τον σχεδιασμό εν όψη βέβαια της επόμενης περίοδου.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

Εκτός συνόρων λοιπόν είναι τα σημαντικά των τελευταίων ωρών στην Αγγλία, πιο συγκεκριμένα στο αγωνιστικό έτσι μέρος ή στο πιο καθαρά αγωνιστικό μέρος. Η νίκη της Arsenal, μια αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος. Νίκη με μπόλικο άγχος, πίεση, δύσκολη, αν και αναμενόταν μια πιο εύκολη επικράτηση. Υπήρχε μάλιστα η δικαιολογημένη λογική, θα μπορούσε να πει κάποιος, έτσι, προσδοκία και για μεγαλύτερο σκορ από το 1-0 που η Arsenal κέρδισε χθες βράδυ την Burnley στο Emirates, προκειμένου να υπάρχει και το πλεονέκτημα στο ενδεχόμενο ισοβαθμίας σε σχέση με το συνδυασμό αποτελεσμάτων και με την City, εάν και εφόσον θα πάμε σε ένα τέτοιο σενάριο στην τελευταία αγωνιστική και την ερχόμενη Κυριακή. Η νίκη βέβαια και η βαθμή είναι το πρώτιστο σε τέτοιες περιπτώσεις. Η Arsenal έκανε ένα ακόμη βήμα για την κατάκτηση του τίτλου με έναν γκολ του Havertz στο 37ο λεπτό. Διαβάζω εδώ το 18ο γκολ φέτος της Arsenal από corner. Στατικές φάσεις, το πιο αξιόπιστο φετινό όπλο της Arsenal σε αυτή την πορεία προς τον τίτλο. Έχασε ευκαιρίες, είχε δοκάρι, θα μπορούσε και με μεγαλύτερο σκορ, αλλά είπαμε, μετράει η νίκη και η βαθμή και αυτή τη στιγμή η Arsenal έχει μπροστά της μάλλον και ένα σενάριο κατάκτησης του τίτλου και από σήμερα, από απόψε πιο συγκεκριμένα. Γιατί αυτή τη στιγμή με 37 παιχνίδια είναι στους 82 βαθμούς και ακολουθεί η City στους 77, αλλά με 36 παιχνίδια η Manchester City, η οποία αγωνίζεται απόψε. Και δεν είναι εύκολο το παιχνίδι της City απόψε, είναι κόντρα στην Bournemouth, εκτός έδρας, ομάδα η οποία διεκδικεί θέση ακόμη και στην πρώτη πεντάδα και στο Champions League. Αν κερδίσει απόψε η Bournemouth, πάει στο πλην ένα από την πέμπτη θέση και την Liverpool και θα έχει την ευκαιρία στην τελευταία αγωνιστική να διεκδικήσει την συμμετοχή της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Θα δούμε λοιπόν εάν απόψε η υπόθεση τίτλο στην Premier League παραμείνει ανοιχτή και σε ένα τέτοιο σενάριο θα πάμε στα παιχνίδια της Κυριακής της τελευταίας αγωνιστικής. Θυμίζω Crystal Palace Arsenal και Manchester City Aston Villa και τα δύο στις 6 το απόγευμα. Μιας και είμαστε στο αγγλικό πρωτάθλημα και προτού πάμε στα επόμενα που έρχονται από την Αγγλία, έχουμε απόψε και το παιχνίδι της Chelsea με την Tottenham. Πάρα πολύ σημαντικό επίσης παιχνίδι. Chelsea μπορεί να έμεινε πίσω από τις πρώτες θέσεις, αν και έχει πιθανότητες ακόμη για έξοδο στην Ευρώπη σε προκριματικά. Πολύ πιο κρίσιμο το παιχνίδι βέβαια για την Tottenham, η οποία είναι μία θέση πάνω από την τελευταία τριάδα που υποβιβάζει τις ομάδες. Είναι στο συν 2 τη δεδομένη στιγμή από την West Ham που έχασε στο τελευταίο της παιχνίδι και έχει την δυνατότητα απόψε, αν κερδίσει, να εξασφαλίσει την παραμονή. Διαφορετικά θα δούμε σε ποιο βαθμό μπορεί να πάρει απόψε κέρδος και τι θα γίνει στην τελευταία αγωνιστική. Το παιχνίδι της Bournemouth με την Manchester City είναι στις 9:30. Το παιχνίδι της Chelsea με την Tottenham είναι στις 10:15.

Στην Αγγλία, ωστόσο, η ποδοσφαιρική επικαιρότητα δεν επικεντρώνεται και δεν περιστρέφεται μόνο γύρω από τα χθεσινά της Arsenal. Να δούμε τι θα κάνει απόψε η City και πολύ περισσότερο εάν θα χρειαστεί την Κυριακή. Τις τελευταίες ώρες τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης και πλέον όχι μόνο τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης έχουν στο προσκήνιο την είδηση, το νεότερο και τα περί της αποχώρησης του Pep Guardiola από την Manchester City. Παρότι έχει ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο, τις τελευταίες ώρες αυτό που βγαίνει και είναι έτσι μια καθολική εκτίμηση από όλα τα μέσα ενημέρωσης είναι ότι την Κυριακή ο Pep Guardiola σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος, αν θα είναι και παιχνίδι τίτλου θα το δούμε, θα αποχωρήσει και θα αποχαιρετήσει, προετοιμάζεται μάλιστα ο οργανισμός της Manchester City για να τον αποχαιρετήσει με τον τρόπο που αρμόζει σε ένα προπονητή που θα αποχωρήσει μετά από μια δεκαετία με πολύ μεγάλες έτσι επιτυχίες ιστορικές, 20 τρόπαια συνολικά και ξαναλέω με το ενδεχόμενο ακόμη να είναι ανοιχτό να κλείσει τη σεζόν η City με ένα ακόμη τίτλο μετά και την πρόσφατη κατάκτηση του κυπέλου. 6 πρωταθλήματα, τα 4 συνεχόμενα, Champions League, κύπελα Αγγλίας, League Cup Αγγλίας. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Manchester City έχει ήδη ενημερώσει συνεργάτες, χορηγούς. Οι ποδοσφαιριστές επίσης είναι ενήμεροι και η επίσημη επιβεβαίωση θα έρθει την Κυριακή. Και με προγραμματισμένες μάλιστα εκδηλώσεις ως προς την αποχώρηση και το τι σημαίνει και την ίδια ώρα η αναγνώριση της, των επιτυχιών του Pep Guardiola. Υπάρχουν δημοσιεύματα και πληροφορίες που λένε ότι δεν αποκλείεται να παραμείνει στον οργανισμό της Manchester City αλλά από ένα διαφορετικό πόστο και την ίδια ώρα βγαίνουν προς τα έξω και τα πρώτα ονόματα υποψήφιων προπονητών που θα αντικαταστήσουν τον Pep Guardiola. Έντσο Μαρέσκα, ο Βινσάν Κομπανί, φαβορεί τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης θεωρούν τον Έντσο Μαρέσκα. Να δούμε λοιπόν τι θα ακολουθήσει και πολύ περισσότερο μέχρι και την Κυριακή.

Στα δικά μας δεν είχαμε τις τελευταίες ώρες κάποια εξέλιξη, κάποια σημαντική έτσι διαφοροποίηση. Είμαστε πλέον με ανοιχτό και το κεφάλαιο μεταγραφές, προγραμματισμός γενικότερα της νέας περίοδου. Ουσιαστικά μείναμε στη χθεσινή ανακοίνωση του Άρη για την επέκταση της συνεργασίας του της ομάδας με τον Νίκολιτς. Είχαμε χθες βράδυ μια επιβεβαίωση, αναμενόμενη βέβαια, με την περίπτωση του Ζαλί Μουαντίπ της Ομόνιας Γραδί, που ένας ποδοσφαιριστής, ο Γάλλος μεσοπιθετικός, ο οποίος είχε σαφώς πολύ καλή παρουσία γενικότερα στο φετινό πρωτάθλημα. Ήταν γνωστό ότι αποχωρεί και χθες ανακοινώθηκε επίσημα και από τη νέα του ομάδα, την Καραμπάχ. Στην ανόρθωση να πάμε, είχαμε χθες βράδυ μια έτσι τοποθέτηση, παρέμβαση με ανάκτηση από τον πρόεδρο Κυριάκο Πραστίτη με αφορμή το τέλος της ποδοσφαιρικής σεζόν, χρονιά την οποία χαρακτήρισε roller coaster ο κύριος Πραστίδης έτσι στην ανάκτησή του, γεμάτη εμπόδια όπως έγραψε, ατυχίες, αδικίες, λύπες και ελάχιστες χαρές, αλλά και μια χρονιά, τονίζει, η οποία απέδειξε πόσο δυνατή είναι η πίστη και η αφοσίωση αυτού του τεράστιου κόσμου, ο οποίος έμαθε να αγαπά την ανόρθωση μέσα από τις επιτυχίες και τις χαρές, αλλά απέδειξε πως δεν τον λυγίζουν οι δυσκολίες όσο μεγάλες και αν είναι. Έκανε μια αναφορά έτσι σαν απολογισμό ο κύριος Πραστίδης από τα γεγονότα του περασμένου καλοκαιριού, με τις περιπτώσεις που διευθετήθηκαν σε σχέση με το εμπάρκο, τη μεγάλη προσπάθεια εκεί και πέρα στο ΚΑΣ για να αποφύγει για να πετύχει την προσωρινή αναστολή του μεταγραφικού εμπάρκο η διοίκηση, κάτι που τα κατάφερε. Έκανε αναφορά σε άλλα προβλήματα όπως η περίπτωση του σταδίου Αντώνης Παπαδόπουλος, ο κίνδυνος να μην αδειοδοτηθεί και το τι κατάφερε στη συνέχεια η διοίκηση. Με υπομονή και σωστές κινήσεις, γράφει σε κάποια στιγμή, ξεπεράσαμε το εμπόδιο και η ομάδα αγωνίστηκε στην προσωρινή της έδρα. Άρχισε με τεμποδίων αγωνιστικά η χρονιά, ήττες, πίκρα και προβληματισμός από τα πρώτα φιλικά, αλλά παράλληλα όσοι ήταν κοντά στην ομάδα βλέπαμε κάτι υποσχόμενο. Σημειώνει για τους νέους ποδοσφαιριστές πολύ περισσότερο.

0: σε όλη αυτή την πορεία τους συνεργάτες του στη διοίκηση και καταλήγει στον κόσμο. Η φετινή επιβίωση δεν μπορεί παρά να οφείλεται σε αυτήν την αγνή, άδολη και απίστευτη αγάπη του κόσμου της ανόρθωσης, καταλήγοντας ότι μπροστά λοιπόν από αυτόν τον κόσμο σήμερα μπορούμε να στεκόμαστε περήφανοι, να τον κοιτάμε στα μάτια και να του πούμε: θυσιάσαμε τις ώρες μας, τις δουλειές μας, χρόνο από τις οικογένειές μας, την προσωπική μας ηρεμία και γαλήνη. Και καταλήγει πως ίσως να καταστραφήκαμε εμείς, αλλά μαζί με σας κρατήσαμε την ανόρθωσή μας ζωντανή.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Λίγο πριν από το πρώτο μας διαφημιστικό, άλλα δύο έτσι θέματα που έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες από τη διεθνή ποδοσφαιρική επικαιρότητα. Με Νεϊμάρ στο Μουντιάλ η Βραζιλία. Αναμενόταν χθες βράδυ ανακοίνωση από τον Κάρλο Αντζελότη της αποστολής της Εθνικής Βραζιλίας για το Μουντιάλ του 2026, το Μουντιάλ που αρχίζει σε λίγες μέρες. Διαβάζω εδώ ότι λίγη ώρα πριν από την προγραμματισμένη ανακοίνωση, εκατοντάδες φίλοι της Βραζιλίας είχαν βγει στους δρόμους με πανό, συνθήματα, σημαίες και φωτογραφίες του Νεϊμάρ, ζητώντας ουσιαστικά από τον Κάρλο Αντζελότη να τον συμπεριλάβει. Και η ανακοίνωση που συμπεριλάμβανε τον Νεϊμάρ στην τελική 26άδα της Βραζιλίας για το παγκόσμιο κύπελο έφερε έτσι ξέσπασμα χαράς και πανηγυρισμούς στους δρόμους. Τι να πω. Έχουμε και στην Ισπανία την επισημοποίηση για τη νέα συμφωνία της Μπαρσελόνα με τον Hansi Flick. Ο Γερμανός υπέγραψε, όπως ανακοινώθηκε, νέο συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών και θα είναι στη Βαρκελόνη και στην Μπαρσελόνα μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Και διαβάζω εδώ, υπάρχει και προοπτική ανανέωσης για μία ακόμη σεζόν, εάν και εφόσον βέβαια το επιθυμούν οι δύο πλευρές. Πρώτο διαφημιστικό, γιατί φτάσαμε στη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου. Καλημερίζω και τον φίλο 574. Επαναλάβω, από πού διαβάζετε δηλώσεις. Είναι ανάρτηση του κυρίου Πραστίτη στην ιστοσελίδα μας, φίλε, αν θέλεις να τη δεις, γιατί είναι μεγάλη, είπα τα σημαντικότερα σημεία. 24 Sports, μπορείς να βρεις αναλυτικά το τι έγραψε ως απολογισμό ουσιαστικά της χρονιάς. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό για σήμερα και επανερχόμαστε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
3: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
2: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
3: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL, Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
2: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
3: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
2: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
3: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Scandia.
4: Σχέση που ηλεκτρίζει. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φιλέτο σολομού χωρίς δέρμα, 540 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 7,85. Μύρτιλα, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,35. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο νόμα, 2 λίτρα, 30% φθηνότερα, 16,55. Lidl. More to value.
5: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.

0: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο WiFi, απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και εποφελήσου της προσφοράς.
1: Electroline. Έλα στο αύριο. Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Καλημέρα, πάμε δουλίτσα.
3: Πρώτα όμως κάνουμε στάση στη Shell. Είναι Πέμπτη.
2: Εκεί.
3: Κάθε Πέμπτη η Shell σου προσφέρει το νέο και βελτιωμένο Shell V-Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Το αμάξι μου το καταλαβαίνει από το πρώτο χιλιόμετρο.
2: Άσε μας καλέ.
3: Σου λέω. Και με την εφαρμογή Shell Go Plus κερδίζεις διπλούς πόντους και καθαρή μηχανή. 100%.
2: Δηλαδή νιώθεις το πετάλι και κερδίζεις την Αγγλία.
3: Μπράβο, το πιάσες. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
4: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
5: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
6: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
5: Κάτι άλλο?
6: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
7: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Κύπριος τυχερός στο Joker κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
9: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
8: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
10: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
13: Σαν σήμερα στις 19 Μαΐου 1928 διεξάγεται στην Καλιφόρνια ο πρώτος αγώνας αλμάτων βατράχου με την συμμετοχή 51 αμφίβιων. Δεν ξέρω πόσο το προχώρησαν οι Αμερικάνοι, αλλά άκουσα ιστορία στοιχημάτων στον Άγιο Δεμέτιο με μπακλαβάδες για το που θα κατσιμίγα.

0: Όχι, όχι. Από μένα είναι όχι.
1: Ήθελα κάτι ήρεμο.
0: Κάτι ήρεμο. Ναι. Δεν μου πέντε να σου βάλω εγώ ένα, ξέρω εγώ, ήρεμο τραγουδάκι.
1: Δεν βάζεις.
0: Καλά, μου έλεγες.
1: Βάλ το τώρα.
0: Τώρα αφού μιλάμε εμείς.
1: Τι διαφορά έχει.
0: Πεμπειρεμία είναι το ηχόχρωμα μας, το μέταλλο μας.
1: Εντάξει, είναι τα... Radiohead είναι, προσέξτε. Πώς εκφράζεστε.
0: Ναι. Εντάξει, 172, μπορεί να πεις ότι δεν σου άρεσε, όπως είπα και εγώ.
1: Δεν είναι.
0: Δεν βάλαμε τα ούλα μέσα.
1: Τι κάνετε, κύριε Γιώργο, καλά.
0: Καλά, κύριε Μιχάλη, εσύ.
1: Πώς είστε σήμερα.
0: Εντάξει, καλά.
1: Όλα καλά. Περάσατε καλά χτες, τη νύχτα σας, τη μέρα σας.
0: Ήσυχα. Αν ήμουν φίλος της Άρσεναλ, θα ήμουν πολύ πιο έτσι στα... Πώς το λες, τεντωμένα νεύρα, ξέρω εγώ, όπως το πήρε η Άρσεναλ, ψες, αλλά... Εντάξει.
1: Λογικό είναι όμως. Να είναι τεντωμένα τα νεύρα.
0: Ναι, αλλά εντάξει, ήταν παιχνίδι το οποίο προσφερόταν να βάλεις σε κανέναν γκολ παραπάνω. Αν πας και χρειαστείς, λέω τώρα, ξέρεις.
1: Εντάξει. Άλλες ήταν οι βόμβες εχθές από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, ακούγα το. Εγώ το είχε μπει ο Ανδρέας, άκουγα την περιγραφή, ενώ το παιχνίδι της Άρσεναλ που έβλεπα. Και σε κάποια στιγμή να ξέρετε, έκανε αναφορά ο Ανδρέας. Ήταν ακόμα πρώτον ημίχρονο. Ότι εδώ και μισή ώρα βγαίνει αυτό το θέμα στα αγγλικά μέσα ενημέρωσης. Εντάξει, λίγο αργότερα.
1: Daily Mail.
0: Έπαιρνε διαστάσεις το όλο θέμα.
1: Ναι, μπήκαν και άλλα site στη μέση, ας πούμε.
0: Καλά, λογικό είναι. Λογικό.
1: Ότι τι, πες την είδηση.
0: Την έδωσα πριν εγώ την είδηση.
1: Ότι ο καταστροφέας του ποδοσφαίρου φεύγει. Πάει σπίτι του.
0: Ο καταστροφέας, να σε παρακαλέσω να μην βάζει λόγια στο στόμα μας.
1: Εγώ δεν είπα, εγώ λέω. Εσύ δεν είπες, εγώ λέω.
0: Εσύ. Εγώ το μόνο που έχω πει κατά καιρούς για τον Γκουαρτιόλα, τον παραδέχομαι ως προπονηταρά, αλλά είναι παραπάνω κλαμμένος για το εκτόπισμά του. Αλλά αυτό δεν αναιρεί σε σχέση με τις προπονητικές, ας πούμε, ικανότητες του.
1: Ό,τι ζημιά έκανε. Μπορεί πλέον.
0: Αυτό τα λες εσύ.
1: Ευτυχισμένος και πλούσιος να πάει
0: στην. Ποιος σου είπε ότι θα πάει, ότι σταματάει. Μπορεί να πάει αλλού. 55 χρονών είναι ο Γκουαρτιόλα.
1: Ναι, δεν είναι μεγάλος.
0: 75.
1: Δεν είπα ότι είναι μεγάλος. Ούτε τον πήραν τα χρόνια.
0: Και είναι ο Αντζελότη που συνεχίζει να πετυχαίνει να βγάζει τον κόσμο στους δρόμους.
1: Ο Αντζελότη πάει εθνικές όμως.
0: Ναι, αλλά είδες εχθές ήταν που κάμες.
1: Τον είδα.
0: Ευκήγε ο κόσμος στον δρόμο και πανηγύριζε.
1: Να μην πανηγυρίζει. Ανακοίνωσε
0: τον Νέιμαρ στους 26.
1: Να μην πανηγυρίζει ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί χαίρεται και χειροκροτά ο κόσμος, ρε πατέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Αντζελότη έκανε τη σοφή κίνηση. Mm-hmm. Και τους το είχε πει κιόλας όταν δεν τον είχε βάλει στην προεπιλογή.
0: Ναι, ότι είναι και κοψάτο.
1: Περιμένετε, ρε παιδιά.
0: Προφανώς δεν προστάτευε το λέω έμπαθει κανένα τραυματισμό. Γιατί αφού τραυματίζεται για σπίτι του.
1: Εντάξει.
0: Αν τον βάλει σε φιλικά, μπορεί να μην τον αναγκαστεί να με τον πάρει.
1: Άλλο θέμα. Άλλο θέμα, ναι. Μην μπερδεύουμε τα θέματα.
0: Σωστό. Ο Πεπ Γκουαρτιόλα είναι αυτή τη στιγμή. Κέρδισε η Arsenal, είναι ένα βήμα πριν την κατάκτηση του τίτλου στην Αγγλία. Μπορεί να κατακτήσει τον τίτλο και από σήμερα αν χάσει. Δεν κερδίσει η City, αλλά πώς το λες, κυριαρχεί αυτό μου βγήκε ψες, ότι αν κατάλαβα καλά από αυτά που άκουσα και από αυτά που διάβασα, στην ουσία την Κυριακή η City μπορεί να είναι
1: πρωταθλητρία.
0: Ναι, αν θα είναι μέσα στο διεκδίκηση, είναι ένα σενάριο αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να το αποκλείσεις. Και την ίδια ώρα ο άνθρωπος που μπορεί να πάρει τρεις τίτλους φέτος,
1: αυτή, ναι,
0: δηλαδή και 21 στο σύνολο παρακάτω, την επόμενη μέρα θα είναι παρελθόν.
1: Εντάξει, δεν είναι ένας άνθρωπος κανονικός.
0: Δεν ξέρω αν η χρονική στιγμή που βγήκε αυτό προς τα έξω. Τώρα θα μου πεις, θα παίξουν τελευταία αγωνιστική, μπορεί να βγει και ως κίνητρο επιπλέον.
1: Για την ομάδα, να πεισμώσει την ομάδα.
0: Κοίταξε, όταν ξέρεις ότι φεύγει ένας προπονητής, μια αναστάτωση, μια, ξέρω εγώ, διαφορετικός τρόπος λειτουργίας προκύπτει που μπορεί να σε επηρεάσει.
1: Τα αποδυτήρια δεν θέλουν να φύγει ο προπονητής.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να ξέρω τι είναι στα
1: αποδυτήρια. Γιατί μπορεί να υπάρχει και το άλλο που σου λέω τώρα εγώ. Ότι μπορεί να περιμένουν πώς και πώς πότε θα φύγει ο Καράφλας από τη μέση. Αν τελειώνουμε.
0: Έξερω. Δεν έβγαινε κάτι τέτοιο προς τα έξω το προηγούμενο διάστημα.
1: Πού να βγει με το.
0: Δεν είχαμε τα φαινόμενα που είχαμε στη Ρεάλ, ας πούμε, που μπορεί να μην είναι θέμα να αρπελώα, ενώ σε σχέση με τα αποδυτήρια. Το λέω υπό την έννοια ότι αν είχαμε κάτι σε τέτοιο βαθμό, λογικά κάτι θα έβγαινε προς τα έξω.
1: Καλή τύχη όπου και αν πάει. Εγώ του λέω να πάει σπίτι του, να κοιτάξει λίγο τον εαυτό του, την οικογένειά του.
0: Ναι.
1: Το πρόσωπό του.
0: Μα κάπου διαβάζα ότι υπάρχει ενδεχόμενο να μείνει στη City. Όχι ως προπονητής όμως.
1: Με άλλο πόστο.
0: Ναι, εντάξει. Επειδή έχει και ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα.
1: Εντάξει, έχει ανάγκη και τα λεφτά, θα μου πεις. Σωστό γι' αυτό.
0: Εντάξει, να μην του σταματήσει να δουλεύει άνθρωπο στα 55 του. Ξέρω εγώ, μέχρι να συνταξιοδοτηθεί. Έτσι ξέρω εγώ τα κουμάντα του.
1: Άλλοι παίρνουν συντάξει 45.
0: Χρωστά, χρωστά.
1: Σίγουρα.
0: Έχει ένα-δύο δάνεια. Καινούργιο, έκαμε σπίτι.
1: Έχει ένα-δύο δάνεια.
0: Να πιάσει ένα σπίτι τη κόρη του, των παιδιών του γενικότερα. Γι' αυτό σου λέω.
1: Σίγουρα. Τα λεφτά είναι λεφτά. Ο μισθό πρέπει να τρέχει και γύρω.
0: Ποιο μπορεί ήδη σήμερα ημέρα από τα 55 του να σταματήσει.
1: Με τίποτα. Μιλάμε για ύβρι.
0: Ενώ σε σχέση με τα λεφτά.
1: Σίγουρα, σίγουρα πρέπει να συνεχίσει να εισραίει το νερό στον τρεχούμενο. Τι γίνεται.
0: Θα δούμε.
1: Ο τρεχούμενος είναι πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Θα δούμε, ναι, μέσα στην εβδομάδα τι θα βγει. Γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα που είχε ερωτηθεί αν το. Κάπου ήταν να πάνε, ήταν ένα ταξίδι και του είπαν θα είναι το τελευταίο με την ομάδα και καλά. Και είπε, όχι, βέβαια, έχω ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα.
0: Εντάξει.
1: Περιμένε.
0: Τι ήταν να πει.
1: Βεβαίως, τι ήταν να πει.
0: Ήταν να πει ναι το τελευταίο, σημαίνει πρόδωνε ή αποκάλυπτε από εκείνον το χρονικό σημείο αυτό που φαίνεται ότι θα γίνει την Κυριακή.
1: Θα τον
0: κρίνει
1: ο ιστορικός του μέλλοντος.
0: Μα τον έχει κρίνει ως προπονητή της City.
1: Γενικά μιλώ εγώ. Ως προπονητή και ως.
0: Και ως προπονητή νομίζω.
1: Προσφοροδότη του ποδοσφαίρου γενικότερα.
0: Δύσκολα θα βρεις αρνητική.
1: Τι καλό έκανε, τι κακό έκανε. Αν πάτησε ή όχι πάνω στο Ράικαρτ και τις προπονητικές του μεθόδους για να κάνει ό,τι έκανε στην Μπαρτσελόνα. Γενικά μιλώντας. Υπάρχει μια φιλολογία την οποία δεν την ξέρετε.
0: Ποιο θα το κρίνει αυτό.
1: Ποιος ο ιστορικός του μέλλοντος.
0: Ποιο είναι αυτός ο ιστορικός.
1: Ένας μελλοντικός ιστορικός. Γενιές ιστορικών βγαίνουν από τα πανεπιστήμια.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Θα ήθελα να πάει σε καμία ομάδα που δεν έχει δει. Σωστό για ομάδα.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι
1: χωρίς σχήμα... λεφτά.
0: Ναι,
1: εμείς
0: ναι.
1: Έχουμε προπονητή.
0: Ναι, εντάξει, να πω κάτι. Εντζή ισχύει μόνο για τον Πέπ του τον.
1: Ισχύει
0: για όλους τους προπονητές που προπονούν αυτές τις ομάδες.
1: Ναι, δεν είπα το αντίθετο. Σίγουρα. Αλλά δεν δοκιμάστηκε η ομάδα που.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν τα κόβανε τα ριάλια μέσα στα αποδυτήρια.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Η αλήθεια σου.
0: Ισχύει και τους προπονητές που περάσαν από Ρεάλ, από Μπαρσελόνα τότε που ό,τι καλόν κυκλοφορούσαν. Τσακώνονταν απλά ποιος θα το, από τους δύο θα υπερισχύσει οικονομικά και θα το πάρει. Mm-hmm. Ισχύει για πολλούς προπονητές το συγκεκριμένο.
1: Σίγουρα.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, 19 του μήνα σήμερα. Σήμερα τιμούμε και μεταξύ άλλων και την γενοκτονία των Ποντίων. Μεγάλη μέρα.
0: Των Ποντίων.
1: Μεγάλη μέρα. Και η Εκκλησία τιμά τον μαρτύριο των 13 μοναχών της Μονής της Καντάρας, οι οποίοι αρνήθηκαν τις επιρροές των Λατίνων και υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως μαρτύρησαν με πολύ φρικτούς τρόπους, αν έχετε ακούσει διάβαση, και κατά μήκος του πεδίου ποταμού, μέχρι το φρικτότατο τέλος τους, τέλος πάντων. Σήμερα τιμάται η μνήμη τους. Αυτά. Πάμε στην ταυτότητα της ημέρας, κύριε Γιώργο.
0: Μάλιστα. Την ταυτότητα της ημέρας σας προσφέρει. Αράτησε να κόμμα.
1: Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Προσφέρει ποιος? Ο Πεπ Γκουαρδιόλα.
0: Ο
1: Πεπ Γκουαρδιόλα. Θέλετε προπονητή με Α και Ω? Πεπ Γκουαρδιόλα.
0: Μάλιστα.
1: 1848 ανοίγει το πρώτο πολυκατάστημα στον κόσμο. Στη Νέα Υόρκη, Γιώργο.
0: Ανοίξε μόλ στη Νέα Υόρκη.
1: Άνοιξε το πρώτο μόλ.
0: 1848. Ναι.
1: Ενώ εσύ, α πούμε, ο ελληνισμό ήταν στα βουνά να διώξει τον Τούρκο.
0: Εντό ω το 48 είναι η φιάγκομα, που το 21.
1: Εντάξει, είχαμε και κάτι δίκες μετά, κάτι ιστορίες, πόλεμο σε κάποια μέρη τα οποία συνεχιζόταν ακόμα. Δεν ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Γεννιέται το 1900. Όπα, μισό λεπτό. 1919, είπαμε, γενοκτονία των Ποντίων. Αποβιβάζεται στη Σαμσούντα ο Γκεμάλ.
0: Σας σήμερα.
1: Ναι. Και σηματοδοτείται η αρχή της δεύτερης και πιο άγριας φάσης των εκαθαρίσεων με θύματα τους Πόντιους.
0: Μάλιστα.
1: 1925 γεννιέται ο Πολ Ποτ. Παναγιά.
0: Ποιος?
1: Πολ Ποτ, κύριε Γιώργο.
0: Πολ Ποτ.
1: Αρχηγός των Ερυθρών Χμέρ. Ολυμπιακός Πυρός, δηλαδή.
0: Έλα σε παρακαλώ.
1: Της Καμπότζης.
0: Ναι.
1: Σου έχω πει για τον Πολ Ποτ, ο οποίος ήταν φοράς γυαλιά, έφυγες.
0: Όταν λες έφυγες,
1: για τον άλλο κόσμο.
0: Πώς φεύγει από μπροστά μου.
1: Πώς φεύγει ο Πέπα από τη Σίτη.
0: Καμία σχέση.
1: Όχι, στο πολύ πιο
0: έντονο.
1: Μακάβριο.
0: Μάλιστα.
1: Για να σε δω, είσαι έξυπνος. Με το πώς φαινόταν. Ναι.
0: Φαίνεσαι πιο έξυπνος από μένα,
1: Λουίς. Ναι. Σε πιο έξυπνος, στα 4 μέτρα.
0: Δηλαδή, ο οδηγός επιβίωσης τότε τι έλεγε, αν βρει μπροστά σου το πλότ.
1: Καταρχήν, σκύβεις, δεν σηκώνεις το κεφάλι.
0: Μάλιστα. Έτσι,
1: είσαι ένα με το έδαφος.
0: Okay.
1: Τρως ό,τι σου προσφέρει το έδαφος. Τα χέρια σου είναι σε άθλια κατάσταση και γενικά το σώμα σου. Και αποδεικνύεις με αυτόν τον τρόπο ότι δεν αποτελείς κίνδυνο.
0: Καλά, αν πράσου πει, μα είναι τάθη λέει κατάσταση σε σύρου. Μα δεν φύγε, μπαμ, φύγε από εδώ.
1: Αν έβλεπε τα χέρια σου και ήταν σαν τα δικά μου.
0: Ναι.
1: Έτσι με.
0: Σαν πως του μωρού δηλαδή.
1: Ναι, με τάλκα, ναι, ας πούμε και τα λοιπά. Έφυγες.
0: Έφυγες.
1: Αν έβλεπε την κοιλιά σου και ήταν Παναγιά μου, Παναγιά, δηλαδή.
0: Όχι.
1: Θα το λέγες πήρα 2 κιλά. 2 κιλά πήρες. Πήγε να πάνε να χάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλη μορφή ο Πολ Πότ.
0: Πάμε παρακάτω.
1: 1962. Η Μέρλιν Μονρόε τραγουδάει το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Πρόεδρου Κένεντι.
0: Μάλιστα.
1: Το θυμάσαι.
0: Να μην το θυμούν, να ακούει και το 96 να πούν κομμένο στο
1: όχι,
0: να
1: ενώ,
0: το
1: θυμούμε, ενώ το βίντεο.
0: Είδα, ναι.
1: Έχει βγει το βίντεο.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν μια στιγμή παραφροσύνη, θα λέγει κάποιο. Ο Χρήστος ο Σωτηρακόπουλος. Αλλά τέλο πάντων.
0: Εντάξει, έτσι έγνωσε η κοπέλα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ένα αυθόρμητο.
1: Λέει βέβαια ο μύθος ότι πριν τραγουδήσει με τον, στον έναν, έκανε ό,τι έκανε στα παρασκήνια με τον άλλον. Δεν έχει σημασία.
0: Α, του μην μιλούμε για τα πραγματικότητα.
1: Πάμε παρακάτω. 1979, με πρωτοβουλία του Κουρτ Βαλχάιμ, στο επιθετικό τρίτο του των Ηνωμένων Εθνών, ο πρόεδρος Κυπριανού συναντάται με τον Ραούφ Ντεκτάς, σαν σήμερα.
0: Πού, στη φαντάζομαι.
1: Το 79.
0: Στη Ηνωμένα Εθνή.
1: Λογικά, ναι.
0: Δεν είσαι ένα προστρέστο τελαπάτη.
1: Όχι. Δεν είχαμε καν γεννηθεί, κύριε Γιώργο. Όχι, ήμασταν
0: γεννημένοι.
1: Ήμασταν γεννημένοι. Να
0: σε παρακαλώ, καμέ. Ναι.
1: 1982 η Σοφία Λόρεν συλλαμβάνεται και φυλακίζεται με την κατηγορία.
0: Τη Σοφία, ρε!
1: Φοροδιαφυγή, Σοφία Λόρεν. Δηλαδή, άλλο κάτι δεν βρήκανε.
0: Την κατηγορία τη φοροδιαφυγή. Του ούλου τώρα, ποιο του σε συνέλαβε.
1: Απίστευτο. Αγγίξανε το μύθο, ρε φιλέ. Τη θεά. Τι γυναίκα, ρε φιλέ.
0: Σαν δεν τρέπεσαι. Και τι που εγκατέληξε την ιστορία, ξέρει.
1: Την αφήσανε ελεύθερη.
0: Φαντάσουμε ήταν σκευωρία.
1: Την αφήσανε ελεύθερη, διότι αποδείχθηκε μετά ότι ήταν όλα κανονικά.
0: Στην Ιταλία να γίνει αυτό.
1: Ναι, στην Ιταλία.
0: Και φαντάζομαι με τους This is Italia.
1: Ναι, σίγουρα. Άλλοι μόνο, εντάξει. Έχουν και οι Ιταλοί τις παθογένειες τους.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
1: 1984.
0: Έλα, μάνα.
1: Bob Marley νούμερο 1 στα αμερικανικά charts με την συλλογή Legend. Μα πότε πέθανε, το 83. Κάπου εκεί πέθανε.
0: Μετά που πέθανε.
1: Μετά που πέθανε, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και το 1994 φεύγει από τη ζωή η Τζάκι Κένεντι Ονάση. Μεγάλη μορφή και αυτή. Αυτά, κύριε Γιώργο, έφτασα μέχρι το 1994.
0: Και ως φρέσκο. Να ξέρει, η Ελλάδα δεν είχε τίποτε σήμερα. Δεν είχαμε τίποτε. Είχαμε οποιαδήποτε διαπρόοδονη.
1: Αυτή η χώρα, κύριε Γιώργο, κάθε μέρα στο σαν σήμερα. Απασχολεί γενικότερα. Όπως μας απασχολεί, ας πούμε τώρα, αν θα.
0: Αν θα.
1: Μείνει, αν θα φύγει ο.
0: Ποιο.
1: Ο Κόντης της Manchester City. Να μην πω κάτι χειρότερο.
0: Τώρα πού κολλά τώρα εδώ.
1: Γιατί είναι και ένας πολυνίκης προπονητής και ο ένας, πολυνίκης προπονητής και ο άλλος. Έχουν σηκώσει κύπελλα.
0: Πολυνίκης.
1: Φέι, δεν πήρε ο ένας, δεν πήρε ο άλλος κύπελλο Ελλάδας.
0: Σωστό,
1: δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Σωστό. 20 λέει, θα με διαβάζω ο Πεπ.
1: Τι.
0: Τρόπαια.
1: 20 τρόπαια.
0: Ναι.
1: Μήπως είναι λάθος τυπογραφικό.
0: Όχι, ο Κόντης πόσα έχει.
1: Σίγουρα.
0: Ως προπονητής, ως παίκτης έχει, εντάξει.
1: Πόσα έχει ο Κόντης.
0: Μάλιστα.
1: Δεδομένη θεωρεί ο ισπανικός τύπος την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο με διετές συμβόλαιο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Αυτό που μένει είναι να επιβεβαιωθεί ή, να, ή επίσημα να πάρει εκ νέου την, το χρήσμα του Προέδρου Πέρετ.
1: Που όμως πετάχτηκε κι άλλο στη μέση.
0: Ναι, γι' αυτό δεν ανακοινώνεται. Συμφώνησε κατά κάποιον τρόπο ο Πέρετ με τον Μουρίνιο, αλλά του είπε να αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να βγω και πρόεδρος ξανά, εφόσον έχω εκλογές.
1: Άκου να δεις τώρα κανονίσματα εδώ πέρα, φτιαξίματα. Ναι. Να κανονίσω να βγει ο πρόεδρος για να φέρω τον Μουρίνιο. Και ποιος είναι ο άλλος που τόλμησε να σηκώσει ανάστημα απέναντι στον.
0: Α, δεν ξέρω για τους υποψήφιους της Ρεάλ.
1: Γιατί το ρωτήσανε, να σου πω, εντάξει, θες να πεις πρόεδρο. Έχεις λεφτά. Βασικά την εγγυητική την έχεις.
0: Θέλουν και εγγυητική και να μπουν πρόεδροι της Ρεάλ.
1: Μάλιστα. Είναι ο Ενρίκε Ρικέλμε.
0: Περίμενε, νομίζω είναι ο Πέρεθ και άλλοι δύο τώρα. Κάπου διάβαζα το πρωί ότι βρέθηκε κι άλλο.
1: Αυτό είναι ο δεύτερο που σου λέω τώρα.
0: Ο πρώτο είναι ο Πέρεθ.
1: Ο πρώτο είναι ο Πέρεθ.
0: Εγώ νόμιζα ότι άκουσα ότι είναι ο δεύτερο μετά από έναν άλλον που ήταν υποψήφιο του Πέρεθ.
1: Ο Ρικέλμε, λοιπόν, ο οποίο είναι ιδιοκτήτη ενό μεγάλου.
0: Ωραίο όνομα πάντω για ποδοσφαιρόνομα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Μάλιστα. Πέρεθ, λέει και πολλά.
1: Ναι. Δουλεύουμε ακόμη. Υπάρχει.
0: Δεν δουλεύει. Δουλεύει για να βρει τα λεφτά να κάνει διαθέσει την εγγυητική.
1: Όπα, μήνε. Το ρώτησαν στα ίσα. Αντιμετωπίζει πρόβλημα με την εγγυητική. Που ξέρει πώ είναι η εγγυητική. 187 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Για να καταθέσει την υποψηφιότητά σου και του λέει: φυσικά και έχω την εγγύη.
0: Τι είναι τούτο,
1: λέω πρόεδρο μια μεγάλη ενεργειακή εταιρεία.
0: Ενεργειακή, συγγνώμη, δεν το πρόσεξα.
1: Εντάξει. Και το ρώτησα και του λένε: λεφτά υπάρχουν.
0: Για όνομα του.
1: Και του λέω: παιδιά, μα είστε σοβαροί. 187 σα τα δίνω τώρα, α πούμε. Θέλουμε λίγο χρόνο να οργανώσουμε κάτι που να έχει πραγματικά νόημα και αξία και να είναι καλό για τη Ρεάλ. Δεν πάμε να χάσουμε το χρόνο μα. Αν συμμετέχουμε, θα είναι κάτι που θα έχει νόημα και θα είναι συναρπαστικό για τα επόμενα 15-20 χρόνια.
0: Ναι. Κανονικά η επόμενη ερώτηση ποια θα ήταν. Κύριε Ρικέρμε, εάν εκλεγείτε, θα ενεργοποιήσετε την αρχική συμφωνία με τον Μουρίνιο ή θα πάτε σε άλλη επιλογή.
1: Καλά, ρωτάς τον άνθρωπο, ακόμα τον είδαμε για να τον βαφτίσαμε. Αν θα αναλάβει να φέρει τέτοιο όνομα.
0: Είναι οι προγραμματικές δηλώσεις που αναδεικνύουν τους ηγέτες. Πάρε εμάς τώρα που έχουμε και εκλογές και δες. Δεν εξαγγέλνουν κάτι οι υποψήφοι, ειδικά σε προεδρικές.
1: Να σου πω κάτι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ξέρεις ότι ο Πέρεθ είχε ξαναβγεί πρόεδρος στο μακρινό παρελθόν, φέρνοντας το γνωστό προδότη από την Μπαρτσελόνα στη Ρεάλ.
0: Το Φίγκο.
1: Το Φίγκο.
0: Είδες.
1: Τώρα μπορεί να έρθει ο Ρικέλμε και να πει, να σας πω, φέρνω τον τάδε παίχτη.
0: Μα έτσι θα ψηφίσουν τα μέλη μια ομάδα, ρε φίλε.
1: Προς το παρόν δεν έχει πει κάτι.
0: Αν για παράδειγμα ο Μουρίνιο διχάζει, λέω τώρα. Αν για παράδειγμα η επιλογή Μουρίνιο διχάζει, εγώ αν είμαι μέλος της Ρεάλ και ψηφίζω και δεν είμαι ή δεν είμαι σίγουρος για τον Μουρίνιο, ας πούμε, θα ήθελα να ξέρω αν ο Πέρεθ, ψηφίσω Πέρεθ, θα φέρει Μουρίνιο, για να ψηφίσω Ρικέλμε, δεν το φέρνει ή το σκέφτεται ή φέρνει κάποιον άλλο.
1: Εγώ στη θέση του, σαν αντιποψήφιος του κατεστημένου Πέρεθ, του ήδη συνταξιοδοτημένου Φλόρεντίνο Πέρεθ, από πολλές απόψεις.
0: Αν και πρόεδρος, είναι και...
1: Δεν θα έλεγα ποτέ το όνομα Μουρίνιο. Εντάξει. Ήταν να πω άλλα ονόματα για να δημιουργήσω μπαζ και δέος και τα λοιπά. Γιατί το όνομα του Μουρίνιο κάηκε με τον Πέρεθ.
0: Κάηκε.
1: Ναι, μπορεί να είναι συνταυτίστηκε.
0: Ναι, αλλά μπορεί να είναι αρεστός, μπορεί να είναι
1: συνταυτίστηκε.
0: Αποδεκτός. Δεν ξέρω τώρα τι εντύπωση επικρατεί σε... Πόσου, ξέρω εγώ, τι αριθμών είναι αυτοί που ψηφίζουν.
1: Θα πήγαινα, ας πούμε, και θα έλεγα: ποιον θέλω να φέρω πέσω, φέτος να φέρω τον τάδε παίχτη.
0: Ορίστε. Πρόταση του Νικόλα. Αν ήμουν Ρικέλμε, θα έφερνα Πεπ. Μα ο Πεπ πάει στη Ρεάλ.
1: Όχι, ρε παιδιά, δεν πάει.
0: Γιατί, ρώτησε τώρα.
1: Είναι καλά, ρε παιδιά. Τώρα,
0: ρε φίλε, είναι βιοποριστικό. Είναι...
1: Καλά, ρε φίλε, τον φτιάξαμε, τον κάναμε προπονητή δίνοντας του υπερομάδα και τον βάλαμε στην άκρη του πάγκου να κουνάει τα χεράκια του. Να τον πιάσουν τώρα οι άλλοι.
0: Καλά, αφού σου κάνει μια προπονητή, έπρεπε να χαίρεσαι ότι. Θα τους καταστρέψει με βάση τις δικές σου εκτιμήσεις.
1: Προπονητής της Μπαρτσελόνα. Και εγώ να ήμουν προπονητής της Μπαρτσελόνα την ίδια περίοδο που ήταν αυτός, τα ίδια θα έπαιρνα.
0: Οκ.
1: Άντε τώρα. Με τέτοιο έμψυχο δυναμικό που είχε η ομάδα εκείνη την περίοδο.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Τελειώσαμε, πάμε διάλειμμα.
0: Να δώσουμε 2-3 μηνύματα για να.
1: Ανεβήκαν οι παλμοί μου πάλι.
0: Ανεβήκαν οι παλμοί, που μίλησε για τον Πεπ.
1: Φιλε, προσέξτε με. Προστατεύστε με λίγο, ρε φίλε.
0: Ο Λογίδης είναι ιστορικός του παρελθόντος. Α, είναι ο κομμένος, εντάξει. Επειδή κατέβηκε για καφέ, λέει, τι αποκάλυψε ο Γιολάρης στην ώρα του μάτς. Την είδηση που μιλάμε, ρε παιδιά, για τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Εγώ το άκουσα, λέγαμε που βγήκε και πόσο γρήγορα διαδόθηκε. Εγώ το άκουσα πρώτα την ώρα που έπαιζε η Άρσεναλ, τα πρώτα στάδια που το είχε μπει ο Ανδρέας.
1: Τι σημαίνει κατέβηκα για καφέ.
0: Ενώ τώρα το πρωί και δεν άκουσε τι λέγαμε ότι αποκάλυψε.
1: Αλλά ξεκινάτε να ακούτε την εκπομπή χωρίς καφέ, ρε φίλε. Τι θα γίνει με αυτό.
0: Θα περάσουμε.
1: Πάμε,
0: λοιπόν.
1: Ο Σλότεν να πάρει ένα παράδειγμα από τον Πεπ και να φύγει. Θέλετε να φύγει, κύριε Γιώργο?
0: Τόσο.
1: Ο Σλότ.
0: Να σου πω κάτι για να μην θέλεις να φύγει. Αν κάποιος δεν ήταν της άποψης ότι πρέπει να φύγει ο Σλότ, και εγώ ήμουν πολύ πιο συγκρατημένος όταν άρχισαν τα πρώτα Σλότ out και ξέρω εγώ. Γιατί έλεγα, εντάξει, πέρσι πήγε πολύ καλά, πήρε πρωτάθλημα. Οκ, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Νομίζω ως που πάει το πράγμα. Νομίζω ότι μπορεί και να. Δεν ξέρω αν μπορεί να, από μόνος του να μείνει και να σταθεί του χρόνου, ας πούμε, να πετύχει κάτι. Δεν ξέρω. Εδώ κινδυνεύει να χάσει την πέμπτη θέση.
1: Ναι.
0: Αν η Μπόρμουθ σήμερα κερδίσει, ας πούμε, τη City, ένας βαθμός θα είναι. Σκέφτου, η Αγγλία κέρδισε μία θέση από τις τέσσερις, ενώ βγάζει, στέλνει πέντε στο Champions League.
1: Ναι.
0: Και μπορεί ούτε καν πέμπτη να μην έρθει η Liverpool.
1: Α, Παναγία μου, ο 987 δίνει είδηση. Μπάμα από Παπασταύρου, ο Πεπ στην Ομόνια, βοηθός του Μπέρκ.
0: Α, βοηθός του Μπέρκ, ναι, να αρχίσουμε τώρα και να έχουμε
1: ωραίο,
0: ένα,
1: ωραίο.
0: Να έχουμε ένα άλλα. Λοιπόν, ένα λεπτό να δω τι αφήσαμε πίσω. Αν είναι κλαμμένος ο Πέπο Μουρίνιο, ότι είναι, δύο φορές κλαμμένος.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, και σημαίνει ότι ένας είναι ο
1: κλαμμένος. Δεν έχει αποκλειστικότητα στο κλάμα.
0: Ναι. Ο Σλότ να πάρει κανένα παράδειγμα. Α, ναι, το έδωσε τώρα. Επέρασαν καθόλου από τη Δευτεράν ο Πεπ. Λίγο ανύποπτο.
1: Αχά.
0: Μάλιστα. Αύρα Φράνκο βγάζει ο Πέρεθ για το 044. Κύριε Ρικέλμε, ο κύριος Αλμέιδα δουλεύει αφιλοκερδός. Δεν το κατάλαβα.
1: Να τον πάρει τον Αλμέιδα.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν παίρνω με τη Λίμπαρ.
0: Τη Λίμπαρ έχει ακόμα χρόνο συμβόλαιο.
1: Έχει συμβόλαιο, ναι.
0: Ναι, άρα σωστό. Πρέπει να αποδαθεί στον κύριο Μαρινάκη.
1: Σωστό.
0: Είναι 8. Συμπληρώσαμε μία ώρα. Πάμε σε διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
6: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / Responsible Pavla Gaming.
7: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο το μήνα Μάιο. Φα, ρολόν 50 ml, 1,60. Γκλίσο μπουάν 400 ml, 2,70. Σοκολάτες μίνις 227 γραμμάρια, 2,35. Comfort Classic 4 λίτρα, 4,95. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
8: Stop προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
9: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
10: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Guard sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guard. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Days Max από τη Vita Biotics. Joint Days Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
5: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.

τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποτοι και ωραίοι.

0: Επιστρέψαμε.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή, πρώτη πάσα.
2: Η δεύτερη για αυτήν την εβδομάδα. Γιώργο Λογίδη, Μιχάλη Τσικαλά, αγαπητοί
1: ακροατές.
2: Καλημέρα,
1: Ανδρέα, καλώς όρισες.
2: Καλώς σας βρίσκω.
1: Μη γίνεται όλα καλά.
2: Όλα καλά.
1: Συγχαρητήρια. Όλα...
2: με το ζόρι, αλλά τώρα τρεις βαθμούς πήρε παρακάτω να δούμε.
1: Εδώ μπορεί να σου δώσω και αύριο συγχαρητήρια. Που δεν παίζει απόψια.
2: Δεν παίζει ρόλο. Νομίζω δεν θα μου δώσεις απόψη.
1: Μένεις.
2: Αφού ξέρεις, όταν το νιώθω, το νιώθω. Σήμερα δεν το νιώθω. Έχουν μας.
1: Έχουν μας.
2: Ναι, ναι.
1: Εμάς της Μπόρμουθ.
2: Από μικρή Μπόρμουθ. Μεγαλώσαμε με σημεία της Μπόρμουθ στο δωμάτιο.
1: Σε φόρμα η Μπόρμουθ. Τρέχει, ξέρω εγώ, ένα σερί τώρα χωρίς ήττα. Παίζει για το Champions League. Αν κερδίσει απόψε, πλησιάζει στον 1 βαθμό τη Λίβερπουλ και όλα θα κρυθούν τελευταία αγωνιστική.
2: Δεν το έχουμε, κύριε Γιώργο.
1: Δεν το έχουμε, κύριε Γιώργο.
3: Εντάξει, είναι και το πιο εύκολο πράγμα.
1: Δεν είπα ότι είναι το πιο εύκολο,
3: πολύ
1: αλλά.
3: Πολύ δύσκολο.
1: Εντάξει, ξέρω εγώ, πα στη συγκίνηση τώρα και πα στη φόρτιση με την αποχώρηση του.
3: Και τα συναισθήματα ω ένα βαθμό.
1: Ναι. Εντάξει. Αγγλικό είναι, όλα σίγουρο μπορούν να γίνουν.
3: Αλλά δύσκολο.
1: Μάλιστα.
2: Πώ είστε.
1: Είμαστε καλά, Ανδρέα, εσύ. Τη νύχτα, τη βράδυ νύχε.
2: Καλό.
1: Όπα.
2: Τι όπα, ναι.
1: Όχι, έτσι πιάσε έναν ύφο.
2: Είναι το ύφο του καλό βραδιού.
1: Του καλού βραδιού. Είναι το ύφο του καλού βραδιού.
2: Πικοδομητικό βράδυ.
1: Πικοδομητικό, τι το καθιστά.
2: Έκανα πραγματάκια στο σπίτι, έτσι. Καθάρισα λίγο, ρε, συμβάζεψα. Τούτο του είδου τα πράγματα. Φανταστεί. Μην πάει ο νου σου στο κακό. Που
1: τον κακό, θα γιατί κακό, γιατί τι σημαίνει κακό.
2: Σου λίγο πονηρούλι.
1: Όχι, κακό καθόλου δεν είμαι. Εγώ ρωτώ και παίρνω απαντήσεις.
2: Ήταν καλά, μια χαρά. Εσείς περάσατε ωραία.
1: Ήσυχα. Ήσυχα.
2: Χαίρομαι. Το ήσυχο είναι, μεταφράζεται ως καλό.
1: Ως καλό, φυσιολογικό, αναμενόμενο. Οκ, okay, μπορεί να το πεις. Ακούμε τι πλησιάζει.
4: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
5: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Και αφού είχες ήσυχον επικοδομητικών βράδυ, ξυπνώντας φυσιολογικά, εκτιμώ, και βλέποντας έτσι, κάνοντας την πρώτη search της ημέρας, τι νέα έφερες?
2: Τι νέα έχουμε? Έχουμε να πάμε έτσι αρχικά στο αστυνομικό δελτίο. Να πούμε ότι χθες απόγευμα έγινε έλεγχος σε αυτοκινήτων που οδηγούσαν 35χρονος και εντοπίστηκαν διάφορα συσκευασίες με κοκαίνη, χρηματικών ποσών. Έγινε έρευνα μετά στο σπίτι του 35χρονου, όπως γίνεται σε έτσι περιπτώσεις. Βρήκαν, εντόπισαν εκεί τα μέλη της ΙΚΑΝ περαιτέρω ποσότητα κοκαίνης, μεθαμφεταμίνη και άλλα σκευάσματα που περιέχουν ουσίες τεστοστερώνης. Η αστυνομία έδωσε και φωτογραφίες στη δημοσιότητα για το συγκεκριμένο. Τι άλλο να πούμε? Να πούμε επίσης ότι άρχισαν οι συνεδρίες της Ιεράς Συνόδου.
1: Ιεράς Συνόδου,
2: γιατί τι έχουμε? Τρεις μέρες τώρα, θα πάμε τρεις μέρες κατά τις οποίες θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας. Ένας καταστατικός χάρτης
1: οποίος... Να καταργήσουν τα μεγάφωνα μέσα στις πόλεις.
2: Κύριε Γιώργο,
1: ερωτώ ρε Ανδρέα μου.
2: Κάθε μέρα θα σας πω ένα ρεπορτάζ.
1: Καλά, ρώτησε, αν τσίπα κάτι.
2: Μακάρι να σου παίζουν τις καμπάνες πιο δυνατά.
1: Ρωτώ, ας θα καταργήσουν τα μεγάφωνα.
2: Το λοιπόν, έναν καταστατικό το οποίο έγινε, δημιουργήθηκε το 2010, άρα μετρά 16 χρόνια τώρα. Μέσα από τα όσα είδαν, τις αδυναμίες που έχουν εμφανιστεί, θέλουν να αλλάξουν κάποια πράγματα σύμφωνα με ρεπορτάζ του Απόστολου Τομαρά στην Καθημερινή. Μεταξύ άλλων εξετάζουν την αναθεώρηση του άθρου του καταστατικού χάρτη για τις εκλογές που έχει να κάνει με τις... Ναι, που έχει να κάνει ξεκινά μάλλον από, από επίτροπο μέχρι αρχιερέα το συγκεκριμένο. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, και είναι και μια κατάσταση στην οποία θέλουν να δουν και το θέμα με τον τυχικό. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και τι θα αποφασιστεί. Ναι. Και εδώ θα είμαστε να τα δώσουμε. Έχουμε ένα ασθενή χαμηλή πίεση που μας επηρεάζει. Εντάξει, σήμερα θα είμαστε στο τριαντάρι, άρα θα είναι ανοιξιάτικο το σκηνικό.
1: Τριαντάρι είναι καλοκαιρινό παραπάνω, όχι ανοιξιάτικο.
2: Ανοιξιάτικο θα είναι, γιατί και το καλοκαιρινό είναι 40 πλάς.
1: Το καλοκαιρινό δεν είναι 40 πλάς. Στην Κύπρο είναι το μαρτύριο του καλοκαιρινού. Το κανονικό.
0: Το τσακώνεστε για τη θερμοκρασία.
2: Το κανονικό.
1: Μιχάλη, εσύ που είσαι πιο ταξιδεμένος και πίεσαι σε άλλες χώρες. 30 βαθμοί είναι άνοιξη ή είναι καλοκαίρι?
0: Εξαρτάται. Γιώργο, αν είναι 30 βαθμοί στο Μόναχο, είναι καλοκαίρι, καλοκαίρι και μάλιστα με καύσωνα.
2: Εμάς, Μιχάλη μου.
0: Εμάς είναι άνοιξη, δεν είναι. Άμα έχει 45 τον
2: Ιούλιο. Πάνε, σπίτι σου.
0: Το σημείωσε.
2: Σημειώνει
1: την ημερομηνία.
0: Στα κατάστοιχα.
1: Θυμίζω την ημερομηνία.
2: Ούτε την ημερομηνία μπορούμε να πούμε.
0: Δεν μπορούμε.
1: Αν θέλετε, άνοιξη είναι άνοιξη.
0: Θα αλλάξει όμως, Αντρέα, σύντομα πολύ.
2: Ναι.
0: Άρα.
2: Άρα Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή να αλλάζει το σκηνικό.
1: Άρα θα είναι σαν να μπαίνει άνοιξη.
0: Θα σου φέρω λίγο νερό να πεις, θες.
1: Αφού είναι να αλλάξει, ρε Αντρέα, είναι το τριαντάρι της άνοιξης.
0: Σου ανοίξω καμιά
1: μπύρα. Είναι να αλλάξει, ναι. Όχι, μπύρες έμπινουμε.
0: Γιατί? Δεν θα μας πεις εσύ πώς θα περάσουμε το λογίδιο πρωινό.
1: Ναι, ναι.
2: Πέρα πίνουμε. Κάνεις το κάτι πριν.
0: Τίποτα, μια χαρά συζητήσαμε.
1: Οι μπύρες είναι το καλοκαίρι που πάνε. Είναι με την άνοιξη.
0: Εδώ πέρα πίνουμε cornflakes με ουίσκια για να τη βγάλουμε πολύ πρωί.
1: Πάμε παρακαλώ.
2: Να ολοκληρώσω.
1: Βεβαίως να ολοκληρώσω. Συζήτηση κάνουμε επικοδομητική.
2: Πάνω απ' όλα. Το λοιπόν. Θα έχουμε μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες, είπα, για Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, κυρίως στα ορεινά και στο ανατολικό του νησιού. Να πούμε ότι την Τετάρτη, δηλαδή αύριο, αισθητή πτώση αρκετά πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, και την Παρασκευή θα σημειώσει άνοδο. Άρα θα πάμε με ένα διήμερο
1: πάνω κάτω. Αύριο πτώση. Για όνομα του. Πάντα άνοιξη εν τούτη.
2: Ναι, αυτά λοιπόν από τον καιρό. Πάμε έτσι σιγά σιγά και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Μάλιστα, πάμε να δούμε και τα θέματα έτσι που προβάλλονται σήμερα.
4: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα συμπληρώματα διατροφής Bacteflora. Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
2: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τον πολίτη. Βυθίζεται ασταμάτητα ο τουρισμός, δεν ανακάμπτουν οι κρατήσεις μετά το αυτογκόλ του Μαρτίου, αναφέρει εδώ. Πήραν χαλαρώσεις οι κτηνοτρόφοι, προσωρινή αποκλιμάκωση έφερε η χθεσινή συνάντηση. Πάμε στη Χαραυγή, δύναμη για την κοινωνία, η ψήφος στο ΑΚΕΛ. Στεφάνου, το πραγματικό δίλημα είναι ξεκάθαρο, με την κοινωνία ή με τους λίγους και προνομιούχους. Επίσης, πράσινο φως για πλήρη ανακαίνιση του σταδίου αμόχωστος. Συνεχίζουμε με Φιλελεύθερο. Σύγκρουση με χρώμαν ιδεολογικό. Δυσί ΑΚΕΛ σε πολιτική μάχη επικράτησης των δύο πόλων. Στείνουν σκηνικών επόμενης μέρας οι μπηχτές Τσιρίδου Κουκουμά. Σε έναν άλλο θέμα, έτσι σημαντικό, λίστες αναμονής Γολγοθάς για ραντεβού με ενδοκρινολόγο. Τελειώνουμε με την αλήθεια. Ακόμη ακριβότερο το καλάθι, συγγνώμη, της νοικοκυράς. Ο Σύνδεσμος Καταναλωτών κατέγραψε αύξηση τιμών έως και 9% σε 182 προϊόντα. Επίσης, παραμένουν ανοιχτές τρύπες, συμφωνία κτηνοτρόφων Παναγιώτου για χαλαρώσεις.
1: Τι είναι αυτό με το στάδιο αμόχωστος?
2: Να σου το δώσω, ναι. Ένα λεπτάκι να το διαβάσω, ναι, από το πρωτοσέλιδο, και αν χρειαστεί να δούμε μέσα το θέμα τι λέει. Χαρμόσυνα νέα, λέει, για τους οπαδούς της Νέας Σαλαμίνας, καθώς μπαίνει σε τροχιάν υλοποίησης η πλήρης ανακαίνιση της προσφυγικής έδρας του Ιστορικού Συλλόγου της Σαλαμίνας. Στις 14 Μαΐου το Τμήμα Περιβάλλοντος γνωστοποίησε την περιβαλλοντική έγκριση για το έργο ανακαίνησης. Και ένα λεπτό να δω σε ποια σελίδα βρίσκεται.
1: Ανακαίνιση σημαίνει όμως ότι είναι ένα χρονικό, σημαντικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα έχει θέμα με το αμόχωστος φέτος?
2: Εδώ και χρόνια χρήζει εξυγχρονισμού, μπλα. Προτινόμενο σχέδιο. Συγκεκριμένα το σχέδιο προβλέπει αύξηση της χωρητικότητας. Να δώσουμε λίγο αριθμούς. Από 2.041 θέσεις σε 4.000. Περίμενε ένα λεπτό, γιατί δεν τα λέει κατά τις θέσεις. 6.000 λέει για καθόμενους θεατές και 40 θέσεις για άτομα με αναπηρίες. Η αύξηση της χωρητικότητας θα προέλθει από την κατασκευή καινούργιας κερκίδας 1.360 θεατών στην βορειοδυτική πλευρά του γηπέδου.
1: Ναι, δεν έχει. Το πέταλο μου λέμε, ναι,
2: το
1: μια πλευρά,
2: πέταλο δεν
1: ναι,
2: υπάρχει.
1: Πίσω από τη μία νηστεία δεν υπάρχει.
2: Mm-hmm. Ενώ
1: φυσικά
2: θα
1: έχει γήπεδο πίσω, βοηθητικών εννοώ. Επηρεάζεται.
2: Κάτι, λογικά okay. Κάτι θα γίνει εκεί. Επίσης θα αυξηθούν οι θέσεις στις υφιστάμενες κερκίδες, δεν ξέρω με ποιο.
1: Εντάξει.
2: Θα κατασκευαστεί στέγαστρο και θα γίνει πλήρης ανακαίνιση των αποδυτηρίων, των ιατρίων και των χώρων των διαιτητών με βάση τις προδιαγραφές της UEFA στο πλαίσιο των υφιστάμενων δομών.
1: Πότε μπαίνει σε εφαρμογή, λέει. Ενώ πότε αρχίζουν τα έργα της.
2: Νομίζω δεν λέει, ένα λεπτάκι. Και θα έχει και δεύτερη φάση. Για τις ανάγκες κάλυψης των αγώνων από τα ΜΜΕ που κάποιους αφορά, θα δημιουργηθούν σύγχρονες εγκαταστάσεις.
1: Είναι αλήθεια, είναι λίγο στενά. Στενοκοπημένα τώρα εκεί.
2: Φαίνεται ότι θα αντικατασταθεί και ο φωτισμός του αγωνιστικού χώρου, που είναι ένα από τα γήπεδα τα οποία έχει σημαντικό πρόβλημα. Δηλαδή το βλέπεις και σε πιάνει μια κατάσταση.
1: Το κονδύλιν, το κόστος, ποιος το λαμβάνει.
2: Ένα λεπτάκι να δω, να διαβάσω. Δεν λέει.
1: Δεν λέει. Άστρο να το δούμε πιο μόνο.
2: Μήπως έχει για τα προσφύγια, αν τον που μπαίνει ο πρόεδρος. Το δεύτερο χρονικό βήμα στον ευρύτερο σχεδιασμό αναβάθμισης των γηπέδων των προσφυγικών σωματείων μετά το γήπεδο Αντώνης Παπαδόπουλος που έχει μπει στην ίδια πορεία, το γήπεδο του Εθνικού και το συνολικό κόστος λέει εδώ για τα τρία αυτά γήπεδα θα είναι στα 60 μοίρια.
1: Το θέμα είναι πότε όμως. Διότι από ό,τι αντιλαμβάνουμε τώρα, αυτό που διαβάζουμε είναι κάτι που θα γίνει.
2: Νομίζω
1: άμεσα.
2: Δεν λέει χρονοδιαγράμματα.
1: Ναι, ναι, προφανώς δεν έχει καθοριστεί ακόμα.
2: Ναι, γιατί πρέπει να πήγε μέσω του τμήματος περιβάλλοντος που γνωστοποίησε την περιβαλλοντική έγκριση. Okay. Άρα κάπως έτσι θα πάει.
1: Θα δούμε, ναι, αν και εφόσον το ερχόμενο καλοκαίρι. Από τη στιγμή που θα αρχίσει η περίοδος, δεν μπορεί πλέον να ξεκινήσουν οποιαδήποτε έργα. Λοιπόν, αυτά και με το δημοσίευμα για το γήπεδο Αμόχωστος. Και την αναβάθμιση του, ανακαίνιση, ανανέωση και ούτω καθεξής.

0: Μας ενημερώνει εδώ φίλος 8-10 σύλλογων 24 μήνες για τα έργα εννοεί. Το γήπεδο είναι πολυτέλεια που υπάρχει μέχρι σήμερα, ακόμη και έτσι αν λάβουμε υπόψη ότι χτίστηκε θελοντικά. Πάμε σαν ένα μήνα καμουγιάλα μόνο σαν ένα μήνα. Ναι, μα δεν είπε κάποιος ότι για τα δεδομένα και την ομάδα και το εκτόπισμα ενώ το οικονομικό σαφώς και είναι πολυτέλεια ή θαύμα που λέμε κάθε φορά ή αξιέπαινη προσπάθεια, απλά και η ανακαίνιση με την πάροδο τη φθορά του χρόνου, αλλά και γενικότερα οι νέες απαιτήσεις πλέον που υπάρχουν. Απαιτεί. Τώρα το 24 μήνες αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να κλείσουν και κάποια γήπεδα, αλλά εντάξει, τώρα συζητάμε, κάτσετε να προγραμματιστεί, να δούμε πότε θα ξεκινήσει και τι θα γίνει. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια νομίζω να ισχύσει και φέτος το πρωτάθλημα. Το Αμόχωστος είναι και ένα γήπεδο που δεν εξυπηρετεί μόνο ουσιαστικά ως προσωρινή έδρα τη Νέα Σαλαμίνα. Με το γενικότερο πρόβλημα γηπέδων που έχουμε, το γενικότερο πρόβλημα εγκεκριμένων με βάση αυτές τις νέες προδιαγραφές γηπέδων για την πρώτη κατηγορία, βλέπετε κάθε χρόνο ότι αναγκάζονται ομάδες από άλλες επαρχίες να ψάξουν γήπεδων αλλού και το Αμόχωστος είναι, δεν ξέρω φέτος, θα είναι η Νέα Σαλαμίνα σίγουρα. Αν θα είναι και η ομάδα του Ύψωνα, αν θα συνεχίσει εκεί, και είναι και το ερωτηματικό με την Καρμιώδησα, πού θα πάει να παίξει. Mm-hmm. Αν δεν θα συμφωνήσει με το Τσίρο, που κάθε mm-hmm. φορά που είναι Καρμιώδησα πάνω συζητούν, αλλά δεν καταλήγουν κάπου. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά. Έχουμε χρόνο και εν ώψη του νέου πρωταθλήματος. Ακούμε τι πλησιάζει.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
2: Διάβασες τον Νόλαν Μιχαλή?
0: Τον ποιον?
2: Για την Οδυσσία.
3: Διάβασα και εδώ στην Καθημερινή.
0: Τι έγινε?
2: Είπε ο Νόλαν, επειδή συζητιέται πολλά η Οδυσσία του, το πώς έχτισε τους χαρακτήρες και τα σχετικά. Μίλησε στο CBS το κανάλι. Είπε πάντα προσπαθώ να έχω μια οπτική πάνω στην ιστορία που να προέρχεται μέσα από την ταινία. Δεν κοιτάζω τους χαρακτήρες αφιψηλού. Προσπαθώ να είμαι μέσα στο λαβύριθο μαζί τους, γιατί θέλω να δώσω στο κοινό μια αίσθηση που θα μύριζε ένας τόπος που θα ένιωθε κάποιος αν βρισκόταν εκεί. Παράλληλα όμως προσπαθώ να δημιουργήσω την πιο καθηλωτική, την πιο ακραία εκδοχή μιας ιστορίας. Και λέει ότι αντιμετωπίζει την κάθε του ταινία σαν να είναι η τελευταία. Νιώθω ευθύνη, λέει, θέλει να βάλει περισσότερα στην οθόνη. Επίσης διασκέβασε το επικό ποίημα του Ομήρου, όπως αναφέρει ο ίδιος.
3: Το διασκέβασε?
2: Ναι, έτσι λέει.
3: Έτσι είπε?
2: Ναι, όταν γράφω οραματίζομαι την ταινία ως θεατής, ως κάποιος που βιώνει την ιστορία. Στην περίπτωση της Οδύσσειας προσπαθώ να βάλω το κοινό μέσα σε εκείνον το άλογο. Προσπαθώ να τους βάλω στο κατάστρωμα του πλοίου του Οδυσσέα. Γιατί θυμόσαστε που διασκεύασε τον Όμηρο?
3: Καταρχήν δεν διασκεύασε τον Όμηρο. Σίγουρα θα υπάρχουν μέσα ελλείψεις. Ενώ να διασκευάσεις, το πιάνεις όλο από την αρχή μέχρι το τέλος. Και το δεύτερο είναι ότι όλο αυτό που συμβαίνει τώρα είναι σαν αυτό που κάνει ο Γκουαρδιόλα στη Manchester City.
2: Δηλαδή.
3: Το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα έχει.
2: Τι κάνει ο Γκουαρδιόλα?
3: Ότι τώρα θα φύγω, παιδιά, και δεν ξέρω αν θέλετε να μην.

0: Δεν είπα θα είναι προπονητής και θα έχει και άλλο ρόλο.
1: Μιχάλη, σε παρακαλέσω. Σου πω κάτι, όχι ότι με ενδιαφέρει ή με απασχολεί, αλλά εύχομαι να το πληρώσει.
2: Ποιος?
1: Ο Γκουαρδιόλα.
2: Πώς να το πληρώσει?
0: Τι να πληρώσει?
2: Πώς να το πληρώσει?
1: Να χάσει το προάθλημα, ρε
0: παιδί. Ναι, τι να πληρώσει είναι κατά.
1: Τούτον το μένω, φεύγω, θα δω.
0: Α, ποιος σας είπε ότι μένει, φεύγει, ρε παιδί.
2: Εδώ τα λένε τα δημοσιεύματα, κύριε Γιώργο. Ξεσήκωσε πάλι, ας πούμε, ο Ακύλας, ας πούμε, της Premier League.
0: Α, τώρα.
2: Όχι, φέρτο, ή πάρτο, όχι.
1: Τζάλα, τζάλα.
2: Και αν θα το φέρω, και αν θα το. Κάτσε ρε, τελείω το πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, έγραψε ότι φεύγει. Κάτσε, δεν είπε ο ίδιος οτιδήποτε.
2: Τελείωσε το πρωτάθλημα και μετά ξεσήκωσε. Διαβάζω εδώ, τα λέει.
0: Α, δεν πεθάνω από Άρσενα, δεν πεθανίσκω ποτέ, λέει ο 531. Εσύ, Ανδρέα, που το είδες, αν το είδες, ψες, έγνωσες κάτι ανάλογο. Πίεση είναι εννοώ.
1: Σίξιμο.
0: Σίξιμο.
2: Επίτροπος βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης για τη Βαρκελόνη.
0: Τι είναι αυτό?
2: Το λέει. Δεν θέλουμε άλλους τουρίστες, ούτε έναν. Πάει απλώσει ο άλλος την πετσέτα τώρα ξανά στην παραλία της Βαρκελόνης.
1: Όχι. Manchester City, η πετσέτα.
2: Κάτσε ρε φίλε τώρα. Δεν θέλουμε.
1: Κομμένα.
2: Αντρέα μου, πάρτε το πρωτάθλημα να τελειώνει, να φύγει ως αποτυχημένος.
0: Δεν είναι αποτυχημένος.
1: Δεν θέλω, Μιχάλη.
2: Για φέτος.
1: Δεν θέλω να μπαίνουμε σε αυτό το επίπεδο συζήτηση. Μακάρι να το πληρώσει όμως.
2: Ναι.
1: Γιατί καμιά φορά είναι υπεροψία, πρέπει να πληρώνει.
2: Κάτσε τώρα.
1: Και έχει ο τίμημα.
0: Λοιπόν, λίγο πρωτού πάμε στο διαφημιστικό. Το πρόβλημα μας είναι. Το πρόβλημα μας είναι αν η Ελένη είναι μαύρη και όχι αν είναι ωραία.
1: Όχι ρε παιδιά.
0: Ξάμε με το ρωτά.
1: Αν είναι εμάς που ρωτάς, εμείς
0: δεν γενικότερα έτσι, λέει ο Τρεβέν, σαν Έλληνες θυγούμαστε για τον ελληνισμό μας χωρίς να υπάρχει καλός λόγος.
2: Ναι.
1: Παιδιά, αρχικά ο Μύρος να πούμε ότι δεν περιέγραψε ποτέ την ωραία Ελένη. Την είπε απλά ωραία. Όμως.
0: Και είναι και υποκειμενική άποψη. Μπορεί εδώ εγώ να πω. Σωστό. Είναι ωραία. Μπορεί δύο Ανδρέα Τσαπή είναι ωραία. Μπορεί δύο Μιχάλη Τσαπή είναι κούκλα.
2: Πολύ σωστό.
1: Και αντιλαμβάνεται κανείς ότι μέσα σε μια χολιγουτιανή ταινία ο Νόλαν ή ο Νόλαν. Άρεσκε
0: του Πάρη, α πούμε, δεν σημαίνει ότι αρέσκει του.
1: Κιού Πάρη.
0: Ποιο ήταν με την ωραία Ελένη.
2: Ναι.
0: Όχι του δικού μας πάνω.
1: Όχι
0: ρε, για να οργανώσουμε.
2: Έχουμε πάρει πάνω εμείς.
0: Για όνομα του. Εμείς κι αν έχουμε πάρει.
2: Ωραίο.
1: Αφού είναι η Ελένη που ήταν ωραία. Ξαθέλει να
0: είναι υποκειμονική. Άμα σα πω τώρα ένα ωραίο παιδί, να μου θυμώνετε πάλι.
2: Όχι, ρε, πε μα
0: την ωραία. Θα πω τίποτα. Θα πω τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, και θα πάμε στο διαφημιστικό με έναν quiz. Δύσκολο. Να σα δώσω λίγο χρόνο στο διαφημιστικό να το σκεφτείτε. Μα το στείλει ο Νικόλα. Ποια είναι τα δύο κοινά των προπονητών απόψε τη Μπόρμουθ και τη Manchester City. Απόψε στο παιχνίδι. Τα δύο κοινά. Από τη μία ο Άντωνι Ραόλα και από την άλλη ο Πεπ Γκουαρδιόλα.
2: Ο Ραόλα έχει μαλλιά, έτσι, εκτός από το Ιόνι και δυο σε όλα.
0: Λες το πρώτο κοινό να το τελειώνει το όνομα του σε όλα.
1: Ναι.
0: Είναι Ισπανοί.
2: Ναι.
0: Οκ. Okay. Με έναν τόσο εύκολο, δυνατό.
1: Όχι, όχι, κάτι άλλο θέλει.
0: Κάτι με την Κύπρο εσείς.
1: Κανόνισε, Νικόλα.
2: Κάτι με την Κύπρο.
0: Διότι ώρα όλα έκαμε στην Κύπρο. Κάτι
1: θα μας το πει μετά το διαφημιστικό.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φιλέτο σολομού χωρίς δέρμα, 540 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 7,85. Μύρτιλα, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,35. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο νόμα, 2 λίτρα, 30% φθηνότερα, 16,55. Lidl. More to value.
2: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για

0: 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank. Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα. Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606. Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
2: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
4: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic. Και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
4: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
5: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
9: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Fiber to the room να κάνεις. Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου. Τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

Εδώ μας επανήλθαμε στα 40 συμπληρωμένα λεπτά μετά τις 8. Θυμίζω για μία ακόμη φορά τον διαγωνισμό μας. Αν θέλετε δωρεάν διακοπές στο εξωτικό Sharm El Sheikh, και όχι μόνο για σας αλλά και για τον αγαπημένο, την αγαπημένη σας, αυτόν γενικότερα ή αυτήν που θα επιλέξει ο τυχερός ή η τυχερή για να πάρει μαζί του ή μαζί της. Διακοπές για δύο λοιπόν σε ένα συνολικό πακέτο αξίας 1.600 ευρώ σε συνεργασία και φέτος ο σταθμός μας με το Sigu Travel. 8 μέρες διαμονή all inclusive σε τετράστερο ξενοδοχείο, αεροπορικά εισιτήρια, πολλά άλλα. Είπαμε 1.600 ευρώ είναι το πακέτο. Προκειμένου να είστε εσείς ο τυχερός που θα ταξιδέψει στο Sharm El Sheikh, στέλνετε μηνύματα στο 2950. CU Sharm γράφεται μπροστά. Και ακολούθως το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στις 8 Ιουνίου όσο αφορά στη μετάβασή σας, τον προορισμό σας. Είτε 25 Ιουλίου είτε 1η Αυγούστου θα ταξιδέψετε.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
1: Συνοπογοητεύτηκα από την απάντηση του Νικόλα.
2: Νόμιζα
1: κάτι πιο έτσι.
2: Ψαγμένο.
3: Πιπεράτο.
1: Ναι. Τους Ισπανούς λένε πολλά Ιβραμεντούς.
3: Ναι.
1: Είναι Ισπανοί, λέει, και αποχωρούν και οι δύο από τις ομάδες τους στο τέλος της σεζόν.
3: Πάντως εδώ η απεριόριστη λογική του της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί μετά που το είπε στο διάλειμμα, το έβαλα.
1: Αχα.
3: Λέει ότι φημολογείται πάρα πολύ έντονα ότι ο ένας θα είναι ο διάδοχος του άλλου.
1: Μα να πάει ο Ιραόλα στην City. Πάντως τα ψεσινά.
3: Γιατί αν θέλει όντως κάποια πρόκληση ο Γκουαρντιόλα, πάει στην Πόρνου.
1: Α, όχι, ο Γκουαρντιόλα να πάει στην Πόρνου. Άρα, νομίζω.
3: Για πες, ναι, συνέχισε τη σκέψη.
1: Νομίζω αντίστροφα εγώ.
3: Ναι.
1: Μα νομίζω έχει βρει, αφού έχει βρει η Πόρνου.
3: Έχει βρει.
1: Ναι, έχει βρει. Προσπαθώ να θυμηθώ το όνομα.
3: Μπράβο.
1: Τι ήταν να πω τώρα, τα δημοσιεύματα τουλάχιστον μέχρι ψες σε σχέση με την είδηση για την αποχώρηση του Γκουαρντιόλα δίνουν φαβορί τον Έντζο Μαρέσκα.
2: Ναι, το διάβασα αυτό.
1: Ναι, άρα δεν ξέρω να... Ο Μάρκο Ρόζε είναι ο νέος προπονητής στην Μπόρμουθ.
3: Αχα.
1: Ναι. Γερμανός τεχνικός και έχει υπογράψει ήδη. Αναλαμβάνει τώρα το καλοκαίρι με το τέλος ουσιαστικά της σεζόν. Άρα δεν υπάρχει στο αντίστροφο ενώ σενάριο να έχουν και αυτόν το κοινό ή αυτήν τη σχέση, εν πάση περιπτώσει. Και πρωτού προχωρήσω, μήνυμα το οποίο αφήσαμε πίσω, δεν το είδα πριν, εκεί που λέγαμε για τα γήπεδα και πού θα παίξουν, αν θα κλείσουν και όλα αυτά και τα θέματα που πρέπει να δούμε για να γίνουν τα έργα αναβάθμισης. Κάποιος λέει εδώ για το γασιζί, αν είναι υπάρχει και η προσωρινή λύση του γασιζί. Μπορεί να υπάρχει, νομίζω πρέπει να το θέσουμε αυτήν τη στιγμή. Γιατί το γασιζί από τα χρόνια που έχει αφαιθεί υπό την έννοια ότι δεν χρησιμοποιείται ως γήπεδο ποδοσφαίρου, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή το τι χρειάζεται να γίνει και εκεί για να περάσει τα κριτήρια που λέμε και να αδειοδοτηθεί ως γήπεδο πρώτης κατηγορίας. Αλλά εντάξει, αυτά θα τα δούμε. Με σωστό προγραμματισμό μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, αν ξέρεις ότι σε πόσους μήνες, ας πούμε, κλείνει ένα γήπεδο για να αρχίσουν έργα, μπορείς να προετοιμάσεις με κάποιες ενέργειες, κάποια βελτιωτικά έργα εννοώ, για να φτιαχτεί έναν άλλο σε σημείο που να μπορεί έστω ως προσωρινή λύση να εξυπηρετήσει. Ο Πεπ κάνει για την Λίβερπουλ.
2: Ποιος είναι προπονητής, ρε παιδιά.
3: Αφού δεν είναι και δεν μετακινείται κιόλας.
1: Ποιος δεν μετακινείται.
3: Ο προπονητής σας. Δεν υπάρχουν φήμες περί αποχώρησης του κυρίου.
2: Καμία φήμη.
1: Εντάξει, γενική ερώτηση πρώτα απ' όλα. Μπορεί να μένει τώρα, μπορεί να του χρόνου.
3: Καλά, ναι, αλλά να μιλάμε και με λίγο ρεαλισμό, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ρεαλιστικά θα έπρεπε να μετακινείται.
3: Α, θα έπρεπε.
1: Ναι,
3: γιατί δεν μετακινείται.
2: Γιατί.
1: Έχει αποτύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό.
2: Ναι, και έχει πετύχει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Πέρσι
2: άρα,
1: εννοείς.
2: Ναι,
1: εντάξει, ενώ ότι μπορούσε να το συζητήσει κάποιος.
2: Το λέω με την έννοια ότι ποιο είναι το κριτήριο, η περσινή του χρονιά ή η προπερσινή. Ενώ η τωρασινή ή η περσινή που πήγαινε τέλεια.
1: Μα με την ίδια λογική, όποιος προπονητής πετύχει μια ή καταφέρει μια επιτυχία μια χρονιά, θα φύγει ποτέ μετά.
2: Όχι, δεν πάει έτσι. Του δίνεις, ας πούμε, αν κάνει η δεύτερη καταστροφική χρονιά.
1: Εντάξει, γι' αυτόν είπα πριν ότι μπορεί να μην είναι για τώρα που μιλάμε, μπορεί να για το άλλο καλοκαίρι. Μπορεί γενικότερο το ερώτημα.
3: Δεν το βλέπω να πηγαίνει σε άλλη μεγάλη ομάδα της Αγγλίας πάντως ο Πεπ. Δύσκολο μου φαίνεται. Άμα ταυτιστείς τόσο πολύ με μια ομάδα στην Premier League, μου φαίνεται δύσκολο να πας κάπου αλλού.
1: Πρώτα απ' όλα, εγώ πιστεύω ότι θα θελήσει να μείνει για ένα χρονικό διάστημα.
3: Σίγουρα.
1: Ναι. Λογικό.
3: Είπαμε, έχει πολλά να φροντίσει.
1: Ναι. Από τη στιγμή που...
3: Και προσωπικά και οικογενειακά.
1: Από τη στιγμή... Δεν εντάξει, τα οικογενειακά του ούτε θέλω να μπαίνω στα...
3: Να μπαίνουμε εμείς που θέλουμε, δεν κατάλαβα.
1: Εγώ για μένα μιλώ.
3: Ναι.
1: Έμπα, κουτσομπόλι. Πέμα να το
3: δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι η αστάθεια στο γάμο του επηρέασε και την ομάδα. Είτε το θέλουμε είτε όχι.
1: Επηρέασε την ομάδα.
3: Βεβαίως.
2: Γιατί το νιώθεις όμως αυτό?
1: Όχι, μα ήταν πέρσι του την ιστορία.
3: Πέρσι.
1: Καλά, εντάξει, φέτος τι σχέση.
3: Καλά, άμα έχεις μια αστάθεια στο γάμο πέρσι, δεν μπορεί να σε επηρεάσει φέτος.
1: Έχει ακόμα στάθεια στο γάμο του
3: Μπούτσου. Εμένα ρωτά, α πούμε, στο κρεβάτι του.
1: Εσένα ρωτώ, εσύ αναφέρεσαι που τα ξέρει. Εγώ είπα δεν αναφέρουμε, όχι, εγώ θα αναφερθώ που με
3: σκέφτεσαι. Ναι, αλλά ρωτά τώρα.
1: Επέμου εσύ που είσαι ειδικό. Επέμου εσύ που είσαι ειδικό. Υπάρχει ακόμη αστάθεια
3: βεβαίως
1: στο γάμο του. Α, άρα ξέρει.
3: Βεβαίω υπάρχει. Okay. Τον έχουν δει και κυκλοφορεί σε διάφορα περίεργα στέκια. Δεν θέλω το
1: περίεργα στέκια.
2: Ναι, Γιώργο, μην ρωτήσει.
3: Α, το δεν θέλω να πω περισσότερα.
2: Το είχε παιχνίδι μου ψέψει.
3: Εδώ είχε φτάσει στο σημείο να τον ρωτάει δημοσιογράφο. Ει, ψιτ, πρόλαβε να του πει και τον πήρε στο κυνήγι να τον.
1: Είπε του Πεπ, ψιτ.
3: Ναι.
1: Καλά του είχαμε την πήρε το σημείο.
3: Σωστό, δεν είναι τρόπο αυτό. Αλλά πώ να πει σαν δημοσιογράφο, α πούμε, να του προκαλέσει.
1: Μου στέλνουν ένα μήνυμα ρε, Λογίδη. Και δεν του πέφτει.
3: Απαράδεκτο.
1: Δεν του απαντώ.
3: Σωστό. Ρε, Λογίδη.
1: Ναι.
3: Είναι ωραία λέξη, α πούμε. Όχι, απαράδεκτο. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται.
1: Ή ξεκινούμε εδώ, κύριε, και μετά σου δικών.
3: Άλλο, αυτό είναι άλλο.
2: Αυτό είναι χειρότερο. Ναι. Τώρα νομίζω είναι πιο έντιμο.
1: Μάλιστα.
3: Ένα χρόνο έξω είναι ότι πρέπει.
1: Άκου να του πει ψίτ.
3: Ένα χρόνο σπίτι του είναι μια χαρά. Mm. Από εκεί και πέρα μετά μπορεί να επιστρέψει να κάνει οτιδήποτε θέλει να κάνει. Ή μπορεί να μείνει ένα χρόνο με άλλο ρόλο, όπως είπες προηγουμένως στη Manchester City.
1: Να μείνει με άλλο ρόλο είναι άλλο θέμα όμως, γιατί δεν αρχίζει να μετρά το ποια θα είναι η επόμενη του μέρα.
3: Ναι,
1: πρώτα
3: ναι,
1: απ' όλα
3: ναι,
1: θα μείνει σε άλλο ρόλο. Δεν μας λέει κάποιος ότι θα μείνει απλά ένα χρόνο επειδή έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο.
2: Να κάνει την ωραία Ελένη στον Νόλα. Άλλος ρόλος.
3: Ο Πεπ.
2: Ναι.
1: Βαθμίζει τους επίπεδους της συζήτησης. Γιατί είναι που κολλά τώρα ο Πεπ να κάνει την ωραία Ελένη.
2: Γιατί να μην την κάνει.
3: Γιατί είδες αυτό που θα πάει να κάνει τον Αχιλλέα. Ακριβώς το ίδιο σκέφτηκα και εγώ. Πού κολλάει τώρα.
1: Αχιλλέα, αν ήταν τον κανένα δηλαδή στην πραγματικότητα, ποιο ήταν και αν ήταν καλό, ωραίο, όμορφο, λεβέντη ή ξέρω εγώ.
2: Εντάξει, κάτι ξέρουμε για στέρνε του. Καλά, είχε μόνιμο πρόβλημα.
1: Ορίστε.
2: Είχε μόνιμο πρόβλημα αν έπαιρναν τα τεστ. Αχιλλέα,
1: δηλαδή. Άρα, γιατί δηλαδή πρέπει να.
2: Αν τον έφερνε η ομάδα δική μα, θα περάσει, ήταν να βγάλει μετά ανακοίνωση, εντοπίστηκε χρόνια πρόβλημα στη στέρνα. Στο οποίο δεν μα επιτρέπει.
3: Δεν μα επιτρέπει. Πάμε παρακάτω.
1: Αυτό σου λέω. Από τη στιγμή που δεν του είδαμε.
3: Μια χαρά Λεβέντης ήταν ο Αχιλλέας. Τώρα, κατά πόσο μπορεί ο Λεβέντης ο Γκουαρδιόλα να παίξει το ρόλο της ωραίας Ελένης στην Τρία,
2: Μιχάλη,
3: δεν ξέρω.
2: Να χάζει βαθμούς απόψε ο Γκουαρδιόλα.
1: Εδώ
3: φτάσαμε
2: τώρα.
1: Βάρτο στο ChatGPT.
3: Άντε, να ρωτήσω.
2: Που λες, ναι. Το μέλλον είναι αβέβαιο. Υπάρχουν πολλές επιλογές στο μέλλον.
3: Ναι.
2: Σήμερα τι θα κάνει ο Πεπ, θα χάσει βαθμούς. Εκτός έδρας που παίζει, έτσι.
1: Ναι, Μπόρμουθ City. Αυτό σου λέει δύσκολο.
2: Α, δύσκολο παιχνίδι. Δεν το ψάχνετε. Αλλά ό,τι μου πει ο Μιχάλης, που να ρωτήσει το chat.
3: Ό,τι μου απάντησε το chat, ρε φίλε, δεν το απαντούσε ούτε η πυθία όταν πήγε να πάρει χρησμό άλλος.
2: Ο Αχιλλέας.
3: Πραγματικά δηλαδή. Ναι. Η πίεση του τίτλου. Ότι ξεκάθαρα ότι αν η City δεν κερδίσει, θα χάσει το πρωτάθλημα.
2: Άτε ρε, chat μου.
1: Άστε να δούμε.
3: Η φόρμα του Ιραόλα.
1: Μάλιστα, είπα σου το.
3: Η Μπόρμουθ άκουσε.
1: Συνεχόμενα πόσα παιχνίδια που.
3: Ναι. Σύμφωνα με τις στοιχηματικές αναλύσεις, η City κεντρώνει 57,5% πιθανότητες νίκες.
2: Εντάξει. Σχεδόν 50-50.
1: Λίγο πάνω από το 50-50.
2: Ναι, λίγο πάνω από 50-50, γιατί μας κάνει μια ισοπαλία.
3: Ισοπαλία 21.
1: Ισοπαλία, περίμενε.
3: Δίνει 21 στην ισοπαλία και 21-1 στην έκπληξη νίκης της Μπόρνμουθ. Άρα, κύριε Αντρέα, νομίζω δεν χάνει απόψε.
2: Μα με το 57% έκαμε έτσι δήλωση.
3: Εγώ δεν έκανα δήλωση.
2: Με
3: νομίζω μόλις
2: 7 ποσοστίες.
3: Εσύ την πιστεύεις ως αντικειμενικός μπορεί να είσαι.
1: Μα και η ισοπαλία τον παίρνει.
3: Και η ισοπαλία το παίρνει, ναι.
2: Μα θέλουμε την ισοπαλία, είναι καλοδεχούμενη. Θα περάσει σήμερα. Mm. Θα περάσει σήμερα και θα το χάσουμε την τελευταία αγωνιστική.
3: Μα δεν σε βλέπω να πιάνεις πένα να γράφεις. Μάμα, λέω εγώ τι ωραία Ελένη είναι. Κάτσε τώρα.
1: 19-5.
2: Σκόλα τα πράγματα.
1: 8 και 5. Μα δεν μα το γράψα, αφού είναι η ιστορία με το κλάμα, ρε.
3: Δεν έχει να κάνει όμως. Είπε θα το χάσει τελευταία αγωνιστική, ρε Γιώργο.
1: 8 και 50. Η City περνάει απόψε. Σε παρένθεση, Μπόρμουθ βάζει. Η σημείωση σύνταξης που λέμε.
3: Ναι.
1: Και θα το χάσουμε. Σημείωση σύνταξης Arsenal. Την Κυριακή. Σημείωσε ότι για να το χάσει, α ναι, μπορεί να χάσει. Μπορεί να ήταν, μπορεί να ήταν. Με τα γκολ τώρα τι γίνεται.
2: Δεν ξέρω, δεν τα
3: είδα. Δεν φτάσαμε στο.
1: Έχω την εντύπωση ότι είναι η ίδια η διαφορά αυτή τη στιγμή.
2: Α, καλά θα πάει και αυτό.
1: Ναι, διότι έναν γκολ έβαλε χθε η Arsenal. Οκ, μάλιστα. Σε άλλα νέα τη επικαιρότητα.
3: Εποχή Τσάμπι Αλόνσο στην Τσέλσι.
1: Από χτε, ναι, επισημοποιήθηκε.
3: Επισημοποιήθηκε χτε. Καλό είναι, δεν είναι κακό.
1: Ότι ερωτήσαν οι Ρώτησε η Λίβερπουλ να μάθει για τον Τσάπι Αλόνσο στη Γερμανία που ήταν. Έρχεται να έρθει, ναι θέλει, ναι. Δεν πήγε στη Τσέλσι.
3: Μια χαρά είναι.
1: Για να δείτε κανένα φορά που λέμε ότι άλλον το τι είναι που γράφεται και άλλον το τι ισχύει, τι γίνεται στο τέλος.
2: Ταιριάζει τη Τσέλσι ο άλλος.
1: Γιατί τη ταιριάζει, χωρίς να λέω ότι δεν τη ταιριάζει.
2: Φυσιογνωμικά.
1: Φυσιογνωμικά.
2: Φυσιογνωμικά πάντα. Δεν μιλάω προπονητικά. Προπονητικά, αν δεν έχει παίχτες σαν τους πρώην του, τα παιδιά τα δικά μας, θα κάνει δουλίτς. Θα κάνει δουλίτς.
1: Μάλιστα.
2: Αν θυμάστε τότε, σχετικά άπειρος, σχετικά άγνωστος, όχι, πήγε και ο Μουρίνιο και έκαμε τι έκαμε.
1: Πού επήγαινε ο
2: Μουρίνιο? Τσέλσι τότε.
1: Άγνωστος, όχι ρε.
2: Όχι, άγνωστος δεν ήταν, αλλά στην Πόρτο έκαμε τους τίτλους τους ευρωπαϊκούς. Ενώ δεν είχε δοκιμάσει ρε παιδιά σε κλαμπ.
3: Δεν είχε δοκιμάσει σε μεγάλο κλαμπ.
2: Ναι, του επίπεδου. Όπως και ο άλλος. Έκαμε 6 μήνες, έφαγε τον άλλος ο προβληματικός ο δικός μας. Και τώρα που είπα προβληματικός δικός μας, είχαμε και έναν άνθρωπο νορμάλ μες στα ποδητήρια, φεύγει και τούτος. Αντεγιά, γέρας. Ποιος είναι? Φεύγει Φουρνιά, ο ένας μετά τον άλλο.
1: Ποιος φεύγει?
2: Μόντριτς έφυγε, Κρος έφυγε, Καρβαχάλ, Αντεγιά.
1: Ναι, ποιος έφυγε?
2: Καρβαχάλ.
1: Ο Καρβαχάλ που μιλούμε, ναι, τώρα. Μα έφυγε ή θα φύγει, λέει.
2: Τέλος εποχής. Τέλος εποχής. Μείνουν να παίζουν ξύλο μόνοι τους.
3: Εντάξει, λίγο μεγάλος βέβαια.
2: Ναι, ρε, αλλά είσαι έναν άνθρωπο νέος. Πήρε βέθηκε, αντά, είμαι μωρά.
3: Εντάξει.
2: Λίον ήρεμα.
3: Δεν τους το έπρεπε, δεν τα κατάφερε.
2: Καλά, έμεινε μόνος του.
3: Άρα τι.
2: Όσπου ήταν οι υπόλοιποι οι πύργοι, κι άμα θέτα μια.
3: Άμα ήταν οι πύργοι γύρω-γύρω και μπαίναν οι πύργοι μπροστά, δεν είχε πρόβλημα. Τώρα που φύγανε οι πύργοι και έμεινε ο στρατιώτης μόνος του.
2: Έναν τελευταίο προπύργιο ήταν.
3: Ναι, γεια σας. Φεύγει κι ο.
2: Αλλά έρχεται ο άλλος.
3: Ποιος?
2: Ο Ζωζέ.
3: Ναι, εντάξει, φίλε.
2: Μαζί μπαίνει ο Φαπρίτσιος.
3: Δεν το χαλάει το μαγαζί ο Ζωζέ ο Εμπαπέ.
2: Εμένα δεν μου αρέσει όμως, ρε παιδιά, η ιδέα του Ζωζέ.
3: Δεν είναι ελκυστική.
2: Ναι, είναι ελκυστική. Έχει δίκιο ο Μιχάλης. Δεν τα μπούκαμε τα τελευταία χρόνια.
1: Εντάξει,
2: εκτός αν θέλεις μια μετάβαση 2 χρόνων που πρέπει να κουμανταριστούν τα αποδυτήρια.
1: Μάντσε στρατό που να πάνε να κάνει, ρε Αντρέα, να κουμανταριστούν τα αποδυτήρια.
2: Μην το πει.
1: Και έφερε ποτούν τον διοικητή να καθαρίσει και μετά να
2: φτιάξει. Μπορεί να θέλει διοικητή τον Όη και οι ρεάλετσι όπως είναι για να φέρουν τον νου του.
3: Το με άδυσκολη κατάσταση.
1: Είναι η πρόκληση και κατά δύο μέρη. Μπορεί και για τον Μουρίνιο μπορεί να είναι μια πρόκληση ότι ναι, με δεν έκανα κάτι τα τελευταία χρόνια, αλλά μπορεί να μην υπήρξαν και οι συνθήκες εκεί που δούλεψα να το κάνω.
2: Γιατί όμως, γιατί να κάνεις τη Ρεάλ?
1: Γιατί να μην κάνει δηλαδή.
2: Δεν
1: έκαμε πού τα τελευταία χρόνια. Ο Μουρίνιο πού δεν έκαμε τα τελευταία.
2: Δεν έκαμε. Πορτογαλία δεν έκαμε.
1: Τι να κάνει, ρε φίλε.
2: Ρώμα δεν έκαμε.
1: Μα η Ρώμα έτσι ήταν και ποτέ. Η United πήγε στη χειρότερη τη περίοδο. Ποιο έκαμε στη United και έμεινε πίσω ο Μουρίνιο? Οκ, εντάξει. Έχει βάση είναι αυτό που λες, αλλά θα είναι πρόκληση και μια ενδιαφέρουσα έτσι ποδοσφαιρική ιστορία που θα δούμε πώς θα εξελιχθεί γενικότερα η επιστροφή του. Εάν και εφόσον επισημοποιηθεί πρώτα και κύρια, να δούμε.
2: Εντάξει, αλλά ο Φαπρίτσιο, ξέρεις τον ότι είναι καλός.
1: Όχι, όχι, μα δεν το λέω ποτέ είναι ότι δεν ισχύει. Αν δεν εκλεγεί ο Πέρεθ, είναι άλλη ιστορία.
3: Α, εκεί να δεις ωραία θα είναι.
1: Ναι.
3: Εκεί να δεις ωραία.
2: Μπαίνει ο άλλος.
1: Δεν ξέρω.
3: Φίλε, φαίνεται ότι έχει λεφτά διαθέσιμα πάντως. Αν αυτό έχει κάποια σημασία.
1: Υπάρχει και μια. Τελευταίως ακούγαμε, βλέπαμε τα αποστολές. Παναγία μου. Για τις αντιδράσεις σε βάρος του Πέρεθ από κόσμο.
3: Εντάξει, βαρέθηκε ο κόσμος, δεν κουράστηκε.
1: Μα πήρε ευρωπαϊκό με Ρώμα.
3: Πήρε conference.
1: Αφού το χάσες, το χάσες τον τελικό.
3: Θυμάμαι, πήρε πάντως.
1: Πήρε δύο φορές τελικό.
3: Η Ρώμα conference έχει πάρει.
1: Μπορεί να πήρε δύο φορές τελικό. Θυμάμαι ένα τελικό που το χάσε και φώναζε πάλι για τη διαιτησία αντί ήταν.
2: Αποκλείεται.
3: Το 22.
1: Έτυχε.
2: Αποκλείεται να λες ότι φώναζε ο Μουρίνιο για τη
3: διαιτησία. Ρώμα Φέγενορτ 1-0.
1: Ποιο ήταν ο. Μπορεί να μας το στέλνει, μπορεί να. Με χρειάζεται.
2: Εντάξει, δεν ξέρω ότι αναμόρφωσε όμως τη Ρώμα ο Μουρίνιο.
1: Εντάξει, είναι η Ρώμα όμως, δεν είπαμε ότι.
2: Εντάξει, κύριε Γιώργο.
1: Έχει χρόνια η Ρώμα, ας πούμε, να είναι η πρώτη δύναμη τη δική
2: του. Δεν το θεωρώ να. Δεν το θεωρώ να τα καταφέρνει. Κόφερεν, σωστά.
3: Ναι, ναι.
2: Καλά θυμό.
3: Το πέμπτο το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Με την κατάκτηση του conference.
2: που λες, ναι, άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
3: Ωραίος ρε, είναι βιομηχανία θεάματος ο Μουρίνιο. Πρέπει να παίξει την Οδύσσια. Οπωσδήποτε.
2: Τι άμα... ρόλο θα του έδινε.
3: Θα του έδινε εκεί ένα ρόλο
2: θα του έδινε στο
3: στρατηγού, ρε παιδί μου.
2: Ούτε τον Οδυσσέα αν ήταν νόν, έκαμνε
3: καλά. Όχι, όχι.
2: Γιατί γκριζαρισμένος, ωραίος, βασανισμένος, μπαρουτοκαπνισμένος.
3: Θα έκανα τον Οδυσσέα φτάνοντας στην Ιθάκη.
2: Α, θα ήταν το αυτό.
3: Ναι, δηλαδή όχι όταν ξεκινούσε από την Τρία να φύγει
2: θα
3: να πάει.
2: Θα ξεκίνας με έναν αλώσο ναι, στην Τρία.
3: Ωραίος έτσι.
2: Ναι, νεαρός ξεκινήσαμε. Σωστό. Και θα κατέληγε ένας Μουρίνιο, δηλαδή όπως είναι και η πορεία του στη Ρεάλ.
3: Έτσι ακριβώς, ταλαιπωρημένος, μπαρουτοκαπνισμένος και ανοίγει τα αποδυτήρια. Όπως
2: λίγο ξινός.
3: Άνοιξε το σπίτι του γεμάτο μνηστήρες, έτσι θα ανοίξει και τα αποδυτήρια της Ρεάλ. Θα πάρει το τόξο του και θα ξεκινήσει. Μπαμ, Εμπαπέ, κάτω.
2: Δεν έφαγε πρώτος.
3: Μπαπέ.
1: Ναι, καλό, μην ήσυχο.
2: Βίνι.
3: Ο Βίνι πρώτος.
2: Βίνι, τρώει την ο Βίνι πρώτος.
1: Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος.
3: Ποιος θα τη φάει.
1: Μα, γιατί μα η αξία δεν είναι να μπεις μέσα και να καθαρίσεις. Υπό αυτήν την έννοια. Η αξία είναι του Μουρίνιο στην προηγουμένη περίπτωση να μπεις μέσα και να φέρει και τον Βίνι και τον Εμπαπέ στο σωστό σημείο και να πάρεις
2: από αυτούς. Ό,τι έκαμε ο Κάρλος ας πούμε.
1: Δεν ξέρω τι έκαμε. Να πάρεις από αυτούς αυτό που πρέπει. Αν είναι απλά να τους διώξει και μετά δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά.
3: Η αξία δική μας είναι που ενώσαμε την Οδύσσια με τη Ρεάλ Μαδρίτης, κάναμε τον Μουρίνιο Οδυσσέα, το περάσαμε αλάδωτο στα FM και στέρεο και δεν θα μας πει κανένας ένα μπράβο άντρα.
2: Μα για να νομίζεις τούτη
3: ποιήση. Δεν γίνεται έφυλε.
2: Τούτη ποιήση.
3: Πραγματικά.
2: Η ομυρική που κάνουμε δαμέ νομίζεις εκτιμάται.
3: Πες μου ποιος είναι η Πινελόπη όμως που περιμένει τον. Δεν είναι ο Πέρεθ η Πινελόπη που περιμένει πώς και πώς.
2: Ο κύριος Φλωρεντίνος.
3: Είναι, ναι, ναι.
2: Ναι.
3: Τον περιμένει,
2: περιμένει
3: μα πού
2: το,
3: είναι.
2: Ναι, πότε θα έρθει.
3: Πότε να με απαλλάξει, ας πούμε.
2: Ο Οδυσσέας μου. Πότε ναι. Να φέρει τούτα που πρέπει να φέρει.
3: Ναι. Και τόσο ναι. Καιρό ήφαινε, ας πούμε, τα εφαντά της και έτρωγε προπονητάς. Ούτε τον ένα θέλω, ούτε τον άλλο θέλω.
2: Μη ισχύει, Μιχαλή.
3: Ρε, απόλυτη συνυφασμένες τις δύο ιστορίες, ε. 27 το Ιουλίου θα πάμε να δούμε την Οδύσσια, σας το λέω.
1: Ναι,
3: θα
1: πάμε να σημειώσω να μην κανονίσω κάτι.
3: Κανόνισε να μην κανονίσεις κάτι, κύριε Γιώργο. Πάμε να δούμε ένα έργο στο σινεμά. Θα κεράσω και popcorn. Τρώεις popcorn.
1: Μόνο να ρωτήσω, popcorn,
2: ξέρω, θα γίνεται.
3: Βεβαίως γίνεται.
2: Γίνεται. Να κατεβάσουμε εξεροσφύρι το popcorn.
3: Τι να το κάνουμε, κύριε Γιώργο.
1: Μες στο σινεμά δεν είναι μόνο.
2: Για μια σέβαινα
1: πρέπει. Α, εντάξει, τώρα μιλάς.
3: Στο σινεμά.
1: Τι γίνεται.
3: Πήγαινε αλλού πάλι κουβέντα.
1: Μάλιστα.
3: Πρώτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας, στα δευτερόλεπτα η ώρα είναι 9 και η Μαρία Βασιλιάδου είναι ήδη εδώ.
1: Μάλιστα. Μηνύματα θα δούμε στη συνέχεια που είναι πάνω στη συζήτηση που κάνουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Taste Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Η επιτυχία της ανόρθωσης είναι υπαρξιακή. Μπορεί να καταστραφήκαμε εμείς, αλλά κρατήσαμε την ομάδα ζωντανή. Καταφέραμε να βάλουμε τις βάσεις για ένα οικοδόμημα που πάει να χτιστεί ξανά, ανέφερε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της ανόρθωσης, Κυριάκος Πραστίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες του 24 Sports, η ομάδα της αμοχώς του ετοιμάζει πρόταση ανανέωσης στο Μιχάλη Ιωαννού. Ως μια από τις κορυφές σεζόν της καριέρας του, χαρακτήρισε την φετινή αγωνιστική περίοδο στον πάγκο της Ομόνιας ο Χένικ Μπέρκ σε συνέντευξη που έδωσε σε μέσα στην Νορβηγία. Αυτό που πετύχαμε ήταν σπουδαίο. Περνάω πολύ καλά στην Ομόνια και σκοπεύω να συνεχίσω, ανέφερε ο τεχνικός των Πρασινών. Εντός της εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις σχετικά με τις ανανεώσεις ποδοσφαιριστών. Σε πρώτο πλάνο η περίπτωση Σεμεδό. Στην πόρτα εξόδου ο Εράκοβιτς, που δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι κόντρα στον Απολλωνά. Με μοναδική επιδίωξη να παρουσιαστεί έτοιμο στον τελικό κυπέλου κόντρα στην Πάφο, συνεχίζει την προετοιμασία του ο Απόλλωνας. Δεν υπολογίζονται εν ώψη Ομόνιας, Ισμέρχαλ, του Οντού και Βούρος, ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Γκασπάρ. Μετά τον τελικό του κυπέλου θα ενσωματωθεί στην αποστολή του πράσινου ακροτηρίου ο Γκάρι Ροντρίγκες. Σε επαφές με τον 29χρονο Ολλανδό μέσο Κλίντ Λίμανς βρίσκεται η ΑΕΚ. Ποδοσφαιριστής της ομάδας της Λάρνακας πρέπει να θεωρείται ο Αντερέκεν προς παραμονή και ο Μιραμόν. Αποχωρεί ο Αλουμεροβίτς. Θέση στον τελικό του κυπέλου έκλεισαν πάνω από 4.000 φίλοι της Πάφου. Συνεχίζεται η προετοιμασία εν ώψη του αγώνα κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον τελικό κάνουν οι Μπρούνο και Πηλέας. Εν αναμονή των εξελίξεων στα διοικητικά βρίσκονται στο ΑΠΟΕΛ με την πλευρά των επενδυτών να αξιολογεί τα οικονομικά έγγραφα των γαλαζοκυτρινών. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Πάμπλο Γκαρσία, με την αποστολή της Εθνικής Αυστραλίας εντάχθηκε ο Ντέκενεκ. Σύντομα αναμένεται το ξεκαθάρισμα στην τεχνική ηγεσία του Άρη με την επιστροφή του Αρτέμ Ράτσκοφ να συγκεντρώνει πιθανότητες στην αποστολή του Κονγκό εν ώψη παγκοσμίου κυπέλου ο Καλούλου. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η περίπτωση του 25χρονου κεντρικού αμυντικού Ντιόκον Γκόμες, ο οποίος βρίσκεται σε επαφές με την ΑΕΛ, ξεκαθαρίζει το μέλλον του φιλιωτή.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ακόμη ένα βήμα προς τον τίτλο έκανε η Arsenal επικρατώντας με 1-0 της Burnley και αυξάνοντας τη διαφορά από τη δεύτερη θέση και τη Manchester City στους 5 βαθμούς. Οι πολίτες χρειάζονται νίκη στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Portsmouth για να παραμείνουν ζωντανοί στη μάχη του τίτλου. Σέντρα στις 9:30, στις 10:15 Chelsea Tottenham. Τέλος εποχής στη Manchester City, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ στην Αγγλία, ο Pep Guardiola θα αποτελέσει παρελθόν με το τέλος της σεζόν μετά από 10 χρόνια παρουσίας και 20 κατακτήσεις τροπέων. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η ανακοίνωση της αποχώρησης αναμένεται τις επόμενες ώρες, με το παιχνίδι κόντρα στην Aston Villa να αποτελεί το τελευταίο του στον Πάγκο των Πολιτών. Φαβορεί για να τον αντικαταστήσει ο Έντσο Μαρέσκα, ενώ στη λίστα με τους υποψηφίους βρίσκεται και ο Κομπάνι. Ο Κάρλο Αντσελότι συμπεριέλαβε τον Νεϊμάρ στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας για το παγκόσμιο κύπελο του 2026. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ελλάδα, στη λίστα του Παναθηναϊκού για την τεχνική ηγεσία βρίσκεται το όνομα του 38χρονου Δανού προπονητή Γιάκοπ Νέστρουπ, τελευταία του ομάδα η Κοπεχαγή. Με στόχο την ποιοτική ενίσχυση αρχίζει ο προγραμματισμός στην ΑΕΚ, σε προτεραιότητα η απόκτηση κεντρικού αμυντικού, εξτρέμ και ποδοσφαιριστή στη μεσαία γραμμή. Αποφασισμένοι να διορθώσουν τα λάθη της φετινής σεζόν παρουσιάζονται στον Ολυμπιακό. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται συνάντηση της διοίκησης με τον Μεντιλίμπαρ, ούτως ώστε να τεθούν όλα τα θέματα επιτάπητος. Ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης και για την επόμενη σεζόν ο Αντώνιο Ρούντικερ. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο Γερμανός αμυντικός θα υπογράψει επέκταση συμβολέου για ακόμη ένα χρόνο. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
3: Crust τι?
2: Δύο Crust! Δύο Crust! Two Crusts! Μα κράς αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
3: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
2: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
4: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
6: buysellcypress.com. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Αγάπη.

0: Flora.
1: Ολοκληρωμένη σειρά Bacteflora με προβιωτικά.
0: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
1: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
0: Βρες και εσύ το δικό σου Bacteflora.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
0: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
2: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
3: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
5: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.gr.
6: Electroline. Έλα στο αύριο. Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
7: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams. Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
10: Δύο αγώνες για την Αγγλική Premier League, καθοριστική για τη διεκδίκηση του τίτλου, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και την αποφυγή του υποβιβασμού. Bournemouth Manchester City στις 9:30 στην Sita Vision Sports 3. Chelsea Tottenham στις 10:15 στο τέταρτο αθλητικό κανάλι της Sita Vision.

0: Παίζει να σου να γίνει το του δημοτικού όταν βγει ο τρόνο του Ανδρέα.
1: Εγώ χρονολογία.
2: 92.
0: Το? 92 ήταν, ναι, 92.
1: Ήμουν 7.
0: Ναι, του δημοτικού, καλά σου.
1: Ναι, ωραίος, ωραίος. Είναι ο Καρβέλλας ο ωραίος.
0: Ξανακούγεται κάπου.
2: Ναι, το παίζω εγώ.
1: Το παίζει ο Μιχάλης.
0: Εν το χόρτασες.
2: Βλέπω το βίντεο.
0: Το βίντεο. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, επανήλθαμε τρίτη και τελευταία ώρα στη σημερινή εκπομπή πρώτη Πάσα.
2: Τι ωραία που ήταν το 92.
1: Τι, γιατί όμως ήταν
0: τι ήταν το ωραίο, ναι. Στα τραγούδια εννοείς αυτόν τον τομέα ή γενικότερα τι ήταν το ωραίο το 92.
2: Ωραίο το κλίμα γύρω γύρω. Υπήρχε μια αθότητα.
1: Υπήρχε όμως ή
0: πού υπήρχε μια αθότητα, στο ποδόσφαιρο?
2: Στο ποδόσφαιρο σίγουρα. Το 92.
0: Ναι, ήταν...
2: ήταν όλα ανοιχτά, καθαρά.
1: Σιόνι.
0: Ναι.
2: Λάμπανε από καθαριότητα. Αστράφτανε.
1: Μιχάλη, ξέρεις τι, μήπως όταν απομακρυνόμαστε.
0: Απολύθηκα το 92.
2: Απολύθηκε στο 92. Και είχες πάει το 80.
0: Όχι, το 90. Και χρόνια.
1: Όσα κύριε Γιώργη, όμως ύστερα ακούγομαι κάπως όταν σε λέω. Λογικό είναι να σε λέω, κύριε Γιώργη μου. Κύριε Γιώργη μου.
2: Εντάξει, θυμίζει λίγο ο Διονύση Παπαγιανόπουλο το κύριο.
0: Ναι.
2: Δεν είναι και πολύ.
1: Ε, καλά, δεν είναι τώρα σε
2: βαρύ.
0: Ναι, αλλά ούτε και, και Διονύση Παπαγιανόπουλο όταν έπαιζε τον κύριο Γιώργη. Ναι.
1: Εγκοντά έγινε την εποχή στη Φουρνιά. Άτε να ήταν μια δυο σεζόν. Άξι. Μετά, α πούμε, στην τρίτη σεζόν έπαιζε εύκολα ο κύριο Γιώργη μα. Που λε, μήπω όταν απομακρυνόμαστε από το γεγονό το κάνουμε λίγο πιο ιδανικό.
2: Πόσο χρόνο ήσουν το 92.
1: 7.
2: Δεν ήσουν αθώο. Δεν ήσουν
0: εντάξει, την εποχή του Ανδρέα, που εννοεί.
2: Δεν ήσουν αστραφτερό.
1: Όχι.
2: Δεν ήσουν ένα παιδάκι γεμάτο ζωή που έλεγε ότι εγώ κάποια μέρα θα κατακτήσω τον κόσμο.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Μια χαρά
1: δεν έχω φωτογραφία να χαμογελώ.
2: Καλά, αυτό δεν έχει να κάνει. Ούτε εγώ έχω.
1: Ούτε είμαι μέσα στη ξύνια.
2: Ναι, αλλά έχει φωτογραφίε.
1: Τι γίνεται του νηπιαγωγείου, του δημοτικού.
2: Τι έχει. Και είσαι ξυνισμένο.
1: Έτσι, με το ζόρι.
2: Ναι, με το ζόρι να χαμογελάσει.
1: Ναι, ένα σπαστό στα αριστερά έτσι. Αλλά όχι, ρε Μιχάλη, νομίζω ότι όταν απομακρυνθούμε από το γεγονός το κάνουμε πιο ιδανικό.
2: Όχι, Αντρέα μου, δεν πιστεύω ότι έχουν έτσι τα πράγματα.
1: Σου πέρα ο Κοσκοτάς πότε ήταν.
2: Έλα να σε παρακαλώ.
1: Λέω ότι ένα παράδειγμα τώρα.
2: Κοσκοτάς τώρα, δηλαδή βρώμικο 89, 91, εκεί γύρω, ειδικό δικαστήριο.
1: Ναι, τι ωραία που εκεί, τι ωραία που
2: περνάμε. Καλεσμένο στο ειδικό δικαστήριο Ανδρέας Παπανδρέου, εντάξει, καλά ήταν.
1: Καλές εποχές.
2: Καλά ήταν.
0: Άλλες συνθήκες ήταν, παιδιά. Δεν ήταν ότι είχε ένα. Ήταν
1: αλλά αφόν, τα μέσα και άλλες συνθήκες.
0: Ναι, του ότι δεν έγινε τον κάτι το οποίο να χαρακτηριστεί ως κομμάτι είναι η μέρος της διαφθοράς.
2: Ο Κοκκάλης δεν είχε αναλάβει ακόμα.
0: Γίνονταν ίσως για άλλους λόγους κάποιες άλλες καταστάσεις. Δεν έβγαιναν όπως βγαίνουν τώρα. Δεν υπήρχαν τα μέσα ενημέρωσης όπως είναι τώρα. Δεν υπήρχαν τα social media για να το παρακάμνουν σε κάποιες περιπτώσεις όπως τώρα. Ήταν άλλη εποχή γενικότερα. Αλλά η κάθε εποχή έχει τα θέματα της και τα προβλήματά της. Εδώ κάποτε ακούμε για βγαίνουν ας πούμε στη φορά ιστορίες και λέτε μα γίνονται χρόνια, γίνονται σεζόν ή και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο ή είχαμε έτσι πράγματα, βεβαίως και είχαμε.
1: Ήταν και πιο περιορισμένη η ροή της πληροφορίας.
0: Ακριβώς είπα πριν, είχαν τα μέσα ενημέρωσης για να βγαίνει έτσι εύκολα κάτι προς τα έξω. Για όνομα του. Λοιπόν, πάνω στην κουβέντα που είχαμε πριν, Μουρίνιο, Πεπ,
2: Μούρι,
0: Τσάπι, Μούρι, δεν ξέρω αν ήταν εμπνευσμένο από το.
2: Μούρι, Μουρίνιο.
0: Εν τω μεταξύ, λέει στη Ριάλο, Μουρίνιο έκαμε ρεκόρ νικών και πόντων. Μάλλον, αυτό συζητάμε τώρα. Δεν αφιβάλλει κανένα ότι στη Ριάλο ήταν πετυχημένο, α πούμε. Απλά το θέμα είναι τώρα. Η τωρινή Ριάλο, ο τωρινό Μουρίνιο και αν μπορεί να ξαναγίνει αυτόν το.
2: Ναι.
0: Αυτό ο συνδυασμό.
2: Το 401. Έχει κάνει καψουρίνιο.
0: Ναι, το 401 δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα, αντιλήφθηκα κάποιο. Πάντως, αίτητη ομάδα λέει σε ποδάθλημα 34 αγώνων και να τερματίζει τρίτη, δεν νομίζω να ξαναγίνει στην ιστορία. Για ποια ομάδα μιλούμε.
2: Αίτητη. 34 αγώνες και τερματίζει τρίτη.
1: Παίζει πολύ quiz σήμερα όμως, προσέξτε το. Α. Με πρωί, με μαζί.
0: Εν πάση συζήτηση που είχαμε, αλλά για ποια ομάδα τώρα.
1: Για ποιου είπαμε.
0: Τρίτη, αίτητη, εν πάση περιπτώσει.
1: Ποια είναι τρίτη.
0: Έθιμο, δεν μπορώ να ξέρω. Λοιπόν, σωστό ο παλιό. Ποιο παλιό.
2: Ένα είναι ο παλιό.
1: Εντάξει.
0: Α, η Μπενφίκα του Μουρίνιο μα λέει κάποιο για φέτο. Οκ, μα είδε έτσι αίτητο σερή. Σε τερματίζει τρίτη. Μόνο ο Μουρίνιο μπορούσε να τα καταφέρει. Και πάλι α πούμε. Μάλιστα. Μποράντια με που είπα ότι αξία είναι και να μπει μέσα και απλά να διώξει τους προβληματικούς, αλλά αδιαμφισβήτητα καλούς παίκτες. Ναι, αλλά το θέμα είναι να τους κερδίσεις κατά κάποιον τρόπο.
1: Δηλαδή, αν έρθει η τιμή καλή για κάποιους που.
0: Άλλον τούτο. Τούτο μπορεί να μένει. Μα ναι, τούτο, τούτο, η τιμή λέω. Καλή μπορεί να έρθει για κάποιον περίπτωση που έτσι είναι προβληματικό.
1: Ναι, αλλά
0: είναι άλλο θέμα γίνο.
1: Ναι, αλλά σου λέω ότι τον άνθρωπο, τον ποδοσφαιριστή που έχει και επιρροή στα θετική στα ποδητήρια, καταφέρνει να επιδέσει τον ψηλά. Να δεις πώς να το διαχειριστείς.
0: Τούτον είναι υποθετικό σενάριο αν θα έρθει η πρόταση. Το υπαρκτό σενάριο, αν βάλουμε κάτι ότι, κάτω ότι δεδομένα πάει ο Μουρίνιο στη Ρεάλ, το υπαρκτό σενάριο είναι να πάει και να μπορέσει να φέρει τα αποδυτήρια στην κατάσταση που πρέπει και να αξιοποιήσει ό,τι καλύτερο έχει αυτή τη στιγμή στα αποδυτήρια. Συν αυτούς που μπορεί να φέρει από εδώ και πέρα. Αλλά έχουμε χρόνο για αυτά.
2: Για ποια?
0: Για τα θέματα τη Ρεάλ, άστε τον να πάει πρώτα να δούμε και εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Λοιπόν, για να πάμε για λίγο στην τοπική επικαιρότητα, παρόλο που δεν προκύπτει κάτι εδώ και αρκετές ώρες, ας πούμε. Εδώ ο φίλος 821, καλημέρα κύριε, λέει: θέλω 7 εισιτήρια για Απόλλωνα. Προφανώς για τον τελικό. Ένα λεπτό να σημαίνει 821.
1: Πόσα?
0: 7.
1: 7.
0: Ανεβρώ 8, φίλε, πως στρογγυλός, έτσι, εγώ σ' αριθμός εννοώ για να μην δηλαδή πράγμα που ξέρεις. Μα 7 να μείνει μια θέση, ας πούμε, κάποιος να πάει μόνος του. Τώρα καλύτερα σου δώσω 8. Μα εγώ γυρωνεύουμε. 7 εισιτήρια.
1: Γιατί είσαι τώρα έτσι.
0: Εδώ ένα να μας ζητήσει κάποιος και δεν μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε.
2: Πες το ανθρώπου, φίλε, δεν μπορώ. Είναι ανάγκη να λες να βρω 8.
0: Εν το ξέρει.
2: Δεν το ξέρει προφανώς για να σου
0: ζητάμε 7 εισιτήρια.
2: Πού να ζητήσει, να πάει στο φούρναρι τη γειτονιά σου να πει: θέλω 7 εισιτήρια. Αμέσως ρε να πετάξει το φαρμάκι, ρε.
1: Μιχάλη, μου σήμερα τα λες πολύ ωραία. Σε απολαμβάνω.
2: Δηλαδή πραγματικά. Και εγώ σας απολάμβανα προχτές. Το ίδιο και εσύ σήμερα.
0: 7 εισιτήρια.
2: 7 εισιτήρια.
1: 7 σου λέει.
2: Ούτε που τα θέλει σου είπε. Ούτε το ένα δίπλα στ' άλλο. Τίποτα. Βρέω στο 7 εισιτήρια. Δίνω το δικό μου που ήταν να μου δώσει.
0: Γιατί είπα σου εγώ να στο σου είπα. Εγώ είμαι το γραφείο τύπου του Απόλλωνα.
2: Μου
0: είπες
2: ποτέ, πραγματικά όμως. Μου είπες ποτέ οτιδήποτε.
1: Είμαστε τίποτα φίλοι.
2: Είμαστε τίποτα κολλητοί, τίποτα συνάδελφοι. Κάνουμε μαζί.
0: Απλά σου είπα πέρσι να σας διαπιστεύσω να πάμε στον τελικό. Δεν θέλετε. Πρόπερσι τον Ανδρέα τον διαπίστευσα και την τελευταία στιγμή δεν ήρθε και μείνε στο χέρι μου.
2: Έπρεπε να πάμε και εμείς καλά. Διαπίστευση. Στην Eurovision.
1: Με διαπίστευση στο χέρι, κύριε Γιώργο.
0: Μάλιστα. Θέλετε να.
2: Να πάμε καλεσμένοι στην
0: Eurovision. Θέλετε
2: Ευρώπη.
0: Να πάτε να δούμε το.
2: Να μαζευτούμε να πάτε, ρε.
0: Ναι. Θέλετε να πάμε στον τελικό φέτος?
1: Να μαζευτούμε. Μετά που σου κάνουμε έτσι πάτε. Πόλεμο ο Μιχάλης.
0: Όχι επειδή προσπαθεί να γλιτώσεις εσύ τώρα
1: το
0: είναι,
1: ζόρι
0: να
1: τον πείσεις.
0: Πενέ Μιχάλη μου να δούμε αν έρχεται. Ότι...
2: άμα δεν θέλει ο άλλος.
0: Είπα σας να μπείτε να διαπιστευτείτε για το Ευρωμπάσκετ. Να μπείτε
1: σούδα.
0: Ακόμα.
1: Μιχάλη, τα σουβλάκια έκοψα σου.
0: Έκοψα μα τα άλλη.
1: Έκοψα σου. Τι φέτα αν έκοψα σου.
2: Και αυτή.
1: Έκοψα σου.
0: Είπα σα 25 του
1: Απρίλιο.
2: Τα μνημονεύω με αγάπη όμω. Τα θυμάμαι.
0: Είπα σα 25 του Απρίλιο να μαζευτούμε να δείτε τον τελικό μαζί μου της, για να σε στηρίξουμε του Όφη. Μα φάει.
2: Πού ήσουν αρέ 25 του Απρίλιο.
0: Όταν σα είπα.
2: Πού ήσουν αρέ 25 του Απρίλιο. Να ανοίξω το στόμα μου τώρα. Δεν θα σε ξεπλένει ο Γάγκη, ρε.
0: Παρακαλώ.
2: Πού ήμουν εγώ 25 του Απρίλιο, ρε.
0: Παρακαλώ.
2: Παρακαλά.
0: Ξαναλέω. Όταν σα είχα κάνει την πρόταση. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε το
2: δηλαδή, αν είχαμε πει ναι σε εκείνη την πρόταση.
0: Καλά,
2: τι ήταν να έχουμε πει 25 το Απρίλιο. Ήταν να σου γυρεύουμε τα ρέστα.
0: Όχι, ήταν να έρθετε μαζί μου να το δούμε. Απλά θα σα εμαγείρευα, ήταν να σα παραγγείλω.
1: Ήταν να κάνουμε το σπίτι που
2: το είναι το ευχαριστώ, Αντρέα μου. Είναι το ευχαριστώ που πήγα μπροστά.
0: Κατάλαβε. Πού μπήκε μπροστά.
2: Φενά δεν πήγα μπροστά.
0: Μα για ποιο θέμα δεν πήγαινε μπροστά.
2: Δεν έπεσε λίγο. Δηλαδή λίγο τσίπα. Είσαι το 92 απολυθίζει.
0: Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή.
0: Οπα.
3: Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.

0: Έχω εισιτήρια, θέλετε. Αλλά όχι στο. Να μην τον πάρει.
1: Θρύνη.
0: Έχω ήδη τη 3 εισιτήρια προσφορά.
1: Ο ποιο?
0: Ήταν σε γενιάζει προσφορά. Όχι για τον Απόλλωνα. Όχι τη κερκίδα του Απόλλωνα. Στην απέναντι κερκίδα. Στην Ανατολική.
1: Άκου τώρα.
0: Αν θέλετε, μπορείτε. Αν θέλετε να σα κάνω κάνουμε τι διαδικασίε να κάτσετε πάνω στην ειδική.
1: Στο... και άλλα των ομάδων μου θα πάω.
0: Είναι ο ουδέτερο να πάρει ένα τελικό κυπέλλο από κοντά.
2: Εγώ είμαι με το 967. Θέλει δύο εισιτήρια για Final Four, ξενοδοχείο για αεροπορικά.
0: Ένα λεπτό να σε σημειώσω για εσένα.
2: Γράψτε τον μετά.
0: Θα τα δούμε μετά του.
2: Δύο εισιτήρια για Final Four.
0: Έχουμε μέχρι τώρα 7 για τελικό.
2: Ναι.
0: Στην Κερκία του Απόλλωνα.
2: Και δύο για Final Four.
0: Δύο Final Four.
2: Με ξενοδοχείο για αεροπορικά.
0: Ξενοδοχείο all inclusive. Όπως το δίνουμε στον διαγωνισμό για το Charm ή για το.
2: Ναι, να είναι τελειωμένο.
0: Εντάξει. Okay,
2: όσοι θέλετε το μεταξύ, στέλνετε. Ναι, Charm.
0: Τώρα γιατί να, κάτσω, να τελειώσει η εκπομπή και να κάτσω να τα δω.
2: Ναι.
0: Να δω είναι τα υποχρεώσει έχουμε.
2: Το ξενοδοχείο κοντά στο γήπεδο, μην το στείλει στην άλλη άκρη τη Αθήνα.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, Αθήνα για όνομα του Θεού.
2: Εντάξει, ναι, νο, μην του στείλει
1: πια. Να κινηθείτε, να τα
0: ναι, για όνομα του Θεού.
1: Εντάξει. Οι περισσότεροι ξέρουμε την πόλη.
2: Απλά λέω, μην του δυσκολέψει πολύ. Mm-hmm. Αυτό είναι όλο.
1: Κύριε Γιώργο μου, θέλω καμιά 100.000.
2: Όπα, άλλο.
0: Τα πράγμα εισιτήρια.
1: Όχι, cash.
0: Μα τι αν πούμε, εισιτήρια.
2: Όχι, και σειρά τρία από τώρα.
0: Για όνομα του Θεού.
2: Πες κάτι ρεαλιστικό και εσύ, ρε φίλε.
1: 50.
0: Θέλω εισιτήριο δίπλα σα, λέει η εκπομπή live.
2: Αφ, δεν έχετε λεφτά για αυτά τα εισιτήρια, παιδιά. Χρεώσει για αυτά τα.
0: Μιλάμε για άλλα. Μιλούμε ότι εδώ πρέπει να μπουν θέματα κάτω. Τι να σα πω, τι να σα πω.
2: Και καταρχήν εισιτήρια. Έχουμε μία καρέκλα περισσεύει, η οποία αυτή τη στιγμή είναι πλήρω απασχολημένη.
0: Ναι, την απασχολεί ο Ανδρέα. Την απασχολεί ο Ανδρέα.
2: Δεν έχουμε χώρο, δηλαδή. Όχι τίποτα άλλο. Καταλάβατε. Ναι, εισιτήρια για Final Four υπάρχουν τα 2.000 ευρώ.
0: 2.000 ευρώ το.
2: Εν τω μεταξύ έγινε τη τρελή μετά το
1: μόνο για εσά. Την πρόσφορα μόνο για εμά.
2: Το τι μπάρτερ έχει γίνει.
0: Έχει επιστρέψει η εισιτήρια. Δηλαδή
2: προσπαθεί ο κόσμο να δώσει τα εισιτήρια.
0: Όχι, ο κόσμο από μόνο του είχε από πριν.
2: Ναι. Μιλάμε ότι δίνανε. Τα μιλάμε.
0: Άλλος,
2: σίγουρα έχει.
0: Πουλώ τα εισιτήρια του Final Four η τιμή προσαρμόζεται λόγω ομάδα.
2: Παιδιά, σίγουρα έχει εισιτήρια για το Final Four.
0: Φαντάζομαι ότι αν είναι τη Φενέρ πιο ακριβά και αν είναι του Ολυμπιακού επειδή είναι αδερφό σου ενώ ελληνικέ. Ομάδε συμπατριώτε. Ένα πιο φτηνά.
2: Καλά, λογικό δεν είναι να βοηθήσει λίγο την κατάσταση.
0: Okay.
2: Λογικό είναι.
1: Του συμπολίτε.
0: Βάρτε τώρα που γυρίζει, παιδιά, ό,τι θέλετε πείτε μα και να δούμε τι μπορούμε να κανονίσουμε. Μάλιστα.
2: Εισιτήριο τελικά πήρε και ο Νεϊμάρ για να πάει Μουντιάλ και ξεσηκωθήκαν όλοι.
0: Μάλιστα.
2: Ο Μαρσέλο έβαλε τα κλάματα.
0: Βγήκε, δεν το ξέρω, είδα μέχρι το πριν έβλεπα τα ρεπορτάζ που έλεγαν ότι βγήκε.

0: κρίζεις ρε Γιώργο μου ακόμα για ο Νέιμαρ.
1: Θα κρίζει ο Μαρσέλο.
2: Και διαφωνώ, απλά λέω ότι είναι άλλο πράγμα. Συγκρίνεις ανώμια όμως πράγμα. Εντάξει. Ξέρω εγώ Μαρσέλο ότι.
1: Τι είναι τον παλεύω. Ο Μαρσέλο. Φωνάζει μέσα στα social να πανηγυρίζει λες και μπήκε γκολ. Μαρσέλος reaction του Neymar being called up with Brazil.
2: Okay.
1: Να, το ήξερα. I F knew it λέει. Ρε παιδιά, δηλαδή γιατί. Και όπως είπε και ο κύριος Γιώργος πολύ σωστά, βγήκε ο κόσμος στους δρόμους.
2: Μα είχε βγει πριν την γιατί... λίγη ώρα πριν την, αν τους είπαν ας πούμε στις 10, λέω τώρα παράδειγμα, θα ανακοινωθεί η αποστολή. Είχαν βγει λίγη ώρα πριν στους δρόμους και στην ουσία αναπετούσαν με την καλή έννοια, ας το πούμε, σημαίες, πανό, φωτογραφίες του Νεϊμάρ, να είναι ο Νεϊμάρ στην αποστολή.
1: Ναι, αλλά γύρισε και ο Αντσελότη και είπε θα παίξει αν το αξίζει. Δηλαδή,
2: εντάξει,
1: το...
2: ρε φίλε, 26 παίχτες. Για να παίξουν και 26. Πολλές φορές κάποιοι πάνε στην αποστολή και απλά πάνε.
1: Αν πάει με αυτά τα μυαλά η Βραζιλία, περιμένοντας από τον Νεϊμάρ, καλά.
2: Όπως πήγα να γυρίσουν. Περισσότερο πάει.
0: Τιμή Σενέκη.
2: Εντάξει, θα δείξει. Δεν ξέρω, είναι στο μυαλό του Αντζελότη, αλλά δεν νομίζω τώρα ότι τον έχει σε πρώτη επιλογή κατά κάποιον τρόπο. Εντάξει, είναι στους 26.
1: Ωραίος ο Ντίνος. Ο Ντίνος είναι ο μόνος που έχει πιθανότητες να πάει.
2: Μάλιστα. Θέλει.
1: Να πάει Σάρμ.
2: Σε στέλνει τώρα. Στέλνει τώρα. See you. Μάλιστα. Σάρμ.
1: See you. Travel. Σάρμ. Στέλνετε και διεκδικείτε. Τα υπόλοιπα στον κύριο Γιώργο.
2: Ναι. Θα τελειώσουμε και να σας καμίσω.
1: Άντε πάει.
2: Λοιπόν, αποχαιρετούμε το Μιχάλη και πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό για σήμερα.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
5: Transition as a responsibility, not a trend.
4: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
6: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
8: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
7: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
10: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν.
11: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
10: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκοσία.

0: Για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς. Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.
1: Και καύσιμα και ψώνια.
2: Γίνεται. Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
1: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
3: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green. Η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
4: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
5: Το debate των πολιτικών αρχηγών των μεγάλων κομμάτων στην εκπομπή «Αντίστροφη μέτρηση βουλευτικές εκλογές 2026» με την Εμιλία Κενεβέσου. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10:20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
6: Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε

0: Πάμε για τα 40 σε λίγο συντηρωμένα λεπτά μετά τις 9. Δεδομένα βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής. Τέτοια ώρα περίπου καθημερινά σας δίνουμε την ενημέρωση για την κατάσταση στους δρόμους. Πάμε να μας δώσει και σήμερα ο Ανδρέας το τι επικρατεί αυτήν την ώρα.
1: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Go Plus App. Κατέβασε το τώρα, μάζεψε πόντους και κέρδισε μοναδικά προνόμια με κάθε γέμισμα σε κάθε διαδρομή.
2: Ναι.
0: Σε βλέπω προβληματισμένο, Ανδρέα.
2: Εγώ είμαι.
0: Σε βλέπω σκεφτικό και λυπημένο, έλεγε παλιά ο Κοντολάζος.
2: Προσπαθούν να πάνε Λεμεσόν.
0: Κοντολάζος,
2: ναι. Απαπαπα.
0: Αυτή πάλι Λεμεσός, πάλι. Να πάνε στη Λεμεσό. Βάσε ποιο σημείο, πόσο κοντά.
2: Όχι πολύ κοντά. Ξεκινά από μακριά το πρόβλημα. Το πρόβλημα ξεκινάει από το. Από εκεί που ξεκινούν τα ξενοδοχεία περίπου. Κίτρινο χρώμα με.
0: Έχουμε τροχαίο, έχουμε οδικά έργα.
2: Με τροχαίο. Και συνεχίζει κίτρινο. Και πάει και γίνεται κόκκινο μπρος πορτοκαλί πάνω από τον κυκλικό κόμβο της Γερμασόγειας, παιδιά. Μετά ξανακυτρινίζει μέχρι να φτάσεις στον κυκλικό κόμβο της Μέσα Γειτονιάς. Λίγο μετά η Μέσα Γειτονιά. Όσοι θέλετε να κατεβείτε, μάλλον να ανεβείτε από την Αγίου Αθανασίου προς τον κυκλικό κόμβο της Λινόπετρας, θα βρείτε τροχαίο. Τι άλλο έχουμε, ένα λεπτό. Επίσης τροχαίο στην Αρχιεπισκόπου Λεοντίου. Επίσης τροχαίο στην Πάφου. Κόκκινες, σχεδόν όλες κατακόκκινες. Το καλύτερο χρώμα είναι το πορτοκαλί σε όλες τις βασικές διασταυρώσεις. Επίσης, ένα λεπτό να δω, γιατί μου έβγαζε ακόμη έναν τροχαίο να δω, έφυγε. Υπομονετικά, παιδιά, υπομονετικά. Φίλε που διαμαρτυρώσουν εχθές για την ελεύθερη επαρχία αναμοχώς του, η 1η Απριλίου, εμένα μου φαίνεται μια χαρά. Την είδα, την ξαναείδα, μια χαρά.
0: Φταίμε εμείς.
2: Ναι, ο χάρτης ό,τι λέει, τον Google Maps ό,τι λέει, η Πάφος είναι σε καλή κατάσταση και πάμε στην Λευκωσία. Στη Λευκωσία υπάρχει έναν έτσι έντονο κόκκινο χρώμα στην είσοδο, σε αρκετά τη σημεία η αθαλάσσας. Πάροδο Kennedy, πριν φτάσετε στην Πάροδο για Kennedy και εκεί θα βρείτε κίνηση. Έναν τροχαίο στη Γεωργίου Γρίβα Διγενή, διασταύρωση με Δημοσένη Σεβέρη και κοκκινάκι χρώμα. Η Νίκης Κυριάκου Μάτση και η Γρίβα Διγενή στα ίδια επίπεδα όπως είναι κάθε μέρα, δηλαδή με τροχαία κίνηση και υπομονετικά σε όλους. Αυτά από εμένα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Θέλουμε ένα εισιτήριο για το πέταλο του Απόλλωνα για τον μικρό, γιατί δεν προλάβαμε γράφειο 099. Περιμέναμε σειρά στην μπουτίκ και μας είπαν ότι τελείωσαν. Δεν μπορούσαμε να το αγοράσουμε online γιατί είναι 5 χρόνων. Φίλε μου, εντάξει, αστείεψαμε πριν, μας αστείεψαν νομίζω και πριν, ζητήσαν 7 εισιτήρια. Μακάρι να μπορούσαμε ή μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα, αν είχαμε και εμείς ας πούμε να δώσουμε κάποια για όσους ενδιαφέρονται, και νομίζω θα ήταν πολλοί. Εξ όσων έχω αντιληφθεί τις τελευταίες μέρες, και εγώ προσωπικά έχω μια περίπτωση φίλου από τη Λεμεσό, ο υποστηριχτή ο παντού του Απόλλωνα, ο οποίος είναι οικονομικός μετανάστης και διαμένει στη Λευκοσία.
1: Οικονομικός ή ερωτικός?
0: Οικονομικό-ερωτικός.
1: Συνδυάστε.
0: Ναι, ναι. Που αποτάθηκε, είπε έναν ευρύκα, αν είναι δυνατόν, αν μπορείτε, δεν ξέρω εγώ. Εξ όσων έχω αντιληφθεί, με τη ζήτηση, το ξέρω εγώ, το ενδιαφέρον, τον ενθουσιασμό, αν θέλεις, που υπάρχει, αυτή τη δεδομένη στιγμή και φίλος του Προέδρου του Απόλλωνα να είσαι, δύσκολα θα μπορείς να ικανοποιήσεις κάποιον που σου ζητάει, αν ξέρεις, κανόνις μου έναν ή βρες μου γενικότερα έναν εισιτήριο. Τι να σας κάνω, έτσι είναι. Σκεφτείτε να γινόταν και σε γήπεδο με λιγότερα και από τα 9 σχεδόν χιλιάδες διαθέσιμα εισιτήρια. Δυστυχώς.
1: Το πιο ωραίο μήνυμα αν είναι για σήμερα, φίλε, βάλε με στην κλήρωση Sharp. Ωραίος.
0: Φίλε, βάλε με
1: στην κλήρωση Sharp. Είναι κάλεσμα. Call back.
0: Και να μην μου το ζητήσεις, με το Charm, με το CU Charm που μπορεί να στείλεις το μήνυμά σου, μπαίνεις μέσα, αν και χρειαζόμαστε και τα στοιχεία βέβαια για να ξέρουμε και που να αποταθούμε μόλις βγει η κλήρωση και ξεκαθαρίσει το τυχερός ή η τυχερή.
1: Να δούμε.
0: Ναι.
1: Ο 060 δηλώνει σίγουρος ότι αν υπάρχει έπος που αφορά τους Ζουλού και το γυρίσει το Hollywood και η ηρωίδα είναι λευκή, δεν θα σχολιάζονταν έτσι. Εντάξει.
0: Τι εννοεί?
1: Ότι...
0: Εντάξει, παιδιά, σχολιάζουμε τα δικά μας.
1: Γιατί, ναι.
0: Εντάξει,
1: μιλάει γενικότερα, νομίζω.
0: Οι Ζουλού μπορεί να το σχολιάσουν. Αλλά η ελληνική μυθολογία νομίζω είναι πιο κοντά μας, γι' αυτό το σχολιάζουν.
1: Μιχάλη, μην παίρνεις σε συζήτηση για σημεία με τον Αντρίαν. Υπάρχει πιθανότητα να θέλει να το παίξετε, λέει ο προπονητής του Μιχάλη.
0: Να του ζητήσεις ενώ να ποντάρετε, μα τέλειωσε πλέον αφού παραδέχτηκες.
1: Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Θα έπρεπε να νιώθετε ντροπή.
0: Κανόνισες τη.
1: Τώρα
0: πρέπει να κάνουμε την απονομή, είδες.
1: Ανοίξει λίγο ένα καιρό, ρε Γιώργο.
0: Ναι. Θα την κάνουμε την απονομή εκεί ή όπως πέρσι?
1: Εξαρτάται, θα έρθεις. Μπορεί να είσαι
0: πάλι. Μπορεί να είσαι μεγάλες.
1: Μπορεί να είσαι happy traveler.
0: Σωστό.
1: Εν τω μεταξύ στη Ρεάλο Μουρίνιο έκαμε ρεκόρ νικών και πόντων, έδωσε στο αλλάξανα το
0: δώσαμε,
1: το
0: ναι.
1: Γιατί μου αρέσει.
0: Εντάξει. Το Βαλβέρδε πρώτος τι είναι?
1: Τι?
0: Βαλβέρδε πρώτος λέει.
1: Να φύγει άλλες... πρώτος, ο πρώτος που να φάει μέσα στα αποδητήρια.
0: Υπό άλλες συνθήκες θα τον είχε ηγέτη της ομάδας.
1: Ναι, σου λέει ότι αν μπει ως άλλος Οδυσσέας ήταν πάνω
0: όταν έκαναν
1: την άλλη γορία. Αν μπει ο Μουρίνιο ως άλλος Οδυσσέας με ο τόξο στα αποδητήρια της Ρεάλ, ο πρώτος που θα την αρπάξει θα είναι ο Βαλβέρδε.
0: Μάλιστα.
1: Εμπέρκ που θέλουν, αλλά μεν τους το πείτε. Ο Σερ Άλεξ στη Ρεάλ έμπαινε στα αποδητήρια, θα έμπαινε μάλλον στα αποδητήρια με η Βέρκαν. Παιδιά καλημέρα, μεγάλοι προπονητές, Σερ Άλεξ, Πεπ, Μουρίνιο, Αρσέν Βεγκέρ, με τη Λίμπαρ.
0: Με τη Λίμπαρ.
1: Ναι, Βαλεντών, πρέπει να με μπαθνά εγώ ο φιλός. Βαλβέρδε, εντάξει σίγουρα με τον Ολυμπιακό, Λουίς Ερρίκε, Σιμεώνε, Αντζελότη, συμφωνείτε, Νικόλας από Σαλονίκη, Μεριάν, αλλά Γαύρος. Είδες που σου είπατε με Παναθηναϊκό? Όχι, δεν συμφωνώ σε
0: κάτι. Λίγο να αλλάξαμε λίγο το επίπεδο φυσικά. Δηλαδή αν έλειπε ενώ...
1: Εντάξει, πήγαινε στο τοπικό, πήγαινε στο διεθνές.
0: Μα μεγάλους που μπορούμε, δεν μπορούμε να πούμε κι άλλους.
1: Με Ολυμπιακό κατακτήσε βάζεις.
0: Ναι, αλλά δεν πάει με τον Σερ Άλεξ. Γι' αυτό λέμε. Ή τον Μουρίνιο ή τον Βενγκέρ. Αν και ο Βενγκέρ σε τίτλους μπορεί να μην ήταν τόσο, αλλά...
1: Το Σιμεώνε αντιπαθό τον είναι μπορώ από ότι είναι σπουδιός προπονητής. Που μπορεί και να είναι, αλλά εντάξει, είναι
0: οι απόψεις τους.
1: Αθωότητα στο ποδόσφαιρο με κόκκαλη λίγο δύσκολο. Πάμε πιο πάνω.
0: Και πιο πριν μπορεί να βρει σε άλλες εποχές άλλους και μετά άλλους.
1: Ο φίλος 014 μας λέει: ο Μουρίνιο είναι για να σπάζει αρνητικές παραδόσεις σε κάθε ομάδα. δύο χρόνια και μετά φεύγει. Για να δούμε.
0: Μα πόσα του δίνει, τριετές τώρα να διαβάζω.
1: Διετές
0: του δίνει.
1: Ναι, εγώ διαβάζα για διετές. Γιατί το είχα 9. Η Πέτρα του Ρωμιού, καλημέρα φίλοι μου. Σε έναν αγώνα χωρίς βαθμολογική σημασία, να εκπάφω στο αποτέλεσμα, ο βαρίστας και γενικά η διαιτησία μπήκαν σφίνα εντός εισαγωγικών σε έναν αγώνα. Ο διαιτητής έδωσε πέναλτι χωρίς να το δει. Δεν συζητώ αν ήταν ή όχι. Από ό,τι φάνηκε, το επέβλεπε ο βαρίστας από το
0: βαν.
1: Επέβαλε ο βαρίστας, συγγνώμη, από το βαν. Πάμε μπροστά ή πίσω με αυτά που συμβαίνουν. Ο Λογίδης που ήταν παρόν κατέλαβε κάτι άλλο, σε ρωτάει.
0: Κατάλαβα το λίγο διαφορετικά.
1: Δηλαδή.
0: Να το πάρουμε. Ο διαιτητής έδωσε πέναλτι, λέει, χωρίς να το δει. Ο διαιτητής έδωσε φάουλ έξω από την περιοχή. Και μάλιστα ήταν έτοιμος, νομίζω, να βάλει με το λογικό να φρόν το σπρέι το σημείο. Άρα, από ό,τι φάνηκε, ο βαρίστας δεν το επιβάλλει. Απλά σε έτσι περιπτώσεις ο βαρίστας του είπε ότι είναι μέσα η παράβαση. Και η παράβαση ήταν μέσα. Η επαφή με το χέρι στο πρόσωπο ήταν μέσα στην περιοχή. Και σε έτσι περιπτώσεις δεν πάει να το.
1: Δεν έπεσε.
0: Όχι, δεν αφού είδες την παράβαση, είναι απλά σου ξεκαθαρίζω αν είναι μέσα ή έξω. Όπως και αντίστροφα, κάποτε που δίνεται το πέναλτι και του λέει είναι έξω και μάλιστα αλλάζει και κάποτε χρώμα κάρτας αν είναι έξω και δεν είναι πέναλτι που αλλάζει ο κανονισμός. Τώρα από εκεί και πέρα το αν πάμε μπροστά ή πίσω γενικότερα στη διαιτησία, είναι που τούν τη φάση που.
1: Στη διαιτησία πάει πίσω. Αν είναι γενικότερο το ερώτημα, πάει πίσω.
0: Ναι, πίσω. Ναι, αυτό λέω.
1: Δεν μπαίνει σε διαπραγμάτευση. Έχει 23 νίκες και 11 ισοπαλίες φέτος ο Μουρίνιο, μας λέει ο 294.
0: Nice.
1: 239, ο παδός της Ρώμα. Κοπέγια τον Μουρίνιο είχαμε το στη Ρώμα. Έπιασε το κόφερες μαζί του. Πιάσαμε το κόφερες μαζί του μετά από πολλά χρόνια και πιάσαμε τρόπαιο, αλλά η Ρώμα έπαιζε τη χειρότερη μπάλα της δεκαετίας. Συν.
0: Ναι.
1: Τα λίγο.
0: Ελέρωνε το ρόστερ.
1: Ναι. Το ρόστερ για τη Σίτερ.
0: Α, νοείς ότι την ευθύνη.
1: Ναι, έσαιρνε τα. Χάρηκα που έφυγε. Χίλιες φορές η Ρώμα του Ντι Φραντσέσκο και του Γκαρσία. Εντεγιώσαν οι προπονητές τύπου Μουρίνιο και Ρεάλ λόγω Εμπαπέ.
0: Εντάξει, το ότι πολλές φορές για το θέμα προπονητή Μουρίνιο ήταν ότι στο βωμό, να το πω έτσι, της επιτυχίας εθυσίαζε το να παίξει ή σε ποιο βαθμό να παίξει καλό ποδόσφαιρο, το έχει ως χαρακτηριστικό. Αλλά καμιά φορά κάποιοι προπονητές σου λένε εξαρτάται και το τι διαθέτει η ομάδα την οποία καλούμε εγώ να διαχειριστώ και πολύ περισσότερο να την οδηγήσω σε επιτυχίες. Τώρα δεν ξέρω τα δεδομένα τώρα της, δεν τα θυμούμε τα Ρώμα, αλλά απλά για να μας.
1: Ο Παναθηναϊκός ταξιζούς επανέρχεται, λέει 9.000 το έναν αν είναι για Ολυμπιακό.
0: Λογική τιμή, ειδικά για Ολυμπιακό, λογική τιμή. Δεν βοηθήσεις τον συμπατριώτη σου να μην το.
1: Καλημέρα ρε Λεβέντες, καλημέρα ρε Λεβέντη 203, φέρε μας το κύπελο, σήκωστο ξανά για τα αδέρφια μας που βρίσκονται ψηλά, πάμε να Πολωνάρα μου.
0: Μάλιστα.
1: Λούκας για Ομόνια.
0: Όπα. Είσαι γερό να ακούσουμε.
1: Λούκας για Ομόνια.
0: Μα εντάξει.
1: Ακούγεται.
0: Ξέρεις πόσα πράγματα μπορώ να σου βάλω κάτω και να βάλουμε και ένα ερωτηματικό και να είμαστε εγκαλυμμένοι.
1: Εντάξει, φυσικά έχουμε και περιπτώσεις που είναι πιο σιδεροκέφαλος. Που τις ακούσαμε.
0: Μα δεν είπα ότι ό,τι ακούσεις τώρα σημαίνει ότι είναι απλά φημολογία.
1: Ναι, απλά. Και ΑΕΚ.
0: Ο Αντερέκεν έχει γίνει καιρό πολύ που
1: έχει.
0: Εντάξει.
1: Ακούγεται. Το βλέπουμε. Έμειναν τα τύπικα. Αλλά ναι, ακούστε και για Λουκάς.
0: Βασικά τώρα παίχτες οι οποίοι εγκαλεία που λέμε ή έχουν διαφυσβήτη την ποιότητα και τελειώνει το συμβόλαιο τους και δεν έχουν ανανεώσει, πιο, πώς να το πω, πιο σύνηθες το φαινόμενο να παίζει τον το ερωτηματικό για κάποια άλλη ομάδα. Και για τον Κάστανο που είναι ακόμα βέβαιο το αν θα συνεχίσει στον Άρη ή που θα συνεχίσει γενικότερα.
1: Αβέβαιο.
0: Ναι, το συμβόλαιο, η συμφωνία που έκανε με τον Άρη είναι μέσα στο τέλος mm-hmm. της σεζόν. Ο Άρης δεν έχει.
1: Που είναι βέβαιο.
0: Αβέβαιο.
1: Αβέβαιο.
0: Είπα και για τον Κάστανο που είναι αβέβαιο. Κατά καιρού θα ακούσει να πάει στον ένα, να πάει στον άλλον και για άλλους παίκτες γενικότερα. Έτσι. Εντάξει.
1: Εντάξει, ο Κάστανος όμως είναι μια περίπτωση η οποία εύκολα μπορεί να υποθέσει.
0: Για τον Κβίτα δεν ακούγεται. Τελευταίος ναι. Ακούγεται όταν τέλειωσε. Συμφώνησε με τον Απόλλωνα. Άρα πάμε παρακάτω.
1: Πλέον Κάστανο, πα συνειρμικά ότι ρε παιδί μου, που η στιγμή που έκαμε το πρώτο βήμα επαναπατρισμού, έστω ως δανεικός, λογικά τον βλέπεις κάπου να κουμπώνει. Δηλαδή μπορεί να μην είναι ο Άρης, αλλά ποιοτικός παίχτης, Κύπριος, διάλεξε την επιστροφή, επέλεξε επιστροφή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα το σενάριο είναι υπαρκτό, με δούμε την έννοια να το λέω. Γιατί δεν δίνει η πάφος εισιτήρια, ρωτάει και αναρωτιέται ο 181.
0: Ποιο να δώσει εισιτήρια πάφος, το Απόλλωνα? Γιατί να δώσει πάφος εισιτήρια το Απόλλωνα? Ποια είναι η λογική? Άσε που δεν μπορεί να γίνει και μπορεί να μην... Όχι, μπορεί, δεν θα το επιτρέψει η αστυνομία πρώτα και κύριε. Αλλά γιατί να δώσει η πάφος εισιτήρια δηλαδή? Να ενισχύσει δηλαδή περισσότερο τη δύναμη της κερκίδας, ας το πούμε, για τον αντίπαλο.
1: Παιδιά, όσοι έχουν παιδιά κάτω 12 χρόνων, δεν νομίζω να έχουν πρόβλημα να μπουν.
0: Όπα, όπα, παιδιά, μην παρασύρουμε τον κόσμο τώρα. Πιένετε και εντάξει, και να πάει τσαμέ και να. Υπάρχουν παιδικά εισιτήρια. Από τη στιγμή που υπάρχουν τα παιδικά εισιτήρια, σημαίνει χρειάζεται παιδικό εισιτήριο. Τώρα, αν θα μπει, είναι έτσι που πάει το πράγμα.
1: Ο 4-6 να μα βάζει μια ωραία παράμετρο την οποία θα ψάξω. Γνωρίζετε την BAM FC.
0: BAM.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια ομάδα η οποία δημιουργήθηκε πριν 4 χρόνια στα τοπικά της Θεσσαλονίκης και τώρα θα πάει τρίτη κατηγορία.
0: Τρίτη εθνική. Χωρίς,
1: ναι, χωρίς να χάσει άνοδο και δημιουργήθηκε από 2 YouTubers. Απίστευτη πορεία, δείτε τη στο YouTube. Να ψάξω.
0: Μάλιστα.
1: Πώς το λέει το διαφημιστικό?
0: Θα το ψάξω.
1: Θα το ψάξω. Η Ραόλα.
0: Τι η Ραόλα?
1: Τι η Ραόλα 025. Πού θυμηθήκες η Ραόλα?
0: Με ερωτηματικών.
1: Ποιος, γιατί?
0: Λουκάς είναι ερωτηματικών ή λέμε και πού. Η Ραόλα με ερωτηματικών για είναι τα πράγματα.
1: Θα επανέλθει λογικά. Ως το τέλος του Μάη θα ακούσουμε όλους τους καλούς παίχτες στην Κύπρο και Ομόνια. Κάναμε τρεις εντεκάδες με τις φήμες, λέει ο 569.
0: Έτσι είναι, σωστό. Λογικό μάλλον και έχει γίνει και στο παρελθόν.
1: Πάντα θυμάστε τις...
0: Ναι, όχι μόνο και έχει να κάνει και με το οικονομικό. Αυτή τη στιγμή η Ομόνια είναι και πρωταθλήτρια, έχει και οικονομική δυνατότητα, άρα είναι λογικό να παίζει παντού το θέμα. Θυμάστε τι έγινε τα χρόνια της κυριαρχίας του ΑΠΟΕΛ. Ότι ήταν να τον πιάσει, παίζεται το όνομα του να πάει στο ΑΠΟΕΛ.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω σε τέτοιες περιπτώσεις παίζουν και λίγο τα μανατζερικά παιχνίδια. Δηλαδή λες πού θα τον
0: σπρώξω,
1: πού να το διαρρεύσω ότι ακούγεται.
0: Και του Λούκας τελειώνει το συμβόλαιο του. Από τη στιγμή που δεν βγήκε για την ώρα τουλάχιστον, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι και δεν το ξέρουμε, γι' αυτό το λέω, ότι η Πάφος είτε το θέλει είτε αν το θέλει τα βρήκαν και συμφωνήσα και παρακάτω, λογικό να είναι έτσι... ή και τον πολύ εσύ λογικό να έχει προταθεί και σε άλλους.
1: Για να κινηθεί το όνομα.
0: Μα είναι η δουλειά του, όχι μόνο για να, και ρεαλιστικά, αν βλέπει ή διαβλέπει ο εκπρόσωπος ότι αργεί, ας πούμε, η ομάδα να μου κάνει πρόταση, θα πρέπει να το. Πώς το λες, να το μπλασάρει, να τον προτείνει τον παίκτη του και αλλού για να βρει δουλειά.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πέτου παρέα.
0: Όπα.
1: Κατηγορία 5 γερό.
0: Ναι.
1: 759. Υποστηριχτή τη Ρώμα ότι έπιαν του τον πρώτο του ευρωπαϊκών τίτλων.
0: Είπε το άνθρωπο ότι πιάσε.
1: Ο τίτλο μην ίσχυε στο τέλο τη ημέρα. Να μην είμαστε ένα χαρίστη. Δήμωσε τον η αχαριστία των 759.
0: Είπε την άποψη του. Ρεβίλο, ότι δεν το αρέσκει. Είναι την άποψη.
1: 613 να το πάρει και το κύπελλο ο Απολλωνάς. Τόσο σίγουροι είναι, γιατί να πάμε εμείς οι παφίτες, δεν είναι τον που φίλε. Είπαν ότι από τη στιγμή που υπάρχει ζήτηση περισσότερη για εισιτήρια, α, θα έδινε η Πάφος. Τώρα ποια ομάδα θα το πάρει.
0: Καλά να μην είναι αισιόδοξη, ας πούμε, το Απολλωνά. Ή και εσείς οι φίλοι της Πάφου να μην είστε, γιατί να μην είσαστε.
1: Δύο ομάδες με διαφορετικές πορείες μέσα στο πρωτάθλημα.
0: Ξεκίνησε... Ναι, αλλά είναι τελικός κυπέλλου, ένα παιχνίδι διαφορετικό.
1: Ξέρεις, αν βάλεις κάτω λίγο τα αγωνιστικά, έχεις μια Πάφου που ξεκίνησε φουριόζα, πήραν τα όλα παραμάζωμα στην αρχή, έμπηκε ο Μίλους, έκαμε εντυπωσίασε μας, μετά εξαφανίστηκε. Και έχεις έναν Απόλλωνα ο οποίος ήταν άοσμος, άγευστος, ειδικά πριν τον Λωσάδα.
0: Αλλά πλέον θεωρείται και σε καλύτερη κατάσταση που
1: πριν τον Λωσάδα.
0: Τουλάχιστον ό,τι δείχνει μέχρι
1: τώρα. Και γύρισαν τα κουμπιά του διακόπτη.
0: Αλλά
1: ο τελικός είναι να κρυθεί, μπορεί να κρυθεί που μια λεπτομέρεια, που μια φάση.
0: Αλίμονο αν δεν υπάρχει αισιοδοξία, δικαιολογημένη εγώ λέω και για τις δύο ομάδες ότι σε ένα παιχνίδι μπορεί να το κερδίσει.
1: Και λειτουργεί διαφορετικά. Έτσι. Οι δυναμικές. Θυμάστε το παιχνίδι των τελικών Ομόνια Αχνά. Κόκκινη με το καλημέρα η Ομόνια.
0: Δεν κρίθηκε στα πέναλτι. Είναι φαβορή η Ομόνια.
1: Πέναλτι νομίζω.
0: Ναι. Γιατί όταν έπιασε η Πάφο στο πρώτο διστρόπαιο, όταν πήγε με την Ομόνια μέσα στο γάσιπι. Αν δεν είναι συμφώνας με αυτό που λέμε ότι είναι ένα παιχνίδι με ιδιαιτερότητα και μπορεί στο 50-50 τα προγνωστικά, τα θεωρητικά, ποιον έδιναν, ποια ομάδα σε έδιναν περισσότερες πιθανότητες. Έτσι είχε τότε η Πάφος, ή μέχρι τότε δεν είχε παρουσιάσει η Πάφος αυτό που παρουσίασε μετά. Έτσι είχε ένα παιχνίδι που έδωσε ανώ το πρώτο 20 λεπτό με το πρώτο ημίχρονο. Γι' αυτό λέμε.
1: Κύριε Γιώργο, με έχουμε τελειώσει για σήμερα.
0: Νομίζω πως ναι, Αντρέα, επιβεβαιώνω.
1: Εγώ θα χαιρετήσω. Και θα εγώ. Πω καλή συνέχεια.
0: Και εγώ. Αύριο πάλι στις 7 θα τα πούμε. Γεια σας.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνία του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
8: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Η επιτυχία της ανόρθωσης είναι υπαρξιακή. Μπορεί να καταστραφήκαμε εμείς, αλλά κρατήσαμε την ομάδα ζωντανή. Καταφέραμε να βάλουμε τις βάσεις για ένα οικοδόμημα που πάει να χτιστεί ξανά, ανέφερε μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της ανόρθωσης, Κυριάκος Πραστιτής. Σύμφωνα με πληροφορίες του 24 Sports, η ομάδα της Αμοχώς του ετοιμάζει πρόταση ανανέωσης στο Μιχάλη Ιωαννού. Ως μια από τις κορυφές σεζόν της καριέρας του, χαρακτήρισε τη φετινή αγωνιστική περίοδο στον πάγκο της Ομόνιας ο Χένικ Μπέρκ σε συνέντευξη που έδωσε σε μέσα στην Νορβηγία. Αυτό που πετύχαμε ήταν σπουδαίο, περνάω πολύ καλά στην Ομόνια και σκοπεύω να συνεχίσω, ανέφερε ο τεχνικός των Πρασινών. Εντός της εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις σχετικά με τις ανανεώσεις ποδοσφαιριστών. Σε πρώτο πλάνο η περίπτωση Σεμεδό. Στην πορτά εξόδου ο Εράκοβιτς που δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι κόντρα στον Απολλωνά. Με μοναδική επιδίωξη να παρουσιαστεί έτοιμος στον τελικό κυπέλου κόντρα στην Πάφο, συνεχίζει την προετοιμασία του ο Απόλλωνας. Δεν υπολογίζονται εν ώψη Ομόνιας η Σμέρχαλ του Οντού και Βούρος, ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Γκασπάρ. Μετά τον τελικό του κυπέλου θα ενσωματωθεί στην αποστολή του πράσινου ακροτηρίου ο Γκάρι Ροντρίγκες. Δημοσιεύματα στη Τσεχία αναφέρουν πως ο Σμέρχαλ πιθανόν να επιστρέψει στην πατρίδα του με τη νέα σεζόν. Σε επαφές με τον 29χρονο Ολλανδό μέσο Clint Lehmans βρίσκεται η ΑΕΚ. Ποδοσφαιριστής της ομάδας της Λάρνακας πρέπει να θεωρείται ο Αντερέκεν προς παραμονή και ο Μυραμόν. Αποχωρεί ο Αλομεροβίτς. Θέσεις στον τελικό του κυπέλου έκλεισαν πάνω από 4.000 φίλοι της Πάφου. Συνεχίζεται η προετοιμασία εν ώψη του αγώνα κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον τελικό κάνουν η Μπρούνο και Πιλέας. Εν αναμονή των εξελίξεων στα διοικητικά βρίσκονται στο ΑΠΟΕΛ με την πλευρά των επενδυτών να αξιολογεί τα οικονομικά έγγραφα των γαλαζοκυτρινών. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Πάμπλο Γκαρσία με την αποστολή της Εθνικής Αυστραλίας εντάχθηκε ο Ντέκενεκ. Σύντομα αναμένεται το ξεκαθάρισμα στην τεχνική ηγεσία του Άρη με την επιστροφή του Αρτέμ Ράτσκοφ να συγκεντρώνει πιθανότητες στην αποστολή του Κονγκό εν ώψη παγκοσμίου κυπέλου ο Καλουλού. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η περίπτωση του 25χρονου κεντρικού αμυντικού Ντιόκον Γκόμες, ο οποίος βρίσκεται σε επαφές με την ΑΕΛ. Ξεκαθαρίζει το μέλλον του φιλιωτή.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
8: Ακόμη ένα βήμα προς τον τίτλο έκανε η Arsenal επικρατώντας με 1-0 της Burnley και αυξάνοντας τη διαφορά από την δεύτερη θέση και τη Manchester City στους 5 βαθμούς. Οι πολίτες χρειάζονται νίκη στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Bournemouth για να παραμείνουν ζωντανοί στην μάχη του τίτλου. Σέντρα στις 9:30, στις 10:15 Chelsea Tottenham. Τέλος της εποχής στη Manchester City, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ στην Αγγλία, ο Pep Guardiola θα αποτελέσει παρελθόν με το τέλος της σεζόν μετά από 10 χρόνια παρουσίας και 20 κατακτήσεις τροπέων. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η ανακοίνωση της αποχώρησης αναμένεται τις επόμενες ώρες με το παιχνίδι κόντρα στην Aston Villa να αποτελεί το τελευταίο του στον πάγκο των πολιτών. Φαβορεί για να τον αντικαταστήσει ο Έντσο Μαρέσκα, ενώ στην λίστα με τους υποψήφιους βρίσκεται και ο Κομπανί. Ο Κάρλο Αντσελότι συμπεριέλαβε τον Νεϊμάρ στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ελλάδα, στη λίστα του Παναθηναϊκού για την τεχνική ηγεσία βρίσκεται το όνομα του 38χρονου Δανού προπονητή Γιάκοπ Νέστρουπ. Τελευταία του ομάδα η Κοπεχαγή. Με στόχο την ποιοτική ενίσχυση αρχίζει ο προγραμματισμός στην ΑΕΚ. Σε προτεραιότητα η απόκτηση κεντρικού αμυντικού, εξτρέμ και ποδοσφαιριστή στη μεσαία γραμμή. Αποφασισμένοι να διορθώσουν τα λάθη της φετινής σεζόν, παρουσιάζονται στον Ολυμπιακό. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται συνάντηση της διοίκησης με τον Μεντιλίμπαρ, ούτως ώστε να τεθούν όλα τα θέματα επιτάπητος. Ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης και για την επόμενη σεζόν ο Αντώνιο Ρούντιγκερ. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο Γερμανός αμυντικός θα υπογράψει επέκταση συμβολέου για ακόμη ένα χρόνο. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
9: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Diggers, όλες οι παναρισμένες κοτομπουκές 360 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,45. Serrano Cassius ψημένα 200 γραμμάρια 3,49. Lurpak Soft, βούτυρο αλατισμένο ή ανάλατο 225 γραμμάρια 3,29. Lux Πορτοκαλάδα 6x330 ml 3,29. Λέις Ολικής, θαλασσινό αλάτι ή Sour Cream και μαύρο πιπέρι 95 γραμμάρια 1,45. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
10: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ajip και Eni, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
12: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο ευζήν.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
14: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
13: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
14: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
15: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
16: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
17: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
18: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
19: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
20: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
21: They were going to hit our allies first.
22: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
23: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
24: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
25: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
26: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Λίγο πριν το φινάλε της φετινής σεζόν, απομένει βασικά η τελευταία αγωνιστική για τον πρώτο όμιλο και ο τελικός κυπέλλου. Προκύπτουν διεργασίες σε αρκετές ομάδες σε σχέση με τον προγραμματισμό για την νέα χρονιά. Πριν από μερικά λεπτά, ο Άρης ανακοίνωσε και επίσημα την αποχώρηση του Λένου Σοφρονίου. Θα έχουμε ρεπορτάζ Άρη σε λίγο στην εκπομπή. Να πούμε ότι ο πρόεδρος της Ανόρθωσης, ο Κυριακός Πραστίδης, με γραπτή δήλωσή του έκανε χθες τον απολογισμό της χρονιάς, τονίζοντας πολλά και σημαντικά, τα οποία θα σχολιάσουμε στη συνέχεια. Θα έχουμε επίσης ρεπορτάζ και για την ΠΑΦΟ. Θα πούμε και για κάποια νέα που προκύπτουν στο ΑΠΟΕΛ, στη Νέα Σαλαμίνα, στην Καρμιώτισσα. Και είναι θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν στην εκπομπή. Επίσης, το γηπεδικό είναι ένα ζήτημα που βρίσκεται στην επικαιρότητα. Κάποιες ομάδες ψάχνουν έδρα ακόμη εν ώψη της νέας σεζόν. Επίσης, να σας πω ότι χθες έγινε μια άτυπη συνάντηση ανάμεσα σε προέδρους σωματείων δεύτερης και τρίτης κατηγορίας με αφορμή ένα θέμα που έχει προκύψει και μετά από εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Νίκου Χριστοδουλίδη, για αύξηση της κρατικής προσφυγικής χορηγίας προς τα σωματεία των εν λόγω κατηγοριών. Στην Αγγλία για την Premier League, η Arsenal νίκησε χθες. Σήμερα αγωνίζεται η City στην μάχη βασικά που δίνουν οι δύο ομάδες για τον τίτλο. Η είδηση φυσικά που ξεχωρίζει από χθες βράδυ είναι η αποχώρηση του Pep Guardiola από τον πάγκο της City. Θα τα πούμε και αυτά στην συνέχεια.

0: Να θυμίσω για τον μεγάλο μας διαγωνισμό Sport FM και το CU Travel για τέταρτη συνεχή χρονιά. Σας ταξιδεύουν στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Ένας τυχερός ακροατής θα κερδίσει ένα πακέτο για δύο άτομα. Περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή, όπως είπαμε, για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George 4 αστέρων All Inclusive. Η συνολική αξία αυτού του πακέτου ανέρχεται στα 1.600 ευρώ και διεκδικείται αυτό το φανταστικό δώρο στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη CU Charm. Μία λέξη, το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας. 8 Ιουνίου θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή Pressing και υπάρχει επιλογή στην ημερομηνία αναχώρησης είτε 25 Ιουλίου είτε 1η Αυγούστου. Ολυμπιακός έκανε ανάρτηση με γραπτή δήλωση από τον Πέτρο Σάβα και βασικά αναφέρει τα ακόλουθα. Με την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της φετινής περίοδου αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην σημαντική επιτυχία του Ολυμπιακού Λευκωσίας και στην επίτευξη των στόχων της ομάδας. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ τον προπονητή Γιώργο Κωστή, ο οποίος εργάστηκε με συνέπεια, επαγγελματισμό και αφοσίωση για το στήσιμο της ομάδας για την αγωνιστική εικόνα που παρουσίασε. Η συμβολή του υπήρξε καθοριστική στη δημιουργία των βάσεων πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η φετινή προσπάθεια. Ευχαριστώ επίσης το υπόλοιπο προπονητικό και υποστηρικτικό επιτελείο που μετά τον Γιώργο ανέλαβε ένα δύσκολο έργο και ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρωτάθλημα. Ιδιαίτερη αναφορά ο φίλος τους Έλτερ Κάστρο και Μάριο Χριστοφή, οι οποίοι βοήθησαν ουσιαστικά την ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία, καθώς και τον πιστό στρατιώτη Κυριάκο Πολυκάρπου για όλα όσα πρόσφερε τα τελευταία 16 χρόνια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ποδοσφαιριστές μας για την προσπάθεια, για την πειθαρχία και την ψυχή που κατέθεσαν μέσα στο γήπεδο. Θέλω ακόμη να ευχαριστήσω τον αρχηγό του ποδοσφαιρικού τμήματος, Πέτρο Πέτρου, για την εξαιρετική του δουλειά στο στήσιμο της ομάδας μαζί με τον Γιώργο Κωστή, αλλά και για την διαχείριση όλων των καθημερινών ζητημάτων. Τέλος, ευχαριστώ θερμά τον κόσμο του Ολυμπιακού που στάθηκε δίπλα στην ομάδα σε κάθε στιγμή. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με πίστη, ενότητα και περηφάνεια. Αυτά από τον Πέτρο Σάβα, γραπτή δήλωση στο site του Ολυμπιακού. Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή. Έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον εκπρόσωπο της ΠΑΦΟΥ, τον Χριστόφορο Ματθαίου. Γεια σου Χριστόφορε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα.
0: Μάλιστα, αρχίζουμε από το αγωνιστικό. Είχε προηγηθεί η αναμέτρηση με την ΑΕΚ, ισοπαλία. Ισοφαριστήκατε βασικά στο τέλος, Χριστόφορε. Γι' αυτό το παιχνίδι, θέλεις να μας πεις την άποψή σου.
1: Ήταν ένα παιχνίδι που δεν είχε σίγουρα την σημασία που είχαν προηγούμενοι αγώνες. Ωστόσο, ήταν σημαντικό παιχνίδι, γιατί ήταν ένα παιχνίδι που μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να προετοιμαστούμε για το μεγάλο τελικό. Φέραμε φυσικά την νίκη, νομίζω το δείξαμε και με την. Και με τις επιλογές του προπονητή και με την εμφάνιση και δυστυχώς κάποιες έτσι λεπτομέρειες μας στέρισαν το τρίποντο στο τέλος που αν και δεν είναι τόσο σημαντικό πλέον όσο αφορά τους στόχους της ομάδας δεν είναι και ότι πιο ωραίο να σοφαρίζεις στο τέλος ενώ κρατάς την νίκη στα χέρια σου αλλά είναι όλα αυτά που πρέπει να δούμε και να βελτιώσουμε και για την συνέχεια και φυσικά για τον τελικό κυπέλλον αλλά γενικά και για το μέλλον.
0: Μάλιστα. Απομένει ακόμη ένα παιχνίδι, έτσι, για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα και υποχρεώσεις των ομάδων. Είναι αυτό κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Με την ιδιαιτερότητα, αν θέλεις, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, είναι σε σχέση με τον προπονητή σας και την προηγούμενη του ομάδα που τίθεται αντιμέτωπος, ο Σαπίντο.
1: Ναι, και το ότι θα είναι και κλεισμένο το θηρόν και ναι. Δικαίωμα θα έχουν μόνο οι συνταξιούχοι. Και γυναικόπαιδα, είναι για αυτές τις μια ιδιαιτερότητα για τον
0: αθλητή.
1: Ο στόχος νομίζω και γενικά η προσέγγιση θα είναι παρόμοια όπως ήταν και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Παιχνίδι προετοιμασίας, αλλά και γενικά η ομάδα σε κάθε αγώνα πηγαίνει για την νίκη. Νομίζω αυτό είναι λογικό. Και είναι ναι, το τελευταίο παιχνίδι που απομένει για να κλείσουμε την σεζόν στο πρωτάθλημα. Και μας δίνεται έτσι ακόμα 90 λεπτά να προετοιμαστούμε ενώπιση του μεγάλου τελικού. Αξίζει γι' αυτό παιχνίδι τις ιδιότητες του αυτά που είπαμε με τον προπονητή που ήταν παγιά στο ΑΠΟΕΛ. Με το ότι δεν θα έχει κανονικά ο κόσμος δικαίωμα να έρθει στον αγωνιστικό χώρο και να αποχαιρετήσει το παφιακό για αυτή τη σεζόν τέλος πάντων. Αλλά εντάξει πάλι και στόχος η νίκη, χωρίς οτιδήποτε δυσάρεστο, να αποφύγουμε φυσικά τραυματισμούς και να το χρησιμοποιήσει ο προπονητής με το επιτελείο του για να βγάλει συμπεράσματα και να προετοιμάσει κατάλληλα την ομάδα για τον τελικό.
0: Mm-hmm. Ίσως να είναι και πρόβα general, όπως λέμε, να δοκιμάσει κάποια πράγματα εν ώψη τελικού ή θα κάνει διαφοροποιήσεις ενώ μπορεί να ξεκουράσει βασικά στελέχη.
1: Δεν γνωρίζω, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ να γνωρίζω από αυτή τη στιγμή πώς θα προσεγγίσει τακτικά και γενικά τι σκέφτεται ο προπονητής. Το μόνο σίγουρο είναι πως είναι ένας αγώνας που του δίνει μια τελευταία τέλος πάντων έτσι, ευκαιρία είτε να δοκιμάσει πράγματα, είτε να δουλέψει σε κάποια πράγματα, είτε να ξεκουράσει ποδοσφαιριστές. Αλλά από τη στιγμή που αγωνιζόμαστε Παρασκευή και έχουμε μια εβδομάδα μέχρι τον τελικό, νομίζω δεν θα τίθεται θέμα κούρασης, αλλά είναι όλα αυτά που θα δει μαζί με τους εργάτες του για να πάρει τις σωστές αποφάσεις.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάντως προχθές είχε βάλει τον Κορέα δεξί μπακ. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι ήταν.
1: Ναι, σωστά.
0: Στη θέση του Μπρούνο που ταλαιπωρείται ακόμη από τραυματισμών. Άρα μπορεί και να το δούμε στον τελικό ενώ το συγκεκριμένο σκηνικό, αν και εφόσον ο Μπρούνο δεν είναι έτοιμος.
1: Αυτό που θέλουμε όλοι να πετύχουμε, ο στόχος είναι φυσικά όλοι οι ποδοσφαιριστές να είναι διαθέσιμοι για τον τελικό και οι τρεις που απουσιάζουν τους τελευταίους αγώνες τον τελευταίο καιρό, ο Μπρούνο, ο Πηλιάς και ο Γκολτάρ. Αυτό προσπαθεί να κάνει το ιατρικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές που δουλεύουν γι' αυτό. Ελπίζουμε να έχουμε όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή μας. Τώρα μέχρι την Παρασκευή και το παιχνίδι μετά από ελπίδα θα είναι διαθέσιμη και πώς θα μπορεί ο προπονητής να χρησιμοποιήσει τους ποδοσφαιριστές και το ρόστερ, έχοντας πάντα απόψη τον τελικό. Θα το δούμε μέχρι την Παρασκευή, αλλά εντάξει, υπάρχει υγιέται προσπάθεια και συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες και οι τρεις, για να είμαι ειλικρινής, για να είναι διαθέσιμη για τον τελικό.
0: Ναι. Και ο Γκολτάρ, ο οποίος λείπει εδώ και πάρα πολύ καιρό και εντάξει, είχα διαβάσει, δεν ξέρω ακριβώς αν ισχύει, είχε και μια υποτροπή, είχε κάποια θέματα τέλος πάντων ο άνθρωπος. Η ουσία είναι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι εκτός. Άρα μας λες, Χριστόφορο, ότι έχει πιθανότητες να προλάβει να είναι στην αποστολή.
1: Ναι, είχε, εκεί που είχε μπει στο 100% είχε έτσι κάποιες ενοχλήσεις, ένα πισωγύρισμα. Αλλά φαίνεται πως ήταν καθαρές οι εξετάσεις, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, δεν υπήρχε κάτι μεμφό και έχει ξαναμπεί στην προπόνηση και ανεβάζει ρυθμούς. Εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής δεν είμαι σίγουρος, να σου πω την αλήθεια, αν θα μπορεί να αγωνιστεί, έστω και λίγο, αν και θα ήταν, νομίζω θα ήταν το καλύτερο σενάριο για να πάρει και αυτός κάποια λεπτά για να δούμε ότι πράγματι είναι έτοιμος και για να ανεβάζει και αυτός ρυθμό για να μπορεί να βοηθήσει στον τελικό χρειαστεί. Αλλά το ίδιο ισχύει για τους τρεις. Οι τρεις συγκεντρώνουν πολλές ενότητες να είναι κανονικά στον τελικό, να είναι διαθέσιμοι και από εκεί και πέρα είναι θέμα του προπονητή.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι σημαντική εξέλιξη αυτή που λες. Το θέμα είναι να έχει ο προπονητής όλες τις επιλογές εκεί μπροστά του και να αποφασίσει ο ίδιος ενώ θα δούμε ποιος θα επιλέξει για τον μεγάλο τελικό. Που κακά τα ψέματα, εκεί είναι προσοχή, εκεί είναι κυρίως στραμμένο το μυαλό, Χριστόφορε.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω λίγο για τα εισιτήρια. Πώς πάει η προπόληση, αν μπορείς να μας ενημερώσεις, τι γίνεται. Από χθες είναι ανοιχτή η προπόληση.
1: Ναι, από χθες έχουμε φύγει την πρώτη ερώτητα που ισχύει για τους κατόχους διαρκείας και αφορούσε τους κεντρικούς τομείς της Ανατολικής. Πλέον δεν υπάρχουν αυτές οι προορισμοί. Έχουμε περάσει τις 4.000 και συνεχίζουμε κανονικά. Mm-hmm. Είναι παρόμοια έτσι, η ροή της διάθεσης εισιτήριων που ήταν και τις προηγούμενες χρονιές. Που εν τέλει φτάσαμε γύρω στις 7.000 και πέρσι αλλά και πρόπερσι. Αλλά θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτόν τον αριθμό. Νομίζω ειδικά με το πώς έχει εξελιχθεί η φετινή σεζόν είναι πάρα πολύ σημαντικό στο τελικό κύπελλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα να κατακτήσει το κύπελλο. Νομίζω δεν πρέπει να το λέμε καθημερινά. Νομίζω το γνωρίζει ο κόσμος. Συνεχίζεται η προπόληση. Υπάρχει έτσι μια σταθερή ροή πωλήσεων. Επαναλαμβάνω, έχουμε ξεπεράσει τις 4.000. Έχουμε αρκετές μέρες φυσικά μέχρι τον τελικό, αλλά ελπίζουμε να συνεχίσει να ανεβαίνει ο αριθμός των εισιτηρίων και να έχουμε πολλές χιλιάδες μαζί μας στον αγαπητή για να στρίξουν ποδοσφαιριστές σε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο αντίπαλος έχει ήδη ανακοινώσει sold out, άρα αντιλαμβάνεστε την ατμόσφαιρα που θα υπάρχει. Να. Θέλουμε και εμείς να έχουμε αρκετές χιλιάδες στο πλευρό μας για να βοηθήσουμε και εμείς τους ποδοσφαιριστές μας όπως θα κάνει και ο κόσμος αντίπαλο. Αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο, αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχει ροή. Φεύγουν τα εισιτήρια και συνεχίζεται κανονικά και ελπίζουμε να ανεβεί κατά πολύ αυτός ο αριθμός.
0: Μάλιστα. Ένας φίλος εδώ ρωτάει τι μπορεί να κάνει ένας συνταξιούχος για να δει τον αγώνα της Παρασκευής όταν έχει και διαρκείας.
1: Πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω είναι κάτι που θα ανακοινώσουμε είτε σήμερα είτε αύριο. Θα δούμε έτσι λίγο τα διαδικαστικά. Αν δεν κάνω λάθος, θα μπορεί να έρθει κανονικά με το εισιτήριο διαρκείας και θα γίνεται κάποια ταυτοποίηση στην είσοδο. Θα υπάρχουν και εισιτήρια για αυτούς που πληρούν τα κριτήρια και δεν έχουν εισιτήριο διαρκείας, αλλά νομίζω θα είναι μόνο στο στάδιο αγώνα, δεν θα γίνει κάποια προπόληση. Θα μπορεί ο κόσμος να προμηθευτεί εισιτήρια στα ταμεία την ημέρα του αγώνα. Και θα γίνεται κάποια ταυτοποίηση στην είσοδο στην ουσία. Είτε έχει εισιτήριο, είτε έχει εισιτήριο διαρκείας, θα γίνεται μια ταυτοποίηση στην είσοδο για να εξακριβώνεται ότι πληρεί αυτά τα κριτήρια που επιτρέπει ο νόμος και θα μπορεί ο κόσμος να δει τον αγώνα. Με ταυτότητα φυσικά. Έτσι θα γίνεται.
0: Ναι. Μάλιστα. Ένας άλλος φίλος λέει εδώ, είναι ο παδός του Απόλλωνα και μπορεί να πάρει εισιτήριο, ρωτάει για την Παφό ή έχετε ασφαλιστικές δικλείδες.
1: Όχι, υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες, είναι κάτι που κάνουμε εδώ και χρόνια και αυνοήτους λόγους.
0: Ναι.
1: Άρα ναι, αυτό.
0: Μάλιστα. Αυτά νομίζω για τον τελικό και για τα εισιτήρια. Αν θέλεις να πάμε λίγο και στα υπόλοιπα ζητήματα, ενώ ακούγονται πολλά και διάφορα και για τον Λούκασεν και για κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές της ΠΑΦΟΥ, έχετε κάνει κάποιες συζητήσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Προκύπτει κάποια θετική εξέλιξη, κατάληξη ή να περιμένουμε μετά τον τελικό, αν θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις.
1: Μετά τον τελικό είναι η πολιτική της ομάδας, ειδικά αυτή τη στιγμή. Έχουν μείνει δύο αγώνες. Όλα αυτά θα τα δούμε μετά το τέλος της σεζόν, μετά τον τελικό κυπέλλου. Αντιλαμβάνεσαι τους λόγους. Θα κάνει και ο κόσμος λίγη υπομονή, να προσιλωθούμε όλοι στο μεγάλο στόχο που είναι φυσικά να κατακτήσουμε το κύπελλο. Και μετά τις 29 του Μαΐου θα δούμε όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με την ΠΑΦΟ της νέας σεζόν και όλα αυτά.

0: και συγκεντρώνει και μάλλον και ο Λουκάσεν, ίσως και ο Λουκάσεν με την Εθνική Γκάνας. Περιμένουμε και εμείς την τελική επιβεβαίωση από εκεί που δεν έχει έρθει ακόμα, για να μπορούμε και εμείς να ανακοινώσουμε ελεύθερα κάτι πάρα πολύ τιμητικό για την ομάδα μας. Νομίζω ότι το να έχεις ποδοσφαιριστές στο Μουντιάλ για μια ομάδα από την Κύπρο είναι τεράστια επιτυχία.
1: Ναι.
0: Πολλά συγχαρητήρια σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Περιμένουμε και εμείς μια επιβεβαίωση τελική από τις ομοσπονδίες τους για να μπορούμε να το ανακοινώσουμε ελεύθερα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, είναι τιμητικό οπωσδήποτε, αλίμονο και θα έλεγα και πάρα πολύ σημαντικό και για τον κάθε παίχτη ξεχωριστά και για την ομάδα στην οποία ανήκει. Υπάρχει και το οικονομικό όφελος, Χριστόφορε, είναι και αυτόν ένα κομμάτι, μια παράμετρος τέλος πάντων του όλου θέματος.
0: Σίγουρα είναι σημαντικό για τους ποδοσφαιριστές, αυτό νομίζω είναι εύκολο να διαπιστώσει κάποιος, αλλά από εκεί πέρα είναι και το οικονομικό. Είναι και η φήμη της ομάδας, το να μπορείς σαν σύλλογος να δείξεις πως ποδοσφαιριστές παγωνίζονται και διαπρέπουν με την ομάδα σου, παίρνουν κλήσεις στις εθνικές και αγωνίζονται σε αυτές τις διοργανώσεις. Νομίζω είναι κάτι θετικό και είναι κάτι που μπορούμε και εμείς να το χρησιμοποιούμε όταν προσπαθούμε να φέρουμε ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Και είναι κάτι γενικά που νομίζω είναι, που βοηθάει σε όλους τους τομείς, και το σύλλογο αλλά και φυσικά τους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι. Μάλιστα. Είπες προηγουμένως για το Στέγιος Κυριακίδης, είναι αντιληπτό από τη στιγμή που δεν έχουν προχωρήσει οποιασδήποτε άλλες διεργασίες, θα αγωνίζεστε όλη τη χρονιά εκεί φέτος, τη νέα σεζόν.
0: Ναι, δεν υπάρχει κάτι που να, αυτή τη στιγμή που να διαφοροποιεί τα δεδομένα. Περιμένουμε να τελειώσουν όλες αυτές οι διαδικασίες που έχουν δρομολογηθεί και όταν υπάρχει κάτι που μπορούμε να ανακοινώσουμε, να ανακοινώσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να αλλάζουν τα δεδομένα και ό,τι ισχύει φέτος θα ισχύει του χρόνου. Αν αλλάξει κάτι θα ανακοινώσουμε. Ναι. Είναι όλα αυτά τα θέματα που λέγαμε και πιο πριν, θέλαμε ότι θα μας απασχολήσουν μετά το μεγάλο τελικό, τα διαδικαστικά και εντός γηπέδου και εκτός γηπέδου.
1: Ναι. Ένας άλλος φίλος λέει εδώ, 856, γιατί δεν μπορεί να αγοράσει διαδικτυακά εισιτήρια, δεν ξέρω αν είναι για τον τελικό που εννοεί, προφανώς για τον τελικό, ναι.
0: Προφανώς, ναι. Ίσως, όπως είπαμε και πιο πριν, υπάρχουν έτσι κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Αν δεν μπορεί να διαδικτυακά, σημαίνει ότι δεν μπορεί διαδικτυακά. Αν είναι οπαδός της ΠΑΦΟΥ, μπορεί να έρθει εδώ στο σημείο πώλησης στα γραφεία της ομάδας και να διαπιστώσουμε ότι μπορεί να πάρει εισιτήριο. Απλά εντάξει, υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας που ίσως να αποτρέπει κάποιον κόσμο που δεν έχει έρθει σε ορισμένο αριθμό αγώνων της ΠΑΦΟΥ. Αν είναι πραγματικά παδός της ΠΑΦΟΥ, να έρθει εδώ στο σημείο πώλησης στα γραφεία μας και θα τον εξυπηρετήσουμε.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Χριστόφορε. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ,
1: να ευχηθώ.
0: Ευχαριστώ,
1: καλόν υπόλοιπο. Αυτά για το ρεπορτάζ της ΠΑΦΟΥ. Θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Συγκρατημένη ικανοποίηση αλλά και προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις του Συνδέσμου Φωνή των Κτηνοτρόφων από τα αποτελέσματα της σύσκεψης στο Υπουργείο Γεωργίας. Εάν προχωρήσει η Τουρκία σε οποιασδήποτε παράνομες ενέργειες, η αντίδραση θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση κατά της Τεχεράνης κατόπιν επικοινωνίας με ηγέτες του κόλπου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό πυροβολισμών στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Διέγκο. Μεταξύ των θυμάτων είναι και οι δύο δράστες ηλικίες 17 και 19 ετών. Εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε όχημα σε κοντινή απόσταση από το σημείο επίθεσης.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος με λίγες υψηλές νεφώσεις για να καταστεί μέχρι το απόγευμα μερικός έως κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και υψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται γύρω στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα ανέλθει γύρω στους 28 έως 31 βαθμούς Κελσίου σε εσωτερικά παιδινά τμήματα του νησιού, γύρω στους 26 έως 29 βαθμούς Κελσίου στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου στα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε

0: με 32 σέντ την κιλοβατόρα, είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο. Green Agenda Cyprus Summit.
1: Transition as a responsibility, not a trend.
0: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή, Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
2: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
0: Οι βουλευτικές εκλογές 2026 είναι στον Αλφα Κύπρου. Μαραθώνιες εκπομπές από τις 6 και 45 το πρωί της 24ης Μαΐου μέχρι τα μεσάνυχτα. Με απευθείας συνδέσεις, άμεση και έγκυρη ενημέρωση, ο Αλφα Κύπρου θα καταγράφει λεπτό προς λεπτό τον παλμό της εκλογικής αναμέτρησης. Γιατί οι εκλογές είναι στον Αλφα Κύπρου.
3: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Sharm El Sheikh. Ένας προορισμός όπου η πολυτέλεια χωράει σε budget. Φαντάσου ότι είσαι σε κάποια εξωτική παραλία. Αράζεις την ξαπλώστρα με ένα παγωμένο κοκτέιλ. Και η μόνη σου σκέψη είναι πότε θα κάνεις την επόμενη βουτιά. Οχταήμερη all inclusive εμπειρία που σε αφήνει να ζήσεις το τώρα από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. Cutravel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
4: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
5: Τραπέζι στο Passione Wine and Food.
6: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
5: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
4: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
5: Τραπέζι στο Μιλάρι Μπιστρό Tavern.
6: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
5: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
7: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθέτημα.

0: Θαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See you Charm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
3: Σαν σήμερα στις 19 Μαΐου 1928 διεξάγεται στην Καλιφόρνια ο πρώτος αγώνας αλμάτων βατράχου με την συμμετοχή 51 αμφίβιων. Δεν ξέρω πόσο το προχώρησαν οι Αμερικάνοι, αλλά άκουσα ιστορία στοιχημάτων στον Άγιο Δεμέτιο με μπακλαβάδες για το που θα κάτσει μίγα.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Λοιπόν, για τον φίλο τον Νικόλα που μου είχε στείλει προηγουμένως το μήνυμα, μπράβο στον πρόεδρο, λέει, που στηρίζει τον Μεντιλίμπαρ, πήρε το conference όταν οι προπονητές της Κερκίδας θέλανε να φύγει. Μάλιστα, και να το κανονίσουμε το θέμα εδώ με το μήνυμα που λέτε. Αν και θυμίζω ότι σε σχέση με το διαγωνισμό για το Sharm El Sheikh, στο 2950 τα μηνύματά σας με την ένδειξη See you Sharm. See you Sharm, μία λέξη και το ονοματεπώνυμό σας είναι καλύτερα. Είναι πολύ πιο εύκολο να τα εντοπίσουμε τα μηνύματα και να τα βάλουμε στην κλήρωση. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο μας καλεσμένο. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη, ο Κώστας Παπαδόπουλος. Γεια σου Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, ευχαριστώ για τους ακροάτες.
0: Μάλιστα, αρχίζουμε από μια τελευταία ανεξέλιξη, τη σημερινή, πριν από μερικά λεπτά. Έχετε ανακοινώσει την αποχώρηση του Λένου Σοφρονίου. Ήταν αρκετά χρόνια στον Άρη και έχετε πάρει πλέον αυτή την απόφαση, Κώστα, ναι.
1: Για την ακρίβεια, ήταν ο μακροβιότερος ποδοσφαιριστής στα αποδυτήρια του Άρη, ο οποίος ήταν στην ομάδα μας από τη σεζόν 19-20. Έζησε όλη την μετάβαση από την παλιά στη νέα εποχή, την άνοδο, την κατάκτηση του πρωταθλήματος, σε ευρωπαϊκές συμμετοχές. Εντάξει, και ήταν μια προσωπικότητα που έχερε σεβασμού και εκτίμησης στα αποδυτήρια Στέλλα και ήταν και ένας από τους αρχηγούς της ομάδας.
0: Μάλιστα. Αποχωρεί λοιπόν ο Λένος Σοφρονίου. Χθες, Κώστα, είχατε ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας με τον Νίκολιτς. Και αυτός ένας ποδοσφαιριστής που ήταν στην ομάδα. Εντάξει, φέτος είχε τα προβλήματα του, ήταν τραυματίας, ενώ για καιρόν ήταν εκτός. Εντάξει, ευελπιστείτε πως θα είναι υγιής να μπορέσει να βοηθήσει την επόμενη σεζόν.
1: Εντάξει, το δεδομένο, Στέλλα, όσον αφορά στον Νίκολιτς, είναι ότι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Όσοι τον έχουν δει να αγωνίζεται, νομίζω ότι αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό. Εντάξει, όπως ανέφερες όμως, είχε κάποια θέματα με τραυματισμούς και ναι, αυτή είναι η ευχή μας να είναι υγιής για να μπορέσει να προσφέρει στην ομάδα αυτά που ξέρουμε ότι μπορεί να δώσει.
0: Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω από τη στιγμή που έχουμε μπει σε αυτά τα δεδομένα πλέον στον Άρη με τα θέματα προγραμματισμού, σημαίνει έχετε προχωρήσει και κάποιες άλλες περιπτώσεις, Κώστα, αν μπορούμε να αναφέρουμε οτιδήποτε σε σχέση με παίχτες που είναι βασικοί και θέλετε να τους κρατήσετε?
1: Εντάξει, αν υπήρχε κάτι ολοκληρωμένο, Στέλλα, θα υπήρχε επίσημη ανακοίνωση. Όμως δεν σου κρύβω ότι όντως έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Ξεκινήσαμε αυτές τις δύο ανακοινώσεις σήμερα και χθες. Θα ακολουθήσουν και άλλες τις επόμενες μέρες και σιγά σιγά μπαίνουμε στο κομμάτι του προγραμματισμού. Αυτό είναι η αλήθεια.
0: Μάλιστα. Για ποδοσφαιριστές που είναι βασικοί, π.χ. Βαν Άλβες, Κορέα, Καστανός, με αυτούς σε ποιο σημείο είναι η όλη διαδικασία?
1: Εντάξει, με κάποιους είναι προχωρημένες, ίσως και πολύ προχωρημένες οι επαφές, οι διαπραγματεύσεις, με κάποιους άλλους όχι και τόσο, με κάποιους άλλους θα πρέπει να περιμένουμε το τέλος του πρωταθλήματος και επίσημα. Όμως η ουσία είναι ότι ξεκινήσαμε, Στέλλα, και θέλουμε να κλείσουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται το θέμα, τουλάχιστον με τους παίκτες που είναι στο εφιστάμενο ρόστερ και είτε θα μείνουν είτε θα αποχωρήσουν. Και από εκεί και πέρα θα δούμε και τα άλλα κεφάλαια του προγραμματισμού με στόχο να παρουσιαστούμε βελτιωμένοι σε σχέση με την εικόνα που είχαμε τη φετινή σεζόν.
0: Μάλιστα. Αυτούς που έχω προαναφέρει, θέλετε να τους κρατήσετε, φαντάζομαι. Ναι, καταλαβαίνω είναι διαφορετική κάθε περίπτωση, αλλά είναι από τους παίχτες που θέλετε να κρατήσετε, τον Βανά, τον Κορέα, τον Κάστανο?
1: Εντάξει, κάθε περίπτωση, όπως σωστά ανέφερες, είναι διαφορετική. Όμως αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πιστεύω ότι αυτούς που θέλει ο Άρης να κρατήσει για τη νέα σεζόν, θα τους κρατήσει πάλι.
0: Ναι. Υπάρχουν αρκετοί που δεν έχουν συμβόλαιο για τη νέα σεζόν?
1: Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές των οποίων τα συμβόλαια ολοκληρώνονται. Νομίζω ότι είναι λίγο πολύ γνωστοί. Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι είναι πάρα πολλοί, όμως υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δικαιώνουν τα συμβόλαια.
0: Ναι. Μάλιστα. Κάποια στιγμή όταν είχαμε μιλήσει, θυμάμαι είχες αναφέρει ότι στόχος είναι να εντάξετε νεαρούς ποδοσφαιριστές στο δυναμικό σας. Θέλετε να κάνετε αυτή την αλλαγή? στην ομάδα. Φαντάζομαι ισχύει.
1: Δεν είναι αλλαγή όμως. Είναι η πολιτική της ομάδας από την πρώτη μέρα που ανέλαβε η νέα διοίκηση. Ενώ να υπάρχουν νεαροί εξελίξιμοι ποδοσφαιριστές.
0: Να υπάρχουν, αυτό να μην θέλουμε. Είναι όλοι αυτοί που θα αποκτήσετε πάνω σε αυτήν τη βάση. Διότι έχετε και παιδιά που είναι λίγο πιο μεγάλης ηλικίας.
1: Ναι, μα σε μια ομάδα δεν μπορούν να είναι όλοι 17 χρόνια και 18 χρόνια στέλνα. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία στην ομάδα.
0: Εντάξει, και στην Κύπρο τους 25 και τους 24 πάλι νεαρούς τους λέμε.
1: Εντάξει, εξαρτάται. Μπορεί να είσαι 23-24 και να έχεις πολλά παιχνίδια στα πόδια σου και μπορείς στην ίδια ηλικία και να ψάχνεις τις πρώτες σου συμμετοχές. Εξαρτάται από τους ποδοσφαιριστές, αλλά ο γενικότερος στόχος είναι να μειώσουμε τον μέσο όρο ηλικία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πάρουμε μόνο 18χρονους, 19χρονους, 20χρονους όπως είπα, και χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα πάρουμε κάποιον που να είναι πιο μεγάλος. Όμως η γενική ιδέα αυτή είναι. Να συνεχίσουμε να αναζητούμε νεαρούς ποδοσφαιριστές που είναι εξελίξιμοι και ταυτόχρονα και όσους ποδοσφαιριστές θεωρήσει η ομάδα προγραμματισμού ότι μπορούν να μας βοηθήσουν με την ποιότητά τους και τις ικανότητες τους.
0: Μάλιστα. Ήθελα να σε ρωτήσω για τον Καγκουλίν, έτσι μια διευκρίνηση. Όταν τον είχατε πάρει, ανακοινώθηκε συμβόλαιο τριετές και η ομάδα από τη Σουηδία είχε κάτι διαφορετικό να ανακοινώσει.
1: Ναι, ήταν διαδικαστικό το θέμα, αλλά επί της ουσίας ο Καγκουλής έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο με την ομάδα.
0: Ναι, ενώ πρέπει να καταβάλει κάποιον ποσό ο Άρης τώρα για να είναι δικός του ποδοσφαιριστής ή έχουν τακτοποιηθεί αυτά τα θέματα?
1: Όχι, ήταν τακτοποιημένα όταν έγινε η αρχική μεταγραφή.
0: Άρα είναι ξεκάθαρο ότι έχει συμβόλαιο με την ομάδα σας και συνεχίζει εκεί.
1: Ναι. Έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο.
0: Ναι. Ωραία. Η περίπτωση Ράτσκοφ, σε ρώτησα και τις προάλλες, αλλά είναι πάρα πολλά και συνεχίζονται τα δημοσιεύματα, Κώστα. Θέλεις να μας πεις κάτι? Επιστρέφεις στον Άρη?
1: Δεν θέλω να πω κάτι. Καταρχήν έχουμε προπονητή και δεν είναι σωστό να μιλάμε για άλλον προπονητή ενώ έχουμε ήδη προπονητή στον πάρκο. Να τελειώσουμε το καλό το πρωτάθλημα. Λίγη υπομονή, άλλωστε την Παρασκευή τελειώνει και όποια εξέλιξη είναι να γίνει, εάν γίνει, τότε θα την ανακοινώσουμε.
0: Ναι. Για τον κύριο Ηλιάσο Λουκά διάβασα ότι πάει στην Καρμιώτησα πάντως, ότι θα είναι εκεί σαν τεχνικός διευθυντής, αν ισχύει. Θα μας τα πει σε λίγο και εκπρόσωπος, εάν θέλει να μας πει κάτι παραπάνω για αυτό το θέμα. Ναι.
1: Όχι, εντάξει, δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο για το τι μπορεί να έχει στα χέρια του Ηλιάσος Λουκά ή τι δεν μπορεί να έχει. Εμείς, για μας είναι προπονητής της ομάδας, έχει συμβόλαιο με τον Άρη μέχρι και το τέλος της σεζόν. Και όταν ολοκληρωθεί η σεζόν θα τα δούμε, Στέλλα, θα δούμε και τι θα κάνουμε εμείς, αν θα πορευτούμε μαζί του, αν θα πάμε κάποιον άλλο προπονητή, τι θα κάνει ο προπονητής αυτός αν δεν μείνει μαζί μας και το καθεξής. Αλλά είναι πάρα πολύ πρωί μου ακόμη να συζητήσω για το θέμα του προπονητή.
0: Ναι. Μάλιστα. Κάτι άλλο σε σχέση με, επειδή έχει γραφτεί, γι' αυτό σε ρωτώ, για τον Αγγελόπουλο, τον αμυντικό του Εθνικού Άχνα, σας ενδιαφέρει αυτή η περίπτωση? Επίσης παλαιότερα είχα διαβάσει και για τον Σέζαρ, ακόμη ένας παίχτης που είναι εδώ στην Κύπρο, ήταν στην ομάδα του Ύψονα, αν ενδιαφέρει όντως τον Άρη?
1: Στέλλα μου, γράφονται και λέγονται πάρα πολλά για ποδοσφαιριστές που είτε έχουμε και φεύγουν, άλλοι ποδοσφαιριστές ήταν στην ομάδα μας και τους έχουν μεταγράψει σε άλλες ομάδες. Είναι πολλά αυτά τα δημοσιεύματα και ξέρεις ότι δεν παίρνω στη διαδικασία ούτε να τα διαβεβαιώνω ούτε να τα διαψεύδω. Η τακτική που ακολουθούμε είναι πάντοτε ίδια. Όταν υπάρχει κάτι το οριστικό, βγαίνουμε επίσημη ανακοίνωση. Τώρα δεν θα μπω στη διαδικασία ούτε να διαβεβαιώνω ονόματα ούτε να διαψεύδω.
0: Ναι. Άρα τα κρατάμε εδώ και θα δούμε, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ο Καλούλου είναι έτοιμος για το Μουντιάλ?
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τον κύριο Καλούλου. Καταρχήν είναι ο πρώτος παίκτης που αγωνίζεται στον Άρη και από τον Άρη πάει στο παγκόσμιο κύπελλο. Νομίζω ότι αυτό περιποιεί τιμή και για την ομάδα μας. Και ασφαλώς για τον ίδιο ήταν ένα όνειρο ζωής. Το Κόγκο δεν είναι από τις παραδοσιακές δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Αν δεν κάνω λάθος, τελευταία φορά που είχαν πάει στο Μουντιάλ ήταν πριν από 50 χρόνια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι ευκαιρία ζωής για τον Καλούλου. Είναι πάρα πολύ χαρούμενος και εμείς μαζί του και του ευχόμαστε τα καλύτερα.
0: Ναι. Έχει φύγει ή πότε φεύγει με την
1: ώρα? Όχι, δεν έχει φύγει, από εβδομάδα θα φύγει.
0: Ναι, από εβδομάδες, μάλιστα. Εντάξει, μένει και ο αγώνας τώρα με την ΑΕΚ, Κώστα. Κάνουμε μια αναφορά και σε αυτόν τον παιχνίδι που έρχεται την Παρασκευή, τελευταίος αγώνας της σεζόν.
1: Ναι, είναι ο τελευταίος αγώνας της σεζόν και θέλουμε να κάνουμε άλλη μια καλή εμφάνιση, να κλείσουμε τη σεζόν τουλάχιστον με θετικό πρόσημο. Μπορεί να μην υπάρχει ουσιαστικό κίνητρο, αλλά όπως είχαμε δείξει και σε όλα τα παιχνίδια, θα έλεγα τις φάσεις των play-off Stella, που ήμασταν ανταγωνιστικοί, αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και την Παρασκευή για να έχουμε ένα όσο δυνατόν καλύτερο τέλος της σεζόν.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Αγωνιστικά, αν υπάρχουν οποιαδήποτε θέματα, αν μπορείς να μας πεις.
1: Εντάξει, αγωνιστικά τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα και είναι εδώ και καιρό έξω. Είναι ο Στίβο Γιακό, ο Γκομής. Από εκεί πέρα επέστρεψε, είναι εκτός και ο Θεοδοσίου. Και βεβαίως υπάρχει και πάλι το ενδεχόμενο να γίνουν αρκετές και σημαντικές αλλαγές από τον προπονητή, αφού όπως είπε και ο ίδιος, θέλει να δώσει χρόνο συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές που δεν είχαν πολλά λεπτά στα πόδια τους, όπως έγινε και στο περάσμενο παιχνίδι.
0: Ναι, με τον Απολλώνα. Μάλιστα. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια να ευχηθώ.
1: Να είσαι καλά, Στέλλα. Καλή συνέχεια.
0: Καλό νηπό, λοιπόν. Αυτά για τον Άρη. Πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Παύλο Μιχαήλ, μέλος του ΔΣ της Καρμιορισσάς. Σας χαιρετώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Σοκράτου, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω λίγο έτσι πώς οργανώνεστε εκεί, ξεκινώντας από το θέμα της τεχνικής ηγεσίας και του τεχνικού επιτελείου. Όντως επιβεβαιώνεται ότι θα είναι μαζί σας και ο Λιάσος Λουκά την νέα σεζόν σε έναν διαφορετικό ρόλο?
2: Όχι, δεν επιβεβαιώνω τίποτα. Αυτή τη στιγμή προπονητής είναι ο Αλέξης Γαρπόζης μαζί με τους συνεργάτες του. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα προς το παρόν με οποιοδήποτε τεχνικό διευθυντή. Αν υπάρξει κάτι, θα το ανακοινώσουμε.
0: Ναι. Μάλιστα. Είναι μια θέση που θέλετε, εννοώ, να βρείτε κάποιον άτομο εκεί? Είναι κάποιον που ψάχνετε, φαντάζομαι?
2: Το συζητούμε με τον προπονητή της ομάδας. Θα δούμε, ακόμα είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ακόμα η σεζόν δεν έχει τελειώσει στην πρώτη κατηγορία. Είναι κάτι που σκεφτόμαστε, ναι, αλλά δεν έχει πάρθει ακόμα η απόφαση ότι θα πορευτούμε με τεχνικό διευθυντή.
0: Εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω, με τον κύριο Καρπόζη δεν πρέπει να είστε ικανοποιημένοι εκεί. Συνεχίζετε κανονικά. Μας το είχατε κανονικά πει και τις προάλλες, ναι.
2: Βεβαίως. Είχε και συμβόλαιο για την νέα χρονιά, αλλά είναι τιμή μας που τον έχουμε μαζί μας, είναι ένας εξαίρετος προπονητής, είναι πολύ πολύ δουλευταράς, αγαπά αυτό που κάνει και θα πορευτούμε μαζί του, ναι.
0: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, έχετε αρχίσει και τις επαφές σας για το ρόστερ προς τις αφαιρέσεις και όλα αυτά, έχετε μιλήσει να ξεκαθαρίσετε πρώτα με το εφιστάμενο ρόστερ κειμένου μου και φεύγουν ή θα υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές?
2: Ναι, θα υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές. Είμαστε ήδη αυτές τις μέρες, γίνονται συναντήσεις με τους ποδοσφαιριστές που ήταν στο ρόστερ την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Να ξεκαθαρίσει πρώτα αυτό το κομμάτι και μετά θα δούμε πώς συνεχίζουμε με νέους παίκτες που θα έρθουν. Όπως είπα και πριν, πρέπει πρώτα να τελειώσει η αγωνιστική περίοδο στην πρώτη κατηγορία, γιατί κοιτάζουμε και κάποιους παίκτες που ήδη αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία φέτος. Αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε οτιδήποτε για τον οποιοδήποτε θα έρθει. Μόνο για αυτούς που θα φύγουν θα υπάρξει ανακοίνωση σύντομα.
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά έχετε στο στόχαστρο, από ό,τι καταλαβαίνω, και κάποια παιδιά που ήταν σε άλλες ομάδες και θα το δείτε. Θα κυνηγήσετε αυτόν τον στόχο, να ενισχυθείτε με παίχτες που ήταν σε άλλες ομάδες?
2: Ναι, βεβαίως. Απλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να αγοράσουμε ποδοσφαιριστές. Ναι. Άρα
0: και μιλάμε για Κύπριους ή και ξένους επίσης?
2: Κυρίως για Κύπριους, γιατί φέτος, όπως έχει πει και ο πρόεδρος, δεν έχουμε διάθεση να πληρώσουμε ούτε έναν ευρώ σε προστήματα για χρησιμοποίηση Κυπρίων ποδοσφαιριστών, άρα θα έχουμε στο ρόστερ μας αρκετούς. Απλά επειδή ξαναλέω, πρέπει να τελειώσει η σεζόν να δούμε ποιοι είναι εκτός πλάνων από τις ομάδες τους για να μπορέσουμε να συζητήσουμε με κάποιους ποδοσφαιριστές. Γιατί σας έχω πει ότι δεν θα αγοράσουμε ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, μάλιστα. Συν τους ξένους που πρέπει έτσι κι αλλιώς να προχωρήσετε σε ενίσχυση.
2: Ναι, βεβαίως. Σίγουρα θα πάρουμε όλους όσους ζυγιόμαστε.
0: Ναι. 17 ξένους και κοινοτικούς.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Από το εφιστάμενο ρόστερ, αν μπορείτε βεβαίως να μας ανακοινώσετε ποιοι συνεχίζουν ή δεν θέλετε τώρα να πείτε κάτι.
2: Ο μόνος που συνεχίζει σίγουρα είναι ο Γεμπλή, που έχουμε συζητήσει μαζί του, τα βρήκαμε σε όλα, είχε και συμβόλαιο σε περίπτωση ανόδου αυτόματη ανανέωση. Αυτός είναι ο μόνος σίγουρος, κανένας άλλος.
0: Μάλιστα. Εντάξει, για να λέτε, αυτό σημαίνει όντως πάντα για πολλές και σημαντικές αλλαγές. Θέλω να σας ρωτήσω για την προετοιμασία, πότε ξεκινάτε, αν τα έχετε καθορίσει όλα αυτά.
2: Έχουμε μπει για 6 Ιουλίου.
0: Στην Κύπρο θα γίνει εξ ολοκλήρου προετοιμασία.
2: Ναι, ναι. Υπήρξαν κάποιες επαφές για να πάμε στο εξωτερικό, δεν καρποφόρησαν. Δεν είναι 100%, αλλά μάλλον πάμε για Κύπρο.
0: Ναι. Μάλιστα. Κάτι άλλο σε σχέση με το γηπεδικό. Είχαν γίνει και επαφές με το Τσίριο. Βγάλατε κάποια άκρη. Έχετε να μας πείτε κάτι το νεότερο για αυτό το θέμα?
2: Ναι, όντως το θέσατε πάρα πολύ καλά. Βγάλαμε άκρη, το έχει χρόνια που πάει αυτό το θέμα, αν θα ξαναλειτουργήσει το Τσίριο. Έχουμε κάνει μια συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο εκεί την περασμένη εβδομάδα, να θυμάμαι καλά, περασμένη Δευτέρα. Εντάξει, οι άνθρωποι έχουν την καλή διάθεση να το ανοίξουν το γήπεδο. Μας έκαναν μια αρκετά καλή τιμή, θεωρώ. Υπάρχουν κάποια βελτιωτικά έργα που πρέπει να γίνουν ειδικά στις κερκίδες για θέματα στατικότητας και ήδη έχουν ξεκινήσει να κάνουν κάποια βελτιωτικά έργα εκεί. Νομίζω είμαστε πάρα πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά στο να ανοίξουμε το Τσίριο ξανά.
0: Μάλιστα. Αυτό ισχύει και για εσάς και για την ομάδα του Ύψωνα, από ό,τι καταλαβαίνω, να το χρησιμοποιήσετε το Τσίριον ή μιλάτε μόνο για εσάς?
2: Αν και δεν έχω τη δικαιοδοσία να μιλήσω για κανέναν άλλον, νομίζω ότι πάει και ο Ύψωνα.
0: Ναι, ναι, επειδή ήταν γνωστό ότι είχατε κάνει κοινές επαφές.
2: Ναι, για να μπορέσουμε να πάρουμε κάπως καλύτερη τιμή από τις 10-11.000 ένα παιχνίδι που υπήρξε στις προηγούμενες συναντήσεις πριν 2 χρόνια, έπρεπε σίγουρα να μην είμαστε μόνοι μας. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν εκεί οι άνθρωποι, αλλά ναι, το βλέπω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να ανοίξουμε το Τσίριο ξανά.
0: Μάλιστα, είναι σημαντική αυτή η εξέλιξη που λέτε. Το γεγονός ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια είναι ένα πρόβλημα, γιατί πρέπει να δαπανηθούν χρήματα για, ξέρω εγώ, ανακαίνιση, πώς να το πούμε τώρα.
2: Μα δεν είναι αδειοδοτημένο για πρώτη κατηγορία.
0: Ναι, αυτό λέω. Για να μπορέσει να πάρει τη σχετική άδεια, πρέπει να γίνουν και συγκεκριμένα έργα.
2: Ναι, ναι. Από ό,τι ξέρω, τη διαδικασία θα πάνε οι υπεύθυνοι της ΚΟΠ, θα δώσουν οδηγίες στο τι πρέπει να γίνει, θα γίνει και θα ξαναεπιθεωρηθεί να πάρει την άδεια.
0: Θα πιάσει στην ολότητα του αυτή η ανακαίνιση που λέμε, ή θα γίνουν συγκεκριμένα πράγματα μόνο?
2: Όχι, υπάρχουν κάποια βελτιωτικά έργα που πρέπει να γίνουν στην Ανατολική, στο άνω διάζωμα της Ανατολικής, στο οποίο υπήρξαν κάποια θέματα,
0: ναι,
2: βάσει των εκθέσεων που έβγαλαν κάποιοι πολιτικοί μηχανικοί κτλ. Τα οποία έχει ήδη κοστολογηθεί από το Τσίριον και από ό,τι μας είπε ο κύριος Τσολάκης προχτές, έχουν ήδη ξεκινήσει δηλαδή τις διαδικασίες. Όσον αφορά το χλωροδάπηταν του γηπέδου, θα επαναφυτευτεί εντός των ημερών και θα είναι.
0: Ναι.
2: Η υποδομή αυτού του γηπέδου είναι εξαιρετική. Από ό,τι θυμάμαι και εγώ τόσα χρόνια το Τσίριον, η υποδομή του ήταν πάρα πολύ καλή. Άρα χρειάζεται μόνο μια επαναφύτευση στον αγωνιστικό χώρο.
0: Μάλιστα. Θα προλάβετε, λέτε έτσι, τη νέα σεζόν?
2: 100%.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Έτσι να ξαναζωντανέψει, να πάρει η ζωή, να κινηθεί εκεί και η περιοχή και το γήπεδο.
2: Να ζωντανέψει, ναι, σίγουρα, και εμείς είναι τρομερή ταλαιπωρία να παίζεις κάθε εβδομάδα εκτός πολλής, εκτός με τα 3 παιχνίδια με τις ομάδες της Λεμεσού.
0: Ναι, ναι. Θα έχει 5 ομάδες η Λεμεσός φέτος.
2: Ναι. Μάλιστα. Ήταν ένα ζήτημα που συζητήθηκε και πριν να τελειώσει η σεζόν, ότι με 5 ομάδες και τα λοιπά. Σίγουρα είναι δύσκολο και η αστυνόμευση σε άλλες πόλεις, όπως ήταν ο Ύψωνας στη Λάρναγα, να πηγαίναμε και εμείς τώρα σε ένα γήπεδο της Λάρναγας. Θυμάμαι ότι υπάρχει θέμα και με την αστυνόμευση όταν είναι πολλές ομάδες σε μια πόλη, άρα βοηθά και την πολιτεία αυτό. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Νομίζω είναι μια win-win κατάσταση για όλους.
0: Όλα αυτά τα έργα που πρέπει να γίνουν θα τα απομιστεί ο Γασιό ή θα έχετε κι εσείς έτσι να πληρώσετε κάποιο ποσά?
2: Θα τα απομιστεί ο Γασιό. Εμείς αυτό που θα υπομισθούμε είναι να δώσουμε μια μεγάλη προκαταβολή, η οποία θα αφαιρείται από τα παιχνίδια, για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους εκεί να μπορέσουν να κάνουν.
0: Ως ενίκιο, ας πούμε. του γηπέδου.
2: Τώρα αν ο Γασιό αποταθεί στον ΚΟΑ και πάρει κάποιο κονδύλι ή οτιδήποτε, γιατί από ό,τι ξέρω υπάρχει εγκεκριμένο κονδύλι εδώ και χρόνια για το Τσίριο για να γίνουν κάποιες αναβαθμίσεις, τα οποία δεν έχουν δοθεί ακόμα, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, είναι και αυτό ένα θέμα.
2: Θα κάνει το Συμβουλίο εκεί με τον ΚΟΑ.
0: Ναι. Ωραία, θα το δούμε και θα το ξανασυζητήσουμε. Να έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλά, ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Καλόν υπόλοιπον. Φίλε μου 066 που μου λέτε εδώ για μειώσεις και τα λοιπά. Εντάξει, αφού ακούσατε, ένας παίχτης για την ώρα μένει από τη φυστάμενο ρόστερ. Τι να λέμε για τα υπόλοιπα. Πάμε, είναι 11 και 1 λεπτό. Θα ακούσουμε ένα αθλητικό δελτίο με την Μαρία Βασιλιάδου. Τα διαφημιστικά μας και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Όπως έχει εξελιχθεί η σεζόν, είναι πολύ σημαντικό η ομάδα να κατακτήσει το κύπελλο. Μας δίνεται ακόμη ένα 90 λεπτό να προετοιμαστούμε ενόψη του τελικού κόντρα στον Απόλλωνα, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΦΟΥ, Χριστόφορος Ματθαίου. Αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνουν για να είναι διαθέσιμοι για τον τελικό Ινκολτάρ, Μπρούνο και Πηλέας. Ξεπέρασε τις 4.000 η προπόληση των εισιτηρίων. Σούνιτς και Σέμα θα συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελλο, πιθανόν και ο Λουκασέν. Θέλουμε να κλείσουμε όσο το δυνατό πιο γρήγορα τις εκκρεμότητες με το υφιστάμενο ρόστερ. Με κάποιους ποδοσφαιριστές είναι σε προχωρημένο στάδιο οι διαπραγματεύσεις και αναμένονται ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Άρη, Κώστας Παπαδοπουλός. Τους ποδοσφαιριστές που θέλει να κρατήσει στο ρόστερ του θα τους κρατήσει. Το σχόλιο του εκπροσώπου τύπου της ομάδας σχετικά με τις περιπτώσεις των Βάνα Άλβες, Κορέια και Γρηγόρη Καστανό. Αποχωρεί από την Ελαφρά Ταξιαρχία μετά από 7 χρόνια ο Λένος Σοφρονίου στην αποστολή του Κονγκό ενόψη Παγκοσμίου Κυπέλλου. Υπάρχει καλή διάθεση από πλευράς Γασιό για να παραχωρηθεί το Τσίριο. Χρειάζεται να γίνουν κάποια βελτιωτικά έργα, αλλά είμαστε πολύ κοντά στο να χρησιμοποιήσουμε το Τσίριο στάδιο, ανέφερε στο σταθμό μας το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Καρμιώτισσας, Παύλος Μιχαήλ. Δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τις πληροφορίες που θέλουν τον Λιάσο Λουκά να αναλαμβάνει την θέση του τεχνικού διευθυντή της ομάδας. Στην Ομόνια εντός της εβδομάδας αναμείνονται εξελίξεις σχετικά με τις ανανεώσεις ποδοσφαιριστών. Σε πρώτο πλάνο η περίπτωση Σεμέδο. Στην πόρτα εξόδου ο Ιρακοβίτς. Με μοναδική επιδίωξη να παρουσιαστεί έτοιμος στον τελικό κυπέλλου κόντρα στην ΠΑΦΟ, συνεχίζει την προετοιμασία του ο Απόλλωνας. Δεν υπολογίζονται εν ώψη Ομόνιας η Σμέρχαλ του Οντού και Βούρος. Ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Γκασπάρ. Σε επαφές με τον 29χρονο Ολλανδό μέσο Clint Lehmans βρίσκεται η ΑΕΚ. Ποδοσφαιριστής της ομάδας της Λάρνακας πρέπει να θεωρείται ο Αντερέκεν προς παραμονή και ο Μυραμόν. Αποχωρεί ο Αλομεροβίτς. Εν αναμονή των εξελίξεων στα διοικητικά βρίσκονται στο ΑΠΟΕΛ με την πλευρά των επενδυτών να αξιολογεί τα οικονομικά έγγραφα των γαλαζοκυτρινών. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Πάμπλο Γκαρσία. Με την αποστολή της Εθνικής Αυστραλίας εντάχθηκε ο Ντέκενεκ. Επιστρέφουν ενώ ψηπάφου η Ρώσα και ο Λαγίγκα. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η περίπτωση του 25χρονου κεντρικού αμυντικού Ντιόκον Γκόμες, ο οποίος βρίσκεται σε επαφές με την ΑΕΛ. Ξεκαθαρίζει το μέλλον του φιλιωτή. Η επιτυχία της ανόρθωσης είναι υπαρξιακή. Μπορεί να καταστραφήκαμε εμείς, αλλά κρατήσαμε την ομάδα ζωντανή. Καταφέραμε να βάλουμε τις βάσεις για ένα οικοδόμημα που πάει να χτιστεί ξανά, ανέφερε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της ανόρθωσης, Κυριάκος Πραστίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες του 24 Sports, η ομάδα της Αμοχώς του ετοιμάζει πρόταση ανανέωσης στο Μιχάλη Ιωάννου. Σύμφωνα με πληροφορίες του 24 Sports, ο Ισάμ Τσεμπάκ θα παραμείνει στο ρόστερ της ΕΝΗ Ύψωνα και για τη νέα σεζόν, καθώς ανανεώθηκε αυτόματα το συμβόλαιο του. Τις ευχαριστίες του σε όλα τα στελέχη της ομάδας εξέφρασε μέσω γραπτής τοποθέτησής του αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Πέτρος Σάβα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Γιώργο Κωστή. Η συμβολή του υπήρξε καθοριστική στη δημιουργία βάσεων πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η φετινή προσπάθεια, αναφέρεται συγκεκριμένα. Τη λύση της συνεργασίας της με 6 ποδοσφαιριστές ανακοίνωσε η Ομόνια 29 Μαΐου. Πρόκειται για τους Αβραάμ, Αγγελή, Κάρτσους, Νορίκα, Μέιρα και Ράγια.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Νίκη για να παραμείνει ζωντανή στο κυνήγι του τίτλου ψάχνει η Manchester City στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Bournemouth. Οι πολίτες χρειάζονται το τρίποντο για να μειώσουν εκ νέου τη διαφορά από την πρώτη θέση στους 2 βαθμούς. Σέντρα στις 9:30, στις 10:15 Chelsea Tottenham. Τέλος εποχής στη Manchester City, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ στην Αγγλία, ο Pep Guardiola θα αποτελέσει παρελθόν με το τέλος της σεζόν μετά από 10 χρόνια παρουσίας και 20 κατακτήσεις τροπέων. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η ανακοίνωση της αποχώρησης αναμένεται τις επόμενες ώρες με το παιχνίδι κόντρα στην Aston Villa να αποτελεί το τελευταίο του στον πάγκο των πολιτών. Φαβορεί για να τον αντικαταστήσει ο Έντσο Μαρέσκα, που αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας 3 ετών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ελλάδα, στη λίστα του Παναθηναϊκού για την τεχνική ηγεσία βρίσκεται το όνομα του 38χρονου Δανού προπονητή Γιάκοπ Νέστρουμ. Τελευταία ομάδα η Κοπεχάγη. Αποφασισμένοι να διορθώσουν τα λάθη της φετινής σεζόν, παρουσιάζονται στον Ολυμπιακό. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται συνάντηση της διοίκησης με τον Μέντι Λίμπαρ, ούτως ώστε να τεθούν όλα τα θέματα επιτάπητος. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
4: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
5: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο Wi-Fi, απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και εποφελήσου της προσφοράς.
6: Electroline. Έλα στο αύριο.
7: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
9: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Επιπλαντρεώτη Landes Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD, υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας, η καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
11: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
13: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
14: They were going to hit our allies first.
15: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
16: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
17: Δύο αγώνες για την αγγλική Premier League. Καθοριστική για τη διεκδίκηση του τίτλου, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και την αποφυγή του υποβιβασμού. Bournemouth Manchester City στις 9:30 στην Cita Vision Sports 3. Chelsea Tottenham στις 10:15 στο τέταρτο αθλητικό κανάλι της Cita Vision.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
18: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Θυμίζω και το διαγωνισμό μας το 2950. Διεκδικείτε ένα εξαιρετικό πακέτο διακοπών. Περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways για το εξωτικό Sharm El Sheikh, 8 μέρες διαμονή για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George 4 αστέρων All Inclusive. Η συνολική αξία του πακέτου ανέρχεται στα 1.600 ευρώ. Η επιλογή ημερομηνίας αναχώρησης είναι είτε 25 Ιουλίου είτε την 1η Αυγούστου. Και για να λάβετε μέρος στην κλήρωση, είπαμε στο 2950 τα μηνύματά σας με την ένδειξη See You Charm, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Η Ομόνια 29 Μαΐου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές Σέργιο Αβραάμ, Αγγελή Αγγελή, Ρέντα Κάρχουχ, Κριστιάνο Ουράκα, Μάρσιο Μέιρα και Σωτήρη Ράγια. Αυτοί αποτελούν παρελθόν η Ομόνια 29 Μαΐου, η οποία επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία. Πάμε να δώσουμε συνέχεια. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή για το ρεπορτάζ της ανόρθωσης ο Θεοδωρός Τσολάκης. Γεια σου Θεοδωρέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές του Sport FM 95.
0: Μάλιστα, είχαμε μια γραπτή τοποθέτηση χθες στα social media από τον πρόεδρο της ανόρθωσης, τον κύριο Πραστίτη. Έκανε βασικά τον απολογισμό του Θεοδωρέ για αυτήν την δύσκολη χρονιά που έχει ολοκληρωθεί. Και δύσκολη θα είναι, όπως φαίνεται, και η επόμενη.
1: Ακριβώς, Στέλλα. Συγκεκριμένα ήταν μια μακροσκελή ανάρτηση από τον πρόεδρο της Ανόρθωσης, τον Κυριάκο Πραστίτη. Χαρακτήρισε την χρονιά που πέρασε roller coaster, γεμάτη εμπόδια, ατυχίες, αδικίες, λύπες και ελάχιστες χαρές. Μίλησε για το ΚΑΣ, μίλησε για τις 12 περιπτώσεις στις οποίες η FIFA είχε επιβάλει εμπάρκο μεταγραφών, ενώ προέκυψε ακόμα η μία στην οποία τελικά δέχτηκε η Ανόρθωση πρόσφατη τιμωρία. Μίλησε μάλιστα για τον Αύγουστο του 2025, όταν ο Αντώνης Παπαδόπουλος δεν έπαιρνε άδεια και κινδύνευε η Ανόρθωση να γίνει πρόσφυγα στην προσφυγιά. Και πάλι όμως διεκδικήσαμε, απαιτήσαμε, αλλά παράλληλα τρέξαμε να κάνουμε όλες τις διορθωτικές ενέργειες που ζητήθηκαν, ανέφερε ο πρόεδρος Κυριάκος Πραστίκης. Από εκεί πέρα μίλησε για την δυσκολία για να φτιαχτεί ένα ρόστερ, για το γεγονός ότι ήταν η αβεβαιότητα αν θα γραφούν οι ποδοσφαιριστές, ποιοι θα έρθουν, πόσοι θα έρθουν, και υπήρχε αυτό το ερώτημα. Έκανε αναφορά.
0: Ήταν η πίεση του χρόνου για να γίνουν οι συγκεκριμένες επιλογές.
1: Ακριβώς.
0: Κατάφεραν να πάρουν παράταση στον εφαρμοστή βασικά το εμπάρκο, γι' αυτόν το έχουμε τώρα και έχουν κίνδυνο να το αντιμετωπίσουν και δεν δικαιούνται μεταγραφές, αλλά θεωρεί ότι ήταν σημαντικό το γεγονός, γιατί κατάφερε και ενέγραψε στο δυναμικό της ποδοσφαιριστές για να μπορεί να έχει ένα ρόστερ η ανόρθωση. Και να αγωνιστεί και στην σεζόν που έχει ολοκληρωθεί, αλλά και εν ώψη της νέας χρονιάς.
1: Ήταν γενικότερα μια περίοδος στην οποία η Ανόρθωση ήταν με το φόβο ότι δεν θα είχε ομάδα, θα έπαιζε με τη δεύτερη ομάδα, και κατάφερε η Ανόρθωση στο τέλος να το πετύχει με την ενδιάμεση απόφαση που εκδόθηκε από το ΚΑΣ με διεργασίες του νομικού τμήματος. Από εκεί πέρα μίλησε και για τη θέση την οποία θα έπαιρνε η Ανόρθωση σε κάθε αγωνιστική περίοδο. Είπε ότι υπάρχει διαφορά της επόμενης θέσης με την έκτη θέση της σεζόν 23-24, κάποια εκατομμύρια Έλληνα. Υπάρχει διαφορά της έβδομης θέσης με την έβδομη θέση της σεζόν 22-23, άλλα τόσα εκατομμύρια Έλληνα. Γενικότερα το μήνυμα του ήταν ότι η Ανόρθωση με πολύ πιο χαμηλό budget πέτυχε σχεδόν τα ίδια πράγματα που έγιναν αυτές τις χρονιές, χωρίς να αλλάξει κάτι ουσιαστικό, γιατί η έκτη θέση δεν έδινε τίποτα που πήρε τη σεζόν 23-24, και το χρέος έχει μειωθεί 4 εκατομμύρια ευρώ στέλνει.
0: Ναι.
1: Βάσει το
0: πόσο είναι το συνολικό χρέος, δεν έχει αναφέρει κάποια στιγμή.
1: Απλά να τονίσουμε κάτι. Το λογιστικό χρέος είναι στα 22 εκατομμύρια, όμως το πραγματικό χρέος, ρωτώντας, μαθαίνοντας πίσω από πλευράς αυτό, είναι κοντά στα 10 με 11 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι. Φαντάζομαι θα αναλυθούν αυτά, δεν είναι, στην Γενική Συνέλευση.
1: Ναι, θα αναλυθούν όλα στην Γενική Συνέλευση, Στέλλα, που θα είναι και εκλογική. Και όπως είναι τα πράγματα, δεν πρόκειται οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό για την ώρα. Δεν έχει γίνει οποιαδήποτε άλλη διεργασία και περιμένουμε να δούμε αν τις επόμενες μέρες θα προκύψει.
0: Μάλιστα. Εντάξει, και κρατώ και κάτι άλλο που έχει επισημάνει ο ίδιος, ότι κατάφερα βασικά το να επιβιώσει η ανόρθωση, να μπει σε πιο υγιείς βάσεις το οικοδόμημα γενικότερα, δεν είναι?
1: Στέλλα, αυτό που κράτησα εγώ είναι η τελευταία πρόταση. Ίσως να καταστραφήκαμε εμείς, αλλά μαζί με εσάς κρατήσαμε την ανόρθωση μας ζωντανή. Νομίζω όλη αυτή η πρόταση είναι όλη η ουσία της ανάρτησης του Κυριακού Πρασίδη. Γιατί ανέφερε και πιο πάνω, διζάσαμε τις ώρες μας, τις δουλειές μας, χρόνο από τις οικογένειές μας, την προσωπική μας ηρεμία και γαλήνη με σκοπό να σωθεί η ανόρθωση με την καλόγια. Και αυτό πράγματι έγινε. Γιατί ήταν η πιο δύσκολη περίοδος της ανόρθωσης μετά το 1974. Και κατάφερε η ανόρθωση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων της, να μην κινδυνεύσει να δερματίζει στην πρώτη θέση του δεύτερο μήλο και την ίδια στιγμή να μειωθεί σημαντικά το χρέος και να δει με καλύτερο μάτι από την ημέρα, γιατί έχουν μπει πλέον οι σωστές βάσεις και οι γραμμές που χρειάζεται η ανόρθωση. Ειδικότερα στο κομμάτι προσφυγών της FIFA, δηλαδή. Η ανόρθωση έχει βεβαρημένο ιστορικό και είναι σημαντικό να το τονίσουμε ότι η διοίκηση προσπαθεί συνεχώς να τηρήσει τους διαγωνισμούς που έχουν εφαρμοστεί με σκοπό να μην υπάρχουν άλλες οποιασδήποτε σοβαρές ποινές. Και στο τέλος της μέρας, Στέλλα, η επιλογή να φτιαχτεί αυτό το μεγάλο ρόστερ έχει δικαιώσει και την ανόρθωση και τον Απόστολο Μακρύδη, γιατί η ανόρθωση την δεδομένη στιγμή στο ρόστερ της θα έχει περίπου να επιλέξει ποιους θα κρατήσει σχεδόν από 38 με 40 παίχτες. Και μπορούμε να πάμε και στο κομμάτι του προγραμματισμού, γιατί έχουμε νεότερα.
0: Ναι.
1: Πέραμε όμως ότι χθες αποκαλύψαμε την ό,τι ετοιμάζει πρόταση ανανέωσης στον Μιχάλη Ιωάννου για κίνηση στήριξης. Η διοίκηση Κυριακού Πρασίδη είναι και επικοινωνία του Πρόεδρου με τον ποδοσφαιριστή τον ίδιο και του ξεκαθάρισε ότι η πρόθεση που υπήρχε, την ίδια πρόταση θα γίνει στον ποδοσφαιριστή. Από εκεί και πέρα, νεότερες πληροφορίες του Sport FM 95 αναφέρουν πως έχει πρόταση στα χέρια του και ο Εμίλ Μπέρκστρομ, του οποίου το συμβόλαιό του λίγη τώρα τον Ιουνίο και αποφασίστηκε να παραμείνει στην ομάδα, του έγινε πρόταση και υπάρχουν θετικές ενδείξεις ότι θα παραμείνει και αυτός στο Αντώνης Παδόπουλος βάσει και της πρότασης που του έχει γίνει, που θεωρείται αρκετά καλή από πλευράς της διοίκησης. Την ίδια ώρα, Στέλλα, είναι ξεχωριστό το κομμάτι του Ανδρέα Καραμανόλη, ο οποίος τα τελευταία παιχνίδια αγωνίστηκε και έδειξε πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Και πρέπει να πούμε ότι επιστρέφει στον Πανσεραϊκό καθώς είναι με τη μορφή δανεισμού. Όμως, αν μαθαίνουμε από πλευράς ανόρθωσης ότι θα γίνει προσπάθεια να αποκτηθεί ο ποδοσφαιριστής, είτε με δανεισμό είτε με τον οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Όμως, τον πρώτο λόγο για το μέλλον του Ανδρέα Καραμανόλη έχει η ομάδα των Σερών, που έχει διαβαθμιστεί στη Super League 2 και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο, Στέλλα, έτσι.
0: Ναι. Υπάρχει όρος ότι αδιαβαθμιστεί μπορεί να φύγει?
1: Δεν υπάρχει όρος στο συμβόλαιο το δηλήγει, αλλά θα πρέπει και η ομάδα Σερών να μπορεί να πληρώσει το συμβόλαιο του Ανδρέα Καραμανόλη στη Super League 2, που θα είναι διαφορετικό, γιατί φέτος ήταν περίπου το μισό που πληρώνει και η ομάδα Σερών αλλά και η ανόρθωση, έτσι.
0: Ναι. Με τον Κίκο τι γίνεται?
1: Με τον Κίκο δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, Στέλλα. Δεν έχει απαντήσει ο ποδοσφαιριστής. Έχει την πρόταση στα χέρια της πλευράς της ανόρθωσης και θα πρέπει να δώσει απάντηση. Είναι ξεκάθαρο και η πληροφορία που είχαμε αποκαλύψει στο Sport FM να μείνετε πριν από λίγο καιρό είναι ξεκάθαρο πως ισχύει για το γεγονός ότι...
0: Πρόταση από άλλη κυπριακή ομάδα.
1: Ακριβώς. Και περιμένει να ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, γιατί οι πληροφορίες μου λένε ότι η πρόταση από αυτήν την κυπριακή ομάδα θα είναι από ομάδα του πρώτου γκρουπ. Και αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα όταν ολοκληρωθούν εντελώς οι αγωνιστικές υποχρεώσεις όλων των ομάδων.
0: Ναι. Μάλιστα. Αυτά και για τον προγραμματισμό. Αν έχουμε και κάτι άλλο, Θοδωρέ?
1: Όχι, Στέλλα, για την ώρα. Ναι. Αυτά μια εβδομάδα ο Καμερανίδης και τον Σέντσε, επειδή σίγουρα ρωτάνε συνέχεια οι φίλοι ακροατές της αόρθωσης. Ναι. Δεν υπάρχει.
0: Δεν αλλάζει κάτι. Συνεχίζουν κανονικά στην ομάδα. Ναι.
1: Πάρο Καμπανανέφη έφυγε από την Κύπρο, έχει πάει στην Αργεντινή με σκοπό να δει την οικογένειά του. Έχει ξεκινήσει ο ίδιος να προγραμματίζεται για την προετοιμασία που θα ξεκινήσει αρχές Ιουλίου, κάνει τους δικούς του προγραμματισμούς. Επομένως, Στέλλα, και με την απάντηση που έδωσε μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό για την επόμενη χρονιά, είναι ξεκάθαρο πως έχει στο μυαλό του να παραμείνει στην αόρθωση, καθώς διατηρεί και κλειστό συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Για τον Στέφανο Ζέντσι δεν προκύπτει οτιδήποτε, είναι κανονικά ποδοσφαιριστής της αόρθωσης.
0: Ναι. Λοιπόν, μέσα σε ένα λεπτό, επειδή παρακολουθείς και έναν άλλο σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την αντίδραση που προκύπτει από σωματεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας σε σχέση με την εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας για αύξηση της κρατικής χορηγίας προς τα προσφυγικά σωματεία, τι ακριβώς ισχύει εν συντομία?
1: Ένα θέμα το οποίο αποκαλύψαμε χθες είναι πως έγινε συνάντηση το βράδυ, ανάμεσα σε άτυπη συνάντηση, έτσι, ανάμεσα σε πρόεδρους σωματείων δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Μάλιστα, όπως μαθαίνουμε σήμερα το πρωί, έχει εκφραστεί στήριξη και από ομάδες της πρώτης κατηγορίας για αυτή την κίνηση, που κατά καιρούς βρίσκονται στην δεύτερη κατηγορία. Είναι με αφορμή το θέμα που προέκυψε με την κρατική προσφυγική χορηγία, που είναι η αύξηση από 1,1 σε 2,3, και θεωρούν από πλευράς αυτών των ομάδων ότι θα δημιουργηθεί ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων, τόσο στην δεύτερη όσο και στην τρίτη κατηγορία, καθώς μια ομάδα προσφυγή θα ξεκινά με 247.000 ευρώ, ενώ μια άλλη που δεν είναι δεν θα έχει αυτό το ποσό. Έχει ξεκαθαριστεί πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τα προσφυγικά σωματεία και την βοήθεια που έπαιρναν μέχρι στιγμής από το κράτος. Όμως την ίδια στιγμή αυτό που επιθυμούν να πούν είναι πως μετά την εξαγγελία για αύξηση της χορηγίας να μην αλλάξουν οι ισορροπίες. Και γίνεται λόγος ακόμη για αθέμητο ανταγωνισμό. Επίσης έγινε επικοινωνία με τον πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Ιωάννη, ο οποίος αποσιάζει στο εξωτερικό και τόνισε ο ίδιος πως θα γίνει συνάντηση με την επιστροφή του με σκοπό να εξεταστεί το ζήτημα. Μάλιστα, στην ελόγω συνάντηση τα σωματεία θα ζητήσουν, όπως υπάρχει, και εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα θα ενημερωθούν, ίσως να ενημερώθηκαν και τα υπόλοιπα σωματεία δίδα γάμμα κατηγορίας που αφορούν το ζήτημα για να συμμετάσχουν και αυτοί στη συζήτηση και στη συνάντηση που θα γίνει. Ενημέρωση επίσης και στους εκπροσώπους δίδα και γάμμα κατηγορίας της ΚΟΠ. Ενώ Στέλλα, θα διοριστεί συγκεκριμένη δικηγορική ομάδα που θα αναλάβει το θέμα, μιας και εν λόγω προέδροι θεωρούν πως αν δεν αλλάξει κάτι θα έχει καταστροφικές συνέπειες για κάποια σωματεία μικρών κατηγοριών και θα δημιουργηθεί αθέμητος ανταγωνισμός ανάμεσα τα μη προσφυγικά και προσφυγικά.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θόδωρε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εμείς θα πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Μαζί μας είναι ο πληρωτής πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας, ο κύριος Γιώργος Μιχαήλ. Σας χαιρετώ, κύριε Μιχαήλ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχει μια σχέση το θέμα που μας έχει αναφέρει τώρα ο Θεόδωρος, σε σχέση και με το δικό σας, που ήθελα λίγο να το συζητήσουμε και τι ακριβώς ισχύει. Έχετε πάρει μια κρατική χορηγία και αφορά στα γήπεδα το Αντώνης Παπαδόπουλος, το Αμόχωστος και το Δασάκι. Είχε εξαγγελθεί εδώ και χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μιχαήλ. Αν έχει οριστικοποιηθεί ότι θα πάρετε όντως αυτήν τη χορηγία και αν ισχύει το γεγονός ότι έχουν εγκριθεί για να προχωρήσετε με κάποια έργα ανακαίνησης στο στάδιο Αμόχωστος.
2: Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε γενικά και στην καθημερινότητα του κράτους που ζούμε, η εξαγγελία από την εφαρμογή συνήθως απέχει αρκετά. Όσον αφορά τα γήπεδα, υπάρχει μια διαδικασία. Εμείς επιβεβαιώνουμε ότι δεν έχουμε πάρει κανένα ποσό ακόμα. Υπάρχει μια προέγκριση, όμως συνεχίζει να υπάρχει μια διαφορά που την είχαμε αναφέρει ξανά μεταξύ της κρατικής βοήθειας αλλά και ενός ποσοστού που εκκρεμούσε, που ήταν γύρω στο 30%. Το οποίο ποσό γίνεται μια προσπάθεια μέσω του εφόρου κρατικών ενισχύσεων για να λυθεί και να πάρουν τα σωματεία το συγκεκριμένο νούμερο. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει λυθεί. Γίνονται συνεχόμενες και συναντήσεις και διαβουλεύσεις. Αλλά επειδή έχουν γραφτεί και διάφορα το τελευταίο διάστημα, ούτε και εγκρίσεις τελικές έχουμε πάρει εμείς τουλάχιστον στο σωματείο σε επίσημη μορφή.
0: Εμείς το ότι έχουμε από ποιους περιμένετε να εγκριθεί, από τον ΚΟΑ περιμένετε απάντηση γι' αυτό?
2: Ο ΚΟΑ από τη δική του πλευρά οφείλουμε να πούμε ότι έχει εγκρίνει το κονδύλι, όμως είναι ένα κομμάτι, όπως έχω αναφέρει, περίπου στο 30% που αντιστοιχεί σίγουρα σε κάποια εκατομμύρια, ένα τεράστιο νούμερο. Σίγουρα, αν μιλώ για τη δική μας ομάδα.
0: Για ποιον ποσό μιλάμε τώρα?
2: Μιλάμε το 30%.

0: και εμείς θα βρεθούμε ίσως πάλι στην ίδια θέση όπως και τα προηγούμενα χρόνια, να δώσουμε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για μια προσωρινή αναβάθμιση του γηπέδου, είτε ασφάλειας, είτε από οποιαδήποτε άλλη σκοπιά, διότι η ασφάλεια δεν είναι κάτι διαπραγματεύσιμο. Χρήματα τα οποία στην ουσία θα πάνε στον κάθετον αχρήστον όταν και εφόσον ξεκινήσουν τα έργα. Άρα, επί της ευκαιρίας καλούμε και εμείς όλους τους φορείς. Είναι σημαντικό να δουν το θέμα για να προχωρήσει επιτέλους, διότι πάνω απ' όλα είναι το θέμα ασφάλειας τόσο των φιλάθρων όσο και των αθλητών.
1: Αν ήταν να περάσει και από την Βουλή, καταλαβαίνετε ότι τώρα έχουν κλείσει οποιασδήποτε διεργασίες λόγω και των εκλογών.
0: Γι' αυτό έχω αναφέρει ότι η εξαγγελία από την εφαρμογή είναι κάπου μακριά.
1: Άρα, όπως μας τα λέτε, κύριε Μιχαήλ, τίποτε δεν έχει εγκριθεί.
0: Αναφέρω, για να είμαστε δίκαιοι, το κονδύλι του ΚΟΑ έχει εγκριθεί και φαίνεται ότι είναι και στους προϋπολογισμούς. Όμως, ακόμα και αν έχει εγκριθεί το 70% του κόστους ανακαίνησης, το υπόλοιπο 30% αντιστοιχεί, όπως έχω πει, σε περίπου 5 εκατομμύρια. Τουλάχιστον η δική μας ομάδα είναι αδύνατο να υπομειστεί ένα τόσο μεγάλο κόστος για να γίνει η αναβάθμιση του σταδίου Αμός.
1: Ναι. Μάλιστα. Τώρα θα γίνουν κάποια έργα όμως, επιβάλλεται να γίνουν για να μπορέσετε να εξασφαλίσετε άδεια εν ώψη της νέας σεζόν?
0: Σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε ακόμα πληροφορία για την αδειοδότηση, όμως από τη δική μας πλευρά, ναι, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, αναγκαστικά θα πρέπει να κάνουμε κάποιες μικρές ανακαινήσεις, κάποια έργα, ούτως ώστε να παρέχουμε τη μίνιμουμ ασφάλεια που πρέπει να έχουν τόσο οι φιλάθλοι που θα επισκέπτονται το γήπεδο Αμόχος, τόσο και σίγουρα οι αθλητές.
1: Ναι. Υπολογίζετε, εννοείται φέτος να ξεκινήσετε κάποια έργα?
0: Κάποια έργα από αυτά που αντιστοιχούν στη γενική αναβάθμιση, όχι. Ακόμα δεν έχουμε την τελική έγκριση, το έχω αναφέρει. Μάλιστα. Απλά κάποια άλλα επιμέρους έργα που θεωρούμε είτε εμείς απαραίτητα είτε η αρχή.
1: Γιατί για να τα ξεκινήσετε, να το διευκρινίσουμε τα έργα, πρέπει να πάρετε το κονδύλι. Αν τα ξεκινήσετε χωρίς να το πάρετε, ίσως να μην το πάρετε και ποτέ.
0: Δεν είναι μόνο αυτό που έχει σημασία. Είναι αδύνατο να ξεκινήσουμε κάποιο έργο τόσο μεγάλο σε κόστος, να μπορούμε να πληρώσουμε κάποια εκατομμύρια για να γίνει κάποιο έργο από τη δική μας.
1: Μιλάμε για αναβάθμιση των κερκίδων, μιλάμε για αναβάθμιση των αποδυτηρίων, των χώρων φιλοξενίας εκεί, τα VIP, για όλα αυτά.
0: Ναι, είναι μια γενική αναβάθμιση, το έχει αναφέρει και ο Πρόεδρος κατά διαστήματα, είναι μια γενική αναβάθμιση του σταδίου, τόσο από πλευρά στατικότητας από τις υφιστάμενες κερκίδες, όσο και ενίσχυσης των κερκίδων που θα μείνουν, επέκταση των κερκίδων, αναβάθμιση αποδυτηρίων, χώρων υγιεινής, τα πάντα. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για γήπεδα που είναι πέραν των 30 ετών, που σίγουρα χρειάζονται αναβάθμιση.
1: Και πρώτα το στέγαστρο.
0: Και το στέγαστρο και όλα. Είναι θέμα ασφάλειας και είναι σημαντικά τα έργα αυτά να προχωρήσουν.
1: Ναι. Μάλιστα. Αλλά για την ώρα που μιλάμε δεν προχωρά τίποτε. Από τη στιγμή που δεν έχετε το κονδύλι.
0: Δεν έχουμε ούτε το κονδύλι ούτε τις τελικές εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.
1: Ναι. Μάλιστα. Παρεπιπτόντως, επειδή προηγουμένως είχα και ένα θέμα που αφορούσε την Καρμιώτισσα και από ό,τι καταλαβαίνω ισχύει και για την ομάδα του Ύψωνα, φέτος θα χρησιμοποιείτε μόνο εσείς το Αμόχος τους, έτσι, ή θα γίνει κάτι διαφορετικό?
0: Όχι, έχουμε αναφέρει ξανά και θα το επαναλάβουμε ότι σε συνεδρία του Συμβουλίου έχουμε αποφασίσει και έχουμε στείλει μια επιστολή προς την Κράσαβα, σεβόμενη τη φετινή συνεργασία που είχαμε, η οποία μπορώ να πω ήταν άψογη και από θέμα διαδικαστικών αλλά και από θέμα οικονομικής συνέπειας από την ομάδα του Ύψωνα, κατά πόσον η ίδια επιθυμεί να παραμείνει στο στάδιο Αμόχωστος, όμως έχουμε δώσει έναν deadline που είναι μέχρι 7 Ιουνίου, μια ημερομηνία που θεωρούμε ότι δίνει το χρονικό διάστημα στην Κράσαβα να κάνει τις δικές της ενέργειες, αλλά και εμάς από εκεί και πέρα να ξέρουμε κατά πόσο θα αγωνιστεί κάποια ομάδα, αφού είναι ένα κομμάτι το οποίο επηρεάζει γενικά τον προγραμματισμό και των εργασιών, αλλά και γενικά της συντήρησης του σταδίου Αμόχωστος.
1: Ναι. Μάλιστα. Για τα υπόλοιπα θέματα, τα μεταγραφικά σας, πώς προχωρείτε?
0: Κοιτάξτε, αντιλαμβάνεστε, είμαστε σε περίοδο προγραμματισμού. Τις επόμενες μέρες τελειώνουν εντελώς και τα πλήστα πρωταθλήματα, όπου εκεί να είστε σίγουροι ότι τα πράγματα θα τρέξουν ακόμα πιο εντατικά. Οι επαφές είναι καθημερινές, το τμήμα scouting δουλεύει όπως δούλευε το τελευταίο διάστημα. Δεν υπάρχει ακόμα κάτι ανακοινώσιμο, μεταγραφή μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή, διότι υπάρχουν επαφές. Όμως θα πρέπει να περιμένουμε με υπομονή να έρθουν κάποιες προτάσεις πίσω, κάποιες απαντήσεις, να έρθουμε σε επαφή με παίχτες.

0: της, αφού τελειώσουν τα πρωταθλήματα που αγωνίζονται, ώστε σιγά σιγά να ξεκινήσει να παίρνει και μορφή το ρόστερ της ομάδας για την επόμενη χρονιά.
1: Ναι. Μάλιστα, ήδη έχετε ανακοινώσει και κάποιες αποχωρήσεις και την πρώτη σας μεταγραφή, τον Κρανσίρ, και βεβαίως και ανανεώσεις, ενώ κάποια παιδιά συνεχίζουν.
0: Βεβαίως, κάποια παιδιά συνεχίζουν, έχουμε ανακοινώσει κάποιες αποχωρήσεις και οφείλουμε και πάλι να ευχαριστήσουμε τα παιδιά που έχουν φύγει από την ομάδα, πραγματικά έδωσαν τα πάντα τη φετινή χρονιά.
1: Ναι.
0: Το επόμενο πρωτάθλημα σίγουρα θα είναι διαφορετικό και μέσα στα πλαίσια αυτά γίνονται οι διεργασίες. Τις αμέσως επόμενες μέρες θα προκύψουν και άλλες ανακοινώσεις που αφορά και ανανεώσεις, αλλά ίσως και αποχωρήσεις. Άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανάλογα με την εξέλιξη του προγραμματισμού. Θα βγαίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις και καλούμε άλλη μια φορά τον κόσμο, μακριά από φήμες, μακριά από σχόλια, να περιμένει επίσημες και μόνο ανακοινώσεις από τα μέσα της δικής μας ομάδας.
1: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εμείς
1: καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Αυτά και για τη Νέα Σαλαμίνα και ειδικά για το γηπεδικό. Πάμε να δώσουμε συνέχεια με το δελτίο και τα διαφημιστικά και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Συγκρατημένη ικανοποίηση αλλά και προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις του Συνδέσμου Φωνή των Κτηνοτρόφων από τα αποτελέσματα της σύσκεψης στο Υπουργείο Γεωργίας. Εάν προχωρήσει η Τουρκία σε οποιασδήποτε παράνομες ενέργειες, η αντίδραση θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση κατά της Τεχεράνης κατόπιν επικοινωνίας με ηγέτες του κόλπου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό πυροβολισμών στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Διέγκο. Μεταξύ των θυμάτων είναι και οι δύο δράστες ηλικίες 17 και 19 ετών. Εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε όχημα σε κοντινή απόσταση από το σημείο επίθεσης.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος με λίγες υψηλές νεφώσεις για να καταστεί μέχρι το απόγευμα μερικός έως κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και υψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται γύρω στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα ανέλθει γύρω στους 28 έως 31 βαθμούς Κελσίου σε εσωτερικά παιδινά τμήματα του νησιού, γύρω στους 26 έως 29 βαθμούς Κελσίου στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου στα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Μήλα Pink Lady τώρα 2,99 το κιλό. Χοιρινός κιμάς από 5,42 το κιλό, τώρα 4,40 το κιλό. Ντυρόλο μοτσαρέλα 8,99 το κιλό. Δήμες Λούντζα τώρα 9,99 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
7: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline.

0: The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
1: Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε.
2: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
0: Το debate των πολιτικών αρχηγών των μεγάλων κομμάτων στην εκπομπή Αντίστροφη Μέτρηση Βουλευτικές Εκλογές 2026 με την Εμιλία Κενεβέσου. Την Τετάρτη, 20 Μαΐου, στις 10:20 το βράδυ, στον Αλφα Κύπρου.
3: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capstgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
0: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
4: Transition as a responsibility. Not a trend.
0: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωση μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και πάμε στο ρεπορτάζ από ΕΛ. Μαζί μας εδώ στο στούντιο Μαρία Βασιλιάδου. Γεια σου Μαρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα σε όλον τον κόσμο.
0: Μάλιστα, αρχίζουμε να πω. Συνέντευξη Χάρη Φωτίου.
1: Ναι, είναι ουσιαστικά σήμερα θα πραγματοποιηθεί μια συνέντευξη του πρόεδρου της ομάδας του ΑΠΟΕΛ, του Χάρη Φωτίου, σε podcast ουσιαστικά που θα
0: οπαδικό
1: γίνει. Δεν είναι απλά οπαδικό, είναι κάποιοι καλεσμένοι ουσιαστικά podcaster που είναι γνωστοί και στη χώρα μας, που μαζί ουσιαστικά θα κάνουν τη σημερινή εκπομπή, μάλλον την εκπομπή που θα γυριστεί σήμερα και θα δούμε πότε θα
0: προβληθεί.
1: Ναι, πότε θα προβληθεί, με την παρουσία του Χάρη Φωτίου. Ήταν μια ενέργεια η οποία είχε ανακοινωθεί το προηγούμενο διάστημα από πλευράς των γαλαζοκιτρίνων και εμπίπτει στο πλαίσιο της άμεσης επικοινωνίας με τον κόσμο της ομάδας. Στο πλαίσιο επίσης αυτό έγιναν ήδη κάποιες συναντήσεις μέχρι στιγμής σε Λευκοσία, Λάρνακα και Κακοπετριά. Είναι ακόμη ένας τρόπος ουσιαστικά και από πλευράς της διοίκησης Φωτίου να επικοινωνήσει με τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ σε ένα διαφορετικό, αν θέλεις, μέσο σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Είναι έτσι σύγχρονο.
0: Σε μια πιο χαλαρή συζήτηση.
1: Ναι, χαλαρή συζήτηση. Είναι μορφές της επικοινωνίας που ελκύουν κιόλας το ενδιαφέρον και του κόσμου. Οπότε θα δούμε και το τι θα βγει από τη σημερινή συνέντευξη.
0: Ωραία. Οι επαφές με τον υποψήφιο επενδυτή έχουν προχωρήσει. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται?
1: Είναι σε εξέλιξη. Όπως είχαμε μεταφέρει από χθες, αυτή τη στιγμή η πλευρά των επενδυτών αξιολογεί όλα τα έγγραφα οικονομικής και όχι μόνο φύσεως των γαλαζοκιτρίνων. Και ουσιαστικά αυτό που αναμένουν από πλευράς ΑΠΟΕΛ είναι, εφόσον αξιολογηθούν, μελετηθούν όλα τα δεδομένα από πλευράς των επενδυτών, να επανέλθουν ήδη με πρόταση εισήγηση για το αν ενδιαφέρονται, αν καρποφορήσει ενώ το ενδιαφέρον αυτό σε πρακτική εφαρμογή για να εμπλακούν στην ομάδα της Λευκοσίας. Είναι αλήθεια πως γίνεται μια προσπάθεια να επισπευθεί η όλη διαδικασία, γιατί λέχθηκε και δημόσια ο πλευράς από ΕΛ ότι είναι χρονοβόρα διαδικασία αυτή που ακολουθείται και παράλληλα τα χρονικά περιθώρια από πλευράς από ΕΛ είναι πιεσμένα. Θα δούμε πόσο διάστημα θα πάρει η όλη διαδικασία. Στόχος είναι μέχρι τη Γενική Συνέλευση στις 4 Ιουνίου να υπάρχει τουλάχιστον μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, χωρίς να σημαίνει ότι θα υπάρχει και οριστικό αποτέλεσμα εκείνη τη μέρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι διαδικασίες από πλευράς από ΕΛ, γιατί εξ όσων αναφέρουν και οι πληροφορίες μας, το όλο θέμα αναμένεται να πάρει κάποιες εβδομάδες για να ξεκαθαρίσει. Πολύ πιθανόν να χρειάζεται ένα διάστημα ενός μήνα για να φτάσουμε σε οποιαδήποτε κατάληξη, αν όχι και περισσότερο. Στόχος όμως είναι μέχρι την Γενική Συνέλευση να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα από πλευράς της διοίκησης του ΑΠΟΕΛ σε σχέση με τις ενέργειες που γίνονται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον με τον Κύπριο επιχειρηματία, τον Σάβα Γιασί, για να δουν και πώς προχωρούν από εκεί και μπρος.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό μπορεί να πάρει πίσω κάποια θέματα σε σχέση με τον προγραμματισμό. Είναι, υπάρχει έτσι, δεν ξέρω αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε και κενό, ή πώς μπορεί να συμπληρωθεί αυτό το διάστημα, εφόσον είναι απαραίτητο για να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, ναι, για το θέμα του επενδύτη.
1: Η αλήθεια είναι πως υπάρχει ένα ερωτηματικό για το πώς θα τρέξουν τα θέματα προγραμματισμού, γιατί φτάσαμε στο τέλος της σεζόν και ουσιαστικά από την επόμενη μέρα δεν έχουν και τόσο μεγάλο περιθώριο οι διοικούντες και οι άνθρωποι του προγραμματισμού στο ΑΠΟΕΛ, ούτως ώστε να τρέξουν τα θέματα του προγραμματισμού. Ενώ, ναι, μεν το ΑΠΟΕΛ φέτος δεν θα έχει υποχρεώσεις και στην Ευρώπη, έχει έναν περιθώριο χρόνου, αλλά σίγουρα κάποια θέματα χρειάζονται να ξεκαθαριστούν. Πρώτο από αυτά, το θέμα της τεχνικής ηγεσίας. Είπαμε και από χθες ότι ο Παύλο Γκαρσία αναμένεται πως θα αποτελέσει παρελθόν. Αυτό λέει το επικράτεστερο σενάριο. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα αναμένουν στους γαλαζοκιτρινούς το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στα διοικητικά, ούτως ώστε να προχωρήσει. Και αν θέλει, Στέλλα, κάποια άλλα πράγματα που αφορούν το αρχικό στάδιο της προετοιμασίας, αναμένεται να τρέξουν, γιατί όπως είπα δεν θέλουν να χάσουν πολύτιμο χρόνο στους γαλαζοκίτρινους. Εν αναμονή βεβαίως και τον όσο θα εξελιχθούν στα διοικητικά, γιατί αυτό θα κρίνει την γενικότερη, αν θέλεις, λειτουργία της ομάδας, τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι όσο και στο οικονομικό. Σε περίπτωση που δεν προχωρήσουν οι διαδικασίες με θέμα επενδυτή, έχει ήδη λεχθεί και από πλευράς του Χάρη Φωτίου ότι η ομάδα θα πάει σε ένα πλαίσιο οικονομικής περισυλλογής. Γιατί αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, θυμίζω ότι έχουν προτεραιότητα σε αυτή την περίπτωση οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ΑΠΟΕΛ. Με αυτούς θα διαπραγματευτεί η ομάδα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος των Γαλαζοκιτρίνων. Και από εκεί και πέρα αναμένουμε ότι σε μια τέτοια περίπτωση η επιδίωξη που υπάρχει, με βάση και τις πληροφορίες, είναι να κρατηθεί περίπου το 80% της ίδιας ομάδας και την επόμενη σεζόν, ότι θα υπάρξει μια μείωση στο θέμα budget για την επόμενη χρονιά. Είναι όμως θέματα τα οποία θα δούμε ακριβώς το πώς θα ξεκαθαρίσουν. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα γίνουν κιόλας πολλές μεταγραφές, 3 με 4 μεταγραφές αν θέλεις. Αλλά όπως είπα, όλο αυτό το σκηνικό παραμένει ρευστό μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα θέματα στα διοικητικά.
0: Ναι. Εντάξει, με τον επενδυτή φαντάζομαι ότι είπαμε ότι έχουν προχωρήσει οι διεργασίες. Είναι θετικές οι ενδείξεις όμως?
1: Είναι θετικό το ότι υπάρχει καλή πρόθεση και από τις δύο πλευρές, ότι όντως για ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πιο έντονο το ενδιαφέρον, αν θέλεις, σε σχέση με άλλες περιπτώσεις επενδυτών που είχαν μπροστά τους οι γαλαζοκίτρινοι. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή είναι θέματα τα οποία χρειάζονται ανάλογης διαχείρισης, χρήζουν μάλλον ιδιαίτερης διαχείρισης και αφορά ζητήματα τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν, να μελετηθούν από πλευράς των επενδυτών, ούτως ώστε ήδη να συμφωνήσουν με το ΑΠΟΕΛ στο κοινό πλαίσιο λειτουργίας ουσιαστικά της όλης διαδικασίας. Σαφώς είναι θέματα αυτά τα οποία χρειάζονται χρόνο, χρειάζονται διαπραγματεύσεις για να δημιουργηθεί κάτι ωφέλιμο ουσιαστικά και από τις δύο πλευρές. Οπότε το επόμενο διάστημα, προφανώς, αφού έχει μπει στην διαδικασία ελέγχου, αν θέλεις, το όλο θέμα και από πλευράς των επενδυτών, είναι σημαντικό για να δούμε ακριβώς το πώς θα καθοριστεί το πλάνο, ή αν θέλεις, αν αυτό το ενδιαφέρον που υπάρχει μεταφραστεί και σε πρακτική εφαρμογή στην πορεία.
0: Μάλιστα. Απομένει ακόμη ένα παιχνίδι, είναι αυτό με την Πάφο στο Στέγιος Κυριακίδης, και πέφτει η αυλαία της φετινής περίοδου. Επιστρέφουν κάποιοι από αυτούς που ήταν εκτός?
1: Ήταν κάποιοι τιμωρημένοι που θα επιστρέψουν. Θυμίζω ο Λαγίνκα και Ρώσα ήταν εκτός. Επίσης ο Κωνσταντίνος Λάιφης είχε μείνει εκτός λόγω απευθείας κόκκινης κάρτας στις προηγούμενες δύο αναμετρήσεις. Αν δεν προκύψει κάποια επιπλέον ποινή για τον Κύπριο ποδοσφαιριστή, θα επιστρέψει και αυτός. Αναμένουμε να δούμε και για την δική του περίπτωση. Και για ό,τι αφορά τους τραυματίες, παρόλο που οι περισσότεροι εξ αυτών δεν συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες για να είναι στην αποστολή, θα ξεκαθαρίσει ακριβώς η κατάσταση κάποιων στις επόμενες προπονήσεις μέχρι την Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Ναι, να πούμε ένα θέμα που προκύπτει. Καταρχάς να πω ότι αναμένεται και ενημέρωση από πλευράς ΑΠΟΕΛ μέσα στις επόμενες ώρες για όλα τα θέματα που αφορούν την ομάδα. Αλλά οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι προκύπτει και πρόβλημα σε σχέση με τις εγκαταστάσεις του Πασκάλ, τις οποίες ως γνωστόν χρησιμοποιεί και η Ακαδημία του ΑΠΟΕΛ λόγω της συμφωνίας που υπάρχει. Δεν έχουν γίνει, Στέλλα, ακόμη γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον λόγο που προκύπτει το πρόβλημα αυτό. Αυτό που αναφέρουν οι πληροφορίες μας είναι πως έχει σταλεί επιστολή στους γαλαζοκίτρινους σχετικά με το ότι από την 1η Ιουνίου δεν θα έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις εκεί στο Πασκάλ. Έχουμε ζητήσει την επίσημη θέση και τη σώμα των γαλαζοκιτρίνων, αλλά όπως είπα, περιμένουμε, όπως μας έχει λεχθεί.
0: Ενδεχομένως να έχουμε γραπτός κάποια τοποθέτηση.
1: Περιμένουμε την επίσημη τοποθέτηση από πλευράς του ΑΠΟΕΛ και για αυτόν το ζήτημα, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι είναι η Ακαδημία της ομάδας. Έχει λεχθεί πρόσφατα ότι υπάρχει ένα πλάνο ώστε να λειτουργήσουν σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, να στηριχθεί η ομάδα και σε Κύπριους ποδοσφαιριστές. Οπότε Μάλιστα. είναι ένα σημαντικό θέμα που προκύπτει και περιμένουμε να δούμε πώς θα το διαχειριστεί και η διοίκηση της ομάδας.
0: Ναι, πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, όντως. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλό υπόλοιπο. Αυτά για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ και περιμένουμε και περαιτέρω ενημέρωση για κάποια ζητήματα που προκύπτουν, ανέφερε και προηγουμένως η Μαρία. Και θα πάμε και στα διεθνή μας. Περιμένουμε και τον Ανδρέα Βιολάρη παρεμπιπτόντος. Ναι, είχαμε χθες την Arsenal να κερδίζει τον αγώνα της απέναντι στην Burnley. Ήταν δύσκολη η νίκη. Όμως δεν είναι η πρώτη φορά φέτος που πετυχαίνει τέτοιες επιτυχίες η Arsenal με τέτοιο σκορ και από το σημείο του corner. Από ό,τι είχα δει και εγώ, 18 τέρματα έχει σημειώσει φέτος από το corner η Arsenal. Είναι πλεονέκτημα για μια ομάδα να μην μπορεί και σκοράρει και από τα σημεία αυτά, ενώ τα στατικές φάσεις είναι μεγάλο πλεονέκτημα για μια ομάδα που μπορεί να τα καταφέρει. Η City αγωνίζεται απόψε, είναι στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας, θα αναμετρηθεί με την Bournemouth, δύσκολη αποστολή, αλλά εκείνο που ξεχωρίζει η είδηση βασικά που έχει βγει από χθες βράδυ ως φημολογία, στη συνέχεια ως πληροφορία, φαίνεται να επιβεβαιώνεται πλέον ότι ο Pep Guardiola θα αποχωρήσει από την ομάδα της Manchester City και θα έχουμε αλλαγή εκεί με τον Έντσο Μαρέσκα να τον αντικαθιστά. Είναι και αυτή μια εξέλιξη η οποία έχει συζητηθεί πάρα πολύ από χθες βράδυ και θα δούμε ακριβώς πώς θα πάνε τα πράγματα.

0: Μάλιστα.
1: Έχασα κάτι?
0: Έχασες, τα είπα όλα.
1: Τα είπες όλα.
0: Είπα. Ευχαριστώ. Για την νίκη της Arsenal. Για το ότι πετύχε 18 γκολ φέτος που τα κόρνερ.
1: Μπράβο.
0: Για την αλλαγή στη City. Για το ότι παίζει απόψε με την Bournemouth.
1: Με τι ήρθα να κάνω εγώ?
0: Μα κάπως έπρεπε να συμπληρώσω το κενό εκεί. Σωστά. Να σε εντοπίσω.
1: Σωστά. Εντάξει, φαντάζομαι ανέφερε και τα σημερινά δεδομένα. Ότι σε περίπτωση μου και δεν είσαι τι έχουμε νέο πρωταθλητή.
0: Σε περίμενα να μας το πεις.
1: Ευχαριστώ. Όντως.
0: Είπα να αφήσω κάτι να μας πεις.
1: Νομίζω να είναι ειρωνικό.
0: Όχι.
1: Ναι, εντάξει, πέραν της πλάκας, σε περίπτωση που απόψε η City δεν κερδίσει την Bournemouth, αυτόματα έχουμε πρωταθλήτρια Αγγλίας την Arsenal μετά από 22 χρόνια. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Bournemouth είναι μια ομάδα που τρέχει το μεγαλύτερο αίτητο στην Αγγλία, αν έχει 5,5 μήνες να χάσει. Τελευταία ομάδα που την κέρδισε ήταν η Arsenal 3 του Γενάρη. Από τότε είναι αίτητη 16 παιχνίδια. Μάλιστα. Μεταξύ άλλων κέρδισε και την Arsenal ξανά μέσα στο Emirates. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ πιθανό σενάριο να μην κερδίσει η City και να έχουμε απόψε πρωταθλητή. Και την ίδια ώρα, ή μάλλον λίγο αργότερα, 9.30 το παιχνίδι αυτό, 10 και 15, Chelsea Tottenham με δύο αποτελέσματα, με διπλόν ήχη, η Tottenham μένει κατηγορία και βιβάζεται η West Ham. Εντάξει, στην περίπτωση ισοβαθμίας υπάρχει το ενδεχόμενο τελευταία αγωνιστική να υπάρξει ισοβαθμία και να πάμε διαφορά τερμάτων, αλλά είναι τεράστια διαφορά εκεί. Είναι πολύ καλύτερη η Tottenham στην διαφορά τερμάτων, οπότε και με ισοπαλία ουσιαστικά σώζεται και πέφτει η West Ham. Άρα αντιλαμβάνεσαι, είναι δύο παιχνίδια που κρίνουν πρωταθλητή και υποβιασμό. Αν όχι, δηλαδή αν κερδίσει η Chelsea και αν κερδίσει η City, πάμε τελευταία αγωνιστική. Η Arsenal θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Crystal Palace και η City θα υποδεχθεί την Aston Villa. Κυριακή στις 6 όλα τα παιχνίδια. Απλά σημειώσει ότι αν τελικά κερδίσει η City, η Arsenal θα παίζει μόνο για νίκη την τελευταία αγωνιστική, επειδή στο ενδεχόμενο της ισοπαλίας και άρα ισοβαθμίας η City υπερτερεί, έχει καλύτερο συντελεστή. Άρα μόνο με νίκη η Arsenal τελευταία αγωνιστική, εκτός φυσικά και αν η City δεν κερδίσει εντός έδρας στην Aston Villa. Σε ένα παιχνίδι που τόσο άλλο σαν ξεχωριστό, καθώς όπως επιβεβαιώθηκε χθες, ήταν κάτι που ακούγονταν εδώ και εβδομάδες. Θα είναι το τελευταίο του Pep Guardiola μετά από 10 χρόνια παρουσίας, 6 πρωταθλήματα, ένα Champions League, 20 συνολικά τίτλους, αποχωρεί.
0: Ναι. Ήταν απόφαση του ιδίου ή είναι απόφαση της ομάδας?
1: Δεν θα μπορούσε ποτέ η διοίκηση την να διώξει τον Guardiola. Ο ίδιος προφανώς πήρε την απόφαση, αν και δεν τοποθετήθηκε ακόμη και πριν λίγες μέρες. Πριν λίγες μέρες προωτήθηκε. Τους έλεγε να έχω συμβόλαιο και τα λοιπά, προσπαθούσε να αποφύγει μια ξεκάθαρη απάντηση. Αλλά ναι, την Κυριακή είναι και η συνέντευξη τύπου της Παρασκευής, θα πει και εκεί πολλά. Φαντάζομαι και στο αποχαιρετιστήριό του την Κυριακή θα πει περισσότερα.
0: Ναι.
1: Κλείνει ένα κύκλο 10 ετών και ο αντικαταστάτης του θα είναι ο Έντζο Μαρέσκα. Εδώ και πολύ καιρό, από το φθινόπωρο, να ακουγόταν ότι φεύγει ο Γκουαρδιόλα και να λαμβάνει ο Μαρέσκα. Ήταν μια φήμη που συντηρείται όλο αυτό το διάστημα και φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να επισημοποιηθεί. Συν κάποιοι παίχτες που θα αποχωρήσουν μαζί του, όπως ο Μπερνάρτο Σίλβα, και αυτός πάρα πολλά χρόνια, παρόν σε όλες τις μεγάλες στιγμές, ο Στόουν, ίσως και κάποιοι άλλοι. Οπότε αποκτά έτσι και αυτόν την ιδιαιτερότητα ο αγώνας της Κυριακής για την City, ανεξάρτητα αν θα διεκδικήσει ή όχι το πρωτάθλημα. Αυτό θα το μάθουμε απόψη.
0: Μάλιστα. Βγήκε ένα όνομα για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Στο ρεπορτάζ για νέον προπονητή.
1: Για ξέρετε, μια περίπτωση ως προφίλ προπονητή.
0: Γιάκοπ Νέστρουπ είναι το όνομα του.
1: Ως προφίλ προπονητή είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό. Διά και με Ραφαν Μπενίτεθ και με τον Τσερίμ τον Τούρκο. Ακόμη και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Είναι ένας νεαρός, εξελίξιμος, στα 38 του χρόνια προπονητής. Μεγάλο βιογραφικό. Με παραστάσεις από πρωταθλητισμό στην Κοπεχάγη μέχρι φέτος. Πήρε δύο σερίν double με την Κοπεχάγη. Αλλά η φετινή σεζόν δεν ήταν γενικότερα καλή για την Κοπεχάγη. Τουλάχιστον όσο ήταν ο Νέστρουμ, έγινε μια αλλαγή προπονητή, στη συνέχεια βελτιώθηκε. Και φαίνεται, φαίνεται σίγουρα είναι μια από τις δύο, τρεις, τέσσερις εξετάσεις, περιπτώσεις που εξετάζουν. Αλλά έχει έτσι, υπάρχει μια θετική άποψη. Οπότε είναι μια καλή υποψηφιότητα για τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι κάτι θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες. Όπως επειδή υπήρχαν διάφορα δημοσιεύματα το προηγούμενο διάστημα για το μέλλον του Μεντιλίπαρ, ξεκαθαρίζουν στον Ολυμπιακό ότι δεν υπάρχει θέμα Μεντιλίπαρ. Και η συνάντηση που θα γίνει αύριο, μάλλον ή μέσα στην εβδομάδα, θα είναι για να καθοριστούν οι γραμμές πάνω στις οποίες θα κινηθεί για θέματα προγραμματισμού. Θα είναι ένα καλοκαίρι μετά από πολλά χρόνια που θα έχει πάρα πολλές προσαφαιρέσεις ο Ολυμπιακός. Αλλά θα πορευτεί και στη νέα χρονιά με τον Μεντιλίπαρ.
0: Έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Αυτά, φίλοι ακροατές. Καλό υπόλοιπο σε όλους. Γεια σας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, πρόβλημα προκύπτει στο ΑΠΟΕΛ σχετικά με τις εγκαταστάσεις του Πασκάλ, οι οποίες χρησιμοποιούνται από την Ακαδημία των Γαλαζοκίτρινων. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τον επόμενο μήνα οι Γαλαζοκίτρινοι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τις εν λόγω εγκαταστάσεις εν αναμονή και των χειρισμών της διοίκησης Φωτίου. Ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα το θέμα επενδυτή με την αποστολή της Εθνικής Αυστραλίας, εντάχθηκε ο Ντέκενεκ. Πραγματοποιείται σήμερα εκπομπή podcast με την παρουσία του πρόεδρου της ομάδας, Χάρη Φωτίου. Όπως έχει εξελιχθεί η σεζόν, είναι πολύ σημαντικό η ομάδα να κατακτήσει το κύπελλο. Μας δίνεται ακόμη ένα 90 λεπτό να προετοιμαστούμε εν ώψη του τελικού κόντρα στον Απόλλωνα, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΦΟΥ, Χριστόφορος Ματθαίου. Αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνουν για να είναι διαθέσιμοι για τον τελικό. Η Γκολτάρ, Μπρούνο και Πηλέας ξεπέρασε τις 4.000 η προπόληση των εισιτηρίων. Σούνιτς και Σέμα θα συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελλο, πιθανόν και ο Λούκασεν. Θέλουμε να κλείσουμε όσο το δυνατό πιο γρήγορα τις εκκρεμότητες με το υφιστάμενο ρόστερ. Με κάποιους ποδοσφαιριστές είναι σε προχωρημένο στάδιο οι διαπραγματεύσεις και αναμένονται ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες, ανέφερε στο Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου του Άρη, Κώστας Παπαδοπουλός. Τους ποδοσφαιριστές που θέλει να κρατήσει στο ρόστερ του θα τους κρατήσει. Το σχόλιο του εκπροσώπου τύπου της ομάδας σχετικά με τις περιπτώσεις των Βανά Άλβες, Κορέια και Γρηγόρη Καστανό. Δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τις πληροφορίες σε σχέση με την επιστροφή του Ράτσκοφ στον πάγκο της ομάδας. Αποχωρεί από την ελαφρά ταξιαρχία μετά από 7 χρόνια ο Λένος Σοφρονίου. Πολύ κοντά στο να χρησιμοποιήσουν το τσίριο στάδιο εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου βρίσκονται οι ομάδες της Ενή Ύψωνα και της Καρμιώδησσας. Υπάρχει καλή διάθεση από πλευράς ΓΑΣΙΟ για να παραχωρηθεί το τσίριο. Χρειάζεται να γίνουν κάποια βελτιωτικά έργα, ανέφερε στο σταθμό μας το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Καρμιώδησσας, Παύλος Μιχαήλ. Δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τις πληροφορίες που θέλουν τον Λιάσο Λουκά να αναλαμβάνει τη θέση του τεχνικού διευθυντή της ομάδας. Στην Ομόνια εντός της εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις σχετικά με τις ανανεώσεις ποδοσφαιριστών. Σε πρώτο πλάνο η περίπτωση Σεμέδο, στην πόρτα εξόδου ο Εράκοβιτς. Με μοναδική επιδίωξη να παρουσιαστεί έτοιμο στον τελικό κυπέλλου κόντρα στην ΠΑΦΟ, συνεχίζει την προετοιμασία του ο Απόλλωνας. Δεν υπολογίζονται εν ώψη Ομόνιας, εις Μέρχαλ του Οντού και Βούρος. Σε επαφές με τον 29χρονο Ολλανδό μέσο Clint Lehmans βρίσκεται η ΑΕΚ. Ποδοσφαιριστής της ομάδας της Λάρνακας πρέπει να θεωρείται ο Αντερέκεν προς παραμονή και ο Μιραμόν. Αποχωρεί Αλομέροβιτς. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η περίπτωση του 25χρονου κεντρικού αμυντικού Ντιόκον Γκόμες, ο οποίος βρίσκεται σε επαφές με την ΑΕΛ. Ξεκαθαρίζει το μέλλον του φιλιωτή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM 95, η ανόρθωση κατέθεσε πρόταση ανανέωσης στον Bergstrom με τις ενδείξεις να είναι θετικές. Προσπάθεια θα γίνει για να παραμείνει στο ρόστερ ο Καραμανόλης. Πρόταση ανανέωσης θα γίνει και στο Μιχάλη Ιωαννού. Σύμφωνα με πληροφορίες του 24 Sports, ο Ισάμ Τσεμπάκ θα παραμείνει στο ρόστερ της Ενή Ύψωνα και για τη νέα σεζόν, καθώς ανανεώθηκε αυτόματα το συμβόλαιο του. Τη λύση της συνεργασίας της με 6 ποδοσφαιριστές ανακοίνωσε η Ομόνια 29 Μαΐου. Επιβεβαιώνουμε ότι δεν έχουμε πάρει κανένα ποσό ακόμα. Γίνονται συνεχόμενες συναντήσεις και διαβουλεύσεις, όμως δεν υπάρχουν ακόμη τελικές εγκρίσεις, ανέφερε στο σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας, Γιώργος Μιχαήλ, σχετικά με τη χορηγία για τα προσφυγικά σωματεία και τα έργα στο στάδιο Αμόχωστος.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Νίκη για να παραμείνει ζωντανή στο κυνήγι του τίτλου, ψάχνει η Manchester City στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Bournemouth. Οι πολίτες χρειάζονται το τρίποντο για να μειώσουν εκ νέου τη διαφορά από την πρώτη θέση στους 2 βαθμούς. Σέντρα στις 9:30, στις 10:15 Chelsea Tottenham. Ο Έντσο Μαρέσκα αναμένεται να είναι ο αντικαταστάτης του Pep Guardiola στον πάγκο της Manchester City. Σύμφωνα με ρεπορτάζ στην Αγγλία, ο Ιταλός προπονητής αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας 3 ετών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ελλάδα, στη λίστα του Παναθηναϊκού για την τεχνική ηγεσία βρίσκεται το όνομα του 38χρονου Δανού προπονητή Γιάκοπ Νέστρουπ. Τελευταία του ομάδα, η Κοπεχαγή. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
7: Transition as a responsibility, not a trend.
6: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
8: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
9: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
8: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
11: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξη.

0: ρήξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ETA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy / business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ETA Business. Ένα με σένα.
5: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Τρίτη σήμερα 19 έχει ο μήνας, η ώρα είναι 12 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα ο Ριάννα Παπαντονίου, στη ρύθμιση του ήχου μαζί μου στο στούντιο Μάκη Αντωνίου. Θα δούμε και σήμερα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Αρχικάνουμε με τις βουλευτικές εκλογές. Πλέον όχι απλά μετράμε αντίστροφα, αλλά οι μέρες είναι μετρημένες. Τα κόμματα δίνουν τις τελευταίες θέσεις, προτάσεις και αναλύσεις για την επόμενη μέρα, προσπαθώντας και αυτοί με τον δικό τους τρόπο να πετύχουν όσο το δυνατό μεγαλύτερη συσπήρωση των ψηφοφόρων τους, αλλά και να πείσουν τους ίδιους τους ψηφοφόρους να σηκωστούν από τον καναπέ και να πάνε στις κάλπες. Έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστώ αυτή την ώρα, τον πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων, τον κύριο Σταύρο Παπαδούρη. Καλό σας μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαντονίου, καλό μεσημέρι σε όλους.
5: Και να αρχίσω με τη διευκρίνηση, γιατί έχει τη δική του σημασία, στην οποία ζητήσατε να γίνει από την διαφήμιση της υπηρεσίας εκλογών του γραφείου τύπου και πληροφοριών σε σχέση με τον Σταυρό και αν χρειάζεται για τον επικεφαλής ενός κομματικού σχηματισμού.
6: Πολύ σωστά, κύριε Παπαντονίου, είδαμε το διαφημιστικό σποτ. Με καθοδήγηση για το πώς ψηφίζουμε, τι ψηφίζουμε, πώς άτομα στην κάθε επαρχία και ούτω καθεξής, πολύ βοηθητικό. Όμως εντοπίσαμε ότι όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τους αρχηγούς κομμάτων, αυτούς που λέμε επικεφαλής ψηφοδελτίων, εκεί έλεγε σε αυτό το σποτ ότι η αρχηγή, ο επικεφαλής ψηφοδελτίου δεν χρειάζεται σταυρών προτίμησης, κάτι το οποίο είναι η μισή αλήθεια. Φροντίσαμε με δική μου παρέμβαση στην υπηρεσία εκλογών, έτσι ώστε άλλαξε το σποτ αυτόν και ταυτόχρονα έχει βγει και κάποια ανακοίνωση χθες, αν θυμάμαι καλά, η οποία ξεκαθαρίζει, κύριε Παπαντονίου, πλέον ονομαστικά πόσοι επικεφαλείς ψηφοδελτίων δεν χρειάζονται σταυρών προτίμησης και πόσοι χρειάζονται. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτοί που χρειάζονται σταυρών προτίμησης είναι περισσότεροι από αυτούς που δεν χρειάζονται σταυρών προτίμησης, δηλαδή αυτούς που έχουν ενεργοποιήσει αυτόν το πλεονέκτημα το οποίο τους δίνει η σημερινή νομοθεσία. Το λέω απλά.
5: Είναι βάση νομοθεσίας, γιατί είχα αυτή τη συζήτηση, δεν το είχα ποτέ ψάξει, γιατί πιστέψτε με, παλαιότερα ήταν πολύ περισσότερα τα κόμματα που είχαν ενεργοποιημένο αυτό το δεδομένο.
6: Είναι βάση νομοθεσίας, ναι. Είναι ο περιεκλογής μελών της Βουλής, όπου εκεί αναφέρει ξεκάθαρα ότι επικεφαλής ψηφοδελτίου μπορεί να επιλέξει να μην χρειάζεται σταυρό προτίμησης και ως συνήθως το χρησιμοποιούσαν όλοι αυτό το πλεονέκτημα. Ναι. Να θυμίσω όμως ότι έχω πρόταση νόμου στην Επιτροπή Εσωτερικών. Δυστυχώς δεν οδηγήθηκε στην Ολομέλεια. Τελείωσε αυτή η βουλευτική περίοδος. Φυσικά είναι μία από τις προτάσεις που θα υιοθετήσουμε όταν ξανανοίξει η Βουλή με τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Γιατί πραγματικά.
5: Πρόταση για να καταργηθεί, κύριε Παπαδούρη, αυτό το πλεονέκτημα.
6: Πρόταση για να καταργηθεί αυτό το πλεονέκτημα, γιατί για μένα είναι ξεκάθαρο, κύριε Παπαντονίου, δεν θα κάνω αναφορά στο τι έγινε το 2021. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι η ίδια η κοινωνία επιζητεί να μην υπάρχει αυτό το πλεονέκτημα στους αρχηγούς κομμάτων. Και ταυτόχρονα, και εδώ είναι και το πιο σημαντικό, να θυμίσω ότι το 2021 Κάποιος κύριος, ο κύριος Πάνακη, είχε αποταθεί με ένσταση στην εύφορων εκλογών, αναφέροντας αυτό το θέμα. Τελικά ο εύφορος δεν εξέτασε το παράπονο αυτό που έγινε, λέγοντας ότι δεν μπορούμε να το εξετάσουμε και δεν θα μπούμε στην ουσία του θέματος, δια τον λόγο ότι εσείς, κύριε, δεν είσαστε υποψήφιος στις βουλευτικές του 21, άρα δεν έχετε επηρεαστεί, δεν έχετε οποιαδήποτε επιζήμια βλάβη, και κάπως έτσι έπεσε αυτή η ένσταση. Όμως, το σημαντικό εδώ είναι, η νομική υπηρεσία προχώρησε και μας έδωσε μια γνωμάτευση. Που λέει αυτή η γνωμάτευση, σε περίπτωση που αυτή η ένσταση γινόταν από κάποιον ο οποίος είχε έννομο συμφέρον και επιζήμια βλάβη, σε αυτήν την περίπτωση θα προχωρούσαν να εξετάσουν την ουσία και πολύ πιθανόν να είχαμε ακύρωση εκλογών.
5: Μάλιστα. Ξεκαθαρίζεται λοιπόν και θα δούμε αν η νέα κοινοβουλευτική ομάδα επιλέξει να το συζητήσει και να πάει, προφανώς κάποιοι επιθυμούν και κάποιοι όχι, και να πάει προς ψήφιση και η συγκεκριμένη πρόταση που έχετε καταθέσει. Πάμε να δούμε. 30 χρόνια έμεινε καθαρό το κίνημα οικολόγων, είπατε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη σας στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, προσφέροντας παραγωγικό, κοινοβουλευτικό και κοινωνικό έργο. Αυτή την ώρα νιώθετε ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδος για το κίνημα και την επόμενη μέρα?
6: Φυσικότατα είναι κρίσιμη, κύριε Παπαντονίου. Δεν θέλω τυφλό. Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται στην Περιραίουσα, πόσο παράξενες είναι αυτές οι εκλογές, πόσο ο κόσμος θέλει να εκφράσει το θυμό του. Αυτό που με στεναχωρεί εμέναν είναι ότι δυστυχώς έχουν καλαθιάσει και το κίνημα οικολόγων μέσα στα θέματα διαφθοράς, διαπλοκής, μέσα στα συστημικά κόμματα. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι όλα τα στοιχεία είναι εκεί. Όσον αφορά την ιστορία του κινήματος, υπάρχουν εκθέσεις της ίδιας της ηλεκτρικής υπηρεσίας και ταυτόχρονα υπάρχει ένα κοινοβουλευτικό έργο το οποίο την τελευταία πενταετία κατάδειξε τόσο εμένα αλλά και τον κύριο Θεοπέμπτου στις πρώτες δύο θέσεις όσον αφορά αυτό που πληρωνόμαστε, κυρία Παπαντονίου. Όχι το αν είμαστε όμορφοι, όχι αν τα λέμε καλά ή αν είμαστε πολύ κοινωνικοί στις εκδηλώσεις. Αυτό που πληρωνόμαστε που είναι η παραγωγή κοινοβουλευτικού έργου. Αν ο κόσμος πραγματικά θέλει να ψηφίσει με κάποια άλλα κριτήρια, είναι δικαίωμα του, απόλυτα σεβαστόν, όμως μην περιμένουν την επόμενη μέρα των εκλογών ότι θα συνεχίσει αυτή η παραγωγή πολιτικής. Και λυπάμαι που το λέω.
5: Πέρασε μια περίοδο εσωστρέφειας και δυσκολιών το κίνημα οικολόγων κατά την πενταετία. Υπάρχουν και ορισμένοι που αναφέρουν πως πιθανόν να άλλαξε και πλεύση σε σχέση με τις θέσεις και τις προτάσεις του.
6: Καθόλου. Το ότι περάσαμε έναν μεγάλο, εγώ λέω τα πράγματα με το όνομα
5: του. Ναι, μα γι' αυτό και εγώ σας ρωτώ, γιατί ξέρω ότι απαντάτε, δεν έχετε τέτοιο θέμα. Ναι.
6: Μεγάλο κύμα εσωστρέφειας, το οποίο μας πήρε κοντά στα 2 ολόκληρα χρόνια. Από εκεί εκάτω έχει τελειώσει αυτόν. Δόξα σε ο Θεός, απολαμβάνουμε αρμονία και ηρεμία και γι' αυτό νομίζω ότι πετύχαμε τους κοινοβουλευτικούς μας στόχους. Όσον αφορά τώρα το ερώτημα σας για τις θέσεις, όχι. Επιτρέψτε μου να πω ότι...
5: Κάποιοι είπαν ότι χάθηκε ο χαρακτήρας του κινήματος οικολόγων.
6: Το είπαν αυτοί που έφυγαν, κύριε Παπαντονίου, όπου κάπου έπρεπε να πούν κάτι. Γιατί κοιτάξτε, αν κάποιος δεν συμφωνεί με τις θέσεις, πρέπει να εξετάσουμε. Έχουν αλλάξει οι θέσεις? Να θυμίσω ότι το 2024 είχαμε επιβεβαίωση πολιτικών θέσεων. Όχι νέες πολιτικές θέσεις. Επιβεβαίωση μετά από αυτό το κύμα εσωστρέφειας για να καταλάβουμε και εμείς μήπως πάμε κάπου λάθος, μήπως χάσαμε το δρόμο μας. Η επιβεβαίωση, κυρία Παπαντονίου, με κάποιες πολύ μικρές ρυθμίσεις, παράδειγμα μικρά πράγματα, δηλαδή για το φυσικό αέριο παράδειγμα, εκεί που λέγαμε ότι θα είναι μια μεταβατική περίοδος, τελικά είπαμε ότι η θέση μας πλέον είναι ότι έχει περάσει αυτή η μεταβατική περίοδος, πάμε για το 2030, μετά για το 2050 που πρέπει να είμαστε εντελώς κλιματικά ουδέτεροι, άρα μάλλον δεν είναι μεταβατική περίοδος. Μικρές διορθώσεις, εξυγχρονισμοί. Όμως μιλούμε για μια συντριπτική πλειοψηφία που επιβεβαίωσε τις πολιτικές θέσεις του 2024. Άρα δεν μιλούμε καθόλου για οποιαδήποτε αλλαγή θέσης. Μάλλον μιλούμε για αλλαγή στάσης των ατόμων που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το κίνημα.
5: Την ίδια ώρα Υπάρχει το μεγάλο ζήτημα στο οποίο έχετε καταθέσει και συγκεκριμένες προτάσεις σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα των νοικοκυριών, που αυτό περιλαμβάνει από εκποιήσεις μέχρι το κόστος του ηλεκτρικού. Φαίνεται να μην καταφέρατε, και δεν μιλάω μόνο για το κίνημα οικολόγων, αλλά για το σύνολο των βουλευτών, να περάσουν οι προτάσεις εκείνες που ουσιαστικά θα διαφοροποιούσε τα δεδομένα σήμερα για την τσέπη του καταναλωτή. Γι' αυτό και υπάρχει και η πικρία αλλά και η ανησυχία σε όποια δημοσκόπηση και αν κυκλοφορήσει. Και τώρα δεν λέμε να κάνουμε αναφορές σε δημοσκόπηση, αλλά όπου και αν ρωτήσεις, αυτή είναι η αναφορά των πολιτών, η ανησυχία τους.
6: Κοιτάξτε, όσον αφορά το θέμα των εκποιήσεων, πιστέψτε με ότι το κίνημα οικολόγων έχει κάνει τη δουλειά του κατά ένα μεγάλο ποσοστό και έχει περάσει, είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο έχει περάσει δύο προτάσεις, τις οποίες έχει υπογράψει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δυστυχώς, παρόλο που περάσαμε, εμείς τη δουλειά μας την κάναμε, κύριε Παπαντονίου, και την κοινή πρόταση που είχαμε μαζί με το ΑΚΕΛ όσον αφορά την προσφυγή στη δικαιοσύνη, την περάσαμε. Αποφάσισε δυστυχώς ο πρόεδρος να την αναφέρει στο Ανώτατο. Με μεγάλη περιέργεια θα περιμένω να δω την απόφαση του Ανωτάτου, γιατί είναι γνωστό ότι δεν πάσχει αντισυνταγματικά, κύριε Παπαντονίου, είναι απλά η πολιτική θέση της κυβέρνησης ότι δεν θέλει να δώσει αυτόν τον νούσιμο εργαλείο στους δανειολήπτες. Όμως να θυμίσω ότι περάσαμε το πλαίσιο αφαιρενικιότητας αυξάνοντας την αξία της κύρας κατοικίας από 350 σε 400.000 και αφαιρώντας μια πολύ επίμαχη παράγραφο που οδηγούσε στην απόρριψη μέσω δικαστηρίου αυτών που λέμε προσωπικά σχέδια αποπληρωμής, και αφαιρέσαμε επιτυχώς αυτήν την παράξενη, να μην τη χαρακτηρίσω, πρόνοια που έλεγε ότι μετά τον δεύτερο πληστηριασμό μπορεί ο πιστωτής να πουλήσει όσα θέλει έναν ακίνητο. 2%, 2%, 5%, 5%. Πραγματικά απίστευτα πράγματα. Όσον αφορά όμως το θέμα της ενέργειας, ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Αντωνίου, γιατί δυστυχώς εκεί σε όλα τα κόμματα τα χέρια μας είναι κάπως δεμένα απλά μόνο στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Δεν χαράζουμε ενεργειακή πολιτική σαν κόμματα. Κοινοβουλευτικό έλεγχο μόνο μπορούμε να ασκούμε. Κάπως έτσι εντοπίσαμε τα σκάνδαλα και για το βασιλικό και για την ηλεκτρική διασύνδεση. Να θυμίσω ότι για το έναν έχουμε ανοιχτή διαιτησία στο διαιτητικό δικαστήριο στο Λονδίνο όσον αφορά το βασιλικό, και για την άλλη υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης ελεγχόμαστε αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά δεν μπορούμε εμείς να καθορίσουμε το ενεργειακό πλάνο της χώρας. Κανένας βουλευτής σε κανέναν κόμμα, κύριε Παπαντονίου. Και δυστυχώς, λυπούμε που το λέω, αλλά είναι η πραγματικότητα, μένει αναπάντητο το ερώτημα του κόσμου, δηλαδή το απλό το ερώτημα. Πότε θα φτηρήσει ο ηλεκτρισμός? Το μόνο που μπορούμε να τους πούμε, και ο πρόεδρος θα αντιλαμβάνουμε το ίδιο λέει, που λέει μέχρι το τέλος του χρόνου, το συνδυάζουν με τη δημιουργία ενός κεντρικού σταθμού αποθήκευσης για να μπορεί να αποσυμφορηθεί το δίκτυο σε σχέση με την παραγωγή μέσω φωτοβολταϊκών. Αυτό έχουμε να περιμένουμε αυτή τη στιγμή.
5: Αυτό έχουμε να περιμένουμε και ο κόσμος αναμένει πραγματικά, γιατί υπάρχει και αυτή η ψήφος διαμαρτυρίας τούτη την ώρα. Σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν γύρω του.
6: Κοιτάξτε, έχω πρόταση νόμου, η οποία το έχω πει από την αρχή, δεν θα κρυφτώ, η οποία θα θεωρηθεί αντισυνταγματική, η οποία μιλά για 5% ΦΠΑ πάνω στην αγορά για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.
5: Γιατί να υπάρχουν προτάσεις νόμου που κρίνονται αντισυνταγματικές με αφορμή αυτό που λέτε? Όλοι οι βουλευτές έχετε και νομικούς σύμβουλους και μπορείτε και να διαχειριστείτε. Γιατί κάνουμε αυτό? Είναι για την εικόνα.
6: Όχι, ήταν για θέμα πίεσης, γιατί είχα ενημερώσει με δύο επιστολές μου των Υπουργών Οικονομικών ότι από το 2022, από τον Απρίλιο του 2022, εντόπισα σε μια μελέτη που είχα κάνει μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία από τον Απρίλιο του 2022 έδινε την ευχέρεια στη δική μας κυβέρνηση, όπως και σε άλλες κυβερνήσεις άλλων κρατών μελών, να εφαρμόσουν μειωμένο συντελεστή 5% ΦΠΑ στην αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για τις στέγες, για τα οικιακά φωτοβολταϊκά. Μια ευχέρεια ευλογία για να βοηθήσουμε τον κόσμο να μεταβεί σε αυτό που λέμε πράσινη μετάβαση, καθαρή ενέργεια. Ενημέρωσα τον Υπουργό με δύο επιστολές ότι καλό θα ήταν να ενεργοποιήσετε αυτή την ευχέρεια. Ναι. Δεν πήρα, κύριε Παπαντονίου, καμία απάντηση. Έφερα το Υπουργείο κάτω κατά την εξάρτηση του προϋπολογισμού του κρατικού προϋπολογισμού. Ρώτησα ξανά, Υπουργέ μου, σας έχω στείλει αυτές τις δύο επιστολές, γιατί δεν το κάνετε? Ναι. Είναι απλά επειδή δεν θέλετε να αποστερηθείτε αυτόν το έξτρα 14%, μα αφού εδώ θέλουμε να προχωρήσουμε σε αυτό που λέμε πράσινη μετάβαση. Η απάντηση ότι θα το δούμε, μη έχοντας άλλη επιλογή. Ο μόνος τρόπος να αντιδράσεις για να το αναδείξεις, κύριε Παπαντονίου, γιατί ελπίζω να είναι γνωστό σε όλους ότι εγώ με φαινόμενα αλλαγισμού δεν έχω κάποια σχέση. Αλλά δεν σας ειοποιήσω στο να αναδείξω ένα πρόβλημα καταθέτοντας μια πρόταση νόμου μόνο και μόνο για να το αναδείξω, για να πιεστεί το κράτος να το εφαρμόσει.
5: Ευχαριστώ, κύριε Παπαδούρη. Κάθε επιτυχία. Θα τα πούμε μετά τις εκλογές. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
6: Ευχές, κύριε Παπαντονίου, να αντέξουμε όλοι λίγες μέρες που
5: μείναμε. Δεν ξέρω, αλήθεια. Όσο πλησιάζει η μέρα, δυσκολεύομαι πάρα πολύ.
6: Όλα καλά θα πάνε, κύριε.
5: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Λοιπόν, από το κίνημα οικολόγων πάμε στο ΑΚΕΛ και στον επικεφαλή του τομέα οικονομίας, τον υποψήφιο στην επαρχία Λευκοσίας, τον κύριο Χάρη Πολυκάρπο. Κύριε Πολυκάρπο, καλώς σας μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
5: Πώς πάτε εσείς, αντέχουμε? Δεν έχουμε και επιλογή.
7: Αγαπητή Οριάννα,
5: ήτανε περίεργη, και το λέμε εντάξει πέρα από το χιουμοριστικό, ήτανε μια δύσκολη, μακρά και τοξική προεκλογική περίοδος, κύριε Πολυκάρπο.
7: Ήταν δύσκολη από πλευράς του περιεχομένου των συζητήσεων, αλλά αγαπητή Οριάννα, όταν μπαίνουν αυτές οι ερωτήσεις για το αν δυσκολεύονται αυτοί που μιλούν στην πολιτική ή όχι, αν κουράζονται όλα αυτά, ξέρεις, στο δικό μου μυαλό έρχεται και ο κόσμος, και για μένα νομίζω ότι πέραν από τη φυσική βιολογική δυσκολία λόγω της πίεσης του χρόνου, νομίζω ότι εγώ δεν υιοθετώ την αντίληψη να αντέξουν μέχρι την ημέρα των εκλογών, διότι ξέρετε, όταν συζητάμε για τον κόσμο και βάζουμε πράγματα για το πώς θα κάνουμε τη ζωή του καλύτερη, νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση τούτο το πράγμα να το κάνουμε καθημερινά.
5: Βέβαια.
7: Και επειδή εμείς το κάνουμε, δεν το κάνουμε τώρα που είναι εκλογές, δεν σηκώνουμε τούτη τη συζήτηση τώρα που είναι εκλογές, και επειδή το κάνουμε όλο το προηγούμενο διάστημα, για μας τούτη διαδικασία είναι μια ευκαιρία για να δυναμώσουμε τη φωνή και την πίεση, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τον κόσμο. Άρα από αυτή την άποψη, από την άποψη της αντοχής σε συζήτηση, εμείς λέμε ότι η πολιτική με ΙΤΣΑ και η πολιτική με ομικρογιώτα πρέπει να αντέχουν τούτη τη συζήτηση, πρέπει να έχουν και τα αποθέματα υπομονής αλλά και τα αποθέματα αντοχών, γιατί ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα σημείο που πλέον νιώθει τόσο κουρασμένος, τόσο μεγάλη τιμωρία, τόσο μεγάλη θυμό, θέλει να τιμωρήσει το πολιτικό σύστημα και έχει ευθύνη το πολιτικό σύστημα να του δίνει λύσεις και όχι απλά να κάνει...
5: Θέλει να... μια ψήφο διαμαρτυρίας και αντίδραση, κύριε Πολυκάρπου, στο καθημερινή αγωνία και άγχος σε σχέση με τα δεδομένα, τα οικονομικά δεδομένα στα νοικοκυριά, αλλά και την επόμενη μέρα, από τις εκποιήσεις μέχρι και την κοστολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί όλα εμπίπτουν στο νοικοκυριό και στα οικονομικά δεδομένα. Μήπως θα μπορούσαν οι βουλευτές και τα κόμματα σε ένα συνολικό πλαίσιο να κάνουν περισσότερα προς αυτή την κατεύθυνση?
7: Ασφαλώς θα μπορούσα. Και ασφαλώς και τούτη η συζήτηση θα έπρεπε να έχει πολύ περισσότερα αποτελέσματα. Όμως υπάρχει λόγος γιατί δεν έχουν γίνει περισσότερα. Διότι υπήρχε μια συγκεκριμένη πολιτική πλειοψηφία στην Βουλή που δεν επέτρεψε να περάσουν νομοθεσίες προς όφελος της κοινωνίας. Μερικά παραδείγματα: φορολογίες των υπερκερδών των τραπεζών, συζητήσεις που γίνονταν για την προστασία των δανειοληπτών. Μόλις πρόσφατα κατάφερε με πρόταση νόμου το ΑΚΕΛ και οι οικολόγοι να περάσουν τροποποίηση της περιβόητης πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Στο παρελθόν υπήρχε. Είχαν σταματήσει αυτές οι προσπάθειες από το Δημοκρατικό Συναγερμό και από το Δημοκρατικό Κόμμα. Συζητήσεις που αφορούσαν ασφαλώς τη μείωση των έμμεσων φορολογιών. Θυμίζω στη φορολογική μεταρρύθμιση είχαμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα. Βρήκαμε τείχος. Βρήκαμε την κυβέρνηση, το Δημοκρατικό Συναγερμό, το Δημοκρατικό Κόμμα που δεν ήθελαν να συζητήσουν τα πράγματα. Άρα λοιπόν πολύ φυσιολογικά ο κόσμος νιώθει. Πολύ φυσιολογικά ο κόσμος θέλει να τιμωρήσει το πολιτικό σύστημα, όμως εδώ υπάρχει και μια προέκταση. Για να έχει αξία του τη τιμωρία, για να έχει αξία, θέλετε, η διοχέτευση του θυμού στο πολιτικό σύστημα, πρέπει να οδηγεί στην αλλαγή. Πρέπει να στέλνει μήνυμα ότι τούτες οι πολιτικές πρέπει να αλλάξουν. από τις 25 του Μάη. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι αν αυτό είναι το συναίσθημα, αυτή είναι η βούληση του κόσμου, η μόνη του επιλογή για να πετύχει την αλλαγή είναι το ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία, διότι ήταν το κόμμα που τόλμησε όλο το προηγούμενο διάστημα να βάλει συγκεκριμένες προτάσεις στην Βουλή, να έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο η πολιτική του δράση.
5: Συγκεκριμένες προτάσεις που πιθανώς όμως να

0: να λες ότι έχεις πολύ καλά δημόσια οικονομικά, βελτιώνονται οικονομικοί δείχτες, αλλά όταν είναι να δώσεις χρήματα για να στηρίξεις την κοινωνία, να επικαλείσαι το δημοσιονομικό κόστος, όταν δίνουμε χρήματα για να στηρίξουμε.
1: Είναι η λύση όμως η κατάργηση του ΦΠΑ ή κάτι πιο μεγάλο, για να, η μόνιμη λύση εννοώ, κύριε Πολυκαρπού?
0: Όχι, είναι μια λύση για την ελάφρυνση.
1: Ναι, η οποία δόθηκε προσωρινά. Ναι.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν στέλνεις ένα πολιτικό μήνυμα ότι το κράτος, επειδή απέτυχε στη διαχείριση της ενέργειας, απορροφά ένα μέρος του κόστους το οποίο έχει ευθύνη να μειώσει. Για παράδειγμα, δεν έφερε έγκαιρα φυσικό αέριο για να μην παράγουμε με μαζούτ, για να έχουμε μια αποτελεσματική μείωση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει στο κομμάτι της αποθήκευσης για να έχουμε μια συνολική αποθήκευση.
1: Δεν είναι η παρούσα κυβέρνηση όμως, αν μπορούσε να σας πει κάποιος που έχει την ευθύνη. Γι' αυτό η παρούσα πήρε αυτά τα προσωρινά μέτρα μέχρι την επόμενη μέρα που είναι σε εξέλιξη αυτές οι μεγάλες αποφάσεις.
0: Ναι, αλλά κυρία Παπαντονίου, όταν συζητάμε για το πώς θα ελαφρύνουμε τον οικογενειακό προϋπολογισμό και μπαίνουν συγκεκριμένες προτάσεις στην Βουλή, εκεί η κυβέρνηση βάζει προσκόμματα. Όταν είναι να δώσει εκατομμύρια σε CEO τραπεζών, με συγχωρείτε,
1: όχι,
0: όταν
1: εντάξει,
0: είναι να δώσει φορολογικές ελαφρύνσεις στο συσσωρευμένο πλούτο, όταν είναι να χαρίσει εκατομμύρια σε μεγάλες επιχειρήσεις, δεν υπάρχει δημοσιονομικό πρόβλημα. Όταν είναι να μειώσουμε το φορολογικό βάρος που έχουν τα νοικοκυριά, τότε μπαίνει το δημοσιονομικό ζήτημα.
1: Δεν αλλά είναι υπάρχει και μεγάλες επιχειρήσεις, όπως και οι πολίτες που είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση και αυτοί μέρος της οικονομίας μας και προσφέρουν?
0: Ασφαλώς. Ασφαλώς είναι μέρος της οικονομίας, ασφαλώς θα πρέπει να έχουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά σημασία έχει και το τι προτεραιότητες βάζεις. Όταν κάνεις για παράδειγμα μια φορολογική μεταρρύθμιση, προτεραιότητα σου θα πρέπει να είναι να στηρίξεις αυτούς που είναι στα μεσαία και στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Δεν μπορείς να κάνεις μια πολιτική που το μήνυμα είναι στηρίζουμε τους πάνω, αλλά τους κάτω τους αφήνουμε χωρίς στήριξη. Γι' αυτό και λέμε ότι το δίλημα των εκλογών είναι τελικά ποιες δυνάμεις θα ενισχυθούν και ποιες πολιτικές δυνάμεις. Εκείνες που βάζουν την προτεραιότητα στην πλειοψηφία της κοινωνίας που είναι στα μεσαία, στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, ή όλους εκείνους που το προηγούμενο διάστημα απέναντι σε αυτή την κοινωνική πλειοψηφία έβαζαν πάντα προτεραιότητα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, έβαζαν τα υπερκέρδη ως προτεραιότητα ή έβαζαν το συμφέρον μιας μικρής μειοψηφίας του λαού. Τούτο είναι το πολιτικό δίλημα. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι και με τις άλλες προτάσεις, για παράδειγμα, επειδή μου είπατε και για δημόσια οικονομικά και οικονομία,
1: ναι,
0: συμφωνώ μαζί σας. Πρέπει να υπάρχει σταθερότητα στην οικονομία. Πρέπει να έχουν καλά δημόσια οικονομικά. Αλλά το ΑΚΕΛ, όταν καταθέτει προτάσεις, δεν λέει μόνο στο πού να πάνε τα λεφτά. Λένε και από πού θα πάρουμε λεφτά για να κάνουμε, για παράδειγμα, στεγαστική πολιτική.
1: Άρα κοστολογημένες οι προτάσεις.
0: Βεβαίως, είναι κοστολογημένες οι προτάσεις μας. Και είναι κοστολογημένο το ότι είπαμε ότι για δύο χρόνια μπορεί να εισπράξουμε 100 εκατομμύρια από τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών για να τα δώσουμε στη στεγαστική πολιτική. Είναι κοστολογημένο το ότι λέμε, για παράδειγμα, να φορολογήσουμε τα υπερκέρδη στον τομέα των ΑΠΕ για να πάρουμε 50 εκατομμύρια το χρόνο, έτσι ώστε να μειώσουμε τους έμμεσους φόρους στην ενέργεια και στα καύσιμα ή για να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή φτώχεια. Είναι κοστολογημένο όταν λέμε ότι υπάρχουν έσοδα. 300 εκατομμύρια το χρόνο εισπράττει το κράτος από τις εκπομπές ρήπων. Τούτα τα χρήματα πάνε σε ειδικό ταμείο. Εθέσαμε το ζήτημα της διαχείρισης των εσόδων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θυμίζω, λέει ότι η πλειοψηφία των εσόδων θα πρέπει να πηγαίνει στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, στη στήριξη ευάλωτων πολιτών του κράτους. Όλα τούτα μπαίνουν κάτω από μια ενιαία προσέγγιση που λέει ποιους έχω στην προτεραιότητα μου, οι πολιτικοί μου, οι πολιτικές μου, ποιους έχουν προτεραιότητα.
1: Ναι.
0: Είδαμε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι τόσο η κυβέρνηση, όσο και τα κόμματα της συγκυβέρνησης μας, Δίκαιο Δημοκρατικό Συναγερμός, όταν κάναμε τούντες συζητήσεις στη Βουλή, έλεγαν στο θεωρητικό πάρα πολλά, θέλουμε, θέλουμε, θέλουμε, στο διατάφτα, την ώρα που ψηφίζαμε, την ώρα που λαμβάνονταν οι αποφάσεις, πάντα ήταν απέναντι από την κοινωνία. Και είναι τούτο που πρέπει να κρίνουν οι πολίτες. Αν τελικά θα ανέχονται τούτες τις συμπεριφορές, να υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που άλλα λένε στα λόγια, αλλά την ώρα που είναι η πράξη, άλλες είναι οι πράξεις, ή αν θα στείλουν μήνυμα να ενισχύσουν τις πολιτικές δυνάμεις στην προμετωπίδα του πόλου που βρίσκεται το ΑΚΕΛ, οι οποίες βάζουν πάντα και στην πράξη την προτεραιότητα στην κοινωνία και τα συμφέροντά της.
1: Είναι η οικονομία ένα θέμα στο οποίο ορισμένοι λαϊκοί ζουν και το εκμεταλλεύονται? Είναι το ΑΚΕΛ μέσα σε αυτή την ομάδα?
0: Κυρία Παπαντονίου,
1: γιατί ακούσαμε και το Δημοκρατικό Συναγερμό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

0: Δημοκρατίας να καλούν τους πολίτες να ψηφίσουν, χωρίς να λέω ότι απευθύνονται στο ΑΚΕΛ, έτσι να είμαστε ξεκάθαροι, που λένε μακριά από λαϊκισμούς, από μη σοβαρές τοποθετήσεις.
1: Να σας πω κατά την άποψή μου τι νομίζω ότι είναι. Τι νομίζω ότι είναι λαϊκισμός. Λαϊκισμός είναι, για παράδειγμα, να λες ότι θες να βοηθήσεις τη μεσαία τάξη, αλλά να ψηφίζεις νομοθεσίες που στηρίζουν τον πλούτο, που στηρίζουν τα μεγάλα εισοδήματα, που δίνουν φοροελαφρύνσεις σε εργαζόμενους που παίρνουν 1,5 και 2 εκατομμύρια μισθό το χρόνο. Τούτο κατά την άποψή μου είναι λαϊκισμός. Λαϊκισμός, κυρία Παπαντονίου, είναι, για παράδειγμα, όταν συμπεριφέρεσαι με πολύ συγκεκριμένο τρόπο στην Βουλή, όταν λες, για παράδειγμα, δεν θέλουμε κανένα νέο φόρο, αλλά φέρνεις φορολογίες στον κόσμο. Και επειδή με ρωτάτε για την οικονομία, είναι τούτη η κυβέρνηση που επέμεινε στις πράσινες φορολογίες την ώρα που λέει κανένας νέος φορός. Είναι η κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη και ο Δημοκρατικός Συναγερμός που έκανα σημαία το κανένα νέος φορός, αλλά είναι αυτοί που έφεραν τις πράσινες φορολογίες. Τούτος είναι λαϊκισμός. Όταν στην πράξη λες, όταν στην πράξη αποδεικνύεις ότι αυτά που λες δεν μπορείς να τα τηρήσεις.
0: Θέτετε και εσείς το δίλημα, κυρία Πολυκάρπου, στο ΑΚΕΛ προς τους ψηφοφόρους σε σχέση με τις επιλογές ΕΔΙΣΥ ή ΑΚΕΛ σε σχέση με την Πρωτιά?
1: Κοιτάξτε, ναι, στην Πρωτιά καλοδεχομένη, κυρία Παπαντονίου. Εμείς εκείνο που βάζουμε όμως είναι την ανάγκη να δυναμώσει το ΑΚΕΛ για να δυναμώσει η φωνή της κοινωνίας, διότι θεωρούμε ότι το ΑΚΕΛ είναι με την κοινωνία, για την κοινωνία, είναι η φωνή που εκπροσωπεί την κοινωνία στη Βουλή. Εκείνο είναι η προτεραιότητα για μας και προφανώς απέναντι στο δίλημα, διότι παίρνει πολλές φορές και ένα άλλο δίλημα και από το Δημοκρατικό Συναγερμό, πέραν από την Πρωτιά, μπαίνει και το δίλημα της σταθερότητας ή του χάους, γιατί με ρωτήσατε και προηγουμένως και για τον λαϊκισμό και για το χάος. Κατά την άποψή μας, χάος είναι όταν τα νοικοκυριά δεν μπορούν να βγάλουν τον μήνα, όταν στις 20 του μήνα τελειώνει ο μισθός τους, όταν δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με το ηλεκτρικό ρεύμα, όταν δεν μπορούν να ενοικιάσουν. Τούτα τα φαινόμενα δημιουργούν χάος στην κοινωνία, τούτα τα φαινόμενα είναι που θυμώνουν την κοινωνία και τούτα τα φαινόμενα είναι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αν θέλουμε μια σταθερή οικονομία, και εμείς θέλουμε μια σταθερή οικονομία, πρέπει να απαντούμε τα βασικά προβλήματα της κοινωνίας που είναι τούτα που αναφέρα. Άρα λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι το δίλημα και η προσέγγιση στις εκλογές είναι εάν ο κόσμος, το εκλογικό σώμα, θα στείλει ένα μήνυμα για να δυναμώσει η φωνή του των ανθρώπων που μιλούν για τα προβλήματα της κοινωνίας, ή αν τελικά θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε πολιτικές επιλογές και δυνάμεις που στην πράξη, όταν καλούνται να αποδείξουν αν στέκονται δίπλα από την κοινωνία, στέκονται απέναντι από την κοινωνία και εξυπηρετούν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Πολυκάρπου. Να είστε καλά. Κάθε επιτυχία και σε εσάς. Σας χαιρετώ. Πάμε σε διαφημίσεις. Το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα σήμερα θα έχουμε δύο και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
4: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capstgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
6: Οι βουλευτικές εκλογές 2026 είναι στον Αλφα Κύπρου.
7: μαραθώνιες εκπομπές από τις 6 και 45 το πρωί της 24ης Μαΐου μέχρι τα μεσάνυχτα. Με απευθείας συνδέσεις, άμεση και έγκυρη ενημέρωση, ο Αλφα Κύπρου θα καταγράφει λεπτό προς λεπτό τον παλμό της εκλογικής αναμέτρησης. Γιατί οι εκλογές είναι στον Αλφα Κύπρου.
8: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
9: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
10: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
11: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
12: They were going to hit our allies first.
13: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράσουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε στον Δημοκρατικό Συναγερμό με τον βουλευτή και εκ νέου υποψήφιο του κόμματος στην επαρχία Μοχώς, τον κύριο Νίκο Γεωργιού. Μας ακούει, κύριε Γεωργιού, καλώς σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Δεν ξέρω αν είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για υποψήφιους και βουλευτές, βέβαια, της επαρχίας Αμοχώς του, γιατί οι Αμοχωστιανοί είναι σε όλη την Κύπρο αυτή την ώρα, έτσι.
1: Είναι γεγονός, υπάρχει ιδιαιτερότητα, καθότι ο προσφυγικός κόσμος διαμένει από άκρη της άκρης, σε κάθε κοινότητα, σε κάθε γωνιά, σε κάθε γειτονιά της πατρίδας μας, μετά το 1974, και εδώ είναι η δική μας ευθύνη και η δική μας υποχρέωση να είμαστε παρόντες εκεί και όπου βρίσκεται η ψυχή κάθε αμοχωστιανού για να ακούσουμε τις εισηγήσεις, τους προβληματισμούς, την καλόπιστη κριτική, αλλά βεβαίως και την αγωνία, και ήδη εκφράστηκε και ήταν έντονη για την πορεία της πατρίδας μας, για την πολιτική και οικονομική σταθερότητα της χώρας για τα επόμενα 5 χρόνια.
0: Και την ίδια ώρα, έτσι, πριν πάμε στην οικονομική σταθερότητα, σας έλεγα, είναι, δεν ξέρω, και ποιες θέσεις και προτάσεις πιθανώς αφορούν βουλευτές της επαρχίας Αμοχώς του σε σχέση με την συγκεκριμένη επαρχία που είναι η μη κατεχόμενη, δηλαδή σε σχέση με το τι επιθυμούν ήδη οι αμοχωστιανοί αυτή την ώρα από ένα βουλευτή, πέρα από τα γενικότερα, έτσι, ζητήματα.
1: Σίγουρα τα γενικότερα ζητήματα αγγίζουν κάθε τομέα, ναι. κάθε πτωχή είναι ασφαλώς και την επαρχία Αμοχώς του και τις ιδιαιτερότητες της και την ελεύθερη επαρχία Αμοχώς του και τον προσφυγικό κόσμο. Είναι ο αγροτικός κόσμος ο οποίος σήμερα αμοχθεί και περνά δύσκολα στον τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας. Είναι η ακρίβεια, είναι τα ζητήματα στέγασης για όλον τον κόσμο, είναι τα ζητήματα της ακρίβειας, είναι τα ζητήματα τώρα με τον τουρισμό που υπάρχει αγωνία πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αυτό να αναπόφευκτα.
0: Τα ακούτε που είστε στην επαρχία Αμοχώς του, ακούτε προβληματισμό, είναι λίγο έτσι η εικόνα που δίνουμε προς τα έξω, έχει επί της ουσίας ζήτημα?
1: Βεβαίως και υπάρχει μία απλή περιήγηση στόχους τουριστικούς μας προορισμούς και συνομιλώντας με τους επιχειρηματίες των απλών των κόσμων, είτε που έχουν ένα μικρό κατάστημα, ένα μικρό φασφουντάδικο, είτε ξενοδοχειακές μονάδες μικρές ή μεγάλες, ανάλογος όποιας δυναμικότητας, εστιατόρες, υπάρχει αυτή η αγωνία και ο προβληματισμός.
0: Άρα έχουμε και μειωμένη αυτή την ώρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, όπως μας λένε και οι ίδιοι ξενοδόχοι, αλλά είναι ένας προβληματισμός. Μήπως τελικά...
1: Μα είναι αλυσίδα, ναι. Αυτά, είναι αλυσίδα.
0: Το ξέρω, το ξέρω, απλά λέω και εσύ ίσως...
1: Ναι. Υπάρχει μια αλυσίδα δεκάδων άλλων επαγγελμάτων που παρέχουν υπηρεσίες στα ξενοδοχεία μέσω του τουρισμού, όπου αναπόφευκτα υπάρχει επιρροή.
0: Ναι. Πάντως φαίνεται, με μια, έτσι, να περπατήσει κανείς στην επαρχία Αμοχώς του, φαίνεται η διαφορά με πέρσι και πρόπερσι τον Μάιο. Η αλήθεια να λέγεται. Να ρωτήσω κάτι, μήπως τελικά εσείς οι βουλευτές της προηγούμενης πενταετίας και τα κόμματα δεν κάνατε όλα όσα έπρεπε και συνεχίζει να είναι το οικονομικό θέμα και οι δυσκολίες που περνούν σήμερα οι πολίτες το πρώτο ζήτημα που τους ανησυχεί και ίσως ρίχνουν και την ψήφο αντίδρασης?
1: Κοιτάξτε, η ακρίβεια δεν είναι κυπριακό φαινόμενο. Γνωρίζετε όλοι, ο κόσμος αντιλαμβάνεται τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι τιμές ανέβηκαν στα ύψη, αλλά την ίδια ώρα εισπράττουμε και κατανοούμε και την οργή και την αγανάκτηση του κόσμου, τις δυσκολίες που υπάρχουν, και εδώ είναι το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του, όπου θα πρέπει να μην υποτιμήσει αυτήν την οργή, αλλά αντίθετα να κάνει μια σοβαρή αυτοκριτική και να επαναφέρουμε την πολιτική εκεί πραγματικά που πρέπει και να μιλήσουμε με ουσιαστικούς πολιτικούς όρους, προτείνοντας λύσεις, προτείνοντας προτάσεις και ανάληψη ευθύνης.
0: Και είναι διαχρονικές οι ευθύνες. Δηλαδή, άμα μιλήσουμε για ενεργειακό και το τις ψηλές τιμές ρεύματος σήμερα, οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι έπρεπε να γίνουν πράγματα. και όχι χθες και τον τελευταίο χρόνο, την τελευταία 20 ετία εγώ θα έλεγα.
1: Λάθη, κενά, παραλήψεις, ολιγορίες αυτή τη στιγμή έχουν διαφανεί. Και όταν ο κόσμος δυσκολεύεται στο να ζήσει την καθημερινότητά του, όταν πολίτες με τους οποίους συνομιλούμε, όποιοι κάνουν δυο και τρεις δουλειές για να επιβιώσουν και για να πληρώσουν τα ψηλά ενίκια, και σου λέει, Νίκο, όσα και να πιέσεις, σε κάνω. Αντιλαμβάνεστε την γραφή αγωνίας και το μέγεθος της ευθύνης που έχει η πολιτεία απέναντι στους πολίτες. Έτσι ώστε αυτό το κύμα το οποίο υπάρχει και μαστίζει τη χώρα, μπορέσουμε να στηρίξουμε τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα της κοινωνίας. Γιατί δημοκρατία χωρίς πολίτες δεν υπάρχει.
0: Ναι. Γιατί ο Δημοκρατικός Συναγερμός επιμένει να προβάλλει το ΙΔΙΣΙΑΚΕΛ σε σχέση με την... για να κερδίσει, για να επιβεβαιώσει ότι θα είναι πρώτο κόμμα.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτό. Στο τέλος της ημέρας είναι αν η χώρα θα διατηρήσει την πορεία της, τη σωστή πλευρά της ιστορίας, αν θα διασφαλίσουμε την πολιτική σταθερότητα, καθότι στο παρελθόν δοκιμάστηκαν επιλογές και συνταγές που οδήγησαν τη χώρα σε μαρασμό και οικονομική καταστροφή. Και ιδιαίτερα όταν βιώνουμε όλη την πολιτική της μέρας μας, όπου κάποιοι προσπαθούν να την μετατρέψουν σε τσίρκο με τους κλόουν πρωταγωνιστές, κάποιοι που επενδύουν στην οργή και στην απαξίωση της πολιτικής, στη διάλυση των θεσμών, αντιλαμβάνεστε κάποιοι θα πρέπει να σταθούν ανάχωμα ως φωνή της λογικής απέναντι σε αυτό το κύμα του λαϊκισμού που κάποιοι σε φάρουν πάνω σε αυτό και προσδοκούν στο να εφαρπάσουν τις ψήφους του λαού. Ξεχνώντας βεβαίως ότι αυτό το κύμα κάποτε θα ξεβράσει και είναι εκεί όπου η ίδια κοινωνία θα υποστεί τις όποιες συνέπειες αυτής της απαξίωσης. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ζητά από την κοινωνία ψήφων εμπιστοσύνης να έχει μια ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία, έτσι ώστε την ώρα που θα κρούζει το σίδερο, την ώρα των κρίσιμων αποφάσεων, να σηκώσουμε ένα ανάστημα, να σηκώσουμε το βάρος της ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στον τόπο.
0: Ξέρετε τι λέει ο κόσμος και φαντάζομαι το λέει και σε εσάς, ότι η επόμενη μέρα, λόγω και των απαραίτητο συμμαχιό που θα πρέπει να γίνουν εντός της Βουλής, θα διαφοροποιηθεί πολύ η εικόνα.
1: Κοιτάξτε, για να είμαστε αφοπλιστικά ειλικρινείς.
0: Ναι, μα ο κόσμος νομίζω πλέον αυτό θέλει.
1: Η πολιτική στις μέρες μας, με τον τρόπο που κάποιοι διαβάζουν την πολιτική, μέσα από τα σοου της φωνασκής και τον λαϊκισμό, και θα είναι πολύ πιο δύσκολη από την επόμενη μέρα των βουλευτικών εκλογών.
0: Ναι.
1: Το διακύβευμα δεν είναι σε καμία περίπτωση θεωρητικό, είναι συγκεκριμένο και αγγίζει την καθημερινότητα των πολιτών. Γι' αυτό δεν επιμένουμε με όρους πολιτικής, γιατί η καθημερινότητα των πολιτών αφορά την οικογένεια, τις θέσεις εργασίας, την προοπτική των νέων, οι νέοι μας να είναι περήφανοι για τον τόπο τους και να παραμένουν και να επενδύουν στον τόπο τους, τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων, την ενίσχυση του προσφυγικού κόσμου και του αγροτικού τομέα, όπως αναφέρα προηγουμένως, περνά δύσκολα. Δεν είναι θέμα, το διακύβευμα είναι καθαρά πολιτικό και επιμένουμε πάνω σε αυτό. Γιατί η πολιτική επηρεάζει την καθημερινότητα του πολίτη, μας επηρεάζει ατομικά και κυρίως συλλογικά. Και αυτό είναι το κρίσιμο διακύβευμα.
0: Και φαντάζομαι ένα κάλεσμα προς όλους την Κυριακή να βρεθούν στην κάλπη, γιατί τους λέω έχει και αυτό τη μεγάλη σημασία. Ξεχνάμε για λίγο την αποχή, αλλά και αυτά τα ποσοστά είναι μεγάλα και τα σημειώνουμε και θα πρέπει να το τονίζουμε.
1: Όπως και τίποτε, οι πολίτες να συμμετέχουν, είναι η ώρα των πολιτών.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι η ώρα των πολιτών, όχι των κομμάτων. Κόμματα αποτελούνται από πολίτες. Γι' αυτό είναι η ώρα των πολιτών. Σε μια εποχή που η πολιτική, αναφέρα προηγουμένως, έχασε την ουσία της, συνειδητά οι πολίτες να δείξουν το δρόμο της νούσιμης πολιτικής, την πολιτική με θέσεις, προτάσεις, με επιχειρήματα και το δρόμο που μπορεί να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την πολιτική.
0: Ευχαριστώ κύριε Γεωργίου. Κάθε επιτυχία σε εσάς και στον κόμμα σας και θα τα πούμε εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Ευχαριστώ πολύ, σας χαιρετώ.
0: Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο στην άκρη την πολιτική για τους υποψήφιους και τα κόμματα. Πάμε να δούμε άλλα θέματα και αρχίσουμε με τον Λειτουργό της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Χρυσάνθου. Φαίνεται να διαφοροποιείται λίγο το σκηνικό του καιρού. Μπορεί και να έχουμε βροχές ακόμη και στις εκλογές. Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Κύριε Χρυσάνθου, καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια, μια αλλαγή σκηνικού από αυτό το σκηνικό το οποίο βιώνουμε τελευταία, το χρειαζόμαστε.
0: Ναι, το χρειαζόμαστε τουλάχιστον να μιλάμε και για τον καιρό και τη διαφοροποίηση, να φεύγουμε λίγο. Για πείτε μας από σήμερα τι να έχουμε βροχές.
2: Σήμερα όχι. Σήμερα συννεφιές, μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενδεχομένως απόψε, αύριο, πρωινές ώρες. Να δούμε κάποιες ελαφρές βροχές σε περιοχές, στα δυτικά κυρίως. Αύριο αλλαγή του σκηνικού. Αύριο περιμένουμε καταρχάς, ξεκινώντας με μια πτώση θερμοκρασίας. Θερμοκρασία η οποία θα είναι 3 με 4 βαθμούς, τοπικά μπορεί και 5 βαθμούς κάτω σε σχέση με τις σημερινές θερμοκρασίες που θα πιάσουμε. Ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει ένα πολύ ενισχυμένο πεδίο ανέμων αύριο Τετάρτη, προσοχή. Στις παράλιες περιοχές ενδεχομένως άνεμοι 5 και 6 μποφόρ παροδικά, νότια παράλια ενδεχομένως και 7 μποφόρ παροδικά. Ταυτόχρονα, μεσημέρι και μετά θα δούμε αναπτύξεις, οι οποίες θα μας δώσουν βροχές, ενδεχομένως και καταιγίδα. Ορεινές περιοχές, ορεινή Λεμεσού, περιοχές εσωτερικού Λευκοσίας, ανατολικά, περιοχές Λάρνακας και Αμοχώστου. Είναι οι περιοχές που κυρίως αναμένεται αύριο να έχουμε τα φαινόμενα αυτά.
0: Ναι.
2: Ενώ αυτή η αστάθεια θα διατηρηθεί και το υπόλοιπο της εβδομάδας. Αυτές οι περιοχές που έχω αναφέρει είναι που κυρίως θα πάρουν αυτά τα φαινόμενα βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, με το Σάββατο να διαφαίνεται κάπως πιο έντονα τα φαινόμενα. Να δούμε πώς θα αξιολογηθεί η κατάσταση του Σάββατου επόμενες μέρες την πρόγνωση.
0: Δεν μπορεί να έχουμε και ακραία.
2: Όχι, ακραία όχι. Ναι. Ενδεχομένως όμως να έχουμε κάποιες καταιγίδες πιο έντονες. Εμπειρικά και λέγοντας και στον κόσμο να το γνωρίζει, αν για παράδειγμα αύριο δεν δούμε κάποια βροχή καταιγίδα, αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια που θα έπρεπε να αποδοθεί αύριο δεν αποδόθηκε, μαζεύτηκε και θα αφριστεί με τις υπόλοιπες ημέρες και θα δούμε πολύ πιο έντονα φαινόμενα οι επόμενες ημέρες. Κάπως έτσι λειτουργεί η δυναμική της ατμόσφαιρας. Άρα ενδεχομένως το Σάββατο να δούμε πιο έντονα φαινόμενα. Ανήμερα εκλογών που πολλοί κόσμος ρωτά και εσείς.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον. Άμα έχει βροχή, δυσκολεύουν λίγο έτσι τα πράγματα στις εξορμήσεις, ιδίως των υποψηφίων. Για πείτε μου.
2: Θα δούμε συννεφιές.
0: Ναι.
2: Θα δούμε βροχές μεσημέρι και μετά στις περιοχές που έχω αναφέρει, χωρίς να αποκλείεται και καταιγίδα. Το σκηνικό της Κυριακής φυσικά θα διαφανεί καλύτερα και τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα αύριο μεθαύριο.
0: Ναι, θα το δώσουμε για την Παρασκευή.
2: Όμως,
0: ναι.
2: Η πρώτη εικόνα είναι ότι μεσημέρι και μετά στις περιοχές που έχω αναφέρει, ορεινά και κυρίως ανατολικό μισό του νησιού, θα δούμε κάποιες βροχές. Ενδεχομένως δεν αποκλείεται και κάποια καταιγίδα και την Κυριακή. Το σκηνικό αυτό διατηρείται και την Δευτέρα και την Τρίτη. Δηλαδή η αστάθεια.
0: Και χαμηλές θερμοκρασίες.
2: Θερμοκρασίες γενικά θα είμαστε κάτω από τις μέσες τιμές της εποχής για τις υπόλοιπες.
0: Που είναι, για πείτε μας λίγο τις μέσες περίπου.
2: Ενδεικτικά να αναφέρουμε τη Λευκοσία.
0: Ναι,
2: η Λευκοσία, οι μέσες τιμές είναι 30 βαθμοί αυτή την περίοδο, 30-31 βαθμοί. Η πρόγνωση αύριο είναι κοντά στους 26 βαθμούς. Θα δούμε κάποιες αυξομοιώσεις Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο εκεί, 1-2 βαθμούς πάνω κάτω, όμως θα είμαστε πιο κάτω από τις μέσες τιμές της εποχής γενικά μέχρι και την επόμενη εβδομάδα. Άρα τουλάχιστον θα αποφορτιστούμε, δροσερός καιρός, όχι ακραία χαμηλές.
0: Δροσερός καιρός, να δίνουν και τα παιδιά μας, έχουν και εξετάσεις όλα να τα σκεφτόμαστε. Γιατί πέρσι συζητούσαμε τέτοιο καιρό ότι είναι πολύ ψηλές οι θερμοκρασίες και δεν έχουμε και τα κλιματιστικά. Είναι και τα πιο μικρά μας που πάνε ακόμη σχολείο. Είναι καλές οι συνθήκες ακόμη και για τα παιδιά.
2: Ακριβώς. Καλές οι συνθήκες, βροχερές συνθήκες σε κάποιες περιπτώσεις. Μακάρι χωρίς προβλήματα. Ενδεχομένως να δούμε αρκετές βροχές, περιοχές στο ανατολικό μισό του νησιού και ευελπιστούμε να τις δούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Χρυσάνθου, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ και θα τα δούμε εκ νέου και την Παρασκευή για να έχουμε εικόνα και τι θα γίνει το Σαββατοκυριακό. Και όσοι είστε για εξορμήσεις και εκτρομές και είναι και οι εκλογές, όλα μαζί θα τα δούμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
10: bicelcypress.com. Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
11: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
10: Κάτι άλλο?
11: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
12: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Άτε μητέρα, τσέ να χάσεις το αεροπλάνο.
14: Να το χάσω, εμπού εν έβαλες πεζίνα. Τέλειωνε, να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα?
13: Ξέρω το, μητέρα.
14: Κάμνε το τούρπο.
13: Ναι, μητέρα, ξέρω το.
14: Όλα ξέρεις τα.
13: Άτε μητέρα, ετοιμάστε το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
14: Όλα ξέρει τα τελικά.
15: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
16: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
17: Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
2: Transition as a responsibility, not a trend.
1: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωση μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, αφήσαμε έτσι για λίγες μέρες στην άκρη την υπόθεση που αν θέλετε αναλώσαμε και, και το μεγαλύτερο μέρος της προεκλογικής περίοδου, ακόμα και με τοποθετήσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων, της υπόθεσης Σάντι και τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη από την αστυνομία της Κύπρου, το FBI και την Europol. Ζήτησα σήμερα από την καλή συνάδελφο την Αλισάβετ Γεωργίου να έρθει εδώ να μας πει πώς έχουν τα δεδομένα, γιατί να σας πω, εγώ θα πω σε κομματικό επίπεδο και πολιτικό, ότι υπάρχει και έντονη συζήτηση ακόμη και τελευταία 24 ώρα πριν ανοίξουν οι κάλπες, αν δοθούν περαιτέρω στοιχεία σε σχέση με την υπόθεση και την διαχείριση, πιθανώς και να επηρεάσει ως ένα σημείο την επιλογή κάποιων πολιτών σε σχέση με το τι θα ψηφίσουν. Ελισάβετ, καλώς την καλωσόρισες.
6: Φυσικά να πούμε ότι τα συμπεράσματα είναι των πολιτών, γιατί είναι και μια υπόθεση που μονοπόλησε την προεκλογική περίοδο, πρέπει να το πούμε, τους τελευταίους σχεδόν τρεις μήνες.
5: Mm-hmm. Και δεν θα έχουμε βέβαια και ουσιαστικό αποτέλεσμα, διότι και να μας πούνε, δεν θα έχουμε απόφαση δικαστηρίου και να εξεταστεί έτσι η συγκεκριμένη για να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα.
6: Και ούτε αναμένεται να δούμε ποινικές διώξεις, για παράδειγμα, γιατί είναι μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο και επιπλέον διερεύνηση. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται ο φάκελος της υπόθεσης στην νομική υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες. Όσο αφορά τα δύο πορίσματα των δύο ξένων υπηρεσιών, και αναφέρομαι στη Europol και στο FBI, υπάρχουν πληροφορίες ότι αναμένονται άμεσα, δηλαδή εντός αυτής της εβδομάδας. Υπάρχει και μια πληροφορία ότι η έκθεση του FBI, που είχε συγκεκριμένους όρους εντολής και θα λειτουργούσε φυσικά συμπληρωματικά πάνω στα ευρήματα της αστυνομίας, δηλαδή δεν ήρθε να διερευνήσει κάτι καινούριο, ήρθε να δει την ήδη υπάρχουσα εργασία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι στα χέρια των ανακριτών, είναι στο αρχηγείο, ωστόσο πρέπει να σου πω ότι δεν επιβεβαιώνονται προς ώρας από πλευράς αστυνομίας. Ούτως ή άλλως όμως τα δύο αυτά πορίσματα της Europol και του FBI θα τα δουν οι ανακριτές και μετά θα μεταφερθούν και αυτά στον φάκελο της νομικής υπηρεσίας, η οποία θα έχει πλέον συνολική εικόνα για όλη τη διερεύνηση και όλες τις εργασίες που έγιναν, τα αποτελέσματα αυτής, και η νομική υπηρεσία έχει τον τελευταίο λόγο, είναι αυτή που θα δώσει οδηγίες ενδεχομένως για περαιτέρω ανακριτικές ενέργειες ή για οποιαδήποτε επόμενα
5: θα πάμε
6: βήματα
5: σε δίκη, ναι. Άρα η αστυνομία ουσιαστικά έχει ολοκληρώσει προς το παρόν το έργο της.
6: Δεν ξέρουμε αν θα πάμε σε δίκη.
5: Ναι, λέω αν. Είναι όλα ανοιχτά αυτά. Η αστυνομία προς το παρόν έχει ολοκληρώσει το έργο της.
6: Φαίνεται ότι...
5: Αφού είναι στη Γενική Εισαγγελία, πες μου.
6: Θα σου πω.
5: Πες μου. Γίνονται παράλληλα, πες μου.
6: οτιδήποτε μπορεί να προκύψει μεταγενέστερα από την ναι. αποστολή του φακέλου θα προστίθεται όπως
5: ναι.
6: θα
5: συμβεί. Βεβαίως, αλλά για να κατατεθεί ενώ νιώθει η αστυνομία ότι έχει κάνει τον κύκλο το βασικό ουσιαστικό.
6: Έχει κάνει ένα ναι. μεγάλο κύκλο των εργασιών της, αρκετό για να μπορεί να πάρει ένα φάκελο στην νομική υπηρεσία.
5: Και Europol και FBI είναι συμπληρωματικά στοιχεία σε σχέση με
6: ναι,
5: την υπόθεση.
6: Δεν είναι έρευνες τις οποίες δεν έχει κάνει η αστυνομία, παραδείγματος χάρη ο δικανικός έλεγχος,
5: μάλιστα.
6: όλα αυτά τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα έχουν γίνει και από εργαστήρια της αστυνομίας. Δεν είναι ότι έχουν αποστείλει τα πάντα στη Europol και περίμεναν τη Europol για το σύνολο. Συγκεκριμένα πράγματα πήγαν στην Europol και φυσικά όπως έχει τονιστεί από όλες τις πλευρές, το κομμάτι του FBI θα λειτουργούσε πάνω στα ευρήματα, πάνω στην ανακριτική εργασία της αστυνομίας Κύπρου και δεν έχουν προβεί καθόλου το κλιμάκιο του FBI σε νέες ανακριτικές ενέργειες, δηλαδή καταθέσεις κτλ. Έχει όμως διαβάσει, έχει σχηματίσει γνώμη επιστημονική την οποία αναμένεται να καταθέσει πάνω σε αυτά.
5: Άρα περιμένουμε δύο πράγματα αυτή τη βδομάδα. Τις δύο εκθέσεις και την απόφαση από πλευράς της εισαγγελίας ή δεν θα έχουμε ούτε την απόφαση της εισαγγελίας.
6: Αυτό θα εξαρτηθεί από το τι θα αποφασίσει. Αν θέλει περισσότερες ενέργειες, αν ολοκληρωθεί
5: ναι,
6: η μελέτη.
5: Κάτι να μας
6: ναι,
5: πει,
6: σίγουρα.
5: Δεν είναι.
6: Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι και πάρα πολύ το ανακριτικό έργο. Ενδεχομένως και αυτή η εβδομάδα να μην είναι και αρκετή.
5: Για να έξω.
6: Καταλαβαίνω γιατί το λες επειδή είμαστε μια ανάσα πριν από τις εκλογές.
5: Ναι, ο καθένας ξέρει. Γι' αυτό σε ρωτάω, αλλά εσύ ξέρεις καλύτερα πώς ακολουθεί τη διαδικασία.
6: Τώρα, ρητορικό το ερώτημα. Ναι. Πιστεύεις ότι ενδεχομένως η οποιαδήποτε ανακοίνωση ή
5: όχι.
6: απόφαση εξέλιξη μπορεί να αλλάξει.
5: Όχι, γιατί δεν θα έχει ουσιαστική απόφαση. Τώρα σου λέω προσωπικά, mm-hmm. δεν είναι ουσιαστική απόφαση. Τώρα ότι δεν θα πουν κάτι πολύ διαφορετικό. Πιστεύω όμως ότι η συγκεκριμένη υπόθεση και οι διαρροές που θέλησαν ορισμένοι να αφήσουν προς τα έξω επηρέασαν. Για κάποιους καλά, για κάποιους κακά. Αλλά υπήρχαν διαρροές πολλές σε αυτή την υπόθεση και διέψευσε με αν έχω λάθος. Δηλαδή πριν καν... No. στοιχειοθετηθεί, είχαμε διαρροές πολλές. Mm-hmm. Οπότε προφανώς θεωρώ ότι είναι και αυτή μέσα σε ένα...
6: Και είχαμε και πολλές αναρτήσεις από τον
5: από
6: κύριο
5: παντού.
6: Δρουσότη.
5: Από παντού.
6: Ναι, γιατί είχε προχωρήσει και σε μία ανάρτηση την πιο πρόσφατη ότι γνωρίζει ότι υπήρχε πληροφορία ότι έχει εκδοθεί εντάλμα σύλληψη σε βάρος του και η αστυνομία έσπευσε να διαψεύσει. Είχαμε πολλά.
5: Είχαμε... Και... Αυτό σου λέω ότι έγινε ναι. ουσιαστικά έγιναν πολλά... σε μια δημόσια ναι. έτσι, συζήτηση και αντιπαράθεση.
6: Και για να σου είμαι ειλικρινής...
5: Αλλά ολοκληρώθηκε τώρα αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι ο καθένας έχει ξεκαθαρίσει ο καθένας προσωπικά
6: ναι, αλλά θα
5: την
6: σου
5: εικόνα.
6: Πω ότι και μιλώντας με κόσμο καταλαβαίνω ότι δεν, ο πολίτης δεν ήταν σε θέση να εντοπίσει όλα όσα γίνονταν.
5: Όχι,
6: δηλαδή να
5: ουσία
6: τα διαβάσει όλα,
5: όχι,
6: να
5: όχι,
6: τα βλέπει.
5: Ούτε τον ενδιέφερε. Είναι ναι. ένα, δύο, τρία, συμφωνώ.
6: Δεν υπήρχε η δυνατότητα. Δηλαδή αυτή την ψευδέστηση ότι όλοι τα παρακολουθούσαν όλα αυτά στενά και τις αντιδράσεις του κάθε κόμματος ή της αστυνομίας ή τις αναρτήσεις του κυρίου Δρουσότη, θεωρώ ότι δεν ισχύει.
5: Ο κόσμος περιμένει βαθμό. Να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το ποιοι είναι υπεύθυνοι, αν υπάρχουν υπεύθυνοι, ποιοι προχώρησαν σε παραπτώματα, ποιοι μίλησαν για διαφθορά.
6: Να. Γιατί ήταν πολύ σοβαρές οι καταγγελίες.
5: Βεβαίως, υπάρχουν καταγγελίες και δεν ξέρουμε ό,τι και να πούμε εμείς, ό,τι πληροφορία και να υπάρχει, δεν υπάρχει επί της ουσίας αποτέλεσμα γιατί θα χρειαστεί χρόνος.
6: Έτσι
5: λοιπόν,
6: είναι.
5: Ευχαριστώ Ελισάβετ που να είσαι καλά, σε καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
5: Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε, ίσως ήταν η πρώτη συνάντηση που πήγε τόσο καλά μεταξύ των εκπροσώπων της Φωνής των Χτινοτρόφων και της ίδιας της Υπουργού Γεωργίας στο Υπουργείο. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της οργάνωσης, ο κύριος Νεόφυτος Νεοφύτου, μας ακούει. Καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Παντονή.
5: Είστε, να πω, ικανοποιημένοι ότι φτάσατε μετά και τις αντιδράσεις, συζητήσεις, διαμαρτυρίες σε ένα καλό επίπεδο σήμερα, κύριε Νεοφύτου?
7: Φαίνεται από τη χτεσινή συνάντηση ότι είμαστε σε έναν καλό επίπεδο. Ως εκ τούτου περιμένουμε τα διατάγματα, έχει χαλαρώσει σήμερα.
5: Οι χαλαρώσεις και... προνοούν τι, για να καταλάβει και ο κόσμος?
7: Οι χαλαρώσεις προνοούν την μεταφορά ζώων από φάρμες περισσότερο από μία φάρμα προς το σφαγείο. Αφορούν τις μετακινήσεις ζώων σε παχύστης, μονάδες παχύστης εκτός επικίνδυνων σημείων, επικίνδυνων ζωνών, έτσι ώστε να ξελαφρώσουν οι φάρμες από τα πολλά ζώα και να έχουμε καλή την ευημερία των ζώων, το καθάρισμα των φαρμών, υπόσχεση και τα παρεμφερή.
5: Από εκεί και πέρα, επειδή έγινε μεγάλη συζήτηση και με ρωτάνε, κύριε Νεοφύτου, σε σχέση με τις θανατώσεις των ζώων, γιατί μπορεί να υπήρξαν 2-3 μέρες χωρίς εντοπισμό νέων κρουσμάτων, αλλά πιθανώς την άλλη εβδομάδα να έχουμε νέα κρούσματα. Έγινε συζήτηση. Εσείς επιθυμείτε και από την πρώτη στιγμή λέγατε ότι κάπου πρέπει να μπει ένα τέλος σε σχέση με τις αναστώσεις, κάτι το οποίο το Υπουργείο Γεωργίας και η κυβέρνηση έλεγε δεν μπορούμε, είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τι γίνεται, μιλήσατε για το θέμα.
7: Όσον αφορά τις αναστώσεις, η θέση μας ήταν από την αρχή η ίδια και παραμένει η ίδια όσον αφορά τις αναστώσεις σε ενεργό ιό που βρίσκεται στα ζώα και όχι σε αντισώματα. Από εκεί και πέρα, επιδημιολογικά η κατάσταση, είμαστε ενημερωμένοι ότι είμαστε στην κορυφή, ότι είμαστε στα καλύτερα επίπεδα που μπορούσαμε να είμαστε και από πλευράς εμβολιασμούς και από πλευράς δειγμάτων είναι όλα αρνητικά. Έτσι, δυστυχώς δεν μπορούμε να επαναφέρουμε τα ζώα τα οποία θανατώθηκαν. Mm-hmm. Έτσι είχαμε και μία μάχη μόνοι μας, χωρίς τη βοήθεια κάποιου από την περιοχή Αθιένου. Μία μάχη κάναμε για την Αθιένου, γιατί θέλουμε να εξαντλήσουμε όλες τις πιθανότητες για να γλιτώσουμε ζώα. Γιατί όπως καλά γνωρίζετε, αυτές τις μέρες είναι προς θανάτωση πέραν των 2-3 χιλιάδων ζώων και προσπαθήσαμε ακόμα και εκεί, αν καταφέρουμε έστω και 1% να κερδίσουμε κάτι, έτσι ώστε να γλιτώσουμε τον πληθυσμό. Αλλά δυστυχώς δεν είπαμε θετικό πεδίο, έτσι ώστε να καταλήξει κάπου. Τώρα, όσον αφορά επόμενες θανατώσεις, εμείς είμαστε εκεί, το δηλώσαμε. Ότι θανατώσεις θέλουμε να φεύγουν ζώα μόνο από ενεργό ιό. Δεν θέλει κανένας σίγουρα ακτινοτρόφος να έχει άρρωστα ζώα στη μονάδα του.
5: Ναι.
7: Και γι' αυτό υιοθετούμε τα άρρωστα ζώα, ναι. Αυτά που μπορούμε όλοι να προστατεύσουμε και οι επιστήμονες όλοι και οι επιδημιολόγοι και όλες οι υπηρεσίες να βρουν λύση έτσι ώστε να γλιτώσουμε τον πληθυσμό, όπου μπορούμε να το κάνουμε.
5: Αυτή είναι η θέση σας, αλλά δεν διαφοροποιήθηκε η θέση του Υπουργείου, αντιλαμβάνομαι.
7: Σίγουρα δεν είχαμε τοποθέτηση στο
5: ναι.
7: Στη θέση της δικής μας αυτή, γιατί αυτοί ακολουθούν έναν άλλο μοτίβο. Εμείς είμαστε εκεί. Αυτό που έχουμε να πούμε επίσημα στον κόσμο είναι ότι επιδημιολογικά είμαστε σε τόσο καλό επίπεδο, έτσι ώστε να μην δούμε άλλες θανατώσεις.
5: Να σας ρωτήσω, υπάρχουν οι συνάδελφοι σας που μιλάμε για επανεκκίνηση της χτινοτροφίας. Άρχισαν να γίνονται αυτές οι προσπάθειες σε σχέση ακόμη και με τους χώρους που είπαν ότι μπορεί να δοθούν περισσότεροι, να γίνουν πιο άραια σε σχέση με κάποιους που θα υπάρχουν εκεί από πλευράς Υπουργείου Χτινιατρικών Υπηρεσιών για να συμβουλεύουν, να συμβάλλουν, δηλαδή θα γίνει επί της ουσίας, όχι μόνο σε σχέση με τις αποζημιώσεις, αλλά και ένα σχέδιο που ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες, οι προθέσεις που υπάρχουν. Άρχισε κάτι να υλοποιείται?
7: Τα σχέδια είναι εκεί, ακόμα όχι δεν ξεκίνησε κάτι και είναι αυτό που ζητάμε εμείς άμεσα. Το σχέδιο για την ανασύσταση του ζωικού πληθυσμού των μονάδων σε ειδικές τοποθετήσεις και ούτου καθεξής να ξεκινήσει άμεσα τώρα, να ξεκινήσει χτες, γιατί πρέπει, αν θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα, πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα και όχι μετά, γιατί θα είναι πλέον αργά. Ο κόσμος είναι εκεί, αναμένει το πράσινο.
5: Θέλουν να επαναδραστηριοποιηθούν οι περισσότεροι?
7: Η πλήστη ναι.
5: Και πέρα από τις αποζημιώσεις, τις θεωρείτε, τις βρίσκεται ικανοποιητικές, κύριε Νεοφυτού?
7: Όσον αφορά, γιατί εμείς την περασμένη εβδομάδα δηλώσαμε ότι δεν συμφωνούμε με κάτι το οποίο δεν είδαμε, τώρα που μελετηθήκα, καταλήξαμε σε μια συμφωνία όσον αφορά τις αποζημιώσεις που θα έχουμε μέσα το απολεσθέν εισόδημα. Τη διαφορά για την αγορά ζώων από την αποζημίωση που θα πάρουν τώρα και τη σύντηση των ζώων μέχρι να έρθουν στο στάδιο της παραγωγικότητας για να δώσουν γάλα.
5: Ναι.
7: Από εκεί και πέρα πρέπει το κράτος και συμφώνησαν όλοι ότι σε όποιες οικονομικές απαιτήσεις προκύψουν από την ανανέωση και ανασύσταση των φαρμών, τότε το κράτος να είναι εκεί να τις στρίξει.
5: Να σας ρωτήσω κάτι, υπάρχει τόσο σοβαρή έλλειψη γάλατος που έπρεπε να αλλάξουμε τα ποσόστοση στο ΠΟΠ?
7: Εντάξει, κάποιοι για λόγους δικούς τους άλλαξαν την ποσόστοση.
5: Όχι, το Υπουργείο άλλαξε την ποσόστοση.
7: Εντός και εκτός εισαγωγικών. Ναι, το Υπουργείο από μόνο του, όχι.
5: Όχι, κάποιος, και... όμως τα στοιχεία από πού τα πήρε, αυτό ρωτάω.
7: Ναι, ακριβώς. Μέσα μια νύχτα αν άλλαξε. αυτό το πράγμα για εμάς δεν είναι σωστό, δεν το υιοθετούμε. Είμαστε εκεί κάθετοι ότι δεν έχουμε.
5: Μα ποιος δηλαδή, το υιοθέτησε, ούτε οι οργανώσεις οι αγροτικές, ούτε εσείς. Ποιος λοιπόν έδωσε αυτά τα στοιχεία?
7: Κάποιοι οι οποίοι λογικά είναι προς το συμφέρον τους. Γιατί δεν ήταν μόνο προς το συμφέρον τους, όπως εύκολα αλλάξαν την ποσόστοση για το χαλούμι, τόσο εύκολα που υπάρχει τόση πολλή έλλειψη έπρεπε να δώσουν και αύξηση στους οικοπροατρόφους όσον αφορά το γάλα. Πράγμα που δεν έγινε και σε ερώτηση μαχητές δεν πήραμε απάντηση.
5: Άρα εσείς θεωρείτε ότι δεν υπάρχει... Εντάξει, όχι θεωρείτε, γιατί είστε μέσα στους ανθρώπους που προσφέρουν το γάλα. Δεν βλέπετε και ότι υπάρχει θέμα.
7: Μα κανένας δεν βλέπει, γιατί μας πει εκτός από τις ιδίες που αλλάξαν την ποσόστοση, αν βλέπει οποιοδήποτε άλλος, έβλεψε το γάλα. Έτσι κι αλλιώς το γάλα το εγωπρόβιο, το Μάιον ήταν να βγουν οι αριθμοί προς τα πάνω, λόγω των καιρικών συνθηκών που προηγηθήκαν, που είχε ως αποτέλεσμα το γάλα να φτάσει στα ψηλά του επίπεδα και τα πιο αποδοτικά τώρα τον Μάιο.
5: Μήπως δεν θα τα φτάσει λόγω θανατώσεων?
7: Κυρία Βαλαντωνίου, να βάλουμε τους αριθμούς κάτω.
5: Ναι, ναι, όχι να μου πείτε πραγματικά, γιατί εσείς ξέρετε καλύτερα. Ναι.
7: Ακούτε με. Η ποσότητα στο γάλα πάει έναν προς 20. Δηλαδή, μια γελάδα χρειαζόμαστε 20 πρόβατα.
5: Ναι.
7: Τότε να μας πούνε επίσημα τους αριθμούς των ζώων των παραγωγικών, των αγελάων που θανατώθηκαν.
5: Μάλιστα. Και,
7: των ζώων των παραγωγικών, των εγωπροβάτων που θανατώθηκαν.
5: Μάλιστα.
7: Και να μπουν οι αριθμοί κάτω, και αυτοί είναι οι πραγματικοί αριθμοί που υπάρχουν, και όχι κάποιοι άλλοι για μας.
5: Μάλιστα. Όχι, είναι ένα ζήτημα, γιατί μόνο εξηγήσεις θα πρέπει να δοθούν. Τι έγινε με την ποσόστηση και ποιοι φόβοι υπάρχουν για την επόμενη μέρα και διαφοροποιούνται τα δεδομένα. Άρα περιμένετε και γραπτός και προχωράτε αυτή την ώρα με επανεκκίνηση, κύριε Νεοφύτο. Αυτή είναι
7: βεβαίως,
5: η προσπάθεια.
7: Βεβαίως, εμείς θέλουμε να επανεκκίνηση ανάμεσα, όχι αύριο, σήμερα. Γι' αυτό
5: σας
7: είπα και περιμένουν τα διατάγματα και να σας ενημερώσω ότι... Επίσημα με πήρε ο πρόεδρος του συνδέσμου, Πανκύπριου Συνδέσμου Εμπόρων Ζώων και Κρεάτων, οι οποίοι καλύπτουν το 80% της αγοράς όσον αφορά τα εγωπρόβατα και τα μοσχάρια.
5: Ναι.
7: Και μας δήλωσαν επίσημα ότι είναι στο πλευρό μας οποιαδήποτε απόφαση πάρουμε, γιατί είναι ο μόνος σύνδεσμος που είναι ικανοποιημένοι και που είμαστε μπροστά σε όλα τα θέματα όσον αφορά την κτηνοτροφία.
5: Μάλιστα. Μάλιστα. Ποιος είναι ο πρόεδρος του συνδέσμου, απολογούμε.
7: Γεώργιος Γεωργίου.
5: Γεώργιος Γεωργίου. Μάλιστα, είναι μαζί σας, περιμένουν. Άρα και εσείς αν είστε ικανοποιημένοι σήμερα, πάμε στην επόμενη μέρα όλοι με μια δυνατή προσπάθεια.
7: Βέβαια, θα είμαστε... να είναι αλήθεια.
5: Θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστώ κύριε Νεοφύτου. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Γεια σας. Ευχαριστώ και σας κυρίες και κύριοι που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Εύχομαι να είστε καλά όλοι μας και να τα πούμε αύριο στις 12:10. Όμορφο απόγευμα.

την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος έως συννεφιασμένος από μέσες και υψηλές νεφώσεις. Στην ατμόσφαιρα θεωρείται αραιή σκόνη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα πέσει στους 16 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ορεινά.
3: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
4: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
3: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
4: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL, Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
3: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
4: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
3: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
4: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
1: Σχέση που ηλεκτρίζει.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
5: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
6: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
5: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
7: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
1: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να λιώνουν τα θρεπτικά του συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
1: Electroline. Έλα στο αύριο.
3: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
1: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
1: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
1: Τώρα μιλάς σωστά.
0: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή On Air Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα περίπου 30 λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν και σήμερα στα της αθλητικής επικαιρότητας. Επιστρέφουμε έτσι στο αθλητικό σκηνικό μετά τα όσα σημαντικά ακούσατε. Από τη στιγμή που φτάνουμε κιόλας έτσι προς το τέλος της σεζόν, παρόλο που δεν υπάρχει πλέον αγωνιστικό ενδιαφέρον πέρα από τον τελικό κυπέλλου που αναμένουμε σε ακριβώς 10 μέρες από σήμερα, είναι αρκετά τα θέματα που προκύπτουν στα της επικαιρότητας, αρκετά τα ζητήματα που αναμένουμε να ξεκαθαρίσουν τις επόμενες μέρες σε ό,τι αφορά θέματα προγραμματισμού σε αρκετές ομάδες, ήδη άρχισαν να τρέχουν. Περιμένουμε ανακοινώσεις εντός της εβδομάδας από πλευράς Ομόνιας. Είχαμε σήμερα άλλη μια επίσημη ενημέρωση από πλευράς Άρη σχετικά με τον Λένο Σοφρονίου, ο οποίος αποχωρεί από την ομάδα. Δεύτερη επίσημη ανακοίνωση μετά και την χθεσινή επέκταση της συνεργασίας με τον Βέλικο Νίκολιτς. Στην ΑΕΚ συνεχίζονται οι διεργασίες σε σχέση μετά του προγραμματισμού. Η ΑΕΛ επίσης είχε τρέξει αρκετά όλες τις διαδικασίες στο τελευταίο διάστημα. Στην ανόρθωση έχει γίνει πρόταση ανανέωση σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας και στον Μπέρκστρομ, με τις ενδείξεις να είναι θετικές. Είναι σε πρώτο πλάνο γενικότερα τα θέματα ανανεώσεων για διαφορά την ομάδα της άμοχος του. Προκύπτουν και όλα σημαντικές εξελίξεις και στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι στο προσκήνιο η είδηση της αποχώρησης του Πεπ Γκουαρδιόλα από την τεχνική ηγεσία της Manchester City, που απόψε στις 9.30 δίνει σημαντικό παιχνίδι κιόλας κόντρα στην Bournemouth. Χρειάζεται νίκη για να παραμείνει στο κυνήγι του τίτλου. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Θυμίζω στο 29.50 επικοινωνείτε μαζί μας για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε.

0: Πριν συνεχίσουμε, να σας δώσω και μια τελευταία ενημέρωση που προκύπτει από πλευράς της ομάδας της ΠΑΦΟΥ, η οποία ενημερώνει το φιλαθροκοινό ότι έχουν διευθετηθεί λεωφορεία για τον τελικό κυπέλλου στις 29 Μαΐου. Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν την ημέρα του αγώνα από το στάδιο Στέλιος Κυριακίδης με προορισμό το στάδιο Γάσιπη στη Λευκοσία. Η ώρα αναχώρησης θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο κατόπιν απόφασης της αστυνομίας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΑΦΟΥ. Υπάρχει και το σχετικό link, μπορείτε να το βρείτε και στην ιστοσελίδα μας το 24 Sports, την λόγω ανακοίνωση, ούτως ώστε να συμπληρώσετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Θυμίζω πως κάτι σχετικό είχε ζητήσει και ο Απόλλωνας και αναμένουν ουσιαστικά και από πλευράς της ομάδας της Λεμεσού την απάντηση στο αίτημα που έχει γίνει, ούτως ώστε να διευθετηθούν λεωφορεία και για ό,τι αφορά τους οπαδούς του Απόλλωνα για την μέρα του τελικού κυπέλλου. I'm begging, begging you, so put your loving hand out, baby. I'm begging. Όσοι ήσασταν μαζί μας και τις προηγούμενες έτσι ώρες, ακούσατε και το σημαντικό ζήτημα που προκύπτει από πλευράς ΑΠΟΕΛ σε σχέση με τις ακαδημίες της ομάδας. Να σας μεταφέρω απλά ότι αναμένεται να υπάρξει μέχρι αύριο επίσημη τοποθέτηση από πλευράς των γαλαζοκεντρίνων για τον λόγο θέμα. Για όσους τώρα συντονίζεστε μαζί μας, να σας πω πως σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sport FM 95, το Πασκάλ απέστειλε επιστολή προς την πλευρά του ΑΠΟΕΛ, μέσω της οποίας ενημερώνει ότι από την 1η Ιουνίου δεν θα είναι πλέον δυνατή η χρήση των γηπέδων για τις ανάγκες της Ακαδημίας. Πρόκειται σαφώς για μια εξέλιξη που αλλάζει άρδιντα δεδομένα για την καθημερινή λειτουργία της Ακαδημίας, αφού οι εν λόγω εγκαταστάσεις αποτελούν τη βάση της Ακαδημίας του ΑΠΟΕΛ λόγω και της συμφωνίας που έτρεχε τα προηγούμενα χρόνια. Για την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστοί, αν θέλετε, οι λόγοι που οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση και παραμένει ανοιχτό το μεγάλο ερώτημα για το πού θα μεταφερθούν πλέον οι προπονήσεις των νεαρών ποδοσφαιριστών, οι διευθετήσεις γενικότερα που θα γίνουν από πλευράς της διοίκησης του Χάρη Φωτίου. Αναμένουμε, όπως είπα, να λεχθούν περισσότερα από πλευράς επίσημου ΑΠΟΕΛ και για το εν λόγω θέμα. Σήμερα θυμίζω πως ο πρόεδρος της ομάδας, ο Χάρης Φωτίου, θα φιλοξενηθεί κιόλας σε podcast με την παρουσία αρκετών podcasters που θα προβληθεί κιόλας η εν λόγω εκπομπή μέσα στο επόμενο διάστημα. Περιμένουμε και τα όσα θα λεχθούν γενικότερα για τα θέματα που αφορούν τους γαλαζοκίτρινους, με το θέμα του επενδυτή να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο. Είναι, ως γνωστόν, σε διαπραγματεύσεις η πλευρά του ΑΠΟΕΛ, η διοίκηση της ομάδας και η Συμβουλευτική Επιτροπή με τον Κύπριο επιχειρηματία, τον Σάβα Ιλιασί. Η πλευρά κιόλας των επενδυτών βρίσκεται στη διαδικασία της αξιολόγησης των εγγράφων οικονομικών και άλλης φύσεως εγγράφων της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ και αναμένουμε το επόμενο διάστημα το τι θα προκύψει, με στόχο, με επιδίωξη αν θέλετε καλύτερα, της διοίκησης των γαλαζοκιτρίνων να προκύψουν νεότερα για ό,τι αφορά το εν λόγω θέμα μέχρι και την Γενική Συνέλευση της εταιρείας που είναι προγραμματισμένη, θυμίζω, στις 4 Ιουνίου, χωρίς να είναι οριστικό πως θα υπάρχει 100% αποτέλεσμα μέχρι εκείνη τη μέρα. Στόχος όμως είναι να ξεκαθαρίσει το όλο σκηνικό μέσα στο επόμενο διάστημα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

Όπως είπα, περιμένουμε γενικότερα νεότερα στο επόμενο διάστημα σε όλες τις ομάδες που έχει ήδη αρχίσει να τρέχει ο προγραμματισμός. Στην Ομόνια θυμίζω ότι αναμένονται ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες μέρες σχετικά με τα θέματα των ανανεώσεων. Είναι σε πρώτο πλάνο το θέμα της ανανέωσης και του Γουίλι Σεμέδο. Αναμένουν από πλευράς των Πρασίνων την απάντηση του ποδοσφαιριστή στην πρόταση που του έχει γίνει για ανανέωση της συνεργασίας του με την ομάδα της Λευκοσίας. Είναι ένα θέμα το οποίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στο επόμενο διάστημα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από γερμανικά μέσα που αναφέρει πως κατά πάσα πιθανότητα ο Γιάννης Μασούρας θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Νιρεμβέργης στη Γερμανία. Ως γνωστό, εκπνέει το συμβόλαιο του Ελλαδίτη αμυντικού με το τέλος της σεζόν και όπως όλα δείχνουν θα αποχωρήσει από τους πράσινους. Σήμερα στο σταθμό μας είχαμε και κάποιες σημαντικές τοποθετήσεις από πλευράς της ομάδας της Καρμιώτισσας. Μια σημαντική πτυχή που περιμέναμε να ξεκαθαρίσει και φαίνεται ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο αφορά και το θέμα της χρησιμοποίησης του Τσιρίου Σταδίου από τις ομάδες της ΕΝΗ Ύψωνα και της Καρμιώτισσας εν ώψη της νέας σεζόν. Ως γνωστόν, υπήρξαν επαφές το προηγούμενο διάστημα ανάμεσα στις ομάδες αυτές και τον Γασιό. Όπως ανέφερε σήμερα στο σταθμό μας το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Καρμιώτισσας, ο Παύλος Μιχαήλ, φαίνεται ότι υπάρχει καλή διάθεση, είναι σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις και αναμένουμε από εδώ και μπρος να δούμε τα όσα θα προκύψουν. Πάντως είναι θετικές οι ενδείξεις σε σχέση με το θέμα της χρήσης του Τσιρίου Σταδίου. Υπάρχουν κάποια βελτιωτικά έργα που χρειάζονται να γίνουν και στις κερκίδες του γηπέδου για να γίνουν ουσιαστικά προδιαγραφών πρώτης κατηγορίας. Κρατάμε το ότι η προσφορά που δόθηκε, όπως λέχθηκε επίσημα στις ομάδες, είναι ικανοποιητική και περιμένουμε από εδώ και μπρος να δούμε τα όσα θα προκύψουν και για αυτό το ζήτημα, που είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε αρκετά τα τελευταία χρόνια και σημαντικό κιόλας ζήτημα για τις ομάδες της Λεμεσού. Κάτι το οποίο κυκλοφόρησε τις προηγούμενες μέρες και αφορά την ομάδα της Καρμιώτισσας και το μέλλον του Γιάσου Λουκά. Είναι ακριβώς οι πληροφορίες που αναφέρουν πως ο ίδιος αποχωρεί από τον πάγκο του Άρη με το τέλος ουσιαστικά της σεζόν, με την ολοκλήρωση του συμβολέου του. Και αναμένεται κιόλας ότι θα αναλάβει τη θέση του τεχνικού διευθυντή στην ομάδα της Καρμιώτισσας. Προς το παρόν, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε ούτε διαψεύτηκε δημόσια από πλευράς της ομάδας των πολεμιδιών. Αναμένουμε τις εξελίξεις, όπως περιμένουμε επίσης να δούμε και πώς θα τρέξει περαιτέρω και το ζήτημα τεχνικής ηγεσίας στην ομάδα του Άρη Λεμεσού. Είχαμε τοποθετήσει σήμερα στο σταθμό μας και από πλευράς του εκπροσώπου τύπου της Ελαφράς Ταξιαρχίας, του Κώστα Παπαδόπουλου. Ρωτήθηκε και για το θέμα του Αρτέμ Ράτσκοφ, για τις πληροφορίες που αναφέρουν ότι είναι πιθανή η επιστροφή του στον πάγκο της ομάδας της Λεμεσού, χωρίς όμως να επιβεβαιώσει το οτιδήποτε. Όπως είπε, δεν θέλει να σχολιάσει θέματα τεχνικής ηγεσίας μέχρι και το τέλος της σεζόν, το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων για την ομάδα του Άρη. Όπως είπα και στην αρχή, είναι η ομάδα η οποία προέκυψαν επίσημες εξελίξεις στο τελευταίο διάστημα σε σχέση με κάποιους ποδοσφαιριστές. Ανακοινώθηκε χθες η επέκταση της συνεργασίας με τον Βέλικο Νίκολιτς, ενώ σήμερα έγινε γνωστό ότι ο Λένος Σοφρονίου, ο τερματοφύλακας της ομάδας, αποχωρεί από την Ελαφραταξιαρχία. Ήταν κιόλας από τους μακροβιότερους ποδοσφαιριστές στη σύγχρονη πορεία του Άρη. Τα τελευταία 7 χρόνια βρίσκεται στην ομάδα της Λεμεσού ο Κύπριος τερματοφύλακας. Περιμένουμε πλέον τα όσα θα προκύψουν σε σχέση και με το υφιστάμινο ρόστερ, το οποίο φαίνεται να είναι σε προτεραιότητα, το να ξεκαθαρίσει δηλαδή το ποιοι παίκτες θα αποχωρήσουν και ποιοι θα παραμείνουν στην ομάδα. Και ενώ εξετάζονται παράλληλα και αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών γιατί αφορά το θέμα μεταγραφικής ενίσχυσης, συζητείται και είναι από τα μεγάλα ερωτηματικά ή, αν θέλετε καλύτερα, συγκεντρώνει ενδιαφέρον να δούμε το πώς θα κυλήσει η κατάσταση με τους Κορέια, Γρηγόρη Κάστανο και Βαν Αλβές, τρεις διαφορετικές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, ενώ που διαφέρουν μεταξύ τους. Ρωτήθηκε σήμερα ο Κώστας Παπαδόπουλος στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» για το αν θα τους κρατήσει τους ποδοσφαιριστές αυτούς ο Άρης και το σχόλιο του ήταν ακριβώς ότι ο ίδιος θεωρεί πως όποιον ποδοσφαιριστή θέλει να κρατήσει η Ελαφράταξη αρχεία τότε θα το πράξει, οπότε αναμένουμε και για αυτούς τους ποδοσφαιριστές γενικότερα τα νεότερα στο επόμενο διάστημα. Σίγουρα το θέμα της τεχνικής ηγεσίας, αν θέλετε καλύτερα, είναι αυτό που χρειάζεται να κλείσει όσο το δυνατό πιο γρήγορα για να μπορεί να τρέξει και περαιτέρω
ο προγραμματισμός.

Τοποθετήσεις είχαμε σήμερα στο σταθμό μας και από πλευράς Πάφου, με τον Χριστόφορο Ματθαίου να τονίζει το πόσο σημαντικό είναι για την παφιακή ομάδα να καταφέρει σε μια τέτοια σεζόν να πανηγυρίσει το κύπελλο. Είναι σε πρώτο πλάνο, όπως είναι λογικό, ο τελικός. Στόχος είναι μέχρι τότε η ομάδα να είναι στο 100% της ετοιμότητάς της, γι' αυτό και δεν θέλουν να ρισκάρουν το οτιδήποτε στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Στόχος είναι να γίνει μια καλή προετοιμασία εν ώψη του αγώνα κόντρα στον Απόλλωνα. Προκύπτουν και κάποια θετικά νέα στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας, συγκεντρώνουν αρκετές πιθανότητες για να είναι στη διάθεση του Σαπίντο εν ώψη του τελικού κυπέλου, Ινκολτάρ, Πιλέας και Μπρούνο. Επιδίωξη είναι μέχρι τον τελικό να έχει στη διάθεσή του ο Πορτογάλος προπονητής και τους τρεις αυτούς ποδοσφαιριστές. Σχετικά με την προπόληση των εισιτηρίων, έχουν ξεπεράσει τις 4.000 οι φίλοι της Πάφου που έχουν κλείσει θέση στον τελικό. Από πλευράς Απόλλωνα, θυμίζω, είναι sold out τα εισιτήρια, και ενώ περιμένουμε επίσης και στην ομάδα της Λεμεσού να ξεκαθαρίσουν κάποια ζητήματα για ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Αναμένεται καταρχάς να ξεκαθαρίσει ακριβώς η κατάσταση του Γκασπάρ, που αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας κόντρα στον Άρη. Θα παραμείνουν εκτός για το παιχνίδι κόντρα στην Ομόνια Ισμέρχαλ, Ντουοντού και Βούρος. Θυμίζω πως και ο Γκάρι Ροντρίγκες, που πήρε κλήση στην εθνική του πράσινου ακροτηρίου εν ώψη παγκοσμίου κυπέλου, θα ενσωματωθεί με την ομάδα του μετά τον τελικό του κυπέλου κόντρα στην Πάφο. Υπάρχει κιόλας ένα δημοσίευμα σχετικά με τον Σμέρχαλ, πως πιθανόν να συνεχίσει την καριέρα του στην πατρίδα του με τη νέα σεζόν. Αυτό αναφέρεται. Είναι γνωστό πως θέματα προγραμματισμού δεν συζητούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε στον Απόλλωνα. Περιμένουν να ολοκληρωθεί η σεζόν και έπειτα θα πράξουν αναλόγως με όλες τις περιπτώσεις που εκκρεμούν ακόμη.

Χθες είχαμε και μία ανάρτηση από πλευράς του Προέδρου της Ανόρθωσης, του Κυριάκου Πραστίτη, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων πως η μεγαλύτερη επιτυχία της Ανόρθωσης στη φετινή σεζόν είναι υπαρξιακή. Ίσως να καταστραφήκαμε εμείς, όπως είπε, αλλά κράτησαμε την Ανόρθωση ζωντανή, αναφερόμενος σε όλες τις ενέργειες που έγιναν τον τελευταίο ένα χρόνο στην ομάδα της Άμοχος του. Θυμίζω πως είμαστε και σε αναμονή για ό,τι αφορά την εκλογική συνέλευση του σωματείου, που είναι προγραμματισμένη στις 5 Ιουνίου, να δούμε και πώς θα προχωρήσουν εκεί τα δεδομένα. Προέκυψαν κάποια νεότερα για ό,τι αφορά το ρεπορτάζ της Ανόρθωσης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM 95 κατέθεσε πρόταση ανανέωσης των Bergstrom, με τις ενδείξεις να είναι θετικές. Θα γίνει μάλιστα και προσπάθεια για να παραμείνει στο ρόστερ και εν όψη της νέας σεζόν ο Καραμανόλης. Είναι δανεικός ο ποδοσφαιριστής, ως γνωστόν, από τον Πανσεραϊκό, οπότε θα δούμε πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Πρόταση ανανέωσης θα γίνει και στον Μιχάλη Ιωάννου, που είναι για ακόμη μια χρονιά ο μεγάλος άτυχος. Υπέστη ως γνωστόν ρήξη χιαστού και θα υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του προβλήματος του. Ούτως ή άλλως υπήρχε η πρόθεση όμως από πλευράς Ανόρθωσης να τον κράτησε στο ρόστερ. Δεν αλλάζει αυτό μετά και τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή. Στην έτερη ομάδα της Άμοχος του, στη Νέα Σαλαμίνα, προέκυψαν τις τελευταίες μέρες θέματα τα οποία αφορούν την αναβάθμιση του σταδίου Αμόχωστος, και είχαμε σήμερα στο σταθμό μας μια σημαντική τοποθέτηση από πλευράς του Αντιπροέδρου της Νέας Σαλαμίνας, του Γιώργου Μιχαήλ, ο οποίος ξεκαθάρισε ακριβώς πώς έχει το όλο σκηνικό. Καταρχάς επιβεβαίωσε ότι δεν έχουν πάρει κανένα ποσό ακόμη. Γίνονται, όπως είπε, συνεχόμενες συναντήσεις και διαβουλεύσεις, όμως δεν υπάρχουν ακόμη τελικές εγκρίσεις σχετικά με την χορηγία για τα προσφυγικά σωματεία και τα έργα στο στάδιο Αμόχωστος. Όπως ανέφερε ο ΚΟ από τη δική του πλευρά, έχει εγκρίνει το κονδύλι, όμως είναι ένα κομμάτι που υπάρχει στο 30% διαφοράς και αναμένουμε να ξεκαθαριστεί αυτό για το οικονομικό μέρος. Το 30% ουσιαστικά θα δώσει ο ΚΟΑ και εκκρεμούν κάποια άλλα θέματα στο οικονομικό κομμάτι, όπως είναι κιόλας η τελική έγκριση ακόμη που εκκρεμεί από το περιβαλλοντικό τμήμα και η πολεοδομική άδεια. Αυτά ανέφερε συγκεκριμένα ο Γιώργος Μιχαήλ. Υπάρχει λοιπόν αρκετός δρόμος ακόμη για την όλη διαδικασία αναβάθμισης του σταδίου Αμόχωστος και θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί τον λόγο θέμα το επόμενο διάστημα.

Περνώντας λοιπόν και στη διεθνή επικαιρότητα, έχουμε απόψε σημαντική δράση στην Premier League. Πέφτει η αυλαία της 37ης αγωνιστικής του προαθλήματος, με το ενδιαφέρον βέβαια να είναι στραμμένο στο τι θα κάνει η Manchester City στην εκτός έδρας αναμέτρησή της κόντρα στην Bournemouth. Θυμίζω πως η Arsenal, αν και δυσκολεύτηκε με βάση το σκορ του αγώνα χθες, κατάφερε να πάρει την νίκη κόντρα στην Burnley, ανοίγοντας πλέον τη διαφορά από την δεύτερη θέση στους 5 βαθμούς. Υπάρχει και το σενάριο με βάση το τι θα κάνει απόψε η Manchester City να έχουμε και μαθηματικά από σήμερα την ανάδειξη της πρωταθλήτριας ομάδας. Στις 9:30 λοιπόν η Bournemouth υποδέχεται την City. Δύσκολη αποστολή για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν μια ομάδα η οποία είναι αίτητη στα 16 τελευταία παιχνίδια της. Έχει και αυτή μεγάλη επιδίωξη για να εξασφαλίσει εισιτήριο για το Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Σίγουρα χρειάζεται η ομάδα του Γκουαρδιόλα να παρουσιαστεί σοβαρή ανασταλτικά για να φύγει με την νίκη και να πάρει παράταση, να δώσει μάλλον παράταση στο θέμα τίτλου. Θυμίζω στην τελευταία αγωνιστική η Manchester City αντιμετωπίζει την Aston Villa και η Arsenal την Crystal Palace. Στις 10:15 απόψε θα έχουμε και το σημαντικό ντέρπι του Λονδίνου ανάμεσα σε Chelsea και Tottenham, σημαντικό για ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της παραμονής. Η είδηση που ξεχωρίζει βέβαια από χθες βράδυ είναι αυτή της αποχώρησης του Pep Guardiola με το τέλος της σεζόν. Ήταν ένα θέμα το οποίο συζητείται γενικότερα, το γεγονός ότι πιθανόν να αποχωρούσε ο τεχνικός της City, παρόλο που διατηρεί ακόμη συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα. Όπως αναφέρουν λοιπόν ρεπορτάζ στην Αγγλία, ο Καταλανός τεχνικός θα αποχωρήσει με το τέλος της σεζόν μετά από 10 χρόνια παρουσίας στην Manchester City και 20 κατακτήσεις τροπέων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η City έχει ήδη ενημερώσει χορηγούς και συνεργάτες πως η ανακοίνωση είναι θέμα ωρών, ενώ άνθρωποι του περιβάλλοντος του Γκουαρδιόλα γνώριζαν εδώ και αρκετό καιρό την πρόθεση του να αποχωρήσει. Μέχρι στιγμής έχει κατακτήσει 6 Premier League, 3 FA Cup, 5 League Cup και φυσικά το ιστορικό treble του 2023. Επιδίωξή του, αν θέλετε, είναι να κλείσει με ένα ακόμη πρωτάθλημα. Θα δούμε αν και εφόσον τα καταφέρει. Το παιχνίδι πάντως κόντρα στην Aston Villa θα είναι και το τελευταίο του στον πάγκο της ομάδας. Ήδη έχει προχωρήσει η συζήτηση στο θέμα της επόμενης μέρας, όπως μάλιστα αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, συμπληρώνοντας και βρετανικά ρεπορτάζ. Ο επόμενος προπονητής της City θα είναι ο Έντσο Μαρέσκα. Έδωσε τα χέρια με τους πολίτες και θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών, με τις ανακοινώσεις να γίνονται σύντομα.

Θέμα τεχνικής ηγεσίας φαίνεται να προκύπτει και στην ομάδα της Νάπολη, καθώς σύμφωνα με την ιστοσελίδα Ρεπούμπλικα αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν ο Αντώνιο Κόντε με το τέλος της σεζόν. Φαίνεται πως η απόφαση είναι ηλυμένη και ο Ιταλός τεχνικός αναμένεται να δώσει το τελευταίο του παιχνίδι στον πάγκο της ομάδας της Νάπολη την ερχόμενη Κυριακή κόντρα στην Κρεμονέζε. Παρότι είχε ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο με την Νάπολη, αναμένεται να το σπάσει, καθώς ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις προτίθεται να προχωρήσει σε αλλαγή στον πάγκο της ομάδας. Μάλιστα, έχουν δοθεί τα χέρια ανάμεσα στις δύο πλευρές και ο Κόντε δεν θα λάβει αποζημίωση, με την ομάδα του Νότου να γλιτώνει και το συμβόλαιο των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Ήδη έχει αρχίσει η συζήτηση για τον αντικαταστάτη του και από ό,τι διαβάζω, Μαουρίτσιο Σάρι είναι το φαβόρι.

Πρωτού κλείσουμε, απλά να αναφέρω πως θέμα τεχνικής ηγεσίας είναι σε πρώτο πλάνο και στον Παναθηναϊκό, καθώς αναμένονται ουσιαστικά τα διαδικαστικά για την αποχώρηση του Ραφά Μπενίτεθ από το Τριφύλι, και φαίνεται πως ένας από τους υποψήφιους που σύμφωνα με τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης είναι η περίπτωση του στο προσκήνιο είναι ο 38χρονος δανός προπονητής Γιάκοπ Νέστρουπ, πρώην προπονητής της Κοπεχάγης. Διαφορετική φιλοσοφία σε σχέση με τους τελευταίους προπονητές που είδαμε να περνούν από τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, που διαβάζω και το τελευταίο ρεπορτάζ στο Sport FM Ελλάδος, οριστική συμφωνία, αλλά φαίνεται η περίπτωσή του να είναι στο προσκήνιο για ό,τι αφορά τους πράσινους. Μένετε εσείς συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Έπειτα η εκπομπή Pressing. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ σε όλους σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκρατούς. Αποχωρούν από τις εγκαταστάσεις του Μπασκάλ οι ακαδημίες του ΑΠΟΕΛΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, από τον επόμενο μήνα οι γαλαζοκίτρινοι θα πρέπει να βρουν άλλα γήπεδα για τις προπονήσεις των παιδιών της ακαδημίας. Αναμένεται επίσημη ενημέρωση για το ζήτημα που έχει προκύψει. Ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα το θέμα επενδυτή. Με την αποστολή της Εθνικής Αυστραλίας εντάχθηκε ο Ντέκενεκ. Επιστρέφουν εν ώψη Πάφου η Ρώσα και ο Λαγίνκα. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η μετακίνηση του Γιάννη Μασούρα στην Ιρεμβέργη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Εμπίλτ, η μεταγραφή του Ελλαδίτη Μπακ της Ομόνιας στο Γερμανικό Σύλλογο έχει ολοκληρωθεί. Οι επόμενες μέρες θα φέρουν εξελίξεις με περαιτέρω αποχωρήσεις από το τριφύλι αλλά και ανανεώσεις συμβολέων. Ο Εμίλ Μπέρκστρομ δέχτηκε πρόταση από την ανόρθωση για ανανέωση συνεργασίας με τις ενδείξεις να είναι θετικές και ο 32χρονος αμυντικός θα βρίσκεται στην ομάδα και τη νέα σεζόν. Προσπάθεια για να παραμείνει στο ρόστερ και ο Καραμανόλης. Πρόταση ανανέωσης θα γίνει και στον Μιχάλη Ιωάννου παρά τον τραυματισμό του. Ξεπέρασε τις 4.000 η προπόληση των εισιτηρίων στην Πάφο για τον τελικό κυπέλλου. Θέλουμε να ξεπεράσουμε τις 7.000, είναι πολύ σημαντικός ο τελικός για την ομάδα, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου Χριστόφορος Μανθαίου. Αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνουν για να είναι διαθέσιμοι η Γκολτάρ, Μπρούνο και Πηλέας. Ξεκίνησαμε τις διαδικασίες και θα έρθουν κι άλλες ανακοινώσεις σε επόμενες μέρες. Με κάποιους είναι προχωρημένες οι επαφές, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος. Τους ποδοσφαιριστές που θέλει να κρατήσει στο ρόστερ του ο Άρης θα τους κρατήσει, σημείωσε. Αποχώρησε μετά από 7 χρόνια ο Λένος Σοφρονίου, ανοιχτό το θέμα επανόδου του Ράτσκοφ. Είμαστε πολύ κοντά στο να συμφωνήσουμε και να ανοίξει ξανά το τσίριο στάδιο. Χρειάζεται πρώτα να γίνουν κάποια βελτιωτικά έργα, ανέφερε στον Sport FM το μέλος του ΔΣ της Καρμιόρισσας, Παύλος Μιχαήλ. Δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τις πληροφορίες που θέλουν τον Γιάσο Λουκά να αναλαμβάνει την θέση του τεχνικού διευθυντή της ομάδας. Στον Απόλλωνα δεν υπολογίζονται εν ώψη Ομόνιας εις Μέρχαλ, Τιούντου και Βούρος, ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Γκασπάρ. Δημοσιεύματα στη Τσεχία αναφέρουν πως ο Σμέρχαλ πιθανόν να επιστρέψει στην πατρίδα του με τη νέα σεζόν. Σε επαφές με τον 29χρονο Ολλανδό μέσο Κλίντ Λίμαν σε βρίσκεται η ΑΕΚ. Ποδοσφαιριστής της ομάδας της Λάρνακας πρέπει να θεωρείται ο Αντερέγγεν προς παραμονή και ο Μυραμόν αποχωρεί ο Αλομεροβίτς. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η περίπτωση του 25χρονου κεντρικού αμυντικού Ντιόκο Γκόμες, ο οποίος είναι σε επαφές με την ΑΕΛ, ξεκαθαρίζει το μέλλον του Φιλιώτη. Επιβεβαιώνουμε ότι δεν έχουμε πάρει κανένα ποσό ακόμη. Γίνονται διαβουλεύσεις, όμως δεν υπάρχουν ακόμη τελικές εγκρίσεις, ανέφερε στο σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας, Γιώργος Μιχαήλης, σχετικά με την χορηγία για τα προσφυγικά σωματεία για τα έργα ανακαίνησης του σταδίου Αμόχωστος. Παραμένει στο ρόστερ της Ένωσης Νέων Ύψωνα και για τη νέα σεζόν ο Τσεπάκ, καθώς ανανεώθηκε αυτόματα το συμβόλαιό του. Τη λύση της συνεργασίας της με 6 ποδοσφαιριστές ανακοίνωσε η ΟΜΟΕΝ 29 Μαΐου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Νίκη για να παραμείνει ζωντανή στο κυνήγι του τίτλου. Ψάχνει η Manchester City στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Bournemouth. Σέντρα στις 9.30. Στις 14.00 το Chelsea Tottenham. Ο Έντζο Μαρέσκα αναμένεται να είναι ο αντικαταστάτης του Pep Guardiola στον πάγκο της Manchester City. Στη λίστα του Παναθηναϊκού για την τεχνική ηγεσία βρίσκεται ο 38χρονος δανός προπονητής Γιάκομπ Νέστρουπ, τελευταία του ομάδα Κοπεχάγη. Στην ΑΕΚ προτεραιότητα είναι η απόκτηση κεντρικού αμυντικού εξτρέμ και ποδοσφαιριστή για την μεσαία γραμμή. Στον Ολυμπιακό, μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται συνάντηση της διοίκησης με τον Μεντιλίμπαρ έτσι ώστε να τεθούν όλα τα θέματα επιτάπητος. Στην Ιταλία, ελλειμμένη φαίνεται να είναι η απόφαση για αποχώρηση του Αντώνιο Κόντε από την Νάπολη. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο το μήνα Μάιο. Dixano Scone 44 πλήσεις. 8-10. Φα. Αποσμητικά σπρέι 150 ml 1,70. Παπαδοπούλου Crispies 200 γραμμάρια 1,40. 7 Days Croissant Family Pack 37 γραμμάρια 2 ευρώ. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
7: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
6: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
9: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
10: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
11: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
12: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
11: Κάτι άλλο?
12: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
13: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Η φιλοσοφία μου.
15: Να ζω την κάθε στιγμή.
16: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
17: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
18: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
19: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
20: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
21: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
22: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
23: We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
24: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
0: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
1: Και καύσιμα και ψώνια.
2: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
1: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.

0: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
1: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing. Ευχόμαστε να σας βρίσκουμε χαρούμενους, να έχετε έτσι καλή διάθεση για να περάσουμε μαζί με αυτόν το δίωρο. Μαζί μας θα είναι σε αυτό το δίωρο και ο Ανδρέας Βιολάρης, τον οποίο έχω στα αριστερά μου. Ανδρέα, καλό σου μεσημέρι.
3: Γεια σου, Λοΐζο. Χαιρετώ. Φίλους μας ακούν.
2: Φίλες και φίλους, φίλες και φίλοι.
3: Καλό μεσημέρι.
2: Τι κάνεις?
3: Είμαι καλά, εσύ?
2: Είμαι καλά. Όλα καλά.
3: Όλα καλά, όλα ανθυρά.
2: Πατρίγιος, Πατρικία, Αγαμέμνων, Μέμνων και Μεμνία να ζήσουν χρόνια πολλά. Είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας του Πόντου, η σημερινή. Είναι η μέρα υπερηφάνειας των άφιλων ατόμων. Είναι παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας.
3: Μάλιστα.
2: Μ' αρέσει αυτό.
3: Μάλιστα.
2: Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων. Ναι, και παγκόσμια ημέρα οικογενειακού ιατρού.
3: Οικογενειακού ιατρού.
2: Κρατώ την παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας και πάνω σε αυτή θα κοιμαθεί και η σημερινή εκπομπή. Θα δείξουμε ευγενή άμυλα ο ένας στον άλλον. Σαν σήμερα, σε κάτι που σίγουρα θα ξέρει ο Ανδρέας. Oh. Το 1971 η Τσέλσι και η Ρεάλ Μαδρίτης αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στον τελικό κυπέλλου κυπελούχων Ευρώπης στο στάδιο
3: Ουάκα.
2: Καραϊσκάκη, στον πρώτο τελικό Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης Επιλληνικού Εδάφους.
3: Ναι, Καραϊσκάκη.
2: Επειδή από τους τότε κανονισμούς δεν προβλεπόταν παράταση, ορίζεται επαναληπτικός αγώνας για τη μεθεπόμενη στο ίδιο γήπεδο που θα βρει νικήτρια την.
3: Επαναληπτικός. Η Τσέλσι είχε κερδίσει.
2: Με 2-1.
3: Η Chelsea.
2: Το 1962 η Chelsea, η Marilyn Monroe τραγούδησε το περιβόητο Happy Birthday
3: του you. Του Τζον. Του πατέρα.
2: Του Τζον Κένετι. Yeah. Στο πάρτι γενεθλίων του. Ενώ σαν σήμερα είναι η μέρα Chelsea, η σημερινή και φαντάζομαι.
3: Η μέρα Chelsea.
2: Ναι, γιατί το 2012 η Chelsea κερδίζει στα πέναλτι
3: την Bayern.
2: Σε μια από τις πιο τυχερές πορείες της ιστορίας της, αφού δεν συνάντησε τον Αποέλ.
3: Και είναι η τελευταία μεγάλη, θα τολμήσω να πω, μεγάλη έκπληξη είναι σε τελικό.
2: Γενικότερα.
3: Όχι, σε τελικό Champions League. Από τότε μέχρι σήμερα δεν θεωρώ ότι έχουμε κάποιο αποτέλεσμα που να θεωρείται μεγαλύτερη έκπληξη από την ίδια η Chelsea εκείνη την ημέρα κόντρα στην Bayern.
2: Σα σήμερα.
3: Μέσα στο γήπεδο της Bayern, μέσα στο Μονάχο.
2: Ναι, σα σήμερα το 1938.
3: Ναι.
2: Γεννήθηκε η Μαρινέλα, την οποία χάσαμε πριν μερικές μέρες, εβδομάδες. Αυτά δεν έχω, δεν ξέρω.
3: Ευχαριστούμε, Λοΐζομαι και σήμερα. Γιατί...
2: Ναι. Θα μπορούσα να ξεκινήσω με Marilyn Monroe, με Μαρινέλα, αλλά είχε από το πρωί μου σκέφτομαι το Can't Stop των Red Hot Chili Peppers, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Πρέπει να πάμε σε ρήνη. Έχουμε αγώνες, έχουμε παιχνίδια, έχουμε εκπομπή. Και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε.
3: 0039, τι κωδικός είναι, ποιας χωράς? 0039.
2: Θα το κάνουμε Google.
3: Google ρε το να δούμε, ποιος με πιάνει.
2: Δεν νομίζω να σε θέλουν κάτι.
3: Ούτε εγώ, αλλά έτσι η περιέργεια.
2: Country code.
3: 0039.
2: Είναι από το Βατικανό, όπως το
3: λέω. Όντως, εμπιστεύω.
2: The plus 39 country code belongs to Italy. It is also used for calls to Vatican City. Ιταλή.
3: Πω μου, αν είσαι εσύ. Θα σε πάρω μετά.
2: Είναι ιταλικό, ναι.
3: Ιταλικό?
2: Ναι.
3: Όχι από
2: Βατικανό. Απλά λέει ότι χρησιμοποιείται και για κλήσεις στο Βατικανό.
3: Μπορεί να είναι και ο Πάπας δηλαδή.
2: Έχεις πιθανότητες, ναι.
3: Κι αν είμαι και εμένα από την Ιταλία, αν εχθέτσε σήμερα.
2: Άρα εντάξει.
3: Ναι, άρα δεν νιώθω μοναδικός. Η Ιταλία είναι και είναι απάτη. Έτσι, αυτό είναι το μήνυμα που περνούμε σε εκπομπή. Παιδιά, μην απαντάτε. 0039.
2: Συγχαρητήρια στη Θεσσαλία για χτίσει του πρωταθλήματος. Τα κατάφερε. Τελείωσε. Τελείωσε. Συγχαρητήρια και στον Ανδρέα που με προσπέρασε στο φάνταση και κέρδισε και αυτό. Θεωρώ ότι έχω χάσει.
3: Ναι, ρε, ακριβώ τα κλάμα.
2: Ναι, υπάρχει περίπτωση να σκοράρει απόψεω. Δεν
3: είσαι, ρε, φίλε, το πιστεύω.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να σκοράρει απόψεω.
3: Φτιάξε, θα είμαι happy αν τελειώσει αγωνιστική και είμαι 10 πόντου που κάτω. Αυτό είναι ο στόχο μου. Να είμαι πλην 10. Και να πάω να παίξω ωραία στα τελευταία αγωνιστική.
2: Αν είσαι πλην 10, να χάσει πανηγυρικά.
3: Οκ.
2: Επειδή έχω φυλάω μα χαρτιά στην τσέπη στο φινάλ.
3: Ωραίο, κι εγώ.
2: Μην μου μασούρα. Α, πάνε ρε βέρκι.
3: Ποιος?
2: Ο Γιάννης
3: ανακοινώθηκε.
2: Όχι, έχει έναν δάμε στο 24 Sports με τον μπούρο του. Ο Γιάννης Μασούρας είναι καθόλου Γιάννη Ρεβέργιλ.
3: Χρόνια πολλά και στο Νέμο που κέρδισε ο Eurovision πέρσι, μας λέει ο 507. Είναι τα γενέθλια του σήμερα.
2: Είναι και τα γενέθλια του, είναι και η Παγκόσμια Μέρα. Μάλλον για τον που λέει. Παγκόσμια ημέρα υπερηφάνεια των άφυλων.
3: Α, οκ. Α, γι' αυτόν το είπε. Γι' αυτόν το είπε.
2: Ατόμων.
3: Ένα και ένα γιο, το κάνουμε το podcast.
2: Έστειλε μου ένα φίλο.
3: Γιο, αλλά Eurovision, ούλο Arsenal.
2: Έστειλε μου ένα φίλο εχθέ.
3: Ναι.
2: Και είπε μου ότι. Ένα πράγμα ίδιο. Είναι
3: 7:37.
2: Γιατί η σκηνή που μπαίνει και βρίσκει μαζί με τον Γρηγόρη ήταν. Θυμήσε του Τζιν τη στιγμή.
3: Το ένα και ένα γιο.
2: Ένα και ένα γιο. Είναι ο Πάπα Κοφέρν, το απάντησα και αμέσω ευλόγησε τον λογαριασμό μου με 2.000. Με πλην 2.000.
3: Με πλην 2.000. Εντάξει, και εδώ για το Θεό. Για το Θεό.
2: Να με το παπαντάς που μπορούμε να σου πιάσουμε.
3: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Αν έχει ξαπιά να απαντήσουμε να δούμε. Όχι, ρε, προφανώ κάτι να σου ζητήσουμε. Κάτι. Αν έχει κάποιο που απάντησε, να μα πει για εμά. Ο 2.17, α πούμε, που ξέρω την απάντηση, προφανώ απάντησε. Να μα πει λίγο τι ακολουθεί.
2: Να το απαντήσει, και να του πει please call on, και να το δει εκπομπή.
3: Ναι. Πώς είναι, μπορώ, ξέρει φυσικά. Είναι φωνή Παρασκευή, τέκνο μου.
2: Είναι
3: quiz time. Η Chelsea είναι η μόνη ομάδα που κέρδισε τη Real σε ευρωπαϊκό τελικό. Η Chelsea είναι η μόνη ομάδα που κέρδισε τον Luis Enrique σε τελικό, γενικότερα. Η Chelsea είναι η αγγλική ομάδα που κέρδισε την ισπανική ομάδα σε τελικό. Η Chelsea είναι η μόνη ομάδα που κέρδισε τον Unai Emery σε τελικό του Europa. Άρα, που καταλήγουμε. Να βάλει έναν τίτλο σε αυτό το μήνυμα του 755 ότι η Chelsea είναι.
2: Τα τυχερή το 2012 από την Βρέντα Βουέλ.
3: Αυτό.
2: Την Bayer σε τελικό στην έδρα της πρέπει να είναι η ομάδα που είναι κερδίσει Μίτσελς.
3: Εντάξει, είναι σπάνιο μια ομάδα. Σε τελικό Champions League στην έδρα της στο γήπεδο της.
2: Πρέπει να είναι η ομάδα που το κάνει.
3: Δεν απάντησα, απλά είναι μέρος της δουλειάς μου. Όταν λες 2.17 μου, τώρα μαζί μας είναι τρικάρις. Τώρα τι, μέρος της δουλειάς σου, τι, συνεταιρείς που πιάνουν τηλέφωνο.
2: Είδα το ίδιο τώρα, ισχύει το που θέλω στο 24, γιατί είχα κάποιες εξωτερικές δουλειές.
3: Σου ζητούς στοιχεία, άλλοι ναι, για δίνεις κάρτες και τα λοιπά, άρα οκ. Αν ξαναπιά θα τους απαντήσω. Τι λες το 24?
2: Πρόθεση δανεισμού για Μύρ. Να αλλάξουν και ομάδα, τι
3: ρε φίλε, εντάξει, είπαμε. Δεχτήκαμε πολλά πλήματα τα τελευταίο καιρό. Οκ, έφυγε ο ένας, έφυγε ο άλλος, έφυγε ο πρόδρομος,
2: έφυγε
3: ο
2: Πάπλος.
3: Φτιάχνουμε μας πεις ακαδημίες που το Πασκάλ, αλλά να φύγει ο Μύρ, δανεικός, δεν θα το αντέξει ο οργανισμός μας. Δεν θα το αντέξει.
2: Με άντεξε ποιος πήγε στον τελικό και υποστήριζε Μπάιερ, λέει ο τραβηχτήρας.
3: Σε εκείνο το παιχνίδι? Ναι. Μάλιστα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτήν τη ζωή. Δεν μπορούν να σε χρεώσουν με το απλά να απαντήσεις στην κλίση, απλά δεν πρέπει να δίνεις προσωπικά στοιχεία. Okay. Άντε ρε, ξαναπιάστε ρε.
2: Ως Βασιλάς Πικέρ.
3: Ναι, ξανά. Γίνεται σημερινή εκπομπή, φυσικά το είδα μετά την έναρξη της εκπομπής, αλλά το διαβάζω με καθυστέρηση. Γίνεται σημερινή εκπομπή να ξεκινήσει με μπαλέτσο? Ήρεμα το ρωτάω. Σε παρακαλώ, βάλει να βάλεις κάτι από χωρκάι του χορού. Τι είναι τούτο?
2: Έπαιξε το επεισόδιο, μάλλον που πήγαμε για μπαλέτσο με κολό.
3: Ξανά. Ως το παίξε ένα επεισόδιο, εμείς ακολουθούσα.
2: Μπαίνουμε μέσα στο βαν και πάμε συνήθως να πιάμε μια συνέντευξη.
3: Ναι.
2: Σε τούν τη διαδρομή, εντάξει, προσπαθώ και εγώ να είμαι λίγο ευρηματικός, ούτως ώστε να έχουμε κάποιες στάσεις.
3: Ναι ρε, στάσεις να πιάνε καφέ, στάσεις να πιάνε μια τυρόπιτα, στάσεις
2: να πιάνε καφέ. Έκαναμε τα πρώτα επεισόδια.
3: Στάσεις για να κάνουμε λίγο μπαλέτο.
2: Για καφέ είναι πιάμε στο πρώτο επεισόδιο. Για τυρόπιτα πιάμε στο δεύτερο. Έκαναμε τα. Λάλο τώρα πάμε μπαλέτο. Έπια την κυρία Οξάνα, που το Οξάνας μπαλέτ. Με την οποία συνεργάζεται η αδερφή μου, βέβαια, και είχατε το θάρρος. Και όλες κυρία Οξάνα, μπορώ να φέρω ένα φίλο μου να μας κάνεις μάθημα. Ναι, λαλί μου, ώρα 11, την ημέρα να είσαι στενιώμε. Έπια το κόλλο, είναι πια. Η κυρία Οξάνα όμως, ανέβασε τα level. Έφερε τις 17 χρόνες, τις 18 χρόνες, ούλες, τις top μαθήτριες της. Και βάλε μας με στην τάξη.
3: Για να δείξει το ταλέντο σας, αδερφέ. Την ώρα που... Αν χορευκέτε μόλις σας, νομίζω μπορεί να μην το εκτιμούσε ο τηλεφέρατης.
2: Την ώρα που γυρίζαμε με το κολόν και κάνουμε τα... Και στον αέρα να προσπαθούσαμε δηλαδή. Γυρίστησετε όχι όπως τη σούβλα, λες. Ήταν ωραία εμπειρία και πάντως εγώ κατάλαβα ότι το μπαλέτο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ μεγάλο respect στις μπαλαρίνες που το έζησα από μέσα. Είναι ξανάδρωσα έτσι σε τόσο σύντομο χρονικό διαστήμα. Είχε ένα θέμα, ανοίξω να το βάλα στο YouTube, είχε ένα θέμα το κανάλι και να ανέβηκε το επεισόδιο. Για να το δεις και εσύ να σου το στείλω.
3: Όχι, θέλω να το δω. Ακούμε αυτό.
0: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
4: Δύο αγώνες για την αγγλική Premier League. Καθοριστική για τη διεκδίκηση του τίτλου, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και την αποφυγή του υποβιβασμού. Bournemouth Manchester City στις 9:30 στην Cita Vision Sports 3. Chelsea Tottenham στις 10:15 στο τέταρτο αθλητικό κανάλι της Cita Vision.
2: Πες μας λίγο για... Εγώ χάρηκα πάρα πολλά χτες που είδα το βίντεο με τον Αντζελότη που έλαβε. Θύμισε μου NFL Draft.
3: Ναι.
2: Στο νούμερο 1 οι Minnesota Vikings επιλέγουν τον Τάδε. Στο νούμερο 2...
3: Εντάξει, είναι ολόκληρη η τελεστία. Παγώνει, σταματά κάθε κίνηση στους δρόμους, σταματούν τις δουλειές τους. Οι Βραζιλιάνοι είναι κάτι που είναι μέρος της κουλτούρας τους.
2: Θέλω να ανακοίνωση... πιστεύω ότι επίσημα δεν το ξέραν οι αθλητές για να κάνουν τον κάθε.
3: Όχι, δεν το ξέρει κανένας. Γι' αυτό είναι μέρος του τελετουργικού, να μην το ξέρει κανένας. Mm. Δεν διαρρέει τίποτα. Μάλιστα, επειδή πάντα προσπαθούν τα μέσα στην Βραζιλία να διαρρεύσουν, να μάθουν και να δώσουν. Υπήρχαν πολλά, σχεδόν όλα τα μέσα πέσαν έξω για κάποιους παίχτες. Άλλος είπε έναν ο Ζωά Πέδρο, άλλος έναν ο Τσαντλίσον, άλλος έναν ο Σαβίνιο κτλ. Ανέφερα ονόματα που τελικά δεν κλήθηκαν. Αλλά πάντα υπάρχουν, δηλαδή σταματούν τα πάντα, κάθονται όλοι μπροστά από τις τηλεοράσεις τους. Και προηγήθηκαν τις προηγούμενες μέρες με μεγάλη ιστορία αντιδράσεις, συλλαλητήρια για τον Νεϊμάρ. Και τη στιγμή που ανακοινώνει τώρα τον Νεϊμάρ, γίνεται χαμός σε όλη τη Βραζιλία. Yeah.
2: Είδες τον ίντερο είναι η φυσική του κατάσταση. Έχεις εικόνα.
3: Φίλε, εγώ δεν θεωρώ ότι μπορεί να. Σίγουρα δεν συγκρίνεται. Όχι, σε έναν τουρνά τώρα κάποια λεπτά, σε κάποια παιχνίδια κτλ.
2: Ναι, δεν ήξερε και ένα γαμάδα που γίνω με τίποτε.
3: Όχι. Όχι. Τώρα.
2: Αλλά είναι ίσως είναι... για τους Βραζιλιάνους ο τελευταίος των Μεγανών. Τελευταίος μεγάλο στάρ που ευκάλα.
3: Ναι. Ναι. Από μια άποψη, ναι.
2: Πάντως εγώ βλέποντας τον κύριο Κάρλο, άρεσε μου και πριν να πει τους επιθετικούς που είπε εντάξει και σαν εύκολα κάτι έτσι.
3: Ναι.
2: Τι είναι εννοούσε.
3: Για τους
2: τερματοφύλακες. Όχι, είπε τερματοφύλακες αμυντικούς μέσους και αν την ανάσαν και λέει εντάξει σε πιάντα εύκολα. Κάπως έτσι.
3: Ναι.
2: Ή πάμε τώρα στα δύσκολα κάπως έτσι.
3: Και μιας και μιλάμε για κλίση Βραζιλίας, σε έχω κλίση εθνικής ομάδας Κύπρου.
2: Μα σου πω μορτάρι.
3: Τέμο Πορτάρι, ναι.
2: Νεόφυτος Μιχαήλ.
3: Ναι, έτσι είναι αποκαλεί. Νεόφυτος Μιχαήλ. Ναι.
2: Και Φαπιάνο.
3: Όχι.
2: Άρα αν ήθελε να πάρει.
3: Όχι, και Φαπιάνο, ναι.
2: Επίε, κλείσε, τρεις.
3: Αμήνα. Περίμενε, όχι, και Ανδρέας Παρασκευά. Τέσσερις θερματοφυλάκες.
2: Α, τέσσερις. Πώς είναι οι παίχτες, να μην λάλλω πελάρες.
3: Είναι 27 παίχτες. Βλέπω εδώ πρώτη κλίση για Ανδρέα Χρήστου. Τη Ομόνοια.
2: Φίλε, αφού ξέρω τι να σου πει.
3: Πρώτη κλίση για Γιώργο Ναούμ.
2: Και Χαρλάμπον Κυριακού.
3: Και επιστρέφουν μετά από καιρό ο Κωνσταντίνος Σεργίου τη Ανόρθωση. Τη Σαλαμίνα που.
2: Λαϊφή η Θεβαγόρα Παβοέλ.
3: Α, λεπτό ρε.
2: Αφού παντεύκορ.
3: Α, όχι, όχι. Να σου πω και μετά παντεύκει. Και επιστρέφουν και για πρώτη φορά. Γιώργο Ναούμ, και Ανδρέα Χρήστου για πρώτη φορά. Και επιστρέφουν μετά από πάρα πολύ καιρό Κωνσταντίνο Σωτηρίου, Κωνσταντίνο Σεργίου και Χαράλαμπο Κυριακίδη. Τώρα ναι.
2: Εσύ ώρα κάλεσε Στέκιον Ανδρέου που τη βίντε της Λότς.
3: Ναι, ναι.
2: Τσονί.
3: Μάλιστα. Εκέβα στην ολόκληρη. Αμάξι, είσαι με βίντε της Λότς ρε φίλε που να μην ξέρεις ποιας χώρας είναι.
2: Εγώ δεν ξέρω τη βίντε της Λότς στην Πολωνία.
3: Δώσε μας την κλίση αναλυτικά.
2: Ανδρέας Παρασκευά, Χάμπος Κυριάκο και Ναούμ στην ΑΕΚ. Κωνσταντίνου Σεριού Ανόρθωση. Ευαγόρας Αντωνίου Λαϊφής Λευκοσίας από ΕΛ. Από όλο Λεμεσού είναι ο Σίκης και ο Μαλεκίδης. Από τον Άρην ο Κακουλής, ο Κορέα, ο Κάστανος και ο Χάμπος. Από την Αραδίπο Σταύρος Γεωργίου. Από την Λευκοσία στην Ομόνια ο Νεοφύτου, ο Χρήστου, ο Ανδρέου, ο Φαπιάνο και ο Κυριακίδης. Από την Πάφων ο Νεοφύτος. Από τον Λεβαδιακόν ο Ιωάννης Κωστή. Από τον Πανετολικόν ο Σατσάς και Σέλης. Από την Χάπελ ο Λοΐζος. Από την Κορώνα και Έλσε που δεν την είπα πριν, ήξερα την όμως, ο Κωνσταντίνος Σωτηρίου. Έτσι τους άλλους είπα τους Πίτας, Τζονίς Ανδρέου. Βίτε τη Λότζε εν Πολωνία.
3: Συγχαρητήρια σε όλους. Ρε Άντρια, πάλι καλά που ήταν 11 και 34 ψες και τα μωρά έπια για ύπνο. Έβαλα το κύριε Πλέι, Ζεσουί, Ινκάπιε. Ναι, ναι, ναι.
2: Έφανε και το από αυτόν του.
3: Όχι.
2: Μόνο
3: το πισινό.
2: Το πισινό μέρος.
3: Η θεά.
2: Εντάξει, πάλι. Μα μπορεί να γίνει.
3: Καλά, ναι, μπορεί να γίνει. Πρώτη φορά το είδα εγώ να συμβαίνει πάντως. Και λέω και εγώ, έγινε που το μακρινό το πλάνο.
2: Πάτησε το παντελόνι του άλλο.
3: Ναι, πάτησε το παντελόνι του, βγήκε ολόκληρο, κατέβηκε στα γόνατα του. Αλλά ήταν πρώτο ευτυχώ.
2: Η συνέχεια εντό ήταν, το βίντεο μου στείλε μηνύσει και ο Τσάμε, ο ξανόν έδειξε.
3: Λέω και εγώ, οκ, ρε παιδί μου, προσπαράζει έτσι ο Αγγλέζο, οκ, να μην το σχολιάσουμε περαιτέρω. Μετά πια είναι το replay, και ο κοντινά. Οπότε αναγκάστηκα να το αποθετηθώ.
2: Αναγκαστεί να βάλει τσεμπρέκ, γιατί είναι 2 και 3.
3: Αναγκαστικά να βάλει τσεμπρέκ και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Συγκρατημένη ικανοποίηση αλλά και προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις του Συνδέσμου Φωνή των Κτηνοτρόφων από τα αποτελέσματα της σύσκεψης στο Υπουργείο Γεωργίας. Εάν προχωρήσει η Τουρκία σε οποιασδήποτε παράνομες ενέργειες, η αντίδραση θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή.

0: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος έως συννεφιασμένος από μέσες και υψηλές νεφώσεις. Στην ατμόσφαιρα θεωρείται αραιή σκόνη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα πέσει στους 16 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ορεινά.
1: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
2: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
3: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
2: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες. Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
5: Αγάπη, φούσκωσα.
6: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
5: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
6: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
5: Αγάπη, τι έχεις?
6: Η κοιλιά μου.
5: Αφού ξέρεις, Μπακτεφλόρα.
7: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
5: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
7: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
5: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νερό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
5: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
8: Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε.
9: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
10: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι γράφεται στο Sharm El Sheikh και το See You Travel σε πάει εκεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με απευθείας πτήσεις. 8 ημέρες all inclusive από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Επιλεγμένα ξενοδοχεία για κάθε γούστο με καζίνο, water parks, οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
11: Por favor, και στείλε μεσό. Στην οδό Γλάδστονος 21, το Μεξικό έρχεται κατευθείαν στην πόρτα σου με takeaway και delivery. Τάκος, μπουρίτος, κουασαντίγιας, νάτσος, φαχίτας. Με φρέσκα υλικά, επιλογές για vegan, vegetarian, pescetarian. Street food για όλους τους τύπους. Παραγγείλε τώρα και ζήσε τη μεξικάνικη εμπειρία όπου κι αν είσαι. Por favor, το Μεξικό στα χέρια σου.
12: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
13: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
14: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
13: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
14: Τον δρόμο που σε χωράει.
13: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
14: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
13: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
14: Cyprus Pride 2026.
13: Cyprus Pride 2026.
15: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Allwin, Επιπλανδρεώτη, Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο στην εκπομπή μας. Θυμίζω το μεγάλο μας διαγωνισμό. 8 Ιουνίου από αυτήν την εκπομπή θα γίνει κλήρωση. Ένας τυχερός, μία τυχερή, ακροατής, ακροάτρια, θα ταξιδέψει με ακόμη ένα άτομο στο Sharm El Sheikh. Πακέτων αξίας 1.600 ευρώ. Περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από τη Cyprus Airways. 8 μέρες διαμονή για δύο άτομα σε τετράστερο ξενοδοχείο. Μπορείτε, αν θέλετε, να κάνετε upgrade σε καλύτερο ξενοδοχείο, πληρώνοντας εσείς, καλύπτοντας εσείς τα έξοδα. All inclusive, εννοείται, το πακέτο μας με τις αποσκευές σας και 23 κιλιν και 10 κιλιν για κάθε άτομο. Ασφάλεια ταξιδιού, ξενάγηση, βίζες, εισόδου κτλ. Δύο είναι οι ημερομηνίες αναχώρησης, δύο επιλογές σας, είτε 25 Ιουλίου είτε 1η Αυγούστου. Οπότε φροντίστε όσοι θέλετε να είστε διαθέσιμοι για εκείνη την περίοδο. Είναι κρίμα να το κερδίσετε και να μην μπορείτε να πάτε. Αυτά. See you Sharm. See you Sharm, όνομα ανεπίθετων και ηλικία, μπαίνετε στην κλήρωση. 64 μου πει, το ξανέστειλες, νομίζω προηγούμενη εκπομπή στο ξεκίνημα της δικής μας, κάπου το έπιασε το μάτι μου το μήνυμά σου. Γράφεις, καταφέραμε να μας διώξει ένας αποελίστας από το Πασκάλ, φαντάσου πόσα του χρωστούμε. Δεν σε διώχνει κανένας αποελίστας από το Πασκάλ. Όσο ήταν ο αποελίστας που λες στο Πασκάλ, μια χαρά σε άφηνε.
1: Για 8 χρόνια.
0: Ούτε πρόβλημα να δημιουργούσε. Εντάξει,
1: είναι 10 χρόνια τώρα το αποελίστας στο Πασκάλ, μίλησα, έτσι, ενημερώθηκα λίγο. 10 χρόνια, εδώ και 2 χρόνια πουλήθηκε σε αμερικάνικο φάντα, αν δεν κάνω λάθος. Που και σε τούτα 2 χρόνια μέχρι τώρα δεν είχε γίνει κάτι.
0: Δεν κάναν υπομονή οι άνθρωποι. Ενώ εδώ κάνουν και χρόνο, εδώ κάνουν και ευκολία. Δεν πιέσαν. Θέλαμε την πρώτη μέρα.
1: Και πρόσφατα να σου και για κάτι βιντεάκια που θα παίξουν στα passwords τη CableNet. Εντάξει, και πολλά καλές οι εγκαστάσεις και τα μωράτια, με χαρούμενα παίζα, δεν ξέρω τώρα είναι που...
0: Ναι, οπότε δεν είχε να κάνει με το συγκεκριμένο διευθύνσιο.
1: Σίγουρα υπάρχει πολύ.
0: Και υπάρχει και είναι και μεγάλο το υπόλοιπο. Απλά οι νέοι ιδιοκτήτες, φίλε μου, δεν
1: θέλουν το βάγιο.
0: Πλέον μετά από 1,5 χρόνο που δεν ζητούσαν, δεν έκαναν πρόβλημα, τους είπαν, ο Μουχτής επέθανε. Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι. Εδώ ξέρεις τι είναι το... Επειδή είχε νομίζω πει το Χάρης Φωτίου στη διάσκεψη, είπε ότι ό,τι πήγει να το κάνουμε take care, να το τακτοποιούμε.
0: Ναι.
1: Σε μια φάση είναι να αρκεψούν να τόσα πολλά που να πρέπει να τακτοποιηθούν, που δεν ξέρω πώς να κάνεις αξιοκρατικά την κατανομή των το χρέος σου.
0: Ας όλα αυτά τα χρόνια...
1: Ας πέρα να χρωστούμε και του Λουί και του Ανδρέα. Και πήγαινε ο Ανδρέας και ζήτησε, εντά, έχει προτεραιότητα ο Ανδρέας. Αν ο Λουί ζει ότι ο Ανδρέας πιάνει τα, να πέρα να ζήσει ο Γίνος. Μετά να ζήσει ο Γίνος προτεραιότητα.
0: Δυστυχώς, το λέω με όλα τα κεφαλαία, όσα χρόνια ήταν στην Προεδρία, και αυτό είναι και για άλλες ομάδες. Δυστυχώς δεν είναι πλειοψηφία των ομάδων εδώ στην Κύπρο, αλλά επειδή μιλάμε για τα ΑΠΟΕΛ, για τη διοίκηση πρώτων μετρή, δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα ακαδημίες. Yeah. Δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα ακαδημίες. Αναφέρομαι ειδικά στα τελευταία χρόνια που υπήρχε το οικονομική στενότητα, το οικονομικό πρόβλημα. Ποτέ δεν ήταν.
1: Μα τούτο εφάνηκε ότι δεν ήταν σχεδόν τίποτε προτεραιότητα. Δεν ήταν προτεραιότητα το Orange Shop, δεν ήταν προτεραιότητα οι ακαδημίες, δεν ήταν προτεραιότητα το μια futsal που έκλεισε, δεν είναι προτεραιότητα η καλαθόσφαιρα, το βόλεϊ. Οτιδήποτε πετύχει γίνεται από ιδιωτική πρωτοβουλία. Α πούμε το water polo τα τελευταία χρόνια που πρωταγωνιστεί, που πίσω συγκεκριμένα άτομα, ο Γιώργος Ζανέτος. Το futsal πιάσαν το μόνοι του οι οργανωμένοι με το χάρι. Και πιάσαν το πρωτάθλημα με δική του πρωτοβουλία. Ποτέ δεν έτσι πιάνει κάποια πρωτοβουλία. Πέραν του να φέρνει παίχτες και να αλλάξει προπονητές, δεν έτσι είδαμε κάποια άλλη.
0: Ξεκάθαρο νομίζω, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση. Δεν είναι φανερά τα πράγματα.
1: Απλά να σου πω κάτι, κάπου πρέπει να σταματήσει. Έλεγα τώρα στο podcast σε μια φάση που μιλήσαμε, κάπου πρέπει να σταματήσει να σταματήσουν όλα. Δηλαδή πρέπει κάπου να βγουν και να πούν όλη την αλήθεια. Και όταν φτιάχνει, όταν φτιάχνουν, και λένε, ας πέν, να ξεκαθαρίσει η κουβέντα με του. Με τους
0: υποψήφιους
1: επενδυτές, 6-7 μήνες, ας πούμε, whatever, τι είπαν. Και όταν λέγαν πριν 6 μήνες ότι να ξεκαθαρίσει η κουβέντα του Βραζιλιάδου σε ένα μήνα, έχει και πράγματα, ρε φίλε, που είναι ευκαλούντοι. Ήδη πομπή πληροφορήσεις, ήδη δεχτές, διαφορετικά πράγματα. Πώς είναι να φιλτράρει ο αποελίστας τι είναι αλήθεια και τι ψέματα. Πρέπει να είμαστε πιο ξεκαθαροί σε τούτα που λαλούν του κόσμου, για να μην το χάνουν κάθε 3 λεπτά.
0: Ακούμε αυτό για δευτερόλεπτα.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.
1: θέλει σίγουρα πιο πολύ έτσι, ακρίβεια στα λεγόμενα. Καταλάβεις τι θα σου πω. Δούμε τον deadline, οι συζητήσεις με τον Σάβα Λιασί είναι σε τούτη, στούντο σημείο του τη στιγμή. Και θα γίνει ας πούμε ένα update της ενημέρωσης σας σε δύο εβδομάδες. Σε άρτη σε δύο εβδομάδες και να πεις ή ας πούμε κολλά σε τούτο πράγμα και να πεις ποιο πράγμα.
0: Ναι. Εντάξει, αν κολλήσει, αν απαγήσει, ναι. Τώρα, όσον γίνεται η διαδικασία μας στην τουράγοντα στιγμή, δεν μπορείς να πεις κάτι δημόσια. Όπως και να έχει. Περιμένω να δούμε και τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Σίγουρα εκεί είναι τόσα πολλά χρόνια και είναι πολλά καλές εγκαταστάσεις.
1: Είναι καλά.
0: Το μόνο σίγουρα θα μείνουν αξιοποιητές. Αν το δει κάποιος ως business wise από την πλευρά των ιδιοκτητών, των νέων ιδιοκτητών του Pascal. Δεν ξέρω αν δόθηκε, αν θα δοθεί κάποια προθεσμία, αν βρεθεί κάποια λύση για να μην χρειαστεί να μετακομίσει το ΑΠΟΕΛ. Αν και ήδη υπάρχει το Plan B που θα μετακομίσουν ακαδημίες που δεν μπορούν να μετακομίσουν να πάνε σε ένα χώρο, θα διασπαστούν ενδεχομένως.
1: Τα οι ακαδημίες δουλεύουν κατά καλοκαιριά.
0: Ναι, κάνουν τη διακοπή του. Αλλά
1: μπορεί να υπάρξει.
0: Ξεκινούν τέλη Ιουλίου, ανάλογα με την ηλικία, Αύγουστο.
1: Όχι, ρωτώντα, στην πραβή ότι 1η Ιουνίου τελειώνουν. Και να μπω σε μια διαδικασία συζητήσεων, να βρω μια λύση που να ξαρχίσουν, δεν μπορώ το.
0: Αυτό που ήθελα να καταλήξω ότι αν και εφόσον δεν βρεθεί κάποια λύση με το ΑΠΟΕΛ, μέσω όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους που θέλουν να αξιοποιήσουν εκεί το χωρών, και λογικό να θέλουν και οι ιδιοκτήτες να το δώσουν κάπου αλλού να πληρώνονται, ναι. Ναι, ναι.
1: Ξέρεις κάποιους ενδιαφερόμενους.
0: Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ήρθαν κάποιες απόψεις, κάποια μηνύματα. Κάμε τη μονή λίγο να δούμε.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι είναι άμεσα συνειφασμένα όλα όμως τα προβλήματα.
0: Εντάξει, ο συγκεκριμένο θέμα, τουλάχιστον αυτό μας μετέφερε νωρίτερα και η Μαριβάς. Κάποια στιγμή ή αργότερα σήμερα ή αύριο το πρωί θα έχουμε και επίσημη τοποθέτηση από το ΑΠΟΕΛ για το θέμα των ακαδημίων. Αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα μας πούνε. Τι θα μας πούνε. Για τον χειροτό φίλο τον Μάριο καταρχάς, για το ο Μέση δεν είπε ότι θα πάει, ότι δεν θα πάει. Ουσιαστικά αυτό που είπε, ή τέλος πάντων αυτό που γράφεται έξω, αν το πει και ο ίδιος σε δήλωσή του, ότι ανάλογα με την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται όσον πλησιάζει το Μουντιάλ, δηλαδή τώρα που μιλάμε, θα λάβει και την απόφασή του να αν θα πάει ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες έτσι 2-3 εβδομάδες είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Φυσική κατάσταση, αγωνιστική κατάσταση είναι ο Μέση. Θεωρώ ότι δεν θα του κάνει κάποιος χάρη αν τον καλέσει στην αποστολή για το Μουντιάλ. Απλά ήρθε για μήνυμα ένα-δύο μηνύματα πριν για τον Νεϊμάρ, για τον CR7, τον Χριστιανό Ρονάλτο. Καλός ή κακός, είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές που ακόμη και ο Αντζελότη, που είναι μια ισχυρή προσωπικότητα, σε αντίθεση με τον προπονητή της Εθνικής Πορτογαλίας, ή ακόμη και ο Σκαλόνι, έχτισε στην πορεία μια προσωπικότητα, δεν ήταν. Δεν είναι εύκολο να πεις ότι θα πω κόντρα σε όλους, επειδή η λογική λέει ότι αγωνιστικά μπορώ να βρω καλύτερο από τον Κριστιάνο. Μπορώ να βρω καλύτερο, ή καλύτερο τεχνικά, ή πιο έτοιμο, που παίζει σε πιο ψηλό επίπεδο αυτή τη στιγμή, που να μπορεί να βοηθήσει. Δεν είναι εύκολο να κάνει τούτο. Οι Βραζιλιάνοι ήταν έτοιμοι να βγουν στον δρόμο να κάνουν πραξικόπημα αν δεν καλούσαν τον Νεϊμάρ. Εγώ θέλω αναγκάστηκε να καλέσει τον Νεϊμάρ.
1: Και να φέρω ο Πέτρο, αλλά μπορεί να φέρει κάποιον άλλο.
0: Με τόσοι πολύ καλοί παίχτες που μείναν έξω. Θεωρώ έναν εκ των Ριτσαλίσσων ή Ζωά Πέτρο έπρεπε να πάρει. Να έχει ακόμη μια επιλογή κεντρικού επιθετικού. Εντάξει, δεν λέω ότι έπρεπε να του καλέσω, αλλά λέω παίχτες που εκλήθηκαν τα τελευταία ένα-δύο χρόνια και αποτελούσαν επιλογές, αν μπορούσαν να κληθούν. Εντάξει, ο Ροντρίγκο ήταν δραματίας, ο Βίτορ Ρόκε, νομίζω τελευταία επιλογή, αλλά μια επιλογή κεντρικού επιθετικού. Ο Πέδρο που παίζει στην Βραζιλία, στην Φλαμέγκο, ο Σαβίνιο, ο Άντσονι. Θέλω να σου πω, έμειναν και πρωτοκλασσά τα ονόματα. Όχι σε σύγκριση με τις Βραζιλίες των 70, 80, 90.
1: Τα δεδομένα που
0: ναι, με τα δεδομένα που έχουν τώρα. Έμειναν αρκετά καλά ονόματα. Ο Ζεσούς, ας πούμε. Ούτε καν έγινε συζήτηση ο Ζεσούς, αν πρέπει να πάει.
1: Το Μυρ, λέει, 730.
0: Μυρ.
1: Επειδή συζητάει για να πάει δανεικός. Αν δεν ήταν, εντάξει, καθαρισμένο το μέλλον του, ήταν να καλέσει. Μάνα μου, φταίει και φταίει ο Μυρ.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, σίγουρα είναι φταίει ο Μύρο άνθρωπο.
1: Να τον λάβουμε ρίμ. Αν θέλετε, είναι ένα φανταστικό αριστερό μπάκι που μπορεί να έρθει φέτο, να δεν αλλάξαν τα πράγματα.
0: Τι λέει ο 657.
1: Το λέγα ωραία μετάδοση.
0: Όχι, ναι, πέρα από κοινό. Είχε άποψη για τι φάσει όπω πρέπει να έχει πάντα. Αν μιζε για δυτική φάση. Επίση θέλω να δει πιο σφαιρικά και να προσπαθεί να συμφωνήσει ότι Αρτέτα είναι κατώτερο των περιστάσεων και ότι ακόμη και με κατάχρηση τίτλου πρέπει να αποχωρήσει. Κοίταξε, να πω γενικά ότι άλλο να κάνει μια ραδιοφωνική εκπομπή, να λέει απόψει, να είσαι λίγο πιο αιχμηρό, να είσαι λίγο πιο απόλυτο, να κάνει λίγο μπλάκαν. Και άλλον να εκφέρει άποψη, το κάνω σε έναν πολύ μικρό βαθμό σε μια ποδοσφαιρική μετάδοση. Δεν
1: ναι.
0: ενδιαφέρει κάποιον η άποψή σου αν κάνει αν πρέπει ο Αρτέτα την ώρα που κάνει μια μετάδοση. Μπορεί να πει μέσα να σχολιάσει και να πει την άποψή σου, αλλά ω ένα σημείο αυτή είναι η γραμμή
1: και
0: που ακολουθώ εγώ. Ενώ...
1: Για μένα το εμπλασμό δεν είναι υπερβολικό. Είναι πράγμα okay. μετάδοση.
0: Ναι.
1: Τώρα δει κάτι που διακρίνει σε έναν τακτικό από αυτόν ή αν δει έναν παιχνίδι που ταλαιπωρείται και μπορεί να καταλάβει γιατί δεν κάνει αλλαγή κάποιο. Okay.
0: Άλλον αυτό, άλλον αυτό. Εννοεί η απόψη αν κάνει, αν πρέπει να αφήνει ένα παίχτη ή όχι. Αν πρέπει να αφήνει ο Αρτέτα ακόμη να βγει το πρωτάθλημα. Ενώ ούτε για αστείο να πει έτσι πράγμα σε μετάδοση, ακόμα και αν το πιστεύει.
1: Εγώ πιστεύω ότι η ευλογία τη Arsenal. Ήταν ότι έπαθεν και τον blackout, το σοκ, 5 αμεσίες πριν το τέλος, τσο ήθηκε. Γιατί με το που πιάνε πάλι το πάνω χέρι, χτες έδειξε το ίδιο δηλών πρόσωπο, ήταν δηλία.
0: Χτες ήταν πολλά περίεργο, ναι. Ήταν πολλά περίεργο που την άποψη είναι ότι okay, ξεκινάς με την πίεση του άγχος, να κερδίσεις. Πρωί σαν 0 κερδίσεις ένα 0 ημίχρονο. Μπαίνει δεύτερο μέσα και είσαι πιο πνημένος το άγχος από ότι ίσως το πρώτο ημίχρονο.
1: Και ήταν απλά η άλλη 0. Δηλαδή, απλά δεν μπορούσαν οι άλλοι να κάνουν κάτι. Αν έπαιζε με οποιαδήποτε ομάδα πάνω από τη δεκάδα, πάλι ήταν να κινδυνεύσει.
0: Ένας φίλος λέει μετά το 75 ήταν άθλιο παιχνίδι. Δεύτερον, εχαρίστηκε μας εχαρίστηκε μια κόκκινη στο Χάβερτς και μια δεύτερη κίτρινη στον Χάνιπαλ. Επίσης, στο ενδιάμεσο του άθλιου, τελευταίο 20 λεπτού έκανε μια ματσαράγκα ο Σαλιμπά. Έπαθα 7 καρδιακά. Θυμήθηκα τον Τζέραρτ που έγλιασε και πάει πρωτάθλημα. Αν κριθεί στο τελευταίο παιχνίδι, κλαπ στα Αρτέτα μου. Θα είναι δύσκολο αν πρέπει να κριθεί στο τελευταίο παιχνίδι. Όπως ήταν τα πράγματα πλέον, ούτε η ισοπαλία κάμνη της Arsenal. Αν καμήθηκε ο Νίκη, η City εννοώ. Επειδή στην διαφορά τερμάτων πλέον θα είναι σίγουρα καλύτερη η City. Οπότε για τους φίλους της Arsenal, νομίζω σφιχτείτε ό,τι κάνει υπόψη εν Bournemouth. με υπερβολή και λίγο χιούμορ το λέω, αλλά όπως είδαμε και χθες στην Arsenal, λέει και εσύ με Μπέρλι πίσω που κερδίζει ήδη ένα 0.
1: Και η Palace είναι ένα θέμα με την ποιά μου παίζαμε προχτές που ήταν έτσι...
0: Με την Bradford. Show, έναν 3, μπορούσε έναν 5 ας πούμε το παιχνίδι.
1: Ναι. Χωρίς κίνητρα, ναι.
0: Χωρίς κίνητρα, αλλά σκέφτου το κίνητρο, εντάξει να πεις παίζουν 3 μέρες μετά τελικών, οπότε σε κάποιες φάσεις μπορεί να σκεφτούν να βάλουν το πόδι τους, να μην παίξουν τόσο δυνατά. Αλλά το κίνητρο να στερήσεις που την Arsenal των τίτλων, επειδή είναι Arsenal, μπορεί να ήταν... Η Λίβερπουλ μπορεί να ήταν η Σίτσι, μπορεί να ήταν οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Μπορεί να είναι κίνητρο για τους παίχτες. Δεν ξέρω. Α το δούμε. Α δούμε υπόψη τι θα γίνει. Στον Bournemouth. Σίτσι.
1: Σε ποιον άλλο Σίτσι, ο
0: Εγώ δεν είμαι σίγουρο.
1: Δεν ξέρω που άποψη να δημοσιεύματα με τον Γκουαρτιόλα. Είναι ώρα τώρα. Δεν μπορούσαν να περιμένουν καμιά εβδομάδα και κοίτα καλούν έξω.
0: Και τι είναι να γίνει, ενώ να επηρεαστεί κάποιον.
1: Είναι ο Μάτζος που θα φκάλε, είναι μέσα από τα φκάλε, φκάνε τα Γουαρτιόλα.
0: Μα έτσι τώρα, έχει πολλές εβδομάδες.
1: Μα γίνεται μια με 10 ώρες πριν το Μάτζος, ήταν τόσο έντονα.
0: Κάποιος το επιβεβαίωσε και το έβγαλε. Έχει κυκλοφορήσει την περασμένη εβδομάδα βίντεο, αν είδες που το...
1: Που πήγαινε ο Μάτζος κάτι για Μάτζο, ναι.
0: Όχι, που έκαναν πρόβες των τελετουργικών που θα τελειώσει το παιχνίδι, πώς θα αποχαιρετήσει η City τον Γκουαρτιόλα. Στη μέση του γηπέδου σε βάθρα μπήκαν όλα τα τρόπια που κέρδισαν, έκαναν συμπρόβες και τα λοιπά. Ενώ όσον περνούσε ο καιρός στις τελευταίες μια-δύο εβδομάδες ήταν σχεδόν σίγουρο. Απλά από χθες βράδυ είναι 100% σίγουρο ότι φεύγει ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Ακόμη και χθες το συζητούσαμε είναι χθες. Χωρίς πριν βγει η είδηση. Ξανά μαζί μου το συζητούσαμε. Μπορεί και
1: όχι. Μπορεί να μην είμαι εγώ.
0: Ναι. Αν χάσει...
1: Εσένα, εγώ να πω του κόσμου ότι είναι πειράζει σε πολλά.
0: Ποιος. Μα το είπα και εδώ, ρε φίλε.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Θα σου πω, επειδή είμαι από. Είσαι από τα αρφά μου πλέον.
0: Ναι.
1: Έτσι θέλω να καλύψουν τον χαρακτήρα, αλλά τότε η ισότητα στον το πράγμα ξεφύγει. Α, είσαι τον να πάει, ρε φίλε. Μην δεν βριάζει.
0: Εντάξει, μάλλον λέω κάτι στο ραδιόφωνο. Δεν είπα του λόγου. Ένα άνθρωπο που πουλά. Όχι, να σου πω, ρε φίλε. Με θέμα γούστου και αισθητική. Ένα άνθρωπο που πουλά τη μάνα του, την ψυχή του στο διάβολο για να βγάλει.
1: Είδηση.
0: Κάποια λεφτά, όχι κάποια λεφτά. Εκατομμύρια πάνω σε μαγκιά του.
1: Όχι, έγινε που το πούμε.
0: Αλλά το να πατάει επιπτωμάτων, να πουλά τη μάνα του, να πουλά τη ψυχή του στο διάβολο. Εγώ δεν του πάω του ανθρώπου.
1: Να δώσω ένα
0: τίτλο. Δεν του πάω του ανθρώπου. Όπω γίνεται, α πούμε, 9 στι 10 που βγάλει έναν άλλον ανθρώπο, έναν άλλο συναδέρφο. Τι είναι, έχω ψήσει, επειδή είναι γνωστοί, επειδή είναι YouTubers, επειδή είναι influencer.
1: Τουλάχιστον βάλε τι
0: πληροφορίε. Εχθέ ευκήγα πρώτον ένα μέσο να ακολουθήσει δεύτερο, δικέ του πληροφορίε και μετά ούλο ο πλανήτη. Ότι φεύγει ο Αρτέτα και ότι έρχεται και ο Μαρέσκα.
1: Δεν κάνει τίποτα, έκανε ένα mention επειδή έχει το βήμα.
0: Έτσι γίνεται τα, στην Ελλάδα, στην Κύπρο σίγουρα, είμαι σίγουρο στι άλλε χώρε. Να το θεωρήσαν σίγουρο και οριστικό επειδή το είπε ο Φαπρίτσιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι άλλοι όλοι εμπίπ που είχαν την πληροφορία αν δεν ψάξαν το. Ποιο τέτοια... ήρθε τελευταίο, ήρθε σήμερα, 12 ώρε μετά να μα πει.
1: Τέγια αντιδιοντολογικό.
0: Όχι, να σου πω για μένα που τον έχασαν εντελώ, που είπα τέλειωσε για μένα.
1: Ήταν κάτι ήδη τη
0: μέρα
1: τραγικό.
0: Που πέθανε ο Ζώτα, ρε φίλε. Δεν παράτησε να κάνουν πώ που μπορεί τη νύχτα, τη γυναίκα του, τα μωρά του, τη μάνα του. Έλεος, ρε φίλε. Έλεος.
1: Ναι, ήταν κίτρινο. Να κάνω μια παρέθεση, ναι. Να αφήνω κλίμα και να δώσω τον Βιτ Κόπριβα.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι μελετημένο,
0: ναι, ναι.
1: Να κερδίσει τώρα στο Αμβούργο το Φέληξ Οζέ Αλιασίμ. 2,90 θα το βρείτε. Είναι το τενίστα τη ημέρα, α πούμε έτσι. Δώρο που μένα σε εσά, γιατί ταλαιπωρήσατε τον τελευταίο καιρό. Βιτ Κόπριβα θα κερδίσει τον Αλιασίμ.
0: Αν χάσει τον τίτλο, η Άρσεν να χάνει 10 εκατομμύρια Crystal Palace, είναι τον πόρτο μεταγραφή του ΕΖΕ. Το είδα πριν αρκετέ εβδομάδε στα social media. Δεν το βρήκα που ποτέ ω από άξιο πιστήν πηγή. Δεν ξέρω 7-30 αν το είδε κάπου. Βιντεάκια, TikTok, Instagram να το λένε, να το γράφουν κτλ. Διάφοροι σχετικοί άσχετοι το είδα. Δεν είδα κάποιον μέσο να υπάρχει τούτο όρο στο συμβόλαιο. Αν πια η πρωτάθλημα η Arsenal παίρνει 10 εκατομμύρια η Crystal Palace. Λέω ότι δεν υπάρχει, λέω ότι δεν το βρήκα εγώ. Οπότε αν το έχει ως πληροφορία εννοώ, αν το είδες να γράψει, ξέρω τον BBC ρε παιδί μου, το Sky Sports, η Daily Mail κτλ. Ναι, αλλά εγώ το είδα μόνο που social media δεν ξέρω αριστερά.
1: Ο μεγαλύτερο σου follower, ο Gio.
0: Ο Big Gio.
1: Ο Ιουντζίο.
0: Μεγαλύτερο hater εντός εισαγωγικών.
1: Είπε ότι. Είπε κατά λάθος ότι φεύγει ο Αρτέτα.
0: Είπα κατά λάθος ότι φεύγει αντί ο Κουαρδιολά.
1: Ναι. Και λαλεί κάποιοι γλώσσα λαθάνου, αλλά λέει.
0: Οπ, φίλε μου.
1: Κάτι ξέρει, Φαμπρίτσιο Κύπρου.
0: Τούτο είναι ο Αρτέτα. Τούτος που είναι Αρτέτα out, πείτε του να αλλάξει ομάδα, να αλλάξει σπορ που ασχολείται. Ο Αρτέτα είναι με διαφορά του καλύτερο να είσαι τη ομάδα. Μεν παρανοάται. Ο Χάβερτ Εψέ ήταν πολύ τυχερό που δεν έφαγε κόκκινη. Και η Μπόρμου δεν χάνει απόψη. Ο Άλεξ Σκοτ θα το κάνει show.
1: Τι έκαμε, δηλαδή.
0: Τι έκαμε.
1: Γιατί με είχε τρώει, εσύ είσαι ο καλό μα, εσύ. Είναι ο άλλο. Ο άλλο Τζίο.
0: Περίεργο, το μήνυμα ποιο τράψε.
1: Ο
0: Τζίο.
1: Είσαι και με στον group,
0: τσολάτρ. Δεν βλέπω, ρε φίλε.
1: Και ο Μπικ Τζίο, είπε ένα Μπικ Τζίο ο καλό σου.

0: Όχι, όχι, με βαλίζεις.
1: Περίπου, καλώς είναι ο Μπίκτσιο.
0: Πότε είπα τσι πράγμα, ρε φίλε.
1: Ποιος είναι ο αγαπημένος σου Γκίο που τους κοιώ.
0: Εν έχω.
1: Εμένα είσαι ποτέ το... Εν άρθει στο... στο event με τον Νέστα ο Μπίκτσιο, κάμε κράτης.
0: Παντού, παντού.
1: Κάτω τα χέρια από το σκέτο, Γκίο.
0: Θέλει να πάρει ο Μουρίνιο Ράσφορντ στη Ρεάλ.
1: Ναι, εννοώ, ναι, παίρνω. Έχει λάλο σου εγώ, ρε το
0: ναι, ξέρω το, για κουβέντα να ανοίξω, είναι πάντα ροής είδηση.
1: Ρε φίλε, να σου πω, τι...
0: Όχι, να σου πω, ενώ...
1: Εμπέχτης Μουρίνιο Ράσφορντ.
0: Ναι, ναι, εγώ είμαι η Ρεάλ, είμαι ο Φλωρεντίνο Πέρτ. Είναι δύο σεζόν, είχα πάντα γοδός. Η πρώτη φορά έχει η αφισβήτηση, είναι πανό να φύγει ο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Εν τω μεταξύ προκύπτει για πρώτη φορά υποψήφιο για την Προεδρία, επειδή έδωσε την πάσαν πριν λίγε μέρε την περιβόητη συνέντευξη τύπου. Και όποιο θέλει να βγει μπροστά. Και έβγει ένα παρέα, ο Ρικέλμε.
1: Ναι, άκουσα το.
0: Ένα ο Ρικέλμε.
1: Που ασχολείται στην ενέργεια, στον τομέα τη.
0: Ναι, έχει μια εταιρεία που είναι τι πιο μεγάλε στην Ευρώπη, ίσω στον κόσμο σε, σε ενεργειακέ πηγέ
1: ενέργεια.
0: Ενέργεια.
1: Πηγών. Ενεργειακές πηγές ενέργειας.
0: Ενεργειακές πηγές ενέργειας των ενεργειών. Ενεργειών, ναι.
1: Πού έχει πηγές.
0: Ναι. Και να υπάρχει και ενέργεια.
1: Βίτκο πρίβα, 452. Βίτκο πρίβα.
0: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό.
1: Των πηγών.
0: Αυτό. Οπότε τώρα δεν ξέρω πόσο σοβαρή ο ψήφι το είναι για αν μπορεί να αφιζητήσει την πρωτοκαθεδρία του Φλωρεντίνο Πέρεθ. Αλλά ας κρατήσουμε μια πισινή, να δούμε αν θα καταθέσει επίσημα την υποψηφιότητά του, αν θα αντεκδικήσει και αν θα βγει. Επειδή αντιλαμβάνεσαι αυτή η πρόεδρο, ξίασε Μουρίνιο, ξίασε Κεράσο, ξίασε και ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα. Βιόλα μου έχει ζήγει, έψαξα του και δεν υπάρχει τέτοια ρήτρα. Fake news, sorry. Για το, τα 10 εκατομμύρια που θα πάρει Crystal Palace. Αν είμαι Crystal Palace, πρέπει να είναι πιο 10 εκατομμύρια, μια πρωτάθλημα για Arsenal.
1: Να, ο καβάτσο.
0: Περάστε. Φάξε μα τη φιέστα σα, φάση. Πέρα ξανά ρε Λουί μου.
1: Εδώ κάτω, Βιτ Κόπριβα.
0: Α, το ξαναείπες.
1: Βιτ Κόπριβα. Θα μπορούσε να είναι και η γιορτή του, αφού γιορτάζουν σήμερα η Αγαμέμνον, η Μέμνον, η Μεμνία, ο Πατρίκιος και η Πατρική. Κάτι που δεν μπορεί να μεταφράζει. Ο Αγαμέμνον ήταν ο βασιλιάς της Ελλάδας που επήγε να... στον Τροϊκό Πόλεμο. Σκώσει το Κλειδεμνίστρ.
0: Πριν πάμε σε break, θυμίζω το διαγωνισμό μας. See you sharp.
1: Να πούνε, πρέπει να έρθει είχα απορίες.
0: Ποιος?
1: Στέλνα στο κράτος που είναι αλήθεια. Θα ρωτήσω κάτι για το ρεπορτάζ.
0: Ευχόμαστε από καρδιά στον κύριο Ζωσέ να το ξαναχάσει αίτητος. Λέω για τον 31.
1: Άχασε το, ναι.
0: Ούτε καν δεύτερος είναι αυτή. Αίτητος, άρχισε τρίτο.
1: 6 πόντους πριν κορυφή, 13 οπαλίες. Invincible.
0: Invincible, ναι. Εξεκίνησε και το σερί του, ήταν που είναι Τουρκία. Ούτε με Φενέρ είχε χάσει για δύο μήνες.
1: Αν είχε χάσει ποτέ.
0: Ούτε με Φενέρ. Φέρος είναι αίτιος. Δεν είναι αίτιος στη χρονιά άνθρωπος.
1: Κάμε πολλά ωραία διαφημίσει με τον Τζέσο Σουτέκης για το Μουντιά. Δεν ξέρω αν έπαιζε.
0: Όχι, δεν την είδα. Δεν την είδα. Είδα το τρέιλερ. Το βίντεο του Ζλάταν, το είδες.
1: Ναι. Norway should be happy that they participate in the world.
0: Ψάξτε το, βρείτε το. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. 27 ποδοσφαιριστές βρίσκονται στην κλήση του Απόστολου Μάντζιου για τα φιλικά με Σλοβενία και Λίχτενστάιν. Για πρώτη φορά στην Εθνική Ανδρών, οι Γιώργος Ναούμ και Ανδρέας Χρήστου. Επιστροφή στις κλήσεις εθνικής για τους Κωνσταντίνο Σωτηρίου, Χαραλάμπο Κυριακίδη και Κωνσταντίνο Σεργίου. Η προετοιμασία θα αρχίσει την Τετάρτη 27 Μαΐου. Αποχωρούν από τις εγκαταστάσεις του Πασκάλ οι ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, από τον επόμενο μήνα οι γαλαζοκίτρινοι θα πρέπει να βρουν άλλα γήπεδα για τις προπονήσεις των παιδιών της ακαδημίας. Αναμένεται επίσημη ενημέρωση για το ζήτημα που έχει προκύψει. Ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα το θέμα επενδυτή. Με την αποστολή της Εθνικής Αυστραλίας εντάχθηκε ο Ντέκενεκ. Επιστρέφουν εν ώψη Πάφου η Ρώσα και ο Λαγίνκα. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η μετακίνηση του Γιάννη Μασούρα στην Ιρεμβέργη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Μπιλ, τη μεταγραφή του Ελλαδίτη Μπακ της Ομόνιας στον Γερμανικό Σύλλογο έχει ολοκληρωθεί. Οι επόμενες μέρες θα φέρουν εξελίξεις, περαιτέρω αποχωρήσεις από το τριφύλι αλλά και ανανεώσεις συμβολέων. Ο Εμίλεν Μπέργκστρομ δέχθηκε πρόταση από την ανόρθωση για ανανέωση συνεργασίας με τις ενδείξεις να είναι θετικές και ο 32χρονος αμυντικός θα βρίσκεται στην ομάδα και τη νέα σεζόν. Προσπάθεια για να παραμείνει στο ρόστερ και ο Καραμανόλης. Πρόταση ανανέωσης θα γίνει και στον Μιχάλη Ιωάννου παρά τον τραυματισμό του. Ξεπέρασε τις 4.000 η προπόληση των εισιτηρίων στην Πάφο για τον τελικό κυπέλου. Θέλουμε να ξεπεράσουμε τις 7.000, είναι πολύ σημαντικός ο τελικός για την ομάδα, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου Χριστόφορος Μαρθαίου. Αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνουν για να είναι διαθέσιμοι η Γκολτάρ, Μπρούνο και Πιλέας. Ξεκινήσαμε τις διαδικασίες και θα έρθουν και άλλες ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες. Με κάποιους είναι προχωρημένες οι επαφές, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος. Τους ποδοσφαιριστές που θέλει να κρατήσει στο ρόστερ του Άρης θα τους κρατήσει, πρόσθεσε. Αποχώρησε μετά από 7 χρόνια ο Λένος Σοφρονίου, ανοιχτό το θέμα επανόδου του Ράτσκοφ. Είμαστε πολύ κοντά στο να συμφωνήσουμε και να ανοίξει ξανά το Τσίριο στάδιο. Χρειάζεται πρώτα να γίνουν κάποια βελτιωτικά έργα, ανέφερε στον Sport FM το μέλος του Δέλτα Σίγμα της Καρμιώτης σας, Παύλος Μιχαήλ. Δεν επιβεβαίωσε ούτε και διέψευσε τις πληροφορίες που θέλουν τον Γιάσο Λουκά να αναλαμβάνει την θέση του τεχνικού διευθυντή της ομάδας. Στον Απόλλωνα δεν υπολογίζονται εν ώψη Ομόνιας, Ισμέρχαλ, Τιουντού και Βούρος. Ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Γκασπάρ. Δημοσιεύματα στην Τσεχία αναφέρουν πως ο Σμέρχαλ πιθανόν να επιστρέψει στην πατρίδα του με τη νέα σεζόν. Σε επαφές με τον 29χρονο Ολλανδό μέσο Κλίντ Λίμαν σε βρίσκεται η ΑΕΚ. Ποδοσφαιριστής ομάδας της Λάρνακας πρέπει να θεωρείται ο Αντερέγγεν προς παραμονή και ο Μυραμόν αποχωρεί ο Αλομέροβιτς. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η περίπτωση του 25χρονου κεντρικού αμυντικού Ντιόκο Γκόμες, ο οποίος είναι σε επαφές με την ΑΕΛ, ξεκαθαρίζει το μέλλον του Φιλιώτη. Επιβεβαιώνουμε ότι δεν έχουμε πάρει κανένα ποσό ακόμη. Γίνονται διαβουλεύσεις, όμως δεν υπάρχουν ακόμη τελικές εγκρίσεις, ανέφερε στο σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας, Γιώργος Μιχαήλ, σχετικά με την χορηγία για τα προσφυγικά σωματεία για τα έργα ανακαίνησης του σταδίου ο Αμόχωστος. Παραμένει στο ρόστερ της Ένωσης Νέων Ύψωνα και τη νέα σεζόν ο Τσεμπάκ, καθώς ανακοινώθηκε αυτόματα το συμβόλαιό του.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Νίκη για να παραμείνει ζωντανή στο κυνήγι του τίτλου ψάχνει η Manchester City στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Bournemouth σε έντρα στις 9.30. Στις 10.15 το Chelsea Tottenham. Ο Έντσο Μαρέσκα αναμένεται να είναι ο αντικαταστάτης του Μπεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Manchester City. Στην λίστα του Παναθηναϊκού για την τεχνική ηγεσία βρίσκεται ο 38χρονος Δανός προπονητής Γιάκοπ Νέστρουπ, τελευταία του ομάδα ήταν η Κοπεχάγη. Στην Ιταλία ελιμένη φαίνεται να είναι η απόφαση για αποχώρηση του Αντώνιο Κόντε από την Νάπολη. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η φιλοσοφία μου.
3: Να ζω την κάθε στιγμή.
4: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
3: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
4: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
3: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
4: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
3: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
4: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
5: We are who we are at McDonald's.
4: Έλα μαζί μας.
3: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
6: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
7: That green living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
8: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
9: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
10: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
11: Κύπριος τυχερός στο Joker κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
12: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
11: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
13: Καλοκαίρι. Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capstgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
14: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
15: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
14: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
15: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
14: ίνκο, make the world in your hands.
16: Το debate των πολιτικών αρχηγών των μεγάλων κομμάτων στην εκπομπή «Αντίστροφη μέτρηση βουλευτικές εκλογές 2026» με την Εμιλία Κενεβέσου. την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10:20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
2: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
19: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
20: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.
2: Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα.
3: Ο Κορτιάκο είναι να παίξει στο Μουντιάλ.
2: Τον εκάλεσε, ναι.
3: Είδες τη φάση με τον καναπέ μου. Πρέπει να χτύπησε, λέω, κάτι θα παίξει.
2: Θεωρώ θα είναι και ο βασικός.
3: Είναι και τσίσε τεφ. Να σηκώσει εύκολα η Βραζίλη.
2: Εύκολα και εσύ, εντάξει.
3: Ξεκίνησα τώρα. Είναι το περιεχόμενο του μηνός Ιουνίου-Ιουλίου.
2: Ναι.
3: Θα είμαστε φανατικά με Βραζιλία.
2: Να είσαστε.
3: Τζόρτα φανέλες. Η Παρί που το έπαιγε Τζόρτα, δεν και χάσε Τσάπελικ.
2: Σωστό. Σωστό.
3: Ας πω ότι δεν παρακολουθείτε μαπά. Βάλετε τηλεοράση. Φίλε, τώρα μπανίετε, ανοίξε τους ορίζοντες σας. Μην θωρείτε μόνο τώρα ότι έχω σεντίνε. Θωρείτε τα σημαντικά. Να πάρει τρία συνεχόμενα Ντάπολη Λίβερπουλ ή τρεις συνεχόμενες Ευρωλίγκες Ολυμπιακός. Υπάρχει ένα ρητό.
2: Απάντα πρώτα και μετά τα ρητά.
3: Το ρητό μου θα απαντήσει όσο πιο μακριά, τόσο το καλύτερο.
2: Τρία Ντάπολη Λίβερπουλ.
3: Φίλε, με το ρητό να απάντησε.
2: Εντάξει.
3: Είμαι όπως στην πυθία.
2: Ρε μωρά, ο Κάρι υπέγραψε συμβόλαιο. Αν υπόγραψε δεν το ξέρουμε, ξέρουμε τι θα μείνει όμως.
3: Για μωρέ φίλε, ευχαριστώ που ήρθετε. Είσαστε η ψυχή της ομάδας. Θα είμαστε εδώ. Χαρούμενοι.
2: Τι να πει ο
3: άνθρωπος. Παντέ τσέβαλες τον τροπαλόν τον κουμπάρου σου να μιλήσεις στο γάμο ρε φίλε.
2: Δάμε ο Αρτέτα που εσύ στη θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Τα ίδια είπε ενέχτος ο άνθρωπος.
3: Μάλλον και αδειός κάνει ρε Ανδρέα. Θέλεις ο προπονητής σε ψυχολογία ρε φίλε. Ο προπονητής πρέπει να είναι η πιο δυνατή προσωπικότητα της αρένας. Για να μπαίνει μέσα και οι προβολείς να γυρίζουν πάνω του για να, να κάνει inspire το εξινό για να μαυρίζει η ψυχή σου. Μπαίνει ο Κάρικ ρε φίλε με αν εμπήκε με αν μεν εμπήκε. Καταλάβεις. Συμπαθώ τον, α. Δεν έχω τίποτε μαζί του. Αλλά ο προπονητής της Manchester United πρέπει να έχει έτσι. Τώρα μπορεί να τάσει και να μην φαίνονται.
2: Είδατε, ρωτάω ο Γιώργος στο σχόλιο του Ράικιν για την ασίστ του Μπρούνο. Στο X γίνεται χαμός με τα σχόλια. Η μισή λένε είναι hater και άλλη μισή ό,τι λέει την αλήθεια. Εντάξει, καταρχάς να πούμε ότι ο Ράικιν σχολίασε ότι βασικά το λέμε λίγο δικά μου λόγια, αυτό δεν το έχει ακριβώς, ότι είναι ανεπίτρεπτο για να παίχτη.
3: Ότι ουσιαστικά ο Μπρούνο Φερνάντες που την ώρα μου μπήκαν αντί να σκέφτουν ότι θα κερδίσουν οι όγιες, σκέφτονταν την ασίστ. Επίεν και στη φάση με τον Πούμο που προηγήθηκε την γκολ που έπαιζε χαμέ και έκαμε το γύρο και είπε ότι με τούτο το mindset δεν θα πιέβω τίποτε στη μάτια.
2: Και ότι κάποιες φάσεις αντί να τελειώσει την φάση ο Ιωζίνας σκοράρει η ομάδα, πασάρισκε. Καταρχάς υπήρχε φάση, προφανώς δεν ήταν καλά το παιχνίδι ο κύριος Ρόι Κιν, υπήρχε φάση που το βλέπαμε και σχολιάζαμε, όλοι έβλεπαμε και σχολιάζαμε το θέμα. Όχι σε φάσεις που μπορούσε να πασάρει και ζουτάρισκε. Και σχολιάσαν αυτοί με Βαδηλιώτη, είναι να τους μάσια φάλιν γκολ αφού να ζεις που θέλει. Τουλάχιστον σε δυο τις περιπτώσεις είναι τούτο. Άρα εν μέρει δεν στέκει αυτό που λέει ο Ρόι Κιν. Και δεύτερον και πιο σημαντικό για μένα, τι είχε, ήταν, για την ομάδα ήταν βαθμονικά δεύτερο παιχνίδι. Όχι να τελειώσει τη χρονιά με νίκη και τα λοιπά. Ναι, ήταν εντελώς αδιάφορο παιχνίδι. Και από τη στιγμή που όλη η ομάδα έπαιζε για τούν την ιδιαίτερη διάκριση για τον αρχηγό του.
3: Πήγαινε μόλις δύο φορές στην ιστορία της Πρέμιερ.
2: Ναι, εγώ θεωρώ ότι ήταν, να μην πω, αχρίαστον το σχόλιο του Ρέκη. Και τώρα, αν το έκανε ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, προσπάθησα να κάνω το ρεκόρ. Θα σου πω, ο Κούνια. Όχι, ο Κούνια. Μπορεί να πει τώρα ήρθε. Οκ, για να βάλει την ομάδα. Αλλά το εαυτό του πάνω από την ομάδα, κατά κάποιον τρόπο. Αλλά κάνει τώρα ένα άνθρωπο, ο οποίο την πρώτη μέρα που ήρθε, είναι 6,5 χρόνια. Διά τα πάντα. Θεωρώ ότι ήταν υπερβολικός ο Ρόικιν. Ακόμη και ο Ρόικιν που ξέρουμε ότι είναι ένα άνθρωπος ο οποίος του αρέσει να μπει δεξιά. Θεωρώ ότι τον αδίκησε λίγο τον Μπρούνο.
3: Συμφωνώ μαζί σου και τούτο που το πρώτο είναι τούτο ότι ο Ρόικιν και γενικότερα τούτη η παλιά γενιά δεν κάνουν απαραίτητα καλό στη Μάντσεστερ κάθε φορά που αντίον το στόμα τους, γιατί μιλούμε πράγματα και βάσει δεδομένα που είχα συνόταν όταν ήταν με τον Σερ Άλεξ Φέρκυσον που ήταν κανένας πάνω πίνω, ήταν όλοι μαζί και ήταν και ένα αντίμα που ο ίδιος ο Ροϊκίν πλήρωσε το. Ενώ που τον
2: σωστά.
3: Το άλλο είναι ότι τούτο που λες καμιά φορά οι ομάδες θέλουν να αποφορτήσουν. Όποια ομάδα και να είσαι, όσο σπουδαία και να είσαι και το winning mentality που πρέπει να είσαι συγκεκριμένο, όταν δεν υπάρχουν κίνητρα, όπως είπες εσύ, νομίζω ότι το συγκεκριμένο ήταν και το κίνητρο που βρει η ομάδα για να κερδίσει. Δηλαδή το να βάλουν γκολ που ασίστουν Μπρούνο. Ήταν και έναν κίνητρο για να πάει σε ένα διάφορο παιχνίδι και θα εξακολουθήσει να είναι και έναν κίνητρο αύριο για να σκοράρουν που ασίστουν Μπρούνο και να σπάσουν το ρεκόρ. Στον τελευταίο αγωνιστική. Άρα πιστεύω ότι ήταν λίγο άτοπο και λίγο αχρίαστο. Καταλαβαίνω όμως τι θέλει να πει.
2: Αλλά για το χθεσινό παιχνίδι δεν ισχύει. Μια χαρά κάμε δύο ευκαιρίες, η ομάδα έβαλε τρία γκολ, έπαιξε σχεδιά καλό ποδόσφαιρο κτλ. Οκ, μέσα σε όλα αυτά προσπάθησε ο ίδιος να κάνει το ρεκόρ. Πάντως... Αλλά είχε φάσεις που σου λέω που προσπάθησε να σκοράρει ενώ είχε την μπάσα, αν ήθελε να το παίξει όλα για όλα για τον ίδιο.
3: Θυμούμαι τις χρονιές του Ανρί Τζεντεμπρόινε. Μπορώ να πω ότι ξέρω εγώ, παρακολουθούσα τον το στοιχείο, αλλά είχα μένες ευκαιρίες που ασυστούν Μπρούνο φέτος. Φαίνεται από το chances created, δηλαδή. Στο Θεό, νομίζω ότι μπορούσε να είναι πολλά πολλά πιο μεγάλος αριθμός φέτος. Αν ήταν λίγο και αποτελεσματικοί συμπαίκτες του.
2: Ένα σου πω, back to back, Big Geo, αποκαλεί το στρατηγό Αταμάν έλεος. Κάμε κάτι.
3: Εντάξει, για τον Πλαλή.
2: Όχι.
3: Συμφωνώ ότι ο Αταμάν είναι ένας προϊός που μπαίνει μες στην αρένα και ενώ σου γεμώνει την αρένα. Τώρα καλός, κακός, ο χαρακτήρας
2: κακός, του... Κακός.
3: Ναι, για σένα, οκ, okay, αλλά θέλω να σου πω ότι... πρέπει να έχει έτσι προπονητή η Manchester United. Έτσι προφίλ προπονητή. Δεν ξέρω αν το συμπαθώ λίγο. Αλλά. Εντάξει, απλά αλλά καταλάβω τι λέει. Εν τούτο που θέλω να πω.
2: Εγώ νομίζω δεν θα απογράψει γιατί θέλουν τον Πεπ. Ο Κάρι.
3: Κάμε για να αλλάξει μια ομάδα.
2: Χαιρετώ το. Γεια σου, Κρίς μου. Είναι σήμερα, δεν ξέρω σήμερα, αλλά αν είναι σήμερα, σίγουρα θα γίνει πριν το Σάββατο η εκδίκαση της υπόθεσης, για να το λες ότι είναι σήμερα. Είδες καθόλου το Spygate case με τη Southampton, που πήγαινε ο αντίστοιχος κότσος της Leeds, ο κότσος που πήγαινε ο κότσος της Southampton, αναλυτής.
3: Ένας κότσος μας ακούεις.
2: Αν ακούει θέλω να σας πει την άποψη του. Και ας το παραδεχτεί αν το κάνει ποτέ ο ίδιος, αν χρησιμοποιήσει αναθέμητα μέτρα για να κατασκοπεύσει αντιπάλους. Ήταν λίγες μέρες πριν το παιχνίδι είμαστε λίγες μέρες πριν το παιχνίδι με τη Χαλ το Σάββατο, που νομίζω είναι ο τελικός. Που φέτος είναι, πάμε και ρεκόρ, είναι 220 εκατομμύρια στερλίνες που θα πάρει αυτός που θα κερδίσει. Μιλούμε για 250 εκατομμύρια ευρώ για τον όμο που θα κερδίσει την άνοδο στην Premier League. Επειδή τέλος πάντων ο κότσος στη Southampton. Επάρχει μακριά το αυτοκίνητο του, περπάει εντός επί έξω το προμονητικό κέντρο της Μίτλεσπρο. Δύο μέρες πριν το παιχνίδι, το μεταξύ του παιχνίδι των επαληπτικών, έφκαλε με το κινητό του πλάνα. Εφορούσαν και πώς το λες, ER phones, ER headphones, ER. Ακουστικά τέλος πάντων,
3: ER pods.
2: Και ένα άτομο της Μίτλεσπρο τον είδεν. Και από τις κινήσεις του, ο ίδιος εκατάθεσε ότι έκανε live streaming την προπόνηση και κάποιος την έβλεπε.
3: Ναι, τότε ευκήγε πριν το πρώτο μάτσο της Millwall. Πριν το πρώτο μάτσο της Millwall με τη Hull. Ευκήγε Southampton
2: Middlesbrough.
3: Ναι, ήταν πριν αρκετή.
2: Ναι, να σου πω. Έγινε τούτο περιστατικό, μετά προσεγγίσαν τον ένας άνθρωπος της Middlesbrough να του πει ποιος είσαι να τις εξηγήσεις, τούτο σε κόπηκε του βούρου. Μετά ψάξα στην social media, μπήκα στο site της Southampton και εντοπίσαν τον κότσο της Southampton, ήταν τούτος. Έγινε επίσημη καταγγελία και μετά βγήκαν και άλλες ομάδες, νίξω ήταν και Millwall, και είπαν ότι και εμείς υποψιαζόμαστε ότι σε κάποια παιχνίδια.
3: Χρονικά ήταν πριν να αρκέψει, ευκή ενειδήσει λέω, μια μέρα πριν να αρκέψουν τα playoffs.
2: Τέλος πάντων, ναι, μέσα από τη φωτογραφία, βγάζονται φωτογραφίες. Και ταυτοποιήσαν το πρόσωπο. Ότι ήταν ο κότσος. Κότσο, καταλάβεσαι, ήρθες δαμέ, έκαμες με αθέμητον τρόπο, έφκαλες βίντεο κτλ. Έγινε η καταγγελία. Ουσιαστικά οι δύο κανονισμοί, τα δύο regulations που επαραβίασε ο συγκεκριμένος και άρα η Southampton, η Southampton πήγε να το πλασάρει ότι χωρίς την άδειά μας δεν ενημερώσε κανέναν, πήγε μόνος του κτλ. Θα μάθουμε σήμερα την απόφαση. Το ένα έχει να κάνει ότι μια παραβίαση του κανονισμού ότι λειτουργήσε unfair, ας πούμε, απέναντι στο άθλημα. Και το δεύτερο είναι όμως μια παράμετρος που προσθέθηκε μετά την κουβέντα με τη Leeds. Θυμάσαι Leeds, Bielsa, και ο αντίστοιχο κότσο. Και ευκαιρία Bielsa, είπε ότι στην Αργεντινή κάνω να το καθεύτω μας σχεδόν. Να στέλνω να παρακολουθούν τις προγονείς των αντιπάλων. Το ετοιμωρήθηκε με ένα πολλά μεγάλο χρηματικό πρόστιμο η Leeds. Δεν ετοιμωρήθηκε με αφαίρεση βαθμών ή οτιδήποτε άλλο. Και με αφορμήν εκείνη την περίπτωση, προσθέθηκε ένας κανονισμός ότι αν ένας σύλλογος, μια ομάδα, ένας σκάουτερ, μέλος προπονητικού team πάει να παρακολουθήσει ή προσπαθήσει να παρακολουθήσει προπόνηση αντίπαλης ομάδας εντός των 72 ωρών που προηγείται του μεταξύ τους αγώνα, είναι κάτι που δεν υπήρχε το 19. Άρα δεν ξέρουμε, πρώτη φορά δικάζεται η ομάδα με αυτήν την παράμετρο στους κανονισμούς. Ότι 72 ώρες πριν το μεταξύ τους παιχνίδι, επειδή δεν παρακολούθησε. Οπότε είναι λίγο άγνωστο
3: τι θα
2: ακολουθήσει, ποια θα είναι σήμερα η ποινή. Νομίζω ένα λίγο τραβημένο να αποκλειστεί σε ο Θάμπτον και να πάει να παίξει Μίτλεσπρο στη θέση τη αύριο το Σάββατο με τη Χαλ. Αλλά περιμένουμε να βγει σήμερα του η απόφαση, ναι.
3: Για το. Θυμάσαι που σα είπα να δείτε τη σειρά το Patriots στο Apple TV. Θυμάσαι που είπα να δούμε το. Έχει ένα επεισόδιο που κάνει αναφορά σε έναν παιδί που ήταν σε μια από τις ομάδες και διάβαζε τα σύμβολα, τα ισχυρονομίες που κάνουν οι ομάδες, ναι. Και κάμαν τον, γράφουν τους σε κασέτα και πήγαινε σπίτι και διάβαζε αν έλεγε τι γίνεται και έγινε μεγάλη ιστορία σε Αμερική και για τούτο.
2: Ο φίλος ο Διακός άμας ενημερώνει, επειδή υπάρχει μια πολύ έντονη φημολογία τις τελευταίες, θα πω ώρες, 24 ώρες, ειδικά από χθες σήμερα, ότι ο Λούκας εν κλείσει στην Ομόνια. Μας λέει ο φίλος ο 200, ο Λούκας εν μένει πάφων και ελπίζουμε και το κύπελο να περάσει τη Σύραγκαν. Χαιρετούμε καλά που είμαι 200 μου. Γιατί τώρα θα ζήσουμε να δούμε Τάκη Τσουκαλά στο ΑΚΑ. Δεν ξαναπεί από τι νομίζεις.
3: Δεν νομίζω να προλάβει. Έχει το τσάμι παγιά. Πριν να. Δεν είσαι μετακίνηση ποτέ, ούτε στι Ευρώπε.
2: Πιο παλιά
3: είσαι.
2: Ναι, σωστά. Άρα θα ξαναπεί, ναι. Σωστά. Αλλά και πάλι νομίζω ότι θα πηγαίνει. Χαίρετε παιδιά, έχει από χθες που ψάχνω να βρω κάτι από Music Awards και δεν βρίσκω ούτε στο YouTube ούτε πουθενά. Παπαρίζου Χατζηγιάννης, Ρέμο Στάμπτα στα φόρτε της τότε και άλλοι πολλοί καλλιτέχνες μετά την Παρίζου Blackout, Μάριος Μικρό Εργαστήριο.
3: Γνωστό συνάδελφος, έκανε παρέμβαση χθες.
2: Συγγνώμη, μιλάς για αυτό που λέγαμε χθες, σταμάτω εγώ στο Gassi P ή. Όχι, του Μάριου που μιλώ. Ή για τα Malta Awards που γίνονται στην Ελλάδα. Ακούσουμε αυτόν πριν μπεις, Λούι, τι θέλεις να πεις.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
2: Για το Gassi P. Άρα θα κάνω μια απόπειρα να δω εγώ αν βρω κάποια πλάνα. Γνωρίζω τον άνθρωπο ο οποίος ήταν υπεύθυνος εκείνης της παραγωγής, εκείνης της βραδιάς, σκηνοθετικά, παραγωγή κτλ. Θα κάνω μια απόπειρα. Να ρωτήσω να δω αν βρίσκουμε κάτι. Είναι καλός για επίπεδα United ο Κλαμούρης. Για ποιο μιλούμε, 64 μου. Για τον Γκουαρτιόλα. Λούι, φαντάσου τον Αταμάν να ήταν προπονητής της ποδοσφαιρικής Ρεάλ σε πόσες μέρες θα έφευκε.
3: Την ίδια προπόνηση την πρώτη. Ήταν να πει ο Βινίσιος εσύ έγκαμνης. Ήταν να το πει ο Βινίσιος εγώ έγκαμνο. Και ήταν να παίζει συνέχεια τον παιδό. Τον Κιουλέρ.
2: Τον Κιουλέρ.
3: Ήταν να παίζει. Ήταν να σκάλει ούλοι να παίζει τον Κιουλέρ μόνο. Και ήταν να πιέζει τον Κιλτής.
2: Κάτι να πεις πέσει σε διέγωψα ή.
3: Όχι, οκ. Okay.
2: Πόσο να γοντήσουν την Arsenal φέτος, είχε κόκκινη ψέση, είδε το. Κάτι είδαμε. Η αλήθεια. Είδα το ντοκιμαντέρ στο Netflix του Ramon Domenech, The Bus. Ο άνθρωπος ήταν πάρα πολύ υπερόπτης και ηλίθιος. Must see. Οκ, okay. δεν το είχα υπόψη μου.
3: Ramon Domenech.
2: Τι παθες?
3: Α, είδα το.
2: Το ντοκιμαντέρ.
3: Ναι, το προπονητή που λέει της Γαλλίας.
2: Ναι. Πολύ.
3: Πόσο να
2: όχι συμπαθητικό, τέλος πάντων.
3: Ωραία, ναι. Πόσο να κουντήσουν την Arsenal φέτος. Είχε κόκκινη, είδατε το. 463 και σαν
2: Α. Να πω το φίλο του Χριστού μου για τα λεφτά. Δεν ξέρω, θυμίζει με το ποσό, αλλά τα λεφτά που ζήτησε το Φλωρεντίνο Πέρεθ από τον οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να είναι αυθυποψήφιο στις εκλογές για να το επιτρέψει.
3: Είναι εγγύηση προβάλληση.
2: Ναι, εγγύηση. Ό,τι σου λέει ότι. Ξέρω, 200 εκατομμύρια, ας πούμε, αν είναι. 150 με 200, κάπου εκεί είναι το ποσό. Είναι μια τραπεζική εγγύηση η οποία απαιτείται με βάση τα καταστατικά της Ρεάλ. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ θέλει κάποιο να βάλει 200 εκατομμύρια για αφή. Καμία σχέση. Ουσιαστικά είναι, το καταστατικό της Ρεάλ λέει ότι κάποιος που να διαφερθεί να λάβει την προεδρία πρέπει να, να αγγιθεί ότι 200 εκατομμύρια στην πάντα, στην τράπεζα, ούτως ώστε σε περίπτωση που ο ίδιος με την διοίκηση, τη διαχείριση που θα κάνει, προκαλέσει μια τεράστια οικονομική τρύπα, ζημιά, να υπάρχει την εγγύηση των 200 εκατομμυρίων ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κλείσουν τρύπες, αν είναι 200 εκατομμύρια. Η Arsenal είναι η ανόρθωση της Αγγλίας. Είναι η τρίτη πιο πετυχημένη ομάδα, αν αυτό εννοεί σε τίτλους, ναι.
3: Ναι, αν μπορεί να πιέζει έτσι.
2: Ναι, δεν ξέρω πώς άλλο. Αποκλείεται να είναι έτσι. Ο 2004, ένα άλλο, σίγουρα κάτι άλλο έχει από πίσω.
3: Ο Μπρούνο, αν επέζαν ταυτόχρονα Ρόι Κιν και Μπρούνο, θα έκλειγε η μέρα. Ο Μπρούνο, νομίζω ότι ήταν ο συμπαθά πάρα πολύ. Κιν, εγώ τον Μπρούνο. Ναι. Τόσο καλό παίρνει. Και αν είσαι και πίσω του να μαζεύκουν όσο καλά μαζεύκουν ο Ρόι Κιν, νομίζω ο Μπρούνο να είναι μια τσιγουράδια, να πετυχημένη.
2: Τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Συγκρατημένη ικανοποίηση αλλά και προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις του Συνδέσμου Φωνή των Κτηνοτρόφων από τα αποτελέσματα της σύσκεψης στο Υπουργείο Γεωργίας. Εάν προχωρήσει η Τουρκία σε οποιασδήποτε παράνομες ενέργειες, η αντίδραση θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση κατά της Τεχεράνης κατόπιν επικοινωνίας με ηγέτες του κόλπου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό πυροβολισμών στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Διέγκο. Μεταξύ των θυμάτων είναι και οι δύο δράστες ηλικίες 17 και 19 ετών. Εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε όχημα σε κοντινή απόσταση από το σημείο επίθεσης.

0: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
1: Transition as a responsibility, not a trend.
0: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωση μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
2: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της CITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. CITA Business. Ένα με σένα.
3: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
5: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
6: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο Wi-Fi απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και εποφελήσου της προσφοράς.
7: Electroline. Έλα στο αύριο.
8: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμα που σχεδόν βαριέμαι.
9: Καλή αυθυποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
3: Thank you.

0: Επιστρέψαμε με κομμαντάρα, λέει ο 123. Τι έβαλες ρε Βιόλα 557? Μου θυμίσατε ωραίες εποχές Kingston και Τέπε. Τι είναι το Τέπε? Και Τέπε, αλλά η Λευκοσιάδης μάλλον δεν θα τα ξέρετε. Α, αυτόν γκολ, έφατο μόνος μου. Ήταν τραγούδι, δεν ξέρω αν ήταν και ο μόνιμος δίσκος. Ο τίτλος εννοώ, το Ξεσσαλονίκη. Αλλά είναι ο πρώτος δίσκος των Ξυλίνων Σπαθιών, του συγκροτήματος Ξύλινα Σπαθιά. Είμαστε δηλαδή early 90s, 92, 93, 94. Και ATP, TP. Και πάλι δεν ξέρω, το TP, λέμεσο, ξέρεις το TP, Λουί λέμεσο?
1: Όχι.
0: Okay. TP, προφανώς οι λεμεσανοί ξέρουν. Όπως θα ξέρει, ξέρω, είναι λευκός. Ένας λεμεσανός το, ξέρω εγώ, θα του πεις τώρα, και να σου πω, versus, ας πούμε. Ή, ξέρω εγώ, Vivendi. Πράγμα το αντίστοιχο. Αλλά όχι για αυτήν την μουσική. Εμείς είχαμε... Α, μπράβο, ψάχνω να βρω το αντίστοιχο. Είχαμε το Εναλάξ. Το Εναλάξ, ναι. Ήταν ένας χώρος, θρυλικός χώρος που παίζει αυτού τη μουσική. Μάριε Μοϊδέλ λέει. Δεν λέει εδώ είναι ωραία μίστες. Εδώ είναι ωραία μίστερ. Κύριε, μίστερ.
1: Κύριε.
0: Ναι. Εδώ είναι ωραία μίστερ.
1: Τι καταλάβω εγώ.
0: Άκουσες μίστες. Εδώ είναι ωραία μίστες.
1: Κύριε, κύριε.
0: Μα δεν θα υπήρχε καν η έκφραση τότε μίστες πριν 30 πόσα χρόνια. Και είναι, αυτό ήθελα να πω, αλλά αλλάξαμε κουβέντα. Είναι, αν μπει κάποιου να βάλει, να φέρει στο μυαλό του, να κλείσει τα μάτια του και να σκεφτεί μια εικόνα που να παραπέμπει σε Ξυλίνα Σπαθιά, είτε είναι εξώφυλλον είτε οτιδήποτε άλλο. Εκείνη η πρώτη εικόνα που σας έρχεται στο μυαλό είναι το εξώφυλλον του πρώτου δίσκου, που είναι τα θκιώτα, οι θκιώ οι μικροί φορού γυαλιά, ένα στη γλώσσα έξω, εν τόσο χαρακτηριστικών που νομίζω όλοι καταλάβετε για ποια φωτογραφία μιλώ. Και ελπίζω να κάνω λάθος ότι ήταν εκείνο το εξώφυλλο. Και εντάξει, νομίζω ο καθένας ίσως τα γούστα και τα λεπά, αλλά μιλάμε για ροκ, ελληνική σκηνή και συγκροτήματα. Εγώ βάζω με αυτήν τη σειρά, αλλά τα δύο που έδειξαν τον δρόμο για όλα τα υπόλοιπα, Τρύπες, Ξύλινα Σπαθιά και μετά όλοι οι υπόλοιποι.
1: Καλημέρα, καινούργια αγάπη.
0: Καλημέρα. Καλό μεσημέρι, Μπλέγιο Πετρίτης. Φίλε Λοΐζο, εγώ πάντως έχω φίλο με δίπλα UEFA και αναλυτής με σε σελίδα μου. Σε σολίδα μου.
1: Ναι,
0: μου λέει τακτικά είναι εξαιρετικός ο Κάρικ.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ναι. Τερμίδες όχι. Εντάξει, αυτό λέω. Θέμα γούστρε, παιδιά. Μετά πιάμε όλα τα συγκροτήματα. Φοβερά συγκροτήματα. Τερμίδες. Τερμίδες. Ήταν και αυτοί. Ήταν και αυτοί. Ανοίξα δρόμους οι τερμίδες. Απλά λέω διαφορετικό στυλ. Ήταν πιο ροκ-ροκ.
1: Τώρα που είσαι ροκ.
0: Ναι, είσαι ο ροκάς.
1: Δεν δουλεύει ζαμέ.
0: Ρε φίλε, δουλεύει εναντίον μας. Καταλάβεις, δουλεύει για άλλους εναντίον μας. Έλα, να σηκωστώ να φύγω ρε, πάει στην break. Καλόν υπόλοιπο, εκκλείσαμε.
2: Γεια σας.
0: Έλα από εδώ.
1: Συνεχίζει νωρά, ξέντρεπε.
0: Αν θέλεις βάλε χορηγό νωράς, για να κερδίσουμε λίγα δευτερόλεπτα. Πίντο σημερινό
1: του Πανίκου. Κίτρινα
0: ποδήλατα, ναι, και αυτόν. Βάρ'
1: το γιον του Πανίκου, γιατί πιστεύω για η Chelsea σήμερα.
0: Νομίζεις?
1: Φίλε.
0: Μάλιστα.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
4: Σαν σήμερα στις 19 Μαΐου 1928 διεξάγεται στην Καλιφόρνια ο πρώτος αγώνας αλμάτων βατράχου με την συμμετοχή 51 αμφίβιων. Δεν ξέρω πόσο το προχώρησαν οι Αμερικάνοι, αλλά άκουσα ιστορία στοιχημάτων στον Άγιο Δεμέτιο με μπακλαβάδες για το που θα κάτσει μίγα.
0: Άκουσε την ιστορία μου πανικού. Άκουσα και εγώ, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι τέτοια ιστορία υπάρχει και λίγο αστικό μύθο που ξεκινά και που τελειώνει η αλήθεια. Πρώτα, φυσικά, δεν ξέρω αν θέλω να σχολιάσω τα 51 αμφίβια διαγωνισμών άλματο. Όποιο πίζει πιο ψηλά.
1: Βατράχη.
0: Η ιστορία που ξέρω εγώ Σε συγκεκριμένο μαγαζί στο αγιοδομέτιο μαγαζί, ενώ ναι. Μπόκικο. Υπήρχε κάτι, δεν το είδα, το κάνω εικόνα μέχρι σήμερα. Υπήρχε μια γυάλα, ας πούμε, κάτι κλειστό. Και μέσα υπήρχε μια μύγα. Και υπήρχαν, ας πούμε, 7 ποτήρια πλαστικά, 8. Και ποντάραν αριθμημένα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και ποντάραν, δηλαδή, πού είναι να κάτσει η μούγια. Ναι. Σε ποιον ποτήρι. Στο ναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και ο αστικός μύθος λέει ότι ο διοργανωτής ή κάποιος τέλος πάντων ότι έβαλε κάτι γλυκό, κάτι σε κάποιον ποτηρού για να τραβήσει τη μύγα να πάει να κάτσει για μέτρα. Αν είναι πακλαβάς και συνδυάζουμε λίγο τις πληροφορίες που έχουμε με πανικό και βάλαν κομμάτι πακλαβά μέσα στο ποτήρι νούμερο 7, ας πούμε, δεν το ξέρω. Αλλά επειδή είμαι σίγουρος ότι κάποιος θα ξέρει περισσότερες λεπτομέρειες, με περισσότερη ακρίβεια, ή μπορεί και να ήταν παρόν. Ήταν από τα πιο γνωστά μπούκιγα στην Λευκοσία, το συγκεκριμένο, θέλω να πω όνομα. Αν κάποιος είδε με τα μάτια του ή ξέρει κάτι περισσότερο, κάτι πιο ακριβές, να μας πει, θα ήθελα να ξέρω. Να δούμε αυτός που τελειώνει η αλήθεια και που αρχίζει ο μύθος. Πέντου Λούι,
1: ναι.
0: Ο Μπρούνο, αν είχε μπροστά του ένα-δύο άτομα να κουμαντάρουν, θα είχε για πλάγαν 30 ασίς χωρίς υπερβολή. Ευαρέθηκα να βλέπω ευκαιρίες. Πάρε βάλει να τις χάνουμε, λέει ο φίλος μας Γιώργος Οχτής στο χέρι του.
1: Μπράτζο, που ήθελα να πω, και εξιάσα. Δεν είδα τις χρονιές του Ντεμπρούνο και του Άντρι. Αλλά πιστεύω ότι πόσο να αδικηθήκαν. Αλλά νομίζω ότι ο Μπρούνο μπορούσε να βάλει πολλά παραπάνω από τα 20. Πρέπει να το είπα.
0: Είπα μουγιά. Συγγνώμη, 85 μίγα νόσα, όχι μουγιά, για το όνομα του Θεού. Μίγα. Μόνο μπουκιγόν. Δεν ήταν. Εγώ την ιστορία την άκουσα για άλλο μπουκιγόν, 185 μου, αλλά εννοείται θα ήταν αειδεμέτη. Δεν θα μπορούσε να οπουδήποτε αλλού.
1: Μόνο αειδεμέτη.
0: Πού ρε φίλε, ας πει στην Έγκομη, στη Μακεδονίτισσα, πού να γίνονται το πράγμα. Λουί μου βάλει το τραγούδι Φέρτο αφιερωμένο στον Αρτέτα. Πάμε.
1: Φέρτο μου. Φίλε Αρτέτα.
0: Ναι. Πέτω, όπως το νιώθεις ρε φίλε, είναι και παρεξιά.
1: Φίλε, δεν πειράζει.
0: Οκ.
1: Σαν προπονητή.
0: Ναι ρε φίλε, γιατί και θα σου να
1: πω. Ας πούμε προχτές που πιάζει, ήταν τον Τζολάς, ήθελα... Αν ήμουν βοηθός του ήταν να πάω κουντήσω ρε φίλε. Να το πω ξύπνα ρε φίλε, ήταν λάξε. Ενώ μπορείς στα ποδητήρια να είναι πολλά διαφορετικός. Μπορεί να είμαι πιο καλός στα ποδητήρια. Τι άμα που πάει με σλάμπες και ξέρω μπορεί να είμαι πιο...
0: Διάφορα κρίνα και τένα ποδήλατα. Εντάξει παιδιά, είναι... Το παίρνω πίσω ότι είναι τα δύο κορυφαία. Είναι τα δύο αγαπημένα μου, να το πω με άλλων τρόπων. Είναι πολύ υποκειμένη κοντρά. Σίγουρα δικούμε και άλλα μουσικές αξιαρχίες. Τέλει κάποιο, ενδελέχεια κάποιο άλλο. Οκ. Okay. Το κρατάω καθένα αυτό που νομίζει. Αλλά εντάξει, για τρύπες όμως. Μπορεί να πει κάποιο κάτι για τρύπες. Είναι τρύπες και μετά βάλουμε οποιαδήποτε σειρά θέλετε τα υπόλοιπα. Εν τούτα που λαλεί ο Λουίς και έκανε τον Αρτέτα να ακούει η πόλη. Εν τούτα. Δεν πειράζει. Ποιος μας ακούει εμάς είπαμε.
1: Ο Πόλης.
0: Ο Πόλης τώρα μπορεί να σας ακούει μετά. Εσείς μπορεί να μας ακούει.
1: Γεια σου Πόλη μου.
0: Το 2001 ήμουν φοιτητής και πήγα στο εν λόγω μπούκιον και όχι μόνο επόντάρα που θα κάτσει η μουγιά. Στα ποτήρια όπως το περιγράφεις, αλλά και κοίταζαν αυτοκίνητα που επερνούσαν και πόνταρα μονάζικα στους αριθμούς. Αυτό είναι μύθος. Γινόταν.
1: Είδα το γεγονό.
0: Ναι, μπορεί να το κάνουμε και με αξίνο πλέον. Ναι. Αλλά οκ, okay, μας λέει ότι ήταν αυτό της μάρτυρας του της μούγιας και των ποτηριών. Τι.
1: Έκλεισε τώρα το μπουκιού.
0: Έκλεισε.
1: Θέλω να πάω, καλό δεκά επεισόδια.
0: Ο προμηθευτής είναι για να σου αρέσει και εσέναν, ούτε για να είναι ομορφός, ούτε για να φέρνει αποτελέσματα. Χάλια το θέαμα, αλλά δεν πιάνεις κατά λάθος Premier League, λέει ο 904. Μα δεν, εκτός αν κάνω λάθος, δεν αφισβήτησες τις προμηθευτικές του ικανότητες. Δεν τον πάει, ρε παιδί μου. 286 μου.
1: Και για το κάρικο τι είναι τον πουλοπάω.
0: Ναι. 286 μου, γι' αυτόν το μουχιο, ναι. Είναι που άκουσα εγώ ότι γινόταν αυτό με τις μουγιές. Απλά δεν θα το αναφέρω, αντιλαμβάνεστε και γιατί. Ήταν και γνωστός ιδιοκτήτης του. Δεν ξέρω, 310 μου, αν ξέρει κάποιος να μας πει αν ήταν πιτό μου, για κυπριακή μου, για τσετσέ ή οτιδήποτε άλλο.
1: Και στην ψυχολογία. Δεν μου ζητούμε. Μπόρμουθ.
0: Μπόρμουθ. Ό,τι κάνει Μπόρμουθ.
1: Έχει τίποτα άλλο να υποψεί.
0: Έχει για τσόδενα. Για τσόδενα.
1: Έχουμε και δελτία. Πρέπει να κοιμηθούμε γλύωρα.
0: Πόσο γλύωρα δε.
1: 6 ξυπνάμε
0: όλοι. 6.
1: Ναι.
0: Γιατί ρε φίλε.
1: Για να πάει μυναστήριο.
0: Α, πάει μυναστήριο πριν. Εντάξει. Οκ. Φεάρ.

0: Υπάρχει φυσικά και η νέα εποχή των μπουκικών, όπως λέει 507 στη γειτονιά του στη Λαγατάμιαν, που ενώ παίζει Μπαρσελόνα Ρεάλ, οι πελάτες παρακολουθούν παραδοσιακή βραδιά τσέτα τσατιστά. Οκ. Αγαπητή Λούγε Βιόλα, τι λέει το ρεπορτάζ από Ελγιά επενδυτή? Τίποτε διαφορετικό από αυτά που λέγαμε και χθες, προχθές κτλ. Ενώ το επόμενο νεότερο που θα μάθουμε, νομίζω όλοι μαζί θα το μάθουμε, είτε ως επίσημη ενημέρωση, είτε αν βγει ως πληροφορία δημοσιογραφική, αλλά νομίζω δεν θα απέχει πολύ χρονικά η δημοσιογραφική πληροφορία δημοσίευμα από την επίσημη ανακοίνωση, είναι κατά πόσο προχωρά ή ναυαγεί η περίπτωση των συγκεκριμένων ενδιαφερόμενων. Εμείς πάντως γύρω στο 96 πηγαίναμε σε γνωστό μπουκίον απέναντι από Πικατήλη. Μια λίνα παίζαμε 80 σε στοίχημα Equalcent Foro. Και πιάναμε μούχτη χυμούς καφέ λεμονάδα. Αλλά, άλλο μια λίρα δίπλα σάντουιτς γίγας της Έλλης. Και έφυγε 3 λίρες στο Πικατήλη, 5 λίρες έφκαινε ούλη μέρα.
1: Πού να 5 λίρες ούλη μέρα τώρα?
0: Πού?
1: 7,5 ευρώ. Πού να πάει με 7,5 ευρώ?
0: Ούτε έτσι έρωζε να πιάνεις. Ναι, θέλω να σου πω. Είναι ο καφέ σου.
1: Είχα και εγώ ένα φίλο των καιρών των Betfair προκτοριών που πήγαινε και βάλε 20 ευρώ και παίζε 1 ευρώ και έτρωε 3 σάντουι και πήγαινε και κοκακόλες και λάλε μου μόνο έτσι και σημαίνει.
0: My friends, we played worms and we had bets on the amount of damage per action. I am driving. Siri, stop. Ωραία φίλε, μπήκε στα σκουλούτια, στα worms. Ο φόρος ήταν 25%, όχι 20. Ο 20 ήταν φίλε, το 80. 80 σένα γίνεται τον. Έτσι ο πιένα.
1: 80 σένα.
0: Η μια λίρα έναν 20.
1: Μπορεί να έχει και 25%. Και μετά.
0: Α, μπορεί και μετά, ναι. Αλλά ήταν εποχή που το 80 σένα συνοφόρο ήταν έναν ευρώ στον τζιλό.
1: Θυμάσαι την πρώτη, τον πρώτο σου μπετ?
0: Όχι, με τίποτε. Με τίποτε, με τίποτε. Το θυμάσαι. Θυμάμαι ότι ήταν στο Μουντιάλ το 94.
1: Έτσι του τα θυμούμαι, έτσι παπά παίξε μου 2-1, είμαι μωρό, το 96.
0: Όχι, είναι μαστα μωρά, απλά
1: το 2-1, τότε
0: δεν είχε έλεγχος και τα λοιπά.
1: Αλλά 16 χρονών, 15, πρώτη ηλικίου, πήγασε πρακτορίνη της γιονιάς, ήταν ο κύριος Λούις ο πρακτοράς, ο Μαγαρίσιδων. Και είπα, το θέλω να παίξω το ΑΠΟΕΛ, τον μάθα εγώ,
0: τη
1: Manchester United. Είχα άλλο μια μπάγκο, τη Βόλφσμπουργκ, γιατί άρεσε και μου ο Ντιέκο, έτσι μάσα. Τον Βραζιλιάνο, τον 10.
0: Ναι, ο Ντιέκο, ο Ντιέκο.
1: Και την Μπαρτσελώνα, Super Cup. Παίζε με η Βαλέθεια νομίζω μια της Αιθιόκη.
0: Και τελικά
1: 3-0 η Μπαρτσελόνα, το τελευταίο μου ήταν 3-0 μικρό. Σου είπα για τα άλλα, αλλά πήγαινε αέρας. Αλλά και είπα χώθηκα λίγο η Μπαρτσελόνα 39,5 λίρες. Η λίρα.
0: Αγαλαντζάν, το θρηλυκό μπουχείο του Μακαρίτη του... Έως παντάτ. Του Πίτσακου έτρωες, έπινες και σε γοφτεν αν δεν έβρισκες ομάδα.
1: Πίτσακου.
0: Ρε Βιόλα μου, τα 80 σέντ για να γίνουν μια λίγα ήταν 25% δούρευκα. Α, ναι, ρε, έχει δίκιο ο φίλος. Ναι, το 1/4 είναι τα 20 σέντ. Έχει δίκιο, απολογούμε.
1: Φίλα, εσύ που σε τι.
0: Έχει δίκιο, ναι, ήταν 25%.
1: Εσύ που σε τι.
0: Το μαθηματικό, ναι, παιδί μου. Καταλάβαινε, Μάριε μου, για το Worms που μιλάς. Το σχολιάζε είναι πρόσφατα, μια δυο εβδομάδες.
1: Αφού εγώ κατέβασα το.
0: Ναι.
1: Κατέβασα το στο PlayStation, αλλά δεν τα καταφέρνω.
0: Ναι, παιδιά, ναι, έχετε δίκιο. Είναι 25%. Δικό μου λάθος, ενώ είχαμε λάθος στον υπολογισμό.
1: 25%.
0: Εντάξει, Λουί. 25% τώρα, ναι. Ναι, πες αυτό που θέλω να πεις.
1: Τι έλεγα, ρε παιδιά. Τι εξήγησα, λέω. Δεν θα αναρωτηθείτε. Κάτι πολύ σημαντικό, ρε Γιώλα.
0: Ναι, φαντάζομαι. Φαντάζομαι.
1: Είναι ο πόλης που έχει ονόμα μετά. Εξίας.
0: Εντάξει.
1: Ήταν πολύ σημαντικό.
0: Φαντάζομαι. Το τυπικό στοίχημα που βάζαμε με τους φίλους μας, το γνωρίζετε. Έπιανες εξ απρόπτου τις τρίσες των ποθιών του άλλου,
1: ναι,
0: και έβαλες μονάδες ζυγά.
1: Τράβα σου τις τρίσες του, και άρεσε το μονάδες ζυγά πέμου τώρα, και λάζεις σου και μετράς τις τρίσες που είσαι στα χέρια σου.
0: Άτε ρε φίλε.
1: Νιπώνες.
0: Όχι όλα.
1: Εμένα κάμπνα μου.
0: Έκαναμε το με τα... με εκείνα τα... πώς ονομάζονταν. Ονομάζονται ακόμα, υπάρχουν ακόμα.
1: Κι αν
0: είμαι τα φυτά που τα τραβούσε ευκαινέν ελέγανε, ναι, ότι όσα κολλήσουν πάνω σου τόσα μπροστά κάμει.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι πάνω, εσύ φανέλα πίσω, να μην βλέπει άλλο.
1: Για ποια είναι ο ρικό που είπα, κάτι θα πει. Δεν νομίζω να.
0: Τώρα,
1: ρικό, είσαι αέρα. Είσαι αέρα. Ναι, είναι γι' αυτό που και.
0: Α, εντάξει, κλείσε τώρα.
1: Να σου πω, θέλει τώρα, όντω θέλει. Ναι. Και πόσα. Πόσα.
0: Budget, πόσα.
1: Έχει για 500. Έχει για 500 θέλει ο Σπούζι. Μένει βρίσεις, είσαι στον αέρα.
2: Δεν θα βρίσω, κάνω σε πίσω σε 3 λεπτά.
0: Τζόκο, μισό μάτ μέσα.
1: Τώρα ας πει ο Μικτζίο. Τι ξέρω αν τα δω και.
0: Μια λίρα σουβλάκια, κοκακόλα και παίζαμε και ένα φλίπερ.
1: Φλίπερ.
0: Εδώ δεν φτάσα. Το μια λίρα, αν όντως, σουβλάκια, κοκακόλα και φλίπερ, με μια λίρα. Λουπάτζιτες. Να μπω το. Λουπάτζιτες. Έχεις δύο λεπτά να το σκεφτείς.
1: Αν και από την μηχανή, ρε Βιόλα. Άις με που με θωρείτε έτσι που με... Συμπράζανε με άνθρωποι. Άις με που με θωρείτε έτσι, ντουρο, έτσι με μηχανή. Ένα που να δούμε σήμερα, δηλαδή, μόνο από τούν το παυτόν έχει...
0: Ήταν που θέλετε, ρε φίλε, κρίνω το τίτλος και διαβάθμιση Premier League. Παίζεις ξενιάς που στις 17 του Αυγούστου, παίζεις μάπα ή όταν τα δύο πράγματα. Ποιο να πει προάθεια, ποιο να βεβαιαστεί. Τι άλλο θέλεις για να έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Και έχεις πέντε παίχτες στο φάτασι, δηλαδή έλεος μαζί σου, ρε φίλε.
1: Ξέρω.
0: Δηλαδή, κανονικά πρέπει
1: μα να... Μα για να δεις πώς σε υπολογίζω.
0: Εγώ σου είπα, θα είμαι... Τώρα πώς είναι η διαφορά μας, θα είσαι πέραν της πλάσης.
1: 15 πόντους που πάνω εσύ.
0: Είμαι συν 15 πόντους.
1: Ναι.
0: Θα είμαι happy 15, θα είμαι happy αν κλείσω και είμαι πλην 7-8 βαθμούς. Δηλαδή όσο ένα περιθώριο να πάρεις μέχρι και, ξέρω, 25, 26, 27 πόντους παραπάνω από σήμερα. Και να παίξουν τα αρέστα μας τελευταία ονειστική. Θα είναι η πιο Arsenal σεζό σου να χάσεις, να είσαι 37 αγωνιστικές πρώτη και χάσεις τελευταία αγωνιστική, α?
1: Ναι.
0: Δεν θα σου βάλω τι εσύ.
1: Σε υπολογίζω. Δεν θα σου βάλω κάτι, άντε και χάσεις.
0: Κάπου εδώ.
1: Πράγμα και το Μουντιάλι.
0: Κάπου εδώ.
1: Πράγμα και το Μουντιάλι Βραζιλία.
0: Τι είναι πρέπει.
1: Πρέπει. Είναι εκ των όνου κάρφ. Το λοιπόν, ξεκίνησε ο Κοπρίβας, δεν μας είπεν γράσεις, αν κερδίσεις είναι ο κόσμος.
0: Έτσι ούραν έχασε ακόμη. Έλα μέσα στείλει κάποιος σούρα ακόμη.
1: Πώς αν νομίζεις να το σκορ, εξήγησε το ράμπου το είπα. Ήταν πρώτο σερβίς ο άλλος του ράμπου το εδώκα.
0: 5-3.
1: 5-3 ο άλλος.
0: Όχι, ο δικός μας.
1: Α, είσαι εμπιστεύκησε.
0: Ναι ρε φίλε, αν μου είσαι μελετημένο ναι.
1: Χάσανε το πρώτο σετ.
0: Α.
1: Κάμε και τιμή.
0: Άντε παιδιά τώρα που πιάμε. Τώρα στο λάρα.
1: Κάμε 6-20 ο Βίτ Κόπριβα.
0: Ουουου.
1: Πρέπει να φύγουμε και γκρέα κόσμο.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
3: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. 27 ποδοσφαιριστές βρίσκονται στην κλήση του Απόστολου Μάντζιου για το φιλικό με την Σλοβενία και το Λίχτενστάιν. Για πρώτη φορά στην Εθνική Ανδρών, Γιώργος Ναούμ και Ανδρέας Χρήστου. Επάνωδος της κλήσης εθνικής για τους Κωνσταντίνο Σωτηρίου, Χαραλάμπο Κυριακίδη και Κωνσταντίνο Σεργίου. Η προετοιμασία θα αρχίσει την Τετάρτη 27 Μαΐου. Αποχωρούν από τις εγκαταστάσεις του Πασκάλι Ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, από τον επόμενο μήνα οι γαλαζοκίτρινοι θα πρέπει να βρουν άλλα γήπεδα για τις προπονήσεις των παιδιών της Ακαδημίας. Αναμένεται επίσημη ενημέρωση για το ζήτημα που έχει προκύψει. Σε εξέλιξη επαφές με τον Κύπριο υποψήφιο επενδυτή, επιστρέφουν εν ώψη Πάφου η Ρώσα και ο Λαγίνκα. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η μετακίνηση του Γιάννη Μασούρα στην Ιρεμβέργη, σύμφωνα και με δημοσίευμα της Bild. Οι επόμενες μέρες στην Ομόνια θα φέρουν εξελίξεις με περαιτέρω αποχωρήσεις, αλλά και ανανεώσεις συμβολέων. Ξεπέρασε τις 4.000 η προπόληση των εισιτηρίων στην Πάφο για τον τελικό κυπέλου. Θέλουμε να φτάσουμε τις 7.000, είναι πολύ σημαντικός ο τελικός για την ομάδα, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου Χριστόφορος Μαρθαίου. Αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνουν για να είναι διαθέσιμοι η Κολτάρ, Μπρούνο και Πηλέας. Θα έρθουν και άλλες ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες. Με κάποιους είναι προχωρημένες οι επαφές, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος. Αυτούς που θέλει να κρατήσει στο ρόστερ του Άρης θα τους κρατήσει, επισήμανε. Αποχώρησε μετά από 7 χρόνια ο Λένος Σοφρονίου, ανοιχτό το θέμα επανόδου του Ράτσκοφ. Στον Απόλλωνα δεν υπολογίζονται εν ώψη Ομόνιας, Ισμέρχαλ, Διουντού και Βούρος. Αναμονή Γιάν Κασπάρ. Δημοσιεύματα στη Τσεχία αναφέρουν πως ο Σμέρχαλ επιστρέφει στην πατρίδα του. Στην ΑΕΚ προς παραμονή στην ομάδα Μοιραμών αποχωρεί ο Λομέροβιτς όπως και ο Ροντέν. Μιχάλης Ιωάννου και Μπέρκστρομ δέχθηκαν πρόταση από την Ανόρθωση για ανανέωση συνεργασίας. Προσπάθεια για να παραμείνει στο ρόστερ και ο Καραμανόλης. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η περίπτωση του 25χρονου κεντρικού αμυντικού Ντιόκο Γκόμες στην ΑΕΛ. Ξεκαθαρίζει το μέλλον του Φιλκιώτη. Είμαστε πολύ κοντά στο να συμφωνήσουμε και να ανοίξει ξανά το Τσίριο στάδιο. Χρειάζεται πρώτα να γίνουν κάποια βελτιωτικά έργα, ανέφερε στον Sport FM το μέλος του ΔΣ της Καρμιόρισσας, Παύλος Μιχαήλ. Επιβεβαιώνουμε ότι δεν έχουμε πάρει κανένα ποσό ακόμη. Γίνονται διαβουλεύσεις, όμως δεν υπάρχουν ακόμη τελικές εγκρίσεις. Ανέφερε στο σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας, Γιώργος Μιχαήλ, σχετικά με τη χορηγία για τα προσφυγικά σωματεία για τα έργα ανακαίνησης του σταδίου Αμόχωστος. Παραμένει στο ρόστερ της Ένωσης Νέων Ύψωνα και για τη νέα σεζόν ο Τσεπάκ, καθώς ανανεώθηκε αυτόματα το συμβόλαιό του.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Νίκη για να παραμείνει ζωντανή στο κυνήγι του τίτλου ψάχνει Manchester City στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Bournemouth. Σέντρα στις 9.30 στις 14 το Chelsea Tottenham. Ο Έντσο Μαρέσκα αναμένεται να είναι ο αντικαταστάτης του Pep Guardiola στον πάγκο της Manchester City. Στη λίστα του Παναθηναϊκού για την τεχνική ηγεσία βρίσκεται ο 38χρονος Δανός προπονητής Γιάκοπ Νέστρουμπ, η τελευταία του ομάδα Κοπεχάγη. Επιστρέφει ο Γιάρεμ Τσούκ στον Ολυμπιακό καθώς δεν ενεργοποιεί τη ρήτρα αγοράς του Ηλιών. Στα 41 του χρόνια ο Κριστιάνο Ρονάλτο πήρε κλήση από την Εθνική Πορτογαλίας για το Μουντιάλ. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
7: buysellcyprus.com. Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15? Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
8: Τι?
9: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλά σωστά.
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Καλημέρα, πάμε δουλίτσα.
12: Πρώτα όμως κάνουμε στάσεις στη Shell. Είναι Πέμπτη.
11: Και?
12: Κάθε Πέμπτη η Shell σου προσφέρει το νέο και βελτιωμένο Shell V-Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Το αμάξι μου το καταλαβαίνει από το πρώτο χιλιόμετρο.
11: Άσε μας καλέ.
12: Σου λέω. Και με την εφαρμογή Shell Go Plus κερδίζεις διπλούς πόντους και καθαρή μηχανή. 100%.
11: Δηλαδή νιώθεις το πετάλι και κερδίζεις την Αγγλία.
12: Μπράβο, το πιάσες.
13: Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
14: Η φιλοσοφία μου.
15: Να ζω την κάθε στιγμή.
14: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
15: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
14: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
15: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
14: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
15: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
14: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
15: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
16: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
17: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Όπως η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
2: Transition as a responsibility, not a trend.
1: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή, Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
0: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
5: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η All Win Bet. All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
6: Δύο αγώνες για την Αγγλική Premier League. Καθοριστική για τη διεκδίκηση του τίτλου, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και την αποφυγή του υποβιβασμού. Bournemouth Manchester City στις 9:30 στην Cita Vision Sports 3. Chelsea Tottenham στις 10:15 στο τέταρτο αθλητικό κανάλι της Cita Vision.

0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Τρίτη, έχει ο μήνας 19, είναι ο 5ος, δηλαδή ο Μάιος. Ζούμε στο έτος 2026, ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα δει στο Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου, Χρήστο.
0: Να πούμε επίσης ότι στο 2950 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις ή και συναισθήματα, αλλά και για να διεκδικήσετε ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Jack and Jones. Σωστά.
1: Το οποίο θα κληρώσουμε αύριο.
0: Τι αύριο, είναι Παρασκευή. Κληρώνουμε την Παρασκευή και ο τυχερός το πληροφορείται και το εξαργυρώνει σε ένα από τα καταστήματα του Jack and Jones ανά την Κύπρο.
1: Όχι, ρε.
0: Τι έγινε πάλι.
1: Γιατί δεν μπέρδεψα την Remain
0: Bank. Εντάξει, ρε, μαγείς, εγώ πράγμα το. Μην νιώσεις άσχημα, νιώσεις ενοχές, δεν είναι αυτό σου μαγεί.
1: Όχι. Να είναι πολλά ωραία να μπαίνει την αυτό εννοώ.
0: Α, έχεις απογευτεί, ναι, αγαπήσει, ναι.
1: Αλλά εντάξει. Να πω επίσης ότι τρέχει και ο διαγωνισμός όπου ένας τύχερος θα κερδίσει ένα πακέτο διακοπών για δύο άτομα στο εξωτικό Sharm el Sheikh, το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια.

0: από τη Cyprus Airways, διαμονή 8 μέρες στο ξενοδοχείο Experience St. George 4 αστερών All Inclusive. Μπορεί να το εξαργυρώσει στις 25 Ιουλίου ή την 1η Αυγούστου τυχερός και στέλνει την ένδειξη CU Sharp, ονοματεπώνυμο και την ηλικία για να μπει στην κλήρωση.
1: Να πούμε κιόλας ότι μας ιδιαίτερα μας τιμά κιόλας στα κάποια εκ των μηνυμάτων σας που εκτιμάτε τις μουσικές επιλογές. Ευχαριστούμε τον Μάκη που επέλεξε αυτό το τραγούδι. Έχεις θέλει υποσυνείδητα κάτι να στείλεις ένα μήνυμα για την Eurovision, Μάκη?
0: Εννοώ όλα τραγούδια της Eurovision εν τω μεταξύ.
1: Όλα αυτά που επέλεξε. Ναι, λέτε και είναι η Eurovision,
0: πρέπει να σου πω. Ιταλικά τραγούδια της Eurovision.
1: Θέλεις κάτι να μας πεις σε σχέση με το επίπεδο, με το ποια είναι η μουσική του τώρα και ποια είναι η μουσική του παλαιότερα? Όχι, θέλω να μας πεις τέτοια μήνυμα.
0: Του ήρθε δεύτερο.
1: Το πρώτο ήθελα να ξέρω ποιος είναι.
0: Ήρθε δεύτερο με 13 βαθμούς.
1: Με 13 βαθμούς. Καλά, είναι η Ιταλία μια Κύπρο έτσι και 12. Όντως, πώς ήταν, πώς δίνονταν τότε οι βαθμοί στη Eurovision, δηλαδή, μου κουτούζι, ήταν κουτούζι.
0: Μάλλον, καμία σχέση με το σήμερα. Αλλά εντάξει, 13 βαθμούς, επήρε πρώτο, νομίζω είχαν έρθει οι ABBA, είχαν έρθει πρώτοι.
1: Πω, καλά, από τα καλά στα καλύτερα δηλαδή, και όχι από τα σκατά στα παρακάτω, όπως το λέει η φράση, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι όντως εκείνες τις εποχές φαίνεται ότι η ανθρωπότητα ασχολείται λίγο περισσότερο με τη μελωδία, με τη μουσική, με το στίχο. Και γενικότερα με αυτό που λέμε τραγούδι, έτσι. Σε σχέση με τώρα που επικρατεί κυρίως το Πανταράγκα, το Φέρτο, το.
0: Συγγνώμη, Ντόρσμοναμούρ. Ντόρσμοναμούρ. Είχε έρθει πρώτο από ό,τι διαβάζω.
1: Ντόρσμοναμούρ.
0: Γαλλικό, γαλλικό.
1: Τελικά πότε είναι τα 100 χρόνια τα που έλεγα, ρωτάει ένα εδώ. Γιατί βάλει κατάρρευση που τραγουδάνε το 1939, αλλά εμεί τουλάχιστον στα δικά μα τα αυτιά δεν είχαν σαν τέτοιε. Τόσο εκλεκτισμό στο τραγούδι σα για να ακούμε μετά για τη λίμνη του Μακλή. Και που είσαι ακόμη να ακούσει το τραγούδι το συγκεκριμένο, κάπου εκεί, γύρω τη λίμνη του Μακλή. Ναι. Ωραίες μουσικές, λέει ο φίλος μας 737. Επιθυμήσαμε κονσόρτιουμ. Το χαιρετώ, το στέλνω τα φιλιά μου. Θέλω και να σα πω, και πραγματικά σήμερα το ένιωσα έτσι, είναι καθαρά προσωπικό συνέστημα αυτό. Αλλά σκέφτηκα ότι με το πέρας των εκλογών του Ντόσα Κυριακό, όλοι αυτοί που μας κάνουν συντροφιά όλο αυτόν τον καιρό, δηλαδή φάτσες τους, θα μας εγκαταλείψουν.
0: Θα μας εγκαταλείψουν. Σοβαρά. Χριστό.
1: Και πώς θα νιώσουμε εμείς?
0: Θα μας εγκαταλείψουν και μάλιστα του να γίνει λίγο πιο νωρίς. Δηλαδή, πώς νομίζω.
1: 067. Στα εκατοντά χρόνια με κοιασί θα φέρουμε έτσι την μπακαράγκα, λέει ο φίλος. Ο 067. Χαίρομαι που μέσα σε αυτό τις δυσκολίες ο κόσμος το αντιμετωπίζει με χιούμορ. Για συγγνώμη, τι λέει.
0: Όλα αυτά τα πρόσωπα που βλέπεις που πάει μια βόλτα να βλέπεις τα παντού.
1: Παντού
0: τέλος.
1: Και πάντα έτσι. Και στα διαδίκτυα και. Κάτι έλεγε για χωριό που αναφέρει συχνά πολύ για να, και να το. Δεν ξέρω τι εννοείται, γκρινιά 24. Αλλά είναι αλήθεια ότι όλες αυτές οι φιγούρες, όλα αυτά τα πρόσωπα που μας έχουν συντροφεύσει τον τελευταίο καιρό, πρόκειται να μας εγκαταλείψουν σιγά σιγά. Δηλαδή με συγχωρεί.
0: Δηλαδή σε κάποια φάση σκέφτεσαι ότι ξυπνάσαι δίπλα σου. Όχι απλά συντροφή.
1: Ναι, λέει ως που κάρφωσε τη φωτογραφία να του πας σε ένα στήλο ηλεκτρικής, ας πούμε. Πας στον Πάσσαλο.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω ότι θα.
0: Ναι, κάποιες κάλυψες
1: θα αποκαθιλωθούν τα μεγάλα πανό, οι μεγάλες φωτογραφίες τύπου Χαμπουλά, ας πούμε. Ναι. Στα highway, το καταλαβαίνω, θα αποκαθιλωθούν. Αλλά εκείνος που εγκάρφωσε είμαι μην πινέζα.
0: Ναι.
1: Είμαι το speed fix πάσα τέλει.
0: Οφείλει να το.
1: Οφείλει τι να,
0: να το κατεβάσει.
1: Αλήθεια ή οφείλει.
0: Νομικά.
1: Ηθικά ή νομικά.
0: Νομικά, ρε, δεν επιτρέπεται.
1: Γιατί ρε μαγείδες κανένα να πάει φυλακή γιατί είναι, γιατί είναι φιέντη φωτογραφία του.
0: Εντάξει, ρε, δεν ξέρω αν έχει φυλακή του.
1: Επίσης θέλω να πω. Επίσης θέλω να πω.
0: Μπορεί να απόφαση προστίμου.
1: Σωστά. Θέλω να πω μια σοβαρή και ένα σοβαρό προβληματισμό και είναι κάνω πλάκα. Το σκεφτόμουν χθες οδηγώντας. Άμα σου βάλει κάποιος ένα φυλάδιο, πας στο Μπαρμπρίς, πας στο Καπό, εντός το λέμε. Πας στο Ιαλί.
0: Αυξάνονται. Πόσο αυξάνονται οι πιθανότητες.
1: Όχι, σοβαρά το δεν κάνω πλάκα.
0: Ναι, εγώ.
1: Αναρωτιέμαι πόση επιρροή μπορεί να σου ασκήσει. Εννοώ, τι εννοώ. Είναι κάποιος που μας ακούει που ψήφισε κάποιον που είναι το φυλάδιο του, πας στο.
0: Πα
1: στου γαλλοκαθαριστήρε, δεν το στορεύει.
0: Ναι.
1: Σωστά το λέω. Ναι. Είναι κανεί που. Δηλαδή, Ή μάλλον σκεφτόμουν ένα άλλο πράγμα. Πε ότι εγώ θα θέσω βολευτικέ εκλογέ, θα θέσω υποψήφιο. Ναι. Και έχω ένα εκλογικό. Ένα επιτελείο δίπλα μου, σωστά.
0: Ναι.
1: Είναι κανεί που μπορεί να σου μεταφέρει ότι όντω τα φυλάδια πα στο αυτοκίνητο είναι αποτελεσματικά.
0: Όχι, ρε, όταν βρίσκω στο παρμπρί, ξέρω εγώ το αυτοκίνητο, πώς το λέμε. Ναι, δεν μου φαίνεται πλέον ως αποτελεσματικός τρόπος για να μου.
1: Δεν μπορείς να, δεν έχεις απάντηση ιδιαίτερη.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Νομίζεις πως όχι.
0: Νομίζω πως όχι.
1: Αυτό λέω και εγώ, δηλαδή. Τότε γιατί εξακολουθούν ο γάμνο. Δεν βρίσκεται ένας νόημα.
0: Δεν να, να επηρεάσει, νομίζω πλέον, να επηρεάσει αρνητικά τον άλλο. Να βρει πάνω στο αυτοκίνητο του, ναι, το συγκεκριμένο φίλο. Δηλαδή, παρά να πει, ας μπω να δω τις θέσεις.
1: Μα δεν, σε ένα φιλά δεν το βλέπει κάτι θέση.
0: Ας μπω, γιατί συνήθως έχουν ένα link, ρε φίλε. Έχουν ένα...
1: Γιατί είδες κανένα ρε μαγί να πιάσει το φυλάδιο και που το φυλάδιο να καταθεθεί στο link.
0: Όχι.
1: Αν θέλεις κάποιον να τον εντάξεις στο link σου, μάλλον θα τον κινείς διαδικτυακά ρε μαγί. Ενώ κινείς που φυλάδιο, όλα
0: μπα. Ακριβώς.
1: Μετά τις εκλογές θα μείνει ένα μικρό μοναχικό σφυροδρεβανάκι, λέει κάποιος εδώ. Να φύγουν να πάνε αλλού. Μα δεν είναι φίλοι, μα δεν είναι καλή καντζαρή. Και τώρα σε 35 να μεταξύ λουκουμάες. Και.
0: Συνταράτσα.
1: Χτες μπήκα του γυμναστηρίου και ήταν πίσω από το ταμείο μια οθόνη τεράστια με διαφήμιση βουλευτή. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Ναι, μα θα μπουν παντού οι διαφημίσεις. Θα μπουν παντού.
1: Το καταλαβαίνω ακριβώς, ναι.
0: Όσο περισσότερες είναι οι διαφημίσεις, ναι, το πρόσωπο μπορεί να σου μείνει στο μυαλό. Αλλά.
1: Δηλαδή, με τούτα όλα που κάνουν οι πολιτικοί, τούτο είναι το πιο παράλογο, νομίζω. Καταρχήν δεν μιλάμε για πολιτικούς, μιλάμε για υποψήφιους, κύριε 876. Δεν είναι σόνι και καλά ότι οποιοδήποτε είναι υποψήφιος είναι σόνι και καλά πολιτικός.
0: Ναι.
1: Για να μην τρελαθούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί. Με πελάει, κύριε 876. Έτσι. Άλλο επίπεδο συζήτηση είναι για τους πολιτικούς και άλλο για αυτό το προεκλογικό και τους υποψήφιους όλους αυτούς. Που είναι γύρω στου 700 του αριθμού και.
0: Ναι,
1: 700
0: ναι,
1: είναι παλιό του Άρη. Μα είναι παλιό του Άρη, ρε φίλε.
0: Ναι. Άκου.
1: Εγώ που τα νεύρα μου, οπότε ευρώ πα στο τζάμι, σέρνω εδώ χαμένο και πατώ τον κιόλα. Και 23.
0: Ναι, αλλά μετά πέταξε ότι είσαι έναν κάλαθο. Πέταξε ότι είσαι έναν κάλαθο. Μην το αφήσει χαμένο να χαρεί.
1: Σωστά. Γιατί είδε κανέναν να έχει θέσει, λέει. Εντάξει, μην τα μηδενίζουμε όλα, ρε παιδιά. Υπάρχει εγώ ένας σοβαρός ανάμεσα στους 700. Είναι και κάποιοι που εκφράζουν κάποιες πολιτικές θέσεις και απόψεις. Σωστά.
0: Νιώθω, ναι.
1: Το είσαι ένα μικρό σφύρο δερμανάκι. Είναι μια ανάπτυξη, ένα επιχείρημα. Ναι.
0: Κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη. Τούτο μου έχω μέσα στο μυαλό μου. Ότι ρε Χρήστο, νιώθω ότι αν έρχεται πάνω στο αυτοκίνητο μου, ρε βάλει ο άλλος το χαρτί. Νιώθω ότι παραβίαση, ρε φίλε, τη ιδιωτικότητα μου. Δεν έχω πρόβλημα να σε βλέπω.
1: Πού ήθελε να βάλει, ρε Μαγνή, στο κινητήριο.
0: Να μου βάλει τα πέλα απέναντι, α βλέπω την ταπέλα του. Προτιμώ να έχω στο highway να το βλέπω, ρε, παρά να πάνω στο αυτοκίνητο μου.
1: Ναι, όντως, γιατί πρέπει κιόλας σε αυτή τη σύγχρονη εποχή που ζούμε να σκεφτούν και την οικολογική, ας πούμε, επιβάρυνση που επιφέρει, ας πούμε, το φυλάδιο, το αυτοκόλλητο, η ταπελούα. Καταλάβατε, έτσι. Διαδικτυακά το θεωρώ λίγο πιο. Είναι πιο σύγχρονο όπως και το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και πολύ σωστά το λέει κάποιος. Δηλαδή η εικόνα. Δηλαδή. Τέλος πάντων. Μην βάλουμε τον νεκρού μέσα στην κουβέντα. Βουλευτικές Μπαγκαράγκα φέτος 1776. Φωτογραφία υποψηφίου στην κόλλα των σουβλατσιών. Τη πίτα. Τη πίτα δεν άπειζε. Το σουβλακίο. Πα στην πίτα
0: με τα σουβλάκια.
1: Ναι. Να με φτάσα μου την πόρτα για να μου το δώκουν αν έπιανα ο σκούπα. Τι δεν καταλάβα. Αναγκαίο ακριβώς αναγκαίο. Δεν είναι αναγκαίο να κατασχεύκουν τόσο χαρτί. Μ' αρέσει και ο τρόπος που το γράφεται αυτό. Να βγει ένας και να πει ότι θα μας δώσει το πρωτάθλημα του κορονοϊού όπως έγινε σε όλες τις χώρες και να ψηφίζουμε. Άλλωστε αυτός είναι ο ορθολογισμός του Κύπριου, λέει τι έπαθεν τούτο σε πρωτάθλημα ψηφοφόρου. Αναρωτιέμαι. Αυτό με τον Αποέλ και τον Πασκάλ το συζητήσουμε πιο μετά. Είναι σημαντική εξέλιξη, η αλήθεια λέγεται. Η εικόνα, το όνομα, τα χρώματα και η επανάληψη μένουν στο υποσυνείδητό σου. Μα ό,τι αυτό έχει υπακούει, ο παιδάκος. Δηλαδή τι εννοεί, ότι μας στέλνουν κρυφά μηνύματα όπως η Λουμινάτη, ας πούμε, και η Disney. Δηλαδή ο βουλευτής του τάδε, ο Φιδιακός, στέλνει μου στο υποσυνείδητο.
0: Το υποσυνείδητο νομίζω είναι τόσο κρυφά μηνύματα.
1: Τι εννοείς, φυσικά υπάρχουν και υποσυνείδητα μηνύματα που λαμβάνει το υποσυνείδητο.
0: Ναι, κάποιες υποσυνείδητες ενέργειες που κάνεις και λοιπά, ναι.
1: Τι είδε ο Φιδιακός, έστειλε μου εγώ μες στο υποσυνείδητο, με μεγαλών τα όνειρα που βλέπω τον Άσο Μπίκα, τον Άσο Μπίκα αντιλημένο σε κουβέπι, να έχω εγώ το Φιδιακό να μου περνά μήνυμα. σημαίνει έστω, σωμάστε μου ουδένα, ρε. Πρέπει να κάνουμε μια βάρκα να ξεκινήσουμε.
0: Και όπου βγει.
1: Και όπου βγει, ναι. Βλέπω στα social media δημοπρασίες για φανέλες ποδοσφαιριστών. Έχω τη φανέλα του ΟΝ, μου την έδωσε ο ίδιος. Δεν θα πάει τουλάχιστον 500 ευρώ. Έτσι όπως είναι ΑΕΛ, ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν είναι για την καλύτερη χρονική στιγμή.
0: Εντάξει, αν θέλει όμως μπορεί να την ξεκινήσει στα 500, δεν κατάλαβα.
1: Σωστά. Λεβέντες μου, δεν καταλάβω γιατί έκανα μας τα πόμελα. Τα. Έκανα μας τα πόμελα με τις. Α, τώρα κατάλαβα. Έκανα μας τα. Α, πόμελα. Τα γνωστά πόμελα. Τα δροσερά πόμελα, έτσι. Το γάδαρο. Δεν ξέρω ποιος εκ των δύο είναι περισσότερο γάδαρος, κύριε, από το 62. Εσύ που μιλάς για φρούτα ή εγώ που με αναφέρομαι στη δροσιά τους. Όντως στο ψηφοδέλτιο θα έχει φάτσες, ρε φίλε. Θα έχει και φάτσες, πας στο ψηφοδέλτιο. Θα ήταν.
0: Όχι.
1: Θα ήταν ντούβλο, ρε, να μας ψηφίζουν και να θέλαμε χειροπράκτη να κάτσουμε πάνω να ψηφίζουμε στο παραβάν. Ο Μάκης και η Μάμπα συνείδητε πεπτητές, λέει να σε δω. Δεν είδα βουλευτή με ατζέντα μάπας. Δεν.
0: Εντάξει. Με ατζέντα μάπας.
1: Εντάξει και 39 που να διορθώσεις για το σφράπες και τα πόμελα και όλων των ειδών της περιοδοειδή. Ξέρουμε και εμείς, εντάξει. Έχω τη φανέλα που ήταν να φορήσει ο Λάμπκελζε στην παρουσίαση, λέει ο Τόμιζα 37. Με το χέρι στην καρδιά, πιστεύετε ότι υπάρχει έστω και ένα άτομο που γνωρίζει πραγματικά πού και πώς ακουστά τα ΠΟΕΛ?
0: Ναι.
1: Ως επιτοπλίστων, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν είμαι σίγουρος αν ξέρουν μέχρι για το τελευταίο σεντ, αλλά ναι. Μπορούμε να φάμε. Δεν μπορούμε να φάμε λουκάνικο. Φάει κάτι άλλο, φάει παστούρμα. Φάει hot dog, φάει κάτι άλλο σε τέτοιο σχήμα, ας πούμε. Άμα σώνει και καλά, δεν μπορεί να φάει το λουκάνικο, κύριε. Ή σώνει και καλά, ελίσια του λουκάνικου. Φάει κάτι άλλο. Ξέρω εγώ, τι να σου πω κιόλας. Σκεφτείτε.
0: Εν το υποσυνείδητο.
1: Είναι το υποσυνείδητο. Είναι μια εκπομπή που μεταδίδει στο υποσυνείδητο σα. Είμαστε. Δεν αυξήθηκε η επιθυμία σα για τα μπελοπούκια τελευταία. Άλλη υποσυνείδητη. Δηλαδή, ναι, όντως, δηλαδή. Τώρα που το σκέφτομαι. Ένα λεπτό.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχει κάποιο εδώ που ψήφισε κάποιον αφού τον είδε σε πανόμπα στα τέγια. Α, είναι ο φίλο μου ο Λούι. Χαιρετίζουμε και στο φίλο μα τον Λούι. Το έθεσε και σαν ερώτημα, δεν το είδα, δεν το έπιασα. Ήταν μια σκέψη μου δημιουργήθηκε χτε. Οδηγώντα, συγγνώμη, ναι. Γεια σου, Λούι μου.
0: Αν κάποιο ψήφισε. Ναι.
1: Ο Τσόρνη και με τη θεωρία του Λουκάνικου είναι. Είναι φιδιακός, ο γνωστός φιδιακός Τσάρνικ. Να κάνουμε με το να συνεχίζεται έτσι νόξια. Είδαμε πρόεδρο με ατζέντα βουλευτικές εκλογές να κάνει έκκληση για ψήφο στον υποψήφιο της Ομόνιας, λέω 102, και μάλλον αναφέρεται σε ποιον μαγί.
0: Σε ποιον αναφέρεται?
1: Χαμπουλάγκα του. Αγιά μου, τι ζούμε μαζί σας, τι ζούμε. Ευτυχώς που πιάνει όλα τα σπυριδοειδή, αντέ με ως τα μανταρίνια, λέει, φτάνει ο 44. Και όντως ο 412 θυμίζει μια εκπομπή cut της ελληνικής τηλεόρασης περί των υποσυνείδητων και της πύλης των εξηγήτων. Αλλά εμείς δεν έχουμε διεισδύσεις όλα αυτά.
0: Όλα αυτά, όλα αυτά όμως θα αποτελέσουν παρελθόν την άλλη εβδομάδα, Χριστό μου, τέλος. Ούτε αμπελοπούγια, ούτε τα σκέφτεσαι.
1: Όντως. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποιοι θα εισαχθούν στο. Δεν μπορώ να διαβάσω έτσι. Με ξένα πόμελα, σίγες, σίγες. Σ' αγαπώ, ρε 92. Όποιος και να σε αγαπώ, έτσι. Το κρατάμε κιόλας. Πρέπει να ενταχθεί στο λεξιλόγιο της εκπομπής. Με ξένα πόμελα, σίγες, σίγες. Και κλείνουμε εδώ, έτσι. Μουσταφά Μπακουράγκα είναι ο γνωστός παίκτης. Κάτι σοβαρό έλεγα, ρε Μακή. Πες το, τι έλεγα, ρε.

0: και τους ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να πάρουν τα ψηλότερα δυνατά ποσοστά. Και δεν είναι και πολύ, δεν το λέω εγώ να λέμε να μου πρέπει να γίνει βοράδι. Αλλά εντάξει, κουμπάρε, είναι outsider. Ας το, το ξέρω κύριε 410, χρειάζεται να μου το επισημαίνεις. Λοιπόν, τα αφήνουμε μέχρι εδώ.
1: Ναι, πλέον όμως όλοι αυτοί πλέον έχουμε και τα social media, και το TikTok και το Instagram και λοιπά. Άρα κάποιες παλαιότερες φιγούρες που κατεβαίνουν σε κάθε εκλογική διαδικασία, πλέον νομίζω ότι έχουμε, καινούργιες.
0: Αγρονόμος ρε, συγγνώμη, ναι.
1: Έχουμε καινούργιες φιγούρες που είναι μέσα στα social media μας, συνέχεια.
0: Τώρα μπελοπού και είμαι ομόνια και ψηφίζω Δυσί, λέει 836. Ο καθένας έχει τα κουσούρια του κύριο 8. Δεν χρειάζεται κιόλας να μας αναπτύσσεις την προσωπικότητά σου, ας πούμε. Και υποθέτω ότι και οι ομονιάτες, όχι. Ο καθένας δηλαδή αναλόγως και ανεξαρτήτως της ομάδας ή το κόμμα που ψηφίζει, έχει τις δικές του γαστρονομικές επιλογές. Ναι.
1: Ναι.
0: Και επειδή είσαι μετά κέρτρος, χοντόκ, ξέρω επειδή είσαι οδυσίτρος, μαγαρούνια φούρνου.
1: Το τουλάχιστον το φαΐ είναι ναι.
0: Το κυνήγι.
1: Ο καφές ναι, το φαΐ είναι όχι.
0: Σωστά, το κυνήγι αμπελοπουγιό με σφυροδρέμα. Αν επιτρέπεται να ρωτιέται ο γαλάζιος κύριος.
1: Ξαρτά, είναι μικρό.
0: Αλλά μην βάλουμε και τον κομμουνισμό στην κουβέντα μας.
1: Είναι μικρό.
0: Ποιο, είναι μικρό, ναι. Τι θέλει να πεις, ότι το στήροχος του αγκαινέα είναι μικρό σφυροδρέμα. Ναι. Αυτό το υποσυνείδητο θα αναλαμβάνω στο
1: υποσυνείδητο.
0: Θα βρούμε περίεργα όνειρα απόψε, ξέρετε, όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή. Και πολύ σωστά λέει ένας ότι δεν είπαμε ότι μια σοβαρή κουβέντα και τον ευχαριστούμε που μας επαναφέρει στην τάξη. Έτσι και αλλιώς μπερδεμένη, επιστημασικαμένη, ο Σολωμός με Αρμάνι. Ο Σολωμός.
1: Με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.
0: Ο Σολωμός, ποιος Σολωμός όμως. Ο Σολωμός που τρώμε. Ο Διονύσιος ο Σολωμός. Με Αρμάνι.
1: Μπορεί να είναι τραγούδι.
0: Α, δεν το ξέρω. Τι τραγούδι.
1: Μπορεί να είναι τραγούδι. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι του Αλκίνου. Το Πατρίδα.
0: Α, οκ. Okay. Α, δεν το δεν ξέρω. Δεν
1: ναι.
0: Πρόεδρος του αγρονόμου είναι αυτός που πιάσε τον. Α, ναι. Όχι, το παίρνω πίσω. Αν είναι τέτοια, το παίρνω πίσω. Δεν. Να προσέχετε τι ψηφίσετε ακόμα και τα outsider. Είναι από τον Αλκίνου Ιωαννίδη την Πατρίδα.
1: Ναι.
0: Ο Σολωμός, ο συνεργάτης του Μαντζάρου, δηλαδή.
1: Ναι. Okay. Εντάξει, επίσης, okay, σιγά σιγά στέλνουμε ο καθένας τους ψήφους του, Χριστέ, να κάνουμε καταμέτρηση.
0: Πάμε σε ένα break και επιστρέψουμε να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Μια ερώτηση, η οποία όμως θέλω να θέσω ποδοσφαιρική, είναι αμυγός ποδοσφαιρική. Συμφωνούμε με, με τις δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου του Απόλλωνα ότι ο Κουν είναι ο δεύτερος καλύτερος θεματοφύλακας πριν τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο με τον Φαμπιάνο. Ας αφήσουμε τον καθένα να το σκεφτεί και επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Συγκρατημένη ικανοποίηση αλλά και προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις του Συνδέσμου Φωνή των Κτηνοτρόφων από τα αποτελέσματα της σύσκεψης στο Υπουργείο Γεωργίας. Εάν προχωρήσει η Τουρκία σε οποιασδήποτε παράνομες ενέργειες, η αντίδραση θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση κατά της Τεχεράνης κατόπιν επικοινωνίας με ηγέτες του κόλπου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό πυροβολισμών στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Διέγκο. Μεταξύ των θυμάτων είναι και οι δύο δράστες ηλικίες 17 και 19 ετών. Εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε όχημα σε κοντινή απόσταση από το σημείο επίθεσης.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος έως συννεφιασμένος από μέσες και υψηλές νεφώσεις. Στην ατμόσφαιρα θεωρείται αραιή σκόνη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα πέσει στους 16 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Επενδυτικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Έμφαση στη χρηστή διοίκηση. Προσανατολισμός στις επενδύσεις εκτός Κύπρου. Οι βέλτιστες πρακτικές και

0: Σύμβουλοι του ILO, Eurobank, στην τελική ευθεία για την Ινδία. Δύο μικρές τράπεζες αναμένουν αλλαγή χεριών. Υποεκόλαψη κανάλι Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας για το Ουκρανικό. Η Κομισιόν ετοιμάζει απεσταλμένο για το Κυπριακό. Ιερά Σύνοδος. Ισαρωτικές αλλαγές στο καταστατικό της Εκκλησίας και στο βάθος η Μητρόπολη Πάφου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
1: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
2: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / responsible / gaming.
3: Οι βουλευτικές εκλογές 2026 είναι στον Αλφα Κύπρου. Μαραθώνιες εκπομπές από τις 6:45 το πρωί της 24ης Μαΐου μέχρι τα μεσάνυχτα. Με απευθείας συνδέσεις, άμεση και έγκυρη ενημέρωση, ο Αλφα Κύπρου θα καταγράφει λεπτό προς λεπτό τον παλμό της εκλογικής αναμέτρησης. Γιατί οι εκλογές είναι στον Αλφα Κύπρου.
4: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
5: Και καύσιμα και ψώνια.
6: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
5: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
7: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
8: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn.
10: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / L / responsible / gaming.
11: Νέο Big Guards. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
12: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
15: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
16: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
17: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, ακούς Sport FM 95, είμαστε η Mappe Show, στο 2950 μου ακουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων, στο 2950 κιόλας διεκδικείτε ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Jack and Jones. Το κουπόνι θα κληρώσουμε την Παρασκευή.
18: Να πω επίσης ότι με την ένδειξη Σίγιο Σάρμον, ο αδεπώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το πακέτο διακοπών για δύο άτομα στο Sharm El Sheikh, αξίας 1.600 ευρώ. Σίγιο Σάρμον, ο αδεπώνυμο και την ηλικία σας. Η κλήρωση θα γίνει στις 8 Ιουνίου.
17: Είναι ωραία η ερώτηση που θέτει εδώ ο φίλος μας ο 358, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ κάτι ανάλογο στην Κύπρο. Λέει δηλαδή αν ο Μπέρ και ο Φαμπιάνο ήταν υποψήφοι, υπήρχε περίπτωση να μην βγουν πρώτοι σε ψήφους. Επίσης, αν είχαμε προεδρικές εκλογές, ο Παπασταύρου δεν θα έβγαινε από τον πρώτο γύρο. Όχι. Σίγουρα δεν θα έβγαινε. Όχι. Μάλλον, δεν ξέρω κιόλας. Μην λέμε ότι να είναι. Αλλά η αλήθεια κιόλας είναι ότι δεν θυμάμαι ποτέ κάποιον ο οποίος δια του ποδοσφαίρου μεταφέρθηκε στην πολιτική. Τι.
18: Μεταφέρθηκε δια του ποδοσφαίρου στην πολιτική.
17: Ναι, δεν θυμάμαι κάποιον ο οποίος εκμεταλλεύτηκε ή εξαργύρωσε την επιτυχία του, αν θέλετε.
18: Που είχα σχέση με το ποδόσφαιρο και ήταν στην πολιτική, θυμάμαι τουλάχιστον δύο προπονητές.
17: Α, ναι, προπονητές, ο Σκάλης και ο Μιχαηλίδης.
18: Ακριβώς. Ναι, σωστό. Ακριβώς.
17: Όχι, εντάξει, σκεφτόμουν για παράγοντες εγώ και όχι.
18: Α, παράγοντες είχες. Okay.
17: Επίσης, ο Ζόχο με ποιο κόμμα θα κατεβαίνε. Του Τσινιού νομίζω, ρε τρόπο 98, αλλά το κρατάμε μέχρι εκεί. Ο μοναδικός που σκέφτομαι ότι σε κάποια φάση γινόντουσαν σκέψεις να κατέβει στην πολιτική ήταν ο Σοφοκλέους. Τότε που ο 613 μας θυμίζει τον Μπρούντζο.
18: Ναι, Μπρούντζος. Παράγοντες υπήρχαν, Τσάλι, ο υπουργός.
17: Χαμπουλάς. Ναι, άρα υπάρχουν, έτσι βρίσκουμε. Okay.
18: Υπουργός εσωτερικών.
17: Της Ομόνοιας πρέπει να έχει.
18: Ο υπουργός εσωτερικών, που είναι τώρα.
17: Υπουργός εσωτερικών.
18: Που ήταν υπουργός υγείας επί COVID, ρε. Ο οποίος ήταν στο διοικητικό συμβούλιο του από
17: εκεί και
18: αλλά είναι και μέσο.
17: Και όποιο διατελέσει ένα μέλο, α πούμε, καλά. Ενώ να εξαργυρώσει την επιτυχία του στο ποδόσφαιρο.
18: Αβέροφ.
17: Ο Αβέροφ. Όχι, ο Αβέροφ το είπε κιόλα. Ότι δεν του είπε μα έτσι με μα, αλλά τέλο πάντων είπε μα ότι δεν ασχολείται. Όταν ρωτήθηκε για τον Κούμα, εκείνη η ιστορική απάντηση, ποιο ασχολείται τώρα με το ποδόσφαιρο. Αλλά ξεκίνησε από τον Αγόρα και όντω το χρησιμοποίησε σαν σκαλοπάτι για να ανέβει, ας πούμε, στην κοινωνική πυραμίδα και τα κατάφερε, όπως το καταλάβατε όλοι. Ο Σαββίδης.
18: Εντάξει, και ο Σαββίδης επίσης υπήρξε δημοτικός σύμβουλος, ο Γιώργος Σαββίδης.
17: Μα να πάμε έτσι, ρε.
18: Άρα, άιστο ρε Χρήστο, νομίζω ότι μπορείς να πει.
17: Μα αγαπητέ ο Φρίξος, ο Σαββίδης διορίστηκε ή ορίστηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν εξαρχείωσε την όποια επιτυχία του διοικητική στον Απόλλωνα. Άλλον τον, άλλον τ' άλλο, ρε παιδιά. Άλλον πράγμα, ρώτησα. Αν κάποιος εξαργύρωσε, και αν το λέω και σωστά, μετέφερε την επιτυχία του στο ποδόσφαιρο, δεν είπα ότι δεν. Μάλλον υπάρχουν πάρα πολλές προσωπικότητες, έτσι.
18: Ναι, που έχουν περάσει και από το ποδόσφαιρο.
17: Έχουν και πολλοί. Δεκάδες, εκατοντάδες, ξέρω εγώ. Καταλάβατε τι όμως. Θέλω να πιστεύω. Ο Κούν είναι ο τρίτος καλύτερος σωματοφύλακας που περάσει από την Κύπρο μετά τον Φαμπιάνο και τον Αραβαντζή. Λέει ο φίλος 737. Επίσης, αυτό είναι μια άλλη ερώτηση που θέσαμε πριν του πρώτου διαλύματος. Ερτόγαν έπαιζε μάππαν, κύριε Ντρόσε. Τι σημασία έχει τώρα, επειδή έπαιζε ένα αμυντικό χάφο Ερτόγαν και επιθετικός. Πόσο μας ενδιαφέρει επί τούτου τώρα, τι τον επέταξε μες στη μάτσα, στα καλά καθουμένα. Θα με τον πρώτο του 8-13, θυμάστε τον παραπάνω για την εμπλοκή σου στο ποδόσφαιρο παρά στην πολιτική. Μα το Χρυσόφια λες. Φίλε, δεν ισχύει αυτό που λες. Καμία σχέση κιόλας. Ένα δαμέ θυμήθηκε ένα πρώην στελέχο, ένα στέλεχο στα Απόλλωνα, ο Γιώργος τον Παπά, που ήταν βουλευτής και μετά στο Γιώργο τον Απόλλωνα και πάει λέγοντας. Ξαναλέω ότι. Θυμάμαι την περίπτωση του Σοφοκλέως που γινόντουσαν σοβαρές
18: κρίσεις για να κατέβει στην πορεία. Να σε κέρια θέση, για να σου το λέω, να σε κέρια θέση σε μια ομάδα να έρθει κάτω εξαργυρώσει με αυτόν τον τρόπο.
17: Ο Χατζιπαντέρας δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω αν είναι, αν ήταν ποτέ με αμπόδα σου, που αλήθεια δεν εσείς τα ξέρετε, είστε λίγο πιο κοντά. Δεν ήταν στέλεχος Ιαννός και μετά διορίστηκε υπουργός και κλαίγε και μετέπειτα προβουλευτής. Πώς τα καταφέρνετε με στον ασπάσο, αλλά δεν το ξέρω.
18: Υπήρξε πρόεδρος όμως της ανορθώσης.
17: Ναι, ήταν, ναι, πώς δεν ήταν.
18: Πρόεδρος ήταν.
17: Νομίζω πως ήταν. Δεν ξέρουμε ρε φίλε για το μουσείο της ΑΕΛ, αλλά είναι μια εύκολη ερώτηση να απαντήσουμε, ας πούμε, να ψάξουμε για να μάθουμε, ας πούμε.
18: Πάμε. Είναι ο Κούνο μετά το Φαμπιάνο.
17: Δεν νομίζω, ας πούμε.
18: Ούτε εγώ ξέρω. Ούτε εγώ δεν ξέρω. Καλό τερμά ο
17: φίλο. Καταρχήν δεν είναι καλύτερο από τον Μπέλετ.
18: Ναι.
17: Αν κάνει καλύτερη σεζόν από τον Μπέλετ, 100%.
18: Ναι, άλλη συζήτηση για
17: αυτό. Και αλλά όμως και κάνει μια καλή σεζόν ο Κούν, μισή σεζόν γιατί δεν ήταν και ποτέ βασικό. Αλλά δεν πιστεύω. Εντάξει, όμως ο εκπρόσωπος τίποτα από να τι θέλει, ας πούμε. Τι ας σου πει.
18: Θέλει να εκθιάζει ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
17: Ναι, και ότι θα τον υπογράψουν και θα τον ανανεώσουν επίσης. Ναι. Ναι. Θα θεωρηθεί και μεγάλο επίτευγμα ότι ανανεώνουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι συμμερίζεται ο κόσμος στην άποψη αυτή. Δεν ξέρω ούτε κανένα πολωνίστη να τη συμμερίζονται.
18: Θεωρούν ότι ο Κούντα, όπως το αντιλαμβάνομαι, θεωρούν ότι είναι ένας καλός τερματοφυλάκας. Δεν έχει φτάσει ακόμα τα επίπεδα των μεγάλων τερματοφυλάκων που είχε.
17: Ο Απολλωνάς.
18: Ναι.
17: Ούτε κατά διάνοια. Δηλαδή, σκέψου να ήταν ο Γιωβάνοβιτς. Να ήταν τώρα ο Γιωβάνοβιτς στην Πάφο.
18: Ναι,
17: θα λέγαμε ότι ο Κούγκα έτσι ως του Γιωβάνοβιτς.
18: Εμπίσω από τον Γιωβάνοβιτς, που τον Βάλε, που τον Σβαλόφσκι, είναι οι τρεις πρώτοι που μου έρχονται στο μυαλό. Έτσι.
17: Ναι, αυτοί οι μάτσοι είναι τα τελευταία 15 χρόνια, αυτοί είναι και 20 χρόνια.
18: Ναι.
17: Τούτοι οι τρεις είναι που έχουν ταυτιστεί με τον Άσο του Απόλλωνα. Έχει ενδιαφέρον του χρόνου που θα πάει ως βασικός ο Κούν από την αρχή της σεζόν.
18: Ναι.
17: Γιατί όπως και να το κάνουμε, η περίπτωση Κούν δεν πρέπει να απομονωθεί. Όπως όλος ο Απόλλωνας πήγε τρένο, έτσι πήγε και ο Κούν. Δεν μπορούσε να είναι και διαφορετικό. Δηλαδή να πήγαινε τρένο η ομάδα και ο Κούν να πήγαινε σε αντίθετη πορεία.
18: Όχι, γενικό το ανέβασα. Γενικό
17: αυτό που λες εσύ και
18: πρέπει για τα τελευταία χρόνια, Χριστό. Δηλαδή νιώθω ότι ο Αλομερόβιτς προσφέρει περισσότερα στην ΑΕΚ.
17: Ναι, έχει πρωταγωνιστήσει στις ιστορικές επιτυχίες.
18: Ναι.
17: Πήρε το κύπελλο της ΑΕΚ, πήρε την πρόκριση της ΑΕΚ στο link face.
18: Ναι, σωστός. Επίσης Βάνα Άλβες, δεν μπορώ να το...
17: Βάνα Άλβες υψηλού επίπεδο νομοφύλακας, πρωταγωνίστησε στο πρωτάθλημα του Άρη.
18: Ναι.
17: Σωστά το λες. Ο Μπέλετς ήταν ο πρωταγωνιστής στο πρωτάθλημα του Αποέλ 24. Δεν ευκαινεί πουθενά ρε κουμπάρ.
18: Ναι.
17: Ούτε ο Φαμπιάνο είναι καλύτερος που ήρθε ποτέ στην Κύπρο, λέει ο 2018. Εντάξει, είναι άποψή σου, κύριε 2018, δεν είναι. Αλλά είναι άποψή σου, αλλά άμα να ανοίξουμε τη συζήτηση, δεν είναι ότι βγάλω έξω από την κουβέντα γιατί είναι η άποψή σου.
18: Όχι, δεν μπορεί να βγει εκτός της κουβέντας.
17: Είναι μέσα στην κουβέντα ο Φαμπιάνο, αν είναι μέσα στους καλύτερους. Κατάλαβες, κύριε 2018. Από εκεί πέρα είναι σεβαστή άποψη.
18: Νομίζω ότι.
17: Αλλά να ξεκινήσω την κουβέντα, μια οπισό, βγάλω τον έξω από την μάτσα.
18: Δεν μπορεί.
17: Δεν μιλά μόνο σου, ξέρω εγώ. Εσείς προτιμάτε Κούν στην καλή του σεζόν ή το Γιωβάνοβιτς στην καλή του σεζόν? Μα ρε φίλε, ρωτάς και όλα, ας πούμε, δεν είναι. Άλλος εδώ μας λέει αυτόν που της ανόρθωσης, τον Στρούμπερκ, πώς τον λένε.
18: Κάρλ Στρόμ.
17: Ναι. Να τους πούμε κιόλας ότι απλά ισιοποιήσαμε λόγω τελικού, αλλά μείνουμε παίχτες Γιούσεφ και Κούν να τους εκθιάζουμε ώστε τον Οκτώβριο να γίνει Για παγιόμενο λέει ο Νοσάδα. Χαίρομαι που υπάρχουν τέτοιοι και δεν...
18: Ποια είναι η άποψή σου για τον Γιούσεφ?
17: Εντάξει, είναι από τις κλασικές περιπτώσεις, πάρα πολλές περιπτώσεις που ποδοσφαιριστών μου δεν καταφέραν να αποδώσουν αυτά που ξέρουν. Δεν.
18: Έχει συμβόλαιο, εξ όσων αντιλαμβάνομαι.
17: Α, ναι.
18: Νομίζω ότι έχει συμβόλαιο.
17: Δεν φοιτσάριγον το δωμάτιο. Μάλλον να σκεφτούμε, να υποθέσουμε ότι θα μείνει.
18: Περίμενε, ρε, ο Γιούσεφ έχει, νομίζω.
17: Γιατί στο ξεσκαρτάρισμα που κάνει, ας πούμε, η κουβέντα, η απολωνίστικη κουβέντα, ο Γιούσεφ είναι ο πρώτος που πέφτει μου κάτω από το κοσίνο.
18: Ναι.
17: Μα κύριε 585, ακούσαμε εξής πόσο καιρό ακούω το όνομα που μου γράφεις για τον τερματοφύλακα. Δεν νομίζω όμως ότι...
18: Μέχρι το 27.
17: Mm.
18: Έτσι γράφει το Transfer Market. Μέχρι το 27.
17: Δηλαδή θα πρέπει να το σπάσουν το συμβόλαιο του Γιούσεφ. Όπως πρέπει να σπάσουν και το συμβόλαιο του Μάρκοβιτς.
18: Μάρκοβιτς.
17: Εντάξει, θα μπούσε διαπραγματεύσεις, ξέρω εγώ.
18: Ναι.
17: Πάντως θα φύγει ο Μάρκες και ο Γιούσεφ, θα δεν το έστω δύο φορ.
18: Τελειώνουν τα συμβόλαια των Λαμ.
17: Που θα μείνει, γιατί θα φύγει ο Βούρος.
18: Βούρος, θα να σου πω τι.
17: Θα φύγει ο Βούρος.
18: Ο Μάρκοβιτς τελειώνει το συμβόλαιο. Μπορεί να τα συν του Μάρκοβιτς.
17: Α, καλό είναι αυτό. Αυτό είναι σούπερ νέο.
18: Σμερχάλ.
17: Φεύγει, γράφουν οι Τσέχοι.
18: Εντάξει, για τους άλλους. Ντανίλος Πόγιαρτς τελειώνει, Βρίκης τελειώνει. Και οι άλλοι είναι γνωστοί, ενώ Κβίτα, Κουν, Βάισμπεγκεν, η γνωστή συζήτηση.
17: Αν είχαμε Φαμπιάνο το 12, αν πάνε σηκώναμε το Τσουλού, λέει 860 το 12, μάλλον από Έλληνο φίλος. Δεν είπα να το βγάλει. Α, έχει κανένα μπάμιο Ομόνια από το local παζάρι, πιστεύετε? Ποιο θα είναι όμως, ποιο μπορεί να είναι το μπάμ της Ομόνιας στο local παζάρι?
18: Εντάξει,
17: τον Κάστανο μπορώ να σκεφτώ. Τι?
18: Ναι.
17: Τον Κάστανο μπορώ να σκεφτώ.
18: Το πιο μεγάλο.
17: Τον Λαΐφι μπορώ να σκεφτώ. Αυτό για να είναι σούπερ μπαμ, αλλά δεν λέω ότι είναι εφικτά αυτά, ε.
18: Ο Κβίτα θα ήταν.
17: Ο Κβίτα δεν είναι, γιατί δεν πρόκειται να.
18: Εντάξει, θα ήταν.
17: Α, θα ήταν, θα ήταν. Και οποιονδήποτε. Ο Λουκάσεν.
18: Ο Λουκάσεν θα ήταν. Ξέρω.
17: Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλου παίχτε, ρε παιδιά μου. Μπορεί να πα στην Ομόνια και να πούμε ότι. Ο Μάρκε. Είναι.
18: Είναι.
17: Είναι. Είναι. Δεν πάει όμως ο Μάρκες στην Ομόνια. Με τα σιγουριά σου το λέω αυτό.
18: Οκ. Okay.
17: Ναι.
18: Ο Γκοσίσα θα πήγαινε στην Ομόνια.
17: Καλή ερώτηση αυτή. Ξέρω με τα σιγουριά ότι θέλουν δεξί μπακ.
18: Ο Γκοσίσα θα πήγαινε στην Ομόνια. Απαντώ σου.
17: Νομίζεις, ε.
18: Ναι.
17: Γιατί έναν επιθετικό μπακ τύπου Μασούρα, ας πούμε.
18: Επιθετικό μπακ.
17: Ναι, μπορεί. Δεν
18: επιθετικό μπακ. Τσεπ, ο Μπέρκ ξέρει να καλύψει τις αδυναμίες ενός επιθετικού μπακ στα μετωπίστα.
17: Ναι, γιατί θα τον έχει συνέχεια μπροστά. Δεν...
18: Ναι, ενώ για απλώς δεν θα τον έχει συνέχεια μπροστά, θα υπάρχουν και μια άλλη ομάδα ποδοσφαιριστών που επίσης θα υπάρχουν οι αλληλοκαλύψεις, ρε Χρήστο. Και είσαι δεξιπάς μόνο μπροστά.
17: Αν δίνει 3,6 για 3 χρόνια για τον Λουκάσο είναι ok, λέει 515. Ο Γιασίς θα κάνει τον Μπάμ για να φέρει κόσμο 856. Τον Μπάμ είναι ο Λάιφι, στα άλλα όλα μουσκουρούθηκε, λέει 759. Ο Κλίντον...
18: Γιατί θεωρείς ότι μουσκουρού είναι, ας πούμε, ο Γκάστανος?
17: Γιατί μουσκουρού είναι ο Λουκάσο, ρε. Μήπως μουσκουρούθηκε, είμαστε ναι, μια περιπέτηση με 759 τώρα, ας πούμε. Άκουσε εκεί, ας πούμε, τα υπόλοιπα μουσκουρούθηκε. Ο Κλίτσο νομίζω πάει κατάλογο Α φέτος. Μεταξύ αυτού και του Γιούσεφ, ποιον θα κρατούσατε και γιατί κανένα από τους δύο? Ο 250 και. Περίεργο, ας πούμε, που εμφανίζονται από Λονίσες που είναι λίγο πιο. Πώς το λένε.
18: Ο Κλίτσο νομίζω ότι πάει κατάλογο Α.
17: Μα είναι ακόμη στον κατάλογο Β. Δεν πήγαινε αλλιού μέσα του τούτου. Πόσα χρόνια, ρε.
18: Είναι 20. Είναι 20 ο κατάλογο Α.
17: Ναι. Άρα κύριε 250, μάλλον κάνει λάθος. Είναι. Άλλο σε λέω για το Σούνιτς. Θα δω μια μεγάλη μεταγραφάρα, η αλήθεια λέγεται.
18: Καλά, ας πούμε.
17: Και δεν ξέρω αν όντως τον έχουν ανάγκη τον Σούνιτς. Ναι, αντί για Μάριτς, ας πούμε, Σούνιτς.
18: Εντάξει.
17: Τρελά πράγματα.
18: Εντάξει.
17: Εντάξει, είναι τσιπάθος, ξέρεις που όποιο θέλει κρατάω και όποιο θέλει αφήνει, η αλήθεια λέγεται.
18: Ειδικά αυτή τη στιγμή εννοούμενα.
17: Ακριβώς, δηλαδή δεν τσιγά μια δεξαμενή για να πάει σε συναβουτά.
18: Με κάτι έσοδα 40 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, ναι.
17: Ακριβώς. Η αλήθεια λέγεται. Αλλά αυτό με τον Κωνσταντίνο, αν μου βάλατε σκέψεις τώρα, υπάρχει. Δεν νομίζω. Έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ.
18: Όχι, όχι. Απλά η ερώτηση είναι αν ταιριάζει.
17: Ναι. Ο Χανίρε 044. Ο Σμέρχαλ είναι το δεύτερο καλύτερο αριστερό που πέρασε από την Κύπρο. Λέει μετά το Ρίση. Το βολιό 37. Εγώ να σας πω την αλήθεια μου και πείτε μου ότι θέλετε, χάρηκα που θα φύγει ο Σμέρχαλ από τον Απόλλωνα. Έτσι. Και θα ήθελα πάρα πολύ στον Απόλλωνα να έρθει ένα αριστερό μπακ που θα έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά της Φίνας, ας πούμε. Όχι Φίνας του Φίσκιου, της Σφίνας με σίγμα. Δηλαδή ένα, αν μου πεις και βραχίσωμο αριστερό επιθετικό μπακ και να έχω ως μπακ κάποιον Μαλεκίδη με μια χαρά. Μου τη δίνουν τα ξυλάγκουρα μπακ, μου τη δίνουν την υψηλή μπακ, ας πούμε, τύπου...
18: Ναι. Θέλεις ένα μέχρι που να μπορείς να να εξτρεμίζει ρε, ένα μπακ που εξτρεμίζει.
17: Μπράβο, τι είναι τα μπακ, όπως ήταν φέτος ο Μασούρας και ο Κίτσος. Γιατί τώρα που το σκέφτομαι ήταν τέτοιου είδους, ας πούμε. Καλησπέρα, γιατί δεν κοιτάζει Ράβι Τσούκα η Ομόνια. Ράβι Τσούκα. Μετά τον Νίκο Πέλατς και τον Σάμου Βολότινεν, ο Κούν είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας που φέρα τα τελευταία χρόνια, λέει ένας εδώ. Ό,τι και να γίνει στον τελικό, από όλο να σέλει βασικό δεξί Winger.
18: Ποιο είναι ο Νίκο Πέλατς?
17: Με κάνεις προδούσεις του καταλόγου Β'
18: τον Βολό, το θυμάμαι.
17: Το θυμώ και εγώ, ήταν ευκάλαμε τον κιόλας.
18: Φιλανδός θυμάσαι, τόσο γαμνίζω.
17: Όχι, ευκάλαμε έναν που έμοιαζε με το όνομα του ακουγόντας στο Σαπού. Δεν ξέρω αν Βολό τι είναι. Ο Απόλλωνας έλεγε βασικό δεξί Winger, συμφωνούμε. Δύο επιθετικούς, αν μείνει δεν μείνει ο Μάρκες. Ένα στόπερ βασικό δίπλα από το Κβίτα, αυτή είναι η προτεραιότητα. Το δεξί στόπερ δηλαδή. Πορτάρι βασικό. Αφού σου λέμε να μείνει ο Κούν, πάλι αριστερό μπακ βασικό και ένα παιχταρά στο κέντρο. Μαζί ρε φίλε. Εντάξει. Κλείνουμε όλοι τα μάτια για τον Κασπάρ. Κλείνουμε.
18: Εντάξει.
17: Αγαπώ μπραντό το μας.
18: Περίμενε ρε, γιατί ο 640 απλά σου λέει. Για μένα είναι και τόσο παράλογο, ας πούμε, μακριά από την πραγματικότητα ο 640.
17: Είναι πάρα πολλούς παίχτες.
18: Είναι πάρα πολλούς που είπε, αλλά θες να κάνεις τέπα, ενώ οι θέσεις που πρέπει να κάνεις τέπα.
17: Απόλλωνα, σίγουρα, δεξί στόπερ.
18: Σίγουρα.
17: Ένα αριστερό μπακ βασικό.
18: Μάλιστα.
17: Δύο επιθετικούς αν φύγει ο Μάρκες.
18: Τους τέσσερις. Θα μου βάλει και έναν, εγώ θέλω και έναν εξτρέμ που θα έρθει να μου συμπληρώνει τον Γκάρι Ρόντριγκες παρεμπιπτόντος που επαναλαμβάνει ένα δύσκολη επόμενη του χρόνια.
17: Α, Ελέο Μουντιάλ.
18: Ελέο Μουντιάλ, να θέλει διαχείριση.
17: Ένα δεξί εξτρέμ αριστερό πόδι, ας πούμε. Και εγώ θα ήθελα ένα τέτοιο. Εντάξει, πώς παίξεις να πιάμε. Εντάξει, δεν κοιμάσαι.
18: Τι γάμε, έχεις τον προγραμματισμό. Ο Κέλλερ θα έρθει πίσω.
17: Τι?
18: Ο Κέλλερ θα έρθει πίσω.
17: Ναι, ελάντε, μα όλο ένα και φουντώνουν οι φήμες ότι χάσαμε το εκατομμύριο. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Μόλις αναλάβει ο Σάββας το Σάββας, είναι Σάββας τώρα. Σε καμιά βδομάδα μου πείτε και ο Σάββης.
18: Ομπρό.
17: Και μετά είναι το κοπελούι. Μόλις αναλάβει ο Σάββας τα που έρχεται με έναν ποδοσφαιριστή δώρο στον κόσμο, παίχτη διεθνή που αναγνωρίζεται στο εξωτερικό, είναι σίγουρο 100% λέει 649.
18: Okay.
17: Άλλος λέει εδώ και τον ευχαριστούμε που μας δίνει αποκλειστικότητες, ότι με το πέρας του Μουντιάλ ο Σούνιτς φεύγει. Παιχτούρα. Εξτρεμιστικά μπακ, όπως το πάτε. Μα εμείς οι Πάφος θα μείνουμε χωρίς παίχτες. Όσους θέλουμε τους κρατούμε. Καλό απόγευμα, λέει ένας εδώ. Μάλλον έχει δειχτεί. Σέντσι, θα ήταν ποιοτικότατη μεταγραφή για Ομόνια.
18: Ο Σέντσι, μια χαρά κάνει σε οποιαδήποτε ομάδα.
17: Ναι, ρε φίλε, τώρα μείνουμε για καναπέ που
18: απάντησε.
17: Ω τον Οκτώβριο θα γίνει το Σαού, είναι τον που λέω. Ο Σαΐς. Ο Σαΐς, ρε, ο Σαΐς ο πρόεδρος. Πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε, ξαναλέω, σοβαρά για την είδηση που βγάλε το 24 Sports και αφορά τον Αποέλ και τα σχολεία Πασκάλ. Σωστά.
18: Ναι.
17: Επιστρέφουμε.
19: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
19: Sport FM στους 95.
20: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
0: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. 27 ποδοσφαιριστές βρίσκονται στην κλήση του Αποστολού Μάντζιου για τα φιλικά με Σλοβενία και Λιχτεστάιν. Για πρώτη φορά στην Εθνική Ανδρών, Γιώργος Ναούμ και Ανδρέας Χριστού. Επιστροφή στις κλήσεις της Εθνικής για τους Κωνσταντίνο Σωτηρίου, Χαραλάμπο Κυριακίδη και Κωνσταντίνο Σεργίου. Η προετοιμασία θα αρχίσει την Τετάρτη 27 Μαΐου. Αποχωρούν από τις εγκαταστάσεις του Πασκάλ οι ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, από τον επόμενο μήνα οι γαλαζοκίτρινοι θα πρέπει να βρουν άλλα γήπεδα για τις προπονήσεις των παιδιών της ακαδημίας. Αναμένεται επίσημη ενημέρωση για το ζήτημα που έχει προκύψει. Σε εξέλιξη, οι επαφές με τον Κύπριο υποψήφιο επενδυτή επιστρέφουν εν ώψη Πάφου, η Ρώσα και ο Λαγίνκα. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η μετακίνηση του Γιάννη Μασούρα στην Νιρεμβέργη, σύμφωνα και με δημοσίευμα της Bild. Οι επόμενες μέρες στην Ομόνοια θα φέρουν εξελίξεις με περαιτέρω αποχωρήσεις αλλά και ανανεώσεις συμβολέων. Ξεπέρασε τις 4.000 η προπόληση των εισιτηρίων στην Πάφο για τον τελικό κυπέλλου. Θέλουμε να φτάσουμε τις 7.000. Είναι πολύ σημαντικός ο τελικός για την ομάδα, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου Χριστόφορος Ματθαίου. Αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνουν για να είναι διαθέσιμοι Γκολτάρ, Μπρούνο και Πιλέας. Θα έρθουν και άλλες ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες. Με κάποιους είναι προχωρημένες οι επαφές, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου του Άρη Κώστας Παπαδοπούλος. Αυτούς που θέλει να κρατήσει στο ρόστερ του Άρη θα τους κρατήσει, επισήμανε. Αποχώρησε μετά από 7 χρόνια ο Λένος Σοφρονίου, ανοιχτό το θέμα επιστροφής Ράτσκοφ. Στον Απόλλωνα δεν υπολογίζονται εν ώψη Ομόνοιας εις Μέρχαλ, του Οντού και Βούρος, αναμονή για Γκασπάρ. Δημοσιεύματα στη Τσεχία αναφέρουν πως ο Μέρχαλ επιστρέφει στην πατρίδα του. Στην ΑΕΚ προς παραμονή στην ομάδα ο Μυραμόν αποχωρεί ο Αλομέροβιτς όπως και ο Ρόντεν. Μιχάλης Ιωάννου και Μπέρκστρομ δέχτηκαν πρόταση από την ανόρθωση για ανανέωση συνεργασίας. Προσπάθεια για να παραμείνει στο ρόστερ και ο Καραμανόλης. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η περίπτωση του 25χρονου κεντρικού αμυντικού Ντιόγκον Γκόμες στην ΑΕΛ. Ξεκαθαρίζει το μέλλον του Φυγιώτη. Επιβεβαιώνουμε ότι δεν έχουμε πάρει κανένα ποσό ακόμα. Γίνονται διαβουλεύσεις, όμως δεν υπάρχουν ακόμη τελικές εγκρίσεις, ανέφερε στον σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας Γιώργος Μιχαήλ σχετικά με τη χορηγία για τα προσφυγικά σωματεία για τα έργα ανακαίνησης του σταδίου Αμόχωστος. Παραμένει στο ρόστερ τη Σένι Ήψονα και για τη νέα σεζόν ο Τσεμπάκ, καθώς ανανεώθηκε αυτόματα το συμβόλαιό του.
20: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Νίκη για να παραμείνει ζωντανή στο κυνήγι του τίτλου ψάχνει Manchester City στην εκτός έδρας αναμέτρηση κοντά στην Bournemouth. Σέντρα στις 9.30 στις 14 το Chelsea Tottenham. Ο Έντζο Μαρέσκα αναμένεται να είναι ο αντικαταστάτης του Pep Guardiola στον πάγκο της Manchester City. Στη λίστα του Παναθηναϊκού για την τεχνική ηγεσία βρίσκεται ο 38χρονος Δανός προπονητής Γιάκοπ Νέστρουπ, τελευταία του ομάδα η Κοπεχάγη. Επιστρέφει ο Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό καθώς δεν ενεργοποιεί τη ρήτρα αγοράς του Ηλιών. Στα 41 του χρόνια ο Κριστιάνο Ρονάλτο πήρε κλήση από την Εθνική Πορτογαλίας για το Μουντιάλ. Επόμενη ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
20: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
21: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
22: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ατζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλιών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όρκια προϋποθέσεις.
23: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές.
1: Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
2: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Qualifood. Γαρίδες προβρασμένες καθαρισμένες premium 400 γραμμάρια από 9,49, τώρα 7,99. Μπαρμπαστάφι Σαρακάς, 1000 γραμμάρια, 3,15. Σοφρουλάτε, όλα τα κατεψυγμένα φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας, 130 γραμμάρια, από 5,95, τώρα 4,99. Κίκος, φυσικό μεταλλικό νερό, 6x1,5 λίτρα, 2,19. Φρουφρού, κράκερ διέτης ολικής αλέσεως, 200 γραμμάρια, 1,85. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
4: See You in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το See You Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο, βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου, diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμε, υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy. Καλέστε μας το 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
23: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
24: Crust τι?
23: Δβα Crust. Δος Crust. Τσου Crust. Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
24: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
23: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
25: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
26: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
27: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
0: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
5: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Λοιπόν, με αυτά τα ατμοσφαιρικά του Μάκη επιστρέψαμε. Ακούτε Sport FM 95. Είμαστε Μαπε Show. Στο 2950 μ' ακουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
1: Στο 2950 με την ένδειξη Jack & Jones παίρνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα κουπόνι αξίας 50 ευρώ, το οποίο μπορείτε να εξαργυρώσετε σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα Jack & Jones. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Ενώ θυμίζω την ένδειξη See You Charm, ονοματεπώνυμο και την ηλικία, για να μπείτε στην κλήρωση για ένα πακέτο διακοπών για δύο άτομα στο εξωτικό Charm El Sheikh.
0: Ο 656, ο αγαπημένος μου Behind the Lines, ο Σαν και είναι μέρος της εκπομπής, στέλεχος τέλος πάντων της εκπομπής, στέλνει το μήνυμα που λέει τα εξής. Μετά τη συμφωνία που έκανε ο Αλέξης για την πώληση του αέρα, όχι των εγκαταστάσεων και της γης, στους Μαρτέζους, οι δεύτεροι έπραξαν από τη μεριά τους το αυτονόητο. Behind the lines και παιδιαίου.
1: Δεν ξέρω. Εντάξει.
0: Ναι. Και μας δίνει μια πολύ καλή πάσα assist, αν θέλετε, για να σκοράρουμε και να πάμε κατευθείαν να μιλήσουμε για αυτή την υπέρ της είδησης, ότι οι ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ πλέον δεν θα χρησιμοποιούν τα γήπεδα που βρίσκονται στο Πασκάλ.
1: Μπράβο.
0: Στη Λευκοσία.
1: Από την...
0: Γιατί έχουν και λέμε ζωή μαγεία.
1: Στη Λευκοσία.
0: Στη Λευκοσία.
1: Από την 1η Ιουνίου.
0: Okay.
1: Από την 1η Ιουνίου.
0: Είναι μια σημαντική είδηση.
1: Την οποία θα αποκαλύψει η Μαρία Βασιλιάδου στο Sport FM 95.
0: Okay.
1: Η συνάδελφος η Μαρία. Και λέει ουσιαστικά ότι υπήρξε ενημέρωση προς το ΑΠΟΕΛ ότι από την 1η του Ιούνιου τέλος.
0: Ενημέρωση εκ μέρους του Πασκάλ. Του σχολείων.
1: Ναι.
0: Okay. Και είναι σημαντική γιατί μας παραπέμπει σε δύο πράγματα. Πρώτον, στα προβλήματα που ήδη υπάρχουν στον ΑΠΟΕΛ, έτσι. Και κατά δεύτερο είναι ότι έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή σε σχέση με αυτό που η νέα διοίκηση προβάλλει ως βασικό της εγχείρημα. Να δώσει δηλαδή σημασία στις ακαδημίες.
1: Ακριβώς.
0: Άμα δηλαδή λες... Και το είχε τονίσει, θυμάμαι, στην συνέντευξη τύπου που πρωτοπαρουσιάστηκε ως πρόεδρος ο κύριος Φωτίου. Το επανέλαβε πάρα πολλές φορές περί των αντιπρόσωπων. Πώς το έλεγε για τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ, τα βλαστάρια.
1: Ναι, θα είναι,
0: ότι είναι αντιπρόσωποι του ΑΠΟΕΛ. Και ότι είναι κεντρική. Είναι στον πυρήνα της πολιτικής τους η ανάδειξη των ποδοσφαιριστών και η εξέλιξη των ακαδημιών. Αυτή όμως η είδηση έρχεται να τον πάρει ούλα.
1: Ναι, βέβαια η ερώτηση είναι από πότε υπάρχει αυτή. Πότε ξεκίνησαν οι διαδικασίες για αυτήν την εξέλιξη. Και γιατί έχουν ξεκινήσει αυτές οι διαδικασίες.
0: Η ερώτηση. Ναι. Εντάξει.
1: Ενώ επειδή. Ναι, μπορεί να
0: σίγουρα δεν πρέπει να είναι κάτι ξαφνικό.
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί να είναι κάτι το οποίο έγινε τώρα πριν ένα μήνα, ας πούμε.
0: Εννοείς ότι το γνώριζαν.
1: Θεωρώ ότι μια διαδικασία η οποία τρέχει εδώ και λίγο καιρό.
0: Και δεν θα πρέπει να το προλάβουν, δηλαδή. Άρα, αν το γνωρίζω, σημαίνει ότι υπάρχει ένα plan B, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει.
1: Θεωρώ ότι αύριο θα τοποθετηθεί ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ επί του θεμάτος.
0: Όχι, ένα λεπτό για να το διευκρινίσουμε και κάπως. Δεν σημαίνει ότι φεύγουν γιατί είναι απλέρωτοι ή γιατί τέλος πάντων.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι σημαντικό ότι αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
1: Το σχολείο.
0: Του σχολείου, έτσι. Ναι. Δεν είναι νέοι ιδιοκτήτες και ενδεχομένως να ξέρω εγώ έχουν διαφορετικές πολιτικές και διαφορετικές. Πώς το λέει. Διαφορετικές στρατηγικές δεν έχουν πάρει. Δεν σημαίνει ότι επειδή βγαίνουν, επειδή φεύγουν, ότι σαν και καλά δεν έχουν πληρώσει. Να είστε σωστοί.
1: Αντιθέτως, μάλιστα. Τουλάχιστον οι πληροφορίες λένε ότι έγιναν και σοβαρότατες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια στις εγκαταστάσεις εκεί.
0: Μας το λέει και ένας φίλος εδώ, ο φίλος ο 244, που λέει ότι το νέο γήπεδο έγινε με λεφτά του ΑΠΟΕΛ.
1: Οκ, δεν ήξερα αν
0: είναι. Καλά, ποιος θα δει ο φόβος επειδή επένδυσε λεφτά σε ένα project και δεν έχει εξασφαλίσει
1: τα δικαιώματα του ΑΠΟΕΛ. Ας πω, για 20 χρόνια.
0: Αν ισχύει αυτό που λέτε, είναι μεγάλο έγκλημα θα έχει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με συγχωρείς και απευθύνομαι σε αυτούς που γνωρίζω. Επένδυσε ο ΑΠΟΕΛ λεφτά σε ένα project που δεν είναι εξασφαλισμένο. Είναι ερώτημα, έτσι. Εντάξει, μάλλον θα υπάρχει και plan B, το οποίο θα αναπτύξει ο πρόεδρος στη συνέντευξη του που θα γίνει, μα και πότε θα γίνει και πότε θα δημοσιοποιηθεί.
1: Α, ανακοίνωσε σήμερα το ΑΠΟΕΛ ότι θα γίνει ένα podcast, τέλος πάντων, το οποίο... Θα είναι τα οπαδικά podcast μαζί με τον πρόεδρο του ΑΠΟΕΛ. Άρα θεωρώ ότι τουλάχιστον σε εκείνον το οποίο
0: ένας φίλος εδώ μας δίνει μια άλλη διάσταση του θέματος, αλλά επειδή δεν ξέρουμε. Α, το συμφωνεί και ο φίλος 244, ότι υπάρχει μια, είναι μια επιθετική απόφαση, συσσαγωγικά.
1: Okay.
0: Και ομολογώ ότι εντάξει, κάποια άτομα γνωρίζουν πολύ περισσότερα πράγματα από εμάς. Εντάξει, θα ήταν ένα ακόμα θέμα το οποίο καλείται να ξεπεράσει η νέα διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, ναι. Και είναι, και ξέρεις,
1: η
0: είναι
1: οποία ξέρεις που δεν
0: ανέλαβε το, γιατί έχει να κάνει με το...
1: Από τότε που ανέλαβε, όλο θέμα τα βρίσκει.
0: Όχι, συγγνώμη, πω παρετάτε με, συγγνώμη, με αφείο.
1: Όλο θέμα, έρχεται το ένα, έρχεται το δεύτερο, έρχεται το τρίτο, έρχεται...
0: Ναι, αλλά εντάξει, τώρα δεν ξέρω, με πιάσανε λίγο εξ απρόπτου. Αν είναι αυτό, είναι... Okay. Δεν ξέρω, θα ήθελα εγώ να ηγούμουν αυτή τη προσπάθεια. Δεν θα σου πω τώρα.
1: Ναι, δεν είναι δύσκολο να...
0: Πρέπει να σπάσει ένα άνθρωπο. Και χθες κιόλας σου είχα πει... σου είχα πει και είχαμε αναπτύξει... Την προηγούμενη εβδομάδα μιλάγαμε για την επένδυση, ότι ο ΑΠΟΕΛ μιλάει, ξέρω εγώ, και ότι είναι ένα καλό project, ναι, για κάποιον επενδυτή. Το αναπτύξαμε, τα είπαμε. Αλλά μήπως υπάρχει και ένα σενάριο εφιαλτικό που μπορεί να τεθεί ενώπιον η διοίκηση
1: της. Δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις, τότε προφανώς υπάρχει ράμε. Πρέπει να κάνει ό,τι το πάνε δυνατό για να μην φτάσει σε αυτό το σενάριο, ναι.
0: Γιατί λέτε βρίσκει νέα διοίκηση, αφού η ίδια, δεν είναι η ίδια διοίκηση, ρε φίλε. Όσο και να προσπαθείτε να μας πείτε ότι είναι η ίδια διοίκηση με την προηγούμενη, εγώ τουλάχιστον δεν το υιοθετώ έτσι. Η προηγούμενη διοίκηση ήταν προσωποκεντρική και είχε ως κεντρικό πυρήνα της τον Μάκη, τον Γκράντε Μάκη.
1: Να ξέρεις ότι
0: αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται εκεί, πάει και τελείωσε. Δεν με πελάνετε, α πούμε. Γιατί εγώ, ναι.

0: Επίσης, σε περίπτωση που κλείσει το option deal με το επενδυτικό fund κλπ. Εάν κλείσει.
1: Μα μοιάζει μονόδρομος αυτό.
0: Να ξέρεις ότι δεν θα είναι προσωποκεντρικό. Δηλαδή, θα είναι.
1: Σίγουρα, ρε Μαγκή.
0: Μα τέλος, ένα άλλο το πρόσωπο, το κύριο πρόσωπο μέσα στο ΑΠΟΕΛ.
1: Τι εννοείς.
0: Θα είναι οι άνθρωποι της διοίκησης αυτοί καθ' αυτοί, οι επενδυτές. Θα είναι το κεντρικό πρόσωπο.
1: Δεν το καταλαβαίνω, Μάγκη μου, ξαναπέω στο.
0: Ωραία, τόσα χρόνια το ΑΠΟΕΛ λειτουργούσε με έναν πρόσωπο κεντρικό μοντέλο.
1: Όχι, ήταν ο Γκράντε Μάγκης, το Α και το
0: Ω. Το Α και το Ω. Σε περίπτωση που αναλάβουν, θα φροντίζουν να στερεγώσει ένα γενικό διευθυντή κλπ. Ο οποίο ήταν γίνο ο υπευθυνό.
1: Μα CEO που λέμε, Μάγκη μου, το θέλει να πει, υπάρχει ένα CEO.
0: Μπορεί να είναι αθλητικό, μπορεί να είναι καθαρά για το αθλητικό, ήταν γίνο ο υπευθυνό.
1: Ισχύουν όσα είπατε για το Πασκάλ, είναι επένδυση από έστω γήπεδο πριν από 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Okay. Έχω κάνει δουλειά στο συγκεκριμένο χώρο. Ναι, αλλά ξαναλέω, αν έχει γίνει επένδυση και κατά κάποιο τρόπο δεν έχουν φροντίσει να τη δέσουν, δηλαδή να τη δεσμεύσουν εναντί του ΑΠΟΕΛ, τότε μιλάμε για μεγάλη. Δεν ξέρω πώς να το πω, ας πούμε. Δεν... Έχει τύχει όλοι μας να κάνουμε έτσι
2: μπελάρα.
1: Αλλά άλλο να αφορά το πρόσωπό μας και άλλο να μιλάμε για μια ομάδα όπως είναι ο ΑΠΟΕΛ. Δεν υπήρχε πλάν B, όμως έκλεισαν σε δύο και μιλούν και με τρίτη επιλογή. Ο 650. Εντάξει τώρα, ρε φίλε, άμα δεν από έλθει.
0: Εντάξει, θα βρει προφανώς.
1: Προφανώς και θα βρει με στη Λευκοσία, α πούμε, και σε διάφορα γήπεδα και εγκαταστάσεις. Αυτό που.
0: Ναι.
1: Με την ίδια λογική πρέπει να διώξουν και τους σας. Μα κύριε 248, τώρα να εμβαθύνουμε περαιτέρω στο πώς θα διαχειριστεί το σχολείο, τα πράγματα. Αφού είναι επιχείρηση δική τους, ρε. Μα τι προσωπικό κεντρικό και ναι, ρε κοπέγια. Δεν ξέρε. Δεν ήξερε ο Φωτίο ότι ήταν απειρωτή μέχρι και. Το ξέρε. Κύριε 369, το ξέρε, ναι. Αν έχει ευθύνη, έχει. Ναι. Την ανέλαβε κιόλας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εξέφρασε και τη μεταμέλειά του για όλο αυτό. Αλλά δεν είναι ο κύριος υπεύθυνος για την κατάσταση του ΑΠΟΕΛ. Έτσι. Δεν ξέρω πώς την βλέπετε μερικοί και σώνει και καλά. Πρέπει τις αμαρτίες άλλων να τις επομιστούν ή κάποιοι άλλοι. Καλά, ο Φωτίο δεν ήταν στο συμβούλιο. Αγία μου, ρε, μάνα, πάμε.
0: Ο πραστής της ανόρθωσης δημιουργεί πράγματα και θαύματα. Αν πήγαινε κάθε μέρα προέκυπτε και κάτι νέο.
1: Θα το συζητήσουμε για την ανόρθωση μια άλλη φορά, γιατί υπάρχει μια μακροσκελή ανακοίνωση του Προέδρου της Ανόρθωσης που μας είπε ότι καταστράφηκε. Είναι καταστραμμένος.
0: Το τι μπορεί το όνομα του να.
1: Τι να. Όχι, έτσι παραδέχεται ότι είναι καταστραμμένος, έτσι κατάλαβα εγώ.
0: Ρε παιδί μου, ότι έφαγε. Άκουσε πολλά, ρε παιδί μου.
1: Ας το έφαγε πολλά. Βάλτε την ανακοίνωση και παίρνουν την τελευταία. Βάλτε την ανακοίνωση.
0: Εντάξει, ότι καταστρέφηκε ο ίδιος.
1: Βάλτε την τελευταία ανακοίνωση. Την τελευταία παράγραφο.
0: Τι ανάρτηση του, ρε.
1: Ναι, την τελευταία παράγραφο. Θέλω να την εμπεδώσω να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται.
0: Λέει, ίσως να καταστραφήκαμε εμείς, αλλά μαζί με εσάς κρατήσαμε την ανόρθωση ζωντανή.
1: Ίσως να καταστραφήκαμε. Εμείς,
0: χρονά από την οικογένεια, προσωπική ηρεμία, γαλήνη. Καλή. Okay. Τούτα όλα πήγαν.
1: Για τους Βραζιλιάνους δεν πιστεύατε ότι τα ψέμαν. Τώρα λέτε είναι καινούργια διοίκηση. Σαν να μου είσαστε πολλά ευκολόπιστη, λέει ο φίλος 613, αλλά μας αδικείς. Κύριε 613. Αν υπάρχει ένα γραπτό κείμενο που αφορά την τηλενουβέλα που παρακολουθούσαμε με τους Βραζιλιάνους, είναι από εμάς, κύριε 613, μας πελάνει.
0: Αλλά επίσης εκείνη η τηλενουβέλα. Επίσης να σου πω ότι το χαρτί, το προσχέδιο ή οτιδήποτε βγήκε από εδώ.
1: Δηλαδή μην μας χρεώνετε κιόλας. Προσπαθούμε κατά κάποιο τρόπο να σεβόμαστε τους θεσμούς.
0: Και επίσης το άνοιξαμε φουλ εννοώ.
1: Ακριβώς, δεν μας περνάει.
0: Μάσε την ημέρα μου φκήκε, θα με είμαστε.
1: Καλά ρε ο Φωτίου, δεν είδαμε στο συμβόλαιο στη μάχη, πλάκα το στέλνει, ας τι εύκολο λέει, να κατηγορήσουμε για αυτούς φωνάζουν στα ραδιόφωνα, εννοείται. Κύριε 340, ακούγονται πολλά σε σχέση με αυτή την απόφαση, σε σχέση με αυτή τη διακοπή συνεργασίας του ΑΠΟΕΛ με τον Πασκάλ. Αυτό, ας μείνουμε μέχρι εδώ. Νομίζω ότι ο πρόεδρος της εταιρείας θα τα εξηγήσει. Γιατί επέλεξε τα οπαδικά podcast του ΑΠΟΕΛ? Παρεπτόντως, εμείς δεν έχουμε κανένα κόμπλεξ. Ποια είναι τα οπαδικά podcast του ΑΠΟΕΛ και πόσα είναι?
0: Νομίζω
1: υπήρχε ένα που ήταν
0: τρία.
1: Πολύ οπαδικό, ήταν έτσι αρκετά.
0: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι τρίαδα.
1: Το ένα είναι του Γιώργου του Πατήχη.
0: Ναι, okay. Ναι, αυτό το ξέρω.
1: Και είναι τη ιστοσελίδα μόνο από ΑΠΟΕΛ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Άλλο.
0: Τα άλλα δεν.
1: Τι θα παρτίζουν το πάνελ, ας πούμε.
0: Δεν έχω.
1: Δεν ξέρουμε. Καλά, ρε Μαγένη, ξέρεις τα podcast που έχουν πάρει. Πόσα είναι, χιλιάδες, ας πούμε, και τρία, πόσα είναι, τέσσερα, πέντε.
0: Έχουν πάρει κάποια podcast, είναι τρία νομίζω τα οπαδικά podcast που έχουν.
1: Θες να το πούμε, να τα πούμε, δεν έχουμε θέμα.
0: Μα δεν τα ξέρω, ρε Χριστό, για να σου τα πω, δεν έχω κανένα θέμα να τα πω.
1: Α, δεν τα ξέρουμε, εντάξει. Ξέρουμε μόνο του Πατήχη.
0: Ναι.
1: Και θα είναι όλοι μαζί, και θα είναι όλοι μαζί, και θα τεθούν ενώπιον του Προέδρου.
0: Ακριβώς.
1: Και θα του θέσουν ερωτήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Okay. Και αυτό θα δημοσιοποιηθεί μάλλον σε 2-3 μέρες.
0: Ναι.
1: Okay. Δεν το ξέρουμε, κύριε Ξαούσα 13, αυτό που λες. Θα βάλουν σαν ορθωσιάτες να κάνουν εισφορέ. Δεν είναι ξένα αστείο κιόλα. Του τον που λέει ο φίλο ο 759. Αλλά εντάξει, αν όρθωσε εισφορά δεν πάει άλλο. Το ξεγοκαλίζαμε το θέμα. Το μαζέσπασε. Κάνει. Άρα
0: επιστρέφω. Δεν το μεταξύ κανεί, αλλά πραγματικά τούτο είναι το.
1: Περίμενε, θέλω να επιστρέψουμε.
0: Ναι.
1: Εγώ σου έθεσα χτες, σου λέω ένα εφιαλτικό σενάριο. Έτσι. Και μου είπε ότι είναι από μακρό.
0: Ναι.
1: Και σου... Είναι από μακρό. Έξυπνο. Σήμερα λέω μα κλείσαμε να φύγουμε που το γήπεδο μέσα Ακαδημίας.
0: Τότε θα.
1: Ούτε και αυτό ήταν κάπως εξάπροπτου για όλους τους υπόλοιπους.
0: Εντάξει. Το σενάριο αυτό που λες, ρε Χρήστο, για να μπορέσει να συμβεί, θα πρέπει για παράδειγμα ο Λαραμπή, με τον οποίο δεν τα βρίσκουν αυτή τη στιγμή, να μην καταφέρουν να τα βρουν μαζί του. Εντάξει, λόγω να πούμε του Λαραμπή που έχει φτάσει μέχρι ράμε, να επιβληθεί η μεγάλη ποινή όπως επιβλήθηκε στην ανόρθωση.
1: Η μεγάλη ποινή που ήταν απαγόρευση μεταγραφών.
0: Για ένα χρόνο. Για δύο μεταγραφικές περιόδους.
1: Για δύο μεταγραφικές περιόδους. Ναι, αλλά ξαναλέω ότι στην ανόρθωση με ρίμνησαν, φρόντισαν και με τη βοήθεια του Γεώργιου Κούμα, του Μεγαλοπρεπή, να πάνε στο ΚΑΣ και να ανοίξουν το παράθυρο να τους επιτραπεί, να τους επιτραπούν οι μεταγραφές.
0: Πέρσι.
1: Ναι, και έσπευσαν να χτίσουν ένα ρόστερ δύο χρόνων.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει αυτή η παράμετρος που λέει ότι.
0: Με αυτή τη στιγμή, όπως
1: έχω πει... που λέει ότι η ΚΟΠ έχει ήδη ενημερωθεί ότι δεν πρόκειται να επαναλάβουν τέτοιου είδους αποφάσεις.
0: Okay. Και σου έχω ήδη πει ότι το 80% περίπου του ρόστερ του ΑΠΟΕΛ θα είναι και του χρόνου. Άρα
1: νομίζω ότι είναι καβαντζωμένοι.
0: Ακόμα και αν γίνει κάτι τέτοιο, καβαντζωμένοι είναι. Εκτός τούτου, αν έρθει να επιβάλλει την ποινή η FIFA, θα πρέπει να πάει στο ΚΑΣ, προφανώς. Μέχρι να βγει η απόφαση του ΚΑΣ, εντάμε θα υπάρχει το χρονικό περιθώριο. Γιατί έτσι, κάπως έτσι έγινε πέρσι στην ανόρθωση. Να μέχρι να βγει η απόφαση από το ΚΑΣ.
1: Ναι,
0: πήρε
1: σωστά.
0: Μια παράταση.
1: Ναι. Κάποιος που έχει σώα στα φρένα δεν αναλαμβάνει 40 εκατομμύρια εκτός και αν έχει λεφτά να πετάξει. Δυστυχώς, μόνο αν κάνουν προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια για 5 χρόνια τουλάχιστον διαφωνώ πλήρως.
0: Και δεν ισχύει αυτό.
1: Δηλαδή, μιλά υπερβολικά στην ανακοίνωσή του ο Πραστίτης. Αντιλαμβάνεστε τι έχει περάσει αυτό το διοικητικό συμβούλιο για να επιβιώσει η ανόρθωση. Σήμερα που μιλούμε, μπείτε στη θέση του πάντα φυσικά με τη βοήθεια του κόσμου. Κύριε 748, δεν αμφισβητεί κανείς τι μπορεί να έχει περάσει. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει κανέναν να αφορά τα προσωπικά ζητήματα του άλλου. Τι εννοώ. Από τη στιγμή που αναλαμβάνεις πρόεδρος μιας ομάδας, η κριτική που σου ασκείται και οι προσδοκίες που έχουν εναντί σου είναι γιατί είσαι πρόεδρος. Δεν με ενδιαφέρει τι περνάς προσωπικά και ποιο είναι το κόστος. Στο κάτω-κάτω είναι απόφαση δική σου. Δεν το κάτσαμε στο πιστόλι, πας στο τσάρουκα, και είπαμε σου ανέλαβε την ανόρθωση, ανέλαβε την ΑΕΛ, ανέλαβε τον ΑΠΟΕΛ. Καταλάβατε, κύριε 748. Γι' αυτό έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να προτάσουμε. Να προτάσουν αυτοί οι άνθρωποι το προσωπικό τους κόστος. Καταλάβατε, κύριε 748. Αυτό αφορά τον ίδιο, τα αγαπημένα του πρόσωπα και την οικογένεια. Τέλος. Στο κάτω-κάτω δεν κρίνεται ως άτομο. Κρίνεται ως πρόεδρος.
0: Όχι, δεν μπορεί να
1: καταλάβατε.
0: Πάει σε προσωπικού.
1: Καταλάβατε, κύριε 748, ποια είναι η διαφορά. Δηλαδή είναι σαν να έρθει ένας βουλευτής και μας ζήσει γεριάγια γιατί προσπαθεί να σώσει τον τόπο. Μα ξέρεις, ρε Καρακιώση, να μας πείτε να μου τράβεις εγώ για εσάς, σαν βουλευτής, ή υπουργός, ή πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, ή πρόεδρος της Ομόνοιας.
0: Α, εσύ συμφωνεί μαζί σου ακριβώς σε όσα λες.
1: Ποιος. Εντάξει, οκ, δηλαδή δεν μας πελάνω.
0: Ναι.

0: είμαστε αυτεμενοί.
1: Distressed asset, να μου πει.
0: Ποιο?
1: Distressed asset.
0: Α, σε ένα ρε μάγει τώρα με να τη στριτάσει τώρα.
1: Εντάξει, τι.
0: Είναι μου, δεν ξέρω εγώ να μου
1: νομίζω. Ενώ υπάρχει πλέον στο ρεπορτάζ του Αποέλ.
0: Μα σοβαρευτείτε λίγο, ρε κουμπάρι.
1: Τι θέλει, αφού υπάρχει αυτό.
0: Ποιο
1: δεν έχει έτσι
0: πράγματα, ρε φίλε, του κόσμου. Είναι στριτάσει, ρε φίλε, τώρα μισό ώρα μιλούμε, ρε φίλε.
1: Έτσι μακριά από τζιόμπο έγραψε εσύ παρεμπιπτόντω.
0: Ποιο, να μου έρθει.
1: Είναι μια.
0: Ότι είναι δελεαστική.
1: Ένα ισχυρό μπραντ. Που είναι δελεαστικό για πολλούς λόγους, το οποίο όμως είναι σε πολύ πολύ πολύ κακή οικονομική κατάσταση.
0: Okay, να, πρέπει να βάλω το Σέξπιρ για το εξηγήσουμε πράγμα, έχουμε γλώσσα μες στον τόπο δηλαδή. Να πάω να γράψω εγώ το κομμάτι, τις τρετάσαι.
1: Μα αφού είναι ο όρος που χρησιμοποιεί. Όπως το NDA.
0: Να μας κάνετε με το MDA πιο, με το MDMA στο τέλος.
1: NDA.
0: Μακριά κιόλας από αυτά τα πράγματα. Είναι παίκτες επίπεδο αυτοί που γράφονται για την ΑΕΛ. Δυστυχώς δεν τον πιστεύω. Αν και είναι γρήγορα, ελπίζω να μην πάει καμιά ακόμη χρονιά με μέτριους παίκτες. Πιστεύω ότι θα το συζητήσω. Για την ΑΕΛ θα συζητήσω πάρα πολύ.
1: Αν έρθει ο κύριος πίσω τώρα, να σκεφτούμε. Είναι ένα center back θέλεις.
0: Ένα ακόμη center
1: back. Ναι, δηλαδή τον ένα από τους δύο.
0: Σωστό. Σέρι Μπούγκαν, αυτό το είπαμε. Κάτσε είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Η αλήθεια, οι βουλευτές πιάνουν τα χωρίς να μας ρωτήσουν. Λέγε να σου. Τι σημαίνει ακούστηκε, θα παίζουν και χωρά στα. Α, τι σημαίνει ευθύνη και πώς αναλαμβάνεται, κάπως έτσι το λέει ένας εδώ. Ο Μαντσίνη, ο Τωμάσιο, ο Ρόζα θα είναι σε αυτούς που θα μείνουν. Είναι όχι. Ο Ρόζα έχουν συμβόλαιο.
1: Ο Μαντσίνη έχει, ο Ρόζα έχει, ο Τωμάς είναι δανεικός. Και θα γίνει η προσπάθεια για να μείνει.
0: Μόνο από ελ, δοκάρι μέσα, κουβέντα να γίνεται, είναι τα podcast.
1: Οκ, okay, είναι τα τρία podcast.
0: Και τα, και του, τα άτομα τα που θα στελεχώσουν.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Έγραψα εγώ τι είναι το distressed asset.
1: Το άρθρο σου περιγράφει ακριβώς τι είναι το distressed asset. Και εξήγησες το, απλώς δεν ξέρεις.
0: Μα να μου το χρειώσω το ζετό, σε παράδειγμα.
1: Δεν ξέρεις να βάλεις ότι είναι τούτο.
0: Καλά, γιατί με ξεδιμάζω, ξέρεις. Παίρνω πίσω το οτιδήποτε είναι distressed asset, έτσι. Δεν εννοούσα ότι ήθελα να γράψω αυτό. Αφού κάτσε, δεν είναι πολλά τα μηνύματα, ρε, εσύ. Οι ακαδημίες να προπονούνται. Έλα, ξυμνάδες. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, να μην κάνουν και ξυμνάδες πάνω στις ακαδημίες της οποιασδήποτε ομάδας. Γιατί μιλάμε για το, για το πρωτογενές υλικό μιας πόλης, μιας κοινωνίας. Τώρα να κάνω πλάκα γιατί οι ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ, ξέρω εγώ, θα φύγουν από εκεί και μακάρι να βρεθούν. Δεν το βρίσκω και πολύ αστείο. Μπορεί να είναι αϊψούι μου, μπορεί να είναι αϊψούι του Μάγκη, μπορεί. Είναι μικρά παιδιά που αγωνίζονται, έχουν όνειρα. Άστε τις ακαδημίες μακριά από την τοξικότητα των ομάδων σας. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Καταλάβατε τι μακριά μου. Δεν τσιμπά κάτι όντι στρες τώρα, ναι.
1: Όχι.
0: Όμως αν δεν μας στρες όμως, ούλοι, ας πούμε. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Συγκρατημένη ικανοποίηση αλλά και προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις του Συνδέσμου Φωνή των Κτηνοτρόφων από τα αποτελέσματα της σύσκεψης στο Υπουργείο Γεωργίας. Εάν προχωρήσει η Τουρκία σε οποιασδήποτε παράνομες ενέργειες, η αντίδραση θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση κατά της Τεχεράνης κατόπιν επικοινωνίας με ηγέτες του κόλπου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό πυροβολισμών στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Διέγκο. Μεταξύ των θυμάτων είναι και οι δύο δράστες ηλικίες 17 και 19 ετών. Εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε όχημα σε κοντινή απόσταση από το σημείο επίθεσης.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος έως συννεφιασμένος από μέσες και υψηλές νεφώσεις. Στην ατμόσφαιρα θεωρείται αραιή σκόνη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα πέσει στους 16 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Επενδυτικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Έμφαση στη χρηστή διοίκηση. Προσανατολισμός στις επενδύσεις εκτός Κύπρου. Οι βέλτιστες πρακτικές και οι σύμβουλοι του ILO. Eurobank. Στην τελική ευθεία για την Ινδία. Δύο μικρές τράπεζες.

0: αναμένουν αλλαγή χεριών. Υποεκόλαψη κανάλι Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας για το Ουκρανικό. Η Κομισιόν ετοιμάζει απεσταλμένο για το Κυπριακό. Ιερά Σύνοδος. Οι σαρωτικές αλλαγές στο καταστατικό της Εκκλησίας και στο βάθος η Μητρόπολη Πάφου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
1: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
2: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν μπήκε ακόμα.
1: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
2: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL, Vox-in και Save-in από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
1: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
2: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
1: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
2: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
1: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
3: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
4: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανουλή? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
5: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
6: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
7: Το debate των πολιτικών αρχηγών των μεγάλων κομμάτων στην εκπομπή «Αντίστροφη μέτρηση βουλευτικές εκλογές 2026» με την Εμιλία Κενεβέσου. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10:20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
8: Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σέντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς

0: αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο. Green Agenda Cyprus Summit.
1: Transition as a responsibility, not a trend.
0: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone,
4: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
6: Μπήκαμε ήπια με το τελευταίο καρτοδούς εδώ της εκπομπής. Ακούτε Sport FM 95, είμαστε Mappe Show. Στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Στο 2950 κιόλας διεκδικείτε ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Jack and Jones.
7: Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούρια συσκευής με δόσεις. Και όλα αυτά με μόνο 39,99 ευρώ το μήνα με το Epic One.
6: Άρα, Μακή, σε σχέση με αυτό που μου έλεγες νωρίτερα ότι έχουμε εξηγήσει και έχουμε αναλύσει ότι είναι distressed asset, άρα το κείμενο έχει κάποια πέραση, μάλλον, έτσι.
7: Διαβάζοντας το κείμενο σου, εγώ καταλήγω ότι σήμερα που έψαχνα, κοίτα, επειδή έχουν μπει πολλές καινούργιες λέξεις ακριβώς, έψαχνα να βρω κάποια, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα περαιτέρω. Εντάξει, να βγει σύντομα ένα κείμενο με διάφορους όρους, οι οποίοι γράφονται πλέον στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ, για να τους εξηγήσουμε.
6: Ναι, αλλά παρά να διαβάζουμε όρους για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ, επειδή περάσαμε μια δοκιμασία σχεδόν ενός χρόνου με το ελβετικό δίκαιο.
7: Παρά να κάτσω όμως να γράψω πράγματα που δεν ισχύουν αυτή τη στιγμή, ή να βγω να πω πράγματα που μπορεί να γίνουν ή όχι, προτιμώ να το έχουμε στη σωστή βάση στο ρεπορτάζ, που είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν επαφές των δύο πλευρών. Είναι νωρίς ακόμα. Ναι, θετικό είναι το ότι υπογράψαν το Non-Disclosure Agreement, το NDA, αλλά δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία, παρά να σου γράψω τώρα, ξέρω εγώ, 20 εκατομμύρια. Καταλάβες.
6: 20 εκατομμύρια τι.
7: Ότι είναι να βάλει 20 εκατομμύρια.
6: Να ξέρετε και πραγματικά σας το λέω, και το λέω με κάθε σεβασμό και εντυμότητα αν θέλετε, όποιος θέλει το πιστεύει, αλλά γίνονται ειδικά στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Όσες φορές τρέψω την προσοχή μου για να μην διασκευάσω κανένα ρεπορτάζ από ΑΠΟΕΛ, δεν λέω σε όλους, προς Θεού έτσι, πάντοτε υπάρχουν και εξαιρέσεις, γράφονται τέρατα, σημεία και τέρατα, ας πούμε. Σε σημείο που αν ήμουν οπαδός και παρακολουθούσα, ας πούμε, όπως κάθε οπαδός παρακολουθεί καθημερινό σχεδόν τα ρεπορτάζ, θα είχα φρίξει. Φρίξει πραγματικά. Δηλαδή, λέμε, ας πούμε, όποτε υπάρχει καμιά σημαντική εξέλιξη, να γυρίσουμε την προσοχή μας, να δούμε τι στο καλό συμβαίνει. Μπάθει και βάζεις. Δηλαδή, τεραστίο διαστάσιο λαφαζάνιες. Ή τεραστίο διαστάσιο. Υπάρχει μια τεραστίο διαστάσιο παραπληροφόρηση. Γράφει ο καθένας ό,τι του κατέβει στο νου.
7: Ναι.
6: Πάντοτε αυτός συνέβαινε, ή τώρα τελευταία που. Και μικράντε μάκι. Ήταν λίγο πιο σουλουπόμενα τα πράγματα.
7: Λίγο πιο. Αλλά όχι, γιατί ήταν το τελευταίο.
6: Τι να ρωτήσω, ότι φταίμε εμείς.
7: Τον τελευταίο μισή χρόνο, συγγνώμη, αλλά ήταν λίγο γκράντε μάκι.
6: Ναι, τελευταίο κάποια πράγματα. Νομίζω ότι.
7: Εντάξει, το γι' αυτό, επειδή okay, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ανάγκη να γράψεις, να προσπαθείς να ενημερώσεις κλπ. Αλλά δεν θα μπω σε μια διαδικασία να γράψω κάτι που μπορεί. Δεν μπορεί, όχι.
6: Κύριε 718, αν είσαι ο φίλος μας ο Κότσος, μας θυμάται το πράγμα. Γράφεις, αλλά εντάξει, θα θυκιάσουμε το συγκεκριμένο μήνυμα. Σε ευχαριστούμε όμως.
7: Νομίζω είναι ο άλλος.
6: Ναι, είναι ο φίλος μας ο Κότσος. Ακόμη περισσότερο καλό.

0: Εγώ δίκαιο, Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας, παίκτη παγκόσμια κλάση, υποψήφιοι διευθυντές και πολλά άλλα, λέει ο 613, και έχει δίκαιο επί τούτου, γιατί και τι δεν έχουν, και τι δεν έχουμε διαβάσει και τι δεν έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό. Για τον ΑΠΟΕΛ, όπως και παλαιότερα για την Ανόρθωση, και αμέσως αν έχει γίνει, αν έγιναν πράγματα και θάματα όσον αφορά.
1: Κι αν πες ένα δύο. Και εκεί αν έχουν γίνει πράγματα και θάματα όσον αφορά, ας πούμε, το ρεπορτάζ και τι κλήθηκε ο κόσμο να μάθει και χίλιο δυο ειδών, ας πούμε, επιχειρηματικούς όρους, νομικούς όρους. Και από ό,τι κατάλαβα ότι πλέον η δυσκολία μεταφέρεται στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Άμα μου είδες πριν για τη stress tazet, εμείς έμειναμε σεκι. Σεκι έμειναμε. Σκέφτομαι ένας απλός ο βαός του ΑΠΟΕΛ να μου τραβά.
2: Ναι, ναι.
1: Σωστά.
2: Ναι.
1: Το άμεση ρευστότητα είναι μια επιτακτική ανάγκη και για τον ΑΠΟΕΛ αλλά και για πολλές άλλες ομάδες, η αλήθεια λέγεται έτσι.
2: Distressed asset, NDA, κούρεμα χρεών.
1: Εντάξει, το κούρεμα χρέους νομίζω ότι είναι εύκολο, είναι εύκολο νόητο. Νομίζω ότι είναι εύκολο να το καταλάβουμε όλοι, ας πούμε. Παρεπιπτόντως, εν και στη γλώσσα μας. Εν το κούρεμα του χρέους να μην καταλάβει κάποιος.
2: Είτε μου θέλει να γράψω haircut.
1: Υπάρχει έτσι η όρος στα αγγλικά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, ναι. Okay. Δηλαδή, αν αγοράσει το ΑΠΟΕΛ, το investment fund του χρόνου στον αγώνα Σαλαμίνας ΑΠΟΕΛ, θα πεταχτεί ο γνωστός παδός και θα φωνάζει έπιασα στο φάντρε. Μπορεί, ναι. Τι ω που φωνάζει πάντα που φωνάζει η κάμερα, ναι. Μάλλον μπορεί, θα το πει Τζίνο, ναι.
2: Μα συνήθως είναι απλώς έπιασα στο τάδε ή ο τάδε που φωνάζει τους που επάνω στο μικρόφωνο και στην κάμερα.
1: Ναι, είναι ο 12ος παίκτης εκείνος που επάνω από η κάμερα και φωνάζει. Πολλούν περιουσιακά στοιχεία για να δίνουν το return investment. Ναι. Ναι. Εκτός στην ΑΕΛ δεν χρειαζόμαστε άμεση ρευστότητα αφού τα οικονομιμάζει. Αύριο θα μιλήσουμε για ΑΕΛ, τέλος. Γιατί νομίζω ότι στην ΑΕΛ υπολείπονται ρεαλισμού, ρε φίλε. Πραγματικά το πιστεύω, ας πούμε, το πράγμα.
2: Γιατί.
1: Έχει εικόνα που πιστεύει ότι όντως υπάρχουν μια σειρά από επενδυτές και περιμένει να βάλει αεράκια μες στην ΑΕΛ. Έχει έτσι κόσμο.
2: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά η πραγματικότητα, έχω την εντύπωση, είναι πολύ πιο σκληρή. Δεν είναι. Δηλαδή, έχει αλέστα που σου λέει μεγάλα για να πάρει και στο Μάρκες που να φύγουμε από όλα.
2: Γαλά ρε μεγάλη, έχει... θες να χαρίξεις στη θεωρία του Σερι Μπούγκα, δεν υπάρχει.
1: Αδυνατή η διοίκηση, έχω την εντύπωση, να βάλει τα πράγματα στη σωστή διάσταση. Και αδυνατή γιατί έχω την... νομίζω βρίσκεται σε μια μειονεκτική θέση. Επειδή ακριβώς για δύο χρόνια δεν κατάφερε να κάνει ανταγωνιστική ομάδα, ακριβώς αυτή της η αδυναμία λειτουργεί σαν ο στρωτήρας πάνω της. Και πετάσσεται το καθένα και λέει φύγετε ή φέρτε ως επενδυτές ή πιάσ' το Μάρκες ή γιατί πιάνε τρέχει μόνο καραβίδα ή μα να μου κάνει τον ταμάχου μα τι... Καταλάβατε, έχει δημιουργηθεί μια τοξικότητα την οποία η διοίκηση καλείται να αντικρούσει, τέλος. Τέλος ρε φίλε.
2: Πώς την αντικρούεις?
1: Λέγοντας αλήθειες. Δεν μου θέλω να γράψω. Ποιος είσαι εσύ να μου πεις να φύγω, ας πούμε, που η διοίκηση της αλήθειας. Να φύγω. Καταρχήν, δεν νοείται. Καταλαβαίνω να ασκείται κριτική και είναι η δουλειά μας και εμάς να τους ασκούμε την κριτική. Αλλά άλλο πράγμα είναι η κριτική και άλλο είναι η τοξικότητα. Δηλαδή πριν 2 χρόνια αποθεώνατε τους γιατί είναι αελίστες και μέσα στα 2 χρόνια τούτοι αλλοιωθήκαν και είναι αελίστες. Και πρέπει να φύγουν. Και να φύγουν. Και ποιος είναι να έρθει. Αυτή τη στιγμή.
2: Δήλωσε κάποιος ενδιαφέρον. Όχι.
1: Δεν υπάρχει κάτι.
2: Αυτό λέω,
1: αν υπάρχει δεν... κάτι, ας βγει στο προσκήνιο στο κάτω.
2: Αυτό λέω ότι δεν έχει κάτι προς τα έξω. Ούτε έχω ακούσει.
1: Ρε φίλε, δεν ξέρουμε σαν τόπος να. Ούτε... Δεν ξέρουμε πια να. Δεν περιοριζόμαστε. Δεν συγκρατούμε εκείνα που θέλουμε να πούμε.
2: Επίσης, δεν έχω ακούσει κανένα ότι γίνονται διεργασίες στο παρασκήνιο ή οτιδήποτε για να δημιουργηθεί αυτό το... η ομάδα που θα πάει να.
1: Δεν ξέρω εγώ αν υπάρχει αντιπολιτευτικό πόλο και υποθάρτη κάπου, ας πούμε. Εντός... Αυτό είναι καλό κατά την άποψή μου παρεπτόντος.
2: Το αν υπάρχει.
1: Ναι, είναι καλό να υπάρχουν δύο πόλεις για να μην είναι ένα σε ένα μονοπόλι.
2: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά να είμαστε λίγο ρεαλιστές, ρε κουμπάρε, ξέρω εγώ. Δεν μπορείς να κάνεις ένα συμβόλαιο, ξέρω εγώ, 400.000 επιθετικού. Δεν μπορείς. Ή ξέρω εγώ, αν ήμουν διοίκηση της ΑΕΛΗΣ, είναι αδειό σημασία του κάθε ενός να μου πει εμένα γιατί. Γιατί πιάνω τον έναν παιχτή, γιατί πιάνω τον άλλον, ή ποιο είναι ο άτσο, ποιο είναι ο άλλο, ρε φίλε. Αν το δεχόμαστε.
2: Ο 06 όμως σου λέει είναι 5 χρόνια που έρχονται στην τραγουδαϊκή θέση. Δηλαδή δεν ξαναγίνε αυτό. Αν δεν αντέχουν κριτική.
1: Μα αυτό λέμε ρε 060. Σε παρακαλώ, ρε αγάπη μου. Άλλο πράγμα είναι η κριτική. Και άλλο ξέρω εγώ να γίνεται αυτό ο αναθεματισμό. Και του η τοξικότητα όλη. Και δεν βοηθάει σε τίποτε παρεπτόντω. Η κριτική βοηθά, ναι, να του ασκήσει πίεση. Να αναλάβουν τι ευθύνε του. Ήδη φαίνεται ότι ξέρεις, αυτή η κριτική άρχισε να βαρά πάνω του. Δεν λέμε μεγάλα λόγια.
2: Και έχουμε πει ότι αλλιώς κρίνεσαι στον πρώτο, στον δεύτερο και αλλιώς στον τρίτο.
1: Ακριβώς, ναι, σωστά.
2: Χρόνο.
1: Αλλά είμαστε και λίγο ρεαλιστές, ας πούμε, ρε παιδί. Ποιος να ανακοινώσει τον Αστραλό. Μα ρε φίλε, ο Αστραλός είναι ξύλινο μόντο, είναι ένα άγαλμα ξύλινο για να τον ανακοινώσω στην γενική. Ένας άνθρωπος που λένε ότι έχει δισεκατομμύρια και δεν τον ενδιαφέρει να αναμειχθεί, ξέρω εγώ.
2: Ποιος πρέπει ο στόχος της άλλης του χρόνου?
1: Να κάνει μια αξιοπρεπή ομάδα. Εσύ που πέσεις σε πολύ εγώ εννοείς σε θέμα ποδοσφαιρικό.
2: Ναι.
1: Να παλέψεις για την εξάδα.
2: Πεντάδο.
1: Γιατί?
2: Γιατί ακόμα το πέμπτος μπορεί να πιάσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Γι' αυτό σου λέω πεντάδο.
1: Εντάξει, εγώ λέω με βάση την διεξαγωγή του πραγματικά με τα δάρε μαγεί. Μα ξέρει
2: κάτι. Θέλω να τερματίσω στι πρώτε πέντε θέσει. Στο στην πέμπτη θέση, αυτό σου λέω. Ότι πρέπει να θέσω στόχο την πέμπτη.
1: Μα η πέμπτη θέση μπορεί να έχει και 10 εκατομμύρια μπάτζετ. Δεν έχω να πάω, α πούμε.
2: Ξέρω. Ξέρω.
1: Ο στόχο τη ΑΕΛ είναι να παραμείνει οικονομικά ασφαλή, να φτιάξει μια αξιοπρεπή ομάδα και να εξευρεθεί εκείνο ο επενδυτή ή εκείνο ο σύμμαχο που να βοηθήσει την ομάδα. Στη ρευστότητα τη Ετούδα. Τούτη πράγματι στόχη. Τέλος. Τους βγαίνει και μπούμεραγκ αυτούς. Γιατί δεν καταφέρουν να κάνουν και μια ομάδα του Χαϊκού, ας πούμε. Κάμε ρε μια ομάδα του Χαϊκού που αλλάζουν τρεις πάσεις, ας πούμε. Καταλάβεις.
2: Ναι. Ναι, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Ποιο δύο, έχει πέντε χρόνια, έχει που το 21.
2: Μα έχει τα χρέος μη ζυγίσει τώρα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι
2: το 21.
1: Ότι. Ναι, έτσι πια τη Βραζιλία του 70. Και κάμαν τη Μάρτα. Ναι, η αλήθεια είναι τούτη. Αλλά και απ' την άλλη δεν έχουν κάνει και τίποτα ποδοσφαιρικά που να πεις wow.
2: Ναι. Σαββό πάει Αζερπαϊτζάν,
1: να πάει Αζερπαϊτζάν, ρε, μα και πού να πάει, ας πούμε. Ψηλό συμβόλαιο, γαλάρια για να μείνει στην ΑΕΛ.
2: Από τη στιγμή που υπάρχει η επιλογή να με, νο. Γιατί όχι.
1: Για έκλεισε, τον ίδιο. Υπόγραψε δηλαδή.
2: Φαίνεται ότι ήταν επιέντη. Εκεί πηγαίνει.
1: Κρίμα, γιατί εντάξει, ήταν καλά να ήταν αφόρ, ας πούμε, να ήταν από τα φόρ της ΑΕΛ. Αλλά ξαναλέμε, το συμβόλαιο του ήταν πάρα πολύ ψηλό.
2: Και το οποίο φαντάζομαι ότι δεν το πλήρωνε η ΑΕΛ.
1: Όχι, το πλήρωνα μαζί με τους Σουηδούς.
2: Μαζί, ναι. Στην Καραμπάχ πάει.
1: Μα η Καραμπάχ ρε φίλε, έχει μπουγάδα, άμα είναι σκάψεις, έχει ασωρό λάδι. Όχι λάδι, μόνο.
2: Η Καραμπάχ είχαμε επί τρία τις απολαύες, επί τέσσερα τις απολαύες του Μουαντίπ. Την Αραδίπ. Επίσης.
1: Δεν υπάρχει, λέει, δημοσιογράφος να σκύπω κριτική πλέον σε κυπριακή ομάδα. Κάντε μια βόλτα στα social να δείτε το σουμάλισμα, λέει. Γι' αυτό και η αθλητική δημοσιογραφία στην Κύπρο έχει μείνει στάσιμη, ποτέ δεν εξελιχθεί. Κύριε 641. Εξαιρουμένου κάποιον, λέει ο 641. Και ο καθένας. Ας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Ευχαριστούμε όπως και να έχει. Πάμε να φύγουμε. Να είστε καλά, αγάπη, να έχουμε και υγεία.
2: Ακολουθεί ο πανίκος.
1: Γιατί γελάτε.
2: Γιατί σκεφτούμε να μας βγει από Μπέλετς. Επειδή έρχεται πάντα ο μήνυμα.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Σπορ FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. 27 ποδοσφαιριστές βρίσκονται στην κλήση του Αποστολού Μάντζιου για τα φιλικά με Σλοβενία και Λίχτενστάιν για πρώτη φορά στην εθνική Ανδρώνα και με δημοσίευμα της Bild. Οι επόμενες μέρες στην Ομόνια θα φέρουν εξελίξεις με περαιτέρω αποχωρήσεις αλλά και ανανεώσεις συμβολέων. Ξεπέρασε τις 4.000 η προπόληση των εισιτηρίων στην Πάφο για τον τελικό κυπέλλου. Θέλουμε να φτάσουμε τις 7.000. Είναι πολύ σημαντικός ο τελικός για την ομάδα, ανέφερε στον Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου Χριστόφορος Μαθαίου. Αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνουν για να είναι διαθέσιμοι Γκολντάρ, Μπρούνο και Πιλέας. Θα έρθουν και άλλες ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες. Με κάποιους είναι προχωρημένες οι επαφές, ανέφερε στον Σπορ FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου του Άρη Κώστας Παπαδοπούλος. Αυτούς που θέλει να κρατήσει στο ρόστερ του ο Άρης θα τους κρατήσει, επισήμανε. Αποχώρησε μετά από 7 χρόνια ο Λένος Σοκοφ. Στον Απόλλωνα δεν υπολογίζονται εν ώψη Ομόνιας εις Μέρχαλ, Ντουοντού και Βούρος. Αναμονή Γιάν Κασπάρ. Δημοσιεύματα στη Τσεχία αναφέρουν πως ο Μέρχαλ επιστρέφει στην πατρίδα του. Στην ΑΕΚ προς παραμονή στην ομάδα ο Μιραμόν, αποχωρεί ο Αλομέροβιτς όπως και ο Ροντέν. Μιχάλης Ιωάννου και Μπέκστρομ δέχθηκαν πρόταση από την Ανόρθωση για ανανέωση συνεργασίας. Προσπάθεια για να παραμείνει στο ρόστερ και ο Καραμανόλης. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η περίπτωση του 25χρονου κεντρικού αμυντικού Ντιόγκο Γκόμες στην ΑΕΛ. Ξεκαθαρίζει το μέλλον του Φικιώτη.

0: Επιβεβαιώνουμε ότι δεν έχουμε πάρει κανένα ποσό ακόμα. Γίνονται διαβουλεύσεις, όμως δεν υπάρχουν ακόμη τελικές εγκρίσεις, ανέφερε στο σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας Γιώργος Μιχαήλ σχετικά με τη χορηγία για τα προσφυγικά σωματεία για τα έργα ανακαίνησης του σταδίου Αμόχωστος. Παραμένει στο ρόστερ της Ένι Ύψωνα και για τη νέα σεζόν ο Τσεμπάκ, καθώς ανανεώθηκε αυτόματα το συμβόλαιο του.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Νίκη για να παραμείνει ζωντανή στο κυνήγι του τίτλου ψάχνει η Manchester City στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Bournemouth σε έντρα στις 9.30, στις 14.00 το Chelsea Tottenham. Ο Έντζο Μαρέσκα αναμένεται να είναι ο αντικαταστάτης του Pep Guardiola στον πάγκο της Manchester City. Στη λίστα του Παναθηναϊκού για την τεχνική ηγεσία βρίσκεται ο 38χρονος Δανός προπονητής Γιάκοπ Νέστρουπ, τελευταία του ομάδα η Κοπεχάγη. Επιστρέφει ο Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό καθώς δεν ενεργοποιεί τη ρήτρα αγοράς του Ηλιών. Στα 41 του χρόνια ο Κριστιάνο Ρονάλτο πήρε κλήση από την Εθνική Πορτογαλίας για το Μουντιάλ. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Κύπριος τυχερός στο Joker κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
3: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
2: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
4: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερό στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
3: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
7: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο WiFi, απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και εποφελήσου της προσφοράς.
8: Electroline. Έλα στο αύριο.
9: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Το νέο Super Hybrid BYD Atto 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD Atto 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
11: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
12: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
11: Κάτι άλλο?
12: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
13: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
17: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλό απόγευμα, Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Είναι εκπομπή «Καλώς τα παιδιά». Στο 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Και λίγο μετά τις 7 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Για τον χορηγό μας να πω ότι το Flexi της Τράπεζας Κύπρου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει, και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Έχουμε επίσης εξέλιξη τον ωραίο διαγωνισμό, τον όμορφο διαγωνισμό. Νομίζω ότι κάθε ένας θα ήθελε να κερδίσει. Ο Sport FM 95 σε συνεργασία με το CU Travel σας στέλνουν στο Sharm El Sheikh. Το πακέτο περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways. Είναι 8 ημέρες διαμονή για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Experience σε George 4 αστέρων, τα πάντα πληρωμένα. Και για να μπείτε στην κλήρωση, είναι ένα πακέτο το οποίο ανέρχεται στα 1.600 ευρώ. Για να μπείτε στην κλήρωση θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη CU Sharm, ενωμένα CU Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία.

Μηνύματα έστειλε ο πρόεδρος της Ανόρθωσης Κυριάκος Πραστίτης με την χθεσινή του ανακοίνωση. Μια ανακοίνωση που έχει βαθύτερο νόημα αν κάποιος την αναλύσει. Έκλεισε μια χρονιά που αγωνιστικά δεν μπορεί να βαφτιστεί επιτυχημένη. Μια ομάδα με αυτή την ιστορία δεν μπορεί να συμβιβάζεται με την 7η θέση. Τελεία. Από την άλλη όμως ο κύριος Πραστίτης δεν προσπαθεί να ωρεοποιήσει το αγωνιστικό κομμάτι. Μας αποκαλύπτει κάτι άλλο. Ότι πίσω από τη βαθμολογία δόθηκε μια μάχη επιβίωσης. Και αυτή η μάχη φαίνεται πως κερδίθηκε, αλλά όχι ακόμη ο πόλεμος. Και εδώ είναι που πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Γιατί αν όντως μια διοίκηση κατάφερε να κρατήσει την ομάδα όρθια, να αποφύγει νέα ανοίγματα και να βάλει μια τάξη, τότε αυτό έχει αξία. Μεγάλη αξία. Από την άλλη όμως, δεν μπορεί αυτή η επιβίωση να γίνει η νέα κανονικότητα. Η Ανόρθωση δεν είναι ομάδα απλά για να αντέχει. Είναι ομάδα για να πρωταγωνιστεί. Είναι ομάδα για να πρωταγωνιστεί. Άρα ναι, η ενότητα που ζητείτε είναι απαραίτητη. Ο κόσμος είναι η δύναμη αυτού του συλλόγου και χωρίς αυτόν δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Αλλά η ενότητα πρέπει να έχει και προοπτική, να συνοδεύεται από ένα ξεκάθαρο πλάνο επιστροφής. Με ποιο τρόπο και σε πόσα χρόνια, αυτό είναι άγνωστο. Αλλά πρέπει στο πίσω μέρος του μυαλού όλων και πέραν από την επιβίωση να υπάρχει και ένα πλάνο επιστροφής.

Χθες ο κύριος Πραστίτης μας είπε ότι η ανόρθωση δεν πέτυχε αγωνιστικά, αλλά σώθηκε ως οργανισμός. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Παραδέχτηκε ότι η χρονιά ήταν αποτυχημένη στο γήπεδο, αλλά εκτός γηπέδου έγινε τεράστια δουλειά στα θέματα επιβίωσης. Θέματα FIFA, στο ΚΑΣ, χρέη, γήπεδο. Έγιναν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έβγαιναν μπροστά. Γι' αυτό και ζήτησε κατανόηση και χρόνο. Γιατί θεωρεί ότι καθαρίζει τα λάθη του παρελθόντος. Και γιατί το έκανε αυτό. Διότι πιθανόν ήθελε να προλάβει την κριτική για την 7η θέση από μερίδα οπαδών. Να δείξει ότι η φετινή θυσία ήταν αναγκαία, κάτι που επηρέασε και το αγωνιστικό τμήμα. Το κυριότερο και ίσως είναι και ο μεγαλύτερος φόβος των διοικούντων να κρατήσουν κοντά στην ομάδα τον κόσμο και τη νέα σεζόν που προμηνύεται δύσκολη. Γι' αυτό και υπεραμύθηκε των επιλογών της διοίκησης, τις πολλές μεταγραφές, τα χαμηλά συμβόλαια κλπ. Κλπ. Αυτό που θα ήθελε να προστατέψει όσο μπορεί ο ίδιος και το διοικητικό του συμβούλιο είναι να χαθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου. Και θέλει πάρα πολύ να το προστατέψει αυτό. Να μην χαθεί αυτή η εμπιστοσύνη. Και να αρχίσει η αμφισβήτηση για τις επιλογές της διοίκησης. Με συνέπεια και την επιστροφή στην οικονομική αστάθεια θα δημιουργήσει θέμα. Πρέπει να βρεθεί εκείνος ο τρόπος να συνεχίσει, αλλά να υπάρξει και εκείνο το σχέδιο επιστροφής. Διότι αν χαθεί η ενότητα, ελοχεύει να κινδυνέψουν ξανά και να πάνε στράφη όλα όσα έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες, που ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Δεν λέει ψέματα, αλλά όσο αφορά τα θέματα τα αγωνιστικά, η ομάδα δεν πήγε καλά, το ξέρουμε όλοι, το αναγνωρίζουν όλοι και το συνειδητοποιούν όλοι. Αλλά έχει προτίμησε να εστιάσει σε πράγματα τα οποία δεν ήταν τόσο γνωστά και ήθελε να τα κάνει κατανοητά σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή τον βασικό στόχο που είναι η επιβίωση της ομάδας. Η επόμενη χρονιά θα είναι εξίσου δύσκολη. Ίσως όμως η τελευταία δύσκολη των τελευταίων χρόνων, για να είμαι δίκαιος, περιμέναμε ότι η φετινή θα ήταν η τελευταία, γιατί περιμέναμε το εμπάρκο. Τώρα το εμπάρκο καθυστέρησε περίπου ένα χρόνο, άρα θα είναι η επόμενη, η πιο δύσκολη των τελευταίων χρόνων. Αν δεν ξεφύγει από το πλάνο θυσίας, τότε θα ανοίξει προοπτική τα επόμενα χρόνια ή την επόμενη χρονιά, για να μπορέσει να επιστρέψει σε πρωταγωνιστική πορεία. Γι' αυτό ζητάει την ενότητα, γι' αυτό κάνει αυτή την έκκληση και γι' αυτό προειδοποιεί ότι και η επόμενη θα είναι παρόμοια όσο αφορά το αγωνιστικό. Και ήταν ο βασικός λόγος που εστίασε σε όλα τα υπόλοιπα, είναι για να αναδείξει ότι ναι μεν δεν πήγαμε καλά φέτος, αλλά έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζετε ή όσοι τα γνώριζαν μπορεί να μην τα κατανοούσαν τόσο πολύ και ήθελε να τα αναδείξει. Οπότε τα ανέδειξε, εξήγησε τι θυσίες είχαν γίνει στο παρασκήνιο, τι πορεία έκανε το Διοικητικό Συμβούλιο, τα πράγματα τα οποία δεν φαίνονται, δεν είναι κάθε εβδομάδα στο γήπεδο, δεν τα αντιλαμβάνεται ο κόσμος που πάει στο Αντώνης Παπαδόπουλος, αλλά έπρεπε σε κάποια στιγμή να βγουν από πάνω για να εξηγήσει και να δώσει στον κόσμο ότι αυτή η χρονιά δεν πήγε στράφη και ότι και η επόμενη θα είναι εξίσου δύσκολη. Άρα τι φοβάται, να μην χαθεί όλη αυτή η ενότητα, όλη αυτή η στήριξη που είχε φέτος, διότι φέτος η στήριξη που είχε από τον κόσμο της ανόρθωσης ήταν πραγματικά εκπληκτική. Δεν υπήρξε απέτηση, δεν υπήρξε γκρίνια ιδιαίτερη, δεν υπήρξε... Καταλαβαίνουμε το μέσα από τα αποτελέσματα, γι' αυτό είχαμε και αλλαγή προπονητή και κάποια μουρμούρα για κάποιο παίκτη, για κάποιους παίκτες. Μπορεί να συμβούν όλα αυτά, αλλά είναι καθαρά ποδοσφαιρικά. Δεν υπήρξε όμως εκείνη η μεγάλη πίεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι αυτό που ήθελε να διατηρήσει και θέλει να διατηρήσει και την επόμενη σεζόν.

0: Σε ευχαριστώ για την τύχη σε κάθε παιχνίδι του Ολυμπιακού, λέει ο 393. Να σε καλά, φίλε. Τρία παιχνίδια έχω πάει φέτος, ρε Αντώνη, στον Ολυμπιακό. Τα τελευταία τρία. Έχω πει ότι άμα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία, ναι, σταματάω να πηγαίνω γήπεδο. Την ώρα μέχρι τον Οκτώβριο πάω. Ευρωπαϊκά, που είναι Ιούλιο, Αύγουστο, αν δεν είναι μέρες άδεια, μέχρι Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, εκεί μπορεί να πάω γήπεδο. Μετά δεν πάω να τρώω την κρυάδα. Θέλω να βλέπω και όλα τα παιχνίδια. Είναι και ο Σάββας ο Κουσάρης που θέλει να κάνουμε και το σχόλιο. Οπότε πας σε ένα και χάνεις όλα τα υπόλοιπα. Οπότε ήθελα να έχω μια καλύτερη εικόνα. Στα τελευταία που ήδη έχω μια πάρα πολύ καλή εικόνα και είχαν αλλάξει, δηλαδή το δεύτερο γκρουπ έπαιζε διαφορετική μέρα, έτυχε να πάω στα τρία πιο κρίσιμα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Με την Ομόνοια Ραδίπου, πρώτα με τον Εθνικό, σε οποιοδήποτε δεν κέρδιζε έπεφτε, και έτσι όπως φάνηκε στο τέλος, με τον Εθνικό που κέρδισε, με την Ομόνοια Ραδίπου που κέρδισε και με την Ανόρθωση το τελευταίο που επίσης κέρδισε στο 90. Το στοίχημα βέβαια του Ολυμπιακού είναι να κρατηθεί για την επόμενη σεζόν. Έχεις κάτι να πεις?
1: Με τη ζέστη πώς τα βγάζεις πέρα?
0: Όχι, σε τέτοια τώρα παιχνίδια. Δεν έχει ζέστη, μ' αρέσει.
1: Όταν λες Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Ξεκινάνε τα ευρωπαϊκά και παίζουν βράδυ. Η ώρα 8, η ώρα 8.30, η ώρα 9. Εντάξει, δεν με χαλάει. Μ' αρέσει εμένα το καλοκαίρι.
1: Δεν είσαι τύπος που μαζεύει ζέστη μέσα.
0: Παίζουν η ώρα 2.30 το μεσημέρι.
1: Δεν είσαι τύπος που μαζεύει τη ζέστη μέσα και δρώνει ακόμα τη νύχτα. Εντάξει.
0: Εντάξει, με ενοχλεί όπως ενοχλεί όλο τον κόσμο, αλλά δεν είμαι κακόκεφος. Κακόκεφος είμαι την ώρα που υπάρχει συννεφιά, κρύο, αέρας. Τότε είμαι κακόκεφος. Και ο 842 λέει και του χρόνου η Ανόρθωση θα ζήσει μια πιο δύσκολη χρονιά από την φετινή. Αλλά μετά από 2-3 χρόνια με τον νοικοκύρεμα στο οικονομικό, η ομάδα θα είναι στον δρόμο που της αρμόζει. Αυτό ακριβώς είναι που λέω και εγώ, φίλο 842, ότι δηλαδή κάνεις που κάνεις τη θυσία, πρέπει να εκπονηθεί και ένα πλάνο έτσι ώστε να αρχίσει σιγά σιγά να προετοιμάζεις και το έδαφος. Μόλις φύγει όλος αυτός ο μπαμπούλας των χρεών και φύγουν και όλοι αυτοί οι διακανονισμοί, δεν μπορεί να πληρώνεις επάπειρον. Κάποιοι ποδοσφαιριστές ήδη έχουν πληρωθεί την σεζόν που έχουμε διανύσει, κάποιοι θα πληρωθούν και την επόμενη, θα αρχίσουν να φεύγουν. Και όλο αυτό το χρήμα, δεν ξέρω, μικρό, μεγάλο, δεν έχει σημασία, είναι ένα σοβαρό ποσό όμως, θα αρχίσει να μπαίνει στην ομάδα μέσα. Θα επιστρέφει δηλαδή εκεί που θα αξίζει τον κόπο. Και με αυτή την, πάνω σε αυτή την διαδικασία και με αυτή την συνέπεια, ναι, μπορεί να είναι έτοιμη πλέον να αρχίσει να σκέφτεται ότι, όπα, έχουμε εξοικονομήσει, ξέρω εγώ, 500.000 φέτος και μισό την επόμενη σεζόν είναι 1.000.000 και μισό την επόμενη 1.5. Αρχίζει δηλαδή, αν μπορεί κάθε χρόνο να βάζει, να αυξάνει τον προϋπολογισμό της σε θέματα ποδοσφαιρικά 500.000 των χρόνων, ναι, σε 2-3 χρόνια θα μπορεί να έχει ένα επιπλέον προϋπολογισμό των 2-3 εκατομμυρίων και να πει, οκ, okay, πάμε, φόρτσα. Να μπούμε αρχικά στα ευρωπαϊκά εισιτήρια και βλέπουμε τι θα κάνουμε παρακάτω. Από την άλλη, λέει ο 842, προσωπικά θεωρώ πως έχω κρυφή ελπίδα ότι για λόγο Μπάρκο η επόμενη χρονιά ίσως να είναι καλύτερη, γιατί θα κρατηθεί ο βασικός κορμός της ομάδας. Είναι ένα από τα συν, διότι εφόσον μείνει και ο προπονητής, έτσι είναι πάρα πολύ βασικό να μείνει ο προπονητής, αφομοιώνουν σιγά σιγά οι παίκτες τον τρόπο παιχνιδιού του. Μπορεί να χάσει 2-3 παίκτες, θα τους χάσει. Έτσι για αλλιώς δεν ήταν κάτι φοβερή και τρομερό η φετινή χρονιά. Αλλά κρατώντας τον κορμό, μαθαίνοντας λίγο το παιχνίδι, ξέροντας και ένα περίπου πώς πάει το πρωτάθλημά μας, ίσως να μην αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα όπως ήταν στην αρχή με όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές, μέχρι να μάθει ο ένας το παιχνίδι του άλλου με τα θέματα που είχαν προκύψει ακολούθως, ενώ αυτή τη φορά μπορεί να είναι περισσότερο έτοιμη. Πες μας και για την Σαλαμίνα και την προοπτική της νέας χρονιάς. Πάντα η Σαλαμίνα είναι μια ομάδα η οποία την έχω έτσι αρκετά ψηλά στο μυαλό μου κάθε χρόνο με τις μεταγραφές που κάνει, και για να πω και την αμαρτία μου που έχω πέσει έξω, όπως και πολλοί από εμάς έχουν πέσει έξω. Διατήρησα βέβαια μια αμφιβολία και την είχα εκφράσει και δημόσια. Με προβλημάτισε πέρσι οι αρκετοί παίκτες μεγάλης ηλικίας που είχαν πάει στη Νέα Σαλαμίνα. Αλλά ήταν καλοί παίκτες. Ο ενδιασμός μου ήταν αυτός. Αλλιώς ανενδίαστα θα έλεγα ότι θα διεκδικήσει κάτι πάρα πολύ καλό και πιθανόν και είσοδο στην οξάδα, βλέποντας και το τι είδους προβλήματα αντιμετώπιζαν οι υπόλοιπες ομάδες. Και στην φετινή χρονιά όμως μπαίνει πάρα πολύ δυνατά, δηλαδή έχει εξοικονομήσει Κρίμα, θα κάνουν ένα καλό προϋπολογισμό, έχουν ένα καλό τεχνικό επιτελείο όπως φάνηκε, έχουν οργανωθεί και στα υπόλοιπα θέματα και με τον Νεόφυτο Λάρκου και με όλους τους υπόλοιπους εκεί γύρω, που μπορούν να κτίσουν μια ομάδα, έχουν και το ιδιοκτήτο γήπεδο, έχουν και κόσμο. Ναι, μπορεί να πάει να παλέψει μέχρι το τέλος. Μόνο και μόνο να σκεφτούμε ότι φέτος την 26η αγωνιστική, με το τέλος της 26ης, της κανονικής περίοδου δηλαδή, στην 7η θέση ήταν η Ομόνια Ραδίπου, θα μπορεί κάλλιστα να είναι η Νέα Σαλαμίνα εφόσον φτιάξει 5 πραγματάκια καλύτερα σε σχέση με την προπέρσινη χρονιά. Και ίσως και με περισσότερους βαθμούς και ίσως και με περισσότερες αξιώσεις να πάει να κάνει την έκπληξη εκτοπίζοντας κάποια άλλη ομάδα με μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Δεν το ξέρουμε όμως αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε ιδέα ποιους παίκτες θα πάρει, να μπορέσουμε να κάνουμε συγκρίσεις. Ποιους παίκτες θα πάρει η ΑΕΛ, ποιους θα πάρει ο ΑΠΟΕΛ, ποιους θα πάρει ο Άρης, ποιους θα πάρει ο Απόλλωνας. Να ξέρουμε, να μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις και να υπολογίσουμε ένα περίπου την δυναμική της κάθε ομάδας. Υπολογισμοί μόνο μπορούν να γίνουν. Το τι είδους ομάδα θα φτιάξει κάθε μια, δεν μπορούμε να το ξέρουμε σήμερα.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Θέλω να πω όμως και δύο λόγια για μια τεράστια προσωπικότητα που πέρασε από το κυπριακό ποδόσφαιρο, τον Βαλεντή Ρομπέρς. Ο αριστεροπόδαρος στόπερ ήταν η προσωποποίηση της σιγουριάς. Τον θεωρώ ως έναν από τους κορυφαίους αμυντικούς που αγωνίστηκα στο νησί μας. Το επίπεδο του και η ποιότητα του ήταν τόσο ψηλά που όλοι οι προπονητές του αναγνώριζαν την αξία του. Μάλιστα, ο Σοφρόνης Αυγουστής σε πρόσφατο podcast μαζί μου τον χαρακτήρισε ως την μεγαλύτερη προσωπικότητα στα ποδητήρια του Απόλλωνα. Το μυαλό του δούλευε πιο γρήγορα από τους επιθετικούς. Ήταν σχεδόν πάντα ένα βήμα μπροστά. Όταν τον έβλεπες στην εντεκάδα ένιωθες ότι τίποτα δεν θα πάει στραβά, διότι ήταν πάντα στη σωστή θέση. Στον Απόλλωνα έγινε κομμάτι μιας εποχής, πάνω από 200 συμμετοχές, τίτλοι, Ευρώπη, μια ομάδα που έμαθε να πατάει γερά και εκείνος ήταν στο κέντρο της άμυνας, σταθερός, αγέροχος. Στην ΑΕΚ δεν πήγε για να γίνει ο απόλυτος πρωταγωνιστής, πήγε για να γίνει ο άνθρωπος που θα κρατήσει τις ισορροπίες. Ο βετεράνος, αν θέλετε, που θα δείξει στους νεότερους τι σημαίνει επαγγελματισμός και να βγάλουν αυτοπεποίθηση. Και αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερό του παράσημο. Οι πλήστοι οπαδοί δεν θα τον θυμούνται για τα γκολ που έβαλε, αλλά θα θυμούνται πως τη δύσκολη στιγμή ήταν εκεί. Πάντα εκεί. Ήταν ένα στόπερ που δεν έπαιζε για πάρτι του, αλλά για την ομάδα. Και ο 39χρονος Ρομπέρς θα αποτελεί ένα από τα ακριβότερα διαμάντια που αγωνίστηκαν στα κυπριακά γήπεδα. Ήθελα να το πω αυτό για τον Ρομπέρς, διότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον γουστάρω και μ' αρέσει και μετά από μια δεκαετία του αξίζει έστω και δύο λεπτά, μια κουβέντα κάποιος να πει γι' αυτό τον παίκτη και μου έκανε τρομερή εντύπωση όταν ο Σοφρόνης Αυγουστή σε εκείνο το podcast, όταν τον είχα ρωτήσει για τις προσωπικότητες, την μεγαλύτερη προσωπικότητα, αναφέρθηκε στον Βαλεντίν Ρομπέρς. Πάμε στο διάλειμμα μας και θα επιστρέψουμε στη συνέχεια με τα υπόλοιπα θέματα.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Συγκρατημένη ικανοποίηση αλλά και προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις του Συνδέσμου Φωνή των Κτηνοτρόφων από τα αποτελέσματα της σύσκεψης στο Υπουργείο Γεωργίας. Εάν προχωρήσει η Τουρκία σε οποιασδήποτε παράνομες ενέργειες, η αντίδραση θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση κατά της Τεχεράνης κατόπιν επικοινωνίας με ηγέτες του κόλπου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό πυροβολισμών στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Διέγκο. Μεταξύ των θυμάτων είναι και οι δύο δράστες ηλικίες 17 και 19 ετών. Εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε όχημα σε κοντινή απόσταση από το σημείο επίθεσης.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, έως συννεφιασμένος από μέσες και υψηλές νεφώσεις. Στην

0: επενδύσεις εκτός Κύπρου, οι βέλτιστες πρακτικές και οι σύμβουλοι του ILO, Eurobank, στην τελική ευθεία για την Ινδία. Δύο μικρές τράπεζες αναμένουν αλλαγή χεριών. Υποεκόλαψη κανάλι Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας για το Ουκρανικό. Η Κομισιόν ετοιμάζει απεσταλμένο για το Κυπριακό. Ιερά Σύνοδος. Οι σαρωτικές αλλαγές στο καταστατικό της Εκκλησίας και στο βάθος η Μητρόπολη Πάφου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
1: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Smart, γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο το μήνα Μάιο. Φα, ρολόν 50ml, 1,60. Γκλίσο μπουάν 400ml, 2,70. Σοκολάτες μίνις 227 γραμμάρια, 2,35. Comfort Classic 4 λίτρα, 4,95. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
3: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
5: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
4: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
7: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guard. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
9: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
10: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Jointace Max από τη Vita Biotics. Jointace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Και καύσιμα και ψώνια.
12: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
13: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
14: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline.

0: ή στο electroline.cy.
1: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
6: Σαν σήμερα στις 19 Μαΐου 1928 διεξάγεται στην Καλιφόρνια ο πρώτος αγώνας αλμάτων βατράχου με την συμμετοχή 51 αμφίβιων. Δεν ξέρω πόσο το προχώρησαν οι Αμερικάνοι, αλλά άκουσα ιστορία στοιχημάτων στον Άγιο Δεμέτιο με μπακλαβάδες για το που θα κατσιμίγα.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Λίγο μετά τις 7 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Το 2950 θυμίζω μπορείτε να στέλνετε και για τον διαγωνισμό μας, για το ωραίο ταξίδι στο Sharm El Sheikh. Γράφετε CU Sharp για να μπείτε στην κλήρωση. Είναι ένα πακέτο 1.600 ευρώ. Κερδίζει ένας, παίρνει άλλο έναν μαζί του. Γεια σου Παντελή.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς από εδώ?
1: Πέρας, είδα φως.
0: Ποια είναι η πρώτη είδηση μας?
1: Πρώτη είδηση στο,
0: στο Δελτίο.
1: Στο Δελτίο τώρα έβαλα τα σενάρια επιστροφής του Γιώργου Κωστή, τον Ολυμπιακό.
0: Πού θα πάει ο Κωστή?
1: Στον Ολυμπιακό, σενάρια επιστροφής.
0: Α, θα πάει στο...
1: Δεν υπάρχει κάτι, ίσως να μην υπάρχουν ούτε επαφές, απλά μια...
0: Περίμενε, θυμάσαι τότε που είχε μιλήσει και λεγόταν για τον Αποέλ ότι... βέβαια τότε ήταν ότι θα έφευγε ο Γκαρσία, έτσι.
1: Ναι, πριν ένα μήνα περίπου.
0: Ναι, ναι, ότι θα έφευγε ο Γκαρσία και θα πήγαινε ο Κωστή. Τώρα παίζει σενάριο να επιστρέψει στον Ολυμπιακό.
1: Υπάρχουν κάποια έτσι, μέλη του συμβολίου που ίσως να υποστηρίζουν ότι η επιστροφή του μπορεί να είναι θετική, αλλά δεν υπάρχει ούτε καν επαφή ίσως με τον προπονητή αυτή τη στιγμή. Πάντως ήταν στο Ολυμπιακό σαν όρθωση το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν που ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την. Την παραμονή του στην πρώτη κατηγορία, έτσι φούντωσα και τα σενάρια, ας το πούμε. Πάντως το ότι έφυγε τότε δεν νομίζω να ήταν καθαρά αγωνιστικό το πρόβλημα, καθώς ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός.
0: Νομίζω υπήρξε ένα μπέρδεμα με ποδοσφαιριστές, ναι, με διοικητικό συμβούλιο, κάτι τέτοιο. Υπήρξε δηλαδή μια διχογνωμία στην ομάδα μέσα και δεν είχε να κάνει με την...
1: Ναι, ήθελαν περισσότερο να αλλάξουν ίσως την ψυχολογία στα αποδητήρια.
0: Ναι. Ναι. Τώρα που πάμε Ολυμπιακό. Έχω μάθει ότι είχε αναφέρει εχθές ο Κώστας Σεραφείμ. Τι είναι, γενικός αρχηγός είναι?
1: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Είναι πρόεδρος? Ναι. Δεν είναι πρόεδρος. Νομίζω γενικός αρχηγός. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αυτό που είχε πει για επενδυτή, έχω μάθει ότι ο συγκεκριμένος είχε έρθει στην Κύπρο και παρακολούθησε και παιχνίδι του Ολυμπιακού. Άρα, χωρίς να υπάρχει κάτι δεδομένο, έτσι. Γιατί και ο κ. Σεραφείμ, από ό,τι άκουσα, είχε πει ότι okay, υπάρχει ένας επενδυτής, μέχρι εκεί, δεν είπε κάτι παραπάνω. Και δεν υπάρχει και κάτι παραπάνω, για να λέμε την αλήθεια.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις και σε άλλες ομάδες που ίσως να μην βγαίνουν και στη δημοσιότητα. Που ναι, ήρθε, έρχεται επενδυτής και δεν.
0: Όταν τον άκουσα, έψαξα λίγο το θέμα και μου είχαν πει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το χρήμα, ασχολείται με τέτοιου είδους θέματα. Και είχε έρθει σε κάποια στιγμή, δεν μου είπαν ποιο παιχνίδι, αλλά μου είπαν ότι είχε έρθει σε κάποια στιγμή και παρακολούθησε και παιχνίδι του Ολυμπιακού χωρίς κανένας μας να τον πάρει μυρωδιά και είναι στις συζητήσεις, να το πω. Τέλος πάντων, ξέρει 5 πράγματα για τον Ολυμπιακό, έδειξε ενδιαφέρον, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Μπορεί να έχουμε σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, σε 3 μήνες, δεν έχω ιδέα. Το σίγουρο όμως είναι ότι η υπόθεση παραμένει, είναι εκεί, είναι ενεργή ακόμη. Για τον φίλο που ρωτάει να μας πει κάποιος τι έγινε με το Αποέλ και το Πασκάλ. Φεύγουν οι ακαδημίες από το Πασκάλ, οι ακαδημίες του Αποέλ από το Πασκάλ. Εκείνο που έμαθα είναι ότι έχει έρθει σε συμφωνία με κάποια άλλη ιδιωτική ακαδημία εκεί το σχολείο και θα μπει άλλη ακαδημία μέσα. Τώρα πώς έγινε αυτό με το να πω, δεν ξέρω αν είναι οικονομικό το θέμα, φαντάζομαι είναι οικονομικό, τι άλλο μπορεί να είναι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, αν είναι κάτι άλλο θα το μάθουμε. Αλλά το πιο πιθανό να είναι το οικονομικό το θέμα και μαθαίνω ότι επειδή δόθηκε εκείνη η επιστολή στους γονείς και, και στους προπονητές της Ακαδημίας είναι, τα έχουν βρει με άλλη Ακαδημία, παραλαμβάνω ιδιωτική, δεν έχει να κάνει με ομάδες. Μου είχαν πει το όνομα, τώρα ξεχνάω ποιο όνομα είναι. Αλλά είναι ιδιωτική ακαδημία τέλος πάντων που μπαίνει εκεί για να κάνει εκείνη τις προπονήσεις. Και ξέρεις τι άλλο έχω μάθει? Ότι η Πάφος έχει γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου, μικρές ηλικίες, είναι για να μπορέσουν να ξέρεις. Ναι. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό που δίνεται από την FIFA στις ομάδες όταν διατηρούν αγωνιστικά τμήματα από τα grassroots μέχρι τα K19, το ίδιο και για κορίτσια μέχρι γυναικεία ομάδα, τέλος πάντων. Και αναλόγως των ομάδων που έχεις, παίρνεις και το ποσό. Αν είσαι στο full, νομίζω είναι 300-350, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, να δώσουν και κίνητρο στις ομάδες, γιατί.
0: Ναι, για να δημιουργήσουν τμήματα. Πού έχει γίνει, για κορίτσια δεν είναι γυναικείο το τμήμα.
1: Γυναικείο 5 ομάδες έχουμε, νομίζω, δεν έχουμε πολλές.
0: Ναι, και αυτό νομίζω έχει βάλει ήδη η UEFA πρόνοια μέσα σε κάποια στιγμή ότι πρέπει να δημιουργηθούν ομάδες για να θα είναι μέσα στα κριτήρια, κάτι τέτοιο. Σου έχω πει πάνω, έχεις ακούσει?
1: Όχι, δεν άκουσα.
0: Οπότε ακούω, ναι. Σε ποια περιοχή? Πού?
1: Στην Πάφο.
0: Είναι εκτός επαρχίας Πάφου το τμήμα της, τα κορίτσια της Πάφου.
1: Εκτός, πάω σε Λεμεσό τότε, κάπου εκεί κοντά.
0: Μου έχουν πει Ακάκι.
1: Ακάκι.
0: Ναι, ότι έχει φτιάξει η Πάφος εκεί τμήμα για τα κορίτσια και μαζεύει τα κορίτσια της περιοχής για να δημιουργήσει ακαδημία. Είναι εντυπωσιακό δηλαδή να φεύγει ο Άρης να πηγαίνει, ναι, στα Λιβάδια, η Πάφος να έρχεται στο Ακάκι. Εντάξει τώρα... Επειδή οι ομάδες μας και κυρίως οι μεγάλες, Ομόνια, ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωση, έχουν τμήματα, είχαν στην Πάφο, είχαν, ξέρω εγώ, στη Λέμεσο, στη Λάρνακα, παγκύπριες ομάδες, τέλος πάντων. Τώρα αρχίζουν να το κάνουν και οι υπόλοιποι. Ναι, αρχίζουν να το κάνουν και οι υπόλοιποι.
1: Είναι πάντως το ότι υπάρχουν γυναικείες ακαδημίες, υπάρχουν, ενώ και σε πιο μικρά χωριά.
0: Ναι,
1: το θέμα είναι να φτάσουν να φτιάξουν και τις ομάδες, τις γυναικείες. Γιατί πολλά χωριά βλέπω να κάνουν την προσπάθειά τους για να φτιάχνουν αποκλειστικά κοριτσιστικές ομάδες, ας το πούμε. Γιατί
0: όταν είναι πάντα το μεγάλο θέμα, ναι, Παντελή μου, διότι και σε άλλα αθλήματα το αντιμετωπίζουν, είναι ένα σοβαρό θέμα. Ας πούμε, και στο μπάσκετ ισχύει, έχουν μπάσκετ γυναικών. Υπάρχει και ποδόσφαιρο γυναικών και σε άλλα. Νομίζω το μοναδικό που δεν αντιμετωπίζει τέτοιου είδους πρόβλημα είναι το βόλεϊ. Αλλά φτάνουμε μέχρι ενός σημείου, μέχρι το Λύκειο. Και εκεί τα κορίτσια φεύγουν. Πάνε σπουδές, ξέρω εγώ, μεγαλώνουν, θα φτιάξουν οικογένεια και σταματάνε. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, διότι δεν υπάρχουν και τα κίνητρα για να συνεχίσουν να μείνουν στον αθλητισμό και στα 23 τους και στα 25 τους και πάει λέγοντας. Και αντίστοιχο σε μικρότερο βαθμό το έχουμε και στους άντρες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπαίνουν στρατό και μετά...
1: Χάνονται πολύ μετά.
0: Αρκετοί φεύγουν για σπουδές. Χτίζεις από τα 5 σου μια καριέρα, τέλος πάντων, γιατί το γουστάρεις. Τα 5 δεν πάει να γίνεις επαγγελματίας, αλλά το γουστάρεις. Σε κάποια στιγμή βλέπεις ότι είσαι καλός, σε βλέπουν και οι ομάδες, σε προωθούν. Πάεις τρίτη λυκείου, περνάς τις εξετάσεις, φεύγεις, ξέρω εγώ, για Αμερική, για Λονδίνα, για Βερολίνα, για Θεσσαλονίκες και τέτοια και φεύγουν. Διότι τα παιδιά θέλουν να πάνε και οι γονείς, νομίζω.
1: Ναι, θέλουν, θα κάτι το πιο σίγουρο, σίγουρο, ναι, για το μέλλον. Πολλοί το συνδυάζουν τελευταία και έτσι το επικοινωνούν κιόλας, ότι μπορούν να συνδυαστούν τα δύο. Είναι αρκετούς ποδοσφαιριστές να λένε ότι συνδυάζουν τις σπουδές με την καριέρα τους και έχουν και βοήθεια από τις ομάδες. Εντάξει, είναι κάτι που θέλουμε να βλέπουν και οι πιο νεαροί. Εντάξει, να το
0: υπάρχουν,
1: συνεχίσουν.
0: Ειδικά στην Αμερική υπάρχουν, ναι, οι αθλητικές υποτροφίες.
1: Οι υποτροφίες εκεί, ναι.
0: Ξέρω και παιδιά τα οποία που δεν ήταν στον χώρο του ποδοσφαίρου και έψαχναν πανεπιστήμια για να παίζουν πόλο, για να παίζουν βόλεϊ, για να παίζουν, ξέρω εγώ, τέτοιου είδους αθλήματα που δεν είναι τόσο γνωστά. Και διάλεγαν πανεπιστήμια που έχουν τέτοιου είδους αθλήματα μέσα. Και υπάρχουν και οι υποτροφίες. Άμα βρεις, okay, αλλά είναι ένα θέμα και αυτό, παρότι είμαστε ένας λαός ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο. Συνεχώς με το ποδόσφαιρο. Εμείς και οι Εγγλέζοι, νομίζω. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη χώρα με τόση
1: διαφορά στα αθλήματα.
0: Στα υπόλοιπα αθλήματα, μεγάλο, ναι. Δηλαδή, σκεφτόμουν προχθές, έβλεπα ποιο παιχνίδι ήταν της Premier League. Πώς το καλό, ρε παιδί μου, είναι κάθε εβδομάδα γεμάτα τα γήπεδα, αφού δεν έχουν άλλο άθλημα. Αυτό είναι το άθλημά τους. Δεν έχουν, ναι, κάπου αλλού να πάνε.
1: Νομίζω το έχουμε πάρει ίσως από τότε που ήταν οι Άγγλοι στο, στον ίδιο αυτή τη φιλοσοφία, το ότι υπάρχει το...
0: Την τρέλα το όλοι.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay, αλλά ξέρεις, είμαστε πάρα πολύ κολλημένοι με το... Τα τελευταία χρόνια αρχίζουμε σιγά σιγά και περισσότερο οι γονείς σκέφτονται να στείλουν και τα παιδιά τους και σε κάτι άλλο.
1: Ναι, αλλά η διαφορά στο ενδιαφέρον προς τα άλλα αθλήματα... Που βλέπω εγώ στον μπάσκετ τελευταία.
0: Σε επίπεδο θεατών δεν υπάρχει σύγκριση.
1: Ναι. Είναι ότι βλέπουν περισσότερο μπάσκετικό Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό παρά τις κυπριακές ομάδες.
0: Είναι αλήθεια.
1: Ναι. Επομένως υπάρχει το ενδιαφέρον για τον μπάσκετ, αλλά όχι στην Κύπρο τους.
0: Και ο λόγος που υπάρχει είναι γιατί είναι στο κορυφαίο επίπεδο οι ναι. δυο τους. Αλλιώς, αν ήταν δύο ομάδες οι οποίες δεν μπορούσαν να διακριθούν. Δεν θα υπήρχε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά ξέρεις, όταν είσαι στο κορυφαίο επίπεδο, βλέπεις τις... είναι σαν να βλέπουμε τώρα τις. Ξέρω εγώ, τις ελληνικές ομάδες, αφού μιλάμε για το ελληνικό μπάσκετ, τις ελληνικές ομάδες ποδοσφαιρικές να διακρίνονται, να είναι επιπέδου, ξέρω εγώ, Παρί και Μπάγερ, που δεν είναι οι κορυφαίες σε κατα... Μπάγερ, όχι, αν την αφαιρώ λίγο, την βγάζω έξω. Παρί Άρσεναλ, που είναι ο τελικός, που δεν είναι οι κορυφαίες σε κατακτήσεις τίτλων, αλλά αυτή την περίοδο είναι elite. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με το μπάσκετ. Γι' αυτό ναι. το παρακολουθούμε τόσο πολύ. Στην Κύπρο νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που έχει συμβεί και στο φούτσαλ. Δηλαδή ριζική αναδιάρθρωση, να μειωθούν οι ξένοι, να μπουν οι Κύπροι μέσα, να τραβήξουν μέσα, ξέρω εγώ, τις οικογένειες τους, τα παιδιά, τους φίλους, τους συγγενείς, για να δημιουργηθεί μια νέα βάση στο άθλημα. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να πας. Δεν σε τραβάει κάτι. Δεν έχει βάση οπαδών η ΕΘΑ, ρε παιδί μου. Δεν έχουν βάση οπαδών. Ακόμα και οι ομάδες με βάση οπαδών, όπως ήταν η Ενάδο, όπως ο Αχιλλέας και η Μακλίου, την έχουν χάσει. Γιατί έχουν φύγει τα παιδιά. Έφυγε η γειτονιά, έφυγε το στοιχείο της τοπικότητας. Και αυτό μέτρησε. Και τι έχουμε, κρατάει οι τρεις γειτονιές που υπήρχαν, δηλαδή ο Στρόβολος, ο Άγιος Δημήτριος και το Καϊμακλή, έμεινε μόνο ο Στρόβολος.
1: Ναι.
0: Και κρατάει την γειτονιά του εκεί. Και η άλλη μεγάλη ομάδα είναι η ΑΕΚ που λόγω ποδοσφαίρου υπάρχει μια οπαδική βάση μεγάλη, γι' αυτό τους βλέπουμε και στο μπάσκετ, όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες ομάδες. Όταν πήγαινε καλά η Ανόρθωση, τράβηξε την βάση του ποδοσφαίρου, όπως το ΑΠΟΕΛ επίσης, η ΑΕΛ και σούπα μου πες. Και ο Απόλλωνας.
1: Και ο Απόλλωνας.
0: Το παλεύει.
1: Η Ομόνοια δεν ξέραμε. Είναι η κουβέντα που δεν συμμετείχε για ένα χρόνο και μετά.
0: Η Ομόνοια θα προσπαθήσει, έχω μάθει μια πληροφορία. Ότι θα προσπαθήσει να φτιάξει τμήμα μπάσκετ. Είναι καινούργιο αυτό, δεν το γνωρίζετε.
1: Θυμάμαι πριν ένα χρόνο περίπου που είπαν ότι για να μελετήσουν και λόγω οικονομικού δεν θα συμμετείχαν εκείνη τη σεζόν. Φέτος είναι ή πέρσι που ήταν αυτή η σεζόν, δεν θυμάμαι.
0: Κάνουν μια προσπάθεια στην Ομόνοια για να ξεκινήσουν από την Β1. Νομίζω αυτό ήταν το θέμα πέρσι, ότι δεν τους άφηναν να ξεκινήσουν από τη Β1, πρέπει να ξεκινήσουν από Β2 και. Και λοιπά. Κάνουν μια προσπάθεια να ξεκινήσουν από την Β1 κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να μπουν στο τμήμα μπάσκετ. Δεν έχει να κάνει. Είναι περισσότερο πρωτοβουλία από ό,τι μαθαίνω κάποιων ανθρώπων σε συνεργασία με το σωματείο της Ομόνοιας να φτιάξουν ένα τμήμα μπάσκετ το οποίο θα το χειρίζονται ήδη, θα βάλουν εκείνη τα λεφτά, θα είναι έτσι μισοανεξάρτητο τέλος πάντων. Κρατάνε δηλαδή, θα είναι υπό του σωματείου της Ομόνοιας, θα πάρουν το όνομα, ξέρω εγώ, το έμβλημα, την φανέλα κλπ. Αλλά θα το διαχειρίζονται ήδη και με αυτόν τον τρόπο, που επειδή δεν θα επιβαρυνθεί επιπλέον το σωματείο, μπορεί να φτιάξει η ομάδα φέτος για την Β1. Με στόχο να ανέβει.
1: Νομίζω μπορεί έτσι να δοθεί μια έμφαση και να έχουμε, ας πούμε, αρκετό ενδιαφέρον για ένα αιώνιο στον μπάσκετ από την Ομόνοια, γιατί υπάρχουν...
0: Μέχρι να ξεπεράσουν αιώνιοι τον Κεραυνό και την ΑΕΚ έχουμε, είναι τώρα 20
1: Όχι,
0: χρόνια
1: εννοώ,
0: που παλεύουν οι δυο τους.
1: Δεν εννοώ να πάνε σε εκείνο το επίπεδο, αλλά να παίζει από την Ομόνοια και να έχει ενδιαφέρον να κάτσουν οπαδοί να το δουν, ας πούμε, στον μπάσκετ.
0: Ναι, πάλι θα φέρεις τους ποδοσφαιρόφιλους μέσα, αν και το κοινό του ΑΠΟΕΛ είναι περισσότερο μπασκετικό, διότι ανέκαθεν είχε μπασκετικό κοινό ή για χρόνια είχε ομάδα μπάσκετ σε αντίθεση με την Ομόνοια, αλλά δεν σημαίνει, επειδή δεν έχω τμήμα μπάσκετ, δεν μου αρέσει το μπάσκετ, είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό κλπ, ότι δεν θα πηγαίνεις ή δεν θα παρακολουθείς, ειδικά αν είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να σου δώσει, ξέρω εγώ, μια πρόκριση, ένα τίτλο, μια καλύτερη θέση να μπει στα play-off κλπ. Που μπορεί να σου δώσει, δηλαδή από τις ομάδες με οπαδική βάση, εκείνες που ήταν ανέκαθε μπασκετικό κοινό, είναι η ΑΕΛ και ο ΑΠΟΕΛ, και έχει φτιάξει τώρα και η ΑΕΚ. Δεν μπορείς να πεις, διότι ναι, αν προσθέσεις και ένα μεγάλο κοινό που είχε ο πεζοπορικός, λιγότερο η ΕΠΑ, που διακρίθηκαν, κρατάει αυτό το κοινό και ο ΣΑΕΚ. Άρα μιλάμε τώρα για σχεδόν 30-40 χρόνια. Δεν μπορείς να πεις, α, είναι νέο κοινό τη ΣΑΕΚ. Επίσης είναι μια ομάδα με νέο κοινό. Μπορούμε να βάλουμε την Ανόρθωση που προσπάθησε τα τελευταία χρόνια. Ο Απόλλωνας είχε εδώ και χρόνια, απλώς δεν ήταν τόσο ζεστό το κοινό του. Αλλά ναι, ίσως μέσω, αν οι ποδοσφαιρικές ομάδες φτιάξουν καλά τμήματα μπάσκετ και ο ανταγωνισμός είναι κοντά, μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει στα γήπεδα. Ναι. Μπορεί, ναι. Τώρα κλήθηκε ο Νεϊμάρ, εθνική.
1: Κλήθηκε ο Νεϊμάρ, ναι.
0: Και εκλήγε.
1: Εκλήγε, το είδα και εγώ πριν λίγο το βίντεο.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το περίμενα προσωπικά, ότι θα, γιατί υπάρχουν παίχτες που μείναν έξω, ας πούμε ο Ζωάο Πέδρο της Chelsea που ήταν πιο ενεργός. Εντάξει, ίσως να, δεν λέω ότι ο Αντσελότι είναι προπονητής που μπορεί να δέχεται και πιέσεις, αλλά ίσως και για λόγω branding, ας πούμε, να έχεις έναν Νεϊμάρ στη Βραζιλία.
0: Δεν είναι καλά, γνωστό. Παίζει. Ενώ
1: παίζει στη Σάντος, αλλά
0: παίζει στο Netflix, σίγουρα.
1: Ναι, στο Netflix.
0: Στη Σάντος δεν ξέρω τι κάνει.
1: Δεν είναι στα επίπεδα που ήταν παλιά, εντάξει. Είναι ένας ποδοσφαιριστής, ίσως και επειδή είναι και έμπειρος, γιατί
0: εντάξει, είναι έμπειρος, είναι, ναι, είναι φίρμα, είναι, δεν ξέρω τι μπορεί να δώσει. Αλλά οκ. Okay.
1: 34 χρόνια πλέον ο Νεϊμάρ.
0: 34, νόμιζα 43.
1: Όχι, εντάξει, επειδή πολύ νωρίς, ας πούμε, ήρθε στο προσκήνιο από τη Βραζιλία, θυμάμαι στην Μπαρτσελόνα το 14-13. Και έπαιξε έτσι μια πενταετία πολύ καλά. Μετά άρχισε να πέφτει. Ας πούμε, έπαιξε Μπαρτσελόνα Παρί έτσι τρία χρόνια στην Μπαρτσελόνα, νομίζω ακόμη τρία στην Παρί. Μετά άρχισε να χάνεται σιγά σιγά. Δεν τον.
0: Αυτό ήταν το πράγμα με τους Βραζιλιάνους. Να έχουν μια καριέρα 15 χρόνων, αλλά τα 5 να είναι καλά. Πάντα δυσκολεύεται.
1: Δηλαδή είναι 34 και εδώ και 5 χρόνια δεν το θυμάμαι να έχει παίξει.
0: Ναι, ναι, προσπαθεί να σκεφτεί. Ποτέ είναι. Η τελευταία φορά που τον θυμάμαι είναι.
1: Νομίζω το 20.
0: Που είναι κάτω στο χορτάρι, στον τραυματισμό του στο Μουντιάλ. Πότε ήταν, το
1: 2014.
0: Ναι.
1: Εκεί ήταν τα πρώτα του χρόνια τα καλά και στην Μπαρτσελόνα.
0: Περίμενε όλο ο κόσμο στη Βραζιλία εκείνη την περίοδο, αλλά ήταν εκπληκτική η Γερμανία.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι το εντυπωσιακό. Δύο πράγματα θυμάμαι. Είναι αυτό που σου λέω, να κρατάει τη μέση του. Και το δεύτερο, την απόγνωση του Νταβίτ Λουίς. Σε κάποια στιγμή το μάτς είχε πάει 4-0, 5-0.
1: Ναι.
0: Και το έχει ένα στιγμιότυπο κάμερα που τον πιάνει full frame το κεφάλι του. Και κοιτάζει δεξιά-αριστερά. Τι στο καλό γίνεται, ας πούμε. Και νομίζω ότι ήταν δικό του το λάθος. Ένα-δυο γκολ.
1: Δεν ευθύνω, το περίμενε κανένας τότε.
0: Κανένας δεν περίμενε. Ήταν μια σούπερ Γερμανία. Μα αν υπήρχε αναμφισβήτηση, δηλαδή, ναι, ήταν τόσο πιστική η Γερμανία, παρότι στον τελικό έκλεψε εδώ, είχαν και πέναλτι η Αργεντινή.
1: Είχαν και ευκαιρίες.
0: Και είχαν και μια κόκκινη κάρτα η
1: Γερμανία. Είδα πρόσφατα και στη μειότυπα, είχαν κάτι ευκαιρίες ο Ιγκουαϊν και ο,
0: ναι, ναι,
1: ο Παλάσιος.
0: Τις καλές ευκαιρίες τις είχε η Αργεντινή και σου λέω, είχε, νομίζω, θυμάμαι αν είναι ο Γκέτσε που είχε την κόκκινη. Κάποιος παίκτης της Γερμανίας κάνει ένα φάουλ για κόκκινη κάρτα, το οποίο το,
1: ναι,
0: πέρασε. Φκένει μετά ότι εγκλαμμένοι οι Λατινοαμερικάνοι παραπονιούνταν, ο Μέση, το έναν το άλλο, τέλος πάντων. Αλλά νομίζω αν ήταν πιο δίκαιο θα μπορούσε η Αργεντινή να το χτυπήσει. Όχι το συγκεκριμένο παιχνίδι να χτυπήσει, το ότι ήταν δίκαιο που η Γερμανία με όλη της την πορεία το παίρνει, οκ. Okay. Αλλά δεν πάει έτσι το ποδόσφαιρο. Στον τελικό πρέπει, ναι, να σφυρίξεις τον τελικό.
1: Να πω πριν κλείσουμε και για την Arsenal, επειδή σήμερα μπορεί να το σηκώσουμε και όταν θες να. Επειδή παίζει η Manchester City με την Bournemouth, αν χάσει βαθμούς η City, πανηγυρίζει η Arsenal από απόψη.
0: Ένα μήνα εγώ το λέω ότι το είναι πρωταθλήτρια η Arsenal. Εσύ τώρα θυμηθήκες.
1: Επειδή έχει τρία χρόνια αφού πάει ως το τέλος και
0: Θα το, ναι, καθαρίσει. Αν και εγώ θα ήθελα, και νομίζω πιθανόν και πλήστη, να πάει μέχρι τελευταίο λεπτό.
1: Ναι, είναι τα ωραία αυτά.
0: Αλλά ο παδός της Arsenal
1: θέλει από εγώ,
0: ναι, είμαι σίγουρος, δεν υπάρχει αμφιβολία. Είσαι έτοιμος για το δελτίο?
1: Έτοιμο.
0: Δώσε μια ανάσα στον Παντελή να εκφωνήσει το δελτίο και θα επιστρέψουμε μετά να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Σενάρια επιστροφής του Γιώργου Κωστή στον Ολυμπιακό Λευκοσίας βρίσκονται στο προσκήνιο. Η διοίκηση εξετάζει το ενδεχόμενο νέας συνεργασίας με τον Ελλαδίτη τεχνικό. 27 ποδοσφαιριστές βρίσκονται στην κλίση του Απόστολου Μάντζιου για τα φιλικά με Σλοβενία και Λιχτενστάιν. Για πρώτη φορά στην Εθνική Ανδρών, Γιώργος Ναούμ και Ανδρέας Χρήστου. Επιστροφή στις κλίσεις της Εθνικής για τους Κωνσταντίνος Σωτηρίου, Χαραλάμπο Κυριακίδη και Κωνσταντίνος Εργίου. Η προετοιμασία θα αρχίσει την Τετάρτη, 27 Μαΐου. Αποχωρούν από τις εγκαταστάσεις του Πασκάλ οι ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, από τον επόμενο μήνα οι καλαζοκίτρινοι θα πρέπει να βρουν άλλα γήπεδα για τις προπονήσεις των παιδιών της ακαδημίας. Αναμένεται επίσημη ενημέρωση για το ζήτημα που έχει προκύψει. Σε εξέλιξη, επαφές με τον Κύπριο υποψήφιο επενδυτή επιστρέφουν ενώ ψηπάφου η Ρώσα και ο Λαγίνκα. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η μετακίνηση του Γιάννη Μασούρα στην Νιρεμβέργη, σύμφωνα και με δημοσίευμα της Bild. Οι επόμενες μέρες στην Ομόνια θα φέρουν εξελίξεις με περαιτέρω αποχωρήσεις αλλά και ανανεώσεις συμβολέων. Ξεπέρασε τις 4.000 η προπόληση των εισιτηρίων στην Πάφο για τον τελικό κυπέλλου. Θέλουμε να φτάσουμε τις 7.000. Είναι πολύ σημαντικός ο τελικός για την ομάδα, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου Χριστόφορος Ματθαίου. Αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνουν για να είναι διαθέσιμοι οι Γκολντάρ, Μπρούνο και Πηλέας. Θα έρθουν και άλλες ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες. Με κάποιους είναι προχωρημένες οι επαφές, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου του Άρη Κώστας Παπαδοπούλος. Αυτούς που θέλει να κρατήσει στο ρόστερ του Άρη θα τους κρατήσει, επισήμανε. Αποχώρησε μετά από 7 χρόνια ο Λένος Σοφρονίου, ανοιχτό το θέμα επιστροφής Ράτσκοφ. Στον Απόλλωνα δεν υπολογίζονται όψη Ομόνιας η Σμέρχαλ, του Οντού και Βούρος, αναμονή για Γκασπάρ. Δημοσιεύματα στη Τσεχία αναφέρουν πως ο Σμέρχαλ επιστρέφει στην πατρίδα του. Στην ΑΕΚ προς παραμονή στην ομάδα ο Μυραμών αποχωρεί ο Αλομέροβιτς όπως και ο Ροντέν. Μιχάλης Ιωάννου και Μπέρκστρομ δέχθηκαν πρόταση από την Ανόρθωση για ανανέωση συνεργασίας, προσπάθεια για να παραμείνει στο ρόστερ και ο Καραμανόλης. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η περίπτωση του 25χρονου κεντρικού αμυντικού Ντιόγκο Γκόμες στην ΑΕΛ, ξεκαθαρίζει το μέλλον του Φικιώτη.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Νίκη για να παραμείνει ζωντανή στο κυνήγι του τίτλου ψάχνει η Manchester City στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Bournemouth. Σε έδρα στις 9.30, στις 10.15 το Chelsea Tottenham. Ο Έντζο Μαρέσκα αναμένεται να είναι ο αντικαταστάτης του Pep Guardiola στον πάγκο της Manchester City. Στη λίστα του Παναθηναϊκού για την τεχνική ηγεσία βρίσκεται ο 38χρονος Δανός προπονητής Γιάκοπ Νέστρουπ, τελευταία του ομάδα η Κοπεχάγη. Επιστρέφει ο Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό καθώς δεν ενεργοποιεί τη ρήτρα αγοράς του Ηλίων. Στα 41 του χρόνια ο Κριστιάνο Ρονάλτο πήρε κλήση από την Εθνική Πορτογαλίας για το Μουντιάλ. Για περισσότερες ειδήσεις το 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
3: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
2: Κάτι άλλο?
3: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
4: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
6: Άτε μητέρα, τσεν να χάσεις τα αεροπλάνα.
7: Να το χάσω. Μου ενέβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα?
6: Ξέρω το, μητέρα.
7: Κάμνε το τούρπο.
6: Ναι, μητέρα, ξέρω το.
7: Όλα ξέρεις τα.
6: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπενζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάνει και εξοικονόμηση.
7: Όλα ξέρει τα τελικά.
8: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
9: Αγάπη, φούσκωσα.
10: Μη σκάς. Πακτεφλόρα.
9: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
10: Ηρέμησε. Πακτεφλόρα.
9: Αγάπη, τι έχεις?
10: Η κοιλιά μου.
9: Αφού ξέρεις. Πακτεφλόρα.
10: Ολοκληρωμένη σειρά Πακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
9: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
10: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
9: Βρες και εσύ το δικό σου Πακτεφλόρα.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
9: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
11: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
12: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
13: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
14: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
17: Δύο αγώνες για την Αγγλική Premier League, καθοριστική για τη διεκδίκηση του τίτλου, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και την αποφυγή του υποβιβασμού. Bournemouth Manchester City στις 9:30 στην Cita Vision Sports 3. Chelsea Tottenham στις 10:15 στο τέταρτο αθλητικό κανάλι της Cita Vision.
16: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
18: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στον Sport FM 95 στην εκπομπή «Καλώς τα παιδιά». Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου.

0: Πάμε στον πρώτο ακροατή, παρακαλώ.
1: Επανικό μου.
0: Γεια σας, Σάιμον μου.
1: Επειδή εσύ να θέφτηκε κάτι, μην πήγε μου απορία. Εσύ να φέρεν το καρέκα σπρελίο. Θέλουμε να ξέρουμε αν, είναι, αν το έχει τσάμε μπροστά των στατιστικών ή ο δώρος είναι υγειά του, έτσι ομάδιζε, στατιστικολόγος. Τη χρονιά που έπιασε το χρυσό μπαμπούτσινο Καϊάφας,
0: ναι.
1: Που θέλουμε έναν ένα είναι τρία λεπτά να μας τα έναν έναν τα μάτς και πόσα έβαλε. Έπαιζε μεντάδε και έβαλε τόσα. Μπορούμε.
0: Όχι, δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο γιατί είναι τίποτε αρχή από την πυραμία του Τουταχαμών που ζητούμε.
0: Όχι, αλλά δεν έχω το αρχείο που ζητάς.
1: Εντάξει, ρε, ο δώρος είναι να μην ακούει τώρα, αυκεί τώρα κατά λεπτό. Είναι, αφού έχει τα ούλα, ρε, είναι τρομερός. Μπορεί αυκεί άλλους.
0: Αν έχει κάποιος τα στοιχεία, τα γκολ που σημειώνει σε κάθε παιχνίδι, οκ.
1: Εντάξει, ένα σεσκάν μπορούμε να το κάνουμε κι εγώ. Αλλά είναι είχα ώρα, αλλά μπορεί αυκένα να τα ακούσουμε και βρούμε εκπομπή.
0: Έγινε. Αν το έχει κάποιος, έγινε. Τα λέμε.
1: Έπαιζε με την τάδε ομάδα, πόσα έβαλε. Έβαλε τόσα, έβαλε τόσα, έβαλε τόσα.
0: Ναι, έγινε. Κατάλαβα. Τα λέμε. Εντάξει. Μια χαρά. Πάμε, παρακαλώ.
2: Φίλε μου, καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Γεια σου, Νικόλα μου.
2: Τι κάνεις, ρε φίλε.
0: Όλα καλά. Μια χαρά, εσύ.
2: Γιατί είναι μίλησα το πρωί και με τη Στέλλα, τη συνάδελφό του Σοκράτου. Ρε φίλε, κουράστηκα. Βγαίνουν σε εκπομπές κάποιοι προπονητές της Κερκίδας και κρίνουν. Εγώ λέω μπράβο στο Μαρινάκη, τον πρόεδρο μας, γιατί είναι γάβρος. Στήριξε το Μεντιλή Μπαλότα, χάσαμε από το Μακάμπι 1-4 στο Γαλεσκάκι και πήραμε την πρόκληση, πήραμε και το Conference League. Και θέλαν αυτοί οι άνθρωποι να διώξουν ο Μαρινάκης στο Μεντιλή Μπαλότα. Γιατί ρε παιδιά.
0: Δεν είναι εμένα που ρωτάς, είναι ρητορικό το ερώτημά σου.
2: Κοίταξε να δεις, ο κάθε προπονητής θέλει τον χρόνο του να κάνει μια ομάδα. Δεν μπορεί ξαφνικά να μιλούμε απ' έξω, να λέμε τη γνώμη μας σαν είμαστε προπονητές. Εγώ έπαιξα επαγγελματικά ποδόσφαιρο στο Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Ξέρω οι προπονητές μου περάσαν δύσκολα, αλλά πάντα ήμουν με το μέρος τους, ρε φίλε. Τέλος πάντων, να μην σε απασχολώ τη γραμμή. Να πάψουν οι προπονητές της Κερκίδας να μιλάνε, ρε φίλε.
0: Να σε καλά, Νικόλα μου. Γεια σου, γεια χαρά.

0: Παρακαλώ.
1: Καλά πάμε.
0: Επίσης.
1: Τι θέλει να μάθει ο κύριος Σάιμον.
0: Σε ποιες ομάδες έβαλε γκολ όταν πήρε το χρυσό παπούτσι ο Σωτήρης Καϊάφας.
1: Την περίοδο 75-76.
0: Ναι. Έχεις... έβαλε 39 γκολ. Ξέρεις σε ποιες ομάδες.
1: Σωστό. Και την επόμενη χρονιά έβαλε 44.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν έχω έτσι λεπτομέρειες, αλλά μπορώ να τις αναζητήσω από... να μάθω από...
0: άμα τα έβρεις.
1: Μπορεί να βρει τον ίδιο τον Καϊάφα να
0: σπει. Ή κανένα βιβλίο, ξέρω εγώ, τη Ομόνοια, αν τα είχε εκείνη τη σεζόν.
1: Κοίταξε, βιβλίο έχει εκδώσει ο Παπαδόπουλος, αλλά δεν έχει λεπτομέρειες, περιγραφές κάθε αγώνα για να σου πει. Ίσως ο Κοτσόνης, δεν μπορεί να ο Κοτσόνης τόσο που έβαλε
0: το τριφύλι. Ναι.
1: Και εκείνος έχει σταματήσει να εκδίδει το.
0: Δεν τώρα.
1: Έχει για αρκετά χρόνια. Πάρα πολλά. Κάποτε εγώ φύλα εφημερίδες του Τριφυλλού. Μάλιστα έγραφε και μέσα διάφορα έτσι στατιστικά ότι η Ομόνοια ήταν, είχε πετύχει τις περισσότερες νίκες πάνω σε όλων των ομάδων. Είχε τις περισσότερες νίκες πάνω σε όλες τις ομάδες. Αλλά μετά τα play-offs του κυρίου Κοτσοκούμνη έγιναν οι ανάτροπες, όπως τις ήθελε ο ίδιος.
0: Τέλος πάντων, άμα βρεις, ενημερώνεις μας.
1: Αλλά ποια, αν επιτρέπετε, ποια ομάδα είναι ο Σάιμον.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Δεν σου είπε καμιά φορά.
0: Όχι.
1: Εντάξει, είναι αντιομονιάτης. Είναι...
0: αφού είναι η 50 ομάδα, πώς τον έφκαλες αντιομονιάτη τον άνθρωπο.
1: Διότι συνεχώς καταφέρνεται εναντίον της Ομόνοιας. Σήμερα έκαμε χαϊχούι με το... πόλη το Χαραλάμπος και ο Χαραλάμπος ο πόλης έκανε ειρωνικό τρόπο το πώς έβαλαν τα τέρματα ο Καϊάφας με τον Κανάρι, γιατί έκανε, δεν μπορώ να σου πω, εμιμίδου τον Κανάρι ο πόλης για να βάλει κόλλο ο Καϊάφας.
0: Δεν καταλαβαίνω να μου μιλάς, αλλά τέλος πάντων.
1: Κατάλαβες, ναι. Δεν γίνεται ρε φίλε να κάνεις τούτο το πράγμα, να... να χλεβάζεις το κάθε προσφερτή της Ομόνοιας επειδή έπιανε το χρυσό παπούτσι.
0: Έγινε.
1: Και τα είχα επασχαρίσκα, τους βάλε τα τέρματα και...
0: δεν το να τα βάλει, να το πασάρουν, να μην το πασάρουν.
1: Το χειρότερο είναι ότι είπαν ότι ευκαλά μας που την διαγωνισμό. Δεν μας ευκαλέν κανένα από διαγωνισμό. Απλώς, εκεί που βάλουν οι άλλοι, είναι μέσα στο παιχνίδι είναι η Κύπρος, αλλά εκεί που βάλουν τέρματα, είναι αναβαστισμένοι κάποια προαθλήματα από εμάς. Όχι προαθλήματα.
0: Εδώ μην το ψάχνεις. Θεωρήθηκε ότι χαμηλού βαθμού δυσκολίας η Κύπρος και οι ξένοι, ειδικά οι Εγγλέζοι ήταν αυτοί που είχαν θέσει θέμα, ότι δεν γίνεται εγώ στη Premier League να βάζω 20, εσύ να βάζεις 21 στο Κυπριακό να πιάνεις το χρυσό και βάλαν το με βαθμό δυσκολίας. Αυτό έχει γίνει.
1: Τούτη κουέντα.
0: Ναι.
1: Κάπου εγγράφτηκε ότι ήταν... κάτι...
0: βαθμολογήσαν τα πρωταθλήματα. Και είπαν ότι τα κορυφαία πρωταθλήματα, το γκολ πάει 2 βαθμοί, τα μεσαία πρωταθλήματα 1,5 και το δικό μας που είναι μέσα στα χαμηλά 1 πόντο. Για να υπάρχει μεγαλύτερη αξία. Οπότε τα 20 γκολ που βάζει, ξέρω εγώ ποιος, ο Χάλαντ, αν ο ΜΑΕ βάλει 23, να μην ευκαινεί ο ΜΑΕ. Τα 20 του Χάλαντ είναι 40 πόντι. Του ΜΑΕ 23. Για να είναι πιο δίκαιο.
1: Ναι.
0: Έγινε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά. Μια χαρά. Πάμε. Καλή. Παρακαλώ. Γεια.
2: Ναι. Είμαι εγώ αντιομονιάτης.
0: Να αρχίσουμε τούτα. Και εγώ το ίδιο πράγμα του είπα.
2: Είπε για ο συνάδελφος σου τον Πόλη ότι είναι αντιομονιάτης επειδή είπε μια φράση όπως την είπε ο Κανάρης.
0: Εντάξει ρε Σάιμον τώρα, τι κάνουμε ρε φίλε.
2: Είπε την μετρόπον ο Κανάρης να που είναι και του. Μα ό,τι θέλουμε να ακούμε ρε. Μα ό,τι πρέπει ούτε ημέρα να λαλούμε για μια ομάδα υπέρ. Είμαι εγώ άνθρωπος που φκήκα και είπα ότι ούλες οι αριστερές ομάδες αδικούνταν. Εδιούσαν τους πάτη και λέ.
0: Εντάξει, Σάιμον, μεν το παίρνεις τόσο ρε φίλε.
2: Πάντα που... ρε, άκουεν και μετέφερες σου τ' άλλος πως. Και εγώ είμαι...
0: επειδή εγώ σε ξέρω, εν το επίστεψα.
2: Εν ελάλουν έτσι παγιά, ήμουν άλλος πως, αλλά άλλαξα, θέλω να είμαι άλλος πως. Είναι λαμόγια.
0: Άστο, άστο ρε Σάιμον να πάει.
2: Γιατί άστο?
0: Διότι περιμένει κόσμος. Ευκήγες τρεις φορές. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
2: Τα στατιστικά, όλα άλλο σου έχει, τα ούλοι έχουν τα τώρα. Ένα σετ έκρυψε και το λαλί. Τόσα στατιστικά με παρρυσία ήταν αυτή να μας πει.
0: Έγινε, άντε τα λέμε. Πάμε, παρακαλώ.
3: Πανικό.
0: Χαίρετε. Επίσης.
3: Ο Ισίδωρος είμαι, τι κάνεις?
0: Γεια σου Ισίδωρε μου, καλά είμαι, μια χαρά.
3: Επευκαιρία της των συζητήσεων με τους άλλους ακροατές, θα κρατήσω έτσι πάντα, είμαστε τυχεροί, να το πω έτσι, διότι φτάσαμε έτσι αυτούς τους Κύπριους τους ποδοσφαιριστές όσοι τους προλάβα. Από την Ομόνια, που είμαι άλλης ομάδας, είχα την χαρά να τους παρακολουθώ από κοντά, τους παίκτες εκείνης της εποχής, της προσωπικότητες της Ομόνιας, που ήταν ξεχωριστοί και σαν χαρακτήρες. Δεν ήταν μόνο καλοί ποδοσφαιριστές. Το ΑΠΟΕΛ, δηλαδή πήγαινα και σε άλλα αυτά και χαιρόσουν πραγματικά. Παρακάτω τα υπόλοιπα αν έχουν και το σύντσι. Ναι, εντάξει, κάποιους τώρα με τα χρυσά παπούτσια και τα, δεν ξέρω, τα βραβεία. Εγώ βλέπω ότι κρατώ την αυτή που είχαμε την ευκαιρία να τους φτάσουμε τους ποδοσφαιριστές, διότι κάθε ομάδα, Πανίκο, εκείνον τον, κάθε ομάδα, ακόμα και πιο μικρή, είχε την προσωπικότητα, τον ηγέτη. Κάθε ομάδα πήγαινε να δει, ας πούμε, τον Ολυμπιακό, πήγαινε να δω κάποιο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ας πούμε, ή δεν ξέρω τι. Και τούτη ήταν η αυτή. Τώρα τα υπόλοιπα, οι τίτλοι και όλα αυτά, ναι, καλά, αλλά δεν μπορείς να επικρίνεις κάποια ομάδα. Ήταν κι άλλο το ποδόσφαιρο εκείνης της εποχής, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
3: Άλλο ποδόσφαιρο εκείνη την εποχή. Διαφορετική ρυθμή, αλλάξαμε πολλά πράγματα σήμερα. Όμως δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε εκείνες τις προσωπικότητες, εκείνες τις ομάδες που ήταν και εξακολουθούν σήμερα να είναι οι πρωταγωνιστές.
0: Mm-hmm.
3: Εντάξει, τώρα παρακάτω τι μπορεί να πει, ποια είναι το της επικαιρότητας άλλο δηλαδή, τι υπάρχει στην επικαιρότητα σήμερα, έχει κάτι το οποίο να αξίζει τον κόπο να αναφερθεί για σήμερα, εσύ που είσαι μέσα στα...
0: Όχι κάτι το ιδιαίτερο, Σιδωρέ μου. Περιμένουμε τον, ουσιαστικά, εδώ και μέρες περιμένουμε τον τελικό του κυπέλλου.
3: Ωραία, ναι.
0: Φοβερό και τρομερό.
3: Κάτι έτσι μια μικρή αυτή, το μόνο που, εντάξει, μου παραξενευκεί, ότι να παίξει στο Μουντιάλ, ο Ρονάρτο να είναι παρόν στην εθνική του.
0: Mm.
3: Μπράβο του, αυτοί είναι ποδοσφαιριστές, επαγγελματίες, προσωπικότητες, είναι χαρά, ας πούμε, κάποιος να τους απολαμβάνει έστω και σε αυτή την ηλικία.
0: Ναι.
3: Θα σου ευχηθώ καλό υπόλοιπο.
0: Επίσης, μου, επίσης.
3: Και υπομονή σύμφωνα με τα όσα ακούεις, ναι.
0: Ναι. Έγινε. Να είσαι καλά. Γεια σας.
3: Καληνύχτα.
0: Γεια χαρά. Πάμε. Ναι.
4: Αμα σου λέει ο Κυριάκος, κάμε τους ένα podcast των πλασμάτων.
0: Έχει δίκιο.
4: Να πρέπει τους έχεις μέσα στην εκπομπή συνέχεια να δεν πελεγού. Έμα ακούει.
0: Έχει δίκιο ο Κυριάκος.
4: Πίνε Σάιμον.
0: Να είναι να θέλουμε τρεις ημέρες, όχι τρεις, μια μισή.
4: Εγώ είπα σου, προσφέρουμε καιρόνω σας το με δικά μου έξοδα, παραγγείλω και φαΐν και ποτό, και να πάει τσαμέ με το Σάιμον το... τον Πυθαγόρα και τον άλλον, τον Πυθαγόρα που είναι μεσό, πώς το είπαμε.
0: Ο Κυριακός.
4: Τον Κυριακό.
0: Δεν είναι να φύγουμε, να μείνουμε όλη νύχτα.
4: Μα γι' αυτό σας το πιερών.
0: Δεν να μην φύγουμε από μέσα.
4: Ωπα, έτσι, εντάξει, ώρες λαρούν καλές κουβεντά, αλλά γίνεται πριν ο Πυθαγόρας να μην ξέρει, γίνοντα το στατιστικό, να μου το είπε.
0: Μα είναι και εύκολο στατιστικό. Μιλούμε τώρα πριν 50 χρόνια να βρεις ένας παίκτης που έβαλε τα γκολ σε κάθε παιχνίδι. Πού έχει κανέναν που κρατά και του σκόρερ των αγώνων.
4: Ο Πυθαγόρας.
0: Δεν είμαι βέβαιος ότι κρατά.
4: Έτσι φτιάχνει κάθε λίγο με στατιστικά.
0: Γιατί σήμερα είναι εύκολο να έβρεις. Ούτε σήμερα είναι εύκολο. Τώρα να κάτσω να ψάξω εγώ σε ποιες ομάδες έβαλε γκολ ο Μαέν, είναι τόσο εύκολο. Όχι, μπορεί να είναι πιο εύκολο σήμερα, διότι υπάρχουν κάποιοι τρόποι να μάθει σήμερα που έβαλε τον γκολ του, αλλά οκ. Okay.
4: Τώρα πανίκο μου, θέλω, δεν ξέρω, θα κάνουμε μια άλλη μέρα.
0: Ναι.
4: Κάνουμε μια συζήτηση για τούτο με τις αποφάσεις που πήραν η Ομοσπονδία για το με τους Κυπρέους. Γιατί
0: στο θεσμό του κυπέλλου.
4: Είναι υπερβολική εμένα, ειδικά για ο κυπέλλο, και δεν ξέρω στο τέλος σαν που και εντύνον που λαλείς, στο τέλος ένα, που την υπερβολή είναι να δικήσεις τον ίδιο των Κυπρέων. Πάνω να κάνουμε άλλη ώρα.
0: Προσέξτε όμως, εσύ έχεις χρόνια που το συζητούμε, έχει χρόνια που ενημερώνει η Κυπριακή Ομοσπονδία και είναι κάτι το οποίο ζητάει και η ίδια η UEFA, είναι αποφάσιση το μόνη της, και είναι κάτι το οποίο ζητάει και όλος ο κόσμος σε κάποια στιγμή να παίζουν οι Κύπροι. Άρα γίνεται τώρα που είπαμε να βάλουμε έναν παίχτη στο θεσμό του κυπέλου. Πόσα παιχνίδια είναι ο θεσμός του κυπέλου, τρία?
4: Ναι, εγώ συμφωνώ να μπει απλά να μπει πιο κοντά στα δεδομένα της Κύπρου, επειδή είναι τον πουλαλής. Είπαν το που την UEFA και από εξωτερικό, ναι, αλλά γίνει με γνώμονα τα δεδομένα της Κύπρου που πήραν την αποφάση.
0: Ποια είναι τα δεδομένα της Κύπρου?
4: Ή απλά ένα μοντέλο που έχουν σε άλλες χώρες ποτσί, το οποίο μπορεί να μας δημιουργήσει κάθε θέμα, να μας πω τα.
0: Ποια είναι τα δεδομένα της Κύπρου, δεν καταλαβα όμως.
4: Έχει ομάδες, ρε παιδί μου, μπορεί να έρθουν σε δύσκολη στιγμή.
0: Μα αυτόν ακριβώς είναι. Για να έρθουν σε δύσκολη στιγμή να φέρουν Κυπρέους. Να αυξηθούν οι Κυπρέοι, αφού τούτος είναι ο στόχος.
4: Γι' αυτό σου λέγαω με ένα άλλο να δεις συζήτηση για δύσκολη.
0: Μα έχει τρία χρόνια που είσαι σε δύσκολη στιγμή. Να φτιάξουν ακαδημίες, να φέρουν παίχτες.
4: Α, μπράβο. Έτω το point που θα ήθελα να σου πω, ότι κάποτε τα προβλήματα, τα σοβαρά προβλήματα, να σου πιάνεις τα από τη ρίζα. Αν τα πιάνεις μόνο που πάνω, σαν που και βλαστά, ας πούμε, και
0: ναι, πάνω. Αλλά όταν εγώ σου λέω το 2021, σε κάποια στιγμή είναι να το θέλω, ή το 2022, και φτάνουμε στο 2027 και δεν είσαι έτοιμος, είναι πρόβλημα της Ομοσπονδίας γιατί δεν είσαι εσύ έτοιμος. Διότι ποτέ θα φτιάξουμε το πρόβλημα.
4: Ωραίο, τσάμε, εντάξει, συμφωνώ. Γι' αυτό σου λέω, κάνουμε άλλη ώρα, μην συζήτηση, πώς θα γίνει τίποτε. Πριν το Μουντιάλ, άγια, πια άλλη φορά.
0: Το καλοκαίρι είναι του 27, διότι το καλοκαίρι έχουμε Μουντιάλ.
4: Πριν το Μουντιάλ.
0: Να καλά, για καλά. Για καλά. Πάμε, παρακαλώ.
4: Έλα, Πανικό.
0: Γεια σου, Αντώνη μου.
5: Καρέγκας.
0: Καλώς όρισες.
5: Προαθλήτρια Ομόνια Λευκοσίας. Το λίγο είμαι εγώ που έπιασα, ναι, στον πόλη.
0: Ναι.
5: Και είπα του ναι για τα 50 χρόνια και κανένας δεν το ανάφερε. Κανένας δεν το ανάφερε.
0: Ότι?
5: Ότι ο Καϊάφας, ναι, το 76 έπια χρυσό παπούτσι με 39 τέρματα.
0: Ναι.
5: Και να σου πω και λίγα στατιστικά που έχω τα, θυμούμε τα πολλά καλά. Έχω τα. Και είναι και δύσκολο να μιλώ τώρα για σένα για προσωπικά πανικό μου. Ο καθένας, όλοι έχουν τα μόπαϊλ τους, μπαίνουν να βάλεις 75-76 και φκάλεις σου και τα αποτελέσματα και ούλα. Ήταν 15 ομάδες.
0: Έχω τα αποτελέσματα. Ναι, το σκόρ δεν τους έχω.
5: Ναι, πανικό μου. Περίμενε. Ας μας πω. Ο Καϊάφας, έτσι, γιατί έχει πολλά χρόνια που μωρών, που τον καιρόν κύστερα που έπιαν το χρυσό παπούτσι και χαρίζασαν σε αριστερές ομάδες. Καλά, είχε 15 ομάδες. Εγώ δεν έχουμε χάρη συζήτησης και προκαλώ τον οποιοδήποτε. Ήταν η Σαλαμίνα μέσα, ήταν η ΑΕΛ που είναι, εντάξει, χάρη συζήτησης. Ποιος δεν ήταν άλλος? Ήταν η Αλκή, όχι, η Αλκή ήταν νομίζω.
0: Ήταν και η Αλκή.
5: Ήταν και η Αλκή, ναι, τέλος πάντων. Άντε βάλω όλη μια πουλό μου. Καλά, εδέραμε το ΑΠΟΕΛ, την ΕΠΑ, τον Ολυμπιακό, την Ανόρθωση, το Παραλίμνη. Το Διανή Μόρφου, τούτοι όλοι ήταν αριστεροί και το άλλο το πιο
0: πολύ. Τώρα γιατί κάνουμε τούτη συζήτηση, πάμε που την αρχή.
5: Ναι, Πανικό, αν με τελειώσω. Το άλλο που αφού χαρίζαν του Καϊάφα να βάλει τέρματα να πιέζει ο χρυσό παπούτσι, ναι, πώς γίνεται η Ομόνια να χάσει 4 πρωταθλήματα με διαφορά τερμάτων? Η μόνη κυπριακή ομάδα που χάσε, μπορεί να είναι και παγκόσμιο θέμα το πράγμα, ψάξε το. Έναν που τον Ολυμπιακό, έναν που την ΕΠΑΝ, έναν που το ΑΠΟΕΛ, με τον κύριο Χατζη Στεφανού και ένα με το 97-98 με την ανόρθωση.
0: Ναι.
5: Και προκαλώ πώς είναι δυνατόν μια ομάδα που χαρίζαν της να βάλει, να βάλει για να βγάλει πρώτο σκόρε να χάσει όχι έναν και τέσσερα πρόσφυγα.
0: Εντάξει, αλλού ξεκίνησε, αλλού πιάμε, αλλά δεν πειράζει.
5: Μα όχι, όχι, να ακούσει να μας σένουσει. Αφού θέλουν να.
0: Μα αφού μόνο σου που ξεκίνησε την κουβέντα, μόνο σου που μαλώνει τώρα, δεν ξεκίνησε κανένα.
5: Καλά, ρε Μανικό μου, έγινε να το αναφέρουμε.
0: Όχι, εννοώ, νευριάζει μόνο σου όμω, ρε Αντώνη, δεν ξεκίνησε κάποιο την κουβέντα. Ενώ είσαι λίγο επιθετικό. Εντσι πείραξε σε κανένα, δεν ξεκίνησε κάποιο την κουβέντα, αν είσαι έτσι επιθετικό. Ενώ είπε κάποιο κάτι διαφορετικό.
5: Έτσι μιλώ, ρε
0: Μανικό. Α, sorry, νόμιζα ότι. Έτσι όπω ευκήκε, νόμιζα ότι έκαμε σου κάποιο κάτι, λέω, αφού και μίλησε κάποιο.
5: Απλώ, Μανικό μου. Έτσι μιλώ. Απλώς όμως, ήταν για διαφώτιση ότι το παράπονο μου με εμένα σαν Ομονιάτης δεν δηλαδή, ούτε επίσημα δεν ακούσα μια φορά σας σήμερα να πούσουν ότι έγινε λίγο πράγμα. Δεν πρόκειται να πιάει Κυπρέος άλλος χρυσό παπούτσι. Αλλά επειδή είναι ο Καϊάφας της Ομόνιας, επειδή είναι της Ομόνιας, λαλούμε για τον Παναθηναϊκό που πήγε το 78 στο Wembley και περάσαν πριν και συναφέρνουν το για τα πόλ που πήγε στους 8 κάθε χρόνο έτσι ημέραν έτσι ημέρα. Για τον Καϊάφαν της Ομόνιας ούτε λέξη. Έμεν τυχαία ρε Πανίκο.
0: Έγινε. Τα λέμε. Ευχαριστώ. Γεια σου Αντώνη. Bye-bye. Γεια σου. Για χαρά. Ακούγεται έντονα για μεταγραφή ενός εντός συνόρου παίχτη που θα κάνει αίσθηση. Ισχύει για ποιον παίχτη τώρα μιλάμε, ρε 966, για ποια ομάδα συζητάμε. Δεν έχω ιδέα τι μου λες. Χαιρετώ, Ρομπέρς ήταν κορυφαίος μαζί με Καρλάο και Πάολο Ζόρζε, λέει ο 218. Εντάξει, μου και άλλοι ποδοσφαιριστές, και άλλοι παίχτες ήταν πολύ καλοί. Ήταν ένας εκ των κορυφαίων αμυντικών που πέρασαν ένα από τα διαμάντια που πέρασαν από το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Μια δεκαετία τώρα ο Ρομπέρς, δεν είναι ούτε δύο ούτε τρία χρόνια. Αν δεν ήταν ο Πάρης Παπαέλληνας στον Κεραυνό, ούτε εκεί θα υπήρχε μέλλον. Που το κάνει επειδή γουστάρει, λέει ο 189. Έχω μια απορία. Ο Μάντζιος βλέπει Κυπριακό πρωτάθλημα. Ένα παιδί που έπρεπε να καλέσει είναι ο Κονομής του Ολυμπιακού Λευκοσίας. Ο μικρός είναι φοβερός, λέει ο 749. Θα έχει την ευκαιρία του και ο Κονομής να κληθεί στην Εθνική. Ναι, αλλά τις εγκαταστάσεις τις έφτιαξε ο Αποέλ, λέει ο 644. Εκεί στο Πασκάλ, δεν, οκ. Για τη μόνη ομάδα που δεν καταλαβαίνω, που εγέμονε το γήπεδο στο μπάσκετ, δεν είπε τίποτα, λέει το Παραλίμνη. Λάθος μας που δεν είπαμε. Δεν μας ξέφυγε που δεν το είπαμε, φίλε 601. Μα ένα μας κόφκεται Ράκιντζάρο για να ακούμε τον Σάιμον για τον Καϊάφα. Love you guys, λέει ο Origin Hornet. Επίσης

Ισραήλ μου, okay. Έκαν ήμουν ο παδός της Ομόνιας, θα έφκαιναν από τούτη την κουβέντα, γιατί μετά από τούτο ευκάλα μας που το χρυσό παπούτσι. Είναι ευκάλα μας που το χρυσό παπούτσι, ρε φίλε. Δημιουργήθηκε από τον το διαφορετικός τρόπος του διαγωνισμού, η βαθμολόγηση. Και έγινε και πιο σωστό, αν με ρωτάς. Διότι ήταν λίγο άδικο. Και εξήγησαμε και τους λόγους. Ένα άδικο να βάζει 20 γκολ ο Χάλαντ και 23 ο Μαέ και να πιάνει ο Μαέ. Διότι ο Χάλαντ είναι στη Premier League, άρα πρέπει να βαθμολογήσουμε. Και πάει στα 40. Αν ο Μαέ βάλει 41, οκ, μαγκιά του. Και ο άλλος 20. Αλλά τούτον έγινε και νομίζω ότι δίκαιο. Και είχαν και δίκαιο οι Εγγλέζοι που ζήτησαν να αλλάξει ο τρόπος που πήγαινε το χρυσό παπούτσι. Ήταν άδικο. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Συγκρατημένη ικανοποίηση αλλά και προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις του Συνδέσμου Φωνή των Κτηνοτρόφων από τα αποτελέσματα της σύσκεψης στο Υπουργείο Γεωργίας. Εάν προχωρήσει η Τουρκία σε οποιασδήποτε παράνομες ενέργειες, η αντίδραση θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση κατά της Τεχεράνης κατόπιν επικοινωνίας με ηγέτες του κόλπου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό πυροβολισμών στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Διέγκο. Μεταξύ των θυμάτων είναι και οι δύο δράστες ηλικίες 17 και 19 ετών. Εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε όχημα σε κοντινή απόσταση από το σημείο επίθεσης.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος έως συννεφιασμένος από μέσες και υψηλές νεφώσεις. Στην ατμόσφαιρα θεωρείται αραιή σκόνη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα πέσει στους 16 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Επενδυτικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Έμφαση στη χρηστή διοίκηση. Προσανατολισμός στις επενδύσεις εκτός Κύπρου. Οι βέλτιστες πρακτικές και οι σύμβουλοι του ILO. Eurobank. Στην τελική ευθεία για την Ινδία. Δύο μικρές τράπεζες αναμένουν αλλαγή χεριών. Υποεκόλαψη κανάλι Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας για το Ουκρανικό. Η Κομισιόν ετοιμάζει απεσταλμένο για το Κυπριακό. Ιερά Σύνοδος. Οι σαρωτικές αλλαγές στο καταστατικό της Εκκλησίας και στο βάθος η Μητρόπολη Πάφου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
5: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
6: They were going to hit our allies first.
7: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράσουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
10: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκοσία για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς? Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.

0: Οι βουλευτικές εκλογές 2026 είναι στον Αλφα Κύπρου. Μαραθώνιες εκπομπές από τις 6 και 45 το πρωί της 24ης Μαΐου μέχρι τα μεσάνυχτα. Με απευθείας συνδέσεις, άμεση και έγκυρη ενημέρωση, ο Αλφα Κύπρου θα καταγράφει λεπτό προς λεπτό τον παλμό της εκλογικής αναμέτρησης. Γιατί οι εκλογές είναι στον Αλφα Κύπρου.
1: Το έφτιαξες και αυτό, και την πόρτα, και τον κήπο.
2: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
1: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
2: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
3: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline, τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch, διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.com.
4: Electroline. Έλα στο αύριο. Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
0: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
6: Transition as a responsibility, not a trend.
0: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Πάμε. Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95 στο 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο 29-50 τα μηνύματά σας και για το διαγωνισμό μας. CU Sharm ενωμένα για να μπείτε στην κλήρωση. Έχουμε ακροατή. Πάμε να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
1: Γεια σας, Πανικό.
0: Χαίρετε.
1: Έχει δίκιο ο προηγούμενος ακροατής για τον Καϊαφά. Απλά να πούμε ότι ούτε η επίσημη ομονία καλέ κάποια να εκείνωση, ούτε η Χαραυγή, ούτε η ομονία TV έκαμε κάποιον αφιερώμα. Οπότε, δεν καταλάβαμε ποιον τα βάλει ο ακροατής.
0: Ούτε εγώ καταλάβαμε γιατί ας πούμε έγινε θέμα, αλλά εντάξει.
1: Που η επίσημη ομόνοια, η ομόνοια TV, η Χαραυγή, τόσα... Το εκπρόσωπο την ομόνοια δεν έκαναν το βήμα, που ποιον έχει παράπονο, δεν καταλαβαίνω ποιον έχει παράπονο.
0: Είμαστε σήμερα ότι είναι σαν σήμερα όμως αυτό.
1: Συγγνώμη.
0: Είμαστε βέβαιοι, λέω ότι επειδή βγήκε και είπε ότι είναι η μέρα του, ότι είναι σαν σήμερα, είναι δυνατόν όμως. Α, μπορεί, ναι, είμαστε 19 του Μάη, μπορεί. Okay,
1: έχει κάποιο αφιέρωμα ή οτιδήποτε.
0: Ας πάντα, ας μην κολλήσουμε σε αυτό το πράγμα. Okay.
1: Ναι, ξαφνιάστηκα λίγο με το γεγονός. Να πάμε στο ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
1: Στην προσπάθεια που γίνεται για εξέβρεση είναι επενδυτή. Εγώ πιστεύω ότι το νύμ διοικητικό συμβούλιο και ο πρόδρομος επενδυτής όχι μόνο πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί τους, απλά να υπομισθούν και κάποιο βάρος που τα χρέη, διότι είναι μια τεράστια ευκαιρία να καθαρίσουν το όνομα τους που τα λάθη που έγιναν για το ΑΠΟΕΛ. Εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι είναι να κάνουν πολλά βήματα πίσω και θεωρώ ότι σε περίπτωση ναυαγίου θα είναι η απόλυτη υπεύθυνη.
0: Γιατί πρέπει όμως να μείνουμε μόνο σε αυτή την περίπτωση, ενώ είναι ένα θέμα το οποίο δεν μας είπε κάποιος ότι σώνει και καλά αύριο θα έχουμε επενδυτή. Μπορεί να πάρει μια εβδομάδα, μπορεί να πάρει δύο χρόνια. Μπορεί να είναι άλλος ο επενδυτής. Μας είπαν για τρεις περιπτώσεις.
1: Λυκώνει.
0: Ενώ πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά.
1: Αυτό θα έπρεπε να γίνει πριν τρία χρόνια.
0: Μαζί σου. Αλλά έχουμε τη συγκεκριμένη διοίκηση, η οποία όλος ο κόσμος λέει: OK, ήσασταν μέσα στο Συμβούλιο Πρόδρομο Πετρίδη, εσείς θέτε για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, έπρεπε να αποχωρήσετε. Έμεινε όμως. Αν ερχόταν μια άλλη διοίκηση, θα έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Άρα, τι με ενοχλεί αν το κάνει αυτή η διοίκηση, εάν θα το κάνει κάποιος άλλος.
1: Όχι, το θέμα είναι κάποια δεδομένα τα οποία χρήζουν κάποιας επεξής. Δηλαδή, με το που έφυγε ο πρόδρομος Πετρίδης, ενδιαφερθήκαν τρεις Κύπροι κατά τα λεγόμενα τους, πρώτον. Οπότε είναι ένα δεδομένο. Το δεύτερο και σημαντικό είναι ότι χάσαμε ένα ολόκληρο χρόνο με τους Βραζιλιάνους, το οποίο έφερε άλλα 5 εκατομμύρια χρέος. Και δεν ξέρω αν το ΑΠΟΕΛ αντέχει ακόμα μια χρονιά χωρίς κάποια λύση.
0: Έχεις δίκιο, αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά δεν είναι κάτι που περνάει από το χέρι το δικό μας. Μπορούμε να το ξέρουμε. Το ότι ενδιαφέρθηκαν τρεις είναι φυσιολογικό, διότι μέχρι πριν δύο μήνες υπήρχε διοικητικό συμβούλιο, ήταν ο πρόεδρος Πετρίδης, δεν είχε σκοπό να φύγει. Άρα πώς να είχε σκοπό να φύγει, άρα πώς να ενδιαφερθεί κάποιος σε μια ομάδα που δεν θέλει, δεν ενδιαφέρθηκε. Άρα, ναι, ωραία. Πείσετε κάπου αλλού ότι δεν υπήρχε πρόθεση ή τουλάχιστον δεν ήταν τόσο ζεστή, διότι κατά καιρούς μας έλεγε ότι αν έρθουν κάποιοι, εμείς φεύγουμε. Το είπε για να είμαστε δίκαιοι μαζί με τον πρόδρομο Πετρίδη.
1: Ναι, λεκτικά.
0: Ναι, το είπε. Okay, θα πρέπει να το πιστώσουμε. Αλλά δεν ήταν τόσο ζεστή, όπως δείχνει η παρούσα διοίκηση που μοιάζει να είναι ζεστή. Οι συγκεκριμένοι μοιάζουν να είναι ζεστοί.
1: Ναι, αλλά
0: ίσως και υπό την πίεση των δεδομένων να είναι ζεστή.
1: Διαπραγματεύονται με το πιστόλι στον κρόταφο.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, ίσως και υπό την πίεση που υπάρχει.
1: Ναι, είναι παράλληλη βία με την Λαϊκή Τράπεζα. Δηλαδή, ξέραμε τα προβλήματα για 10 χρόνια και πήγαμε την τελευταία στιγμή που ήταν το κατόφλιν της της χρεοκοπία.
0: Εγώ θυμάμαι όμως πάρα πολύ καλά και έχω και κρατήσει και αρκετές και τις έχω στο αρχείο μου τις ομιλίες του πρόδρομου Πετρίδη που έλεγε εκεί στις συνελεύσεις ότι αν θέλετε να μειώσουμε τον προϋπολογισμό ή να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και τα μέλη της, οι μέτοχοι εκεί ψήφιζαν να είναι μεγάλος ο προϋπολογισμός. Άρα θέλω να πω είναι και ευθύνη της διοίκησης, είναι και ευθύνη των μετόχων, διότι έπαιρνε την έγκρισή τους.
1: Αν χωρίσουμε το ποσοστό του λάθους, είναι χωρισμένο διά όλα τα μέλη.
0: Ναι, έχουν ευθύνη, πάντα έχουν ευθύνη τα μέλη.
1: 100%, αλλά όταν διαπραγματεύεσαι με τόσο μεγάλο χρέος, πρέπει να βάλεις πολύ νερό στο κρασί σου.
0: Ναι, δηλαδή, είναι αλήθεια, συμφωνώ.
1: Πρέπει να έχεις απαιτήσεις, δηλαδή έχω έναν καθένα πατισμένο και συζητώ για τις καρέκλες ή συζητώ για κάτι άλλο. Δηλαδή είσαι στο σημείο μηδέν, έφτασες να είσαι στο σημείο μηδέν. Αν διαπραγματεύεσαι πριν 5 χρόνια, θα μπορούσες να έχεις κάποιες απαιτήσεις.
0: Σωστά. Θα είσαι σε καλύτερη μοίρα. Και αυτή τη στιγμή δεν είσαι σε θέση να διαπραγματευτείς πολλά πράγματα.
1: Και δεν ξέρω αν είσαι καλός σε τούτη περίπτωση, δεν σημαίνει ότι αν αναβαγήσει η περίπτωση ότι οι άλλοι δύο να συνεχίσουν να διαφέρουν.
0: Όχι, δεν το ξέρουμε.
1: Δεν σημαίνει ότι έχουμε δύο στο χέρι και διαπραγματευόμαστε με τον τρίτο. Μπορεί να αναβαγήσει και οι άλλοι δύο να αποσυρθούν.
0: Ναι, μπορεί. Ποτέ δεν ξέρεις, δεν μπορείς να ξέρεις. Άμα ξεκινήσεις διαπραγματεύσεις με κάποιον, ο άλλος μπορεί να αποσύρει το ενδιαφέρον του. Οκ, διαφέρθηκα. Μετά από 2 μήνες, ας πούμε, δεν με ενδιαφέρει. Φυσιολογικό τούτο.
1: Να κλείσει η περίπτωση είτε αρνητικά ή θετικά, όσο πιο σύντομα γίνεται. Να μην μας πάρουν όπως τους Βραζιλιάνους. Και να χάσουμε ακόμα μια χρονιά.
0: Ναι, έχεις δίκιο, διότι πλέον δεν παίρνει τον ΑΠΟΕΛ. Πρέπει να βρει ένα τρόπο.
1: Καλύτερα να ξέρω ότι δεν έχω τίποτε, μειώνω budget και ελάτε κοντά.
0: Μα ούτως ή άλλως αυτό είναι να γίνει. Εντσι μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Δεν περιμένω ότι να έρθει ένας επενδυτής ο οποίος να πει να βάλω 25 εκατομμύρια μέσα. Φυσιολογικό.
1: Μάλλον τα 3.
0: Όχι, ξεκάθαρο, αφού το βασικό πρόβλημα τώρα είναι πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσω άδεια να αγωνιστώ στο νέο πρωτάθλημα. Πώς να εξασφαλίσω, να περάσω τα κριτήρια, να φύγει το εμπάρκο, άρα τούτα είναι τα βασικά. Και μιλάμε για έναν ποσό, πιθανόν να είναι εκείνο το ποσό που μας έλεγαν, τα 4-5 εκατομμύρια. Άρα ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος να ξεκινήσει με αυτά τα 4-5 για να υπάρχει ομάδα. Πρώτα απ' όλα να υπάρχει ομάδα. Διότι αν μου βάλεις το εμπάρκο, αν δεν περάσω τα κριτήρια, καληνύχτα. Πρέπει να μπει αυτό το χρήμα. Και μετά αρχίζουμε και βλέπουμε να φτιάξουμε λίγο τις ακαδημίες μας, να μπορέσουμε να βγάλουμε παίκτες. Δεν μπορούμε να αγοράζουμε κάθε φορά. Να γίνει ένα καλό σκάουτινγκ, να φέρνουμε παίκτες οι οποίοι έναν καλή θα φέρνουμε το κάθε τη χάσπαρτο. Και στο θέμα του προπονητή. Άρα να οργανωθεί το τμήμα, απλώς θέλει λίγο χρόνο. Δεν μπορείς που τη μια μέρα, δεν μπορείς να πετύχεις που την πρώτη χρονιά. Μακάρι να μπορέσεις να πετύχεις που την πρώτη, αλλά είναι τόσο απλό.
1: Το πρόβλημα είναι ότι καθυστερήσαμε για πραγματεύσεις.
0: Σωστά.
1: Να ξεκινήσουν, γιατί η ζημιά των Βραζιλιάνων ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι φαίνεται στην πραγματικότητα.
0: Ναι, έπρεπε να ξεκινήσουν πριν καιρό. Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Ήταν ορόσημο η φετινή χρονιά.
0: Ναι. Να σε καλά, φίλε.
1: Έγινε, να σε καλά.
0: Έγινε. Για χαρά. Πάμε, παρακαλώ.
2: Γεια σου, Πανίκο μου.
0: Γεια σου, Δωρό μου.
2: Ήπιες καπάλαδο.
0: Όχι, δεν χρειάζομαι, γιατί.
2: Πάντα από το συζήτηση, εγώ πάει χρυσό παπουτσάζω από τούτα. Κάτι συνέβη το μέση το χρυσό παπουτσί, είπα μου το παγιά, αλλά δεν το αθυμούμε και θέλω από ψέματα. Αυκάλεις το Σωτηράκι μου μια ημέρα και θα σου να πει. Εγώ που να το δω, να ρωτήσω.
0: Στο Wikipedia γράφει, εγώ ξέρω για Αγγλέζους, στο Wikipedia εδώ που μπήκα να δω, ο Καϊάφας λέει ότι αναδείχθηκε δεύτερο σκόρερ στην Ευρώπη την επόμενη χρονιά. Δηλαδή την πρώτη φορά πήρε το χρυσό και μετά το αργυρό. Όμως η διπλωματική παρέμβαση της Τουρκίας πέτυχε την εξαίρεση του Κυπριακού Πρωταθλήματος από τον διαγωνισμό. Και ξέρω ότι είχαν χέρι οι Εγγλέζοι, γιατί ακριβώς ερχόταν ο κάθε Κύπριος και ο κάθε Μαλτέζος και ο κάθε τέτοιου είδους πρωταθλήματα να τους παίρνουν.
2: Να σου πω. Ήταν να το πω τούτο, ξέρεις γιατί. Γιατί ο Ράουφμαν έβαλε 42 τέρματα μία χρονιά.
0: Ναι.
2: Έπαιξε στο τελευταίο παιχνίδι με τον Εθνικό όταν έχασε το πέναλτι με την ανόρθωση και πια μας το βάλε μας το πέναλτι στο 90. Και έβαλε 35, 37, έβαλε 42 και δεν, ας πούμε, και στις εφημερίδες και στα, εντάξει, και site, ας πούμε, τότε, δεν υπάρχει ποτέ, ας πούμε, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος σκορές στην Ευρώπη. Σημαίνει ότι ίσως μας ευκάλασε που το...
0: Όχι, όχι, δεν ήσουν εκτός. Απλώς είναι χαμηλός ο συντελεστής. Έναν γκολ, ένας βαθμός.
2: Ναι, ας πούμε...
0: μπορεί να βάλει ο Λεβαντόφσκι 25 γκολ και να βάλει 26 να του πιάνει. Ο άλλος παίζει στη Γερμανία, ας πούμε, ή στην Ισπανία.
2: Το δικαίω, ρε, φίλε. Μπορεί και τον καιρό Τζίνο να μην είσαι offside, ούτε offside να μην είσαι.
0: Όχι, υπήρχαν τα offside, αλλά είναι παρόμοια περίπτωση. Κάποτε έπαιζε στο κύπελλο πρωταθλητριών, έκαμε 4 αγώνες, επίενε στον τελικό και πιάνε στο κύπελλο πρωταθλητριών. Σήμερα για να πιάσει το Champions League παίζει ένα σκασμό αγώνες. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Εντάξει.
2: Περίμενε. Ενώ ο Απόλλωνας που πήγε στους 8, που πήγε στους 8 στο προημιτελικά, πού πήγε ο Απόλλωνας τον Πανιόνιο, που το βάλε όχι Παρίσι.
0: Νομίζω ήταν μέχρι τους 16. Διεκδικούσε πρόκριση μέχρι τους 8 του UEFA. Κάτι τέτοιο.
2: Μπράβο, κάτι έτσι. Και νομίζω ένα δύο χρόνια πιο πριν...
0: Σαπουντζής είχε βάλει τον γκολ, αν δεν με απατάει η μνήμη μου.
2: Ποιος?
0: Ο Σαπουντζής, αν δεν με απατάει η μνήμη μου που είχε βάλει τον γκολ του Πανιόνιου.
2: Εγώ κοιμούν και τον Κυπαρίσι. Που το δες, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Απλά, ναι, τούτο είναι το λογικό, ρε φίλε. Απλά θυμήθηκα τον Γερμανό που έβαλε 42 τέρματα και... Α, και, άντε, μια και συνάθερα τον να κλείσω.
0: Άντε, και κλείνουμε, ναι.
2: Ναι, ναι, αγαπάεις. Ένα παιχνίδι Ομόνοια από ελ. Εντάξει, βάλει γκολ ο Γερμανός. Αυτόν γκολ. Και φώναζαν η κερκίδα του Αποέλουλε πριν να μας χωρίσουσει. Και φώναζε η κερκίδα του Αποέλουλε, είναι τρελός ο Γερμανός. Εν το βάλει ύστερα ο Γερμανός και άκεψαν οι δικοί μας. Ήταν η μόνη φορά που έμπορε ένας παίχτης να ακούσει το όνομα του που τσέπουλους αντιβάλλου τσέπουλους δικούς
0: μας. Έγινε δώρο μου.
2: Καλό σου,
0: καλό σου βράδυ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο. Τι, πώς κλείνουμε, Αντώνη μου?
3: Θα κλείσουμε με Σάκη Μπουλά.
0: Σάκης Μπουλάς, μια χαρά. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε περίπου 22 ώρες. Γεια σας.

0: την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95.
3: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
4: Ζω μέσα στην αρμονία. Κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
5: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Το debate των πολιτικών αρχηγών των μεγάλων κομμάτων στην εκπομπή «Αντίστροφη μέτρηση βουλευτικές εκλογές 2026» με την Εμιλία Κενεβέσου. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10:20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
7: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
8: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού «Κατά δικός μου». Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Ανδρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας η καθημερινή Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
9: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις. Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
13: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
14: They were going to hit our allies first.
15: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράσουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
16: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. 7 λεπτά μετά τις 8 και ευθύς αμέσως αρχίζει το newsroom της Τρίτης. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10 με όλη την δισογραφία της ημέρας το επόμενο 2 ώρο. Κωνσταντίνα Πανούτσου, Γιώργος Πετρίδης, δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Ο κύριος Στέφανος Παλαιότολο και σήμερα αρρωγός για αυτό που φτάνει στα αυτιά σας. Και ο Τάσος Νικολόπουλος παρέα με τον Νίκο Ζέρβα στα μικρόφωνα. Τι κάνετε?
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Άρχισε να βρέχει.
1: Ναι, ρε φίλε, είναι τι είναι.
0: Κλίμα, τοπικό μου κλίμα που λέει και.
1: Έτσι, μια ψυχή. Ναι, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι.
0: Κάποιοι έχουν έρθει με βερμούδες, με σανδάλια, γυναίκες.
1: Εντάξει. Οκ.
0: Εντάξει, καλά να είμαστε.

0: Κατά της εξόδου. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να πω ότι εκπλήσει. Ίσως έχει να κάνει με το ότι έγιναν μαζεμένα, δηλαδή μέσα σε ένα μεσημεροαπόγευμα. Αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Χρήστος Κόντης το είχε κατά κάποιο τρόπο προαναγγείλει. Δηλαδή μετά το μάτς με τον Βόλο, είχε μιλήσει ότι θα πρέπει να πάρθουν κάποιες σκληρές αποφάσεις. Και νομίζω ότι στο σκληρές αποφάσεις, βλέποντας τις ανακοινώσεις της ημέρας, νομίζω φωτογράφιζε την αποχώρηση του Νέιρα, υποστολή σημαίας για την κριτική ομάδα, αλλά και του Λαμπρόπουλου.
1: Ναι.
0: Μετά από μια τριετία, 8 χρόνια ο Αργεντινός και μια τριετία ο Λαμπρόπουλος, συνέδεσαν προφανώς τα ονόματά τους με την ιστορική κατάκτηση του κυπέλου πριν από σχεδόν ένα μήνα στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον ΠΑΟΚ, συν τις άλλες τρεις αποδεσμεύσεις. Και πάει ουσιαστικά, γιατί φαντάζομαι δεν θα μείνει μόνο σε αυτές τις πέντε.
1: Καλά, ναι,
0: είναι η αρχή.
1: Είναι το πρώτο.
0: Γιατί αναλόγως τι θα γίνει και με τις ανανεώσεις. Και πάμε για ένα ολικό lifting και τα κουβεντιάσουμε και στο αργότερα με τον Μάνο Σουριά. Υπάρχει στο οργανόγραμμα της σημερινής εκπομπής. Να δημιουργηθεί μια ομάδα που θα έχει την υπογραφή του Έλληνα τεχνικού. Ναι, γιατί παρέλαβε μια ομάδα που δεν ήταν δικιά του. Ωστόσο με μεθοδικότητα και σωστή δουλειά
1: έγραψε ιστορία.
0: Και από τη στιγμή που συνεχίζει την επόμενη σεζόν που θα είναι και πολύ πιο απαιτητική, με τρεις ουσιαστικά διοργανώσεις να έχει να διαχειριστεί, θα φτιάξει τη δική του ομάδα. Τώρα τι θα δούμε, θα το δείξει ο χρόνος.
1: Έχουμε διάρκεια Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Από την Πέμπτη έχουμε την παραμονή, την επισημοποίηση παραμονής του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο του Άρη. Έχουμε πολύ έντονη φημολογία στον ΠΑΟΚ για Ράσμα Λουτσέσκου.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Γράφτηκε μέχρι και υπόψη ο αντικαταστάτης πλέον, έτσι.
0: Ναι, σε ρωσικό μέσο. Mm-hmm. Για να δούμε.
1: Και έχουμε και ένα ψιλοχαμό στο Βόλεϊ.
0: Ναι, μαζεμένες κινησούλες.
1: Και από Παναθηναϊκό και από Μήλωνα και από Φλίσβο Παλαιού Φαλήρου.
0: Ναι. Ναι, ο Παναθηναϊκός τώρα με την απόκτηση του Κόλεφ,
1: πολύ σειρός,
0: του Βούλγαρου κεντρικού πρώην πλέον του ΠΑΟΚ, να ισχυροποιείται πάρα πολύ. Και να δούμε, ενδιαφέρον έχει το τι θα γίνει, θα πω εγώ, και υπάρχει ενίσχυση, αυτό που είπες, να δούμε και τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Συνήθως όλα αυτά τα χρόνια στο Βόλεϊ οι ομάδες φτιάχνονται Απρίλη-Μάη και μετά κλείνουν, φεύγουν για καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ δύσκολη θέση.

0: Και φυσικά αδειάζει και η άμμο στην κλεψίδρα για το Final Four, έτσι.
1: Ναι, πλέον είμαστε τρίτη βραδάκι. Ένα τριμεράκι έμεινε για το πρώτο τζάμπολ, αλλά ουσιαστικά στο glass floor, μιας και μιλάμε για το Telecom Center, το άτυπο τζάμπολ θα γίνει την Πέμπτη, έτσι.
0: Είναι με συνεντεύξεις τύπου. Ουνάς Foundation, προπονήσεις, δηλώσεις. Εκεί θα είμαστε από το πρωί. Όλη η ομάδα του Big Wings Sport FM, να σας μεταφέρουμε το κλίμα. Για τους φίλους που ρωτάνε για ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, θα έχουμε τον Γιώργο Πετρίδη.
1: Θα κουβεντιάσουμε.
0: Αργότερα να το κουβεντιάσουμε. Υπάρχει μια έντονη φημολογία, είναι αλήθεια. Αλλά κατά πόσο ισχύει, αρμόδιος θα μας απαντήσει ο Γιώργος.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή είπες για βόλεϊ, να πάμε στα θα λεγόμενα μικρότερα αθλήματα, να τα πούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Στο handball των γυναικών, ο ΠΑΟΚ νίκησε σχετικά εύκολα την ΑΕΚ με 35-29, ισοφάρισε την σειρά σε 1-1.
0: Τις τρεις νίκες εκεί.
1: Και πλέον η σειρά θα μεταφερθεί, το παιχνίδι γινόταν στη Θεσσαλονίκη, θα μεταφερθεί στην και πάλι.

29 και βουλιαγμένη γλυφάδα 14-6. Έκαναν το 1-0 στη σειρά. Αυτές οι σειρές κρίνονται στις δύο νίκες. Τα επόμενα παιχνίδια θα γίνουν την Παρασκευή στις έδρες των Ιτημένων. 7 και 4 το γλυφάδα βουλιαγμένη, 7 και μισή το Εθνικός Ολυμπιακός, που okay, εδώ έχουν κοινή έδρα. Και αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι θα γίνει την Κυριακή.

0: Λοιπόν, σήμερα πάντως, παιδιά, έχει game night. Καναπέ, παρέα, μπάλα και πίτσα. Και όταν λέμε πίτσα, λέμε πάντα football deal από την Λαρτιτσιάνο. Άκου να δεις. Άχαστο ρόστερ. Δύο πίτσες κλάσικ 8 κομματιών, κομματιών με συγχωρείτε, και μια κοκακόλα 1,5 λίτρο μόνο με 17,90 ευρώ. Τι να λέμε τώρα. Μπες στο lartitziano.gr ή στο Lartitziano Application, παρήγγειλε football deal και παίξε έξυπνα. Lartitziano, ΟΕ, ΟΕ, ΟΕ. Αυτό είναι μια καλή, νομίζω, ιδέα για αύριο το βράδυ, έτσι που παίζει Φράιμπουργκ στον Βίλα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το τελικό γύρο παλί, μια χαρά πίτσα, κοκακόλα. Άψογα. Πάμε. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα για να αρχίσουμε τα ρεπορτάζ.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ της απόψινης εκπομπής με Παναθηναϊκό. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας. Μέσα στη μέρα ανακοινώθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν, τιμές και όλα τα σχετικά. Πάμε να πούμε λεπτομέρειες γι' αυτό, αλλά και αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, κάτι περισσότερο σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα προπονητή. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Γεια σας, ό,τι κάνεις.
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Καλά, καλησπέρα στον κόσμο. Από πού θέλω να ξεκινήσω, από τον προπονητή.
0: Πάμε από αυτό. Okay.
1: Λοιπόν, είμαστε σε μια κατάσταση όπου οι δύο πλευρές είναι σε ένα καλό επίπεδο συζητήσεων.
0: Mm-hmm.
1: Ένα. Δύο, θεωρώ ότι μέσα στη βδομάδα το θέμα θα έχει τελειώσει.
0: Μιλάς τώρα για τον Έστρουμ, έτσι.
1: Για τον Έστρουμ.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Δίνω αρκετές πιθανότητες να τελειώσει θετικά. Δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα με σιγουριά, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα. Ο ίδιος ο Δανός είναι θετικός, πολύ θετικός στο να λάβει τον Παναθηναϊκό. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάτι, το λέγαμε και χθες, από Γερμανία.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, έφυγε ο Ριέρα από την Άιντραχτ και είναι μια ομάδα που έχει ακουστεί για τον Έστρουπ.
0: Mm-hmm.
1: Αν εκεί έρθει κάτι από τη Γερμανία, τότε δεν ξέρω ποια θα είναι η πρόθεση του Δανούκα κατά ψέματα.
0: Ναι.
1: Την παρούσα φάση πάντως συζητήσει μου πάει καλά.
0: Mm-hmm.
1: Ο ίδιος είναι θετικός, πολύ θετικός. Θεωρώ ότι μέσα στην εβδομάδα το πιθανότερο είναι να έχουμε αίσιο τέλος.
0: Ζήτησε δηλαδή, έτσι όπως το λες, δηλαδή κάποια προθεσμία?
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ζητήσει καμία προθεσμία. Απλά
0: ναι.
1: Μιλάνε.
0: Okay.
1: Έχουν κάνει δύο κλήσεις. Πέφτουν πάνω από μία.
0: Okay.
1: Έχει περάσει από συνέντευξη. Έχουν ακούσει τη δική του φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο.
0: Διονύση, να ρωτήσω ποιος έχει κάνει τις επαφές.
1: Θα σου πω. Έχουν μείνει ικανοποιημένοι όλοι στον Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πρόταση του Μπαλντίνη. Έχει γίνει επαφή με όλους.
0: Ναι.
1: Μπαλντίνη, Αλαφούζος και ο Στέφανος Κοτσόλης, από όσο ξέρω, που έχει συμμετάσχει σε κάποιο κομμάτι των συζητήσεων. Αλλά η πρόταση είναι του Μπαλντίνη. Αυτός mm-hmm. τον πρότεινε. Υπήρχε okay. ο Νέστρου και άλλοι δύο. Είναι πρόταση του Μπαλντίνη. Προχρέθηκε αυτή η περίπτωση και το προχωράνε στον Παναθηναϊκό. Επαναλαμβάνω, δεν έχει κλείσει.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σε ένα καλό επίπεδο. Θα δούμε τις επόμενες μέρες αν θα κλείσει ή όχι ο Δανός στον Παναθηναϊκό.
0: Επειδή λες Μπαλντίνη, εντελώς άλλο πράγμα σε σχέση με πριν από 6-7 μήνες, έτσι.
1: Ναι, μα είχαμε πει ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει σε άλλο προφίλ.
0: Mm.
1: Ψάχνει άλλο προφίλ. Άλλο πράγμα τελείως.
0: Ναι.
1: Δεν τον ένοιαζε να είναι όνομα, δεν τον ένοιαζε να είναι καταξιωμένος. Ήθελε να βρει κάτι διαφορετικό. Και τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τα κριτήρια, ο Νέστρουπ τα καλύπτει αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα αν θα κλείσει θα το δούμε, και το τι θα κάνει αν κλείσει στον Παναθηναϊκό επίσης είναι κάτι το οποίο κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει με κανέναν προπονητή. Ρωτήθηκε και ο Ζέκα,
0: mm-hmm.
1: ποιος τον ξέρει.
0: Ναι.
1: Από όσο ξέρω έχει ρωτηθεί και ο Χατζηδιάκος στην προσπάθεια να μαζέψουν απόψεις.
0: Γνώμες, ναι. Με ανθρώπους που έχουν δουλέψει μαζί του.
1: Μπράβο.
0: Λογικό.
1: Ναι, άκρως λογικό. Και ώρα είναι mm-hmm. Χέριξεν.
0: Mm-hmm.
1: Που το ξέρει. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ μέσα στην εβδομάδα να ξέρουμε. Μέσα στην εβδομάδα θα ξέρουμε.
0: Ναι. Και έτσι όπως το περιγράφεις, τα μηνύματα είναι θετικά, έτσι.
1: Είναι θετικά γιατί είναι θετικός και ο ίδιος.
0: Okay.
1: Απλά επαναλαμβάνω να δούμε μήπως έρθει κάτι από Γερμανία.
0: Mm-hmm.
1: Αν έρθει κάτι.
2: Διονυσή. Είναι λίγο υποθετικό να το ρωτάει πολλοί κόσμος.
1: Ναι.
2: Αν υπάρξει θέμα ελευθερίας Ρασβάν Λουτσέσκου, υπάρχει πιθανότητα ο Παναθηναϊκός να ασχοληθεί.
1: Ο Παναθηναϊκός τώρα πάει να πάει τον Νέστρουπ.
2: Mm-hmm.
1: Αν δεν κάτσει ο Νέστρουπ, εννοείς, αν δεν προχωρήσει τον Νέστρουπ.
2: Ναι.
1: Αν δεν προχωρήσει τον Νέστρουπ.
2: Είναι πολύ υποθετικό, ρε παιδί μου.
1: Θα σου πω, ρεπορταζιακά δεν μπορώ να σου πω κάτι.
2: Mm-hmm.
1: Γιατί τώρα ο Παναθηναϊκός έχει λοκάρει στο Δανό. Αν δεν προχωρήσει. Αν μείνει ελεύθερος ο Λουτσέσκου, να ρωτάς την άποψή μου, θα είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση.
2: Mm-hmm.
1: Θα είναι okay. μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Και θα είναι ένας παγκόσμιος ελεύθερος που έχει πάρει πρωταθλήματα.
2: Mm-hmm. Ξέρει την Ελλάδα και πολλά.
1: Ξέρει, ναι.
2: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό είναι η δική μου εκτίμηση.
2: Είναι
1: αν και
2: πολύ
1: πώς...
2: υποθετικό, ρε. Ναι, εντάξει.
1: Ναι, okay. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Τώρα τα δεδομένα είναι αυτά. Ο Παναγός πάει να κάνει δικό τον Έστρουπ. Αυτά σου ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι αυτό, Παπασολούλη.
0: Ναι, ότι, αυτά σου ό,τι έχει να κάνει με, την, με τον επόμενο. Με τον τωρινό, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα προηγούμενος. Σε τι φάση είμαστε?
1: Θα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να γίνει και επισήμως προηγούμενος.
0: Ναι, okay.
1: Να λυθεί δηλαδή, πρέπει να τα βρουν, να τα βάλουν κάτω.
0: Ναι.
1: Αποζημιώσεις, αυτά δεν είναι απλά πράγματα αυτά.
0: Όχι, προφανώς.
1: Αλλά θα γίνει. Θα γίνει. Mm-hmm. Θα γίνει.
0: Okay.
1: Τώρα τα διαρκείας, οι τιμές κυκλοφόρησαν σήμερα. Υπάρχουν λεπτομέρειες στο pao.gr, μπορεί ο κόσμος να μπει. Είναι μια... Άλλοι τα θεωρούν ακριβά, οι περισσότεροι δηλαδή από ό,τι βλέπω τα θεωρούν ακριβά.
0: Ναι.
1: Άλλοι τα θεωρούν normal. Μάτως τέτοια κανένας δεν μπορούμε να κάνουμε, προφανώς. Είναι διαφορετικά διαρκεία στα φετινά για τον Παναθηναϊκό, γιατί όποιος πάρει παίρνει σε γκρουπ προτεραιότητα για το Βοτανικό.
2: Mm.
1: Δηλαδή έχει ένα απλό κίνητρο.
0: Είναι
1: δηλαδή...
0: ιδιαίτερη η σεζόν αυτή που έρχεται.
2: Ναι, πληρώνεις και αυτό, δηλαδή, να το πούμε έτσι. Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή πάρε διαρκεία για τη χρονιά που έρχεται. Είναι πάρε διαρκεία για τη χρονιά που έρχεται και αυτομάτως θα έχει σίγουρα θέση στο Βοτανικό.
2: Mm-hmm.
1: Είναι κάπως κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναζήσει. Έτσι, τουλάχιστον στον Παναθηναϊκό. Να θυμίσω ότι στην πρώτη φάση προτεραιότητα έχουν οι κάτοχοι διαρκεία της περσινής σεζόν μέχρι 27 Μαΐου. Μπορούν να διατηρήσουν την ίδια θέση που είχαν και τη σεζόν που έτρεξε. Δεύτερη φάση 29 Μαΐου μέχρι 3 Ιουνίου. Παλαιοί κάτοχοι που θέλουν να αλλάξουν θέση. Η τρίτη φάση ξεκινάει από 4 Ιουνίου και αφορά τους νέους κατόχους.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί ο κόσμος στο pao.gr να μπει, να δει όλες τις λεπτομέρειες και να δει πώς μπορεί να αγοράσει το νέο διαρκείας για την σεζόν που έρχεται, τους Ολυμπιακούς θα θυμίζω. Έτσι. Mm-hmm. Δεν έχει ανοίξει το πάνω διάζωμα. Να σας είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Ας είμαι ειλικρινής, εγώ θα ήθελα να ανοίξει το πάνω διάστημα. Τώρα μια δική μου γνώμη λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να είναι στο πάνω διάστημα, του αρέσει.
0: Mm-hmm.
1: Και θα μπορούσες να έχεις και επιπλέον θύρες με άλλη τιμολογιακή πολιτική.
2: Ναι.
1: Δηλαδή άλλη τιμή να έχει 11 ή 9 που είναι κέντρο κάτω και άλλη τιμή 10 που είναι κέντρο πάνω.
0: Είναι πάνω, ναι.
1: Δεν ανοίγει το πάνω, από την άλλη σου λέει,
2: στο πάνω,
1: άμα πάμε στο...
2: Και εγώ μαζί σου είμαι στο ΑΚΑ, πάντα πάνω θέλω.
1: Όχι, υπάρχει κόσμος πολλής που θέλει.
2: Ναι, με αυτόν τον κόσμο εγώ.
1: Ναι, υπάρχει πολλής κόσμος που θέλει.
0: Mm-hmm.
1: Το πάνε σε μια λογική όπως πάνε τα τελευταία χρόνια, ότι πρώτα να δούμε, να εξαντλήσουμε τα κάτω και αν εξαντληθούν ανοίγουμε και πάνω. Αυτή είναι η λογική προφανώς. Και αυτή είναι η κατάσταση με τα διαρκείας. Τώρα διάφορα δημοσιεύματα που έχουν βγει για παίκτες. Είναι πάρα πολύ νωρίς, γιατί ο Παναθηναϊκός προφανώς κοιτάζει μόνο το θέμα προπονητή. Πάλι έχει γραφτεί το όνομα του Ράστοντερ, του επιθετικού της Τούν, έχει γραφτεί εδώ και καιρό.
0: Ναι, απλά ξαναγράφεται.
1: Το Sky Sports, το γερμανικό, είναι αυτό το οποίο γράφει και για τον Παναθηναϊκό, γιατί λέει ότι θα κινηθεί για την απόκτηση του η Gladbach ή το Αμβούργο. Και γράφει μέσα ότι απασχολείται λίγο και τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιθανό να πάρει θετικό.
0: Mm-hmm.
1: Για να πάρει θετικό θα πρέπει κάποιος να αποχωρήσει. Παντοβιτς ή Σβιντέσκι. Όταν θα έρθει η ώρα, όταν θα έρθει η ώρα για τα μεταγραφικά, γιατί πρώτα προφανώς αντιλαμβάνομαι πως είναι το θέμα του προπονητή αυτό το οποίο καίει τώρα.
0: Και ένα για το, επειδή είπες για ονόματα, και ένα για τον, που γράφτηκε και για τον ΠΑΟΚ. Του Καμερουνέζου κεντρικού αμυντικού, του Τζοϊσκίμ Ντάουα της Στεάουα.
1: Το Africa Foot.
0: Ναι.
1: Το Ταναγκούς. Okay. Είναι πολύ νωρίς και, και συνήθως όταν ακούς δύο ομάδες ή τρεις.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτά είναι τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να, εγώ από τώρα δεν μπορώ να σας πω κάτι μεταγραφικό, γιατί δεν υπάρχει κάτι μεταγραφικό. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο Παναγκούς θέλει να κινηθεί ακόμη περισσότερο στην αγορά Ελλήνων. Μπορεί να το δούμε δηλαδή αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά αν έχετε προπόνηση και πει θέλω κάτι άλλο.
0: Ναι. Okay.
1: Καταλαβαίνετε, γιατί πολλά είναι θεωρητικά όλα αυτά.
0: Ναι.
1: πάρει παίκτη του Παναθηναϊκού. Θα πάρει στόπερ, θα πάρει τροματοφύλακα, θα πάρει ακραία μπακ, θα πάρει χαφ, ίσως επιθετικό, θα πάρει εξτρέμ. Θα γίνει κινήσεις.
0: Ρωτάει επίσης κόσμος για το αν θα μπορεί κάποιος φέτος να μεταβιβάσει το διαρκείας.
1: Έχεις... Θέλω να το ρωτήσω αυτό γιατί μέχρι πέρυσι δεν γινόταν.
0: Ναι.
1: Δεσμεύω να το ρωτήσω να απαντήσω αύριο. Mm-hmm. Αύριο είναι εκπομπή εννοώ. Ή αν έχω απάντηση τώρα να σας στείλω
2: να σας καταφέρω.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οκ. Okay. Και κάτι άλλο. Κατά πόσο η ΠΑΕ, η ομάδα, έχει σκοπό να κινηθεί σε βάρος του δημοσιογράφου που με αφορμή αυτά που γράφτηκαν για τον Μπάλντοκ, αν έχεις εικόνα από το ρεπορτάζ.
1: Δεν έχω εικόνα αν θα κινηθεί η ΠΑΕ.
0: Ναι.
1: Η οικογένεια του παιδιού. Mm-hmm. Εγώ είπα προχθές, δεν ήταν ο Νίκος Ουράλης.
0: Ναι.
1: Έκανα ένα σχόλιο εγώ δικό μου. Δεν μου αρέσει εγώ ποτέ να κάνω μαθήματα δημοσιογραφίας ή ανθρωπίας σε κανέναν.
0: Ναι,
1: αλλά προφανώς. Τώρα ένα χρόνο μετά από το θάνατο ενός ανθρώπου να γράφεις τέτοια πράγματα mm-hmm. και να έχεις μια τέτοια χυδαία ανάπτυξη, είναι, τι να πω, το καριστικό, δεν θέλω να πω λέξη.
0: Ωραία.
1: Τώρα αν θα κινηθεί πάλι δεν το ξέρω.
0: Οκ. Okay. Ωραία. Διονύση, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Τι θέλουμε, διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Επενδυτικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Έμφαση στη χρηστή διοίκηση. Προσανατολισμό στις επενδύσεις εκτός Κύπρου. Οι βέλτιστες πρακτικές και οι σύμβουλοι του ILO. Eurobank. Στην τελική ευθεία για την Ινδία. Δύο μικρές τράπεζες αναμένουν αλλαγή χεριών. Υποεκόλαψη κανάλι Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας για το Ουκρανικό. Η Κομισιόν ετοιμάζει απεσταλμένο για το Κυπριακό. Ιερά Σύνοδος. Οι σαρωτικές αλλαγές στο καταστατικό της Εκκλησίας και στο βάθος η Μητρόπολη Πάφου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
6: Transition as a responsibility, not a trend.
5: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
7: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
8: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
9: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
10: Τραπέζι στο Μεζόν Ανεμή.
11: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
10: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
12: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά φαλάκια.

0: σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
1: Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε με Beacon Sport FM 4,6 συνέχεια στο newsroom. Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα για τις τιμές, αλλά εντάξει, νομίζω ο Διονύσης ήταν ξεκάθαρος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γενικότερα πάντως θέλω να πω εγώ ότι οι τιμές είναι στο γήπεδο πλέον και στο μπάσκετ και στο, ναι, Final Four που είναι οι πιο ακριβές όλων των εποχών.
1: Η τιμολογιακή πολιτική, ναι.
0: Νομίζω ότι okay, τα σπόρ έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση, γίνονται πολλά sold out, καταλαβαίνω ότι έχουν αλλάξει εποχές, αλλά επειδή ταπεινή μου γνώμη, μπορώ να έχω άδικο. Mm. Δεν αναφέρομαι τώρα στην ΠΑΕ, γενικά μιλάω και στην ΚΑΕ και στον Ολυμπιακό και σε όλους. Πρέπει να υπάρχει και μια μέρημνα, έστω κάποιων λίγων θέσεων, για ανθρώπους που δεν έχουν δυνατότητα να πληρώσουν αυτά τα εισιτήρια. Γιατί μιλάμε για σπορ που είναι λαϊκής βάσης. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή σε ένα γήπεδο 17.000 θέσεων, εντάξει, δεν σου πάω να, δεν σου ορίζω ότι. Δημολογική σου
1: πολιτική, ναι. Okay.
0: Κράτα 500 θέσεις να υπάρχουν εισιτήρια με 20 ευρώ, ας πούμε. Για να μπορούν να πάνε άνθρωποι που δεν έχουν να τα δώσουν. Έτσι.
1: Ναι. Που επίσης αγαπούν την ομάδα.
0: Ακριβώς, ναι. Δεν μπορείς να ξεχωρίζεις το πορτοφόλι του πόσο στηρίζει κάποιος.
1: Ναι, πόσο αγαπάει.
0: Και αγαπάει την ομάδα. Έτσι. Δεν λέω όλο το γήπεδο.
1: Όχι,
0: okay, να βγάλεις χρήματα, συμφωνώ.
1: Ναι, εταιρείες είναι.
0: Ο νόμος της αγοράς και της ζήτησης σου λέει αφού τα πουλάω, γιατί δεν τα βάλω ακριβά.
1: Ναι.
0: Σωστά. Συμφωνώ. 500 θέσεις. 300. Σε ένα πιο normal εισιτήριο, να γίνει μια ανακύκλωση, να πάει μια φορά κάποιος που δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει 70 και 80 ευρώ. Mm-hmm. Αυτά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Έχουμε. Λοιπόν, ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Περιμέναμε, είχαμε μια αναβολή στο χθεσινό ραντεβού, περιμέναμε να γίνει στο τέλος της εβδομάδας, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά η ουσία είναι ότι επισημοποιήθηκε η παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στην τεχνική ηγεσία του Άρη. Χαίρετε, κυρία μου.
0: Γεια σου, Αλέξη.
2: Γεια σου, Γιάννη. Γεια σας, κάνετε.
1: Καλά, καλά. Ήταν δίκιο, έγινε πράξη.
2: Εντάξει, φαίνεται ότι οι δύο πλευρές τα είχαν πει τώρα, ουσιαστικά είχαν συμφωνήσει από τις προηγούμενες μέρες, αυτό αποδεικνύεται.
1: Ναι.
2: Από όλο αυτό που έγινε μέσα σε γνώριντε τέ που λέμε. Δεν πρόλαβε καλά να τελειώσει η σεζόν και ο Άρης ξεκαθαρίζει το θέμα του προπονητή. Το κλείνει με την παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στην τεχνική ηγεσία για δύο μάλιστα χρόνια, σε μια κίνηση που έχει να κάνει και έχει την αξία της και τη σημασία της στο να δείξει προς τα έξω ότι εμπιστεύεται τον προπονητή, ότι θέλει να τον ισχυροποιήσει κατά κάποιο τρόπο, τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω εγώ. Και το θέμα είναι πλέον από εδώ και πέρα το πώς θα πορευτεί ο Άρης, δηλαδή αυτή η απόφαση τι θα σηματοδοτήσει, δηλαδή ποιο θα είναι το πλάνο της επόμενης σεζόν. Η αλήθεια βέβαια είναι, δεν σας κρύβω, ότι εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, ο κόσμος τώρα δεν το έχει υποδεχθεί και πολύ θερμά όλο αυτό που συνέβη σήμερα. Δηλαδή, όπως και με κάθε Έλληνα προπονητή, να σας πω την αλήθεια, είναι αυτή η προκατάληψη που υπάρχει. Πολλό δε μάλλον τώρα που και το κλίμα, ξέρετε, είναι λίγο βαρύ. Από την αποτυχία της και γενικότερα και ήρθε και αυτή

0: η γρήγορη απόφαση από πλευράς του Θόδωρου Καρυπίδη, την οποία δεν την υποδέχτηκε και με πολύ θετικό μάτι ο κόσμος του Άρη γενικά. Και το πρώτο στοίχημα, άρα μάνι-μάνι, που έχει μπροστά του ο Μιχάλης Γρηγορίου, είναι να κερδίσει τον δύσκολο απαιτητικό κόσμο του Άρη και απογοητευμένο κόσμο του Άρη, εντάξει, ο οποίος περιμένει γενικότερα μια καλύτερη μέρα. Και αυτό προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε, θα τον φορτώσει με πολύ μεγάλη πίεση από την πρώτη στιγμή. Πλέον από το πρώτο παιχνίδι θα υπάρχουν απαιτήσεις. Δεν είναι όπως ήταν τώρα τα μάτς, ξέρετε, δεν υπήρχε ουσιαστικά κάποιο διακύβευμα, ήταν χωρίς ουσιαστικό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ναι, μεν ο Άρης ήταν πολύ βελτιωμένος, αλλά όταν δεν υπάρχει κάποιο βαθμολογικό κίνητρο, είναι και πιο χαλαρά τα πράγματα. Τώρα πια δεν θα ισχύει αυτό.
1: Σίγουρα. Ρε Αλέξη, όμως να σου πω κάτι. Νομίζω όμως είναι. Οκ, συμφωνώ σε αυτό που λες, το έχουμε πει καθ' όλη τη διάρκεια των play-off. Αλλά νομίζω είναι λίγο άδικο για τον Γρηγορίου.
0: Ναι, είναι άδικο να φορτωθεί και γενικότερα όλο αυτό το κλίμα, ναι, και ο άνθρωπος δεν φταίει σε τίποτα, γιατί, ναι, γιατί ήρθε και σε αυτό που του αναλογεί, έκανε αυτό που μπορούσε.
1: Ναι, είναι θετικό το πρόσημο, αν μη τι άλλο.
0: Και ο Άρης ποτέ δεν έπαιξε φέτος όπως έπαιξε, έστω και σε κάποια διάφορα παιχνίδια, θέλετε να τα πούμε, ναι, στο τέλος της σεζόν. Είχε μία αρχή και μία μέση και ένα τέλος στο παιχνίδι του. Έκανε μια καλύτερη διαχείριση ασφαλώς του υλικού. Έδειξε κάποια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος. Βελτίωσε κάποια πράγματα, παραλαμβάνοντας. Και εγώ δεν είχε μαρτυρηθεί για αυτό που παρέλαβε, ούτε άφησε κάποιο υπονοούμενο, ούτε τίποτα. Προσπάθησε απλά να το διαχειριστεί και το διαχειρίστηκε όσο καλύτερα μπορούσε. Είναι λίγο άδικο, αλλά είναι έτσι το κλίμα, παιδιά, πάρα πολύ βαρύ. Αυτό αλλάζει μόνο με μια καλή εικόνα στο χορτάρι. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ο στόχος, νομίζω, για μένα θα πρέπει να είναι να φτιαχτεί μια διαφορετική ομάδα, δομημένη σε μια άλλη φιλοσοφία, πιο αθλητική, πιο ανταγωνιστική, με περισσότερα τρεξίματα, με καλύτερο ποδόσφαιρο, όπως ήταν το κλείσιμο της σεζόν, δηλαδή, ένα πράγμα, να μπορέσει να το διατηρήσει αυτό. Το θέμα είναι, θα μπορέσει να διατηρήσει αυτόν τον κορμό.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει, όπως είπαμε και χθες, μια καλή μαγιά παικτών. Για την επόμενη σεζόν. Αν αναπατήσει πάνω σε αυτό, δηλαδή, και να προσθέσει, φυσικά, εννοείται, όσους παίκτες χρειαστεί στις θέσεις που θα ανοίξουν και θα προκύψουν κάποιες ανάγκες.
1: Αλέξη, άρα με παραμονή, με παραμονή Γρηγορίου, να θεωρήσουμε ότι θα. Το έχεις πει στο παρελθόν, ότι από τη στιγμή όμως που επισημοποιήθηκε η παραμονή του Γρηγορίου, ότι θα προσπαθήσει να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάποια δημόσια τοποθέτηση για το τι θέλει να κάνει το κλάδι του δεν έχουμε, παιδιά. Δηλαδή, όπως είχαμε πέρσι μια συνέντευξη τύπου του Ρέγιας, όταν ανακοινώθηκε, στην οποία υπόθηκε κάποια πράγματα, άσχετα αν σχεδόν τίποτα δεν έγινε από αυτά, στην πορεία. Είχαμε όμως ένα μπούσουλα, είχαμε ένα χάρτη οδικό για το πώς θέλει να κινηθεί ο Άρης στο αγωνιστικό τμήμα. Τώρα δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι ακριβώς. Όλα δεξιά και αριστερά διαραίονται κάποια πράγματα. Λέγεται ότι μπορεί να πέσει το budget, αλλά αν δεν υποθεί από δημόσια, μόνο εικασίες. Και είναι επικίνδυνο τώρα να στεκόμαστε στις εικασίες. Έχω μια δήλωση του Μιχάλη Γρηγορίου, ο άνθρωπος πολύ σωστά λέει ότι δεν κάναμε τίποτα που βγήκαμε Πέμπτη. Αποτυχημένη είναι η χρονιά, θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε και το μεγάλο στοίχημα είναι να κερδίσουμε τον κόσμο. Άνθρωπος, το είπε ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Ήρθε και στα περισσότερα παιχνίδια ενώ δεν έφταιγε και ενώ η ομάδα κέρδιζε στα τελευταία παιχνίδια και δεν άδειο.
1: Ναι.
0: Άρα το μέλημά του, ένα δεύτερο στοίχημα πέρα από αυτό το να κερδίσει τον απαιτητικό κόσμο και να τον πείσει ότι αξίζει να είναι προπονητής του Άρη, είναι να φέρει και πίσω τον κόσμο. Και αυτό εγώ πιστεύω ότι μπορεί μόνο να γίνει με καλό ποδόσφαιρο, παιδιά, και μια καλή ομάδα.
1: Σωστά.
0: Γιατί πέρα από όλα τα πρόσωπα και πέρα από κάθε πρόσωπο, είτε λέγεται Γρηγορίου, είτε λέγεται Μάντζιος, είτε λέγεται Ουζουνίδης, είτε οποιοδήποτε, είναι, παιδιά, ο Άρης. Όπως είναι ο Παναθηναϊκός, όπως είναι ο Ολυμπιακός, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, όπως είναι όλες οι ομάδες.
1: Ναι. Μάλιστα. Ένα δημοσίευμα για την Γκέστεπε και το Σούντμπεργκ.
0: Ναι, νομίζω θα πάει και ο Σούντμπεργκ, ναι, αυτή την ενημέρωση έχω. Έχει παίξει ξανά στην Τουρκία, άλλωστε το ξέρουν, το ξέρει και ο προπονητής εκεί. Ο Άρης θυμίζει ότι έχει υποχρεωτική αγορά. Τώρα θα συμψηφιστούν κατά κάποιο τρόπο τώρα αυτά, κάπως έτσι θα γίνει, από ό,τι καταλαβαίνω. Και ο παίκτης θα πάει εκεί, άλλωστε δεν ήταν και το πλάνο του Άρη, να σας πω την αλήθεια.
1: Να,
0: για την επόμενη. Αυτό, βέβαια, με δεδομένο ότι έχει φύγει ο Άλβαρο. Ο του Ρόζ λύγει το συμβόλαιο και δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει με το Ρόζ. Μένει μόνο ο Φαμπιάνο στην ουσία αυτή τη στιγμή. Ενεργό συμβόλαιο στα στόπερ. Άρα εκεί θέλει πολύ δουλίτσα με τα γραφικά.
1: Σωστά.
0: Νίο τουλάχιστον.
2: Αλέξη, με το Φρίντεκ άλλαξε το κλίμα.
0: Το άλλαξε ο ίδιος λίγο με την, με την παρουσία του. Και έρχεται και κολλάει σε αυτό που σας έλεγα, Νίκο, το ότι πρέπει να μείνει ένας κορμός, δεν γίνεται να φύγουν όλοι πάλι. Δηλαδή από τη στιγμή που θα πάρει σίγουρα δύο μπακ, νομίζω ότι του Μεντίλ το έχω ξαναπεί, δεν υπάρχει πρόθεση να ενεργοποιηθεί όψιον μέχρι το τέλος του μήνα, είναι και πολλά τα λεφτά και είναι και πάρα πολλούς τραυματισμούς, το οποίο δηλαδή συνεχώς τραυματίας είναι. Θα πάρει δύο μπακ τουλάχιστον, ένα δεξιά, ένα αριστερά πιθανότητα ο Άρης. Άρα από το να παίρνει να ψάχνει δύο για το αριστερό άκρο της άμυνας, δεν είναι προτιμότερο να ψάχνει έναν. Και να έχει ένα backup το οποίο είναι και αξιόπιστο, το οποίο είναι και σοβαρό επαγγελματία, ο Φρίντεκ, και το κέρδισε και με το σπαθί του και δεν παίρνει και τίποτα τρελά λεφτά, εντάξει. Είναι και από τις πιο value for money.
2: Σε αντίθεση με τον Πέρεθ, έτσι.
0: Ναι, είναι 34, αλλά οκ, 34 δεν σημαίνει και τίποτα. Αυτό είναι και πολύ καλό αθλητή, θα πρέπει να σα πω, και επαγγελματία. Ο Πέρεθ όχι, δεν είναι.
2: Ναι,
0: και
2: το ίδιο,
0: εκατομμύρια είναι απαγορευτικό το νούμερο. Και επίσης και απαγορευτικό είναι και το χρήματα του συμβολέου. Το 1,7 καθαρά έχει πρόνοση.
2: Τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, υπάρχει. Γι' αυτό ήθελε τα. Βλέπετε ότι κάθε τρεις και λίγο υπάρχουν δημοσιεύματα ότι θέλει να προσπαθεί να το ξεφορτωθεί. Είχε κάνει το λάθος και τώρα.
2: Ναι. Προσπαθεί να το διορθώσει.
0: Αυτό το λάθος. Και φέτος έβαλε πλάτη. Ένα μεγάλο μέρος το κάλυψε η Θέλτα του συμβολέου. Αλλιώς ο Άρης δεν τον έπαιρνε. Τι ήταν η συμφωνία.
1: Ναι, εντάξει, δεν καλύπτεται αυτό.
0: Θέλετε να τον δανείσετε, όχι, αλλά εμείς παιδιά δεν μπορούμε να δώσουμε. 1,6 νομίζω ήταν φέτος το συμβολέο του. Εμείς δεν μπορούμε. Άμα θέλετε να βάλετε πλάτη να καλύψετε ένα μέρος, οκ. Και με συνέντευξες του Ρέγκες αυτό έγινε και γι' αυτό ήρθε ο παίκτης.
1: Αλλά θα επιστρέψει από εκεί που ήρθε.
0: Θα επιστρέψει από εκεί που ήρθε. Βέβαια το ενδιαφέρον είναι και το στομάτι της Ντρίγια με την Αλούλα, όπως λέγεται αυτή. Στα Παράς, κέρδισε χθες με δύο γκολ του DND το πρώτο μάτι του Παράς, τον play-off ανώδο η ομάδα του και παίζει τώρα στο τελικό για την άνοδο το Σάββατο. Γιατί ο Άρης καίγεται, γιατί φυσικά θα ενεργοποιηθεί η όψη αναγοράς και είναι και 3,5 εκατομμύρια.
1: Πόσο?
0: 3,5 εκατομμυριάκια.
1: Ω, μια χαρά.
0: Notepad που θα έλεγε και ένας μορφωμένος φίλος μου.
1: Έτσι. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ, παιδιά.
1: Καλό βράδυ και σε σένα. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Αλέξη Αβόπουλο. Μια μικρή διαφημιστική σφήνα. Σωστά, κύριε Στέφανε.
2: Έτσι.
1: Μπράβο, και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: 4,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τώρα εσείς αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. Με 204 ύπους υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Πάμε να μπούμε σιγά σιγά σε περιβάλλον μπάσκετ. Λοιπόν, είπαμε, πλέον μετράμε σιγά σιγά αντίστροφα για το τζάμπολ του Final Four. Για πείτε μας, κυρία μου.
1: Ήρεμα όλα, στο Ολυμπιακό όλοι καλά, όλοι προπονούνται. Θα γίνει αύριο μια τελευταία προπόνηση στο Ειρήνης και Φιλίας και την Πέμπτη θα γίνει στο Telecom Center, έτσι. Εν όψη του ημιτελικού με την Φενερμπάχτσε. Ασφάλως στο μυαλό όλων είναι σε αυτό το παιχνίδι. Η διοίκηση κάνει τα κουμάντα της να εξασφαλίσει όσο περισσότερα εισιτήρια μπορεί για να βοηθήσει και τον κόσμο που μέχρι αύριο το μεσημέρι έχει δικαίωμα αγοράσει εισιτήριο ουσιαστικά. Μέχρι αύριο έχει δοθεί αυτή η παράταση σιωπηρή.
0: Τη μεταβίβαση,
1: Μεταβίβαση.
0: Μπράβο, γιατί ρωτάει, βλέπω εδώ ένα μήνυμα ότι μπορείτε να μας πείτε αν μπορεί να γίνει μεταβίβαση εισιτηρίου και αύριο το πρωί.
1: Ναι, μέχρι το μεσημεράκι. Ναι. Αν δεν κάνω τρομερό λάθος, μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
0: Okay.
1: Μετά από εκεί πέρα, παιδιά, δεν θα ισχύει το εισιτήριο. Έχει δοθεί πάντως και πάλι σιωπηρά η δυνατότητα να γίνει μεταβίβαση και από Παρασκευή σε Κυριακή.
0: Α, αυτό νομίζω το πρωί δεν το είπες.
1: Ναι. Καταλαβαίνει κανείς ότι και στα δύο αποτελέσματα του πρώτου ημιτελικού, γιατί η μερία του τελειώντος ήταν φίλοι του Ολυμπιακού κοντά στις 9.000 και κοντά στις 3.500 οι οπαδοί της Φενέρ, όποιοι και να λείψουν από την Κυριακή, το κενό είναι μεγάλο, έτσι.
0: Ναι, όντως.
1: Βέβαια, έχω ένα ερωτηματικό τώρα πώς θα καταφέρουν σε ομιγέννητο ήττα του Ολυμπιακού φίλοι της Φενέρ να έρθουν από την Τουρκία, γιατί θέλει και μια βίζα. Δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει. Είναι ένα θέμα που θα το δούμε από Παρασκευή βράδυ και μετά και ανάλογα και με το αποτέλεσμα, έτσι. Δεν μπορούμε να προδικάζουμε αυτή τη στιγμή.
0: Καλά, ναι. Okay. Κρατάμε αυτό που λες ότι θα υπάρχει δυνατότητα τώρα.
1: Υπάρχει, ναι. Έχει κάνει η αστυνομία λίγο πίσω σε αυτό. Βέβαια, από πιέσεις. Λογικό είναι, θα πω εγώ. Να δούμε λοιπόν πώς θα είναι η τελική κατανομή του κόσμου. Αύριο θα. Επειδή πολλοί κόσμοι ρωτάει, προσπαθώ να πάω με χρηστικά πράγματα και διαγωνιστικά. Δεν υπάρχει κάτι. Είπαμε, είναι όλοι διαθέσιμοι.
0: Είναι ένα αμφίβολο ο Βεζένκοφ.
1: Όχι. Σε καμία περίπτωση. Κανονικά προπονείται.
0: Το τελευταίο μήνυμα δηλαδή που ήρθε, γι' αυτό σου ρωτάω.
1: Κανονικά προπονείται. Θα είναι μια χαρά την Παρασκευή. Προφυλάχτηκε πάρα πολύ γιατί είχε αυτό το σφίξιμο που ξαναλέω. Δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Αλλά από το φόβο των Ιουδαίων δεν αγωνίστηκε και γι' αυτό θα είναι μια χαρά την Παρασκευή. Νομίζω θα ανακοινωθούν αύριο. Όσοι έχουν πάρει εισιτήριο αύριο θα έχουν τα εισιτήριά του στο email του, έτσι. Το απογευματάκι. Επίσης, πιστεύω θα ανακοινωθεί και μια μάζοξη κόσμου του Ολυμπιακού να αναχωρήσουν με τους θερμούς του ΙΣΑΠ. Όποιος θέλει, έτσι δεν είναι αναγκαστικό. Όποιος θέλει, μπορεί να πάει και μόνος του και με το αυτοκίνητό του και με κάποιο ταξί, το οτιδήποτε. Αυτά τα διαδικαστικά. Από την Πέμπτη θα μπούμε ξανά, λέω, σε ρυθμούς δηλώσεων και όλα αυτά. Εντάξει, τώρα, επειδή υπάρχουν πολλά μεταγραφικά σενάρια, θα πω ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν ασχολείται με κανέναν παίχτη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Έχει ασχοληθεί πριν.
1: Εντάξει, ναι. Να μην πούμε ψέματα σε αυτό. Ναι. Όλες οι ομάδες, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός ο Σόλτς πέρσι τον έκλεισε με καιρό Final Four. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα μαζευτούν και όλοι οι μάνατζερ από αύριο στην Αθήνα. Γίνεται ένα τέτοιο αλυσβέρι.
0: Ναι.
1: Το λέω αυτό με αφορμή το δημοσίευμα το Ιταλικό για τον Μοντέρο. Εγώ θα πω ότι έχει βάση, αλλά δεν είναι και 100% αλήθινο. Αυτό θα πω μόνο και τίποτε άλλο, γιατί ξαναλέω, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή το μόνο που τον νοιάζει είναι το ημιτελικός με τη Φενέρ στις 6 ώρα και κάνει ένα παίχτης, έτσι. Δηλαδή, κρίνεται όλη χρονιά. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι δεν μπορεί τώρα ο οργανισμός να ασχοληθεί με.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς αυτό που λες, ότι τώρα αυτές τις μέρες δεν μπορεί να δεν ασχοληθεί με τέτοια θέματα. Το προηγούμενο διάστημα, ναι, προφανώς μπορεί να έχουν υπάρξει επαφές, συζητήσεις, ενδεχομένως και συμφωνίες όπως η περίπτωση Μακιντάιρ.
1: Ναι, εντάξει, αυτό το έχουμε πει και ένα μήνα.
0: Γι' αυτό σου λέω. και ό,τι είναι μετά το, το Final Four.
1: Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Ολυμπιακός, ό,τι και να γίνει Παρασκευή και Κυριακή, το χρόνο θα είναι ακόμα πιο δυνατός. Και οικονομικά, λόγω της κατασκευής του νέου Ειρήνης και Φιλίας, που, που έχει ήδη επιφέρει πολλές συμφωνίες.
0: Ναι, η επικείμενη, έτσι.
1: Μπράβο, η επικείμενη. Το Δεκέμβριο θα είναι έτοιμο. Ναι. Μόνο και μόνο στη φανέλα δηλαδή θα υπάρχει τεράστια αύξηση του βασικού χορηγού. Υπάρχουν πάρα πολλές συμφωνίες που έχουν κλειδώσει. Έχει κάνει τρομερή δουλειά το τμήμα μάρκετινγκ του Ολυμπιακού και ο Γενικός Διευθυντής ΚΑΕ, ο κ. Λεπενιώτης. Και θα είναι πραγματικά τα χρόνια που έρχονται πολύ πιο άνετα, να το πω έτσι. Όχι ότι δεν είναι τώρα. Αλλά θα είναι ακόμα πιο δυνατός. Επειδή ρωτάνε ασφαλώς πώς θα προκύψουν οι κενές θέσεις στους ημιτελικούς, πολύ απλά φίλε μου, από ανθρώπους οι οποίοι δεν πουλήσουν το εισιτήριό τους.
0: Ναι, δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να.
1: Ναι, δεν είναι υποχρεωμένοι να το πουλήσουν, μπορεί να το έχουν ενθυμίο. Ναι. Επίσης θα υπάρχουν και πολύ ουδέτεροι, είναι δεδομένο αυτό. Εγώ ξέρω για τους φίλους του Παναθηναϊκού που θέλουν να πάνε μπάσκετ. Πώς θα πάνε να υποστηρίξουν κάποιον.
0: Ναι, προφανώς.
1: Να μάγκεντε. Λοιπόν.
0: Κοίτα, στο ερώτημα γιατί να κάνει το T-Center που λέει ο φίλος, το Telecom Center Ολυμπιακός, ενώ μπορεί να προπονηθεί στο γήπεδό του.
1: Όχι, είναι πρωτόκολλο.
0: Ναι,
1: τη Ευρωλίγκα.
0: Okay. Ναι. Προφανώς. Όπως αν γινόταν σε μια.
1: Είναι υποχρεωτικό.
0: Στο εσωτερικό.
1: Ναι, είναι υποχρεωτικό.
0: Τώρα, θες να. Εγώ λέω να τα αφήσουμε για αύριο. Δεν σε ρώτησα κάτι.
1: Το αγωνιστικό.
0: Το αγωνιστικό,
1: αύριο,
0: γιατί αύριο, ρωτάνε κάποιοι φίλοι τι να προσέξει ο Ολυμπιακός, ποιο είναι το δυνατό σημείο της Φενέρ. Mm-hmm. Αν θα πάει με δύο σέντερ, τρία γκάρντ, τρία σέντερ, δύο γκάρντ. Εγώ λέω να τα αφήσουμε για αύριο.
1: Α, ναι, μόνο να απαντήσουμε σε ένα φίλο που θα κάτσει ο κύριος Όγκος στον οπαδό του Ολυμπιακού, ή περίπου 5.000. Από τους 8.500-9.000 που θα είναι στο Telecom Center, θα είναι αριστερά όπως δείχνει η τελική τηλεοπτική μετάδοση. Δηλαδή, θυμάσαι που καθόντουσαν παλιά οργανωμένοι του Παναθηναϊκού. Εκεί.
0: Ναι.
1: Εκεί θα είναι ένα κομμάτι πίσω την μπασκέτα μέχρι το κέντρο και πάνω.
0: Ναι,
1: έτσι, το κύριο κομμάτι, γιατί θα είναι και πάρα πολύ διάσπαστο.
0: Ναι. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Επειδή έγινε και χθες η ερώτηση, η δική μου πληροφόρηση και αίσθηση είναι ότι ο ανεξαρτήτως αποτελέσματος στην Ευρωλίγκα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα είναι προπονητής του Ολυμπιακού και τη νέα σεζόν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα να αλλάξει κάτι και εκτεθώ, δεν το ξέρω. Επειδή το ρωτάνε πολύ.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε σε κλίμα μπάσκετ με την ενότητα που καθιέρωσαμε αυτήν την εβδομάδα για τα νέα των υπόλοιπων. Της Ευρωλίγκας και όχι μόνο. Δημήτρη Παπαδή μας σήμερα θα μας βάλει μέσα στα άδυτα της Ρεάλ Μαδρίτης. Χαίρετε.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Μια χαρούλα. Όλα καλά. Εδώ προετοιμαζόμαστε και εμείς για το Final Four.
1: Έτσι. Να σε βαφτίσουμε και σένα.
2: Έτσι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια στον δεύτερο ημιτελικό. Επιστρέφει σε Final Four μετά από την περσινή της απουσία. Θυμίζω, πέρσι είχε βγει η 7η, είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι της στα play-in, είχε νικήσει μετά την Bayern στη δεύτερη ευκαιρία της και αποκλείστηκε στα play-offs από τον Ολυμπιακό. Έτσι έχασε το περσινό Final Four, επιστρέφει φέτος. Νομίζω από τα λίγα Final Four στα οποία βρίσκεται η Real, στα οποία δίνεται ως τρίτο φαβορί, έτσι. Δηλαδή συνήθως πάει στο φαβορί η Real Madrid στα Final Four. Έχει απουσιάσει μόλις από τρία τα τελευταία 13 χρόνια. Προφανώς η πολλή νίκης της Ευρωλίγκας, έχει κατακτήσει 11 φορές το τρόπαιο. Τελευταία κατάκτησή της το 2023 στο Κάουνας. Θυμόμαστε πως είχε νικήσει τον Ολυμπιακό στον μεγάλο τελικό τότε στη Λιθουανία. Αυτός ήταν και ο μοναδικός ευρωπαϊκός τίτλος της την τελευταία 8 ετία. Το είχε πάρει και το 2018. Λοιπόν, η Ρεάλ φέτος είχε την αλλαγή της στον πάγκο. Επέστρεψε ο Σέρτζιο Σκαριόλο, αντικατέστησε τον Τσούς Ματέο. Δεν είχε πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές το περσινό καλοκαίρι στο ρόστερ της. Έχασε τον Μούσα, αυτή ήταν η πιο σημαντική απουσία της στη φετινή σεζόν, που έφυγε για την Ντουμπάι. Έκανε μερικές έτσι προσεγμένες, θα τις χαρακτήριζα εγώ, κινήσεις με Μαλεντόν, με Πρότσιντα, με Οκέκε. Πήρε και τον Τρέι Λάιλς, παίκτες που τους έχουν δώσει αρκετά πράγματα κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Τερμάτισε στην τρίτη θέση της regular season με ρεκόρ 24-14, με μεγάλη δύναμη της την έδρα της, εκεί όπου είχε μόλις μία ήττα και 18 νίκες. Χρειάστηκε παρόλα αυτά να πάρει σημαντικές νίκες στο φινάλε της κανονικής περίοδου, τότε με Φενέρμπαχτσε και Ερυθρό Αστέρα για να εξασφαλίσει ότι θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας στα play-offs. Εκεί νίκησε με 3-1 έτσι, στις νίκες στην Χάπολ Τελαβίβ και κατάφερε να πάρει την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας. Προφανώς έχει δύο πάρα πολύ σημαντικές απουσίες ενώπιση του Final Four. Δηλαδή έχει προκύψει ένα πολύ μεγάλο κενό στη θέση 5 μετά τους τραυματισμούς των Ταβάρες και Λεν. Αμφότεροι δεν θα μπορέσουν να αγωνιστούν έτσι, αρχικά στον ημιτελικό και αν περάσει η Real Madrid στον τελικό του Final Four. Καλείται να βγει μπροστά ο Γκαρούμπα. Το έκανε πάντως στη σειρά με τη Χάπουελ. Ήταν αρκετά καλός, έως πολύ καλός θα έλεγα εγώ. Βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα του να φτάσει έτσι στο 3-1 και να πάρει την πρόκριση. Μια ομάδα, παιδιά, που προφανώς έχει το know-how από τέτοιες καταστάσεις, έτσι, και συνεχίζει να έχει ονόματα στο ρόστερ της και παίκτες οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία. Προφανώς ο Φακούντο Καπάτσο, ο κινητήριος μοχλός της, έτσι, όσον αφορά τη δημιουργία. Ο Μάριο Χεζόνια, που συνήθως τραβάει το κουπί επιθετικά. Δυνατό σύνολο που φέτος έτσι παίζει και λίγο διαφορετικό μπάσκετ, θα έλεγα. Δεν είναι αυτό το πολύ επιθετικό μπάσκετ της Real Madrid.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Σπορ FM στους 95.
5: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
6: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
7: They were going to hit our allies first.
8: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Έτοιμος για παιχνίδι? Με την IntoBet ζεις το στοίχημα όπως πρέπει. Ανανεωμένη πλατφόρμα και αμέτρητες αγορές για κάθε αγώνα, κάθε στιγμή. Μπες τώρα στο intobet.com.cy και ζήσε την εμπειρία. IntoBet. Το στοίχημα όπως πρέπει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η IntoBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
4: Οι βουλευτικές εκλογές 2026 είναι στον Αλφα Κύπρου. Μαραθώνιες εκπομπές από τις 6 και 45 το πρωί της 24ης Μαΐου μέχρι τα μεσάνυχτα. Με απευθείας συνδέσεις, άμεση και έγκυρη ενημέρωση, ο Αλφα Κύπρου θα καταγράφει λεπτό προς λεπτό τον παλμό της εκλογικής αναμέτρησης. Γιατί οι εκλογές είναι στον Αλφα Κύπρου.
5: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
6: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κομμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Επιπλανδρεώτη Landes Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, WizGuide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Και από τα λεγόμενα κάποιου αθλητή που πρέπει να μένουν και να τα κρατάμε έτσι ως να
9: θυμόμαστε. Στα αποδυτήρια.
8: Ναι. Αλλά από θετική πλευρά είναι αυτό. Ναι. Έτσι. Και δεν έχει να κάνει και μόνο με τον αθλητισμό, έχει να κάνει και με την κοινωνία και γενικότερα με τα όσα συμβαίνουν. Τα πολύ δυσάρεστα. Και το δεύτερο, εντάξει, το που και το Γιονύση πριν, πραγματικά και εγώ απόρρισα πάρα πολύ. Ξέρετε ότι μιλάω και ποτέ για συναδέλφους. Ήταν πολύ άσχημο αυτό που γράφτηκε στα social media. Είναι τάσο, είναι κάτι παραπάνω από unfair. Εντάξει, να σπηλώνεται η μνήμη ενός νεκρού ανθρώπου. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να κάνει η οικογένεια του George, αλλά σίγουρα ήταν πολύ, πολύ βάρη, πολύ χοντρό το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω στα του Παναθηναϊκού. Εντάξει, καταλαβαίνω τον κόσμο για τα μηνύματα για τον Ομπράντοβιτς και για τον Αταμάρ και όλα αυτά. Καταρχάς, ότι η ομάδα έχει ρεπό μέχρι την Πέμπτη θα επιστρέψει προπονήσεις. Έχει ένα τρίμηνο ρεπό. Εντάξει, σύμφωνα και με ένα δημοσίευμα, ο Γκίνα Αταμάρ έμεινε στην Μύκονο μετά το μάτς. Οκ, ούτως ή άλλως θα υπήρχε ρεπό. Εντάξει, νομίζω ότι είναι τόσο πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Στα ρεπό του ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι.
9: Ναι.
8: Σίγουρα πάντως πάνε έξω να μαζέψει τα κομμάτια του. Πρέπει να κοιτάξει τα λάθη που έκανε αυτή τη φετινή σεζόν και έφτασε αυτήν την αποτυχία. σε αυτή την παταγώδη αποτυχία, όπως λέμε. Έχουν κάνει όλοι λάθη, έχουν όλοι ευθύνες, είναι ξεκάθαρο αυτό. Άλλους περισσότερες, άλλους λιγότερες. Και σίγουρα πρέπει να γίνει μάθημα για μένα αυτή η σεζόν και αυτά τα παθήματα της φετινής σεζόν. Όχι μόνο της φετινής σεζόν, όλων των μηνών των προηγούμενων και πριν ξεκινήσει η σεζόν με το ανταγραφικό σχεδιασμό. Να γίνουν μαθήματα έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός να μην έχει άλλες έτσι τόσο κακές σεζόν. Γιατί δεν είναι ότι αποκλείστηκε από το Final Four και μπορεί να συμβεί στον αθλητισμό. Είναι η εικόνα παρουσίαση η ομάδα προς τα έξω. Ο Παναθηναϊκός νομίζω είχε πολύ λίγες κλάμψεις στη φετινή σεζόν, λίγες εξαιρέσεις, λίγα καλά μάτς. Τα θυμόμαστε με τα μετράμε στα δάχτυλα του νους χεριού.
9: Ναι, έτσι. Τα έχουμε πει κατά καιρούς.
8: Και αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι η εικόνα που βγάζει η ομάδα. Τα λέγαμε, τα συζητούσαμε και εμείς μέσα στη σεζόν. Οπότε αυτό πρέπει έτσι να διορθωθεί εν ώψη της επόμενης ημέρας του Παναθηναϊκού.
10: Εγώ πιστεύω, Γιώργο, σαν ουδέτερος και αχ, πες τον αντίπαλο ρεπορτάζ, ότι ίσως αυτό να κάνει καλό. Διότι
8: ναι, πολύ πιθανό.
10: Ήταν πολύ λίγο, πολύ κοντά. Ένα σούτ, μια καλύτερη πάσα στο τελικό σέντερ, είτε στο Game 3 είτε στο Game 4, να πάει ο Παναθηναϊκός Final Four. Okay. Όντας γηπεδούχος ουσιαστικά, δύο παιχνίδια ήταν.
8: Ναι.
10: Ξέρεις πόσο εύκολα μετά θα είχαν καλυφθεί όλα αυτά που είχαν γίνει όλη τη χρονιά.
8: Ναι, και θα είχαν κατά το χαλάκι.
10: Πολύ σωστά ανέφερες.
8: Ναι. Εντάξει, είναι ένα θέμα αυτό σίγουρα, αλλά και από την άλλη δεν θα ήσουν και σίγουρα. Θα πήγαινε στο Final Four, θα ήσουν σίγουρο για το Παναθηναϊκό θα βλέπεις.
10: Καλά, σίγουρα. Ναι,
9: καλά, ναι.
10: Αλλά έτσι, δηλαδή, δεδομένα είχε πάρα πολλές πιθανότητες.
8: Ναι.
10: Λόγω του ότι είναι στην έδρα του. Είναι πολύ βασικό. Δηλαδή δεν νομίζω να σου πω την αλήθεια. Η Real του 2015 νομίζω ότι έθελξε όλη τη χρονιά.
8: Ναι. Πολλές ομάδες είναι τέτοιες.
10: Η Φενέρη ήταν εξαιρετική το 2017.
8: Ακόμα και περσινή Φενέρη στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν δεν πήγαινε καλά.
10: Ναι.
8: Έτσι πάτησε γκάζι στο τελευταίο δίμηνο. Ο Παναθηναϊκός 24. Στο δεύτερο μισό ήταν καταιγιστικός και ασταμάτητος.
10: Έτσι.
8: Αλλά ο φετινός Παναθηναϊκός σίγουρα ήταν μια ομάδα η οποία δεν είχε σταθερότητα, δεν είχε εύρυθμη λειτουργία, να το πω έτσι. Δεν είχε προπονητική κατεύθυνση. Και γενικότερα.
10: Το ρόστερ πάντως είναι πολύ περίεργο.
8: Ναι. Σίγουρα. Να πω κάτι επειδή το συζητάμε πάρα πολύ και το θέμα του budget που λέμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε μεγάλο budget, όντως είχε μεγάλο budget, το συζητάμε αυτό, αλλά υπήρχαν και θέματα σε αυτό το roster, τα οποία για παράδειγμα τα λεφτά του Χόλμς, τα λεφτά του Γιουρτσέβεν, ο Γκριγκόνης που ήταν όλο αυτό το διάστημα στην ουσία ενεργός.
10: Δεν έδωσαν τίποτα, θα πεις.
8: Ναι. Έτσι, οπότε να το βάζουμε και αυτό στην εξίσωση. Ένα πολύ μεγάλο ποσό από αυτό το budget ήταν παίκτες που ήταν ανενεργοί, τέλος πάντων εκτός ομάδας. Τέλος πάντων, τώρα για τον Αταμάν. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα ανατραπεί η κατάσταση. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι άμεσα ή αν θα πάει ο Παναθηναϊκός για το τέλος της σεζόν, αλλά δεν βλέπω πώς μπορεί να γυρίσει το κλίμα. Ναι, να γυρίσει το κλίμα και να το φέρει υπέρ του, να το πω έτσι. Καταλαβαίνουμε όλοι και το φανταζόμαστε όλοι ότι διακαεί πόθος όλων στον Παναθηναϊκό είναι ο κύριος Ομπράντοβιτς, είναι δεδομένο αυτό. Στο μυαλό του Ζώση δεν μπορεί να είμαστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι και το
9: αλλά, ναι.
8: Σκέφτεται εκείνος. Νομίζω ότι καταρχάς ότι έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις πριν ο κ. Ζουμπράντοβιτς με τον κύριο Γιαννακόπουλο και γενικότερα με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Το λέγαμε και τις προάλλες λόγω στα παιδιά ότι.
9: Έχουν αλλάξει.
8: Ναι, ήταν έχει ο πρώτος που δεχόταν πάντα στα τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος να είναι παρόν με την ομάδα του, με την εκάστοτε ομάδα του. Πάρα πολύ καλές σχέσεις, είναι δεδομένο αυτό. Και φάνηκε νομίζω και στην Αυστραλία, δεν ξέρω αν τα είχατε δει και τις σχετικές δηλώσεις. Οπότε σε αυτό το κομμάτι υπάρχει μια σύμπλευση, να το πω έτσι, υπάρχει μια καλή τέλος πάντων επικοινωνία. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και τι θέλει και ο Ζότς, έτσι, αν θέλει να αναλάβει τον Παναθηναϊκό, γιατί από Σερβία γράφουν πάρα πολύ ότι υπάρχει πιθανότητα να πιστεύει στην Παρτίζαν, έτσι, εάν αλλάξει η διοίκηση.
9: Ναι.
8: Αλλά θα το δούμε αυτό, θα είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες εβδομάδες.
10: Άλλη εναλλακτική.
8: Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, ότι δεν υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές.
10: Ναι.
8: Ο Σάρας έχει το κλειστό συμβόλαιο με την Φενέρ. Δεν ξέρω πώς μπορεί να σπάσει αυτό.
10: Ναι.
8: Έτσι. Τη δεδομένη τώρα στιγμή που μιλάμε. Επειδή πολλά αλλάζουν από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα. Ναι, αλλά τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε δεν βλέπω πώς μπορεί να σπάσει το συμβόλαιο του Σάρας με τη Φενέρ.
10: Για να δούμε και το Final Four, θα πω εγώ.
8: Ναι. Ο Πασκουάλ πάει στην Ντουμπάι.
10: Ναι.
8: Έτσι. Οπότε οι προπονητές από το πάνω ράφι, το όνομα του Ιτούδη νομίζω ότι στη διαδικασία ο Παναθηναϊκός να ασχοληθεί. Και να έχει συζητήσει τους όλους και τους, νομίζω και αυτό συνεχίζει κανονικά στη ΧΑΠ, δηλαδή, και νομίζω ότι έχει ξεκινήσει ήδη και το σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν. Οπότε τι μένει ο Μπράντοβιτς. Ενώ από τους προπονητές από το πάνω ράφι θέλει ο Παναθηναϊκός, έτσι. Okay.
9: Πιστεύεις δηλαδή, okay, λέμε για τον Αταμάν ότι, λες για τον Αταμάν ότι δύσκολα θα εξαντλήσει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Mm-hmm. Θα ολοκληρώσει τη σεζόν δηλαδή.
8: Αυτό νομίζω ότι θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρει ο mm-hmm. Μέντης Γιαννακόπουλος και mm-hmm. οι άνθρωποι της ομάδας. Δεν φαίνεται να βιάζονται ενώ να πάνε σε μια ξαφνική αλλαγή. Mm-hmm. Αλλά okay. αλλά το έχουμε δει αυτό που είπα πριν. Αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Έτσι. Mm-hmm. Ας το έχουμε αυτό υπόψη μας. Και πάρα πολλές φορές τον Παναθηναϊκό λειτουργούν έτσι, να το πω, πιο παραγνωτικά.
9: Ναι. Έτσι.
8: Οπότε ναι. Θα το δούμε.
9: Αυτό που θα αλλάξει, κατά πως φαίνεται, είναι το τραπέζι στο Σούνιο.
8: εντάξει.
9: Ναι, ρε, εντάξει. Okay. Ναι. Απλά το
8: καταφέρει. Είναι ένα θέμα το οποίο
9: ξέρεις. Πάμε σε μοναστηριακό.
8: Ναι, έτσι. Ναι.
9: Έτσι είπε χθες.
10: Θα πω πάντως ότι όταν γίνεται χαβαλές είναι καλό. Εντάξει. Γιατί έκανε χαβαλές. Αυτό το σαρκασμό έκανε.
9: Ναι, ναι. Ότι η Ευρωλίγα δεν θα μπει εδώ.
10: Ναι, τα άλλα ενοχλούν και τα άλλα νομίζω προσανατολίζουν κάποιες φορές, αλλά εντάξει.
9: Mm-hmm. Ωραία.
8: Αυτά κύριε, δεν έχουμε κάτι άλλο.
9: Περίμενε. Όχι, επειδή έστειλε ένα φίλο ότι λόγω Final Four ο Παναθηναϊκός θα προπονείται στο βοηθητικό του.
8: Ναι. Ωραία. Ένα φίλο εδώ πέρα, Πέδρο Μαρτίνε, θα με ένα όνομα. Και εκείνο έχει συμβόλαιο. Νομίζω ότι αν είχε την δυνατότητα να φύγει από την Βαλένθια θα απασχολούσε τον Παναθηναϊκό. Έτσι ναι. Δεδομένα. Έχει κάνει τρομερή σεζόν, έχει παρουσιάσει μια εξαιρετική ομάδα. Για μένα είναι προπονητής χρονιάς στη φετινή σεζόν ο Μαρτίνεθ.
10: Ναι.
8: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι και αυτός θα θέλει προφανώς.
9: Έχει ξαναβγεί από Ισπανία.
8: Νομίζω δεν έχει βγει.
9: Όχι.
8: Και νομίζω ότι σε γενικές γραμμές ένας προπονητής που του αρέσει πάρα πολύ. Η χώρα του και δεν έχει στο μυαλό του να φύγει.
10: Το μεγάλο ερώτημα, Γιώργο, είναι πώς η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα δεν έχουν ασχοληθεί μαζί του ποτέ, αλλά.
8: Ναι. Ναι.
9: Έλατε.
10: Και δεν το λέω τώρα που έχει κάνει ένα μίνι θαύμα.
8: Ναι, ναι.
10: Είναι ένα προπονητή που έχει πάρα πολύ.
8: Έχει παρουσιάσει έργο όλα αυτά τα χρόνια σε αυτές τις ομάδες,
9: δεν
8: τύπου ομάδες.
9: Ναι, φέτος. Ναι, όντως. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.

0: Τώρα δεν ξέρω αν ο φίλος τρολάρει τώρα. Λέει όχι ξαναζεσταμένο φαγητό για τον Ομπράντοβιτς. Δηλαδή πραγματικά ανεξάρτητα τι θα κάνει αν επιστρέψει τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, πώς θα πάει.
0: Δεν μπορείς να μιλάς.
1: Για ξαναζεσταμένο φαγητό ρε παιδί για τον Ομπράντοβιτς.
0: Θα μου λέει για κανένα Ντούσκο Ιβάνοβιτς και αυτά σου λέγανε ναι, οκ. Okay. Ναι. Αλλά μόνο και μόνο ο κρότος που θα γίνει και η συσπήρωση που θα υπάρχει θα είναι μια τεράστια κίνηση. Το συζητάμε. Και για τον Παναθηναϊκό κυρίως και για τον ελληνικό μπάσκετ, έτσι. Δεν συζητάμε. Είναι μεγάλη κουβέντα βέβαια. Yeah. Αλλά όχι σαν αισθανόμενο φαγητό.
1: Εντάξει, τον έκανε 70-66 είναι ο άνθρωπος. Είπαμε. Yeah. Λοιπόν, τι κάνουμε, πάμε να συνδεθούμε με αίθουσα σύνταξης με Νίκο Ράλι. Τι είναι αυτό που ανέβαζες, ρε φίλε?
2: Γεια σας.
1: Γεια σας. Τι γίνεται?
2: Ούτε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80. Καταπληκτικό, καταπληκτικό.
1: Καταπληκτικό.
2: Λοιπόν, θα σας πω την είδηση και μετά θα σας δώσω και άλλες δύο μικρές ειδησούλες από το διεθνές ρεπορτάζ. Έχουμε δύο φρέσκα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πριν από λίγο έγινε γνωστό με κάθε επισημότητα, το περιμέναμε δηλαδή την απόφαση, βγήκε η απόφαση, ότι στον τελικό της Championship δεν θα είναι η Southampton, η οποία έχει περάσει στον τελικό, αποβάλλεται από τον τελικό, αφού γιατί? Παραδέχθηκε ότι κατασκόπευσε τρεις διαφορετικές ομάδες μέσα στη σεζόν.
1: Τι λες, φίλε?
2: Αμέ. Η Λίγκα ανακοίνωσε ότι οι Άγιοι παρακολουθούσαν προπονήσεις της Oxford, της Ipswich και κυρίως της Middlesbrough λίγο πριν τον πρώτο ημιτελικό των play-off στις 7 Μαΐου και η Southampton μάλιστα όχι απλά αποβάλλεται από τον τελικό, το οποίο είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, είναι πρωτόγνωρο.
1: Πραγματικά.
2: Και για τέτοιο επίπεδο, μιλάμε τώρα για ένα τελικό ο οποίος...
1: Εκατομμυρίων.
2: Μιλάμε, ναι, τώρα, τι, μαζί με το Champions League, δηλαδή είναι αυτός, δεν υπάρχει άλλος. Τιμωρήθηκε και με αφαίρεση 4 βαθμών για την επόμενη χρονιά.
1: Και λίγα, και λίγη θα πω.
2: Και λίγη είναι. Τώρα, η Middlesbrough πάει στον τελικό. Παίρνει τη θέση στον τελικό, θα αντιμετωπίσει τη Hull, περιμένουμε να μάθουμε την ώρα. Το Σάββατο θα γίνει ο τελικός, μάλλον 5.
1: Ναι, συνήθως ναι, αυτή είναι η...
2: Η Southampton έχει παραδεχθεί, αυτό είναι τώρα το φοβερό, η Southampton έχει παραδεχθεί ότι έχει κάνει πολλαπλές παραβιάσεις τέτοιων κανονισμών, κατασκοπίας δηλαδή, δηλαδή που αφορούν μη εξουσιοδοτημένη βιντεοσκόπηση προπονήσεων άλλων ομάδων και παρακολούθηση, απαγορεύεται ρητά να παρακολουθήσει προπονήσεις μέσα σε 72 ώρες πριν από μεταξύ τους αγώνα. Και το έχει κάνει φέτος αυτό μόνο 3 φορές. Έτσι. Με ναι. Κυριότερο βέβαια πριν το πρώτο ημιτελικό με τη Middlesbrough, αυτό είναι που την έκαψε. Τώρα, για το γύρω-γύρω. Το περιστατικό που αποκάλυψε τα πάντα έγινε στις 7 Μαΐου. Η Middlesbrough προπονούνταν κανονικά στο προπονητικό της κέντρο και ένας αναλυτής Southampton φέρεται να πάρκαρε σε γειτονικό golf club, πλησίασε ένα υπερυψωμένο σημείο για να βλέπει ο άνθρωπος και άρχισε να καταγράφει την προπόνηση από το κινητό του. Μάλιστα, υπάρχουν υποψίες ότι έκανε και ζωντανή μετάδοση μέσω βιντεοκλήσης. Όταν τον πλησίασε κάποιος από τη Middlesbrough που τον είδε πάνω στο λόφο να τραβάει βίντεο και δεν ήξερε ποιος είναι, ο άνδρας αρνήθηκε να δώσει στοιχεία, διέγραψε άρον-άρον ό,τι είχε στο κινητό του και έφυγε τρέχοντας. Και άλλαξε μάλιστα και ρούχα στις τουαλέτες του Golf Club πριν εξαφανιστεί. Ωστόσο, τον έβγαλαν φωτογραφία. Ναι. Η Middlesbrough τον ταυτοποίησε μέσω φωτογραφιών από την επίσημη ιστοσελίδα της. Η φωτογραφία του είναι πρώτο θέμα και στο site του Big Wins for FM. Πρώτο θέμα παντού παίζει φωτογραφία του αναλυτή. Έκανε την καταγγελία η Middlesbrough και κάπως έτσι φτάσαμε σήμερα σε αυτές τις πολύ βαριές ποινές. Η Southampton θα κάνει έφεση, δεν νομίζω ότι θα την κερδίσει. Από ό,τι διαβάζω δηλαδή στα βρετανικά μέσα. Και καλώς να μην την κερδίσει, λέω εγώ.
1: Ναι, προφανώς.
2: Είναι πρωτοφανές. Λοιπόν, δύο πολύ γρήγορα για να.
0: Οι Άγιοι,
2: Οι Άγιοι, ναι, οι Άγιοι. κρίμα. Και λείπουν αρκετά, θα έλεγα εγώ.
0: Εντάξει,
2: είναι μια πολύ ιστορική ομάδα. Αλλά μου πει και η Χαλ και η Middlesbrough ιστορικές είναι, όποια και να ανέβει. Λοιπόν, πολύ γρήγορα να σας πω ότι η Manchester City έχει απαγορεύσει στους δημοσιογράφους σήμερα να ρωτήσουν τον Pep Guardiola το οτιδήποτε για το μέλλον του. Και στα flash interviews και συνέντευξη τύπου.
1: Καλύτερα να μην πάει.
2: Άρα αυτό επιβεβαιώνει ότι φεύγει, λέω εγώ, αφού το απαγόρευσαν. Και το Sky Sports Italia πριν από λίγο έβγαλε ότι η Real πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσης στην Μπενφίκα και είναι έτοιμη να ανακοινώσει την επιστροφή του Special One στη Μαδρίτη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Ξαναζεσταμένο φαγητό. Πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη.
1: Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου. Τον έχουμε.
3: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Εντάξει, ενημερώθηκε, δεν έχει παραπονό.
1: Τι συμβαίνει στον κόσμο?
3: Ναι.
1: Φανταζόσου.
0: Κατασκοπία, ρε φίλε.
1: Εγώ σοκαρίστηκα με αυτά που έλεγε Νίκος Ωράλης.
3: Πολλές φορές πρέπει να έχει γίνει κάτι τέτοιο.
0: Αλλά να τους έχουν πάει χαμπάρι.
3: Ναι, δεν έχει λάβει... Δηλαδή τώρα σε προπονήσεις που γίνονται σε γήπεδα του εξωτερικού πριν από παιχνίδια, σίγουρα θα έχει γίνει πολλές φορές. Από τους όποιους ντόπιους. Ναι. Και εμείς. Και εμείς λογικά. Αλλά εντάξει, το αντιμετώπισαν σοβαρά και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αγγλία,
1: ναι.
3: Αγγλία. Όχι τώρα Ιταλία και,
1: έλατε,
3: και Ελλάδα και Τουρκία.
1: Αγγλία.
3: Αγγλία. Αλλά και η ποινή.
1: Βέβαια.
3: Αλλά και η ποινή. Ποινή.
1: Για λοιπόν, πέ.
0: Μπήκε στη ζωή μας η Μπάλτικα,
3: Ποιος?
0: Η Μπάλτικα.
3: Ως προς.
0: Λέω, μπήκε στη ζωή μας η Μπάλτικα για τον προπονητή τον Ταλαλάεφ.
3: Αχα, ναι. Τώρα, τι να πω. Καλά. Ναι, θα έχουμε τέτοια αρκετά το καλοκαίρι. Θα μου πεις, είμαστε σε μια φάση όπου το ΠΑΟΚ ψάχνεται. Αφήνει περιθώρια για σενάρια η όλη η κατάσταση. Είναι δύσκολη φάση. Είναι δύσκολη φάση, είναι δύο μέρες μετά το σοκαριστικό τέλος της χρονιάς. Μετά από μια κακή χρονιά που είχε και θετικά, αλλά το φινάλε σε κάθε προσπάθεια του ΠΑΟΚ ήταν κάκιστο. Και όπως λέει και ο Λουτσέσκου, στη Ρουμανία με τους δύο τελικούς που χάθηκαν, γιατί χάθηκαν δύο τελικοί στο τέλος, με τον τρόπο που χάθηκαν από τον Όφη και τον Παναθηναϊκό, όσο ήταν ο Παναθηναϊκός δεν διεκδικούσε τίποτα παρά μόνο το γόητρο. Και όλο αυτό νομίζω ότι έχει βάλει σε μεγάλη σκέψη τον Ιβάν Σαββίδη. Και για την αξιολόγηση και για αυτούς που θα αξιολογήσουν, αλλά και για την επόμενη μέρα. Προς Σαββίδη περιμένουν όλοι το ένωσμα, το ok, τις ανακοινώσεις. Δεν ξέρω πραγματικά όπου θα ξεκινήσει. Μέχρι την Παρασκευή, το Σάββατο, μέχρι το παιχνίδι αυτό, γνωρίζαμε ότι υπάρχει ένα πλάνο για την ποδοσφαιρική ομάδα, κάποιες βασικές ιδέες για το ρόστερ και βεβαίως περιμέναμε και τις ανακοινώσεις για την ΠΑΕ, για το αγωνιστικό τμήμα, για τη δομή της ΠΑΕ και του αγωνιστικού που θα ξεκαθάριζε. Τώρα δεν ξέρω από πού θα ξεκινήσει. Πραγματικά δεν έχω κάποιο σημάδι. Πρώτα απ' όλα για τους ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι με άδεια και λόγω ειδικών συνθήκων δεν θα γίνει κάτι αύριο. Δηλαδή αυτή τη Τετάρτη δεν βλέπω να οριοθετεί το οτιδήποτε.
1: Άρα
3: δηλαδή ότι...
1: ήταν καψόνι.
3: Δηλαδή ήταν, ούτε καψόνι, ήταν εκείνης της στιγμής,
1: ναι,
3: μια σκέψη. Δεν φαίνεται, δεν υπάρχει τίποτα τώρα που να δείχνει ότι αύριο θα γίνει κάτι συγκεκριμένο. Γιατί μάλλον έχει μπερδευτεί η κατάσταση, άρα ξεκαθάρισε από το αποτέλεσμα και τον τρόπο που τελείωσε αυτή η γεια. Για τον προπονητή είναι σχεδόν βέβαιο ότι από την πλευρά του Λουτσέσκου δεν υπάρχει κάποιοτε θέμα. Συμβόλαιο έχει ο προπονητής, σίγουρα έκανε κανονικότατα συνεργάζομαι και έκανε σκέψη για την επόμενη σεζόν. Δεν ξέρω αν στην κουβέντα που θα γίνει με τον ιδιοκτήτη κάποια στιγμή μπορεί να ανοίξουν άλλα ζητήματα. Γενικώς είναι μια δύσκολη φάση, πολύ κρίσιμη, λίγες ημέρες μετά το σοκαριστικό τελικό αποτέλεσμα και όλα αυτά δημιουργούν σενάρια, αρκετοί βιάζονται για αποφάσεις, αλλά νομίζω ότι δεν είναι η βιασύνη αυτή που τώρα για μια, δύο, τρεις μέρες, δεν ξέρω, κυριαρχεί, παρά το πώς σωστά πρέπει να αξιολογηθεί η κατάσταση.
1: Δημήτρη, δεν γίνονται προπονήσεις, έτσι, απλά έχουν μείνει όλοι Θεσσαλονίκη.
3: Δεν ξέρω αν έχουν μείνει όλοι, αν κάποιοι έχουν πάρει άδεια.
1: Ναι, οκ.
3: Ναι, γι' αυτό λέω ότι το Τετάρτη δεν σημαίνει κάτι κάποιο ραντεβού, κάτι προγραμματισμένο να συμβεί. Είναι αρκετά μετέωρο. Οι πιο πολλοί πρόσωποι να συνέλθουν ακόμη από το τι χάθηκε. Και κάποια στιγμή οι προπονήσεις θα ξαναρχίσουν και πάλι τέλη Ιουνίου, η ομάδα φύγει αρχές Ιουλίου. Θα είναι ένας δύσκολος μήνας. Και πράγματι σήμερα πόσο έχουμε, 18, πόσο 19 Ιουνίου, Μαΐου, sorry. Θα το πούμε, δηλαδή πραγματικά θέλω να δω πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ 19 Ιουνίου.
1: Ναι.
3: Δεν μπορώ να προβλέψω, πραγματικά σας το λέω. Ναι. Δεν έχω ούτε αίσθηση, ούτε σημάδια. Μέχρι το Σάββατο είχα. Μπορούσα να κάνω σκέψεις.
1: Ναι.
3: Από Κυριακή βράδυ και μετά από αυτό που έγινε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά.
1: Διάβασα πάλι σήμερα το όνομα του Γιαννούλη.
3: Ναι.
1: Έχουν γίνει κουβέντες είτε με τον ποδοσφαιριστή είτε με την Augsburg.
3: Ο Γιαννούλης ξέρει όλα τα χρόνια αυτά ότι όποτε θα αποφασίσει να επιστρέψει, ο ΠΑΟΚ θέλει μέχρι τον τελευταίο λόγο. Ο ΠΑΟΚ, με βάση το πλάνο που υπήρχε, σίγουρα έψαχνε για αριστερό μπακ. Εννοείται ότι ο Γιαννούλης είναι στόχος. Αν διαμορφωθούν οι συνθήκες και δώσει το ok και ο ποδοσφαιριστής, ο ΠΑΟΚ θα ασχοληθεί. Γιατί έχει συμβόλαιο ο ποδοσφαιριστής, για 2 χρόνια νομίζω έχει συμβόλαιο.
1: Ναι, μέχρι το 28.
3: Οποτεδήποτε είναι στόχος ο Γιαννούλης.
1: Ναι, okay.
3: Οποτεδήποτε είναι στόχος. Είναι και στο δικό του χέρι, αν αποφασίσει να επιστρέψει. Από τη στιγμή που ΠΑΟΚ ψάχνει αριστερό μπακ, ναι, σίγουρα θα.
0: Για στόπερ ψάχνει.
3: Βέβαια, και για δύο μήπως ψάχνει.
0: Ακούστηκε ο Καμερουνέζος στο Ντάουα.
3: Ναι, πολύ σκληρός ποδοσφαιριστής, πολύ δυνατός, κακή, πολύ μέτρια τεχνική. Εντάξει, αλλά ναι, ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει για δύο στόπερ και σίγουρα έχει στα υπόψη του για τον έναν τον πιο βασικό, ναι, στάνταρ ισχύει. Γιατί στα στόπερ παραμένει ο Κεντζιόρα και ο Μιχαηλίδης. Ο Κεντζιόρα γιατί έχει οψιόν. Και ο Μιχαηλίδης φυσικά που παραμένει. Και η ομάδα χρειαστεί σαφώς δύο στόπερ. Ο ΠΑΟΚ που βεβαίως έψαχνε στόπερ το χειμώνα. Ήταν ο Ντρουγκούσιτς τότε στόχος, μέχρι που φτάσαμε κάποια στιγμή 15-20 Ιανουαρίου που αποφάσισαν να σταματήσουν αυτή την κουβέντα.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ.
0: Και πάμε στα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Στον Γιώργο Τσάνακ, ο οποίος είναι μαζί μας. Γεια σου, φιλέ.
4: Γεια σου, γιατί κάνετε.
1: Γεια σου, Γιώργη.
0: Να σε αφήσω από το πιο φρέσκο.
4: Εννοείται, από ό,τι θέλετε.
0: Κωστίνια προς Μπράιτον.
4: Προς Μπράιτον.
0: Ναι.
4: Θα σου πω. Κωστίνια είναι ένας ποδοσφαιριστής. Απλά να σημειώσω εδώ ότι εκπροσωπείται από τον άνθρωπο που πήγε για τον Κοστούλα στην Brighton.
0: Μάλιστα.
4: Το αφήνω αυτό εδώ να υπάρχει.
1: Άσου, τραπέζι, εντάξει, το κρατάω εγώ.
4: Και εμένα, εντάξει, σε ένα πολύ καλό γραφείο, έτσι, αν μη τι άλλο, που έχει πολλές άκρες και στην Αγγλία και γενικότερα. Και με παίκτες όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, και στο μπάσκετ. Ένας πολύ ισχυρός άνθρωπος, ένας πολύ ισχυρός εκπρόσωπος. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ο Κωστή είναι ένας ποδοσφαιριστής που θεωρούν στον Ολυμπιακό σχεδόν βέβαιο θα φέρει προτάσεις το καλοκαίρι τώρα. Και ιδιαίτερα από το νησί. Είναι δεδομένο ότι θα έρθουν πάλι, θα πανέλθουν ομάδες από τη Ρωσία, παιδιά. Και γενικότερα, επειδή το ξεκινάτε έτσι, θα είναι ένα καλοκαίρι που θα έχουμε αρκετές αλλαγές. Δηλαδή, παρότι ο προπονητής, εντάξει, να γίνει και το ραντεβού έτσι της διοίκησης του Βαγγέλη Μαρινάκη με τη Λίμπαρ, με τον Κουβάση, με τον Καραμπέ, αλλά δεν νομίζω πως θα αλλάξει κάτι στο θέμα αυτό που λέμε, ότι παραμένει προπονητής, όπως έχει συμβόλαιο.
1: Μέσα στην εβδομάδα, Γιώργο, έχουμε κάτι νεότερο ή...
4: Περιμένουμε απλώς, επειδή δεν είναι ο πρώτος του Ολυμπιακού ακόμα στην Ελλάδα.
1: Α, okay.
4: Το πρωί τουλάχιστον, εγώ ξέρω, δεν είναι. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι τώρα που μιλάμε. Περιμένουμε να έρθει και να γίνει αυτή η συνάντηση. ώστε να τα ζουν όλα επιτάπητος. Και να ξέρετε, επειδή είναι ένας προπονητής, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τη Λίπερ, που δεν είναι τον πολλών αλλαγών. Φέτος αυτό να αλλάξει λίγο. Δηλαδή, από ποια άποψη το λέω, δηλαδή, ας πούμε το ότι ο Ολυμπιακός υπάρχει ένα ενδεχόμενο ακόμη και μεταγραφές να φτάσει και σε διψήφιο αριθμό. Δεν θα είναι περίεργο.
1: Ναι.
4: Ναι. Για να τα βάλουμε λίγο κάτω, να κάνουμε μια σούμα. Έχει ο Ολυμπιακός δεδομένα έναν τραμφλέκ για τη νέα σεζόν. Τον Τζολάκη.
1: Ναι.
4: Με τον οποίο θα υπάρξουν και συζητήσεις για τον ανανέωση του συμβολέου του. Γιατί λύγει τον επόμενο χρόνο, να το πω.
0: Ναι.
4: Ακριβώς. Και δεν θέλει ο Ολυμπιακός να τον χάσει σε καμία περίπτωση.
1: Mm-hmm.
4: Γιατί καταλαβαίνω ότι αν δεν ανανεώσει κάποια στιγμή, από Γενάρη και μετά μπορεί να διαπραγματευτεί να φύγει ως ελεύθερος. Δεν θα γίνει αυτό.
1: Mm-hmm.
4: Αλλά το αναφέρω εγώ για το τυπικό υπόλοιπο. Ο Πασχαλάκης είναι θερμοφύλακας που, παιδιά, και με το συμβόλαιο που έχει, δεν θα το φαντάζει απίθανο να ανανεώσει.
1: Mm-hmm.
4: Θέλει και ο ίδιος, νομίζω, να πάει να παίξει κάπου για μερικά χρόνια ακόμα. Συν τον Μπότη, που ο Μπότης όλα δείχνουν που δεν θα ανανεώσει ούτε αυτός.
1: Ναι.
4: Ναι, όλα έτσι δείχνουν και νομίζω πως και ο ίδιος θα θελήσει κάπου να πάει να παίξει.
1: Να παίξει, οκ. Okay.
4: Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Ολυμπιακός πάει για δύο τραυματοφυλάκες.
0: Σωστά.
4: Ο ένας δεδομένα θα είναι Έλληνας, εγώ λέω. Από εκεί και πέρα, με το Ροντινέ είναι, υπολογίζεται σε ρόλο εξτρέμ. Ο Ολυμπιακός σίγουρα θέλει ένα δεξιμπακ.
1: Ναι.
4: Αν φύγει ο Κωστίνε, πάμε στους δύο. Κρατάμε τον έναν σίγουρα.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Επενδυτικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Έμφαση στη χρηστή διοίκηση. Προσανατολισμό στις επενδύσεις εκτός Κύπρου. Οι βέλτιστες πρακτικές και οι σύμβουλοι του ILO. Eurobank. Στην τελική ευθεία για την Ινδία. Δύο μικρές τράπεζες αναμένουν αλλαγή χεριών. Υποεκόλαψη κανάλι Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας για το Ουκρανικό. Η Κομισιόν ετοιμάζει απεσταλμένο για το Κυπριακό. Ιερά Σύνοδος. Οι σαρωτικές αλλαγές στο καταστατικό της Εκκλησίας και στο βάθος η Μητρόπολη Πάφου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
7: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
8: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
9: They were going to hit our allies first.
10: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
11: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
12: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
13: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
14: Και εσύ έφυγες, γιατί?
13: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
14: Τον δρόμο που σε χωράει.
13: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
14: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
13: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
14: Cyprus Pride 2026.
13: Cyprus Pride 2026.
15: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Επιπλαντρεώτη Landes Color. Χορηγός πολιτισμού Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγοί επικοινωνίας, η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
16: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
17: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
16: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
17: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
16: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
19: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά

0: Ατζέντα Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: 20 λεπτά πριν τις 10, Big Wins Sport FM 94,6. Εδώ και ένα δεκάλεπτο ξεκίνησε το πρώτο από τα δύο παιχνίδια της ημέρας, με τα οποία ολοκληρώνεται η 37η αγωνιστική της Premier League. Bournemouth Manchester City. Εξαιρετικά σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο. Η Man City, γιατί θέλει μόνο νίκη για να διατηρήσει τις ελπίδες για τον τίτλο. Η Bournemouth, τις δικές της μαθηματικές για έξοδο στο Champions. Και στις 10 και 4 έχουμε το Λονδρέζικο Ντέρμπι, Chelsea Tottenham. Με την Tottenham να καίγεται, να συνεχίζει να δίνει την μάχη της για την παραμονή. Το λέω και δεν το πιστεύω, ρε φίλε. Ότι η Tottenham δίνει μάχη για την παραμονή στην Premier League. Λοιπόν, πάμε.
1: Να πούμε στο φίλο ότι δεν παλάβος, έτσι.
0: Όχι, ναι.
1: Δεν παλάβος. Μια χαρά άκουσε. Αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε. Γιώργος Σαχίρης στην παρέα μας για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Από τα πιο πρόσφατα που διαβάσαμε είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον τον Βάσκο Νταγκάμα και Ατλέτικο Μινέιρο για τον κύριο Περέιρα. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Γαρά.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Τι κάνετε.
2: Καταρχή, για αυτόν τον λόγο βιάζεται και ο Ρομπέρτο Περέιρα να τελειώνει και με το θέμα της κατάστασης για το μέλλον του με την ΑΕΚ, να δει τι θα κάνει με τις περιπτώσεις και τις προοπτικές που θα το εμφανιστούν. Mm-hmm. Σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, δεν έχει γίνει καμιά πρόταση στους εκπροσώπους του ακόμα από τις συγκεκριμένες ομάδες. Υπάρχει όμως κρούση, είναι γεγονός. Αλλά πρώτα συγκεκριμένη προσφορά, οικονομική, κάτι τον οποίο να δείχνει μια πρόθεση, δεν το έχουν. Δεν έχουν κάτι πιο στα χέρια τους. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως περιμένουμε στα επόμενα 2-3 24 ώρες, μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή αν θες, να έχει έρθει στην Αθήνα ένας εκ των εκπροσώπων, ο συνεργάτης, ο βασικός του εκπρόσωπου του Κουπερέιρα, για να συζητήσει με την ΑΕΚ και να δούμε πώς θα καταλήξει. Επαναλαμβάνω, πριν φύγει από τη χώρα μας, από την Αθήνα κιόλας, θα ήθελε ο Περέιρα να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία του, να γνωρίζει αν θα συνεχίσει εδώ ή όχι.
0: Ναι, και λογικό είναι, παιδί μου.
2: Ναι, μόνο εννοείται, λογικό είναι, εννοείται. Έχουμε πει τα δεδομένα, υπάρχει θετική εικόνα και από τις δύο πλευρές σχετικά με το τι επιθυμούν να πράξουν. Αλλά ξέρεις πολύ καλά ότι μέχρι να μπούμε στη διαδικασία της ουσιαστικής κουβέντας εκεί, έχουμε απόσταση, έτσι θα πρέπει να δούμε.
0: Γιώργο, μιας και λέμε τώρα για ανανέωση, okay, ναι. Από τα υπόλοιπα, εντάξει, ο Γιόνσον ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι δεν υπολογιζόταν εδώ και καιρό. Ζωάο Μάριο και Γκρούγιτς.
2: Το ίδιο.
0: Ήταν
2: πολύ δύσκολο, όσο απίθανο.
0: Μπράβο. Επειδή τον είδα και στη Φιέστα, με τον Γκάλενς.
2: Ναι, δεν είναι, ολοκληρώνεται η συνέντευξη Τσάικ.
0: Τι έχουμε.
2: Ναι,
0: okay.
2: Και ολοκληρώνεται τη
0: συνέντευξη. Ολοκληρώνεται. Okay.
2: Το θέμα είναι το παιδί να γίνει καλά, να είναι καλά, να μπορείς να παίξεις κάπου αλλού μετά.
0: Ναι, έχουμε εικόνα.
2: Δεν έχουμε δυστυχώς. Okay. Και τον ίδιο τον Γκάλενς μου ερωτήσει, έχουμε μάθει ότι περιμένει και ο ίδιος τελευταία εξέταση και στην πατρίδα του.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορούμε να έχουμε. Και δεν θα έχουμε λογικά μέχρι να μάθουμε αν πήγε σε άλλη ομάδα, αν πέρασε ιατρικά και όλα αυτά. Αν το κάνει ή δεν σταματήσει ο ποδόσφαιρο. Εδώ πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στην ΑΕΚ.
0: Ναι, προφανώς.
2: Η οποία δεν άλλαξε καμία συνθήκη του συμβολέου του ποδοσφαιριστή. Και προφανέστατα ήταν απόλυτα συνεπή στην επαγγελματική της υποχρέωση.
0: Συμβατική υποχρέωση, ναι.
2: Μπράβο, τον Αλεξάνδρ Κάλλες. Δυστυχώς. Πέρυσι είχε βοηθήσει πολύ αυτό το παιδί, θα μπορούσε να είχε βοηθήσει πολύ περισσότερο,
0: ναι,
2: δεν είχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πολύ καλό αριστερό στο περδεύτερο.
1: Ναι. Ρε φίλε, πόσο συγκινητική η ομιλία του Ριμπάλτα.
2: Πάρα πολύ, ρε παιδιά, και ειδικά αυτοί που έχουμε χάσει πατέρα, το καταλαβαίνουμε επί δύο.
1: Και δεν είχε βγει
2: προς τα έξω. Και βλέπουμε και πράγματα, ρε παιδί μου, ξέρεις, ανθρώπους που εμείς τους κρίνουμε, τους συζητάμε συνέχεια για αυτούς, για τη δουλειά τους, για το αντικείμενό τους. Ξεχνώντας στην καθημερινότητά μας οι άνθρωποι και αυτοί και το τι μπορεί να περνάνε. Γνωρίζαμε ότι είχε φύγει από τη ζωή ο πατέρας του, βέβαια, είχε γίνει γνωστό, θυμάστε τότε τον Νοέμβριο, το είχαμε πει. Αλλά δεν μπορείς τώρα αυτό να το... Ξέρεις, για τον κάθε άνθρωπο η απώλεια του πατέρα ή της μητέρας είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Το πώς τη διαχειρίζεται, εγώ
2: και
0: αυτό
2: το
0: λέω,
2: μπράβο.
0: Τον πόνο
2: μπράβο.
0: Και την απώλεια κάποιος, απλά στέκεσαι προσοχή.
2: Όλοι υποφέρουν, Κάποιοι μπορεί να το ξεπεράσουν λίγο πιο γρήγορα, από τον χρόνο να είναι λίγο πιο εύκολο για αυτούς, κάποιοι άλλοι όχι. Κάποιοι το ξεπεράνε ποτέ και ζουν, μαθαίνουν να ζουν με αυτό.
0: Πρέπει να είμαστε πολύ
2: συγκινητικοί. Και πραγματικά αυτό που είπε ο Χαβιέρ Μπάλτα έρχεται να επιβεβαιωθεί από όλη τη διάρκεια της σεζόν που διανύουμε. Αυτό το ότι η καθημερινότητα και η δική τους οικογένεια, αυτή που είχαν στα πολιτήρια της ΑΕΚ, νομίζω ότι τον βοήθησε να το ξεπεράσει όντως, ξέρεις, να είναι 100% φόκους εκεί, αποσπούσε πολύ την προσοχή, το μυαλό από το να ταξιδεύεις στις στιγμές που λείπει ο πατέρας σου, ξέρεις, φαντάζομαι ότι στη σχέση θα έχει πολύ μεγαλύτερο πόνο, να το πω έτσι. Τέλος πάντων, μια γλυκόπικρη γεύση να ήθελε να το έχει περάσει και να είναι ο μπαμπάς του.
0: Σωστά.
2: Κάπου εκεί το καταλαβαίνω, γιατί πολλών από εμάς θα θέλαμε να είναι ο πατέρας μας και σε αυτές τις στιγμές, αλλά και όταν έγινε τα εγγένεια του νέου γηπέδου. Όλα αυτά, επειδή είχαμε δει τον Αλμέιδα το 23, πως αφιέρωνε, ας πούμε, τον Ντάμπλ στον ουρανό και στον πατέρα του. Και αυτός ένας άνθρωπος πάρα πολύ συστηματικός που δεν ξεπέρασε ποτέ και θα το ξεπεράσει ο ίδιος. Απλά έχει μαθαίνει να ζει με αυτό, με αυτή την απώλεια. Είναι πολύ όμορφο να έχεις μια δεύτερη οικογένεια, και μπράβο και για τους ανθρώπους στο ποδοσφαιρικό του Ματσά και όλους τους ανθρώπους γύρω από την Ένωση. Ο ίδιος ο διοικητής του κλαμπ ξέρει από την απώλεια του μπαμπά, και αυτός ένας άνθρωπος που είναι πολύ, πολύ επηρεασμένος από το πατρικό πρότυπο, από τον πατέρα τον Ικανολόπουλο, ο οποίος είναι το απόλυτο παράδειγμα του Μάριου Ηλιόπουλου. Καλό, πολύ καλό αυτό. Και είδαμε, ξαναλέω, εμείς το επιβεβαιώσαμε στο χορτάρι, το επιβεβαιώσαμε στην καθημερινότητα της δουλειάς, το επιβεβαιώσαμε στα ταξίδια, στα γύρω από τα ταξίδια, την οικογένεια αυτού του γκρουπ. Για τον Ριμπάλτ ήταν πολύ ευχάριστο που ήταν όντως έτσι γεγονός, για να μπορέσει να διαχειριστεί.
0: Γιώργο, την απουσία. Αυτό που είπες τώρα, αυτό που το οικογένεια, μου έκανε το επιβεβαιώριο, στο πούμε έτσι, και ο Ρέλβας. Με τις δηλώσεις που έκανε, που μίλησε, που εξήρε την ενότητα στην ομάδα. Και επίσης αυτό που μου έκανε. Ναι, απλά το λέω επειδή είναι οι σημερινές δηλώσεις.
2: Ναι, το λες, ναι.
0: Και επίσης μου έκανε εντύπωση η σιγουριά που βγάζει, ότι με αυτά που έβλεπε στην καθημερινότητα από τον Νοέμβριο, ότι η ομάδα στο τέλος τη σεζόν θα κατακτήσει κάποιο τρόπαιο.
2: Ναι, ισχύει. Κοίτα, το δείπνο που έχει, το γεύμα μάλλον πιο σωστά.
0: Ναι.
2: Τον ποδοσφαιριστό στον ιδιοκτήτη της ομάδας. Δεν υπάρχει να το συνηθίζονται εύκολα.
0: Ναι, όντως. Ναι, το είδαμε και
2: πριν. Εντάξει, δηλαδή εγώ δεν θυμάμαι, έχουν πάρει και άλλες ομάδες που έχουν, δεν θυμάμαι να έχει κάνει γεύμα η ομάδα σου.
0: Στον πρόεδρο, ναι, στον ιδιοκτήτη.
2: Το πώς το εισπράττεις δηλαδή το πρόσωπο, έτσι. Όντως το εισπράττεις σαν πατρική φιγούρα. Αυτό που πήρε το μικρόφωνο Νίκολιτς πριν το γεύμα, ας πούμε. Πήρε το μικρόφωνο Νίκολιτς στη διάρκεια της προπόνησης του Σαββάτου και το έδωσε στους παίκτες, γιατί το ήθελε ο Βίντα, για να φωνάξουν μαζί και να παρακινήσουν τον κόσμο αυτό το Super Mario. Αυτό μπορεί για άλλους να φαίνεται κωμικό, μπορεί να φαίνεται τραγικό. Χθες λέγαμε και οι τρεις, νομίζω ότι θα θέλαμε να μην είχε τόσο μεγάλη διάρκεια η ομιλία και τόσα πολλά πράγματα, αν θέλεις, Φιλιόπουλου. Σήμερα όσο συνεχίζεται αυτό το πράγμα της αφιέρωσης ανάδειξης ως άσχημο γεγονότος από εντελώς ελεγχόμενα μέσα κατά του Μάριου Ηλιόπουλου, αρχίζει και μου γίνεται πολύ συμπαθητική ομιλία και ως ευχάριστη. Αν συνεχίσει και άλλα 24 ώρα, εκφράζοντας τέτοιο πόνο, θα χαρώ πάρα πολύ για αυτά που είπε και θα πω ότι είναι και για λίγο. Θα έπρεπε να διαχειριστεί περισσότερο χρόνο. Αλλά τέλος πάντων, αυτό το πράγμα, αυτές οι μικρές λεπτομέρειες δείχνουν το πόσο όμορφα είναι τα πράγματα σε μια ομάδα, τα οποία είναι και το μεγάλο τσατού για μένα. Πάρτε την ΑΕΚ φετινή του Νίκολιτς με του Ριμπάλτα και του Μάριου Ηλιόπουλου, σαν παράδειγμα, και δείτε την περσινή του ιδίου ιδιοκτήτη με το Ριμπάλτα ανενεργό επί της ουσίας, εντελώς, και τον Αλμέιδα από το Δεκέμβρη και μετά. Μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες είναι η νύχτα
0: διαφορετικές.
2: Όχι γιατί σε όλη και δεν ήταν καλός άνθρωπος ο Ματίας Αλμέιδα, ας πούμε. Απέναντίας. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Ήταν πάρα πολύ συναισθηματικός. Δεν κούμπανε με δάφτους. Και αυτοί δεν κούμπανε με δάφτους. Και δεν μπορούσε να γίνει χωριό έτσι πουθενά, παιδιά. Πουθενά. Σωστή. Δεν μπορούσε να διηγηθεί ποτέ αυτό το οικογενειακό κλίμα και η συσπήρωση που απαιτούνταν. Τώρα δημιουργήθηκε, όπως είχε δημιουργηθεί το 23 για παράδειγμα, για την ΑΕΚ και κατέκτησε τον Double, αντίστοιχο επίπεδο συσπήρωση. Αν το χάσει αυτό η ΑΕΚ θα χαθεί. Και πάλι. Είναι το μεγάλο της όπλο. Αυτό είναι το μεγάλο όπλο της ΑΕΚ έναντι του ανταγωνισμού. Δεν ήταν ποτέ το μπάτζετ. Ποτέ δεν είχε το πρώτο μπάτζετ η ΑΕΚ. Και ας το έχει πάει στο Θεό, Μάριος Ηλιόπουλος, συγκριτικά με το παρελθόν. Πάλι δεν ήταν το πρώτο μπάτζετ φέτος.
0: Ναι.
2: Η ΑΕΚ επιβλήθηκε και το 23 και σήμερα, και αυτό πρέπει να είναι οδηγός και το 18, θυμίζω, έχοντας ως βασικό συστατικό επιτυχίας την ένωση, τη συσπήρωση. Ο κόσμος τότε πήγαινε, θυμάσαι, στα ξενοδοχεία 6 και 7.000 και πήγαινε την ομάδα συνοδεία μέχρι τη Λεωφόρο, μέχρι το Φάληρο το 23. Φέτος πηγαίναν 10 και 15 και 20.000 στην προπόνηση, 20.000 στο Βόλο. Αυτό είναι το συστατικό της επιτυχίας για την ΑΕΚ. Αν το διαταράξει οποιοσδήποτε, για τον οποιοδήποτε, δεν παραφέρει τον Ρόμπερσον αριστερό μπακ. Δεν παραφέρει τον Χακίμι δεξί μπακ. Δεν παραφέρει τον Βιτίνια στα χαφ και να κάνει ανταλλαγή τον Χάλαντ με τον Γιώβιτς. Ό,τι σου λέω, Τάσο μου. Αν χαθεί η συσπήρωση, θα είναι τρίτη με τέταρτη ΑΕΚ.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε. Καλά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσύ. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη. Τώρα, αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation. Τα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας του ΣΕΡ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Τσινόμπο, Φέρι Χόπερ, Χεμπόιλ Σοπ, Πολυκούλ και Ρένφλουενς. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
1: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε όπως αρχίσαμε.
0: Ναι.
1: Με την πόρτα της εξόδου που άνοιξε στον Όφη. Αναμενόμενες κάποιες αποχωρήσεις, κάποιες άλλες μη, θα τα συζητήσουμε όλα με τον Μάνα Σουλιά. Το σίγουρο είναι ότι Όφη, ο κυπελούχος Ελλάδας Όφη, θα είναι τελείως διαφορετικός στη νέα σεζόν. Χαίρετε.
0: Γεια σου, Μάνο.
3: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά, όλα καλά. Επιβάλλεται να είναι αλλαγμένος, γιατί θα είναι μια εξαιρετικά απαιτητική, δύσκολη χρονιά. Με πάρα πολλά παιχνίδια, με τρεις διοργανώσεις, είναι πρώτη φορά που Όφη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα έχει συμμετοχή και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο και κυρίως σε League Phase, είτε αυτή είναι στην καλύτερη του Europa είτε στη χειρότερη του Conference League. Ο σχεδιασμός δείχνει ότι ήδη είναι έτοιμος στο μυαλό του Κόντι και έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται με το να κλείνουν τα εσωτερικά θέματα και η αρχή γίνεται με τις αποχωρήσεις. Η δεύτερη μέρα σήμερα των διακοπών, καθώς χθες ξεκίνησαν να απολαμβάνουν τις θερινές τους διακοπές, φέρνει τους μισούς από τους 10 παίκτες, των οποίων τα συμβόλαια λήγουν, να αποχωρούν από τον Όφη. Πιο ηχηρές βέβαια είναι οι αποχωρήσεις του Βασίλη Λαμπρόπουλου και του Χουάννα Νέιρα, για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία. Για τον Αργεντινό, γιατί είναι πλέον ιστορικά η πιο σημαντική προσωπικότητα ξένου ποδοσφαιριστή που έχει φορέσει τη φανέλα του Όφη. Τη χρονιά που μας πέρασε, προσπέρασε σε συμμετοχές τον Αλεχάνδρο Ίσης και έγινε ο πρώτος στην ιστορία της ομάδας, με τα δύο γκολ τα οποία πέτυχε στα play-offs κοντρα στον Άρη και το Βόλο. Προσπέρασε και τον Νίκο Νόμπλια και έγινε ο γυρότερος σκόρερ. Αλλά για αυτή η οκταετία που ήταν στην ομάδα του Όφη, ήταν με γεμάτες χρονιές που η παρουσία του, η γενική του συνομία και αγωνιστικά και κυρίως στα αποδυτήρια έπαιζε καταλυτικό ρόλο. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι θα ήθελε να συνεχίσει ακόμα για έναν χρόνο το ποδόσφαιρο, είχε πει μετά τον τελικό του Παρτσαλικού. Και κάποιοι ίσως έλεγαν ότι θα μπορούσε να παραμείνει και στον Όφη σε έναν ενδιάμεσο ρόλο και προφανώς να μπορέσει να δίνει όποτε του χρειαζόταν τις αγωνιστικές του ικανότητες, αλλά κυρίως να υπάρχει η ηγετική του φυσιογνωμία στα αποδυτήρια. Αυτός είναι και ο λόγος που προκάλεσε έκπληξη και η αποχώρηση του Βασίλη Λαμπρόπουλου. Ο Λαμπρόπουλος όμως ήταν και από τους παίκτες που είχαν και την μεγαλύτερη συμμετοχή την φετινή αγωνιστική χρονιά. Έπαιξε σε αρκετούς αγώνες, με πολλά λεπτά συμμετοχής, αρχηγός της ομάδας. Πέτυχε ένα καθοριστικότατο γκολ στον ημιτελικό με το Λεβαδιακό που έστειλε τον Όφη στον τελικό. Βέβαια τον βλέπαμε ότι στα τελευταία παιχνίδια δεν ξεκινούσε στην αρχική δεκάδα, προτιμούσε την τριανδρία του Κρίσμανιτς, του Πούγκουα και του Κοστούλα να ξεκινά ο Χρήστος Κόντης. Και έτσι και ο Λαμπρόπουλος δεν θα συνεχίσει στην ομάδα του Όφη.
0: Μανώ, αυτοί οι δύο είναι οι σκληρές αποφάσεις που είχε πει ο Κόντης?
3: Οι πιο σκληρές, οι σκληρότερες. Οι σκληρότερες, και το λέω αυτό γιατί όλοι όλοι όσοι αποχώρησαν και θα αποχωρήσουν, γιατί δεν κλείνει σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό εκτιμήσαμε κι εμείς, ναι.
3: Ναι, είναι παίκτες που βοήθησαν κάθε ένας από τον τρόπο του, από το μετερίζει του, αρκετά στο να φτάσει η ομάδα φέτος να κάνει αυτή την ιστορική επιτυχία να κατακτήσει το κύπελλο. Οπότε όλοι πιστώνονται ένα ποσοστό αυτής της αναμερίδας αυτής της επιτυχίας.
0: Mm-hmm.
3: Από εκεί πέρα όμως είναι και η σκληρή πραγματικότητα του ποδοσφαιρού που εκεί χαρακτηρίζονται, γι' αυτό χαρακτηρίζονται σκληρές οι αποφάσεις που είπε ο Κόντης, ότι καλό είναι το συνέστημα, αλλά όταν έχεις μια τόσο απαιτητική χρονιά πρέπει να έχεις ένα ρόστερ το οποίο θα ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του να παρουσιάσει ο Κόντης, ξέροντας την ομάδα πλέον πολύ καλύτερα από ό,τι όταν την ανέλαβε. Μια βελτιωμένη έκδοση, είπε χαρακτηριστικά. Οπότε προφανώς γιατί και ο Χατζηθοδωρίδης βοήθησε αρκετά στα χρόνια στα οποία βρέθηκε στον Όφη. Ο Χριστόπουλος επίσης όταν ερχόταν από τον πάγκο έδινε λύσεις στο κέντρο της άμυνας. Ο Μπαϊνοβιτς ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση. Ήρθε και τον αφήνω τελευταίο στην αναφορά γιατί είναι εξαιρετικά συγκινητικός το μήνυμα της, το μήνυμα μετά την αποχώρησή του. Ήρθε με περγαμηνές και είχε και αρκετά καλή παρουσία τον πρώτο χρόνο της παρουσίας του εδώ. Λίγο αργότερα όμως υπέστη ένα σοβαρό τραυματισμό, υπέστη η ρήξη υγείας του. Εμένε ουσιαστικά για έναν χρόνο εκτός αγωνιστικής δράσης και όταν ξεπέρασε τον τραυματισμό του ποτέ δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο που ήταν πριν τραυματιστεί. Και μάλιστα αυτό τόνιζε και ο ίδιος, ζήτησε συγγνώμη από όλους τον Όφη που δεν μπόρεσε να επιστρέψει από τον τραυματισμό του έτσι όπως ήταν πρωτού τραυματιστή. Τον έδωσε βέβαια από σημαντικό κομμάτι για την καριέρα του είναι Όφη. Οπότε έκλεισαν οι 5 από τις 10 περιπτώσεις των συμβολέων που τελειώνουν τώρα τυπικά σε έναν μήνα. Υπάρχει, θυμίζουμε, και η περίπτωση του Αθανασίου, αλλά αυτή είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, είναι δανεικός. Και προφανώς το θέλει στην ομάδα ο Κόντης, αλλά δεν εξαρτάται από τον Όφη, αλλά από τον Ολυμπιακό στον οποίο ανήκει και ενδεχομένως να καθυστερήσει λίγο να κλείσει αυτή η περίπτωση αν ο κ. Μεντιλίβαρ θελήσει να τον έχει μαζί του στην αποστολή για να...
0: Στην προετοιμασία, λες.
3: Στην προετοιμασία, ναι. Mm.
0: Για να κλείσει. Ο Αθανασίου θα ήθελε.
3: Φαντάζομαι πως ναι, δεν έχει εκφραστεί δημόσια και λέω το φαντάζομαι γιατί και αυτός ήρθε και μετά από δύο μέρες έπαιξε πέρα βασικού. Έδειξε ότι του ταιριάζει απόλυτα και το αγωνιστικό στυλ που παίζει η Όφη και το κλίμα της ομάδας και η εικόνα της. Οπότε θεωρώ ότι θα ήθελε, προφανώς και θα ήθελε, να είναι βασικός τέλεχος.
0: Παραμείνει μέλος, ναι.
3: Όσο καλός και αν είναι, που είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, εικάζω ότι δεν θα ήταν από τις πρώτες επιλογές ή δεν θα είναι από τις πρώτες επιλογές αν παραμείνει στον Ολυμπιακό.
0: Mm-hmm.
3: Τώρα από εκεί πέρα είναι οι περιπτώσεις του Φούντα, του Σαλσίδα και του Σεγγέλια και τους τρεις θέλει να τους κρατήσει στον Όφιο
0: Κόντης.
3: Υπάρχει με τον Σαλσίδα και τον Φούντα υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό που περιμένουμε να γεφυρωθεί και δεν ξέρουμε πόσο ικανή μπορεί να είναι για να χαλάσει η παραμονή τους. Ο Γκονζάλεφ και αυτός είναι ένας εξαιρετικά επιδραστικός παίκτης όταν είναι υγιής. Την χρονιά αυτή που μας πέρασε δεν είχε στο τέλος της μεγάλης πολύ παρουσία
0: λόγω
3: των τραυματισμών που είχε, αλλά και αυτός είναι ένας παίκτης τον οποίο θέλει στην ομάδα ο Χρήστος Κόντης. Και από εκεί πέρα μετά είναι και ο Μαρινάκης που είναι και αυτός ένας ποδοσφαιριστής που έχει μια ηγετική παρουσία στα αποδυτήρια. Δεν είναι από τις βασικές επιλογές στην ομάδα του Όφη, είναι όμως κριτικός, ξέρει πρόσωπα πράγματα, οπότε ίσως αυτό να είναι ένας λόγος ενδεχομένως για να παραμείνει στην ομάδα, αν και δείχνει ότι δεν είναι πολλές οι πιθανότητες στο να συνηθίσει στον Όφη.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
6: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
8: Transition as a responsibility, not a trend.
7: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
9: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
11: Έτοιμος για παιχνίδι? Με την IntoBet ζεις το στοίχημα όπως πρέπει. Ανανεωμένη πλατφόρμα και αμέτρητες αγορές για κάθε αγώνα, κάθε στιγμή. Μπες τώρα στο intobet.com.cy και ζήσε την εμπειρία. IntoBet. Το στοίχημα όπως πρέπει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η IntoBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
12: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick, Σταυρού 66 στο Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
13: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Ακούτε Sport FM 95.
15: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
16: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
17: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
18: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
19: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
20: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
21: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
22: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
23: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
24: Ο Δίας σε καλεί.
25: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
26: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
28: Come to my boudoir.
27: The second rule of Fight Club is...
28: Jump.

0: Ο σοφός Αντσελότη τα έκανε όλα όπως έπρεπε χθες. Όπως έπρεπε,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ψυχανεμίστηκε την κατάσταση, σου λέει ναι, η ομάδα κτλ. Είδε το κλίμα μέσα στα αποδυτήρια που θέλανε Νεϊμάρ. Είδε τον κόσμο έξω που ήθελε Νεϊμάρ. Σου λέει αγοράζουμε χρόνο, συσπήρωση. Όλος ο λαός Βραζιλίας θα είναι μαζί μας. Αν πάρω Νεϊμάρ. Πάρτονα και βλέπουμε. Αν είμαστε τυχεροί, μπορεί να είναι τραυματίας. Αν είμαστε τυχεροί και να μην μπούμε σε διαδικασίες γιατί δεν παίζει, γιατί δεν ξεκινάει, γιατί μπαίνει αλλαγή, γιατί έμεινε στον πάγκο κτλ. Μπορεί να πούμε σε κάποιον του κάνει ένα τάκλινγκ στην προπόνηση και να έχει ενοχλήσει. Θα το δούμε μέχρι να ξεκινήσει το Μουντιάλ. Πάρτον όμως να έχουμε συσπήρωση ως χώρα, να είμαστε έξω και να πανηγυράμε. Μην έχουμε γκρίνιες τώρα και δεν πήρε τον Νεϊμάρ και ο κόσμος και αυτό και να γράφουν και να. Σοφός άνθρωπος.
1: Ο Καρλέτο, όπου και να κατέβαινε για πρωθυπουργός ή πρόεδρος δημοκρατίας σε οποιαδήποτε χώρα, θα είναι με ανάθεση απευθείας. Ναι. Είναι τόσο καλός ναι. σε αυτά.
0: Και θα βάζει και το γιο του υπέξ.
1: Και θα βάζει και το γιο του υπέξ, ναι, ναι. προφανώς. Ναι. Υπήρξε και η πεθά ενδεχομένως.
0: Εντάξει, ναι.
1: Μαζί.
0: Αυτό, λοιπόν. Ο άνευ χαρτοφυλακίου θα ναι, ήταν ναι, αυτό ναι. που δεν ξέρει ακριβώς τι κάνει, αλλά είναι εκεί πέρα δίπλα, όπως πρέπει.
1: Επίσης, επειδή Καρλέτο είσαι, θέλω να σου πω ότι ο μέσος όρος ηλικίας των παικτών που έχουν κληθεί στην Εθνική Βραζιλία, το ρόστερ της Εθνικής ναι, ναι. Βραζιλίας, είναι λίγο ελάχιστα κάτω από τα 30.
0: Πολύ καλά.
1: Και
0: κάνει.
1: Πάνω από τα 29. Ναι, ναι. Οπότε ο Καρλέτο.
0: Πάμε με την εμπειρία. Δεν πάμε να χτίσουμε τώρα. Δεν πάμε να δείξουμε.
1: Ακριβώς. Πήγε στο Φασούπε. Σου λέει δεν έρχομαι εδώ πέρα τώρα 12 χρόνια να σας κάνω αυτά. Πάμε να πάρουμε.
0: Δώσε μην σήμερον.
1: Ναι, ναι.
0: Και άφησε μην τα ωφελήματα ημών. Τι λες τώρα. Έτσι. Πάμε σήμερα να κάνουμε ό,τι μπορούμε με τα πιο ψημένα παιδιά.
1: Λοιπόν, γκολ Μπόρμουθ. 1-0.
0: Λοιπόν, αυτό πάει να κάνει ο Καρλέτο. Έχει πιθανότητες. Μοιάζει δύσκολο. Θέλω να πω, δεν είναι μια Βραζιλία που θα μπώνει, αλλά επειδή Καρλέτο είσαι. Μην τους ξεγράφουμε. Μην τους ξεγράφουμε τους Βραζιλιάνους. Θέλω να πω.
1: Ποιος ξεγράφει τους Βραζιλιάνους.
0: Ρε παιδί μου, άμα δεις στις συζητήσεις τις ποδοσφαιρικές για το Μουντιάλ, τις αποδόσεις το ένα στο άλλο, δεν είναι η Βραζιλία στα φαβορί.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει. Okay.
0: Ούτε η πορεία της στα.
1: Είδαμε και τις Eurovision τα στοιχήματα. Εντάξει.
0: Ούτε η πορεία της όμως στα προκριματικά ήταν τέτοια που να λέει, ας πούμε, να φωνάζει ότι η Βραζιλία ξεσπάει ως φαβορί. Αλλά επειδή Καρλέτο είσαι, ξαναλέω, και να σου πω για κάτι, επειδή Βραζιλία είσαι, το γεγονός της συσπήρωσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό.
0: Έστω και με αφορμή αυτό που εμείς γελάμε, που είναι η περίπτωση του Νεϊμάρ, για τους Βραζιλιάνους είναι κάτι, ας πούμε, σημαντικό, για πολλούς Βραζιλιάνους. Δεν λέω για τον κόσμο η συσπήρωση, προφανώς παίζει ρόλο, αλλά ο κόσμος δεν παίζει μπάλα. Και η συσπήρωση στους παίκτες λόγω, στο ρόστερ μέσα. Τώρα, το αν θα είναι ευεργετικό ή όχι θα φανεί από τη συμπεριφορά του Νεϊμάρ στα αποδυτήρια. Δηλαδή, αν απαιτεί να παίζει, αν γκρινιάζει, αν δημιουργηθούν παρέες, ας πούμε, ξέρεις, του τύπου ο Νεϊμάρ και οι φίλοι του από τη μία και από την άλλη, ξέρω εγώ, οι υπόλοιποι που δεν είμαστε τόσο φίλοι του Νεϊμάρ, θα φανεί.
1: Καλά τώρα, δεν πήρε το Ριτσάρλισον τώρα. Τι να κάνουμε. Δεν πήρε το σπουδαίο. Δηλαδή, λέμε, ο Ζωάο Πέδρο τι να πει δηλαδή.
0: Ναι, άντε.
1: Ο Ζωάο Πέδρο ο Δόλιος, τι να κάνει. Τι να κάνει ο Ζωάο Πέδρο.
0: Ναι.
1: Έβαλε 15 γκολ φέτος στην Τζέλ. Δηλαδή, τι να κάνει ο Ζωάο Πέδρο. Δηλαδή, αυτό τι να πει. Να πει. Να πάρετε το Ρισάρλισον, α πούμε, και αφήστε έξω εμένα.
0: Ναι.
1: Ούτε το Ρισάρλισον. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Η Βραζιλία, ωστόσο, θα τα συζητήσουμε βεβαίως.
0: Δεν υπάρχει Ροδρίγο έτσι που είναι τραυματίας.
1: Δεν υπάρχει Ροδρίγο. Έχουμε Άλισον Έντερσον. Βέβερτον τερματοφύλακες, Αλεξάνδρο Μπρέμερ, Ντανίλο, Ντούγκλας Σάντος, Μαγκαλιάες, Ιμπάνιεθ, Λέο Περέιρα, Μαρκίνιος, Γουέσλι στην άμυνα, Μπρούνο Γκυμαράες, Κασεμίρο, Ντανίλο Σάντος, Φαμπίνιο, Πακετά και μπροστά ό,τι γουστάρες. Έντρικ, Μαρτινέλη, Κορτιάγκο, Λουίζ Ενρίκε, Κούνια, Νεϊμάρ, Ραφίνια, Ραγιάν και Βίνι. Εντάξει, Ραφίνια και Βινίσιους λογικά θα παίζουν δεξιά-αριστερά, φαντάζομαι. Ότι θα είναι οι δύο προφανείς επιλογές και μπροστά, λέω εγώ, η Γκορτιάγκο.
0: Αποκλείζει να δούμε Ραφίνια στην κορυφή, δηλαδή.
1: Γιατί να δούμε Ραφίνια στην κορυφή.
0: Γιατί είναι πολύ γρήγορος και πολύ εκρηκτικός.
1: Ακριβώς γι' αυτό. Και επειδή έχει και έφεση στον γκολ, γιατί να τον χαραμίσει τη θέση του center for.
0: Γιατί τα βάζει. Γιατί τα βάζει.
1: Ναι, τα βάζει για τη θέση του extreme, θέλω να πω.
0: Ναι, αλλά τα βάζει περισσότερο αν παίζει. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Πάντως, ναι,
1: καλά, ναι.
0: Λύσεις υπάρχουν, νομίζω, από τη μέση και μπροστά δεν τη φοβάσαι.
1: Α, τον Άντωνη δεν πήρε επίσης, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Βεβαίως δεν πήρε τον Άντωνη.
0: Δεν τη φοβάσαι για θέμα ποιότητας. Ούτως ή άλλως από τη μέση και μπροστά την Βραζιλία εννοώ. Σκέφτεσαι τι θα κάνει από τη μέση και πίσω στην πραγματικότητα. Δηλαδή, πώς θα λειτουργήσει το κομμάτι εκείνο. Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό το ερώτημα είναι πάει πακέτο με τη Βραζιλία.
0: Στους αιώνες των αιώνων.
1: Ναι. Απλώς μέχρι ένα σημείο αυτό δεν ένοιαζε τους Βραζιλιάνους. Ναι. Δηλαδή πάντα ίσχυε, απλώς δεν τους ένοιαζε. Από κάποια φάση και μετά αρχίζει να τους νοιάζει αναγκαστικά. Και η Βραζιλία έχει, καλά θα συζητήσουμε και πολύ πιο αναλυτικά αυτά. Η Βραζιλία έχει έναν, θα έλεγα, όμιλο που σε ξεγελάει.
0: Ναι.
1: Έχει έναν όμιλο που σε ξεγελάει. Γιατί της Αϊτής ενδεχομένως εξαιρουμένης, εκτός αν ο Φραντζή Πιερό έχει αντίθετη άποψη. Mm-hmm. Λοιπόν, και η Σκωτία και το Μαρόκο είναι δύο πολύ δύσκολοι αντίπαλοι. Mm-hmm. Και η Σκωτία τελείως κόντρα στο στυλ της Βραζιλίας εδώ μεταξύ. Η Σκωτία είναι ομάδα που μπορεί να εκνευρίσει τη Βραζιλία. Λες πάρα πολύ. Και το Μαρόκο, μια καλή ομάδα που θα την παίξει στα ίσα, λέω εγώ, τη Βραζιλία. Αυτή τη στιγμή. Μυστήριος όμιλος της Βραζιλίας.
0: Απ' την άλλη, αν είχε, ας πούμε, η Βραζιλία στον όμιλο, ξέρω, καμιά Ισπανία, καμιά τέτοια, θα λέγαμε, δεν γίνεται να μην έχεις ούτε φαβορί, ούτε καλές ομάδες που μπορεί να είναι, ας πούμε, αξιόμαχες outside. Τι να κάνουμε. Ναι. Θα κάνουμε έναν όμιλο που να είσαι εσύ και τρία λιμά. Δεν γίνεται. Εδώ σε θέλω, κυρία Βραζιλία μου.
1: Ας το πούμε διαφορετικά. Οποιοδήποτε κρέα να τροπές το ίδιο ρόστερ της Βραζιλίας.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Με έναν απλώς Φέρελπι Βραζιλιάνο προπονητή στον πάγκο, η συζήτηση θα ήταν τελείως διαφορετική.
0: Συμφωνώ.
1: Με τον Αντσελότη στον πάγκο, η Βραζιλία ανεβαίνει επίπεδο σε όλα τα επίπεδα. Τα αγωνιστικά, τα επίπεδα σεβασμού, τα στοιχηματικά, τα ό,τι θες να πεις.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και ας λέτε εσείς ότι ο Καρλέτο είναι τέτοιο. Καρλέτο, τους δεν έχει. Θα απλώνει τις κούπες του και, ξέρεις, και σταματάει τη συζήτηση εκεί πέρα.
0: Ξέρεις τι γίνεται, μωρέ. Όταν κάποιον, ας πούμε, δεν τον συμπαθούμε ή δεν συμπαθούμε τις ομάδες που έχει προπονήσει για κάποιο λόγο, γιατί μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, αντίπαλοι των ομάδων που υποστηρίζουμε.
1: Ναι.
0: Αρχίσουμε και βρίσκουμε διάφορους λόγους στο μυαλό μας για τους οποίους αυτός ο προπονητής έχει πετύχει.
1: Να.
0: Ότι είναι κολόφαρδος, ότι, ξέρω εγώ, έπεσε σε μια περίοδο που οι αντίπαλοι ήταν ανύπαρκτοι, ότι, ξέρω εγώ, η ομάδα του ευνοείται από το σύστημα. Δηλαδή, θέλω να σου πω, βρίσκουμε πάντα να πούμε χαζομάρες.
1: Να.
0: Ας πούμε, για παράδειγμα, η μεγαλύτερη χαζομάρα που έχει υποθεί ποτέ είναι, ξέρω εγώ, ότι ο Μπράντοβιτς είναι ο Γκαστόνε. Δηλαδή, αυτό. Οι άνθρωποι που το λέγανε κάποτε ότι ο Μπράντοβιτς είναι ο Γκαστόνε, δηλαδή ότι είναι τυχερό, είναι ο κολόφαρδος. Ξέρεις, είναι μια από τις μεγαλύτερες χαζομάρες που έχουν υποθεί ποτέ στον παγκόσμιο αθλητισμό.
1: Να.
0: Ότι αποδίδεις την τύχη επιτυχίες ενός προπονητή που έχει κατακτήσει αυτά που έχει κατακτήσει. Αντιστοίχως με τον Αντσελότη, ας πούμε, η κουβέντα ήταν ότι έλα μωρέ, ποιος Αντσελότη, αυτός είναι διαχειριστής. Δηλαδή, νομίζω ότι έτσι μειώνει ένα προπονητή, ότι ξέρεις, δεν είναι καλό στην τακτική, ότι δεν είναι καλό στην προπόνηση, ότι δεν είναι καλό στα συστήματα, αλλά μπορεί να διαχειρίζεται προσωπικότητες και με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, να βγάζει τα καλύτερα αρώματά του στην επιφάνεια.
1: Yeah.
0: Επίσης, μια χαζομάρα είναι αυτό, γιατί ο Αντσελότη έχει πάρει τίτλους με διαφορετικές ομάδες, με διαφορετικές τακτικές, με διαφορετικά συστήματα, με διαφορετική ποιότητα παιχτών, με διαφορετικό ανταγωνισμό. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού.
1: Γιατί οπότε, αν είναι διαχειριστής, σημαίνει ότι στο παιχνίδι είναι θεατής. Αν είναι θεατής στο παιχνίδι, πώς διάλογο τα έχει καταφέρει όλα αυτά.
0: Οπότε ξέρεις, καμιά φορά όλη αυτή η κατάσταση, εγώ, η πίκρα γιατί είσαι απέναντι, ξέρω εγώ, από εκεί που γράφει την επιτυχία του Αντσελότη, σε οδηγεί, όχι εμάς εδώ, γενικότερα μιλάμε παγκοσμίως, σε ποδοσφαιρικές χαζομάρες. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κακό. Ας παραδεχτούμε όμως, ας πούμε, για τον Αντσελότη, όποια ομάδα και να υποστηρίζουμε και σε όποια ομάδα και να έχει αγωνιστεί, ότι είναι ένας από τους σπουδαιότερους προπονητές και αυτό το έχει δείξει η διαδρομή του και η πορεία του. Και εγώ θα συμπλήρω να ξέρεις και από τους ερώτερους τύπους που έχουμε δει στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε δει και άλλους προπονητές που μπορεί να είναι εξαιρετικοί προπονητές, αλλά είναι πολύ εκνευριστικοί στις δηλώσεις, συμπεριφορές, τσακωμούς κτλ.
1: Ναι.
0: Ο Αντσελότη έχει πάντα αυτό το coolness, ξέρεις, προδίδει μόνο το φρύδι όταν σηκώνεται ότι κάτι τον έχει ταράξει στιγμία. Δεν υπάρχει κάποια άλλη αντίδραση.
1: Πριν την ανακοίνωση του ονόματος Νέιμαρ, σήκωσε φρύδι. Να το πούμε.
0: Σήκωσε
1: πολύ φρύδι. Έκανε παύση, φρύδι, ανακοίνωση.
0: Νομίζω το φρύδι το ανακοίνωσε τον Νέιμαρ, όχι ο ίδιος. Δηλαδή ήταν κάπως είναι εγκαστρίμηθη. Αυτός είναι εγκαστρίφρυδος. Δηλαδή το φρύδι να λαμβάνει δράση σε στιγμές που πρέπει, ας πούμε, να βγάλει το φρύδι από την τρύπα.
1: Και επειδή τώρα μια που το λέμε. Επειδή όλοι οι clickbaiters οι γνωστοί και επειδή πια είπαμε ζούμε στην εποχή του εξευτελισμού του συναισθήματος το οποίο το σπρώχουμε και το πιέζουμε πάρα πολύ για να το δημιουργήσουμε και να βγει. Λοιπόν, όλα αυτά τα τύπου δακρύβρεχτα, τύπου κοιτάξτε πόσο έκλαψε ο Νεϊμάρ, αυτό και τα λοιπά. Λοιπόν, θέλω να πω, επειδή είδα αρκετά βίντεο όσοι υπήρχαν διαθέσιμα με όλους τους Βραζιλιάνους ποδοσφαιριστές, όσοι υπήρχαν, το κάνανε.
0: Ήταν streaming και βλέπαμε. Ναι.
1: Λοιπόν, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ενθουσιάστηκαν, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έκλαψαν. Ο Νεϊμάρ δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Εντάξει, προφανώς χάρηκε. Η αντίδρασή του δείχνει ότι το ήξερε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από την αντίδρασή του. Λοιπόν, οπότε καλό θα είναι και σε αυτό το επίπεδο να, πώς το λένε, να κόψουμε αυτή την υπερβολή. Καταλαβαίνουμε πως μια συγκίνηση θα υπήρχε. Αλλά τώρα μην λέμε, δείξτε το, τρέχουν το δάκρυ κορόμιλο, ας πούμε, του Νέιμαρ.
0: Θα πω κάτι άσχετο με αυτό που λες, το οποίο κάποιοι συνειρμικά μπορεί να το δέσουν. Όπως έχουν πει κάποιοι ηθοποιοί σε δραματικούς ρόλους, όταν το σενάριο επιβάλλει να κλάψουν, δεν είναι πάντα εύκολο για έναν ηθοποιό να κλαίει.
1: Ναι, έτσι, ναι.
0: Ότι πολύ καλό βοηθητικό μέσο για να κλαίνει ηθοποιοί είναι να βάλεις βίξ κάτω από το μάτι.
1: Ναι.
0: Εδώ. Γιατί προκαλεί ένα κάψιμο, mm-hmm, το οποίο φέρνει δάκρυα στα μάτια και μπορείς να μπει στο πετσί του ρόλου.
1: Το λες αυτό επειδή φοράει η γυαλιά Ελίου Νέιμαρ, δεν θες κάπου για... να πας στην κουβέντα.
0: Δεν πάω, mm-hmm, δεν κουμπώνω καθόλου, mm-hmm, δηλαδή ας το θεωρήσουμε άσχετο με την προηγούμενη κουβέντα. Mm-hmm. Απλά χρονικά μπήκαν δίπλα-δίπλα οι δύο ιστορίες, για τον Νέιμαρ και για το Βίξ που προκαλεί δάκρυα.
1: Mm-hmm.
0: Τίποτα άλλο. Δεν θέλω απαραίτητα να κουμπώσουν αυτές οι δύο αναφορές.
1: Mm-hmm. Όχι, εντάξει, ας με κουμπώσουν.
0: Εντάξει.
1: Να βγάλει το φρύδι από την τρύπα. Ναι, εντάξει. Κάπως έτσι. Ωραία είναι αυτά. Ανακοινώνονται τα ρόστερ σιγά σιγά. Ζεσθενόμαστε. Έχουμε και τους τελικούς σιγά σιγά.
0: Ξέρεις τι έχει κερδίσει επίσης η Βραζιλία με τον Αγγελό της στον πάγκο? Ρε παιδί μου, ξέρεις, παραδοσιακά υπάρχουν, ξέρω εγώ, εδώ ας πούμε στην Ελλάδα για παράδειγμα, υπάρχουν φίλο Βραζιλιάνοι, έτσι, και φίλο Αργεντινοί. Που ναι, συνήθως οι μεν δεν χωνεύουν τη δε ομάδα. Δηλαδή οι φιλοβραζιλιάνοι δεν γουστάρουν πολύ την Αργεντινή, ας πούμε. Ναι. Με έναν τρόπο, έτσι δεν είναι? Είναι διαφορετική κόσμη, ας πούμε. Κάπως μεταφέρεται για την παράθεσή τους και εκτός της Βραζιλίας και Αργεντινής.
1: Ναι.
0: Άμα σε πάνε
1: στα πλαίσια του Μουντιάλ, εννοείς γενικώς?
0: Στα πλαίσια του Μουντιάλ, τον Κόπα Αμέρικα γενικότερα. Δηλαδή, okay, που ξέρεις, ναι, ένας άνθρωπος που υποστηρίζει τη Βραζιλία συνήθως δεν χωνεύει την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Και τούμπαλ. Και υπάρχουν και ουδέτεροι οι οποίοι διαλέγουν ομάδες, ας πούμε, να συμπαθήσουν αναλόγως με, ξέρω εγώ, την μπάλα που παίζουν, οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Μέση, ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα. Η παρουσία του Αντσελότη νομίζω ότι με έναν τρόπο έχει κερδίσει μια συμπάθεια από τους ουδέτερους. Ο Αντσελότη είναι ένας γενικά προπονητής κάπως κοινής αποδοχής, κάπως συμπαθής στον πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Οπότε το γεγονός ότι προπονεί εκείνος στη Βραζιλία και όχι κάποιος άλλος που μπορεί να είναι αδιάφορος ή αχώνευτος ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, φέρνει μια έξτρα συμπάθεια στη Βραζιλία. Φέρνει ένα έξτρα ενδιαφέρον του κόσμου, ας πούμε, στη Βραζιλία. Λόγω Αντσελότη. Να δεις τι θα κάνει αυτός ο Σατανάς εκεί πέρα.
1: Καταρχάς, τι θα κάνει αυτός ο Σατανάς, γιατί ο Αντσελότη μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, 35 χρόνια προπονητική καριέρα, αλλά είναι η πρώτη φορά που προπονεί εθνική ομάδα. Ναι, δηλαδή, ναι, είναι και αυτό.
0: Και τι εθνική, δεν πήγε σε μια ευρωπαϊκή, δεν πήγε στην Ιταλία, πήγε αλλού για αλλού.
1: Νομίζω ότι ήταν, ξέρεις, το τελευταίο τίκ στο προπονητικό του bucket list, ναι, ας πούμε, του Αντσελότη.
0: Πάντως, όσοι εγώ που είχα απορίες και λέω, ρε παιδί μου, γιατί πήγε στη Βραζιλία. Είχα μια απορία όταν πήγε. Λέω, ρε παιδί μου, από όλες τις ομάδες και από όλες τις εθνικές για τη Βραζιλία, μου λυθήκαν όλες οι απορίες στο καρναβάλι. Υπήρχαν πλάνα στο καρναβάλι και φωτογραφίες. Καρλέτο με το τισέρ του ή την πουκαμισιά του έξω. Mm-hmm. Περνάγανε μπροστά στο άρμα διάφοροι παλιοί ποδοσφαιριστές που τον χαιρετάγανε και χαιρετούσε και εκείνος. Mm-hmm. Σε άλλες φωτογραφίες ήταν με κάτι Βραζιλιάνες γύρω-γύρω και χόρευε. Και εκεί μου απαντήθηκαν όλες οι απορίες. Λέω, ρε, εσύ Καρλέτο, είναι για σένα η ζωή. Mm-hmm. Άρα, στο άρμα πάνω ένα που πέρασε ήταν, ξέρω εγώ, ήταν ο Ντενίλσον. Ήταν τέτοιες προσωπικότητες που ήταν ο Καρλέτο, καθόταν εκεί και έπινε το ποτό του, mm-hmm, και έβλεπε την παρέλαση και περνάγανε οι ποδοσφαιριστές πάνω στο άρμα.
1: Πιστεύω από όλες τις. Επειδή ο Καρλέτο, ρε παιδί μου, είναι και λίγο bon vivant επίπεδο Σβενγκόραν Έριξον, mm-hmm, σε αυτό. Πάντα το είχα στο μυαλό μου, γιατί το είχα στο μυαλό μου από τότε, ότι ξέρεις, επιλέγει λίγο για τις πόλεις του. Δηλαδή, ναι, είναι στο Μιλάνο, είναι στο Λονδίνο, είναι στο Παρίσι,
0: είναι
1: στη Μαδρίτη. Ναι. Και είχε λίγο σφιχτή καρδιά μου όταν είχε πάει στην Έβερτον. Γιατί σκεφτόμουν τι θα κάνει.
0: Στο Λίβερπουλ.
1: Δηλαδή, δύο χρόνια, ναι, οκ, okay, το Λίβερπουλ. Εντάξει. Εντάξει, τώρα δεν είναι χωριό, αλλά όπως και να έχει τώρα, δύο χρόνια στο Λίβερπουλ. Mm. Δηλαδή,
0: είναι αυτό που είχε πει και κάποιος, ποινή είναι κτίο.
1: Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, δεν ήθελε να μείνει εκτός, τέλος πάντων, καλά έκανε. Ποδοσφαιρομάνα το Λίβερπουλ, δεν λέμε, ναι, και ωραίο, ναι, να ασχολεί. Αλλά εκτός του ποδοσφαίρου, ναι, είναι λίγο δύσκολη φάση. Και Μόναχο βεβαίως, και Μόναχο.
0: Ναι.
1: Και Μόναχο, ναι. Αυτό όλα λίγο πιο.
0: Μόναχο πιο.
1: Πιο κοσμοπολίτικα.
0: Πολιτικό, ρε παιδί μου, το Μόναχο, εντάξει.
1: Όπως και να έχει.
0: Με το Λίβερπουλ.
1: Όπως και να έχει.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Και στην καριέρα του επίσης, Ρώμα, Μιλάνο, δηλαδή είναι και από ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, ναι.
1: Σου λέει ότι εγώ θέλω. Εντάξει. Δηλαδή μπάλα παίζουμε και αυτό, αλλά να κάνουμε και τη ζωή μας. Δηλαδή μην είμαστε τώρα που δεν είσαι κανένα. Τέλος πάντων, πολύ, πολύ όμορφα πράγματα.
0: Να είναι καλά, να μας παρουσιάσει μια ωραία Βραζιλία, να είναι ανταγωνιστική, να τη χαρούμε. Ωραία θα είναι, να είναι δυνατή Βραζιλία στο Μουντιάλ, ρε παιδί μου. Ωραία θα είναι. Θα είναι ωραία.
1: Νομίζω το καλύτερο, έτσι βλέποντας και τους, και τους Βραζιλιάνους και γνωρίζοντας πια λίγα πράγματα για την, ξέρεις, για την ψυχολογία τους και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το ποδόσφαιρο, νομίζω ότι το καλύτερο πράγμα είναι σε μια εποχή υψηλού άγχους και σε μια εποχή όπου, και αυτό είναι μια εντάξει γενικότερη και μεγαλύτερη συζήτηση, ευχαριστώ να την κάνουμε όποτε θες, σε μια φάση που τη μαγεία του ποδοσφαίρου και το αναπάντεχο το έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό η αποτελεσματικότητα, πράγμα το οποίο από τις ομάδες, η ανάγκη, κατάλαβες την πιο ανάγκη, ναι, ναι, η αποτελεσματικότητα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Επειδή αυτό είναι ένα πράγμα σίγουρα που δεν περιορίζεται στους συλλόγους και φτάνει και στις εθνικές και τους Βραζιλιάνους τους πονάει στην καρδούλα αυτό το πράγμα, γιατί είναι ενάντια στην ψυχή τους, ενάντια στον τρόπο τον οποίο βλέπουν το ποδόσφαιρο. Νομίζω το καλύτερο που έχει να κάνει ο Αντσελότη είναι, ξέρεις, να τους έχει τα αποδυτήρια τύπου, παιδιά, είστε Βραζιλιάνοι, ξέρεις, τύπου, είμαστε μια πολύ καλή ομάδα, μείνετε, μπείτε μέσα, χορέψτε. Mm-hmm. Δηλαδή, και να μπουν σε μια τέτοια φάση, ας πούμε, οι Βραζιλιάνοι.
0: Έβλεπα σήμερα...
1: Και όχι να μπουν και να παίζουν σαν Ευρωπαίοι.
0: Έβλεπα σήμερα μια διαφήμιση για μια Βραζιλιάνικη μπύρα.
1: Ήταν υπέροχη διαφήμιση.
0: Την είδες.
1: Εγώ στην έστειλα.
0: Α, εσύ μου την έστειλα. Πολύ ωραία. Τώρα
1: πριν λίγο.
0: Ωραία.
1: Ήταν υπέροχη.
0: Πέραν το ότι είναι υπέροχη, παιδί μου, γιατί okay, αναπαριστούν στο δρόμο ουσιαστικά εμβληματικές φάσεις από την πορεία της Εθνικής Βραζιλίας στη διάρκεια των ετών. Το πιο σουρεαλιστικό όλων των πραγμάτων που υπάρχει, υπάρχουν διάφορα πολύ ωραία και πολύ τέλος πάντων αξιομνημόνευτα και φοβερά γκολ που έχουν πετύχει, τα οποία τα αναπαριστούν στο δρόμο. Διάφοροι τυχαίοι περαστικοί. Το πιο συναρπαστικό όλων είναι ότι έχουν κάνει το Ρομπέρτο Μπάτζιο Βραζιλιάνο στο δρόμο με ίδια κοτσίδα να χάνει ένα πέναλτι στο δρόμο.
1: Που είναι σαν να βάλει σε ένα φορτηγό, α πούμε, και την πετάει από πάνω.
0: Αλλά κάναν το Ρομπέρτο Μπάτζιο Βραζιλιάνο. Είναι μια βραζιλιανόφατσα που έχει το ίδιο μαλλί με το κοτσίδι από πίσω και λε, ρε διάολε, πού το σκεφτήκατε αυτό. Δηλαδή, καλά να τα κάνετε τους Βραζιλιάνους. Κάνετε το Ρομπέρτο Μπάτζιο να χάνει το πέναλτι Βραζιλιάνο στη μέση του δρόμου.
1: Εντάξει, ρε. Είναι φανταστική. Είναι φανταστική. Νομίζω ξέρει αυτέ τι μέρε. Το καλύτερο πράγμα όταν πλησιάζει Μουντιάλ για μένα είναι να ζήσει στη Βραζιλία ή στην Αργεντινή. Δηλαδή είναι οι μέρες που σκέφτομαι, ξέρεις, περισσότερο από ποτέ τι ωραία που θα είναι να είσαι Βραζιλιάνος ή Αργεντινός. Εκεί γύρω στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι.
1: Γύρω στο παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει, υπέροχο. Είναι υπέροχο. Και υπέροχες γενικώς και ελπίζω ότι θα δούμε και άλλες τώρα. Έτσι, διαφημίσεις και έτσι, προεπισκοπήσεις για το Μουντιάλ. Ήταν δηλαδή, πολύ ωραίο. Τη Ζεράκη με Ζλάταν, ο οποίος θα είναι σχολιαστής, το οποίο ήταν επίσης πάρα πολύ ωραίο να το πούμε. Ότι είναι ο Ζλάταν στον καθρέφτη του, είναι ένα κλασικό ζλατανικό όπως πρέπει.
0: Δεν θέλουμε παραγωγή εκεί. Θέλουμε τον Ζλάταν να φτιάχνει το πουκάμισο, τη γραβάτα του και να λέει ατάκες. Είναι μόνο κάμερο, τίποτα άλλο.
1: Και λέει ατάκες δικές του, τύπου Α, η Αργεντινή, ξέρω εγώ, παίρνει τον παγκόσμιο κύπελλο. Αλλά εντάξει, σωστό. Ο Καναδάς φιλοξενεί τον παγκόσμιο κύπελλο. Η ΑΕΤΗ είναι τυχερή που είναι στον παγκόσμιο κύπελλο. Ξέρει, λέει διάφορα τέτοια ωραία ζλατανικά, όμορφα.
0: Και καταλήγει ότι ο Ζλάταν από την δημοκρατία του Ζλάταν παίρνει τον παγκόσμιο κύπελλο και λέει τέλειο. Έχει βγει μια άλλη υπέροχη διαφήμιση επίσης στην Ελβά της προάλλες. Αυτή δεν μου την έστειλε εσύ. Για μια άλλη μπύρα, αμερικάνικη μπύρα. Στο οποίο βρίσκονται στο λόμπι του ξενοδοχείου τρεις Αργεντινοί από τη μία. Είναι ο Μέση, ο Λαουτάρο Μαρτίνες και ο Νίκο Παζ. Και από την άλλη είναι ο Πούλησικ και άλλοι δύο Αμερικανοί. Κάπως γίνεται ένα τζεζελές, μια μπάλα. Ανοίγει το σερ, βγαίνει ο Τσόα.
1: Τέλος.
0: Γιατί, ναι. Λοιπόν, παίζουν μπάλα μέσα στο ξενοδοχείο, στο λόμπι του ξενοδοχείου. Κάποια στιγμή σκάει ο Billy Bob Thornton, ο οποίος είναι στο δωμάτιο του με ένα μπουρνούζι και κατεβαίνει κάτω με κάτι μπύρες να δει τι γίνεται. Και το πιο συγκλονιστικό όλων είναι ότι κάποια στιγμή, επειδή υπάρχει μια αφισβητούμενη φάση, χρησιμοποιούν για βαρ το κύκλωμα του ξενοδοχείου, το κλειστό κύκλωμα τηλεόραση του ξενοδοχείου και βγαίνει, ξέρω εγώ, ο γκρουμ. Και λέει, το έχει δει στο βαρ και δείχνει τι είναι. Το οποίο είναι επίσης υπέροχα τρίλεπτο, δηλαδή. Δεν χορταίνεις, δεν θες να τελειώσει. Αλλά σου λέει, μεγάλη ανατροπή είναι ότι σκάει ξαφνικά ο Billy Bob Thornton. Ναι.
1: Και δεν είναι θεατής, απλώς κατεβαίνει και παρακολουθεί.
0: Κατεβαίνει ένα μπουρνούζι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, περιμένεις ότι έχει κουμπώσει ένα Σιάλης και βατεύει κάπου την άλλη Λάρτερ σε κάποιο δωμάτιο από το Λάντμαν.
1: Κατεβαίνει ενδεχομένως να του μιλήσει για τη ματαιότητα τη ζωή σου. Ότι ναι, είναι ωραία που είναι αυτά τα παιχνίδια. Αλλά η ζωή.
0: Κατεβαίνει για να πάρει τσιγάρα βασικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί έχει καπνίσει 4 μπαγκέτα και τελειώσα τα τσιγάρα του. Όπως είδαμε στο Λάντμαν. Αυτό. Τίποτα άλλο. Εντάξει, υπέροχο.
1: Τι φάση. Τι φάση. Είχε δοκάρι τότε, τι να το κάνουμε.
0: Όχι, να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Να τα λέμε γιατί είναι το ψυχόδραμα.
1: Είχε δοκάρι τότε να. Γιατί ανησυχεί κανένας για την Τότεναμ? Υπάρχει κάποιος δηλαδή που ανησυχεί για την Τότεναμ? Δεν έχω καταλάβει. Μπορώ να καταλάβω δηλαδή.
0: Η καρδούλα σου το ξέρει αυτό?
1: Όχι ρε εσύ, δεν εντάξει, είναι πια όχι, η καρδούλα εντάξει, μου εντάξει, δεν, εντάξει, δεν υπάρχει πια κάποια.
0: Συγγνώμη, όταν ακούω βλακίες πια είναι αλλεργία.
1: Κάποια ιδιαίτερα. Εντάξει, μαθηματικά,
0: ναι.
1: Μαθηματικά καλό θα ήταν να πάρει βαθμό. Γιατί αν πάρει βαθμό σήμερα η Τότεναμ ουσιαστικά έχει σωθεί.
0: Ναι.
1: Γιατί θα είναι 3 βαθμούς πάνω από τη West Ham, οπότε ακόμα και αν έρθουν ανάποδα τα πράγματα τελευταία αγωνιστική, πάλι θα σωθεί, διότι έχει καλύτερο συντέλεση τερμάτων. Έχει μείον 9 και η West Ham έχει μείον 22.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να καλυφθεί η διαφορά των γκολ. Οπότε η Tottenham σήμερα παίζει για το Χ στην πραγματικότητα.
0: Ξέρεις τι γίνεται όταν μια ομάδα παίζει για το Χ?
1: Ναι, ξέρω τι γίνεται. Μπράβο. Επίσης η Chelsea παίζει απάματα. Η Chelsea αγκομαχεί αυτή τη στιγμή, ναι, για να μπει στο conference στο Europa.
0: Ναι.
1: Όχι αγκομαχεί, καίγεται για την ακρίβεια.
0: Ναι, έχει κίνητρο λοιπόν.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Αυτό λέμε.
1: Έχει
0: δεν
1: πολύ
0: είναι
1: μεγάλο
0: διάφορο,
1: κίνητρο.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο. Δηλαδή αν κερδίσει η Chelsea, πιάνει την Brentford, την οποία την έχει στη διαφορά τερμάτων, και βγαίνει conference, γιατί άμα δεν κάνουμε τίποτα, άμα δεν βγούμε και conference, άμα δεν κάνουμε, τι θα κάνουμε? Τι θα έρθει να κάνει ο κύριος Τσάμπε Αλόνσο του χρόνου? Παίξουμε μόνο.
0: Αλήθεια πρωτά... είναι. Από την άλλη μεριά ο κύριος Σιρογό, ποιον πήρα? Ο κύριος Ντετσέρμπι, ποιος είναι στην.
1: Ο κύριος Ντετσέρμπι, ναι.
0: Τι να κάνουμε η ομάδα εμείς στην κατηγορία? Θα φύγει γιατί έχει βάλει όρο συμβόλαιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω τι προτιμάει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή για να χαίρει στην καρδιά, δεν ξέρω αν ενδόμηχα θέλει να πέσει για να σηκωθεί να φύγει.
1: Δεν θε να πέσει.
0: Για να σηκωθεί να φύγει, να σπάσει τα δεσμά του και να φύγει, ή αν θέλει να μείνει και να δουλέψει. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι νιώθει η ψυχούλα του αυτή τη στιγμή.
1: Νομίζω ότι δεν έχει προλάβει ακόμα.
0: Ξέρεις,
1: να πέσει στο βάθος της μιζέριας της Τότεναμ ακόμα.
0: Μην το λες.
1: Λες να έχει προλάβει.
0: Μην το λες.
1: Ε? Γίνεται πιο γρήγορα, λες, από ό,τι
0: πάρα πιστεύει. Πολύ γρήγορα γίνεται. Πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω τι προτιμάει.
1: Να.
0: Δεν ξέρω τι προτιμάει.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά τα ωραία πράγματα, η ώρα έφτασε 10.30. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.
2: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Νωρίτερα απόψε, ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Από την πλευρά του, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ, εάν δεν έχουν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εγκαταστήσουν προς το παρόν πυράβλους Tomahawk στην Γερμανία, επιβεβαίωσε σήμερα Αμερικανός στρατηγός, ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Σε ιδιαίτερα προκλητικούς τόνους ήταν η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις εκδηλώσεις μνήμης στην Ελλάδα για τη γενοκτονία των Ποντίων. Η Άγκυρα χαρακτήρισε αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας των Ποντίων και κατηγόρησε την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας. Αλλεπάλληλα επεισόδια ένταση σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της για 2 υποθέσεις. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026, κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο συνέδριο αφορούν ηλικίες 18 έως 32 ετών.
4: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη...

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, τις μουσικές επιλογές και τις παρεμβάσεις που μας γυρίζουν 30 έως 65 χρόνια πίσω. Έτσι, για να θυμηθούμε τι έγινε εκείνη την Τετάρτη, ενδεχομένως και την Παρασκευή.
1: Ανέλα. Και τη βροχερή Τρίτη.
0: Ναι, που ήταν βροχερά, το απόγευμα βγήκε ήλιος.
1: Ναι, ναι.
0: Να θυμάσαι.
1: Που είχες μπει μέσα και είχες βέξει το δεξί σου παπούτσι που έσταζε.
0: Ναι. Είχε φάει και φτεδάκια ο Κούλης εκείνη την ημέρα, έτσι.
2: Έχει να κάνει με Μουντιάλ και Euro, θυμάμαι και με ποιους καθόμουν.
1: Όχι, Κυριάκο μου, δεν είναι μόνο Μουντιάλ και Euro. Εδώ μας είπες τι μέρα ήταν. Δεν είναι θέμα Μουντιάλ. Είναι θέμα ότι η μνήμη σου φωτογραφίζει πρώτα, κάνει, ξέρεις, βγάζει print screen εκείνη τη στιγμή και το, όταν χρειάζεται να ανατρέξει εκεί σου και το print screen.
0: Δεν όλοι κάνουμε print screen.
1: Εγώ δεν κάνω. Δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Κόντε, αλλά το θέμα είναι πώς τα ανασύρει τα print screens.
1: Φτάνει σε μια φάση τη ζωή που επειδή έχει γεμίσει σκληρό δίσκο, αρχίζει κάποια πράγματα και τα πετά. Ούτω ή άλλω, παιδί μου, δεν μπορεί να τα ανασύρει πια. Δηλαδή, προσπαθεί να κρατά τα πιο σημαντικά.
0: Να.
1: Γιατί γεμίζει ο σκληρό μετά από τόσα χρόνια. Λογικό είναι. Ο Κυριάκο είναι πολλά τέρα ο σκληρό. Δεν γεμίζει. Έχει περιθώρια.
2: Τώρα είδα Γερμανία Γαλλία το 86.
1: Πού το
2: είδα. Το βλέπω τώρα. Θυμάμαι ότι το μάτς
0: το 86, πες όχι το 82.
1: Κάνει και παραλήψη από μόνος του. Δηλαδή κάνει παραλήψη στην ύλη.
2: Θυμήθηκα ότι τα τελευταία 15 λεπτά και μόνο το δεύτερο γκολ της Γερμανίας. Όχι το πρώτο. Μάλιστα.
0: Κοίτα να δεις.
1: Τρομερά πράγμα. Μόνο
2: το δεύτερο.
1: Τρομερά
0: πράγμα. Κούλης το 82 τον ημιτελικό. Εντάξει.
2: Ήμουνα 3,5.
0: Δεν το έχεις δει. Α, δεν τα θυμάσαι.
1: Δεν τα θυμάσαι αργότερα.
2: Αργότερα τα έχω δει.
1: Α, εντάξει.
0: Δηλαδή άμα σου πεις το τρίτο γκολ της Γαλλίας, δεν θυμάσαι.
2: Αλλά το θυμάμαι, το Φίσερ ότι
0: είχε
2: βάλει το
0: ψάλι
2: της Γερμανίας.
0: Ο Φίσερ, ναι, βεβαίως. Βεβαίως, ο κύριος Φίσερ. Μάλιστα. Κοίτα γάμο. Κοίτα γάμο το. Δεν θυμάμαι! Δεν θυμάμαι. Ξέρεις, δουλεύει από πίσω. Δουλεύει η μηχανή. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Πώς δεν έστειλε τον Εμίλιο στη σύνταξη, εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Εντάξει. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Λογικό είναι αυτό. Λοιπόν, που ήμουνα, Γιώργος Πετρίδης, οργάνωση επιμέλεια παραγωγής. Κυρίες και κύριοι, τα μηνύματά σας έρχονται σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε το κόκκινο μπάνερ στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο Media Player, ακούτε δηλαδή ζωντανά ή ενώ το on demand για να βρείτε προηγούμενες εκπομπές και εκεί θα βρείτε και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Στο ράμα για 05@yahoo.gr, fightclub2.0 σε Facebook και YouTube για να μας βρείτε. Το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fightclub 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα και έχουμε αρκετά πράγματα να σας πούμε και ξεκινάμε με τον κύριο Κώστα.
1: Πριν πούμε τα πράγματα, να πούμε ότι η Chelsea προηγείται της τότε 1-0. Γιατί ξέρεις, έτσι πρέπει να πάει το παιχνίδι, να πάει ψυχόδραμα, να έχουμε επική ισοφάριση τότε να μετά, το βαθμό, τη σωτηρία κτλ.
0: Όχι, okay, γιατί αν δεν έχουμε, θα χρειάζεται ένα βαθμό την τελευταία αγωνιστική τότε να πλέον για να
1: σωθεί. Θα τον πάρουμε. Θα τον πάρουμε. Όσο τότε και να είσαι, θα τον πάρει τον βαθμό.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν,
0: δεν ξέρω, Κώστα.
1: Αυτά
0: δεν ξέρω.
1: Που θέλω να πω.
0: Ξέρεις ποιοι παίζουν τελευταία αγωνιστική.
1: Είναι τη Τότεναμ πιο εύκολο το παιχνίδι.
0: Παίζει με την Everton.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Okay. Είναι πιο εύκολο.

0: παίζει με το σημερινό και παίζει και εντός.
1: Ναι. Και η West Ham παίζει εντός με τη Leeds.
0: Ναι.
1: Τι ναι.
0: Ναι. Ένα βαθμό θέλει. Θα θέλει μετά. Θα θέλει ένα βαθμό.
1: Θα θέλει ένα βαθμό, ναι.
0: Τι διάβολο. Τι διάβολο.
1: Δεν ξέρω. Αγγλία είσαι.
0: Λοιπόν, ναι, συγγνώμη, όσο τα σκέφτεσαι αυτά τα πράγματα και τα επεξεργάζεσαι όπως ο Κυριάκος στο κεφάλι σου, να πω ότι με βέβαια η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Mm-hmm. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ και σε αυτή την τεράστια γιορτή,
1: ναι,
0: η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με την FIFA ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Στίχημαν και η FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μοντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, μα τη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026-21. Πλαξ, παίξτε υπεύθυνα.
1: Τα είπες όλα πάρα πολύ ωραία και έρχομαι τώρα να συμπληρώσω 2-3 πραγματάκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι είναι μεγάλη χαρά μας που υποδεχτήκατε με μεγάλη χαρά την καινούρια μουντιαλική φουρνιά των, των podcasts, των El Sombrericon podcasts,
0: ναι,
1: στη σελίδα της Στίχημαν στο Spotify. Γιατί όλα από αυτά ξεκινήσανε τα podcast μας, είναι το δεύτερο μουντιάλ που κάνουμε.
0: Ναι, και εμείς ξεκινήσαμε και με τη Στίχημαν που ήταν στο μουντιάλ του Κατάρ, ξεκινήσαμε και εμείς και ερχόμαστε τώρα δεύτερο μουντιάλ.
1: Σωστό,
0: ναι.
1: είναι έτσι ακριβώς. Λοιπόν, όπως και τότε, στο μουντιάλ του 22, 8 επεισόδια ήταν και τότε, 8 επεισόδια και τώρα. Mm-hmm. Απλώς θα τα πακετάρουμε ωραία για να υπάρχει υλικό και θα τα σερβίρουμε ανά δύο.
0: Ναι.
1: Έχουμε ήδη ξεκινήσει λοιπόν με τα πρώτα δύο, τα οποία μπορείτε να ακούσετε. Το πρώτο, το οποίο είναι και αρκετά μεγάλο σε διάρκεια, μιλάει για τη Βραζιλία του 82. Μια ομάδα, η ποδοσφαιρική λογική της οποίας αποτελεί σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο αυτή, τέλος πάντων, γκρεμίστηκε από τον ιταλικό ποδοσφαιρικό ορθολογισμό, να το πούμε έτσι. Αλλά επειδή και ο Κώστας με κατηγορεί ότι σποιλάροντας λέω περισσότερα και ξαφνικά χάνεται εδώ πέρα το ενδιαφέρον για να ακούσει, σταματάω εδώ. Είναι η Βραζιλία το 82 και η πορεία της σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο.
0: Εντάξει, σποιλάρεις, αλλά είναι και 40 λεπτά που σημαίνει ότι έχει πολύ πράγμα μέσα.
1: Είναι,
0: δηλαδή έχει πολλές ιστορίες, έχει πολλές λεπτομέρειες. Αλλά παρόλα αυτά σποιλάρεις.
1: Μα τι να πω, για τη Βραζιλία το 82.
0: Ναι, τέλεια.
1: Τέλος.
0: Μπείτε, ακούστε.
1: Βγάλαμε δύο podcast.
0: Λοιπόν, και το δεύτερο είναι γιατί. Ντόμενε. Αυτό, μπείτε, ακούστε.
1: Λοιπόν, και το δεύτερο είναι Γαλλία 2010.
0: Φτάνει. Άστρα και όραμα. Δεν χρειάζεται μεγάλη ώρα.
1: Πραγματικά. Τίποτα. Είναι ένα podcast το οποίο ακούγεται πώς ακούς ένα ωραίο, ας πούμε, μια ωραία κωμωδία στο θέατρο της Δευτέρας με τον Στέφανο Λινέο.
0: Ένα podcast που ακούγεται αφού πρώτα διαβάσει τα ζώδια για να δεις αν αυτή η μέρα είναι καλή για να διαβάσει podcast.
1: Ναι. Εντάξει. Και μετά, όταν το ακούσετε, μπορείτε να δείτε και το σχετικό ντοκιμαντέρ το οποίο κυκλοφορεί, το οποίο συμπληρώνει την ιστορία και το οποίο πραγματικά αναδεικνύει το πόσο πραγματικά, πέρα από τελεμές, αιμονικός και αστρολάγνος, πόσο πολύ κακός χαρακτήρας ήταν ο Ρεμόν Ντομενέκ. Mm-hmm. Κακός, πραγματικά. Κακός άνθρωπος. Όχι, δεν ήταν τρελός κουλί. Ήταν κακός άνθρωπος. Και δεν προσπαθεί να το κρύψει. Δηλαδή, οι ατάκες του είναι βιτριολικές στο ντοκιμαντέρ. Ναι, εγώ το έκανα. Εντάξει, έπρεπε να το πληρώσουν. Τι να κάνω.
2: Την Παρασκευή το βράδυ ότι διαμαρτυρήθηκε.
1: Έλα, έσπανε. Εντάξει, έχει ζουμί πολύ.
2: Για το πώς το
0: παρουσίασε
2: το ντοκιμαντέρ, τα
1: όλα αυτά. Έτσι, τρομερά. Εσύ εμφανίστηκε το ντοκιμαντέρ, φιλέ. Τι είναι πώς σε παρουσιάσανε. Ναι. Εσύ εμφανίστηκε. Τι έσαι καλά.
0: Ακούστε το podcast. Ναι. Αν έχετε χρόνο, δείτε και το ντοκιμαντέρ. Να έχετε μια εμπεριστατωμένη, ναι, άποψη για όλα αυτά τα μυθικά πράγματα. Και εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, εκτός από αυτά, να πούμε και δύο,
0: ναι,
1: πράγματα ακόμα. Να πούμε λοιπόν ότι αύριο, για τους φίλους του ποδοσφαίρου και για τους φίλους της ανάγνωσης επίσης, θα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο ο Μάριος Μάντζος. Θα θυμάστε τον Μάριο Μάντζο, τον είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα. Γράψει το βιβλίο για τον Γιούργεν Κλοπ. Έτσι. Θα το θυμάστε ενδεχομένως.

0: προηγουμένως, το περίφημο The Social One, αν το θυμάστε, και είχαμε ξαναμιλήσει. Ο Μάριος λοιπόν κυκλοφορεί τώρα το δεύτερο βιβλίο του, την επόμενη Δευτέρα κάνει την παρουσίαση, το οποίο τιτλοφορείται «Ο νόμος του γηπέδου», με υπότιτλο «Οι 19 στιγμές που άλλαξαν τα δεδομένα στους κανόνες του ποδοσφαίρου». Mm-hmm. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα είναι εδώ αύριο να το συζητήσουμε και επίσης
1: θα δώσουμε και βιβλία.
0: Θα φέρει βεβαίως και δύο αντίτυπα, mm-hmm, για να τα κληρώσουμε για δύο από εσάς. Και κλείνοντας αυτή την πολύ μακροσκυλή εισαγωγή, είναι η αλήθεια. Αλλά πρέπει, θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την MVP Publications, τον Θανάση Ασπρούλια, ουσιαστικά, ο οποίος μας έστειλε δύο βιβλία τα οποία ξέρουμε πριν τα ανοίξουμε το πόσο ωραία είναι, διότι είναι και τα δύο του Jonathan Wilson, του σπουδαιότερου αθλητικού συγγραφέα του καιρού μας. Το ένα λέγεται «Παγκόσμιο κύπελλο, δύναμη και δόξα, ιστορία του Μουντιάλ όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ», και το άλλο είναι «Ποδοσφαιρική ιστορία της Αργεντινής», με τίτλο «Οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα», δύο πολύ πολύ έτσι, μεγάλα κιόλας βιβλία, δε πάνω από 400 σελίδες το καθένα, τα οποία κυκλοφορούν από την MVP Publications και MV Publications για να είμαστε ακριβείς, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αξίζει και εσείς να του ρίξετε σίγουρα μία ματιά, και όταν τα διαβάσουμε θα σας πούμε και περισσότερα.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά. Τα ωραία. Έβαλε κανένα γκολ ακόμα η Τσέλσι όση ώρα μιλάγαμε?
1: Όχι.
0: Δεν έβαλε κανένα γκολ η Τσέλσι.
2: Δεν έκανε λοκάρι
0: βέβαια. Ε? Εντάξει, δεν το... Τι θα το κάνουμε.
1: Πω,
0: για τον Βάρντι επίσης που βγήκε το ντοκιμαντέρ, ναι, που λέτε, έχουμε κάνει ένα επίσημα μακροσκελέστη, ναι, ναι, podcast. Αρκετό καιρό πριν, με την ιστορία του Τζέιμι Βάρντι, που είναι εντυπωσιακή.
1: Ευχαριστούμε τον Netflix που ακούει τα podcast μας και ακολουθεί, ναι, μετά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε Netflix.
0: Πλάκα. Δηλαδή για αυτά που βγάζει, τι δεν έχουμε κάνει. Για τη Λίβερπουλ δεν έχουμε κάνει ξεχωριστό, για, ναι, για τον τελικό. Ναι. Όλα τα άλλα τα έχουμε. Ναι. Και για το Χάμες. Που... Τι να κάνεις για το Χάμες τώρα, ναι, μεταξύ μας. Ναι. Τα υπόλοιπα όλα. Βραζιλία 7, δεν ξέρω εγώ, Αργεντινή, Βάρντι, Γαλλία 2010, τα κάναμε. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνεις, τους κατηγορήσεις για αντιγραφή?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, δεν μπορείς να το κάνεις.
1: Αλληλοσυμπληρωνόμαστε.
0: Δεν είναι και σωστό. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, όπως δεν είναι σωστό, λέω εγώ,
1: ναι,
0: βλέπω τώρα εδώ και τα μηνύματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει μύρλα για την επιστροφή του Μουρίνιο στη Ρεάλ.
1: Δεν μύρλα, κάποιος δεν το γουστάρει.
0: Θα σκάσει και 3 εκατομμύρια η Μπενφίκα. Δηλαδή, τι θέλατε? Δεν θα ξέρω, να πάρει το Μπέπ, ας πούμε, η Ρεάλ. Δηλαδή, ποια θα ήταν η.
1: Ρε, παιδί, κάποιοι δεν γουστάρουν τώρα. Είναι φίλοι τη Ρεάλ και δεν γουστάρουν. Δεν έχουν δικαίωμα να μην γουστάρουν Μουρίνιο. Να θεωρούν, ξέρω, ότι είναι παροχημένος, ότι είναι τέτοιο, ότι είναι ξαρασταμένο φαγητό. Ο καθένας δεν μπορεί να έχει την άποψή του.
0: Παροχημένος είναι, ξέρω εγώ, αλλά. Έχει και ένα έργο πίσω.
1: Το θέμα για μένα είναι το εξής.
0: Ναι.
1: Το πραγματικά σημαντικό το σκεφτόμουν σήμερα. Ο Μουρίνιο από κάποια στιγμή στην καριέρα του και μετά,
0: ναι,
1: άρχισε έναν ελαφρύ κατήφορο σε ό,τι έχει να κάνει με τις ομάδες προπόνηση. Δηλαδή από εκεί πέρα που ήταν στις top ομάδες.
0: Ναι, αλλά τι έκανες αυτές?
1: Το να πας στη Ρώμα και μετά να πας στην Τουρκία και μετά να πας στην Μπενφίκα δεν είναι επαναφορά στο πάνω ράφι. Όμως παρόλα αυτά επανέρχεται στο πάνω ράφι.
0: Στη Ρώμα τα πήγε πάρα πολύ καλό, Μουρίνιο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όταν ξέρεις όμως ότι το ταβάνι σου είναι τετράδα στην πραγματικότητα. Τι να κάνουμε. Η τετράδα είναι το ταβάνι του.
0: Πήρε ευρωπαϊκό.
1: Στο πρωτάθλημα, λέω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, πήρε ευρωπαϊκό και έπαιξε και ευρωπαϊκό τον επόμενο χρόνο. Ναι. Πρωτάθλημα δεν μπορούσε να χτυπήσει όμως. Στην Τουρκία πήγε, που είναι ακόμα πιο κάτω από το καμπιονάτο προφανώς, από τη Σέρια. Δεν τα πήγε καλά.
0: Η Τουρκία, εντάξει.
1: Θέλω να σου πω, οι επιλογές του λοιπόν ήταν επιλογές που από εκεί που ήταν στην κορυφή,
0: ναι,
1: άρχισαν να κατεβαίνουμε σκαλοπάτια.
0: Είναι,
1: και παρόλα αυτά τώρα, παρόλο που και στην Μπενφίκα που πήγε. Σε μια χρονιά νομίζω αίτητη. Αίτητη είναι η Μπενφίκα.
0: Ναι, τερμάτισε τρίτη μένα, αλλά από εκεί που την πήρε την έφερε αίτητη στο τέλος, ναι.
1: Τρίτη όμως.
0: Ναι, ναι, ναι. Τρίτη, γιατί δεν πήρε. Αίτητος, τι να κάνει.
1: Τρίτη όμως.
0: Αφού δεν πήγαινε παραπάνω.
1: Ας έχεις τρεις ήττες και ας πάρεις πρωτάθλημα. Θέλω να πω ότι δεν λέει κάτι το αίτητος.
0: Μα αφού αίτητος τερμάτισε τρίτος, πώς με τρεις ήττες θα πάρει πρωτάθλημα.
1: Ρε παιδί μου, κάνει τις νίκες στα ντέρμπι, εκεί πέρα που ήταν πριν τα εξάποντα. Κέρδισε το ανταγωνισμό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Ούτε εκεί λοιπόν σκίσαμε χασέδες στην Μπενφίκα. Και όμως, παρά το γεγονός ότι η Ρώμα, ο Φενέρ, Μπενφίκα, δεν έχουμε να παρουσιάσουμε κάτι τρελό, να που επανέρχεται στο πάνω-πάνω ράφι ο Μουρίνιο. Χωρίς να έχει τελευταία χρόνια να δείξει φοβερά και τρομερά πράγματα.
0: Ναι, επανέρχεται.
1: Πάει λόγω, όχι λόγω της δουλειάς του, λόγω του πρώτερου έντιμου βίου του στην πραγματικότητα.
0: Και τα δύο, θα έλεγα εγώ.
1: Όχι.

0: Η δουλειά του έχει γραφτεί, ρε, εσύ.
1: Ρε παιδί μου, η δουλειά του τελευταία χρόνια, για να μας πείσει ότι είναι, ξέρεις, up to date, ότι συμβαδίζει με το σύγχρονο ποδόσφαιρο, ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις, ότι βάζει καινούργια πράγματα, δεν μας τα έχει δείξει. Δεν μας τα έχει δείξει.
0: Οκ. Okay. Τι πάει να πει το βάζει καινούργια πράγματα, δεν θα κρίνω από ποτέ να βάζει καινούργια. Δηλαδή, θα σου το πω διαφορετικά. Η πραγματικά κακή περίοδος του Μουρίνιο και αποτυχημένη περίοδος του Μουρίνιο από όλες τις τελευταίες ήταν η Τότεναμ. Η Τότεναμ ήταν η μεγάλη του αποτυχία, ναι, του Μουρίνιο. Η μεγαλύτερη.
1: Okay.
0: Καταλαβαίνω αυτό που λες τον κατήφορο από πλευράς ομάδων, ωστόσο. Απλώς ονομάτων ομάδων, να το πω καλύτερα. Είναι η ίδια λογική που λέμε πώς πήγε ο Αντσελότη στην Εύρω. Υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλει να παρατήσει το ποδόσφαιρο και διαλέγει την καλύτερη πρόταση που έχει εκείνη τη χρονική στιγμή.
1: Απλά για τον Αντσελότη, αυτή ήταν η μοναδική του, ας πούμε, ατυχής επιλογή και δουλειά σε ομάδα η οποία δεν έκανε πρωταθλητισμό. Όλα τα υπόλοιπα ήταν ομάδες που έκανε πρωταθλητισμό. Ο Αντσελότη.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όχι έκανε το αθλητισμό. Έπαιρνε πρωταθλήματα, όχι έκανε το αθλητισμό. Έτσι γενικά.
0: Από περισσότερο, να σου πω, να συζητήσω για τη Φενέρμπαχτ και την Μπενφίκα. Σου λέω, εγώ στη Ρώμα, α πούμε, αισθάνομαι ότι είναι πιο. Στη United, α πούμε, είναι ο πιο πετυχημένο από το Φέργιουσον.
1: Ναι, αλλά δεν πήρε πρωτάθλημα.
0: Δεν πήρε, μα σου λέει για αυτό μέχρι αυτό δεύτερο σήμερα.
1: Ρε παιδί μου, για του άλλου αυτό μετράει. Όπως λέμε για τη Λίβερπουλ. Ναι, το 2005, ναι, το έπος του Κωνσταντινούπολης. Αν δεν πάρει πρωτάθλημα στα 30 χρόνια που είχε να πάρει η Λίβερπουλ, δεν του λένε τίποτα εκεί πέρα στου ακλάδες. Τι να κάνουμε τώρα. Το ήρτζι του είναι το πρωτάθλημα. Ναι. Δεν πάει να πάρει τη Champions League, δεν πάει να πάρει την Europa. Σου λέει πρωτάθλημα, πήραμε. Όχι. Τι κάνουμε εδώ πέρα. Ναι. Αυτό είναι το βάσανο του. Καλό, κακό. Το βάσανο του είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όπω και να έχει, με έναν τρόπο επέστρεψε στο πάνω-πάνω ράφι. Και αυτό είναι εξής. Είναι κατόρθωμα. Σε μια περίοδο που δεν έχει να παρουσιάσει τρομερέ επιτυχίε, σε επιλέγει μια τη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου.
0: Συμβαίνει τώρα το εξής, μια που το λες και το σκέφτομαι και λέω τη σκέψη μου είναι αλήθεια χωρίς να την έχω, να σου πω, αλέσει πάρα πολύ, θα με βοηθήσεις ίσως εδώ. Ναι. Έχω μια αίσθηση ότι οι κουβέντες που γίνονται πλέον λοιπόν για τους πάγκους των, ας πούμε, των μεγαλύτερων ομάδων κυρίως, ξαφνικά δεν αφορούν γενικώς τους προπονητές, αλλά αφορούν κυρίως δύο βασικές κατηγορίες προπονητών. Τους νεότερους, παύλα παιδιά θαύματα, mm-hmm. παύλα ποδοσφαιριστές που ήταν καλοί και τώρα έχουν σταματήσει, που ξέρουν και είναι πιο κοντά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και είναι σεβαστοί και θα φέρουν φρέσκα πράγματα. Και στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι είναι πολύ καλοί, ότι φέρουν κούπες, ότι είναι διαχειριστικοί. Και κάπως έχουμε χάσει την ενδιάμεση κατηγορία όλων των υπόλοιπων προπονητών. Και
1: το λέω αυτό. Στη δεύτερη κατηγορία, ποιοι είναι.
0: Χωρίς να ξέρω.
1: Στη δεύτερη κατηγορία των αξιοσέβαστων που φέρουν κούπες, ποιοι είναι. Υπάρχουν πια αυτοί οι προπονητές.
0: Γιατί ο Αντσελότη δεν είναι.
1: Ο Αντσελότη ένα είναι και
0: δεν είναι.
1: Και πήγε
0: ο Γουαρδιόλα δεν είναι.
1: Ο Γουαρδιόλα είναι 10 χρόνια στη Σίτι. Κάτσε να δούμε αν θα πάει πουθενά και πού θα πάει. Γιατί εκεί είναι, ναι, το σπίτι του 10 χρόνια.
0: Δεν είναι. Ο Τσόλο δεν είναι.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχουν οι προπονητές αυτοί, ξέρεις, οι γεροσοφοί που ήταν 4-5 παλιά και να κάνανε μια γύρα και να λες παίρνω αυτόν και θα, ναι, προκόψω. Πια έχουμε προπονητές οι οποίοι, ξέρω εγώ, είναι πόσα χρόνια προπονητές ή βαδίζουν προς τη σύνταξη ή οτιδήποτε άλλο και μια φουρνιά νεότερων που προσπαθούν να μπουν στο χάρτη.
0: Ναι.
1: Πρώην ποδοσφαιριστών που λες, ξέρω εγώ, είτε είναι ο Αρτέτα, είτε είναι, ξέρω εγώ, ο Κομπανί, είτε είναι, ξέρω εγώ, ο Φάμπρεγκα στην Κόμο που κάνει τη δουλειά του από εκεί πέρα με άλλα δεδομένα, αλλά την κάνει πολύ καλά τη δουλειά του, είτε είναι ο Κίβου στην Ίντερ. Στις προπονητές οι οποίοι, είτε είναι ο Κάρικ στη United, να, πλέον, προπονητές πρώην παίχτες, οι οποίοι δείχνουν πολύ καλά στοιχεία ως προπονητές.
0: Εγώ σκέφτομαι το εξής τώρα, ότι ο Μουρίνιο στη Ρεάλ έχει πολλαπλά επίπεδα δουλειάς, ναι, να κάνει. Δηλαδή έρχεται μετά το τέλος ενός πρωτάθληματος, που το 1-1, παιδιά, να δούμε, ναι, εντάξει, ευχαριστώ, ξανά ήρθα. Ποιους παίχτες έχουμε, τι γίνεται, τι κάνουμε τα συμβόλαια, γνωρίζετε και τους μάνατζερ. Πάλι τώρα μιλάμε τώρα για επίπεδο Ρεάλ τώρα, έτσι. Δηλαδή, τι,
1: ναι,
0: θα γίνει.
1: Αλλά αν ισχύει ότι η πρώτη κουβέντα που είπε, θέλω να φέρω το Ράσφορντ στη Ρεάλ.
0: Ναι, αυτό εγώ το πράγμα, δεν το πιστεύω, ναι, αυτό.
1: Ας πούμε έτσι για την χάρη συζήτηση ότι ισχύει. Τι μας δείχνει τώρα με το καλημέρα. Το πρώτο πράγμα που θες να κάνεις είναι τι. Να φέρεις έναν που δούλευε μαζί στη United.
0: Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω.
1: Okay, okay. Εντάξει.
0: Δεν το πιστεύω και δεν. Θα μιλήσει ο Τσόγκ. Ο Μουρίνιο μιλάει αυτό. Τουλάχιστον έχει το καλό ότι μιλάει. Δεν θα μείνουν κρυφά. Αλλά λέω ότι πέρα από το επίπεδο του αγωνιστικού σχεδιασμού, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, για τον προπονητή οποιασδήποτε μεγάλη ομάδα, πόσο μάλλον τη Ρεάλ, είναι ένα πράγμα το οποίο σου απασχολεί 24 ώρες το 24ωρο, mm-hmm. πραγματικά, mm-hmm. ειδικά τις μέρες που καίνε. Λοιπόν, έχει να διαχειριστεί και να επιδοτεί, έχει να γνωρίσει ένα μεγάλο σύνολο ανθρώπων, το οποίο γνωρίζει ότι έχει περάσει μια πάρα πολύ προβληματική περίοδο.
1: Ναι. Και θα τον παίρνα διαφορετικά αν δεν ήταν σε προβληματική περίοδο. Όχι, και το ξέρει καλά μέσα του, ότι ο λόγος που πήρε αυτή τη δουλειά είναι τα προβλήματα της Ρεάλ όλη τη χρονιά.
0: Λέω, δεν είναι αυτόματο, δεν είναι αυτόματη σκέψη και καλά τα βιντεάκια ότι ξαφνικά μπαίνει ο Μουρίνιο και όλοι στέκονται σούζα. Αυτό είναι μια προς πολύ εξελεκτική διαδικασία, η οποία όμως, εάν δεν ολοκληρωθεί πριν ξεκινήσει η σεζόν, θα έχουμε θέματα.
1: Η πραγματική συζήτηση είναι τι εγγύηση έχει πέρα από τη διοίκηση. Διότι όλα
0: για ποιο πράγμα.
1: Για το πώς μπορεί να φερθεί στα αποδυτήρια και ποιος μπορεί να, και πώς μπορεί να, να επιβάλλει την τάξη, ας πούμε, στο παρθεναγωγείο που λέγεται.
0: Στο θηριοτροφείο, ναι.
1: Δηλαδή, αν μπει μέσα, μπορεί να τιμωρήσει έναν παίχτη ή θα γίνει μετά, ας πούμε, επανάσταση στα αποδυτήρια της Ρεάλ και θα μαζεύουν υπογραφές οι φίλοι απ' έξω. Δηλαδή, αν δει ένα τέτοιο πειθαρχίας, μπορεί να παγκώσει τον Βινίσιους ή ο Βινίσιους θα πει και θα πει θέλω να φύγω και ξαφνικά θα πέσουν λυτοί και δεμένοι και θα πούνε βρε Μουρίνιο το παιδί δεν έκανε, όπως είχε γίνει με τον Τσάμπι Αλόνσο. Όταν έκανε τις κολοπεδίες ο Βίνι και δεν έδινε το χέρι κτλ. Πέσανε πάνω λυτοί και δεμένοι για να ξετιμωρηθεί.
0: Αν με ρωτάς αυτή τη στιγμή πλην του Αντσελότη, ο οποίος δεν νομίζω θα σχολιόταν με αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, ο μοναδικός ο οποίος θεωρεί κατά την κρίση μου αυτονόητο αυτό που λες, ότι θα είναι κομμάτι όχι απλώς της συμπεριφοράς του, αλλά της επιβεβλημένης λογικής που πρέπει να υπάρχει πλέον στα αποδυτήρια, είναι ο Μουρίνιο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, έχει καταστεί σαφές στον Φλωρεντίνο Πέρεθ ότι θα αντιμετωπίσω τα κρούσματα απειθαρχίας με τον τρόπο που ξέρω εγώ, ή του έχει ζητηθεί να βάλει νερό στο κρασί γιατί τα παιδιά είναι λίγο ιδιαίτερα και θέλουν λίγο pampering. Αυτό εγώ θέλω να δω.
0: Ο Μουρίνιο είναι κρίση. Βλάκα στα 63 του να έρθει για pampering.
1: Ρε παιδί μου, όχι για pampering. Δεν είναι θέμα βλακίας.
0: Για να χαϊδέψει και
1: φαλάκια. Μπορεί ο Μουρίνιο να τελειώσει το Βινίσιους. Να σου το πω πολύ απλά. Μπορεί να τελειώσει το Βινίσιους, να πει ο Βινίσιους είναι ένα κολοπέδι που δεν μου κάνει. Μπορεί να το κάνει. Έχω αμφιβολίες.
0: Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Το ξέρεις. Γιατί τίθενται τα ίδια θέματα. Αλλά...
1: Δηλαδή, αν πάει και του κάνει τα νούμερα που έκανε ο Τσάμπι Αλόνσο. Και εκεί ο Βινίσιους και το παρεάκι του φάγαν τον προπονητή.
0: Ναι.
1: Όταν θα ξανακάνει τα ίδια, γιατί δεν λέω αν, λέω όταν θα ξανακάνει τα ίδια. Εκεί λοιπόν θα πρέπει ένας από τους δύο να φαγωθεί. Ή θα φαγωθεί πάλι ο προπονητής, ή θα πει ο προπονητής, παιδιά, δεν αντέχεται αυτός ο τύπος. Είναι αυτό που λέμε bad apple στα αποδυτήρια. Δηλαδή, θα σαπίσουν και τα άλλα μήλα γύρω του. Πρέπει να απαλλαγούμε από αυτόν, για παράδειγμα. Τι θα γίνει εκεί.
0: Είναι μικρότερο πρόβλημα και θα είναι μικρότερο πρόβλημα για τον Μουρίνιο και οποιοδήποτε προπονητή εδώ που τα λέμε. Το πρόβλημα ενός παίκτη, εάν υπάρχει, από το να είναι χωρισμένα τα αποδυτήρια στα 2 και στα 3.
1: Μα αυτό προκαλεί ο ένας παίκτης. Ότι χωρίζει τα αποδυτήρια. Αυτό έγινε. Δεν ήταν θέμα προσωπικό του Βινίσιους με τον Τσάμπι Αλόνσο. Ήταν Βινίσιους and friends απέναντι στον Τσάμπι Αλόνσο. Γιατί ποτέ δεν είναι πρόβλημα του ενός. Είναι οι παρεούλες και οι κλίκες που γίνονται μέσα, οι οποίες επηρεάζουν αυτό. Το κακό μήλο είναι αυτό που σαπίζουν και οι υπόλοιποι γύρω-γύρω. Mm. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το ένας με έναν. Είναι η κλίκα μετά που δημιουργείται. Η οποία δημιουργεί προβλήματα στον προπονητή, διαρρέει πράγματα στον τύπο, πάνε στο γραφείο του Πέρεθ και κλαίγονται, βγάζουν άπλυτα στη φορά του προπονητή. Αυτό είναι το πρόβλημα στη Ρεάλ. Το φετινό.
0: Είναι γενικότερο θέμα αυτό, γιατί είναι θέμα γενικότερο της νοοτροπίας με την οποία μεγαλώνουν οι πιτσιρικάδες τώρα και δει οι πιτσιρικάδες οι οποίοι γίνονται πάμπλουτοι από πολύ μικροί, είναι θέμα δηλαδή χαρακτήρα συμπεριφοράς νοοτροπίας. Και εγώ λέω ότι επειδή ξέρεις, η Ρεάλ είναι το παράδειγμα το οποίο πηγαίνει στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη, γρηγορότερα από οποιοδήποτε άλλο, να το πω έτσι, αυτή τη συμπεριφορά, είναι. Και μην το πείτε κασανδρισμό, με συγχωρείτε. Εάν χαθούν, εάν δηλαδή τεθεί θέμα και με τον Μουρίνιο και βρεθεί ο Μουρίνιο παρατημένος και εκτεθειμένος πολύ γρήγορα μέσα στη σεζόν, κακό έχει απλώς για τη Ρεάλ, πολύ μεγάλο κακό για το ποδόσφαιρο πια, λέω εγώ.
1: Εντάξει, για το ποδόσφαιρο παρότι Ρεάλ δεν
0: γιατί
1: θα,
0: οι παίκτες, καταλαβαίνεις, γιατί οι παίκτες πια θα πω ότι...
1: Είμαστε παντοδύναμοι. Είμαστε παντοδύναμοι. Ανεβοκατεβάζουμε κυβερνήσεις. Προφανώς. Αυτό λοιπόν δεν είναι πρόβλημα κανένας προπονητή και κανένας παίχτη. Είναι θέμα διοίκησης.
0: Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 11 η ώρα. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη.
2: Ξέρετε αν αργεί το 14.
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Πήγον Σπορ FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαωλής. Σίγουρα και το ταξίδι έχει τη δική του γλύκα, αλλά φτάνοντας στον προορισμό θέλεις να γευτείς και αυτό το γλυκό νέκταρ. Το μήνυμα του αρχηγού του Ολυμπιακού Κώστα Παπα-Νικολάου μέσω του Πήγον Σπορ FM εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκας. Όσο και να προσπαθεί κάποιος να το μειώσει, είναι σημαντικό να βρίσκεσαι σταθερά στο Final Four, πρόσθεσε. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να έχει τελειώσει το θέμα του προπονητή στο Παναθηναϊκό σε θετικό κλίμα η συζήτηση με τον 38χρονο Δανό Γιάκοπ Νέστρουπ. Τις επόμενες ημέρες και η οριστικοποίηση του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ στη διάθεση των φίλων του Τριφυλιού θα τεθούν από την 5η εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Δεν ήταν η σεζόν που θέλαμε, του χρόνου θα πάρετε αυτό που αξίζεται. Το μήνυμα του Ντάνιελ Ποντέν σε μέσω του προσωπικού λογαριασμού μέσα στην εβδομάδα συνάντηση Βαγγέλη Μαρινάκη Χωσέλου με τη Λίμπαρ αύριο στη 1 το μεσημέρι η παρουσίαση των νέων καρτών διαρκείας. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται στην Αθηνά εκπρόσωπος του Ρομπέρτο Περέιρα που θα έχει επαφές με τη διοίκηση της ΑΕΚ για την ανανέωση του συμβολίου του Αργεντινού μεσοεπιθετικού, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο των Βάσκο Νταγκάμα και Ατλέτικο Μινέιρο. Η επαφή της ΑΕΚ είναι η καλύτερη που έχω δει, δήλωσε ο Ρέλβας. Δεν προκύπτει η πρόθεση του Ιβάν Σαββίδη να απομακρύνει τον Ρασβάλ Λουτσέσκου από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ παρά τα ρωσικά σενάρια για τον 53χρονο τεχνικό της Μπάλτικα Αντρέι Ταλαλάεφ. Ο πόνος του Ποντιακού λαού ζει μέσα στον καθένα μας το μήνυμα του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ για τη σημερινή επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων. Την επιστροφή του κόσμου του Άρη στο γήπεδο έθεσε ως έναν από τους βασικούς στόχους της νέας σεζόν ο Μιχάλης Γρηγορίου μετά την ανανέωση του συμβολέου του για τα επόμενα δύο χρόνια. Υπόσχομαι να κάνω τα πάντα για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της, παίζοντας το ποδόσφαιρο που αντιπροσωπεύει την ιστορία της, τόνισε μεταξύ άλλων. Υποστολή σημαία στον Όφη με την ΠΑΕ να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον Χουάν Νέιρα μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι αποχωρεί μετά από μια τριετία ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, Σύντους Μπαϊνόβιτς, Χατζηστοδωρίδη και Χριστόπουλο. Συνάντηση με τον εκτελεστικό διευθυντή της EuroLeague του Μπουένο θα έχουν την πέμπτη διοικούντες του Άρη που θα παρουσιάσουν τη δομή και τη στρατηγική της ομάδας. Παρόν θα είναι και ο διοικητής της ΚΑΕ Ρίτσαρντ Τσιάο, ο οποίος θα μεταβεί στην Αθηνά για αυτή τη συνάντηση. Το Βούλγαρο κεντρικό Νικολάη Κόλεφ που αγωνίστηκε τη σεζόν που πέρασε στον ΠΑΟΚ απέκτησε ο Παναθηναϊκός με μονοετές συμβόλαιο στο Μίλαν να συνεχίσει την καριέρα του Φερνάντο Ερνάντες, ενώ ο Φλίσβος του Παλαιού Φαλήρου ενισχύθηκε με τον μέχρι πρώτο νοσακρό του Ολυμπιακού Ραφαήλ Κουμεντάκη. Μια νίκη από την πρόκληση του τελικού στους Water Polo League γυναικών απέχουν Ολυμπιακός και Βουλιαγμένοι που νίξαν 29 τον Εθνικό και 14-6 τη Λιφάδα αντιστοίχως την Παρασκευή, δεύτερη αγώνες της έδρας των ηττημένων. Ο ΠΑΟΚ νίξε 35-29 την ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος Handball γυναικών και ισοφάρισε 1-1 τη σειρά που κρίνεται στις τρεις νίκες. Επόμενο μάτς το Σάββατο στο Καματερό. Η Southampton αποβλήθηκε από τα πλήρωση για κατασκοπία σε τρεις ομάδες με την Αγγλική Λίγκα να την τιμωρεί και να επαναφέρει τη Middlesbrough, η οποία πλέον θα αντιμετωπίσει τη χάση στον τελικό ανόδου στην Premier League στους Αγίους. Επιβλήθηκε και ποινή αφαίρεσης 4 βαθμών για τη νέα περίοδο. Έτοιμη να ανακοινώσει την επιστροφή του Ζωσέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία της Real Madrid. Σύμφωνα με το ιταλικό Sky Sports, η Βασίλισσα πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευση στην Benfica και πλέον είναι θέμα χρόνου να επισημοποιηθεί η ενάξη συνεργασίας με τον Πορτογάλο προπονητή. Και στην Premier League η Bournemouth προηγείται τη City 1-0 στο 77ο λεπτό για την 37η αγωνιστική της Premier League. Αποτέλεσμα που αν παραμείνει ή το μάτς τελειώσει ισόβαλο θα στέψει την Arsenal πρωταθλήτρια. Στο ημίχρονο Chelsea Tottenham 1-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big One Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω Fight Club.
5: Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με

0: Κανάν Έλληνα αγγλικαδόρο ξέρουμε ή μόνο ξένους κράζουμε?
1: Τι εννοούμε?
0: Διότι κάνουν δηλαδή σε ελληνικές ομάδες, ας πούμε, αντίστοιχες κλίκες και είναι εναντίον του προπονητή.
1: Εντάξει, ας πούμε μερικά πράγματα. Να πούμε πρώτον ότι αποφεύγουμε να κάνουμε παρόμοιες κουβέντες για ελληνικές ομάδες, πρώτον γιατί ο κόσμος είναι παρεξηγησιάρης στην Ελλάδα, δηλαδή και οι παίχτες και κυρίως οι οπαδοί. Άμα πεις κάτι για μια ομάδα, ας πούμε, παρεξηγείται ο κόσμος. Θεωρεί ότι το κάνεις γιατί θες να βλάψεις την ομάδα, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ.
0: Αυτή η αρρώστια έχει πλέον εξαπλωθεί παντού. Ναι.
1: Ενώ μπορείς να κάνεις πολύ, να κάνεις την πλάκα σου και να μιλάς, ξέρεις, πιο χαλαρά για μια ξένη ομάδα. Όταν μιλήσεις για Έλληνα ποδοσφαιριστή, κάνει τζίζι. Γιατί θα βρεθούν κατευθείαν 10 που θα σε βρίσουν, θεωρώντας ότι το κάνεις γιατί θες να βλάψεις την ομάδα. Ξεκινάμε από εκεί. Δεύτερον, έτσι, αυτό είναι μια προσωπική σκέψη που την έχω κάνει τελευταίο καιρό, με αφορμή, τέλος πάντων, κάτι που συνέβη. Όταν κάνουμε πλάκα για κάποιον, ξέρω εγώ, Έλληνα παίχτη, προπονητή ή οτιδήποτε άλλο, που μπορεί να την κάνουμε τελείως καλόπιστα, ας πούμε, αλλά να κάνουμε την πλάκα μας. Αυτό που δεν σκεφτόμαστε καμιά φορά είναι ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ακούει, ξέρω εγώ, το παιδί του, μπορεί να ακούει, ξέρω εγώ, η γυναίκα του, μπορεί να ακούει ο πατέρας του, ξέρεις. Και αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην καταλαβαίνουν ότι το χιούμορ γίνεται καλόπιστα και να στεναχωριούνται. Και να πειράζονται με αυτό το πράγμα και να, ξέρεις, να μην αισθάνονται ωραία.
0: Ναι.
1: Για όλους αυτούς τους λόγους, κυρίως όμως διότι το παδιλίκι στην Ελλάδα μας τολώνει τη ματιά και μας βουλώνει τα αυτιά και μας κάνει να βρίζουμε αντί να καθόμαστε και να ακούμε αυτό που λέγεται με χιούμορ ως αυτό που είναι, δηλαδή κάτι που λέγεται με χιούμορ, είναι πιο εύκολο να συζητάμε για όλες τις χαζομάρες που μπορεί να βλέπουμε σε ξένες ομάδες, που και πάλι κάποιοι θα παρεξηγηθούν.
0: Ναι,
1: γιατί υπάρχουν και μερικοί κολληματίες που μπορεί να λες για την Μπαρτσελόνα, για τη Σίτι, για την Ρεάλ, για την Λίβερπουλ, για την Παρί, για την Μπάγκερν και να στην πέσουν, αλλά είναι πολύ λιγότεροι. Και τουλάχιστον γλιτώνουμε από όλη αυτή την στενοχώρια που προκαλούν αυτού του είδους οι ακραίες αντιδράσεις από κάποιους.
0: Ναι.
1: Αυτό είχα να πω εγώ.
0: Μα εδώ έχει μόνο αυτό. Πλέον ο κόσμος ταράζεται και κοντράρει ακόμα και τα αυτονόητα. Δηλαδή το να μιλήσεις και να λες, ας πούμε, για την, το προφανώς για την απόδοση ενός παίκτη, όχι κάτι.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, παραπέρα, ας πούμε, από αυτό.
1: Εντάξει, εδώ πέρα θα σου πω τώρα, αν θες να κάνουμε και την κουβέντα, δεν την κάνουμε ολόκληρη, να κάνουμε έτσι μια κουβέντα στις παρυφές του ζητήματος. Επειδή έχουν υπάρξει και περιπτώσεις κριτικής σε παίχτες, από συναδέλφους, από δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν είναι καλόπιστοι, η οποία μπορεί να έχει να κάνει με σχέσεις που έχουμε με τους παίχτες, να έχει να κάνει με οτιδήποτε άλλο. Ο κόσμος λογικό είναι να είναι μαγκωμένος όταν ακούει μια κριτική, γιατί σκέφτεται ότι αυτός τώρα κριτικάρει γιατί έτσι είδε, ή κριτικάρει γιατί έτσι τέλος πάντων τον βολεύει, ή γιατί είναι φίλος αυτός με τον οποίο μιλάει, ή γιατί είναι αυτός που δίνει το ρεπορτάζ, ή γιατί είναι αυτός που το χαρτζηλικώνει. Δυστυχώς, στην χώρα που ζούμε και στον χώρο που ζούμε, έχουν υπάρξει και τέτοια πράγματα. Οπότε ο κόσμος είναι δύσπιστος και επιφυλακτικός.
0: Και αυτό το μεταξύ δεν μπορεί να λυθεί ποτέ για κανένα. Δεν πρόκειται να μάθεις ακριβώς τι γίνεται και πάντα θα είσαι με τις υποψίες, οι οποίες μπορεί να είναι ένα μάτσο πίπες, αλλά μπορεί να είναι και αλήθεια με τον ίδιο τρόπο.
1: Αλλά υπάρχει αυτή η δυσπιστία. Και αυτή η δυσπιστία δυστυχώς μας παίρνει όλους αυτή η μπάλα. Και αυτούς που κάνουν ρεπορτάζ, και αυτούς που δεν κάνουν ρεπορτάζ, και αυτούς που έχουν σχέσεις με παίχτες, και αυτούς που δεν έχουν σχέσεις με παίχτες, και εμάς που πάμε να κάνουμε χαβαλέ, μας παίρνει όλους αυτή η μπάλα της δυσπιστίας. Και γι' αυτό το λόγο καλό είναι να αποφεύγουμε να στεναχωριόμαστε και να οξύνουμε τα ήδη τεταμένα πνεύματα.
0: Έτσι. Παιδιά, φυσικά είναι αίτια της δημοσιογραφίας. Φυσικά είναι αίτια της δημοσιογραφίας.
1: Ναι, βεβαίως
0: και είναι. Αυτό το πράγμα και ισχύει και πάρα πολλά χρόνια, όπως γνωρίζετε.
1: Δυστυχώς είναι αίτια της κοινωνίας, παιδιά. Ναι. Αν ήταν μόνο δημοσιογραφίας, θα λέγαμε ότι φταίει η κακή ελληνική δημοσιογραφία. Αυτά είναι τα αρουδού. Και, εν πάση περιπτώσει, αν καταφέρουμε να εξηγιάρουμε τον κλάδο μας, όλα θα γίνουν καλύτερα στο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς είναι μια κατάπτωση ελληνικής κοινωνίας. Και μία έκφανση αυτής της κατάπτωσης είναι το ποδόσφαιρο. Όλα τα υπόλοιπα πράγματα βλέπουμε γύρω-γύρω. Στην πολιτική, στην κοινωνία, στην παιδεία, στους δρόμους. Οπουδήποτε βλέπουμε τις υπόλοιπες πτυχές της κατάπτωσης που υπάρχει γενικότερα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα φύλλο, ένα layer από αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία, ας πούμε, καταδεικνύουν τη σαπίλα της ελληνικής κοινωνίας. Στο κομμάτι μας αφορά εδώ πέρα που είναι τα αθλητικά, προσπαθούμε τη μεριά μας όσο μπορούμε να μην συμβάλλουμε σε όλη αυτή τη σαπίλα και τη σκατήλα, η οποία, ας πούμε, κινδυνεύει να μας πνίξει. Αυτό.
0: Σκεφτείτε κιόλας ότι ακόμα οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ρεπορτάζ, αυτό δηλαδή οι ρεπόρτερ αυτοί που λέμε στο ρεπορτάζ, ακόμα και στην κατάσταση την οποία βρισκόμαστε σήμερα, που είναι αρκετά διαφορετική από αυτή των προηγούμενων χρόνων. Δηλαδή, η πρόσβαση, εν πάση περιπτώσει, να το πούμε. Οι ομάδες έχουν περιχαρακωθεί, να το πούμε έτσι, αρκετά περισσότερο τον τελευταίο καιρό. Προσέχουν πάρα πολύ το τι βγαίνει προς τα έξω και φαίνεται το αντίθετο κάποιες φορές. Πάρα πολύ ελέγχουν γενικώς το τι κυκλοφορεί προς τα έξω. Οπότε και οι ρεπόρτερ έχουν πολύ συγκεκριμένη ενημέρωση. Να το πούμε έτσι, και συνήθως την έχουν όλοι μαζί. Γιατί έτσι τη μοιράζουν οι ομάδες. Παρ' όλα αυτά, σκεφτείτε ότι ακόμα και έτσι οι αθλητικογράφοι είναι καλύτερα ενημερωμένοι περί των αθλητικών από ότι, ας το πούμε, ξέρω εγώ, και λένε περισσότερα πράγματα για τα αθλητικά και τις ομάδες από ότι, για παράδειγμα, οι πολιτικοί ρεπόρτερ για την, ξέρω εγώ, για την κυβέρνηση, τα πολιτικά τεκτενόμενα, ας πούμε. Είδε ότι γίνεται. Ας κρατήσουμε τουλάχιστον.
1: Και ένα άλλο συστατικό το οποίο οδηγεί σε όλη αυτή τη θλιβερή κατάσταση, βεβαίως, που έχει να κάνει με το δικό μας το χώρο, είναι και οι αυτοαποκαλούμενοι insiders σε αυτό που ζούμε. Οι άνθρωποι οι οποίοι φλωμώνουν τον κόσμο με παπάρα και με σανό, λέγοντας ότι έχουν τρομερές πληροφορίες εκ των έσω, παραπλανούν τον κόσμο, γράφουν μπούρδες, πολλώνουν τον κόσμο, τσατίζουν τον κόσμο, δημιουργούν εντάσεις, ενώ δεν ξέρουν τίποτα στην πραγματικότητα.
0: Να.
1: Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, και ας το κλείσουμε εδώ πέρα, γιατί είναι μια κουβέντα,
0: ακρίβεια, ναι.
1: Είναι μια κουβέντα η οποία είναι μεγάλη και δύσκολη.
0: Και στενάχωρη. Ναι.
1: Στενάχωρη, γιατί δουλεύουμε σε αυτό το χώρο πάρα πολλά χρόνια. Βλέπουμε πράγματα, προσπαθούμε να κάνουμε εξής ένα πράγμα το οποίο να είναι πιο ανάλαφρο, πιο διασκεδαστικό, και μέσα από αυτό να μπορούμε να λέμε και τη δική μας άποψη και τη δική μας αλήθεια. Καταλαβαίνουμε όμως το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και εργαζόμαστε. Μέσα σε αυτό το χώρο είμαστε, βλέπουμε, διαβάζουμε, ακούμε, οπότε έχουμε εικόνα όπως έχουν όλοι.
0: Να.
1: Και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η Μπόρμουθ χάνει τη μία ευκαιρία από την άλλη. Αυτή βέβαια έχει ανοιχτεί.
0: Πάλι ξανά δοκάρι. Δοκάρι λοιπόν, στο 90.
1: Έχει ανοιχτεί βέβαια η City για να μπορέσει να ισοφαρίσει. Αλλά η Μπόρμουθ παίζει τρομερή μπάλα. Δηλαδή, μιλάμε για συνδυασμούς καταπληκτικούς, μιλάμε για ανάπτυξη φοβερή, με δύο πάσες βγαίνει στην επίθεση κτλ. Η City είναι φανερά πιεσμένη, βλέποντας ότι τελειώνει σήμερα το πρωτάθλημα.
0: Να.
1: Δεν καταφέρει να κερδίσει. Πού δεν θα καταφέρει να κερδίσει, είμαστε τότε. Βέβαια, City είσαι, απαλλητικός καθυστερήσεις. Αλλά τέλος πάντων, είμαστε καθυστερήσεις, χάνει με ένα 0.
0: Τελειώνει, δεν είναι.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, τελειώνει. Ξέρεις, μπάλα είναι. Βάλει ο Χάλαντ δύο γκολ. Τι να σου πω τώρα.
0: Έχει δώσει 6 λεπτά καθυστερήσεων. Έχει ένα κόρε. Τέλος πάντων, εάν η City δεν βάλει 2 γκολ στα επόμενα 5 λεπτά, πρωταθλήτρια Αγγλίας και επισήμως είναι από απόψε η Arsenal. Μετά από 22 χρόνια βεβαίως και τους περίφημους Invincibles. Όλοι τους θυμόμαστε εκείνη την παρέα του 2004. Εντάξει, απογοητευμένοι οπαδοί της City, λογικό να συμβαίνουν όλα αυτά. Μένοντας στο εξωτερικό και στη City, σήμερα βγήκανε, προσπαθεί η City να αξίζει να περιχαρακώσει τον Pep μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα. Ορίσανε ότι τώρα μετά το παιχνίδι με την Bournemouth έβγαλε η City φιρμάνη ότι ο Πέπ θα μιλήσει μεν κανονικά, αλλά απαγορεύονται όλες οι ερωτήσεις που αφορούν το μέλλον του.
1: Εντάξει, η City και ο Πέπ κάναν κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι σοφό. Ανακοινώθηκε, γιατί προφανώς είναι κάτι το οποίο το έχουν συζητήσει η διοίκηση με τον Γουαρδιόλα εδώ και καιρό. Δεν είναι μια απόφαση που λήφθηκε πριν από 2 μέρες. Σωστά. Λοιπόν, σε αντίθεση με αυτό που είναι με τον Κλοπ και τη Λίβερπουλ πρόπερση, που ανακοινώθηκε δηλαδή το Γενάρη.
0: Να.
1: Και όλο το δεύτερο κομμάτι της σεζόν πήγε υπερπίστευση και πατρίδος, με συγκίνηση, με happenings, με οτιδήποτε άλλο πέρα από ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό το λόγο η Liverpool δεν πήρε και τίποτα εκείνη τη χρονιά, γιατί όλο το ενδιαφέρον έπεσε στην αποχώρηση του Klopp και όχι στο αγωνιστικό κομμάτι. Η City έμεινε συγκεντρωμένη στη δουλειά της, πήρε 2 κύπελα φέτος. Δεν είναι ότι τελειώνει την χρονιά με άδεια χέρια. Έφτασε μέχρι την τελευταία αγωνιστική να διεκδικεί το πρωτάθλημα. Και αυτό το πράγμα το σημαίνει, ανακοινώθηκε τώρα, στο τέλος. Δεν ανακοινώθηκε όταν λήφθηκε αυτή η απόφαση. Yeah. Γιατί οι ομάδες πρέπει να μένουν συγκεντρωμένες σε αυτό που κάνουν. Αλλιώς πάει μετά το πράγμα αλλού για αλλού. Πάει στη συγκίνηση, πάει στα αφιερώματα, πάει στα τραγούδια, πάει στο να το χειροκροτήσουμε εδώ, να τον περιμένουμε εκεί, στα κλάματα κτλ. Δεν είναι. Καταλαβαίνω το συστηματικό κομμάτι, αλλά υπάρχει χρόνο για συναίσθημα. Εδώ παίζουμε μπάλα ακόμα.
0: Απολύτως αποπροσανατολιστικό. Ναι.
1: Με τη Λίβερπουλ ήταν απολύτως αποπροσανατολιστικό. Πες το, Κυριακό.
2: Συγγνώμη.
1: Παρακαλώ.
2: Γιατί δεν μπορούσαμε να το κρατήσουμε μυστικό μέχρι την Κυριακή και τον βγάλαμε αυτό το βράδυ.
0: Γιατί δεν μπορέσαμε, προφανώς βγήκε.
1: Προφανώς κάπου διέρευσε και για να μην το βγάλει ο Τάδε, σου λέει να το πούμε εμείς.
2: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει, δεν διαψεύδεις από τη στιγμή που είναι απόφαση. Προφανώς. Ναι, εντάξει. Χάνεις.
0: Επίσης δεν καταλαβαίνω.
1: Σκέψου να έχει γίνει αυτή η ανακοίνωση τρεις μήνες πριν.
2: Τότε θα λέγαμε ότι είναι και εμάς.
1: Αυτό σου λέω. Ωραία, πάμε παρακάτω.
0: Επίσης δεν κατανοώ γιατί μαζί με το δημοσίευμα για τον ΠΕΠ βγήκε και η περίφημη πληροφορία τώρα, αυτή τη στιγμή, ότι ο Γουαρδιόλα έχει ένα μυστικό λογαριασμό στο X και παρακολουθεί συνεχώς τι γράφουν για αυτόν, γιατί έχει αιμονή με τα σχόλια του κοινού. Τι χαζομάρες είναι αυτές, δηλαδή, πραγματικά.
1: Εντάξει.
0: Δεν καταλάβαινε. Δεν το καταλάβαινε.
1: Τέλος πάντων, μάθαμε και ότι θα είναι ο Αρτέτα, ο Μαρέσκα, ο διάδοχός του.
0: Ναι.
1: Απόλυτα λίγο. Φαντάζομαι και ο ίδιος όταν θα ρωτήθηκε ή που και ο ίδιος μπορεί να τον πρότεινε για διάδοχό του, γιατί είναι ένας πρώην βοηθός του με πολλά αγωνιστικά στοιχεία που μοιάζουν με αυτά του ΠΕΠ. Άρα θα υπάρχει μια συνέχεια, ας πούμε, στον αγωνιστικό στυλ της City. Έχει λογική αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν πάει να ρισκάρει City με ένα προπονητή που θα πει κάτι άλλο. Πάει να συνεχίσει με ένα προπονητή που έχει, ας πούμε, ποδοσφαιρικές βάσεις και αξίες κοινές με τον Γουαρδιόλα. Και αυτό είναι μια κάπως, ας πούμε, ασφαλής μετάβαση στην επόμενη μέρα. Έτσι μοιάζει. Εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Τσάντσον έχασε μια ευκαιρία μόνος του από το πέναλτι με κεφάλια και ήταν και offside. Το έχασε παρόλα αυτά. Λοιπόν,
1: όταν δεν σε παίρνουν στην εθνική, το πράγμα αποτυπώνεται.
0: Με πολύ ωραία. Να πω πολύ ωραίο επίπεδο γιώμα, δοκάρια τη City.
1: Και γκολ για τη City. Σούπα εγώ. Χάλαντε, σούπα. Ναι. Το ένα το βάλε.
0: Μπορεί ένα-ένα.
1: Μάλιστα.
0: Ένα-ένα και μένει.
1: 95. Ναι. Κανονικά μένει ένα λεπτό ακόμα. Τώρα. Για να δούμε.
0: Λίγο τώρα.
1: Εντάξει. Ίσα-ίσα για να έχει τζόγο.
0: Τουλάχιστον έγινε με έναν τρόπο που ήταν κάπως συγκινητικός.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με
1: τσαρουχάδικο.
0: Με τσαρουχάδικο. Δηλαδή με γιώμες, με κεφαλιές, με δεν μπορώ να διώξω, με ψαλίδια, με απ' όλα.
1: Ναι.
0: Ωραία, και ωραίο τελείωμα.
1: Και ωραίο τελείωμα με τα αριστερό, ναι.
0: Του Χάλαντ. Λοιπόν, 1-1. Και ίσως μια ευκαιρία για μια τελευταία γιώμα.
1: Ελπίζω αυτή τη στιγμή η νοσοκόμα του Μιχάλη Τσόκ να του παίρνει την πίεση στο σπίτι. Αυτή τη στιγμή που έβαλε τον γκολ ο Χάρα, ελπίζω να υπάρχει δίπλα, να υπάρχει το πιεσόμετρο, να είναι εύκαιρο. Λοιπόν
0: φάουλ, να τη γιώμα. Να τη γιώμα.
1: Λοιπόν.
0: Μπροστά τον άρμα.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Θα ανέβει τον άρμα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Είναι τον άρμα καταρχάς. Παίζει τον άρμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν μπορεί να μην ανέβει
1: δεν
0: τον άρμα. Δεν μπορεί να μην
1: ανέβει. Δεν τον βλέπω.
0: Κρίμα, γιατί έτσι το μεταξύ δεν έχει την ευκαιρία η Μπόρμουθ να διεκδικήσει και το Τσουλού. Είναι πολύ, πολύ κακό αυτό που έγινε για την Μπόρμουθ.
2: Τόσο απούχασε.
0: Δηλαδή και η Μπόρμουθ.
1: Καλά, λέει ο Κυριακός, τόσο απούχασε. Έχει χάσει, ναι.
2: Έχει
0: χάσει, ναι.
1: Λοιπόν. Για να δούμε.
2: Όπα.
1: Παραλίγο να πιάσει το σου το καλό.
0: Μπερδευτήκανε δύο τρέχοντε. Εντάξει, η Μπόρμουθ θέλει πολύ να βάλει γκολ. Θα το αφήσει.
2: Έχουν πεθάνει.
1: Νομίζω θα τους φυρίξει τώρα. Για να δούμε αν έχει και τελευταία.
0: Όχι, τους φυρίξει. 1-1. Λοιπόν, η Μπόρνθμουθ με το 1-1 μένει 3 βαθμούς πίσω από τη Λίβερπουλ, την οποία δεν την έχει στη διαφορά τερμάτων. Τη Λίβερπουλ, ναι.
1: Α, η Μπόρνθμουθ λες.
0: Η Μπόρνθμουθ, ναι. Μένει πίσω από τη Λίβερπουλ, την οποία ενώ αν είχε κερδίσει. Την είχε στον πόντο και θα παίζανε για τη θέση του Champions League τελευταία αγωνιστική.
1: Ναι.
0: Η τίμια Μπόρνμουθ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν τα κατάφερε. Θα μείνει στη θέση του.
1: Αλλά κυρίως πρωταθλήτρια η Arsenal.
0: Αλλά κυρίως το βασικό είναι πρωταθλήτρια η Arsenal. Οριστικά δεύτερη City, τρίτη United. Αυτές είναι οι σίγουρες θέσεις. Για τις υπόλοιπες θα δούμε την τελευταία αγωνιστική. Λοιπόν, πρωταθλήτρια η Arsenal μετά από 22 χρόνια. Μπράβο τους. Αλήθεια τώρα.
1: Έχουμε τσοχό.
2: Είσαι
1: θεός. Καλώς τον.
3: Χαίρετε, τι κάνετε.
1: Όταν μείωσε ο Χάλαντ, υπήρχε δίπλα κανένας που παίρνει την πίεση.
0: Όταν σοφάρισε, ναι.
1: Όταν σοφάρισε, ναι.
3: Ακούστηκε η φράση από τη μεγάλη κόρη μου: μπαμπά, ηρέμησε να πάψει κάτι. Αλλά πήγαν όλα καλά.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, πρώτη σκέψη τώρα. Πρώτη σκέψη τώρα, κατευθείαν που είναι φρέσκο τώρα.
3: Πρώτη σκέψη ήταν τι έκανα το 2004 όταν πήραμε το τελευταίο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
3: Μάλλον σχεδίαζα το Euro 2004. Η δεύτερη σκέψη ήταν κι όμως αυτή εδώ είναι η πιο επιτυχημένη σεζόν της Arsenal τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο 22. Γιατί εκείνη τη χρονιά δεν είχε φτάσει η Arsenal στον τελικό του UEFA Champions League. Βεβαίως τότε είχε πάρει ήδη το πρωτάθλημα, αλλά θυμίζω φέτος είναι ήδη στο Champions League. Τρίτη σκέψη ήταν ότι είχα κλείσει εισιτήρια για να πάω με τη μικρή μου κόρη που είναι η Arsenal, η μεγάλη δεν είναι, είναι η Liverpool. Στο χθεσινό ματς με την Burnley, τα είχα κλείσει 3-4 μήνες νωρίτερα, δεν πήγαμε γιατί είχα υπολογίσει ότι τότε θα κάναμε φιέστα. Δεν βγήκε έτσι το πράγμα ρητικός. Αλλά αλήθεια σε δεν θα ήταν καθόλου εύκολο η Arsenal αν δεν έκανε κύλα σήμερα εσύ που ήταν πάντα το μάθημα. Ποιος είδε το μάτι με την Burnley, το καταλαβαίνει. Δηλαδή δεν έχω ξαναδεί σε ομάδα η πίεση να λειτουργεί σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή,
1: όσο έχει τα corner, Μιχάλη μου, δεν φοβάσαι τίποτα. 18 γκολ, πώς έχει βάλει φέτος από στατικές
3: φάσεις. 18.
0: Η Arsenal το 2004, εντάξει, είχε έναν εκπληκτικό Henry τότε, ο οποίος είχε μια μαγική χρονιά. Μαγική, είχε βάλει 40 γκολ, κάτι τέτοιο είχε κλείσει. Και είχε τρομερούς τον Πιρές και τον Λιούγκμπεργκ. Η φετινή Arsenal σε ποιους παίκτες το χρωστάει?
3: Η φετινή Arsenal δεν το χρωστάει στους στάρ της. Δηλαδή δεν είναι μια καλή χρονιά του Σάκα, δεν είναι μια καλή χρονιά του Έντεντερ. Το χρωστάει στον τερματοφύλακά της πολύ, στο Ράγια. Το χρωστάει στο Ντέκλαν Ράις πολύ. Το χρωστάει στο προπονητή Σιμένων.
1: Σίγουρα, αλλά αυτό θα πάρει τρελό πόνους.
0: Ξεχωριστή μνήμα.
1: Τρελό πόνους, ναι.
3: Ναι, ναι, το Γιοβέρ. Είναι τρομερό ότι το ποδόσφαιρο εξελίσσεται έτσι ώστε αυτός ο τύπος να παίρνει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο συμβόλαιο. Είναι σοκαριστικό, ας πούμε, αυτός που προπονεί για τα στημένα σε μια ομάδα να παίρνει συμβόλαιο άνω του 1 εκατομμύριου. Αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι θα χρειαστεί να του κάνουμε νέα άλλα προσαρμογή μετά τα φετινά. Το χρωστάει εν τέλει πολύ στον Αρτέτα, όσο και αν φάνηκε να λυγίζει, στο τέλος τα κατάφερε. Δεν είναι καμία από τις δύο ομάδες του ECD και Arsenal εξαιρετικές ομάδες. Θα μου πεις τώρα πώς το λες όταν την Arsenal που πήρε το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια και έχει φτάσει στο τελικό του Champions League και μάλιστα το Champions League είναι αίτητη. Το λέω υπό την έννοια ότι το ποδόσφαιρό τους, ρε παιδί μου, δεν είναι εγωιτευτικό και η αποτελεσματικότητα της City δεν ήταν εκεί. Σε πολλά κρίσιμα μάτς και αυτή λύγησε. Αν σκεφτεί κανείς ότι πριν ένα μήνα η City το είχε το πρωτάθλημα στα χέρια της μετά την νίκη της Arsenal και εν τέλει το χάνει επειδή έρθε ισόπαλη με την Everton εκτός και την Bournemouth εκτός. Λες, άρα ούτε αυτή ήταν η, πώς να το πω, η έτοιμη ομάδα για να πάρει το πρωτάθλημα. Και μάλιστα σήμερα σε έναν τελικό, το ότι τελειώνει το μάτι 1-1 είναι πολύ μεγάλη αδικία για την Bournemouth. Το μάτι ήταν για 3-1, 4-1. Η Bournemouth στο τελευταίο τέταρτο έχει 3-4-4, 2 δοκάρια. Και πολύ καθαρά τέταρτο έχει. Τις ερχόμαι παίχτες μπροστά με μόνο ο επιθετικός και ο τροματοφύλακας. Και είναι κρίμα γιατί αν κέρδισε η Bournemouth σήμερα μπορεί να έβγαινε και Champions League χωρίς να περιμένει τίποτα από τη Villa ή το να κατακτήσει το Europa κτλ. Θα μπορούσε να τερματίσει ακόμα και πέμπτη. Γλίτωσε η Liverpool βασικά από αυτόν τον κολ του Χάλαντ στο 95. Δεν έκανε τίποτα στη City, δεν άλλαξε τίποτα για την Arsenal, είτε με ισοπαλία είτε με ήττα της City που το έπαιρνε. Τέλος πάντων, στο τέλος της ημέρας, αν αφήσουμε αυτό το τελευταίο τρίμηνο, είναι μια δικαίωση ενός project που αμφισβητήθηκε πολύ και που μια διοίκηση στήριξε έναν προπονητή που χρειάστηκε να πάρει ακόμα και ακραίες αποφάσεις. Σε όλη αυτή την πορεία των 5,5 ετών ο Αρτέτα έχει πάρει και ακραίες αποφάσεις. Δηλαδή μετά από ένα χρόνο στην Arsenal είπε να αφήσουν ελεύθερο τον καλύτερο επιθετικό της ομάδας και το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο, τον Aubameyang. Και η διοίκηση τον άκουσε. Και τον άφησε ελεύθερο. Δεν πήρε ούτε ευρώ για να φύγει από την ομάδα. Τον στήριξε απόλυτα. Βεβαίως άρχισε να φέρνει και τα χρήματα και αυτός.
1: Ναι, και 6 χρόνια, Μιχάλη, δεν είναι μικρό πράγμα. Θέλω να πω, παρά είχε στήριξη ο Αρτέτα και λέγοντας συνέχεια ένα project που δουλεύεται. Είναι 6 χρόνια. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη μεγάλη ομάδα που να έκανε υπομονή 6 χρόνια στηρίζοντας έναν προπονητή ο οποίος επί 6 χρόνια τέλος πάντων δεν.
3: Ακριβώς, γι' αυτό λέω είναι δικαιώσει για το project, γιατί το στήριξαν πάρα πολύ και σε δύσκολες στιγμές. Βεβαίως το στήριξαν οι Αμερικανοί, γιατί οι Αμερικανοί, όπως και φέτος το βλέπουμε στη Λίβερπουλ με το σλότ, μετράνε πάρα πολύ γιατί έρχεται στο ταμείο.
1: Ναι.
3: Και ο Αρτέτα την βάζει την Arsenal στο Champions League τρεις συνεχόμενες χρονιές. Και αυτό για τους Αμερικανούς μετράγε πάρα πολύ. Και μάλιστα από τις τρεις, τις δύο φέρνει και πάρα πολλά λεφτά. Φέτος η Arsenal θα είναι η ομάδα που θα έχει το μεγαλύτερο τζίρο ίσπραξης από όλες τις ομάδες στην Αγγλία. Δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό.
1: Mm-hmm.
3: Θα συμβεί για πρώτη φορά φέτος. Και αυτά μετράνε στους Αμερικανούς στα σπορ. Αλλά τέλος πάντων τον στήριξαν μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε και έχει φτιάξει μια εντελώς δική του ομάδα. Είναι το 90-95% του ρόστερ της Arsenal προσωπικές επιλογές. Και τέλος πάντων φτάνει μέχρι εδώ. 22 χρόνια μετά δεν ήταν εύκολο. Τώρα πια έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την επόμενη μέρα. Δηλαδή αν μπορεί να φτιάξει και μια άρθρα πολύ γοητευτική απαλλαγμένη από την πίεση ότι πρέπει να πάρεις έναν τίτλο.
1: Για μένα έχει ενδιαφέρον η ίδια η μέρα τώρα, διότι πάει σε ένα τελικό Champions League ως outsider μεν, προφανώς, απέναντι στην Παρή. Αλλά έχοντας, ξέρεις, βγάλει το βραχνά του πρωταθλήματος, αυτή τη θηλιά από το λαιμό της, που πάει και απαλλαγμένη, ας πούμε, να πάει να ευχαριστηθεί και το παιχνίδι, ξέρεις, έχει πάρει το πρωτάθλημα, ο κόσμος χαίρεται, λέει γιατί όχι.
3: Ναι, με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, προφανώς. Καλά, μια άλλη φορά που έχει χάσει το πρωτάθλημα, νομίζω κινδύνευε να πάψει τον τελικό, ότι έπαθε και η Ίντερ πέρυσι. Είναι τέτοια, μπορεί να προκύψει τέτοια απόσταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο από την Παρή. Τώρα, όπως λες, ναι, θα πάει μια Arsenal και έχει και το χρόνο για να το διαχειριστεί, δηλαδή ο τελικός σε 10 μέρες. Ενώ να το πανηγυρίσει, να ξεθυμάνει και να...
1: Να ξεκουράσει παίχτες το τελευταίο παιχνίδι, να έχει φρεσκαδούρα όσους υπολογίζει για βασικούς ο Αρτέτα
3: κλπ. Σωστά. Ναι. Θα πάει σίγουρα με πολύ... Θα πάει με μια ψυχολογία... αυτό που σου είπα, είναι η πιο πετυχημένη χρονιά της Arsenal σίγουρα τον 21ο αιώνα. Mm-hmm. Σίγουρα. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Ακόμα και από το αίτητο πρωτάθλημα του 4, ξαναλέω εκείνη την χρονιά, η Arsenal δεν έφτασε τελικό Champions League. Εδώ έχουμε την Arsenal που κατακτά το πρωτάθλημα και την ίδια σεζόν παίζει και τελικό Champions League. Δεν της έχει συμβεί ποτέ.
0: Πολύ καλά. Σας αφήνουμε με το μήνυμα του ακροατή που λέει μετά από αυτό που ακούστηκε όλοι ξέρουμε ποια κόρη θα πάρει το εξοχικό. Και τα υπόλοιπα αύριο το πρωί 10-12.
1: Καλό βράδυ, Μιχάλη. Ευχαριστούμε.
0: Καληνύχτα. Λοιπόν, αυτά από τον Μιχάλη Τσόχο. Φάγαμε το δελτίο που καταλαβαίνετε.
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Λοιπόν, οπότε πάμε να κάνουμε τη διακοπή μας εδώ και το τραγουδάκι μας και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματά σας μέχρι τις 12.
4: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Λέει κάποιος, μόνο στην εκπομπή σας και μετά από Eurovision θα μπορούσε να το σηκώσει ο Αρτέτα. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Τη μέρα που το σήκωσε ο Αρτέτα και ο Ράης και παράλληλα η Τότεναμ πέφτει. Κρυφτήκατε κύριε Γιάννη, ακόμα δεν κρύβεται ποτέ ο κύριος Γιάννης, παιδιά.
1: Θέλω να πω πριν περάσουμε έτσι βαθιά στα μηνύματα ότι είναι η τρομερή ιστορία αυτή που έχει σκάσει. Έτσι, η αποβολή της Southampton από τον τελικό των playoffs της Champions League λόγω κατασκοπίας είναι μια εντυπωσιακή ιστορία. Θα κάνει έφεση και περιμένουμε, αλλά είναι εντυπωσιακό. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Εντάξει, τη σύγχρονη εποχή δεν καταλαβαίνουν την κατασκοπία. Ξέρεις, να το ακούγαμε τις εποχές με του Γιάννη του Καλογερά.
1: Απαγορεύεται η παρακολούθηση προπόνησης τρεις μέρες πριν το παιχνίδι. Τι έκανε.
0: Εννοώ ότι με τα τεχνικά μέσα που υπάρχουν πλέον, οποιοδήποτε μπορεί να σηκώσει ένα drone, ας πούμε, και να δει οτιδήποτε. Ξέρεις, μια μικροκάμερα, οποιοδήποτε. Δεν ανάγκη να από την άλλη ομάδα. Οποιοδήποτε. Γουστάρι.
1: Δύο μηδέν Τσέλσι.
0: Ξέρεις, δεν καταλαβαίνω ακριβώς την έννοια της κατασκοπίας τη σήμερα ημέρα. Που υπάρχει τέτοια πρόσβαση στην πληροφορία και την εικόνα, αλλά τέλος πάντων.
1: Είναι και έτσι άμεση. Υπάρχει νόμος κανονικά. Απαγόρευση παρακολούθηση προπονήσεων. Και καλή πίστη μεταξύ συλλόγων. Οι Άγγλοι δεν παίζουν με αυτά.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω.
0: Εντάξει, οι Άγγλοι παίζουν με άλλα πράγματα τώρα. Όταν έχει 115 υποθέσεις δικαστικές, παίζουν εκεί πέρα με τα νεύρα του κόσμου για δύο χρόνια.
1: Αλήθεια.
0: Τα έχουμε ξαναπεί τώρα. Αλήθεια. Τώρα τελείωσε και το πιδόδρομο, να τα λέμε. Είπαμε, όταν τιμωρήθηκε η Everton και η Nottingham, αφαιρεθήκαν οι βαθμοί κατευθείαν, πατ-κιούτ και τελείωσε η ιστορία. Δεν έχουμε 115 υποθέσεις και ούτε φωνή τα ακρόαση. Με άλλα πράγματα παίζουμε, αλλά δεν παίζουμε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. 115. Βγάλε ένα αθώα. 110. Τελειώνουμε.
1: Ταξικά όλα κοστά.
0: Ωραία.
1: Καταλάβεις τι γίνεται. Μέχρι να παίξει Βραζιλία, λέει κάποιος, βέβαια το πρώτο μας θα έχουμε το πρίξιμο, θα ξεκινήσει ο Νέιμαρ βασικός.
0: Καλά τώρα, εντάξει. Είπαμε, αν είναι τυχερός ο Αντσελότη, μπορεί να έχει ενοχλήσει ο Νέιμαρ. Για να βγει από αυτήν όλη την, αυτό το ψευδοδίλημα.
1: Ναι, είναι ψευδοδίλημα.
0: Ναι.
1: Είναι ψευδοδίλημα. Οπότε ο Μπέος Μάγλος λέει πάντως ότι αν λέμε, εάν ο Καρλέτο για κάποιο λόγο το σηκώσει με τη Βραζιλία, θα έχει τερματίσει το ποδόσφαιρο.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλήθεια.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Αλήθεια.
0: Όχι, ταξίδια του Γκιούλεβερ δεν είναι πιασμένο, δικό σου.
1: Ναι. Εδώ μπόχεις όλη η Αττική Βοθρογκαζίλα και εσύ ασχολείστε με τους καρνάβαλους.
0: Ήταν για το πρόγραμμα της Άσενα τελικά αυτό. Ήταν ένας προάγγελος αυτή η οσμή. Κύριε Γιάννη, είχατε πάει ποτέ στο Χάιμπουρι κατά την παραμονή σας στο Λονδίνο?
1: Όχι. Έτσι λέει, παιδί, έχει καταθέσει πρόταση 11 εκατομμυρίων ευρώ η Μπράτεν για τον Κωστινιά. Λέει, μπράβο στο μανατζέρ του, λέω.
0: Ναι.
1: Αυτό. Αν το έχει κάνει.
0: Διάφορα, όχι και τόσο τιμητικά μηνύματα για τον Γκουαρδιόλα από διάφορου haters, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ο Βοβοδές Βροντοβλαχίας για τη διαφήμιση που λέγαμε στην αρχή της βραζιλιάνικης μπύρας.
0: Ναι.
1: Λέει, τρομερή λεπτομέρεια είναι πως στο τζάμι που σπάει μπάλα πριν βγει ο Βραζιλιάνος Μπάτζιο γράφει Τρατορία Ρομπέρτος.
0: Μάλιστα.
1: Υπέροχο. Μεγάλη αλήθεια. Ο χρόνος αναμονής σε τουαλέτα μαγαζιού μας φαίνεται τουλάχιστον διπλάσιος από τον ίδιο ακριβώς χρόνο όταν έρχεται η σειρά μας και να κάνουμε την ανάγκη μας. Και αυτό ισχύει και για το σανσέρ. Ναι.
0: Κάπως λέει, ο Πεπ φεύγει γιατί η Σίτι θα πάρει τον κατήφορο, πήδηξε το καράμπι.

0: Μπουλιάξει. Δεν νομίζω, παιδιά. Δεν νομίζω να είναι έτσι. Αν κάθε ηχολήπτης του Sport FM είχε ένα τραγούδι σήμα κατά τεθέν, του κυρίου Κούλη θα ήταν σίγουρα το Αμαντέους, λέει ο Αντρέας, ο Playdoy. Δεν ξέρω, του Κούλη θα ήταν μάλλον κάτι πιο rap, κάτι σε ξέρω, public enemy, κάτι, σε, κάτι τέτοιο θα ήταν περισσότερο του Κούλη.
1: Μιλώντας για Κούλη, ο Τόλης, πρώην καλουπατζής νυν ντε κορασιέ, λέει: κύριε Κούλη, σας προσκαλώ στο κτήμα μου στο Πόρτο Γερμενό για να προσθέσουμε άλλη μια άσβεστη ανάμνηση στο σκληρό σας δίσκο. Έχουμε τρίλημα από τον Κρίστο Κομωτή, το Σάρκινο Πιστολάκι. Θέλω να προσέξετε, το λέω από τώρα, στο μεσαίο κομμάτι του τριλήματος, την αναφορά μιας θρυλικής μορφής. Με μπαγκαράγκα βρόντιξα και δάκτυλο ακύλα, είναι κομψό της γνώρισμα του Άρη του Ποήλα, ή έρεξα να τη γίνεται, Διονύσα ρε Δεσίλα. Από αναφορά του Άρη του Ποήλα σε μήνυμα.
0: Ναι. Ο Αντσελότη δεν θα περάσει τη φάση των ομίλων. Πρόκειται για τσαρλατάνο πολυτελείας. Μάλιστα. Ακούστηκες, φίλε.
1: Θανάση Ασπούλια, να διαβάσω ένα μήνυμα. Λατρεμένες, αγαπάμε και σε καμαρώνουμε. Όποτε καταφέρεις να σταυρώσεις κουβέντα, ξέρεις εσύ. Μάλιστα. Οπότε ο Πομπέος Μάγλος λέει: λογικά το βιβλίο με την ιστορία της ποδοσφαιρικής Αργεντινής θα το πάρει σπίτι ο κύριος Γιάννης, το βάλει στο εικονοστάσιο δίπλα στην εικόνα του Αιντιέγκο. Ωραία, κάποιος λέει: είδα το podcast σας για τη Γαλλία χθες το πρωί και καπάκια το βράδυ ντοκιμαντέρ του Netflix. Είσαι κομπλέ.
0: Τοποθετήστε σε σειρά πρηξίματος τα ακόλουθα. Κλείσει είναι η Μάρσα Εθνική, παραμονή Γιάννη σε Μπαξ, επόμενος προπονητής Ρεάλ.
1: Με αυτή τη σειρά νομίζω.
0: Ναι, δεν θα διαφωνήσω.
1: Όπως θα έπαινε. Ναι. Λοιπόν. Ο Παναγής Μαδιάνο, λέει, ο Μουρίνιο δήλωσε θαυμασμό για Βίνι, είπε ο τύπος παίκτη που θέλω να προπονώ.
0: Αρχίσαμε τα πολλομελογλυφάτα, ναι.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Διάφορα, τώρα έχουμε πέσει εδώ σε πολλά Arsenal και για Σίγκη και για
1: Τσόχονε και διάφορα τέτοια, ναι.
0: Κάποιος λέει συντάσσομαι με συνευρωτικτή για μπαγκαράγκα, σε χειροκροτάω με πόδια χέρια, με τα πόδια λέει τα χέρια είναι πιασμένα.
1: Το πιτάμενος και τσάλτε να δεν σε χάλασε καταλανέ καταστροφέα του ποδοσφαίρου, φύγε από το Μάντσεστερ και πήγαινε πλέξει σε κανέναν αρχαλιό παράτα την προπονητική. Να κρατά τα ψύχρεμα σχόλια που ακολουθούν αυτά τα... τα παιχνίδια, λογικά.
0: Σε μια αντίστοιχη ελληνική διαφήμιση, ο Τσιμιτσέλης θα έπαιζε τον Κριστιάνο του 2004, ο Τσαλταμπάς το Χαριστέα και ο Μπεγνής το Ζινεντίν Ζιντάν, λέει ο Τραγανός Δέλλας. Κάνει την αντιπαραβολή με τη διαφήμιση τη βραζιλιάνικη που λέγαμε για την πύρα. Πολύ ακριβής και είναι και δείγμα σεβασμού ότι χρησιμοποιήσει όλο το τσιτσαμπέ.
1: Βεβαίως. Ο Άρεχαν Σόλο λέει: μετά το δισκαλυφιέ τη Αοθάνου για κατασκοπία, ο Μαρσέλο Μπιέλσα σίγουρα κάπου έχει σκάσει στα γέλια μιλώντας σε burner phone με το δίκτυο κατασκόπων του.
0: Εγώ πάντως. Τι έγινε, έβαλε γκολ. Μάλιστα. 2-1 λοιπόν. Δεν τσάλισον, ναι. Εγώ πάντως λέει τη διαφήμιση θα την πήγαινα ακόμα παραπέρα, βάζοντας το ρόλο του γκρουμ, τον Άνθεμ Μος, έτσι για την καλτήλα.
1: Ναι. Ο Μουνιέστερνε Σαράμπια λέει: δεν αντέχεται άλλο η υπερχρήση τη λέξη ακραίο. Ας αποφασίσουμε φαν τη εκπομπή να την μποκοτζάρουμε και να μην τη χρησιμοποιήσουμε ποτέ σε μήνυμα. Συμφωνώ.
0: Εδώ δεν παίζει πολύ.
1: Εδώ δεν παίζει πάρα πολύ.
0: Δεν παίζει.
1: Αλλά αν το κάνουμε, να το κάνουμε και για το full, παρακαλώ. Να πάνε μαζί.
0: Ούτε αυτό παίζει εδώ πέρα.
1: Όχι. Ναι. Λέω, αλλά αν το κάνουμε, να το κάνουμε.
0: Εδώ δεν είναι. Εδώ είμαστε λίγο. Είμαστε λίγο sanctuary.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε.
1: Εδώ ο Φέι Βολάνης χαρίζει τα κύριε Ελίασον και του κυρίου Ραϊκόνεν. Πολύ καλά. Καρδαρόβα ξεκούμπω ότι λέει 22 ήταν πολλά, αλλά διαχρονικά όταν έπαιρνε δεύτερες συνεχόμενες θέσεις μετά έρχονταν και πρωτάθλημα. Φάνηκε πόσο μεγάλη είναι η σημασία του μεγάλου ρόστερ. Δύο παίκτες σε κάθε θέση και πολλές φορές έτυχε όπως τώρα που παίζει βασικός η τρίτη επιλογή. Ένα αριστερό εξτρέμ και δύο-τρεις παίκτες βάθους και άρχισαν να πάει για μεγάλα πράγματα, ειδικά που τώρα είναι όλοι σε μεταβατικό στάδιο. Μάλιστα. Άλλος φίλος. Και θέλω να το ακούσεις αυτό εδώ πέρα γιατί έχεις δημιουργήσει τραύματα.
0: Εγώ.
1: Ε?
0: Εγώ. Έχω δημιουργήσει.
1: Ναι. 6 Απριλίου 2004. Arsenal Chelsea προημιτελικά Τσουλού. Η Arsenal σε καταπληκτική κατάσταση όλη τη χρονιά στο δρόμο για το αίτητο και τελευταίο τη μέχρι απόψε πρωτάθλημα. Εγώ 14 χρονών και πορωμένος με την αρμάδα του Wenger παρακολουθώ το μάτς και ταυτόχρονα ακούω Fight Club. Στο 27ο λεπτό ο Wayne Bridge βάζει γκολ στέλνοντας την Chelsea στα ημιτελικά. Τότε ο κύριος Κώστας σχεδόν εν εξάλλου αναφωνεί 1-2 η Chelsea, άντε γιατί μας τα έχετε πρίξει όλη τη χρονιά με την Arsenal και την Arsenal τώρα σπίτια τους.
0: Είπα δύο πράγμα.
1: Εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω αν στράβωσα περισσότερο με την ήττα ή με την αντίδραση του ραδιοφωνικού μου ειδόλου, επειδή όμως η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. 22 χρόνια μετά, ένα πράγμα έχω να πω. Αντι-αρσεναλίστα ψηλέ, δεν σε χάλασε που είμαστε ξανά πρωταθλητές.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, παιδιά. Δεν έχω καμία συμπάθεια στη City. Οπότε λάθος άνθρωπο βρήκε να βάλει. Για τότε το δίκιο σου βουνό. Για τώρα. Καμία σχέση. Δεν το πήρα από τη Λίβερπουλ, ας πούμε, για να. Έχω τη στεναχώρια μου. Λέει κάποιος, ο Ριτσάρλισον με τα μυαλά που έχει είναι ικανός να βγει μετά το μάτς και να δηλώσει: απέδειξα στον Αντσελότη ότι άκουσα μια κλίση για το Μουντιάλ. Ναι, εύκολα. Άμα βάλει και δεύτερο γκολ, ειδικά ο Ριτσάρλισον, ναι. Θα σηκώσει μπλούζα και θα έχω μέσα, ξέρω εγώ, Αντσελότη, ακούς. Αντσελότη, πατώνεις.
1: Ο Βεζιρί στη θέση του Βεζίρι χαρίζει το Αλμπάν Πλαφών και το Φερεντίνο Αντίνο. Πολύ καλά.
0: Χαρίζω το Μιναρόταυρος, ιδανικό σε Πελοποννήσιο συνακροατή, λέει ο Σαρλής των Πλερών.
1: Μάλιστα. Λέει ο Αντώνης, όταν τρελός φαν της Eurovision που έσυρε γυναίκα και 15 μηνών μωρό στη Βιέννη, πρέπει να πω ότι στεναχωρήθηκα ιδιαίτερα. Όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα, άλλωστε χαρήκαμε με την Τάρα που σάρωσε τα πάντα, έσωσε το διαγωνισμό. Αντί να είναι υποληψία και το ξανέφερε στα Βαλκάνια μετά από 19 χρόνια, χαρήκαμε με τη Ρουμάνα Αλεξάνδρα που με την ενέργεια, τη φωνή και την εκφραστικότητά της μας ξεσήκωσε. Χαρήκαμε πολλά μικρά πράγματα που πάντα κάνουν μια γυροβιζιονική εμπειρία ξέχαστη, ανεξάρτητα του αν η Ελλάδα πάει καλά ή όχι. Στεναχωρήθηκα, διότι αν και ουσιαστικά γνωρίσαμε τον Ακύλα με εκείνο το κλιπάκι με το κρεμαστό μικρόφωνο σε ένα box, αυτό που είδαμε τελικά δεν ήταν ο Ακύλας που γνωρίσαμε. Δεν ήταν ο Ακύλας που σάρωσε το σύγχρονο Γκρις, ούτε ο Ακύλας που πανηγύριζε κλαίγοντας με τη μητέρα του πνιγμένος στις αγκαλιές των άλλων παιδιών που συμμετείχαν. Δεν ξέρω τι όνειρο είχε φωκάσει η ομάδα του, ο οποίος τέλος πάντων είδε potential σε αυτό το staging. Η Eurovision season για την Ελλάδα φέτος ήταν σαν χωρισμένη στα δύο. Προ επίσημου βίντεο πρόβας και μετά. Και ο Ακύλας που είδαμε τελικά στη Βιέννη ήταν σαν κάποιος που έμοιαζε στον Ακύλα να προσπαθεί όσο το δυνατόν καλύτερα να μας πείσει ότι ήταν ο Ακύλας. Δεν ξέρω αν με άλλο staging θα πήγαινε καλύτερα, άλλωστε ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος. Ξέρω όμως ότι χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία που δεν παρουσιάζεται συχνά. Ελπίζω πέρα από το αποτέλεσμα, ίδιος να χάρηκε 100% όλο αυτό που έζησε γιατί το αξίζει. Το κέρδισε με την καλλιτεχνική του αξία και τη φρεσκάδα του χαρακτήρα του και χωρίς να του χαριστεί τίποτα.
0: Είμαστε. Κάποιος εδώ λέει μια τρελή σκέψη. Λέει μπας και θα πάει να πάρει το Βαγγέλη Παυλίδη στη Βασίλισσα ο Special One. Δεν νομίζω. Yeah. Επειδή λέγαμε δεν έχει παίξει κανένας Έλληνας στη Ρεάλ. Ενδιαφέρουσα σκέψη. Όχι πιθανότατα, αλλά ενδιαφέρουσα σκέψη.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω όμως. Δεν νομίζω.
0: Πείτε και κάτι για τον Καναδό ψεύδο MVP που του έκανε πλακίτσα ο Γάλλος σιδηρόδρομος χθες. Δεν ξέρω αν έχεις τα βιντεάκια που έχει κυκλοφορήσει από το μάτι στο Κλαχώμα με τους Πέρς. Νομίζω είναι ο πρώτος τελικός της περιφέρειας.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, έβαλε 41 πόντους ο Γουεμπανιάμα. Νομίζω κρίθηκε σε δύο παρατάσεις το παιχνίδι. Στο τέλος της κανονικής διάρκειας και στις παρατάσεις, ο Μπανιάμα τα έχει κάνει όλα. Έχει βάλει τρίποντα από τα 10 μέτρα που έχει σοφάσει το παιχνίδι. Έχει κάνει δύο τάπες στη φάση που το παιχνίδι είναι στην κόψη. Έχει βάλει, ξέρω εγώ, έχει καρφώσει. Έχει βάλει σουτάκι από κοντά. Έχει βάλει lay-up. Έχει πάρει rebound. Είναι, άμα δεις το τελευταίο βιντεάκι αυτό που είναι 2-3 λεπτά, είναι όλο το zoom του παιχνιδιού γιατί είναι το τέλος της κανονικής περίοδου και δύο παρατάσεις.
1: Ναι.
0: Τα καλύτερα στιγμιότυπα. Τρομερά πράγματα. Απ' την άλλη, Άλεξη, τον βλέπεις τώρα. 2,25 που μπορεί να είναι και 2,30 γιατί λέγανε το καλοκαίρι που πέρασε το μετρήσαμε και ήταν ψηλό. Που ξέρει τέτοιο μπάσκετ, που έχει τρίποντο, που κατεβάζει την μπάλα, που τεντώνει τα χέρια πάνω και δεν χρειάζεται να πηδήξει. Και λέει, ρε φίλε, τι να κάνεις τώρα, πού να πας. Όχι ότι έχει τελειώσει σειρά γιατί ο Κλαχώμα είναι εντάξει, είναι τρομερή κατάσταση γενικά. Μακάρι λόγω Σπέρς. Από ο Κλαχώμα, μακάρι Σπέρς. Αλλά δύσκολο.
1: Μπορώ παρακαλώ να έχω τέρμα μεσαία, Κυριάκο, για ένα μήνυμα του Κάιζερ Γκιόζε. Ψηλέ, κοντέ, τι έγινε, πάθαμε νύλα. Έχουμε όλη τη βδομάδα εκπομπούλες και πρέπει να δουλέψουμε να βγάλουμε μεροκαματάκι.
2: Δεν έχει ούτε Ευρωλίγκα, ούτε Τσαμπιολί, ούτε τίποτα. Μας έκατσε γιορτούλα μας σε καθημερινή και την Παρασκευή στις 10 θα έχει ήδη τελειώσει ο ημιτελικός. Να στείλετε τον Πετρίδη να περιγράφει Ρεάλ Βαλένθια ακόμα και τα ημίχρονα από τα αποδυτήρια για να ξεκουραστείτε, λαμόγια. Mm-hmm. Γλυκά πάντα, έτσι τρυφερά.
0: Λέει κάποιος αντικαταστάτης Μουρίνιο για Μπενφίκα θα παίξει ο Αμορίμ. Δεν ξέρω, δεν αποκλείεται βέβαια. Τώρα που έφυγε ο ορισμός της καραφλής αντιπάθειας από την Αγγλία, δεν πρέπει να φέρουμε τον Λουίς Ενρίκε στο Άνφιλντ με γη και είδωρ για την επόμενη δεκαετία, λέει ο Σερ Άλεξε Φέργκιουσον. Ωραία θα ήταν, αλλά.
1: Λοιπόν, ακούστε το αυτό. Ναι. Με έβαλε η γυναίκα μου να φάω 8:30 το τελευταίο γεύμα της μέρας, λέει. Μια φέτα τόστ και ένα τυράκι. Πόσο με τιμάει που πήγα να πετάξω τα σκουπίδια και έξω με περίμενε delivery με τριπλό σάντουιτς που χτύπησα στα καπάκια.
0: Δεν τη χάλασε, λέω εγώ, την κυρά. Δεν τη χάλασε.
1: Ο δόλιος. Αχ, ρε μωρό μου, πάλι έχεις πονοκέφαλο. Όχι, ρε μωρό μου, δεν είπα κάτι τέτοιο. Ωραία τώρα, έλα να σε. Αλλά, αν ο Γκότζος είναι drift με γιαπωνέζικο turbo μπουκαλά το Mazda RX-7 σε καυτή άσφαλτο, εσείς είστε τα κολλήδια του Super Mario στα γρασίδια. Λέει ο Βοεβόδας Βρωτοβλαχίας.
0: Ένας φίλος πολύ σωστά θυμίζει, λέει ο Εμπανιάμα 41 πόντους, 24 rebound, 3 ναι. assist, 3 block. 24 rebound. Σε, βέβαια σε παιχνίδι δύο παρατάσεις, έτσι. Θέλω να πω σε παιχνίδι, ξέρω εγώ, 58 λεπτών, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι 41 πόντοι και 24 rebound παρόλα αυτά. Ρε τι γίνεται. Φήμες λένε ότι ο Τσόχος έχει βγάλει πουκάμισο που έχει κάνει κουβάρι κυκλικά στον αέρα από τους ήχους του Γιουγεννίου Γιορχέτων, λέει ο Φαύλος Σιδηρόπουλος. Εντάξει, όλοι φανταζόμαστε διάφορες ακρότες και απρέπειες στο Τσοχέικο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Είναι οι φετινές Τσέλσι και Τότεναμ μια αποδομημένη Τσέλτεναμ.
1: Ρίξε ρέψιμο νταϊλίκι στο σαλόνι συναγωνιστή με σπάταλη τη σκορδίλα.
0: Όχι, δεν θα καρφωθούμε. Θα καρφωθούμε μετά. Δεν γίνεται.
1: Μεγάλη χαμένη αλήθεια. Όταν κοιτάς ένα φανάρι που μόλις, χωρίς να το ξέρεις, έχει ανάψει πορτοκαλί, έχεις την εντύπωση ότι διαρκεί περισσότερο από το κανονικό. ναι. Ναι, ρε, εσύ, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Φίλος κατοχυρώνει το όνομα του Βόσδου.
0: Με όνομα στην αγάπη στο φίλο μας τον Ενδαβόσδου.
1: Βεβαίως.
0: Στους χαιρετισμούς μας.
1: Βεβαιότατα. Όπου θα τελειώσουν γιατί δεν θα έχει τελειώσει το Τσέλσι τότε να μην τώρα κατάλαβες τι γίνεται.
0: Λέει κάποιος αν ο Σούπερ Μάριο ήταν πρόεδρος της Άρσεναλ στη Φιέστα θα είχε κανόνια να βαράνε το βράδυ. Εντάξει, εύκολα. Εύκολα.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Τι να λέμε τώρα. Προσπαθεί η δουλειά τότε να μαλά. Προσπαθεί η δουλειά τότε να μαλά. Αλλά. Ο Κώστας λέει αυτό το πρωτάθλημα είναι ανταμοιβή σε όλους μας που είδαμε να φεύγουν
0: έλα,
1: όλοι.
0: Έλα. Όχι.
1: Χάθηκε ευκαιρία εδώ.
0: Όχι ευκαιρία απλά.
1: Ευκαιριαρά. Λοιπόν, αυτό το πρωτάθλημα είναι ανταμοιβή σε όλους μας που είδαμε να φεύγουν όλοι οι καλοί παίχτες για να πληρωθεί το γήπεδο και, να βλέπουμε δεκάδες με Τζουρού, Σεντερός, Σαμάκ και Τζένκινσον.
0: Έχεις δίκιο, έχεις τα δίκιο.
1: Εντάξει, εδώ είναι να τα θυμάσαι αυτά τα. Είναι πολύ πέτρινα αρέσει αυτά. Που πω τώρα, τους θυμήθηκα όλους αυτούς και λίγο μελαγχόλησα. Εσύ ο Μαρουάνο Σαμάκ.
0: Εσύ που λες όλοι ξέρουμε τι κάνει ο Τσόχος, αλλά αναρωτιέμαι για τον Καραλή που λέει μόνος από Αγγλία. Παιδιά τώρα, κακά τα ψέματα. Πόσα έχει πάρει εσύ τα τελευταία χρόνια. Έχει σαρώσει τα πρωταθλήματα. Άλλο είναι τώρα για την Άρσεναλ μετά από 22 χρόνια να παίρνει. Προφανώς το ήθελε η City, αλλά χορτά την η City από πρωταθλήματα. Δεν είναι πεινασμένη. Yeah. Mm-hmm. Η Άρσεναλ ήταν πεινασμένη. Η Λίβερπουλ μέχρι να πάρει εκείνο το πρωτάθλημα πήρε μετά από 30 χρόνια πεινασμένη. Εκεί είναι η πείνα η μεγάλη. Όταν περνάνε τόσο πολλά χρόνια.
1: Βεβαίως. Αρκετά πια με το Γάλλο Νέστορα κόμμα το διαβάζω.
0: Το επόμενο παιδί του Τσόχου θα είναι οριακά ηχθής. Έτσι κύριε Γιάννη.
1: Τι μανούρες έχουμε τώρα. Γιατί μανουριάζουν όλοι με όλου. Τι έχει γίνει, είναι ένα
0: κουβάρι.
1: Ένα κουβάρι, όχι για πανηγυρισμού όμω.
0: Όχι.
1: Προσπαθούν να πάρουν θέσει και κάποιο παίχτη τη Τσέλση πέφτει κάτω με έναν παίχτη τη Τότενα μαζί.
0: Ναι.
1: Πριν εκτελεστεί το κόρνερ όλα αυτά. Λοιπόν, και τι ακριβώ τώρα θέλουν.
0: Εκτελέστε και σταμάτησε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, συγγνώμη, τι θα πει εκτελέσει και σταμάτησε όμως. Εδώ πέρα ή δίνει επιθετικό φάουλ ή δίνει πέναλτι. Θέλω να πω, αν υπάρχει κάτι για το οποίο αξίζει να σταματήσει τη φάση, ενώ έχει εκτελεστεί το κόρνερ, ή έχει γίνει επιθετικό φάουλ ή έχει γίνει πέναλτι. Δεν είναι, παιδιά, να το συζητήσουμε και να εκτελεστεί το κόρνερ, sorry κιόλα.
1: Ο Κουκουρέγια είναι τέλος πάντων στη φάση.
0: Πάντα είναι ο Κουκουρέγια στι μανούρε.
1: Ο φίτης εδώ πέρα. Το συζητάμε. Έχουμε μια μεγάλη συζήτηση. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση. Εσύ, όποτε λέω κοντινό του Ρησάπος, κάποιον μου θυμίζει και δεν μπορώ να θυμηθώ ποιον. Λοιπόν, ξέρεις, μου θυμίζει, το βρήκα. Τον Αλέξη τον Παπαχρήστο.
0: Όχι, ρε.
1: Στο πολύ κοντινό.
0: Όχι,
1: ναι, ναι.
0: Ο Αλέξης μας είναι μια χαρά. Μια χαρά, ο Αλέξης.
3: Χοντρό, Γιάννη, χοντρό.
1: Εντάξει, συγγνώμη. Το αποσύρω. Το αποσύρω.
3: Πολύ χοντρό. Κάτι.
1: Τι να πούμε γιατί ο Νίκος Γιάκος θα κατέβει με την Καρισιά. 40%. Τι άλλο.
0: Προσπαθεί η δόλια τότε να. Αλλά.
1: Ναι.
0: Αν ο Σούπερ Μάριο ήταν ο Θρακορίχος, σκεφτείτε τι θα βλέπαμε.
1: Τελείωσε η φάση. Εκτελέστηκε εκ νέου το κόρνερ.
0: Μπλόκαρε την πάρα του
1: τερματοφύλακα. Ναι, και τελειώσαμε.
0: Εντάξει, είναι υποχρεωτικό οι τερματοφύλακες της Τσέλσι να φοράνε κράνος. Είναι μια παρακαταθήκη του Τσέχ.
1: Είναι
0: δηλαδή.
1: Παρακαταθήκη, ναι, του πρόεδρου του Τσέχ. Ναι. Είναι ο Σαμάκ ότι ο Θανάσης Τσίγκας για το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει.
1: Το σκέφτηκες.
0: Ναι. Απόδοση να μπει αύριο ο Τσόχος στο στούντιο και να πει στο Βάιο, πόνεσαι, εγώ 30 χρόνια δεν έκανα. Λέει ο Ντένις ο Μπέρκαμ. Ο Μπένις ο Ντέρκαμ για την ακρίβεια.
1: Όχι, δεν θα κάνει τέτοιο πράγμα. Δεν θα κάνει. Γιατί δεν είναι σωστό. Ναι, το City Villa την Κυριακή θα είναι το αντίο του Pep, προφανώς.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν γενικώς διάφορα αντίο. Ο Ντέλαπ τώρα πάλι μανούζει, γιατί έκανε ένα φάουλ με αγωνιά και πήρε κίτρινη κάρτα. Καλώς πήρες κίτρινη κάρτα, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Αν μου θυμίζει τον Μποτσέπι. Όχι, ρε.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι. Όχι, συγγνώμη κιόλας. Πρωτάθλημα με Καλαφιόρι, Μπεν Γουάιτ, Μαρτινέλη, Θουμπιμέντη, Σαλίβα και έναν Ισπανό που παίζει από στόπερ μέχρι σέντερ φορ. Γιατί όχι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί όχι. Συνέβη. Λοιπόν, αυτά. 88 λεπτό, Τσέλσι Τότεναμ 2-1. Θα τα μάθω από τους επόμενους.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο.
1: Με Μάριο Μάντζο εδώ πέρα, συζήτηση ποδοσφαιρική και δύο ωραιότατα βιβλία, Ο νόμος του γηπέδου, τα οποία θα κληρωθούν για εσάς.
0: Έχουμε κανένα μάτσα αύριο.
1: Τελικό Europa.
0: Μπράβο, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Και τελικό Europa.
1: Και τελικό Europa, βεβαίως, Άστον Βίλα Φράιμπουργκ, το οποίο καίει και τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είναι το ένα από τα δύο που τον καίει.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιο θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6. Πιγουίν, Σπορ FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Πιγουίν, Σπορ FM στις 12, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από 22 χρόνια στέφθηκε και μαθηματικά η Arsenal. Η Manchester City έμεινε στο 1-1 εκτός έδρας με την Bournemouth για την 37η αγωνιστική στην Premier League με τη διαφορά του να είναι 4 βαθμούς, μία στροφή πριν το τέλος. Καθυστερήσει του άλλου μάτς της ημέρας, Chelsea Tottenham 2-1. Σίγουρα και το ταξίδι έχει τη δική του γλύκα, αλλά φτάνοντας στον προορισμό θέλει να γευτεί και αυτό το γλυκό νέκταρ. Το μήνυμα του αρχηγού του Ολυμπιακού Κώστα Παπα-Νικολάου μέσω του Μπίγκουν Σπορ FM εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκας. Όσο και να προσπαθεί κάποιος να το μειώσει, είναι σημαντικό να βρίσκεσαι σταθερά στα Final Four, πρόσθεσε. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να έχει τελειώσει το θέμα προπονητής στο Παναθηναϊκό σε θετικό κλίμα συζητήσεις με τον 38χρονο Δανό Γιάκουμπ Νέστρουπ. Τις επόμενες ημέρες και η οριστικοποίηση του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ στη διάθεση των φίλων Τριφυλιού θα τεθούν από την 5η τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Δεν ήταν η σεζόν που θέλαμε. Του χρόνου θα πάρετε αυτό που αξίζεται. Το μήνυμα του Ντάνιελ Ποντένση στον κόσμο του Ολυμπιακού μέσω του προσωπικού του λογαριασμού μέσα στην εβδομάδα. Η συνάντηση Βαγγέλη Μαρινάκη, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αύριο στη 1 το μεσημέρι η παρουσίαση των νέων καρτών διαρκείας. Μέσα σε επόμενες μέρες αναμένεται στην Αθηνά εκπρόσωπος του Ρομπέρτο Περέιρα που θα έχει επαφές με τη διοίκηση ΣΑΕΚ για την ανανέωση του συμβολέου του Αργεντινού Μέσου, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο των Βάσκο Νταγκάμα και Ατλέτικου Μινέιρο. Η οπαδή της ΣΑΕΚ είναι η καλύτερη που έχω δει, δήλωσε ο Ρέλβας. Δεν πρόκειται η πρόθεση του Ιβάν Σαββίδη να απομακρύνει τον ασβάλλου Τσέσκο από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ παρά τα ρωσικά σενάρια για τον 53χρονο τεχνικό της Μπάλτικα Αντρέι Ταλαλάεφ. Ο πόνος του ποντιακού λαού ζει μέσα στον καθένα μας στο μήνυμα του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ για την χθεσινή επέτειο της γενοκτονίας των ποντίων. Την επιστροφή του κόσμου του Άρη στο γήπεδο έθεσε ως έναν από τους βασικούς στόχους της νέας σεζόν ο Μιχάλης Γρηγορίου μετά την ανανέωση του συμβολαίου για τα δύο επόμενα χρόνια. Υπόσχομαι να κάνω τα πάντα για να πατύχει η ομάδα τους στόχους της, παίζοντας το ποδόσφαιρο που αντιπροσωπεύει την ιστορία της, τόνισε μεταξύ άλλων. Συνάντηση με τον εκτελεστικό διευθυντή της EuroLeague του Μπουένο θα έχουν την 5η δικούντες του Άρη που θα παρουσιάσουν τη δομή και τη στρατηγική της ομάδας. Παρόν θα είναι και ο διοκτήτης της ΚΑΕ Ρίτσαρντ Σιάου, ο οποίος θα μεταβεί στην Αθηνά για αυτή τη συνάντηση. Τον Βούλγαρο κεντρικό Νικολάη Κόλεφ που αγωνίστηκε τη σεζόν που πέρασε στον ΠΑΟΚ απέκτησε ο Παναθηναϊκός με μονοετές συμβόλαιο. Στο Μίλαν θα συνεχίσει την καρία του Φερνάντο Ερνάντες ενώ ο Χρήστος Παλαιοφαλήρου ενισχύθηκε με το μέχρι πρώτο ακρότητο του Ολυμπιακού Ραφαήλ Κουμεντάκη. Μια νίκη από την πρόκληση του τελικού στις Water Polo League είναι εικόνα απέχουν Ολυμπιακός και Βουλιαγμένοι που νίκησαν 29 τον Εθνικό και 14-6 τη Γλυφάδα Αντιστήκος στην Παρασκευή δεύτερη αγώνη στις έδρες των ηττημένων. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 35-29 την ΑΕΚ Θεσσαλονίκη στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος Handball γυναικών και ισοφάρισε 1-1 τη σειρά που κρίνεται στις 3 νίκες επόμενο μάτς το Σάββατο στο Καματερό. Ο Θάμπτον αποβλήθηκε από τα πλέον για κατασκοπία σε 3 ομάδες με την Αγγλική Λίγκα να του τιμωρεί και να επαναφέρει τη Μίτλεσβρο, η οποία πλέον θα αντιμετωπίσει τη Χάλ στον τελικό ανούδο στην Premier League. Στους Αγίους επιλύθηκε και ποινή αφαίρεσης 4 βαθμών για την νέα περίοδο. Επόμενη ενημέρωση από τον Πίκουν Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever barrel!

0: Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Εδώ, παλεύει τότε να με σοφάρισει.
0: Όπα, παραλίγο, στο 97. Θέλεις τότε να μείνει 2-1. Έχασε ευκαιρία, δεν προλαβαίνω να το πω.
1: Γιατί και εγώ είδα τι λέγα. Αν είναι καλή. Α, εντάξει. Α, ευκαιρία τώρα.
0: Ευκαιρία είναι, αλλά το γύρισμα δεν ήταν καλό. Τέλος, 2-1 λοιπόν. Λοιπόν, πρωταθλήτρια Αγγλίας. Μετά από 22 χρόνια η Arsenal. 14ο πρωτάθλημα. Ναι, γι' αυτό γιατί η City έμεινε στο 1-1 εκτός με την Bournemouth. Οπότε η διαφορά είναι στους 4. Έχει απομείνει μία αγωνιστική και η Arsenal βάζει ένα τέλος στην αναμονή.
1: Τι αναμονή? Δεν είναι και αναμονή.
0: Ετών.
1: Εντάξει, κοίτα.
0: Αυτό γράφει και στο το βίντεο της Premier League για την κατάσταση του τίτλου από την Arsenal. Η υπομονή έλαβε τέλος.
1: Ναι.
0: Η αναμονή έλαβε τέλος, συγγνώμη.
1: Είναι πολλά 22.
0: Είναι πολλά. Είναι πολλά. Ζει ιστορικές μέρες.
1: Ρε το τζόχο.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Ναι, όταν ερχόμουν εδώ, που ανέβηκα εδώ, τις κάλεσα να ακούγα. Τι είχαν ο τζόχος. Και εκεί κατάλαβα, λέω, το πήρανε για να βγει.
0: Μάλιστα, λοιπόν,
1: 2-10. Θα πάρει και Champions League. Και εγώ νομίζω πως φύγει, αλλά δεν θα μπορέσει να το διαχειριστεί. Το κουμπάρος, να ξέρεις.
0: Λες.
1: Θα λιποθυμίσει. Και πρωτάθλημα και Champions League.
0: Είναι ψήφιο. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. www.sportfm.gr τα μηνύματα να τα συζητήσουμε όλα. Λοιπόν.
1: Το μεταξύ έχασε τότε να.
0: Ναι, δύο
1: και, είναι, και είναι ζωντανή η West Ham.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουν 2 βαθμούς διαφορά. Δεν την παίρνει, δηλαδή και με, η τότε και η μισοπαλία θα παραμείνει στην κατηγορία γιατί έχει διαφορά συν 12 από τη West Ham. Ναι. Τα κερδίσει η West Ham με 13-0.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται αυτά. Και το τελευταίο μάτς. Μισό λεπτό, φίλε. Α, δούμε ένα λεπτάκι. Η τότε να πού παίζει. Α. Μέσα με την Everton. Δεν το λες και η κυρία West Ham. Γιατί πάντα οι ομάδες που βγάζονται απασχολούν τις ελληνικές. Και ας είναι και Premier League. Πάντα κοιτάζουν ποιοι πέσανε, τι θα αφήσουν, τι θα κάνουν. Λοιπόν, μέσα τη Leeds. Λογικά και οι δύο θα κερδίσουν. Λογικά.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, πάμε. Μιλάμε τελευταία αγωνιστική, μιλάμε για Αγγλία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Άλλη κουλτούρα και εδώ έβλεπε του οπαδού τότε ένα παιδί μου που πιάνε τα κεφάλια του.
0: Εντάξει, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ολυμπιακός τι έχει.
1: Έχει μεγάλο πρόβλημα, φίλε. Άμα του φαντάζεσαι αυτό, ο Άλεξ από την Νίκαια.
0: Ναι, το είδα. Το είδα.
1: Λοιπόν.
0: Τι έχουμε για πες, Ολυμπιακός.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έχει το. Αύριο είναι η παρουσίαση για τα διαρκεία στιγμή το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Από εκεί μπορούμε να μάθουμε κάποια πράγματα περισσότερα. Τα ξέρεις και εσύ από πλευρά του πορτάζ. Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Σε μια παρουσίαση εκεί μπορεί να υποθούν και πολύ σημαντικά πράγματα. Οπότε ας περιμένουμε. Mm-hmm. Και πολύ αργά το μεσημέρι θα γίνει αυτό στο Καρασκάκι. Και περιμένουμε και τη συνάντηση του πρόεδρου του Ολυμπιακού με το Μέντι.
0: Ναι. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει το θέμα του Νέστρου φυσικά, γίνονται συζητήσεις σε ένα καλό κλίμα, σε ένα καλό επίπεδο θα έλεγα. Είναι πολύ πιθανό να είναι ο επόμενος προπονητής, δεν έχει κλείσει ακόμα. Περιμένουμε, νομίζω μέσα στην εβδομάδα θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα. Στον ΠΑΟΚ βλέπω εδώ ότι γράφεται στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, επειδή υπάρχει μια φημολογία για τον Λουτσέσκου, ότι δεν προκύπτει πρόθεση του Σαββίδη να τον απομακρύνει. Υπάρχουν κάποια σενάρια. Από τη Ρωσία για τον τεχνικό της Μπάλτικα, τον Ταλαλάεφ. Θα δούμε θα γίνει και εκεί, γιατί ανοιχτό είναι από ό,τι καταλαβαίνουμε και από τα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Είχαμε και αυτό το θέμα με τη Southampton.
1: Ναι. Ότι βλέπατε τις προπονήσεις των άλλων ομάδων.
0: Τρεις ομάδες λέει κατασκόπευσε. Και αποβλήθηκε ο Δαβλιόφ. Και επαναφέρει τη Μίτλεσβο. Η οποία στον τελικό ανόδου τη Premier League θα αντιμετωπίσει τη Χάλ.
1: Η οποία μήτρε θα χάνει πάει διακοπέ.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Θα του μαζεύω. Το βλέπω για Netflix.
0: Φοβερά πράγματα. Ναι.
1: Πόσο δίνει.
0: Και η Real Madrid η οποία είναι έτοιμη να ανακοινώσει.
1: Ναι.
0: Ζωσέ Μουρίνιο. Πώς το βλέπεις αυτό. Δεν το περίμενα εγώ, να σου ειλικρινής. Δηλαδή πίστευα ότι ο Μωρίνο τώρα έχει περάσει μια άλλη φάση.
1: Ναι, και εγώ μαζί σου με σε αυτό.
0: Κατάλαβες. Ναι. Ότι οκ, okay, πέρασαν τα χρόνια σιγά σιγά. Δεν είναι δηλαδή ότι πάει.
1: Όπως και πάει την άλλη φορά.
0: Όχι, πάει στη Ρεάλ. Στη μεγάλη τρομά του κόσμου.
1: Δηλαδή... Όχι, λέω πως είχε πάει την άλλη φορά στη Ρεάλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν ήταν και η Γαλάκτικος.
0: Θέλω να πω, δεν είναι ότι πάει σε μια ομάδα, ξέρω, ήταν στην Μπενφίκα, στην Τουρκία κτλ. Δεν θα το περιμένω. Αν μου το έλεγε κάποιος πέρυσι ότι η Ρεάλ θα πάρει το Μωρίνο, θα έλεγα.
1: Ίσως το παίρνει, ξέρεις, για να διαχειριστεί τις προσωπικότητες που έχει εκεί που γίνεται ο κακός χαμός στα
0: πολιτεία. Μπορεί, μπορεί. Έχει να έχουμε να δούμε εκεί επεισόδια σημαντικά.
1: Άλλο Netflix. Έχει, ναι, επόμενη σειρά.
0: Επόμενη σειρά. Ναι, επόμενο επεισόδιο. Τι γίνεται.
1: Τον είδε στο Βάρντι.
0: Όχι. Γιατί έβλεπα, σου λέω.
1: Τον είδε ο Κυριάκος στο Βάρντι.
0: Τη Γαλλία. Τη Γαλλία. Το 10 αυτό το πατατράκι που είχαν πάθει. Στο Μουντιάλ. Θα το δω. Μπορεί να το δει και απόψε.
1: Δεν πήρα διαπίστευση. Δεν την κόπηκε του Δασίλα. Τον κατέμιασα που του λέγατε αυτή, αν θα τη χρειαστεί τη διαπίστευση.
0: Ναι, ναι. Γιατί.
1: Λογικό.
0: Ναι, ψήμα δεν πέρασε πάνω από 20. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-45. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
1: Α, η Μίτλε μου λέει έκανε κανονικά προπονήσεις. Δεν σταμάτησε. Λέει περίμενε την απόφαση. Φαντάζομαι ότι είχε γίνει.
0: Φοβερά πράγματα. Πάμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Διονύση.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, Ηρακλή.
1: Καλησπέρα.
2: Νίκος από Νέα Ιωνία. Πήγα να πούμε λίγο για Παναθηναϊκό.
1: Εδώ, Ιωνιόνιος.
2: Ναι. Εντάξει, ωραία αυτά που ακούγονται για τον προπονητή. Αν είναι αυτός, γιατί εντάξει, Παναθηναϊκός είμαστε, μπορεί να ξυπνήσουμε με καμιά ανατροπή δεδομένων αύριο και να έχουμε κανέναν άλλον. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι αυτοί οι Σκανδιναβοί είναι πολλοί άνθρωποι για την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν μπορούν να προσαρμοστούν.
1: Πολλοί άνθρωποι για την Ελλάδα.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Μεγάλη αστάκα.
0: Εντάξει, μπορώ να σου πω κάτι. Εγώ αυτά θα σου είμαι ειλικρινής. Που λέμε για τους Βορειοευρωπαίους ότι είναι πιο ψυχροί κτλ.
1: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι έτσι. Εγώ θυμάμαι και παίκτες. Παράδειγμα, θυμάμαι ο Χένριξεν ήταν πιο.
2: Ναι, ωραία, ναι.
0: Ο Μικάελσεν. Ήταν, ναι. Λες και ήταν νότιος. Παθιασμένος.
2: Ναι, άλλη εποχή όμως τώρα. Αυτή.
0: Όχι, μωρέ, είναι, μην νομίζεις. Μην νομίζεις, δηλαδή, το έχουμε εμείς ότι οι Βορειοευρωπαίοι είναι, ξέρω.
2: Εντάξει, ναι, μωρέ. Αυτά πάνω κάτω κλισέ.
0: Ότι είναι πιο πολιτισμένοι, εντάξει, είναι. Εδώ είμαστε, ναι. Βαλκάνια, οκ. Okay.
2: Ναι.
0: Αλλά πόσο είναι, δεν
1: είχε πάει ο Σόλης αεροδρόμιο να περάσει τη διάβαση. Και του λέω, κότς, λέω.
0: Όχι, άλλο λέω. Πρέπει να είναι ποδόσφαιρο, δεν μιλάμε για
2: όπερα. Θυμάμαι και τον άλλον που είχε όφη τον Νταμπράουσκας που ήταν με τα
1: ματάρι.
2: Ναι, και αυτός έτσι βόρειος.
1: Εντάξει, δεν είναι. Κοίτα, έχουν έρθει προπονητές. Κοίτα, Δανείοι δεν είχαν έρθει πολύ. Δανείοι.
2: Όχι, εντάξει.
1: Νορβηγός είχε έρθει ο Σόλιτ, ας πούμε, στον Ολυμπιακό. Σουηδός είχε φέρει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο Μπάκε τώρα, συγγνώμη, ο Μπάκε που είχε έρθει στον Παναθηναϊκό. Ήταν πρώην προπονητής, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς. Δεν ήταν τώρα.
1: Μεγάλος δεν ήταν σε ηλικία.
0: Ναι, μεγάλος σε ηλικία δεν ήταν, εντάξει. Οπότε αν είχε περάσει.
1: Ο Μπέγκστον, Σουηδός
0: ήταν. Ο Μπέγκστον πιο παλιά. Ναι, Σουηδός. Πιο παλιά. Εντάξει, οκ. Α δούμε. Κάτσε να τελειώσει, να κλείσει.
2: Η αλήθεια είναι ότι ακούγεται ενδιαφέρον. Εγώ δεν Διονύση με ένα άλλο πράγμα με προβληματίζει.
0: Για πες μου.
2: Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει 33 παίκτες.
0: Ναι. Θα φύγουν κάποιοι.
1: Πώς θα θέλει όμως και 5-6.
2: Αυτό δηλαδή θέλει 5-6, έχει 33.
0: Κάτσε, περίμενε, λίγο συμβόλαια. Οι δανεισμοί.
2: Τα έχω εδώ μπροστά μου. Διονύση, τα έχω εδώ μπροστά μου.
0: Ωραία, πάμε να τα βάλουμε κάτω.
2: Φεύγει Λαφόν Τσάβες. Εν τω μεταξύ κάτι διαβάζουμε τώρα για παραμονή Τσάβες και γελάει ο κόσμος. Πάμε. Άλλος που φεύγει.
0: Τζούρι της Κότσιρας.
2: Ναι. Κότσιρας, αυτός ο Ερνάντες.
0: Ερνάντες, 5.
2: Τρενάτο.
0: 6.
2: Ο Ζαρουρί θα μείνει, που λένε. Αυτοί φεύγουνε.
0: Κάτσε να δούμε, μπορεί να φύγουν κι άλλοι. Μπορεί να φύγει ένας εξωτικός.
2: Δηλαδή τώρα, ναι, ωραία,
0: να φύγει στόπερ.
1: Εντάξει, και να φύγουν 6, σου λέει, αλλά μα έρθουν και 6 πάλι 33 έχει.
2: Ναι.
0: Μπορεί κάποιοι άλλοι να πουλήσουν, δεν ξέρω.
2: Δηλαδή ρε Διονύση, δεκάρι δεν θέλει ο Παναθηναϊκός. Αυτή τη στιγμή έχεις στα δεκάρια, έχεις τα Μπόρδα, έχεις Μπακασέτα, έχεις Γιάνγκουσιτς, Δεν θέλει και ένα δεκάρι ο Παναθηναϊκός.
0: Εγώ πιστεύω στο 8 θα κινηθεί. Αλλά κάτσε να κλείσει πρώτα προπονητή. Γιατί μπορεί να σου πει ο προπονητής, εγώ θέλω δεκάρι.
1: Ναι.
0: Εγώ, κάτσε να δούμε.
2: Έχει πολύ, δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ από την αρχή τη σεζόν έλεγα δεν μπορώ να φανταστώ ότι η νέα σεζόν με νέο προπονητή ότι ονειρεύονται ένα Παναθηναϊκό με Αντίνο, Πελίστρι, Τετέι μπροστά.
0: Θα πάρει.
2: Θέλει παίκτες που να κάνουν νούμερα, ρε, ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι αυτοί που όλοι αυτοί,
0: ο Πελίστρης, ας πούμε, που το είπες τώρα,
2: να κάνει,
0: είναι μια περίπτωση ο Πελίστρη που μπορεί να πουληθεί. Και Μουντιάλ.
1: Καλά, αν έρθει πρώτα, θα πουληθεί ο Πελίστρη.
0: Ανάλογα.
2: Ναι, τώρα, ναι. Με κορδέλα. Εμείς θα το πάμε στο αεροδρόμιο. Αλλά, δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο πιο ποιοτικός παίκτης στα χαρτιά είναι ο Ζαρουρή από τα έξερε που είναι ο Παναθηναϊκός. Που τώρα, ας πούμε, το τελευταίο μάτς, 4 φορές ούταρε την μπάλα, τέρμα δεν βγήκε. Καλά, εντάξει, καλός είναι.
0: Καλός ήταν.
2: Καλός.
0: Ο Ζαρουρή, καλός ήταν.
1: Δεν διαφωνώ. Είναι και καλός παίκτης.
2: Εμένα, Γιονύση, σε τι άλλο επίσης μπορώ να...
1: Και έχει και αυτή την κίνηση, θα σε κλείνει και να
0: σουτάρει.
2: Ναι, το θέμα είναι να κάνει κάτι και ο αντίπαλος θεματοφύλακα, να ακολουθεί, γιατί συνήθως μένουν ακίνητοι. Και το άλλο που με προβληματίζει είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει να πάρει οχτάρι πρωταθληματικού επίπεδου από τον Κατσουράνη. Δηλαδή, άμα φανταστείς τα οχτάρια από το 2010 και μετά, ο καλύτερος ήταν ο Βιαφάνες.
0: Δεν ήταν ακριβώς οχτάρι, πιο οχτάρο δεκάρο το λες στις Βιαφάνες. Ο Κατσουράνης τώρα πας σε πολύ ψηλό επίπεδο, είτε παικτάρα.
2: Ναι, αλλά σκέψου ότι έχει Πινέδα, ο Ολυμπιακός...
0: Θέλει παίκτη, γι' αυτό σου λέω εγώ για οχτάρι.
2: Πρέπει να γίνει κινήσεις, δεν ξέρω. Και είμαι και της άποψης ότι τώρα ακούς και ονόματα, ακούς Μπαλντίνι, ακούς Κοτσόλι, ακούς Κορώνα, όπου λαλούν πολύ κοκόρι, δεν ξέρω εγώ τα βρίσκουν όλοι αυτοί μεταξύ τους. Αυτός ο Κορώνα, λέει, τώρα θα φύγει ο Μπέντς, αυτός θα κάνει.
0: Είναι ανοιχτό το Κορώνα, θα μείνει, όχι.
2: Ναι.
0: Ανοιχτό.
2: Έχουν εμπλεχθεί πολλά ονόματα στον Παναθηναϊκό και φοβάμαι ότι δεν
0: λέω και πάλι κάτσε να κλείσει πρώτα ο προπονητής και θα δούμε τα υπόλοιπα.
2: Ναι.
0: Τώρα όλο το θέμα είναι στον προπονητή.
2: Ναι. Πιστεύεις εσύ άμα στραβώσει έχουν πλάν B ονόματα που δεν έχουν ακουστεί?
0: Εγώ πιστεύω, εκτίμηση κάνω, αν στραβώσει μπορεί να στραφούν σε περίπτωση Ρεμπρόφ.
2: Μάλιστα.
0: Λέω εγώ τώρα μια εκτίμηση κάνω. Αλλά τώρα που μιλάμε είναι προς το θετικό με τον Νέστρουπ. Δεν στο λέω με σιγουριά.
2: Ναι.
0: Αλλά είναι
2: δεν ξέρω. Λέω ότι έχει φορτωθεί πολλούς παίκτες από Παναθηναϊκός.
0: Θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση. Γι' αυτό σου λέω κάτσε να έρθει ο προπονητής πρώτα και θα τα δούμε. Έχουμε ολόκληρο καλοκαίρι μπροστά μας.
2: Ναι. Το θέμα εντάξει είναι και να πει δεν μου κάνουν πώς θα φύγουν όλοι αυτοί.
0: Δηλαδή. Κάποια λύση θα πρέπει να βρει ο Παναθηναϊκός. Είτε να πουλήσει είτε να κάπως. Θα δούμε.
1: Έγινε, φίλε.
0: Να σε καλά.
2: Ευχαριστώ, παιδιά. Καλό βράδυ.
1: Δύο μηνύματα. Σε σκέφτηκα το πρωί, φίλε, που στέλνεις τώρα το μήνυμα που έγραψες για τους on-ball defenders, τον Κάσιλ και τον Χάρπερ. Για το Σαν Αντώνιο που έκανε φοβερή εμφάνιση και δύο. Λέει δεν έπαιζα κανένα τζόκερ να γίνω πλούσιος. Εντάξει, ο Κάσιλ κάνει και μάλιστα και φοβερή σε σεζόν. Πέρσι έκαναν το break. Πήγαν και έρισαν μέσα στην Οκλαχώμα. Ξέρει, λέει ο αντίπαλος παρακολουθεί και η Κοπεχάγη, ναι, όπως και η NBA που έχει να δει 10 χρόνια. Δεν έχω να δω 10 χρόνια, 3 έχω να δω ολόκληρο παιχνίδι. Να βλέπω καθημερινά παιχνίδια που ξεκίνησε η πρωινή εκπομπή. Γιατί δεν γίνεται. Δηλαδή να χαζεύω 5 ώρα Clippers και να έρθω με 10 ώρα φρεσκαδούρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Γιάννης από Κέρκυρα, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σου, Γιάννη.
3: Σου στείλα και μήνυμα το πρωί. Αντίπα, αύριο θα κρέμουμε από τα χείλη σου μία η ώρα που θα βγεις από το Καραϊσκάκι.
1: Δεν θα βγω από το Καραϊσκάκι μία η ώρα. Δεν έχει κλείσει η εκπομπή, αλλά θα είμαι στο Καραϊσκάκι.
3: Δεν θα είσαι από εκεί, είπες, θα βγεις.
1: Θα βγω το πριν τη συνέντευξη.
3: Έτσι, ωραία.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, πλήρως αποτυχημένη σεζόν μας φέτος στο ποδόσφαιρο.
1: Εκτός από την Ευρώπη. Στην Ευρώπη δεν πρώτο πεις αυτό.
3: Εκτός από την Ευρώπη, βεβαίως.
1: Ναι. Οπότε δεν είναι πλήρως.
3: Για μένα το λάθος δεν είναι ότι με την Λίμπαρ. Εγώ θεωρώ ότι με την Λίμπαρ πρέπει να μείνει. Και να πάρει αποφάσεις ο Βαγγέλης, ο Μαρινάκης, τι θα κάνει. Η ομάδα υποφέρει δηλαδή, όχι στα στελέχη, στο σκάουτινγκ, τι να πω. Δεν έφερε παίχτες. Δεν τους αντικατέστησε.
1: Εντάξει, περισσότερες μεταγραφές δεν έχουν βγει.
0: Όχι.
3: Αφού σου τα είχα πει. Σε είχα πάρει τηλέφωνο με αυτές τις χρονιές. Τι πήρε αυτό το πολύ στο κρανίο.
0: Πήρε τα ρέμι.
1: Τα ρέμι πες.
0: Περίμενε.
1: Πήρε τα ρέμι. Πήρε σε πιόνι.
0: Ναι.
1: Πήρε ένα σημείο.
3: Εγώ τον περιμένω του χρόνου.
1: Το σπίτι δεν σα άκουσα γεννή.
0: Το περιμένω του χρόνου. Το
1: σπίτι δεν σα
3: άκουσα. Το για το χρόνο.
1: Ήρθε ο. Ναι, ο Κλέτον για Αντρέ Λουίς που ήρθανε τώρα το Δεκέμβριο.
3: Αντρέ Λουίς για του χρόνου. Τον Κλέτον δεν τον βλέπω. Πιστεύω ο καλός ο Γιάρεμτσο που τον εσβήνει για πλάκα. Κατ' εμέ.
1: Ο Γιάρεμτσο για μένα δεν είναι. Είναι ολόκληρη ιστορία. Κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει φύγει. Αλλά ήταν και τα. Μπλέξαμε εκεί.
3: Έβαλε και το εγώ του, έχει και ένα όνομα. Είναι βασικό σέντερφορ που υποτίθεται στην Εθνική Ουκρανίας και τον κατατίσαμε τρίτο σέντερφορ. Κακά τα ψέματα.
1: Αυτό έγινε με την.
3: Θα ζήταγα να φύγω.
1: Αυτό έγινε ουσιαστικά. Με το.
3: Όταν με τον ερχόμενο του Ταρέμι.
1: Τον Ταρέμι. Και γεννάμε. Για να τα λέμε και όλα και εκεί που πραγματικά ενοχλήθηκε ο Γιάρεμτσουκ ήταν όταν ήταν στο Κόπα Αφρικα ο Ελκαμπή που έπαιξε λίγο. Είχε πάρει όλα τα μάτσο.
3: Ναι, και φαίνονταν το παιδί ότι δεν του βγαίνει τίποτα φέτος. Ήταν
1: όχι, έβγαλε ένα είχε βγάλει ένα τραυματισμό, θυμίζω, που είχε πάει και στην πατρίδα του στην Ουκρανία.
3: Προετοιμασία όμως, Ηρακλή μου έβγαζε μάτια.
1: Αυτό ισχύει. Εγώ ήμουν πάνω. Δεν συζητιέται. Δεν συζητιέται. Δηλαδή ήταν με διαφορά ο καλύτερος.
3: Αυτά είχα να πω για το ποδόσφαιρο.
1: Απλά όχι να σου πω πριν και να σου ολοκληρώσω. Μετά ξέρετε ο Μάντσα για στόπερ. Και...
3: Δεν βγήκε.
1: Όχι, δεν του βγήκε. Και μάλιστα μεταγραφή 4,5 εκατομμύρια ο Μάντσα.
0: Που γενικά λέω.
1: Ο Στρεφέτσα.
3: Ο Στρεφέτσα δεν ξέρω, ρε φίλε. Αυτό, δηλαδή η Ιταλία έχει άλλο αέρα από εμάς. Τι κάνει στην Ιταλία, έπαιξε μπαλάρα που πήγε στην Πάρμα.
1: Όχι, καλά πήγε, βέβαια. Ναι.
3: Πολύ καλά.
1: Και γκολ έβαζε, αλλά βέβαια έπαιξε δεκάρι.
0: Έπαιξε και πολύ στον Ολυμπιακό.
1: Ρε, έπαιξε ο Στρεφέτσα.
0: Πόσο.
3: Έπαιξε, πήρε ευκαιρίες.
1: Ή όχι, έπαιξε και τσέπος λίγκα.
0: Εγώ θυμάμαι το πρώτο καλό μας που ήταν με τη Ρεάλ.
1: Με τη Ρεάλ είχε κάνει καλό παιχνίδι.
0: Ναι, από εκεί άρχισαμε και λέγαμε ότι
3: έπαιξε πολύ καλά.
1: Στρεφέτσα, να σου πω ακριβώς και πώς έπαιξε. Να το δω ένα λεπτό γιατί δεν το θυμάμαι.
3: Έπαιξε ένα, τον έβαλε νομίζω στο με τη Ρεάλ που μέσα που ήμουν στο γήπεδο, τον έβαλε στο 70-72.
1: Είχε 13 μάτσι στην Ελλάδα, 4 στο Champions League βέβαια 95 λεπτά, δηλαδή αλλαγές.
0: Στην Ελλάδα,
1: 600.
3: Το πιο πολύ στο Champions League που έπαιξε η Σούπα ήταν με τη Ρεάλ που τον έβαλε στο 70-72.
0: Δεν ήταν πολύ καλά.
3: Λοιπόν, σε πήρα αντιαφώ ότι ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης πρέπει να αλλάξει τα στελέχη. Ο Έντου δεν έπιασε.
1: Εντάξει, ο Έντου είναι και κάπως αμενεργοποιημένος.
3: Εντάξει. Λοιπόν, αφήνουμε το ποδόσφαιρο. Εγώ στηρίζω ο Θείο Μέντι, τον εμπιστεύω. Δεν φταίει αυτός, η ομάδα έχει κλατάρει. Είχαμε να παίξουμε μπάλα ποδόσφαιρο κανονικό από τις 15 Νοέμβρη. Το αφήνουμε εκεί. Ωραία. Ωραία. Και για να σου δώσω ένα tips, σήμερα που βγήκε ότι ο Μοντέρο έχει κλείσει και στον Ολυμπιακό.
1: Ας τώρα αφήστε τις μεταγραφές, τώρα έχουμε Final Four. Αφήστε τις μεταγραφές, τις συζητάμε την άλλη εβδομάδα. Θα μιλήσουμε τώρα για τον Μοντέρο. Άρθα τον πάρουμε.
3: Ναι. Θα σου πω, με πήρε ο κουμπάρος μου, εγώ είμαι στην Κέρκυρα, σου είπα.
1: Ναι.
3: Εγώ ανοίξω το μαγαζί για σεζόν. Με πήρε ο κουμπάρος μου και τον είδε. Μετά το 3-2 που έκανε επί του Παναθηναϊκού με τους Αγγελόπουλους σε ιδιωτική κλινική μπορεί να πέρασε ιατρικά. Διότι σήμερα απέρριψε την πρόταση συμβουλίου με τη Βαλένθια 2 εκατομμυρίων το χρόνο.
1: Θα τα δούμε από εβδομάδα αυτά.
0: Άσε να πέρασε από τώρα για να πάρει τα
3: δεδομένα.
1: Αφού έχει παίζει Final Four.
3: Αμήν.
1: Ρε, παίζει Final Four όμω. Ναι, δεν μπορεί να φύγει από την ομάδα.
0: Και δεν μπορεί να πάρει ένα παίκτη να περάσει ιατρικά τρεις μήνες πριν.
3: Εγώ
0: δεν ξέρω. Έχει κάτι μετά, τι θα πει το είδα τρεις μήνες
1: πριν. Πάει μου, είναι ομάδα, παίζει Final Four. Δεν έχει σταματήσει η σεζόν. Δεν έχει τελειώσει.
0: Έλεξε λίγο την πηγή σου.
1: Έγινε Γιάννη μου.
3: Τα λέμε γάβρα μου.
1: Να είσαι καλά. Κοίτα, για να δεις ας πούμε, στην Ιταλία ο Στρεφέτσα είχε 14 συμμετοχές. Το ξέρεις ότι είχε περισσότερα λεπτά από όλες τις συμμετοχές σου στον Ολυμπιακό.
0: Έπαιξε βασικό λεπτά.
1: Έπαιξε 1000 λεπτά στη 1016 για την ακρίβεια στο καμπιονάτο και 850 όλα τα λεπτά που έπαιξε στον Ολυμπιακό. Σε Champions League, πρωτάθλημα, κύπελλο, Super Cup.
0: Ναι, γι' αυτό σου δεν έπαιξε πολύ.
1: Αλλαγές έμπαινε περισσότερο.
0: Αυτό θυμόμουν. Πάμε, ναι. Ναι.
1: Τελευταία μέρα, δύο μέρες πριν ολοκληρωθεί η προετοιμασία, τραυματίστηκε ο Ουκρανός.
0: Χαίρετε.
4: Αλέξανδρο, ονομάζομαι, άκουμε.
1: Γεια σας, Αλέξανδρο.
4: Μιλάμε κατά καιρού, έχω καιρό να μιλήσω. Τελευταία φορά που είχα πάρει τηλέφωνο ήταν το καλοκαίρι με τον Νίκολη στο πρώτο φιλικό. Είχαμε τσακωθεί. Όχι.
0: Α, με μένα.
4: Ναι, ναι.
0: Το θυμάμαι. Α, μπράβο, δεν θυμόμουν. Αρέσει. Τότε στο φιλικό ήταν που είχε γίνει ο χαμό.
4: Το πρώτο φιλικό, το πρώτο φιλικό. Το πρώτο φιλικό.
0: Μπράβο. Προφανώ, δεν θυμόμουν ποιο μάτι ήταν. Γιατί ναι, μιλάμε για μια εκπομπή, ήμουν μόνο μου. Έλειπε εσύ. Ναι. Και είναι μια εκπομπή όπου έχουν βγει όλοι οι φίλοι τη ΑΕΚ και κράζουν.
1: Τι ήταν το πρώτο φιλικό, ποιο ήταν το πρώτο
0: φιλικό. Δεν θυμάμαι τώρα.
4: Πρώτο φιλικό. Είναι πρώτο φιλικό, είναι πρώτο φιλικό.
0: Αδερφέ, δεν καταλαβαίνεις τώρα τι γινόταν.
4: Ξέρω. Μα.
0: Το για το Ηράκλειο το λέω. Μιλάμε για. Και να κάθομαι τώρα εγώ και να λέω παιδιά. Δεν θα με τρελάνετε εσείς. Στου φίλου ΑΕΚ. Είναι δυνατόν να πέφτει τέτοιο κράξιμο τόσο νωρίς σε έναν νέο προπονητή που ήρθε. Που θέλει να βάλει το πλάνο του. Και δεν πάμε πουθενά. Τα θυμάσαι.
4: Ναι.
0: Και έβγαινε ο Μάρκος και μου έλεγε σήμερα παρηγορή σου εκδίδε. Κοίτα πώς τα έφερε η ζωή.
4: Ναι, ένα χρόνο όμως, μετά. Βγήκα και μετά. Κύριος.
1: Α, είσαι ένα από αυτούς που κρίνιαζαν.
0: Τι έλεγε εσύ, για θύμισε μου.
4: Κοίτα να δεις, εγώ είχα πει ότι ήταν πρώτο φιλικό, καταλαβαίνω ότι προφανώς θέλει να δοκιμάσει κάτι. Αλλά αυτό που θέλει να πάει να παίξει είχε να δοκιμάσει ένα 3-5-2 με το ρόβο.
0: 3-5-2 με ρόβο δεν γίνεται.
4: Στην άμυνα ήταν 4-4-2 με ρόμβο είχε ξεκινήσει, το οποίο όμως ήταν φουλ αμυντικό. Ήταν φουλ αμυντικό και λέγαμε ότι θα πονέσουν τα μάτια μας άμα βλέπουμε αυτό το πράγμα όλο τον χρόνο.
0: Άκου τώρα, άκου πρώτο φιλικό φίλε. Νέος προπονητής, πρώτο φιλικό, άκου τώρα κατάσταση. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δεν θυμόμουν να ήταν πρώτο φιλικό. Πίστευα ότι ήταν κάτι πιο μετά.
4: Πρώτο φιλικό.
0: Απλά μου είχε μείνει εκείνη η εκπομπή, γι' αυτό το έχω θίξει άλλες φορές. Μου είχε μείνει εκείνη η εκπομπή.
4: Το λέω, γι' αυτό βγήκα.
0: Καταλαβαίνεις τώρα. Και έλεγα εγώ, είχα τελειώσει την εκπομπή και έλεγα στο αυτοκίνητο. Ρε φίλε, τραβάω που τραβάω με τον Παναθηναϊκό όλα αυτά που τραβάω. Ειδικά όταν είμαι μόνο στο καρογί. Ένα τραβάω και με την ΑΕΚ πρώτο φιλικό, too much.
4: Κύριο, ήταν πολύ δύσκολη η βραδιά.
1: Να ξέρεις.
0: Μα είχα φτάσει στο σημείο εγώ να υπερασπίζω με τον Νίκολη.
1: Τα καταλαβαίνω.
4: Ναι, ισχύει. Τη θυμάμαι τη βραδιά ακριβώς την εννοείς, αλλά ξέρεις κάτι. Ήταν απόρρια γιατί τελείωσε άσχημα η προηγούμενη
1: σεζόν. Πολύ. Αυτό θα σου έλεγα εγώ. Είχε τελειώσει τόσο άσχημα.
4: Δηλαδή και εσύ κοίτα να δεις, καλώς κακώς τώρα άμα ξεκινήσεις τα πρώτα φιλικά και ο Παναθηναϊκός δεν βλέπετε. Και εσύ αυτό
0: δεν
4: το ίδιο
0: πράγμα. Δεν με νοιάζει, για μένα δεν με νοιάζει.
4: Ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις πως το εννοώ, εντάξει.
0: Λοιπόν, δεν με νοιάζει τα φιλικά.
4: Δύο γρήγορα σχόλια θέλω για κατέρωθεν ομάδα της. Καταρχάς, θεωρώ ότι ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να κρίνεται όταν το κλίμα γενικά σε μια ομάδα είναι υγιές. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε δει άλλο Αϊτόρ πριν έρθει ο Γιωβάνοβιτς, άλλο Αϊτόρ αφού ήρθε ο Γιωβάνοβιτς.
1: Εντάξει, είχε και ρόλο. Δηλαδή, να μπορούσε να παίξει σε ένα σύστημα. Πρώτα απ' όλα, αυτό που είπε.
0: Δεν είναι μόνο ότι είχε ρόλο ο Αϊτόρ. Είχε ο Παναθηναϊκός ρόλους πριν με τον Πόλεμο. Δεν είχε ρόλους.
4: Αυτό.
1: Συμφωνώ με τον Αλέξανδρο. Αυτό που είπε. Όταν το κλίμα σε μια ομάδα είναι καλό και αδυναμίες να έχει. Και οι ελλείψεις να υπάρχουν και κενά στο ρόστερ να υπάρχουν.
4: Ναι.
1: Μπορεί να καλυφθούν.
4: Έτσι ακριβώς.
1: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το κλίμα. Συμφωνώ εγώ σε αυτό μαζί σου πάρα πολύ.
0: Όχι μόνο το κλίμα. Και φυσικά παίζει το κλίμα.
1: Παίζει. Αν είναι δηλαδή.
0: Φυσικά, απλά πέρα
1: αν
0: το
1: είναι
0: κλίμα,
1: γροθιά η ομάδα.
0: Ναι, η ομάδα θα είναι γροθιά άμα βλέπουν ότι γίνεται δουλειά και έρχονται τα αποτελέσματα και παίζει ποδόσφαιρο.
1: Αν
0: δεν γίνεται δουλειά και δεν έρχονται αποτελέσματα. Μετά το κλίμα δεν θα είναι και καλό. Είναι αλυσίδα όλα αυτά.
4: Είναι διαφορετικό να κρίνεις ποδοσφαιριστή όταν είναι υγιές. Δηλαδή κάνει μπάμε και από μόνο του. Δηλαδή δες πως ήταν πέσει για μένα μιλάω.
0: Ορίστε, τρεις εβδόμου μου λένε εκπομπή.
1: Εντάξει, είναι το πρωτοφιλικό για να το βρίσκεις εύκολα.
0: Ιστορική εκπομπή.
4: Ναι, δηλαδή δες πως ήταν ερώτα.
1: Εγώ ήμουν Ολλανδία εγώ.
0: Ναι, ρε, το θυμάμαι ήμουν μόνος μου. Μα σου λέω παιδί μου, αυτή η εκπομπή είναι για να τη βγάζεις και να τη βάζεις. Τι να σου πω, στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι, ρε.
4: Για
0: μελέτη προ αξιολόγηση. Πώς πρέπει να κρίνουμε.
1: Να βγεις εσύ τι σε εφημερίδες όπως βγάζεις.
0: Δεν θυμόμαι αν ήταν φιλικό σου. Δηλαδή, ειλικρινά σου μιλάω. Αν μου
4: έλεγε
0: ότι ήταν το πρώτο φιλικό, θα έλεγα αποκλείεται.
4: Ναι, ναι.
0: Θα ήταν κάτι άλλο, πιο μετά.
4: Πάμε στο άλλο κομμάτι. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα με τον Ολυμπιακό και στο Μεντιλίμπα είναι ότι δεν του έχει βγει καμία μεταγραφή. Τώρα, όταν λέμε του έχει βγει, εννοούμε έτσι όπως νομίζουν στο μυαλό μας ότι θα βγει. Τώρα, αν το πρόβλημα είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ διαλέγει, τότε πρέπει να μπει ένας άνθρωπος δίπλα του που να έχει ένα καλύτερο μάτι. Ή ένα καλύτερο κριτήριο, να μην το πω μάτι. Εντάξει, ένα καλύτερο κριτήριο. Αν του φορτώνονται παίχτες, τότε είναι διαχειριστής. Οπότε με αυτά τα όπλα που έχει, με αυτά τα όπλα παλεύει. Δεν ξέρω τι από τα δύο συμβαίνει. Ή αν είναι ένας συνδυασμός.
1: Είναι ένας συνδυασμός γιατί ουσιαστικά τους παίχτες που έρχονται, του δείχνουν του Μεντιλίμπαρ και του λένε έχουμε τον Αντίπα και τον Δεσίλα. Ποιον από τους δύο, ας πούμε, μπορεί να πεις και να πει από τους δύο αυτούς το Δεσίλα. Μπορεί στο μυαλό του να έχει άλλα πράγματα, όπως μπορεί να έχει το Μίγια, να έχει το Χιλ. Σου φέρνω ονόματα που είχαν ακουστεί και είχαν παίξει πολύ.
4: Σίγουρα, ναι, συμφωνώ. Ναι.
1: Λοιπόν, που ήταν διαφορετικές, ξέρεις, περιπτώσεις, ο ένας ήταν εξτρέμου, ο άλλος χαφ. Μα ναι. Αν το τα βάλουμε κάτω από την ομάδα που πήρε το conference, ωραία, με αυτούς πορεύτηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Ολυμπιακός.
4: Ισχύει.
1: Δηλαδή, έχει μπει ο Πιρόλα σε αυτή την ομάδα.
0: Μεγάλο μήνυμα έχει έρθει.
1: Τι?
0: Έπρεπε να τη βάλει από τα μεγάφωνα Ηλιόπουλου στην εκπομπή. Όντως. δε τι γίνεται.
1: Λοιπόν, σου λέω ότι έχει μπει ο Πιρόλα στην ομάδα. Μιλάμε για βασικούς. Όχι ότι να έχουν έρθει μεταγραφές.
4: Συμφωνώ.
1: Μεταγραφές έχουν έρθει. Ο Κωστίνια που είχε αποκτηθεί τότε χειμώνα, αλλά δεν είχε, ήταν, είχε συμφωνήσει για να έρθει το καλοκαίρι, που παίζει. Ναι. Άλλες φορές βασικός ή. Άντε όχι. Που ήρθε και ο Τάρι Γκαρθία. Αυτή είναι.
4: Ναι.
1: Α, φέτος ήταν και ο Ταρέμι που πήρε χρόνο.
4: Ναι.
1: Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι σε δύο χρονιές δεν ήρθε κάποιος εδώ να πάρει, αν εξαιρέσει τον Πιρόλα, φανέλα βασικού.
4: Συμφωνώ.
1: Αυτό είναι το θέμα.
4: Θέλω να θίξω ένα θέμα, καταρχάς γι' αυτό πήρα, αλλά επειδή οι προηγούμενοι μίλησαν έτσι και πήρα από εκεί λίγο ερεθίσμα. Λοιπόν, είμαστε τυχεροί την Κυριακή, το λέω πραγματικά και ανατριχιάζω, που δεν έγινε κάτι κακό. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει πρέφα τι έχει γίνει πριν τον αγώνα γύρω-γύρω από το γήπεδο.
0: Ναι, με την αστυνομία.
1: Όχι, εγώ δεν έχω πάρει.
4: Ναι, για να σου να καταλάβεις, Ηρακλή, επειδή κάποια λέγονται, κάποια δεν λέγονται. Κάποιοι γράφονται, κάποια δεν γράφονται. Έχουν σπάσει πάρα πολλά κυκλειδώματα. Και έχει μπει υπεράριθμος κόσμος μέσα. Οπότε κάποια στιγμή όταν τον πήρανε πρέφα ότι το γήπεδο είναι γεμάτο και έγινε άλλος τόσο κόσμος έξω που πρέπει να μπει, η αστυνομία αποφάσισε ότι δεν θα μπουν. Οπότε ξεκίνησαν και κάποιοι ματατζίδες και κλείσανε παιδιά, δηλαδή γονείς με παιδιά, με εισιτήριο στα χέρια και δεν τους αφήναν να μπουν. Λοιπόν, αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εγώ έχω ξεκινήσει να μπω στο γήπεδο από τις 5.30 ώρα, κατάφερα και μπήκα 8 παρά 20 με εισιτήριο με διαρκείας. Έχω μπροστά μου οικογένεια με παιδιά που φάγανε δαχρυγόνα στα πόδια τους. Στα πόδια τους, δηλαδή θέλω να σου εξηγήσω ότι δεν ήμασταν χουλιγκάνοι. Δεν ήμασταν, παιδί μου, να πάμε να κάνουμε ένα ντου, να πεις ότι τα θέλει ο από αυτός μας. Λοιπόν, ήμασταν άνθρωποι με εισιτήριο, οικογένειες με παιδιά, τα οποία δεν προκαλούσαν, απλά να μπουν στο χώρο τους, στη θέση τους. Από τη στιγμή όμως που είχε γίνει αυτό το πράγμα, το οποίο ξέφυγε και έγινε, δεν μπορούσαν να το μαζέψουν διαφορετικά και θα γινόταν χοντρή η ζημιά. Όταν καταλαβαίνεις ότι έχεις μπροστά οικογένειες με παιδιά, να έχεις, άμα δείτε κάποια βίντεο που έχουν

0: Ήταν το τουρνικέ που ήταν, που είχε κλείσει.
1: Τα τουρνικέ, ναι, συγγνώμη. Ναι. Τα τουρνικέ. Να ξέρεις ότι δεν ήταν πολύ μακριά αυτή η φάση. Γι' αυτό το λέω και ανατριχιάζω. Γιατί το έχω ζήσει. Έχω διαρκές από το 4. Mm-hmm. Από το 2004. Δηλαδή πάω, ο Θεός με έχει αξιώσει. Δουλεύω, βγάζω λεφτά, πάω γήπεδο. κάποιος καταλαβαίνει ότι δεν έχει αυτή την ευχέρεια να έχει κάποιο διαρκείας. Όλοι θέλαμε να πανηγυρίσουμε. Εντάξει, όλοι θέλαμε να μπούμε μέσα. Κάποιοι καλώς κακώς δεν βρήκαν εισιτήριο. Αυτό που έγινε προχτές ήταν εγκληματικό από όλους. Και από τη διοίκηση της ΑΕΚ, γιατί θα έπρεπε να είχε προβλέψει όταν περιμένεις απ' έξω το γήπεδο 35.000 κόσμο που τα λέγαν και οι δημοσιογράφοι την προηγούμενη μέρα. Άρα περιμένεις πάρα πολύ κόσμο. Δεν μπορεί να έχεις 10 άτομα ασφάλεια, γιατί καλώς κακώς δεν είναι όλοι νοήμονες. Αν πραγματικά σας πέσει στο μάτι να δείτε τα βιντάκια απ' έξω, θα πάθετε σοκ.
2: Τα έχω δει φίλε, τα έχω δει.
1: Ναι, δεν είναι αστείο. Δεν είναι αστείο. Δηλαδή, το μεγαλύτερο επίτευγμα του Ηλιόπουλου δεν είναι το πρωτάθλημα. Είναι αν καταφέρει να κάνει το γήπεδο υγιές. Και μπορεί να είμαι υπερβολικός, μπορεί οι επόμενοι που θα βγουν να με βρίζουν στο ίσυνοπαδί μου, εννοώ. Αλλά όποιοι το ζήσαμε, δεν ήταν για πλακά. Ήταν πολύ, δηλαδή θα μπορούσε για πολύ λίγο, γιατί ένας να έπεφτε, δεν ξέρω γιατί ήταν παιδιά. Ναι. Και τώρα, όταν καταπλακώνει τώρα ένα μοσχάρι, εγώ με ένα 85-120 κιλά, το να πέσω σε ένα πιτσιρίκι, δεν θα περάσει το όμορφα το πιτσιρίκι. Το καταλαβαίνουμε αυτό, εντάξει. Δυστυχώς.
2: Έγινε,
0: Αλεξάνδρε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, μακριά είμαστε, να ξέρεις.
2: Α, break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με σπίτι.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λέει ο φίλος Διονύσιος Δεσίλας, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του Νίκο Λιθιγένου το βράδυ. Κανονικά θα έπρεπε να τον καλέσει ο Μάριος Ολυόπουλος και να δώσει πριν και μετάλλιο για την φοβερή του υπομονή. Έλατε. Δεν κατάλαβε τι γινόταν. Και εγώ δεν υποστήριζα τον Νίκολη γιατί ξέρω εγώ.
1: Τον Νίκο.
0: Ναι. Έλεγα, παιδιά, τι παραλογισμοί είναι αυτοί απόψε. Πρώτο φιλικό. Δεν θυμόμαι να ήταν πρώτο φιλικό. Ήταν κάτι εκεί καλοκαιριάτικα. Νέος προπονητής, ο οποίος έρχεται να βάλει το δικό του στυλ. Να δουλέψει την ομάδα. Μια ομάδα που ήταν δουλεμένη με άλλο προπονητή όλα αυτά τα χρόνια. Που ήταν επιτυχημένος. Πού. Και βγαίνεται ξαφνικά τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Ξέρεις τι γινόταν. Άστο. Τέλος πάντων. Πάμε. Οπα. Ναι.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα ρε δεκαθλητή, μας κούφανες.
2: Τι κάνουμε.
0: Καλά.
1: Τι κάνεις δεκαθλητή.
2: Λοιπόν, εγώ θα έρθω να μιλήσω, επειδή στο Μελτινήματο συμπαθώ και σαν άνθρωπο και σαν προπονητή για όλα αυτά που έχει προσφέρει στο Ολυμπιακό. Το καλό είναι αύριο, πότε μετά αύριο, πότε είναι, θα πει μου βέβαια εδώ και τελειώνουμε. Γιατί αν κάτσει και έχουμε την ίδια χρονιά με αυτή, είναι κρίμα να έχουμε γιούχα στο καλοσκάκι για το μελισμήμα.
0: Μεγάλη την ανοιχτή ακρόαση, δεκαθλητή, γιατί μικροφωνείς, ή κλείσεις το ραδιόφωνο, τι έχεις κάνει.
2: Παρήμαστε λίγο, να το κλείσω τελείως.
0: Ενέβησε.
2: Ναι, εντάξει.
1: Πάντως φέτος δεν υπήρξε γιούχα, απευθέως υπήρχε με τη Λίμπαρ.
2: Ναι, αυτό σου λέω. Αλλά ο Ολυμπιακός επειδή δεν είναι, είναι δύσκολο, δύσκολη ομάδα. Με τον αυτό που τρία που πέσω που είχαμε τρία χρόνια που έπαιξε πάρα ο Ολυμπιακός, ο Ζωμάκ

0: Σταματής είναι στην τελευταία χρονιά.
1: Την τέταρτη.
0: Ναι. Παρόλο που είχε πέσει μπαλάρα ο Ολυμπιακός, είχε κάνει προκρίσεις ο Ολυμπιακός και πάρει τα σήματα, δεν το χαριστήκανε. Αυτό είναι, επειδή σου λέω το μελτιώματο το συμπαθώ και το, είμαι γνώμων για όσα έχει προσθέσει.
1: Και μετά το Μαρτίνς ταλαιπωρήθηκε ο Ολυμπιακός. Μέχρι να έρθει με τη Λίμπαρ.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω, άμα, δηλαδή άμα πάει αύριο και πει...
1: Και μετά το Σίλβα ταλαιπωρήθηκε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ακριβώς. Με τον Μάρκο Σίλβα όχι, γιατί ζήτησε μεταγραφές και δεν του κάνανε.
1: Όχι, ταλαιπωρήθηκε μετά, λέω, όταν έφυγε ο Σίλβα.
0: Ναι, όταν έφυγε, ναι, μπράβο, ναι. Δηλαδή αύριο άμα πάει και πει ότι για ένα χρόνο ακόμα ο Ντάνι Καρθία, εντάξει, δεν θα συζητήσουμε ακόμα. Δηλαδή, θα του πούνε ευχαριστούμε πολύ και με την Τζίμα η ώρα θα πεθούν, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Δηλαδή, άμα πει θέλω να χαρτίσουμε τον Ορτέγκα, τι να πούμε δηλαδή μετά και τέτοια.
1: Ο Ολυμπιακός θα κάνει αλλαγές στο ρόστερ. Είναι δεδομένο αυτό. Θα γίνουν αλλαγές. Ας πούμε όπως ανέφερες για Ορτέγκα ή Μπρούνο.
0: Δεν
1: θα μπορέσει να νικηθεί. Δύο θα έρθει άλλος παίκτης.
0: Όχι, θα τη δεχτεί ο Μετιλίμπαρ.
1: Μα ο Μετιλίμπαρ σε συνέντευξη που είχε δώσει μετά από παιχνίδι, αυτές που έγινε συνέντευξη τύπου, είχε πει κιόλας ότι κάναμε λάθος που έχουμε τόσους ξένους και πρέπει να κόβει παίκτες. Ο Μετιλίμπαρ, δηλαδή, ένα από αυτά που θα θέλει να γίνουν είναι οι 7 ξένοι να γίνουν 5. Εκτός αν υπάρχει κάποιος έκτος που να είναι ένα σούπερ ταλέντο που να τον περιμένουν, που να μην έχει και ξέρεις ότι να κόβεται εύκολα.
0: Το Αθανασίου πέρυσι τον έκοψε.
1: Γιατί είχε ήδη παίκτες. Τον Αθανασίου τον έκοψε στην προετοιμασία. Δεν τον πήρε στην προετοιμασία γιατί είχε ήδη 2 αριστερά μπακ. Και λέει δεν μπορώ να έχω 3 αριστερά μπακ στην προετοιμασία.
0: Α, τώρα να πούμε και κάτι αστείο. Μην πας όταν γίνει προετοιμασία τον Ολυμπιακού, μην κάτσε τόσες μέρες γιατί δεν πήγε καλά η φετινή χρονιά.
1: Τι?
0: Όταν γίνει προετοιμασία και πας στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, μην κάτσε τόσες μέρες γιατί δεν πήγε καλά η φετινή χρονιά που έκανε τις πολλές μέρες στην προετοιμασία.
1: Όχι, είναι λιγότερο. Αν κοίτα, επειδή τόσο λέει και ένας φίλος πότε παίζει προκριματικά ο Ολυμπιακός, θα ξέρουμε σε σημαντικό βαθμό αύριο βράδυ αν η Βίλα πάρει το Europa League, το κατακτήσει. Οπότε, αν πάντως δεν κατακτήσει. Άκουσε με, βρε. Αν τελικά δεν κερδίσει γύρω ο Ολυμπιακός, θα φύγει 28, 29 μέχρι 12. Θα είναι 13 μέρες η προετοιμασία. Που θα είναι μόνο φιλικά ουσιαστικά. Θα έχει 4 φιλικά εκεί.
0: Και να σας ρωτήσω κάτι, να μου πείτε τη γνώμη σας, παιδιά. Με αυτό που έγινε με τον Πύργο, δεν πρέπει να τη βοηθεί η αφαίρεση του βαθμών. Πήρε ο Ζάκης που πετάξε ένα μπουκάλι και χτυπήσα το κεφάλι του ποδοσφαιριστή.
2: Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Κανονικά λέω δεν πρέπει να μην.
2: Κανονικά όταν πετάς μπουκάλια τιμωρήσεις, τι.
0: Αυτό λέω. Και τι να πέμπει. Είχα πάει στην Κυριακή στο παιχνίδι Άρης Πεντούπολης σε Πύργος. Στο 95 χάσαμε 1-2 με αντισοπαλία, βγαίναμε μήνα εθνική. Τώρα δεν ξέρω και εγώ, πρέπει να τιμωρηθεί νομίζω ο Πύργος. Γιατί λένε έχει και καλυμμένο του Χουάκαρ. Ο Χουάκαρ δεν το χτύπησε, ήταν 3 μέτρα δεξιά. Δεν το χτύπησε το παίχτη η φωτοβολή.
2: Θα δούμε.
1: Ναι, επίσης. Να πω εδώ στον φίλο που μου λέει: όχι ότι δεν υπήρχε και ο Καρισκάκης. Ναι, υπήρχαν υποδοκιμασίες, αλλά δεν υπήρχαν όταν ακουγόταν προπονητής με τη Λίμπαρ. Υπήρχε πολύ ζεστό χειροκρότημα. Και όσες φορές έμπαινε στο κήπεδο, για να πατήσω στον φίλο που έκανε αυτή τη βόρτα, γνώρισε την αποθέωση.
0: Ναι, και το πάση που έμπαινε, το αποθεώνανε. Ναι, γι' αυτό λέω. Επειδή του έχω μεγάλη ευγνωμοσύνη αυτού του ανθρώπου, δεν χρειάζεται να φτάσουμε στα άκρα δηλαδή για να αποκαιρετήσουμε και τέτοια. Δεν ξέρω, μακάρι αυτή η χρονιά να είναι όπως η περσινή χρονιά και αντιπρόεδρε, να μακάρι όλα να πάνε καλά. Τι βλέπετε αύριο στο τελικό?
1: Βίλα βλέπω.
0: Διονύση?
2: Δεν ξέρω.
0: Είναι δύσκολο.
1: Αλλά έχει βήτα Νορβηγίας.
0: Πήγα να παίξω ένα ζευγάρι τελικού στο μπάσκετ και θα είχαν βγάλει. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν παίζω εγώ ποτέ. Παίζω πάντα αντίθετα. Είχα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Πήγα να παίξω Βαλένθια Φενέρμπαξε 9 απόδοση και θα είχαν βγάλει τα ζευγάρια τελικού. Γιατί τα βγάλανε τελικά και
1: σε μένα σε αυλία που σε... Πού θες να μου παίξεις Φενέρμπαχτσε.
0: Αφού έχω γκίνια, γι' αυτό...
1: Άμα έχεις γκίνια, παίκτο. Παίκτο και κατάκτηση.
0: Γιατί πώς με έχεις κορδιά, έχω έγκια τόσο καιρό. Πώς με έχεις κορδιά. Α, και δεν σας είπα, ρε παιδιά, ήμουνα σε ένα πρακτορείο και έγινε ένας και μου λέω...
1: Συμπτωματικά έτυχε, αυτό έτυχε όπως περπάταγες. Ναι. Και έμεσες μπροστά, και είπες λες κάτσε να μπω.
0: Όχι, όχι, μπράβο. Και έγινε ένας και μου λέω, Χρήστος από την Πετρούπολη είσαι. Δεν ξέρω να το πω. Λέω, ναι, ο Χρήστος από την Πετρούπολη είμαι. Μου λέει, με την... Λέω, όχι. Παίρνει κάποιες κόσεις από τον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Α, μου λέω, ο Κώστας από τον Πειραιά είμαι. Έτσι λέω, ναι, σε θυμάμαι. Μου λέει, ρε φίλε μου, λέει, πες μας στη διαστημία, γιατί σε βλέπω γούρικο και ξέρεις και κερδίζεις. Εγώ του λέω, μπαίνουν στη διαστημία να πέφτω στο σύγχυμα. Του λέω, άσε ρε φίλε, δεν βλέπεις. Και μου λέω, έχω βγάλει ένα μάτσο γατάλια. Του λέω, άμα βλέπεις σχεδισμένα από αυτά τα γατάλια, μπαίνουν και εμένα.
2: Εντάξει, ρε καθηλτή. Άντε. Γεια σου, γεια σου.
1: Λοιπόν.
2: Πάμε. Χαίρετε, χαίρετε. Χαίρετε.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Έλα, παιδάκια.
2: Γεια σου,
1: γεια σου, πάνω.
3: Τι γίνεται, καλά είστε.
2: Πώς είσαι.
3: Καλά. Τι να κάνει ο σινιόρε στη Ηρακλή να... με τον Νεϊμάρ εκεί που μαζεύκαν όλοι.
1: Τι να σου πω. Τώρα δεν ξέρω και σε τι κατάσταση είναι ο Νεϊμάρ.
3: Μωρή ψυχούλα του το ξέρει πως τον κάλεσε.
1: Δεν είναι ο Αντσελότη είτε πήλε προπονητής που θα πάρει κάποιον χαριστικά σε Μουντιάλ.
3: Πάντως τη βλέπω όπως τη βλέπω τη Βραζιλία, φίλε, είναι φαβορία του Μουντιάλ.
2: Όπα. Όπα.
1: Οι Γάλλοι δεν είναι δηλαδή.
3: Τι είναι το όπα, ρε, εσύ.
1: Οι Γάλλοι
2: δεν περίμενα να το πεις.
1: Οι Ισπανοί δεν είναι.
3: Εγώ λέω φαβορί με την έννοια ότι από την Λατινική Αμερική αυτή την ομάδα βλέπω.
1: Πότε δεν ήταν φαβορί. Μην δεις πάλι back to back το τελευταίο χορό.
3: Πότε δεν ήταν φαβορί η Βραζιλία, ρε φίλε.
2: Δεν είναι η Βραζιλία που ήταν, ρε, Ισπανό.
1: Δεν ήταν, ρε, Ισπανό. Δεν είναι. Σε όλα τα Μουντιάλ πια.
2: Παλιά όμως, ναι,
1: υπήρχε και αυτό που έλεγε ότι ξεκινά το Μουντιάλ όταν αρχίζει η Βραζιλία. Τι θα κάνουμε τώρα.
3: Πάντα είναι η φαβορή η Βραζιλία. Άγιος, πάντα.
2: Τα τελευταία χρόνια δεν είναι η Βραζιλία. Αυτό που ήταν και το έχουμε συζητήσει.
3: Πάντα, πάντα, πάντα,
1: πάντα. Πάντα.
3: Και τότε που έφαγε 7.
1: Γιατί η ιστορία ήταν.
3: Φαβορή ήταν.
1: Ήταν φαβορή στο τελευταίο Μουντιάλ.
3: Γιατί.
1: Γιατί, γιατί ήταν υπερηχητική η Γαλλία.
3: Πώς αποκλείστηκε, άκουσε με λίγο, πώς αποκλείστηκε η Βραζιλία, θυμάσαι.
1: Μια
3: με την Κροατία.
1: Δεν το θυμάμαι το μάτς τώρα.
3: Δεν το θυμάσαι το μάτς. Γιατί έτσι κάνουν, με το σκορ αυτό που είχε η Βραζιλία, περνούσε.
1: Τι είναι το σκορ. Ναι. Στα
3: πέναλτι. Και πήγαν στα πέναλτι.
1: Στα πέναλτι, ναι.
3: Ναι ρε φίλε, αλλά έχεις το σκορ εκεί και δηλαδή το τρώσω γκολ έτσι, δηλαδή πάντα αφελής ήταν σε τέτοια πράγματα. Έτοιμη για τον τελικό ήταν η Βραζιλία ρε φίλε. Πού δεν ήταν φαβορή η Βραζιλία, πες με ένα μουντιάλ που δεν ήταν. Και σου λέω και στο 7-0 η Βραζιλία φαβορή ήταν μέσα στο γήπεδό της.
1: 7-1 ήταν.
3: 7-1, άιντε. Φαβορή δεν ήταν στο γήπεδό της.
1: Έτσι είχε ξεκινήσει.
3: Ναι. Και τα τελευταία χρόνια και τα τελευταία... Όχι ότι...
1: Δεν είναι η Βραζιλία τώρα όπως ήταν, ρε Πάνο. Τώρα μην το συζητάς τώρα.
3: Το έχουμε
1: πει. Και στο Μουντιάλ που έγινε στη Βραζιλία δεν ήταν η γηπεδούχος, είχε αποκλειστεί νωρίτερα.
3: Φέτος όμως, ναι, εντάξει. Και όπως και η Αργεντινή, δηλαδή έχει αποκλειστεί νωρίτερα.
1: Πολλές
3: φορές. Έχει πάει σαν φαβορή. Όταν φαβορεί, είχε πάει να διεκδικήσει.
1: Το 2002 το ρόστερ της Αργεντινής είναι μυθικό. Ναι. Μυθικό ρόστερ.
3: Όχι, όχι καλύτερο από την Βραζιλία.
1: Το 2000. Εντάξει, είχε βγει.
3: Όχι. Πάρε λίγο, δες λίγο το ρόστερ της Βραζιλίας.
1: Μα είχε τους παιχθαράδες μπροστά, ρε τώρα. Ρονάλντο. Δεν θα σου πω όχι. Αλλά η Αργεντινή το 2.
3: Μόνο μπροστά, Ρομπέρτο Κάρλος τι ήταν, ο Καφού.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, περίμενε. Η Αργεντινή το 2002, περίμενε. Στο Μουντιάλ.
3: Μόρ, περιμένω εγώ, έλα.
1: Καλά, βέβαια, είναι λεπτό να τη. Περίμενε. World Cup Squad.
4: Είχε πάρει και τον Κανίγια.
1: Απλά τον είχε, εντάξει.
4: Αλλά... Και πήρε κόκκινη χωρίς να αγωνιστεί.
3: Βρε μου, μην το θυμίζει αυτό το όνομα, φίλε. Γιατί εκείνο τον αγώνα, τον 90, έχουμε κάνει 7 δοκάρια. Ωραία.
1: Άκου τώρα, ρόστερ που είχε η Αργεντινή. Αγιάλα, Σορίν, Ποκετίνο, Αλμέιδα, Σάμουελ, Κλαούντιο Λόπες, Ζανέτη, Μπατιστούντα.
3: Καλό το ρόστερ, ρε φίλε.
1: Μα περίμενε, δεν έχω τελειώσει. Ορτέγκα, Βερόν, πάλι τον καλό Πλαθέντε, Σιμεώνε, Αϊμάρ. Γουστάβο Λόμπε, και ο Κίλι Γκονζάλες, ο Κρέσπο, Γκαγιάρδο. Ναι. Δηλαδή, ο Χριστός και η Παναγία. Καλύτερο. Δηλαδή, τι έπρεπε να έχει.
3: Είχε καλύτερο ρόστερ η Βραζιλία. Άκουσα.
1: Περίμενα,
3: με
1: δούμε.
3: Και ο Ζιλμπέρτο Σίλβα έχει κάνει τεράστιο μουντιάλ.
4: Ναι. Ναι.
3: Τεράστιο μουντιάλ.
1: Περίμενε.
3: Διαφωνείς, Κυριάκο.
1: Είχε. Μισό λοιπόν. Βραζιλία είχε τον Καφού, τον Λούσιο. Ρόκε Τζούνιορ, Εντ Μίλσον, Ρομπέρτο Κάρλος. Ρικαρντίνιο, Ζιλμπέρτο Σίλβα, Ρονάλντο, Ριβάλντο, Ροναλντίνιο. Εκεί ήταν. Αυτή ήταν. Κλέμπερσον, Ντενίλσον που ήταν.
3: Ντενίλσον ήταν παιχταράς, φίλε.
1: Ναι, αυτό έπεσε όμως στην πορεία πολύ, ρε παιδί μου, το χάσε. Ζουνίνιο είχε, Λουιζάο, Εντίλσον. Και κακά.
3: Για το Ζουνί, τίποτα δεν είχε.
1: Δεν σου είπα, δεν σου είπα ότι. Δεν σου είπα ότι η Αργεντινή δεν είχε ρόσερ. Είχε το ρόσερ αυτό για να μείνει από του ομίλου έξω.
3: Τέλος πάντων, δίκαια το πήρε η Βραζιλία το 2002 τώρα. Μην με.
1: Καλά, με του Τούρκου, τι έγινε εκεί με του Τούρκου.
3: Τώρα μην με πα. Μην με πα σε τέτοιε φάσει, γιατί έχω να σου θυμίσω.
1: Να μου θυμίσει. Λοιπόν, απλά σου λέω που μιλάω. Αλλά ήταν ομαδάρα η Βραζιλία. Δεν μπορούσα να καταλάβω ποτέ πώς πήγε η Γερμανία εκεί τότε.
4: Ψηλά. Δεν
3: θυμάμαι.
1: Η χειρότερη Γερμανία που υπήρχε και έφτασε τελικό.
2: Κλώσε.
1: Ναι, και έφτασε τελικό αυτή η Γερμανία.
3: Κλώσε, φίλε, ο Κλώσε είναι πρώτο σκόρε στην ιστορία των Μουντιάλ.
2: Σκόρε, συνέχεια.
3: Όχι.
4: Όλα,
3: ναι, σε όλα.
1: Πάντα έβγαινε οι Γερμανοί είχαν. Πάντα είχαν σέντερφορ που είμαστε.
3: Ναι, η Βραζιλία δεν είναι σεντερφόρ, δεν το έχει τόσα χρόνια.
1: Έχει τερματοφύλακες τώρα.
3: Ρε Γιόνιο, έτσι πάμε λίγο στα γρήγορα.
1: Περίμενε, μην πει πας στον Παραθηναϊκό, ρωτάει, υπάρχει κάτι εκεί για έναν Ελληνοβούλγαρο που θέλει να πάρει τον μπας.
3: Όχι, πολλά ακούγονται ρε παιδιά τώρα, ανοίγεις μια πονεμένη ιστορία εδώ στα Γιάννενα. Πολλά ακούγονται και έναν επιχειρηματία από την Αλβανία ακούγεται που τον είχε φέρει ο Λίλα.
1: Παλιός παίχτης.
3: Ναι, είναι σαν μεσάζοντας ο Λίλα, ρε παιδί μου. Κοίτα, θα πω μια κουβέντα, έτσι. Ο ΠΑΣ αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση. Και κοντεύει, ας πούμε, όλο το βάρος τώρα είναι πλέον στην ερασιτέχνη, έτσι. Δεν είναι, ο κύριος Σόντης, ας πούμε, δεν έχει... Μάλλον έχει υπογραφεί ένα προσύμφωνο ότι αν έρθει ενδιαφερόμενος, το πρώτο το λόγο θα το έχει ο κύριος Σόντης, δηλαδή αυτός που έτρεχε την ομάδα πέρσι.
1: Πατέρας του παίχτη.
3: Φέτος. Ναι. Αλλά για να βρεθεί, το είπαμε και την άλλη φορά, Ηρακλή, ο ΠΑΣ αυτή τη στιγμή, όποιος και πρέπει να έρθει ένας μεγαλομέτοχος, πρέπει να κάσει στο τραπέζι 10 εκατομμύρια.
1: Τόσα πολλά.
3: Τόσα πολλά. 10 εκατομμύρια. Πρέπει να σκάσει τον πάγκο 10 εκατομμύρια να πεις ότι ο ΠΑΣ πέραν από τα χρέη θα φτιάξει σιγά σιγά ένα ρόστερ για να ανέβει, ας πούμε, σε 2-3 χρόνια. Γιατί άμα σε πάρει η κάτω βόλτα, ξέρεις, ήξερες από τα δικά σου ρεπορτάζ, από τις μικρές κατηγορίες. Ότι άμα σε πάρει η κάτω βόλτα δικά σου πολλά χρόνια.
1: Ναι, αλλά ο ΠΑΣ όμως τον έχει ξαναπάρει κάτω βόλτα. Ανέβηκε.
3: Ρε, ήταν άλλες οι συνθήκες τότε και άλλο το ποδόσφαιρο τώρα. Άλλα τα έξοδα τότε και άλλο τώρα. Ένας άνθρωπος μπορεί να, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, μπορεί να σηκώσει το ΠΑΣ, δηλαδή και σε οικονομικό επίπεδο. Μόνος σε πετάς εδώ στα Γιάννενα.
1: Ο ποιος?
3: Ο Σεπετάς με το Βίκο.
1: Α, οκ. Okay.
3: Με τα νερά, Βίκος.
2: Ναι, ναι. Την ίδια Παναθηναϊκό που ήθελες, έλα.
3: Ναι. Πάμε λίγο σε ένα λεπτό, σε ένα μισή λεπτό, Διονύση. Τερματοφύλακα θέλουμε.
2: Ναι.
3: Ναι, ένας. Πλάια μπακ θέλουμε.
2: Ναι.
3: Τρεις. Δύο σέντερ μπακ θέλουμε.
2: Ίσως δύο, ένα σίγουρα.
3: Δύο. Εγώ κρατάω Κάτρι και... Κάτρι
2: κάτσε,
3: και...
2: Περίμενε. Εγώ σου λέω να πάμε στο συντηρητικό σενάριο, ένα.
3: Εγώ λέω δύο.
2: Εσύ λες, εγώ λέω ένα και βλέπουμε.
3: Ναι. Οπότε πάμε στους τέσσερις.
1: Πάνε με δύο θέλεις.
3: Ναι, ναι, δύο θέλω. Δύο θέλω, τέλος, αλλά εντάξει. Ας
2: μπορεί και δύο, εγώ σου λέω ένα και βλέπουμε.
3: Τέλος πάντων, ένα και βλέπουμε. αλλά το να βλέπουμε, βάζουμε δύο, σου λέω εγώ. Σιώπη δεν κρατάς. Σάντσες δεν κρατάς.
2: Δεν το ξέρω για το Σιώπη, συμβόλαιο Σιώπης.
3: Βρε, αγωνιστικά, άμα θες έναν Παναθηναϊκό καλό, δεν κρατάς.
2: Ναι.
3: Τσέριν δεν κρατάς. Καλός χρυσός, πολλούς τραυματισμούς έβγαλε. Έχει δώσει ό,τι έχει δώσει το Παναθηναϊκό. Εκεί είναι το ταβάνι του, το ξέρουμε. Δεν κρατάς, άμα θες να ανέβεις επίπεδο. Σάντσες με την φυσική κατάσταση που έχει και με τους τραυματισμούς και με δεν κρατάς. Ποιότητα όσο δεν πάει άλλο, αλλά δεν βασίζεις στους Σάντσες. Δεν κρατάς. Μπακασέτα δεν κρατάς. Κρατάς.
1: Πώς θα φύγουν όλοι αυτοί,
2: συμβόλαιο, πώς θα φύγουν όλοι αυτοί, εγώ απορώ.
3: Δεν κρατάς αγωνιστικά, το λέω εγώ, δεν ξέρω πώς θα φύγουν.
2: Περίμενε.
3: Αγωνιστικά δεν κάνουν για τον Παναθηναϊκό.
2: Περίμενε, πάνω, περίμενε. Ναι, αλλά, οκ. Κάποιοι από αυτούς που λες έχουν συμβόλαιο. Πώς θα διώξεις 7 συμβόλαια έτσι, εσύ.
3: Ναι, άμα θες να φτιάξεις ομάδα.
2: Πώς θα το κάνεις.
3: Α, οπότε και του χρόνου λιώκ ομάδα.
2: Δεν συμφωνώ.
3: Δηλαδή θα έχει καλή ομάδα με
2: την πιστεύω ότι αν βρεθεί ένα προπονητή ο οποίο βάλει μια ταυτότητα στον Παναθηναϊκό και πάρει ο Παναθηναϊκός 8-9 παίκτες να τον ανεβάσουν επίπεδο, μπορεί να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. Εγώ αυτό πιστεύω.
3: Δεν συμφωνώ. Δηλαδή από αυτούς τους παίκτες που. Γιατί ο Παναθηναϊκός πώνεσε στα χαφ φέτος. Στα χαφ που σου αναφέρω εγώ τώρα, κρατάς μόνο τον Τζιριβέγια. Κρατάς και τον παιδάκι μας τον Πέθον, το Κουντούρι και η άλλη σκούπα.
2: Εσύ, και η άλλη άρα σκούπα εσύ στα λες να φύγουν 15 παίκτες έτσι.
3: Βεβαίως.
2: Και ποιος πώς θα τους αποδεσμεύσεις, θα δώσεις αποζημιώσεις.
3: Άρα αυτόν φτάνουμε εκεί και κλείνω. Φτάνουμε εκεί και κλείνω. Αυτό το μυθικό ρόστερ που λέγανε.
2: Ποιος είπε για μυθικό ρόστερ.
3: Αυτό ακριβό ρόσες που λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ακριβό, είναι πιο ακριβή ομάδα στην Ελλάδα.
2: Δεν είναι πιο ακριβό, η Ελλάδα είναι ακριβή όμως.
3: Ναι, βρε, στο κοτάρ δεν φαίνεται αυτό.
2: Ναι, γιατί δεν έγινε ποτέ ομάδα.
3: Άρα με εκείνους τους παίκτες που σου αναφέρω εγώ τώρα, ο Τσέριν έχει να σου προσφέρει ακόμα στον Παναθηναϊκό.
2: Ο Παναθηναϊκός θέλει ενίσχυση, σου λέω τι πιστεύω εγώ. Όμως ναι. Δεν μου βγάζει εμένα από το μυαλό ότι αυτό το ρόστερ δεν είναι για να παίζει αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει φέτος, που ήταν απελπισία.
3: Σαφώς και όχι. Αλλά δεν κάνουν, δηλαδή θα βασιστείς εσύ φέτος.
2: Η ΑΕΚ που τελείωσε. Όχι, δεν θα πρέπει να πάρει κάτι. Η ΑΕΚ που τελείωσε πέρυσι με 0-6 στα playoff. Θα σου πω την 11 που είχε η ΑΕΚ Παναθηναϊκός που ήμουν στη Φιλαδέλφια. Από τους καινούριους, από μεταγραφές είχε.
1: Το Γιώβιτς,
2: το Βάργα.
3: Ναι.
2: Το Ρέλβα 3
3: πολύ και
2: το
3: Μαρίν
2: 4. Όλοι οι άλλοι ήταν περσινοί.
3: Περσινοί. Αλλά έχει στην ομάδα.
2: Ναι, ναι, όχι, να πάρει. Τόσο λέω, θέλει. Αλλά σου λέω ότι δεν είναι αυτό. Δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει όλη την ομάδα και ξαφνικά ο Άνθρακος θα πετάει. Στοχευμένες κλήσεις θέλεις. Ενίσχυση. Σημαντική θέση κυρίως στα χάφια μένα.
3: Εγώ με το μυαλό του Πάνου έχω κάνει ένα λογαριασμό 10 παίκτες τέλειο Παναθηναϊκός. 10 με 11
1: παίκτες. Όχι, πρέπει να πάμε στη διέλευση. Φύγατε.
2: Έγινε πάνω. Του πες για τα Γιάννα, του πες εδώ. Απλούσαμε όλο τον τραχανά. Γεια σου Πάνο. Πάμε.
5: Η Winsport FM 94,6. Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ελληνικά, παιδιά.
7: Ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Ρε σου, τώρα έδωσα κάτι. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εσύ μου έφερες ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
10: Ακάκιε τον καφέ της παρηγοριά. Έφτασε, έφτασε.
11: Ωραία, πάμε όλα.
12: 26 και 31 Μαρτίου.
11: Πάμε όλα καμία κρεμωτικότητα.
12: Ακροματικότητα, ναι, σούπερ. Σούπερ, ακροματικότητα.
11: Οπότε πάμε να βαλεύσουμε Γιώργο Πετρίδη.
12: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Ταμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Έλα, Διονύση. Έλα, Σωτήρη.
13: Σωτήρη. Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι.
12: Σε είπα, Σωτήρη, Διονύση, σε βάφτισα, Σωτήρη μου. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
13: Ναι, εντάξει, πάμε και χειρότερα.
12: Ναι, ναι.
14: Φέργκιουσον. Φέργκιουσον πάει στον άξονα.
13: Για να δούμε.
14: Σούταρ.
13: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
14: Αργός στον αριθμός.
13: Κάγει τη σέντρα.
15: Σύνη.
14: Χίκι.
13: Τι γίνεται,
12: Καλά, καλά, εσύ.
13: Πάμε και χειρότερα.
12: Ναι, ναι.
16: Οι ανθρώποι να πούμε ότι δεν λένε.
17: Αλλά Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εδώ.
18: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμένο ούτε Τούρκοι.
17: Γράφω αυτό. Λοιπόν, εδώ, Στεφάνε, εδώ.
19: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουμε μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
18: Έχω τη σεβαστή.
19: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
18: Αυτά τα μάτια μου στα παιδιά μας.
12: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
20: Καλησπέρα, δεν ξέρω αν περνάει το φωνή μου.
12: Περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε.
21: Να μπει λοιπόν και Γκόμες, βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη, υπογράφουν συμβόλαια.
22: Άσε τώρα σοβαρά, μιλάτε.
23: Να ένα ακόμη, highlight.
24: Πορ, γιατί να πάει out.
23: Highlight.
25: Είναι μια καθαρή εκτέλεση, όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
26: Πιστεύω ότι είναι cyborg, πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόστολος.
27: Α, έτσι, ε.
26: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόστολος.
22: Άντε, παιδιά, ησυχία.
28: Βαγγέλη, καλημέρα, ψυχάρα και τα λοιπά, μου λέει ο φίλος μου, ο Άκης 13, από τον εξωτικό ψαρόπυρο, ασπρόπυργο, το είπα, απλά βλαγιά.
22: Άρε, Βαγγέλη.
29: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
30: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο.
31: Για να μάθουν τον αντίπαλό του στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη.
32: Που αναλογημένο, αναλογικά, το είπα, αναλογικά.
33: Πάρε τα πράγματα στη Δέλτα, βλέπεις τέτοια πράγματα.
22: Ε?
33: Πάρε τα πράγματα.
22: Ναι,
33: τι πράγματα.
22: Τι λοζάνι, τι κοζάνι.
34: Αυτό είναι άλλο βιολί.
12: Γεωργία Ισπανία, ωραίο. Γράφεση, αθέαφοβε.
33: Στη Γερμανία η Μπάγερ Μονάχη.
22: Νικολάκη.
33: Μπάγερ Μονάχη, είπα.
35: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερ Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
33: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
28: Βέβαια.
19: Θυμίζω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
28: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Για χαρά.
22: Βαγγέλη.
28: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Υπάρχει μια δυσάρεστη είδηση.
1: Ναι, φίλε.
0: Έφυγε από τη ζωή ο Κάρι Σκάρι.
1: Ναι.
0: Ο πρώτος ξένος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού στο μπάσκετ.
1: 88-89.
0: Ναι, 63 ετών.
1: Κοίτα, τον είχε φέρει ο Γιατζόγλου.
0: 19 μάτς βλέπω με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, είχε βγάλει τον νόμο του σε ένα φιλικό με τον Παγκράτη και είχε χάσει ένα σημαντικό μέρος τη σεζόν και μετά σταμάτησε. Ήταν παίκτης ο οποίος είχε έρθει από το NBA και τότε για να έρθει στην Ελλάδα παίκτης από το NBA ήταν.
0: Ναι, ήταν.
1: Ούτε είδηση.
0: Μπράβο.
1: Μόνο ότι είχε παίξει το NBA, ότι είχε περάσει, αλλά αυτός δεν είχε περάσει. Τον είχαν επιλέξει η Utah Jazz.
0: Τη Νέα Υόρκη.
1: Είχε παίξει και Νέα Υόρκη. Περισσότερο τώρα που μας ακούνε μπορεί να μην το θυμούνται καν.
0: Δεν το προλάβα εγώ. Δεν το προλάβα. Ήμουνα 5 χρόνια.
1: Αν δείτε τι είναι. Υπάρχει στο YouTube, άμα θέλετε να δείτε, ένα παιχνίδι Άρης Ολυμπιακός με Σκάρι, για να καταλάβετε το πόσο αλτικός ήταν, που είχε πει και την ιστορία ο Γιατζόγλου σε ένα φιλικό που έλεγε στον Αγγέλου που ήταν playmaker τότε στον Ολυμπιακό: πέτα μου την μπάλα κάπου κοντά στο καλάθι και θα την πιάσω εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και επίσης είχε κάνει. Είχαν έρθει μαζί με τον Λάρι Μίτλετον. Ο Μίτλετον έπαιζε στο Κόρατς μόνο και βάζει κάτι 25-30. Υπάρχει επίσης ένα βίντεο στο YouTube από παιχνίδι στο Σεφ με μια Ισραηλινή ομάδα.
2: Χάπολ.
1: Μπράβο, ναι. Που έκανε παπάδες ο Μίτλετον. Τότε δεν είχε δικαίωμα να κάνει αλλαγή. Δηλαδή τον ξένο που έπαιρνε στο παντρευόσουν.
0: Τέλος.
1: Ναι, και δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να αλλάξει όταν έφυγε ο Σκάρι να κρατήσει το Μίτλετον στο πρωτάθλημα. Έφυγε ο Μίτλετον, έκανε μεγάλη καριέρα στην Ιταλία. Τεράστια καριέρα. Και ο Σκάρι, θυμάμαι το μάτς αυτό με τον Άρη, ένα παιχνίδι στην Κλειφάδα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 86-70. Υπάρχουν στιγμιότυπα και από αυτό το μάτς, στο οποίο. Τους περισσότερους πόντους είχε βάλει ο Σκάρη και ο Παπαδάκος με καρφώματα. Mm-hmm. Είχε μείνει, ξέρεις, μας είχε μείνει τότε που ήταν μόνο με καρφώματα. Ναι, υπάρχουν σημειότυπα, κανένα τρίλεπτο, τετράλεπτο. Και από εκπομπή τη Super Basket υπήρχε εκπομπή στην έδειχνε τα σημειότυπα. Ήταν από μια εκπομπή, το έχω δει. Το υπάρχει στο YouTube. Και έχει κάνει και μια μεγάλη εμφάνιση την οποία δεν την έχω βρει. Ολυμπιακός ΑΕΚ ο Παπαστράτη που γύρισε το μάτς μόνος στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν το έχω δει, δεν το έχω βρει. Εντάξει, τώρα παίκτης ο οποίος αν δεν αντιμετώπιζε όλα αυτά τα προβλήματα που πολλές φορές προκύπτουν με παίκτες από την Αμερική, ειδικά εκείνα τα χρόνια, θα έμενε στο NBA, δεν ήταν δηλαδή για να έρθει Ευρώπη. Κρίμα. Νέος. Υπάρχει επίσης ένα φοβερό, σας το έχω ξαναπεί, ένα φοβερό ντοκιμαντέρ στο YouTube που έχουν πάει και του έχουν πάρει συνέντευξη του Σκάρι, που πάει και είναι στο σπίτι του, είναι και η μάνα του μέσα, τη δείχνει και μίλαγε για τη ζωή του και το πώς τα κατέστρεψε όλα. Κύριε φίλε, έχει κρατήσει, είχε σε κάδρο τη φανέλα του Ολυμπιακού που είχε παίξει.
0: Ναι. Πάμε.
1: Μάλιστα.
2: Μου είχε πει ο Χάτων εμένα.
0: Ο Άλεξ.
2: Το μάθη στην Κλειφάδα. Ναι. Του έχω πει, έχει παίξει. Μου λέει: έχω δει το παπούτσι του, έχει βγει στην κόντρα. Ναι. Έχω πάει να τον κόψω και πέρασε
1: από τον κόσμο. Όταν σου μιλάω, πέταγε.
0: Ναι, ναι.
1: Η ατάκα ήταν αυτή. Του είχε πει του Αγγέλου: πέτα μου κάπου την μπάλα κοντά στο καλάθι και θα την πιάσω εγώ. Και μάλιστα με είχε πει σε μια συνέντευξη ο Γιατζόγλου ότι είχε πήξει ο καλοκαίρι Ολυμπιακός φιλικά στην Ισπανία τότε. Και είχε κάνει λέει ένα κάρφωμα γιατί πέταξε την μπάλα ο Αγγέλου, δεν την πέταξε καλά. Και αυτός όπως ήταν στον αέρα γύρισε το σώμα του, την έπιασε και την κάρφωσε.
0: Ναι.
1: Και έχει λύσει σηκωθεί το γήπεδο και χειροκροτάει, ξέρεις, ένα δεκάλεπτο.
0: Ναι. Πάμε, ναι.
1: Την καλησπέρα στο φίλο το Μάκη από τη Γάνδη.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ρε Κρυβιονίση. Και ποιος είναι ο χωρίτης, ο Κυριάκος είναι. Χάρης.
1: Μια σου χαρή.
0: Γεια σου χαρή.
3: Εγώ αλήθειες θα πω. Offside θα μου κάνω. Καταρχήν στο φίλο του Γιάννη που δεινώνει και ο Ολυμπιακό. Ρε φίλε Γιάννη, λες ο Center Force της Εθνικής Ουκρανίας κατάντησε τρίτος Center Force στον Ολυμπιακό. Λες και η Ουκρανία είναι η μεγαλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό.
1: Άλλο οι εθνικές, άλλο οι ομάδες. Μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Ναι.
3: Ο Center Force της Ουκρανίας κατάντησε τρίτος Center Force στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, τι ακούμε.
1: Καλά, και ο Σεφτσί τον ερχόταν.
3: Και ο Ολυμπιακός.
1: Μα ρε χαρητήλες τώρα, τι συγκρίνουμε εθνικές με συλλόγους.
3: Άμα παίζαμε και τη χρονιά με την Εθνική Ουκρανία, ο Ολυμπιακός Εθνική Ουκρανία, 3-0 θα είχαν η Ουκρανία. Και 4-1. Κάποιες χρονιές. Δεν λέω συνέχεια. Ολυμπιακός. Αυτό λέω, τι συγκρίνουμε.
1: Έχει, εγώ στο λέω διαφορετικά βέβαια. Δεν μπορεί να συγκρίνουμε.
3: Είναι κατάσταση, δηλαδή ένα Ουκρανό να είναι τρίτο σεντερφόρσο. Δηλαδή ποιο πρέπει να είναι τρίτο. Άμα είναι ένα Νιγηριανό, είναι κατάστια, ένα. Τέλο πάντων, α, εντάξει. Όχι, γιατί δηλώνει και ο Ολυμπιακό και οι Ολυμπιακοί δεν μιλάνε έτσι. Τέλο πάντων. Εγώ θέλω να πάλι μια μεγάλη αλήθεια.
1: Ναι.
3: Πρόπερση, γιατί χλεβάζανε τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, εγώ ο λόγο που πήρα είναι Φράιμπουργκ.
1: Ναι.
3: Σήμερα.
1: Ναι.
3: Πρόπερση χλεβάζαμε τον Ολυμπιακό που έχασε 5-0 από τη Φράιμπουργκ.
1: Τη χρονιά που πήραμε το κόνφερετ.
3: Τη χρονιά που πήραμε το κόνφερετ. Μπράβο, πρόπερση ήταν. Ηρακλή.
1: Το ξέρω.
3: Και η Φράιμπουργκ και η Άστον Βίλα πάνω κάτω έχουν τις ίδιες ομάδες, έτσι.
1: Εντάξει, τώρα και τη Φράιμπουργκ δεν ξέρεις. Η Άστον Βίλα έχει πολλούς.
3: Όταν χλεβάζουμε μια ελληνική ομάδα που τρώει 5 γκολ από τη γερμανική, θέλει πρώτα απ' όλα σκέψη.
0: Δεν χλέβασε μόνο κανένα. Απλά τότε, αν θυμάσαι.
3: Πολύ την είχα βάλει. 5-0 λέει από τη Φράιμπουργκ. Ξέχασε από την Μπάγερν.
0: Υπήρχε εγκρίνια εδώ το μεγάλη.
3: Να πιάνει η Φράιμπουργκ.
0: Εγώ θυμάμαι και του οπαδού. Δεν τα θυμάσαι καλά. Εγώ θυμάμαι και του οπαδού του Ολυμπιακού. Που είχαν πάει παίκτη του Ολυμπιακού μπροστά από το πέταλο. Υπήρχε εγκρίνια, ρε φίλε.
1: Είχαν πάει, είναι στο τέλο.
0: Ναι, και αποδοκιμάζανε. Τι να κάνανε δηλαδή.
3: Ναι, ναι. Όχι, σωστά. Δεν πρέπει να χάνει 5-0 ακόμα και να είναι από τη Ριάλ. Στενοχωριόμαστε και από τη Ριάλ αν χάσουμε 5-0 ή από την Μπαρτσελώνα 5-0 ή από την Μπάγερ 5-0, φυσικό είναι. Κάποιες αποδοκιμασίες, κακή εμφάνιση είναι λογικό να ακούγονται. Αλλά δεν είναι έτσι τόσο για χλεβασμό, γιατί αύριο θα τη δείτε τη Φράιμπουργκ, παίζει τελικό. Europa League, μπορεί να σηκώσει και το κύπελλο.
1: Με τη Βίλα παίζει.
3: Με τη Βίλα. Που η Βίλα. Είναι, ξέρουμε, έχει τους ίδιους παίκτες πάνω κάτω με πρόπερς που έφαγε 4 γκολ μέσα στο Βίλα Πάρκα τον Ολυμπιακό 2-4, ένας εκπληκτικός Ολυμπιακός. Η Βίλα πέρυσι στο 8 δεν αποκλείστηκε στο Champions League.
1: Θα σε ελέγξω, δεν το θυμάμαι. Αν ήταν στο 8, δεν το θυμάμαι.
3: Στο 8 πρέπει να ήταν η Ρακλή, κατά 90%.
1: Πάντως και πάει πολύ καλά στο Champions League στη League Face.
3: Πολύ καλά, δεν έχει χάσει κανένα. Η Βίλα 3 χρόνια τώρα.
1: Η μόνη ήττα που έχει μέσα είναι από τον Ολυμπιακό.
3: Μπράβο, αυτό. Η μόνη ήττα που έχει η Βίλα είναι από τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Και δεν κέρδισε 0-1 ή 1-2 Ολυμπιακός, 2-4 έργες. Αυτά είχα να πω εγώ. Αύριο θα τη δείτε τη Φράιμπουργκ στο τελικό. Τι να κάνουμε, εντάξει. Και εμένα δεν μου αρέσει να χάνω ούτε από την καλύτερη ομάδα. Ούτε από την εθνική Αργεντινή, εθνική Γαλλία, ξέρω εγώ, με Μπαπέ μέσα. Αλλά εντάξει, παιδιά.
1: Μέχει.
3: Τώρα να μην ακούμε και κάποια παλαβά.
0: Να σε καλά.
3: Ένας Ουκρανός κατάντησε, τρίτος έντεφος. Τι να κάνουμε, και ο Ταρέμι και ο Λίγη είναι. Και ο Ελκαμπή που τα παρσελώνει το ένα γκολ πίσω από το άλλο. Τι είναι, Λίγη είναι αυτή. Τέλος πάντων, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Βράδυ.
3: Και αύριο η Φράιμπουργκ θα σκοράρει. Δεν ξέρω για τη Βίλα, η Φράιμπουργκ θα βγάλει γκολ. Για
1: να
3: παίζουν στοίχημα έτσι ένα δωράκι από έναν Ολυμπιακό και ας είναι αντίθετο ομάδα. Αύριο σίγουρο γκολ έχει η Φράιμπουργκ. Γεια σας, καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, την καλησπέρα στον Γιώργο, τον φίλο που από το Βόλο. Πάμε.
0: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
4: Χαίρετε κύριε και καλή εβδομάδα.
1: Α, κύριε Γιώργο, τι κάνετε.
4: Όπως λέει κύριε ο Βάιος, μου αρέσει πολύ τον κύριε. Το λέει συνέχεια. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, να είστε καλά, πάνω απ' όλα. Και ξεκινάμε το εξής γεγονός. Οι οπαδοί και οι φίλοι έναν τον κλάδο, έχουν ένα φαινόμενο. Θέλουν να έρθει ο προπονητής, να έρθουν οι παίκτες που χρειάζεται η ομάδα και ως διαμαγείας την επόμενη στιγμή να παίξουν σούπερ μπάλα. Παιδιά, αυτά δεν γίνονται. Σε καμιά περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν είπατε την περίπτωση Νίκοβιτς που όλοι τον χλεβάζατε. Ο Νίκοβιτς βγήκε πρωτοδότης, μια χαρά. Βιαζόμαστε στη σειρά πάρα πολύ. Πάρα πολύ βιαζόμαστε γιατί θέλουμε πάντα η ομάδα μας να είναι πρώτη και να παίρνει τίτλους. Οι τίτλοι δεν έρχονται έτσι. Οι τίτλοι θέλουν οργάνωση, θέλουν πάρα πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο και στα αποδυτήρια, πάνω απ' όλα, να μπορούν να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Όσον αφορά τώρα τη διοίκηση του Παναθηναϊκού, η οποία μαθαίνω προσπαθεί να βρει παραθυράκια για να κερδίσει χρήματα από το παιχνίδι, δεν θα το πετύχει. Και αυτό να είναι πάθημα, μάλλον και μάθημα παράλληλα, γιατί όταν φέρνεις προπονητές με ονόματα, με βαριές ατζέντες και οτιδήποτε άλλο, θα τα πληρώσεις είτε πετύχει είτε όχι. Λοιπόν, κουταμάρες τέτοιες, αν τη φορά να μην ξαναγίνει, να φέρνουν ένα προπονητή, ο οποίος να είναι άνθρωπος που δουλεύει, ξέρει ποδόσφαιρο, είναι ο συντερικής, και αν αυτός ο Δανός είναι ο άνθρωπος ο οποίος σίγουρα έχει μελετήσει τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει περίπτωση, και οπωσδήποτε ξέρει και τους παίχτες, ξέρει τα πάντα. Όταν λοιπόν έρθει η στιγμή, θεωρώ ότι είναι αυτός ο οποίος θα εισηγηθεί, ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν. Έτσι δεν μένουν και φεύγουν από τη διοίκηση.
1: Απλά κύριε Γιώργο, όσοι έχουν συμβόλαιο, δεν είναι εξαιρετικά εύκολο να λύσουν το συμβόλαιο. Πρέπει να βρεθεί ομάδα που να το καλύψει. Okay. Δηλαδή, αν δεν υπολογίζει ένα παίχτη, μια και μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, θα μπορεί να δεχτεί να παραχωρήσει κάποιον χωρίς να πάρει κάποια χρήματα, απλά να πάρει το συμβόλαιο.
0: Παιδιά, να έχουμε λίγο μόνο να τα δούμε. Είναι πολλά αυτά που θα συμβούν αυτό το καλοκαίρι. Ειδικά στο
4: Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι ότι ο προπονητής αυτός θα πρέπει να δει το ρόστερ αυτό που σίγουρα θα το γίνει. Θα έχει μια εικόνα. Οπότε λοιπόν θα προτείνει ποιοι πρέπει να φύγουν και ποιοι πρέπει να μείνουν. Τώρα όσοι έχουν συμβόλαιο, εκεί χρειάζεται αποζημίωση αν προτείνει κάτι τέτοιο. Και ποιοι θα έρθουν. Όλα λοιπόν αυτά είναι στο μικροσκόπιο της υπομονής, να δούμε τι έχει να γίνει, δηλαδή για κυρίως να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορεί, ας πούμε, να έχει φτιάξει τα αποδυτήρια. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό, να υπάρχει ομοψυχία και να παίζουν όλοι με μία δύναμη, να είναι όλοι μία γραφιά. Αυτό είναι πιο σπουδαίο. Τώρα από δανούς παίχτες δεν έχουμε, έχουμε πολύ καλές εντυπώσεις, έχουμε πετύχει. Τώρα, αν έρθει και άνθρωπος αυτός, που όπως διαραίουν οι φήμες και λοιπά, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά, μακάρι είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορέσει να πετύχει αυτό που χρειάζεται η ομάδα και να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ως διαμαγείες δεν γίνονται αυτά. Και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσέξει άλλη φορά, να μην ξαναφέρνει ονόματα, τα ονόματα καίνε και πονάνε στις αποζημιώσεις. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να προσεχθεί. Όσον αφορά τα πλάνα και λοιπά, τα α και τα β και τα γ, τα έχουν κάνει εδώ και καιρό, ξέρουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουν να τα υλοποιήσουν. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά θα πρέπει να έχουν γίνει, και φυσικά οι ρεπόρτερς όπως και ο Διονύσης γνωρίζονται πάρα πολλά, αλλά είναι ελάχιστα τα οποία πρέπει να ανακοινωθούν τουλάχιστον, και όλα τα άλλα στην ώρα τους. Όσον αφορά τον Μεντιλίμπαρ, μια χαρά είναι. Ο Ορμπονής είναι μια χαρά για τον Ολυμπιακό. Δικαιούται και αυτό να κάνει μια άσχημη χρονιά, δεν μπορεί να είναι χρονιές επιτυχημένες. Επήρε το κόμφερας το κύπελο, έκανε πάρα πολλά πράγματα σπουδαία, και νομίζω ότι με την επικοινωνία που θα έχει με τον πρόεδρο και τους υπολείπους συμβούλους θα πρέπει να φτιάξει τον καινούργιο Ολυμπιακό. Έτσι λοιπόν γίνονται οι ομάδες σιγά σιγά και με βάση οι οποίες τουλάχιστον να έχουν μέλλον. Γιατί από σπουδαιματικές κινήσεις και έλα εσύ φύγε εσύ, ομάδες δίνουν και ως εκατομμύρια και αν δώσεις. Σας εύχομαι μια καλή μέρα, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας, κύριε.
1: Μου λέει, μου γράφει, δεν κατάλαβε προβάλλον. Ρε, Ήρα, μου λέει, αν έχεις μέσα και δεν προπαγανδίζεις, η Βίλα έχει τέσσερις ήττες στο τελευταίο δίμηνο μόνο στην έδρα της, στην Πρέμιερ. Μα δεν μιλάμε για το πρωτάθλημα. Μιλάμε για την ευρωπαϊκή της παρουσία. Πώς δεν έχει κάνει μόνο Ολυμπιακός νίκη τα τελευταία τρία χρόνια. Με τη Βίλα που είχε παίξει και Champions League, που είχε παίξει και τώρα και στο Europa και που είχε φτάσει και στο τελικό του Conference.
0: Καλησπέρα.
5: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Εγώ μιλάω τώρα, εγώ είμαι.
1: Ναι,
5: καλησπέρα. Ερακλή, ο Φώτης είμαι από Ερυθρέα. Τι κάνεις?
1: Γεια σου, Ερυθρέα. Ο γείτονας.
5: Ο γείτονας, και ξέρεις τι ομάδα είμαι, δεν χρειάζεται να σου πω έτσι, είναι.
1: Άμα μου θυμίσεις τώρα, περίμενε, γιατί ποιος Φώτης? Ξέρω, γείτονας λέω λόγω περιοχής.
5: ο ΑΕΚΤΖΙΣ, το οριζινάλι.
1: Α, μάλιστα, έλα.
5: Κατάλαβες, έτσι είναι, λέει.
1: Πιστεύω.
5: Ναι, εντάξει, ας πάνω.
1: Ναι, έλα.
5: Λοιπόν, θα να σου πω τώρα που φήμισε για Κάρι Σκάρι και όλους, ναι, ναι, όλους αυτούς.
1: Ναι.
5: Ο Αυστραλός, που άμα θυμάσαι, που μου φωνάζει τον Αυστραλός, θα σπάσουν.
1: Mm-hmm.
5: Λοιπόν, και εμείς είχαμε τον Ντάνι Βρέινς, είχαμε παιχτούρες μεγάλες, το θυμάσαι.
1: Ο Βρέινς, μιλάμε, ναι, για τρομερό σέντερ.
5: Μπράβο, μπράβο.
1: Πρώτα απ' όλα είχε αρφώσει αυτός και ο Τάρπλης στο Σαμπόνις.
5: Το ξέρω, το ξέρω, μπροστά τους, ναι, ναι, καλά, είναι άλλο παιχνίδι τότε αυτό. Λοιπόν, απλώς θέλω να σου θυμίσω ότι... Έλα, πες το.
1: Το Άξελ, δεν θυμάμαι αν ήταν.
2: Το
1: Άξελ. Ω, μπορεί, ναι,
2: και αυτό. Κάνει και ψωμιάζει, δηλώσω, θα φέρει το σαμπόνι.
1: Ναι,
5: ναι.
1: Έλα, Φωτή.
5: Συνεχίζω.
1: Ναι, ναι.
5: Και θέλω να σου επιθυμίσω ότι κάποτε η ΑΕΚ κατεβαίναμε κάτω στο Παπαστράτιο και βλέπαμε αυτούς τους αγώνες με τον Ολυμπιακό και τέτοια πράγματα.
1: Άλλα χρόνια τότε. Και το Μόσχος.
5: Έλα, σ' ακούω.
1: Και στο Μόσχος.
0: Ήταν αλλιώς τότε.
5: Ήταν αλλιώς τα πράγματα, πραγματικά. Ήταν αλλιώς και όμορφα και ωραία, έτσι είναι. Και είχαμε μια αντιπαλότητα όμορφη. Έστω γη είχε και τη βία της, έτσι είναι.
1: Όχι αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν τώρα, αλλά ναι.
5: Okay.
1: Μα σκέψου μόνο ότι, ναι, τότε γινόντουσαν παιχνίδια με οπαδούς και των δύο ομάδων σε Παπαστράτιο, σε Γιώργιος Μόσχος, σε Τάφο Ινδού. Όχι τώρα σε γηπεδάρες, ας πούμε, να πει στο Σέφι, στο Άκα που να είναι. Εδώ σου μιλάω τώρα σε Στρούγκες.
5: Μπράβο.
1: Τι είσαι.
5: Η ΑΕΚ πάντα ακολουθούσε. Οι ΑΕΚτζίδες πάντα είχαμε το λαό μας. Το Παπαστράτιο κάποτε σας το γεμίζαμε πιο πολύ μαστά από εσάς. Και να λέγονται και αυτά τα πράγματα, έτσι δεν είναι, ή βελόσω σωστά.
1: Τι να σου πω τώρα, για πότε μιλάμε, πάντα είχε κόσμο Ολυμπιακός στο Παπαστράτιο.
5: Για εποχή Κάρι και όλα αυτά. Εντάξει, ήμασταν αρκετοί.
1: Ο Ολυμπιακός έπαιζε και Γλυφάδα με Σκάρι. Δεν έπαιζε το Παπαστράτιο και να προπονήσεις. Έπαιζε στην Γλυφάδα με Σκάρι.
5: Ναι, σωστός και αυτό που λες. Ναι, πάρα πολύ σωστός. Πρώτα να σου μιλήσω μερικά πράγματα και στο Αλεξάνδριο πάνω. Ήμασταν οι πρώτοι από τους μεγάλους οπαδούς που είχαν πάει στο Αλεξάνδριο. Συμφωνείς αυτό?
1: Τώρα ρε φίλε, δεν θυμάμαι ποιοι είχαν πάει πρώτο. Δεν έχει σημασία. Όλοι πηγαίνανε πάντως. Και στο Αλεξάνδριο.
5: Όχι. Μερικά πράγματα πρέπει να λέγονται.
0: Πώς στο Αλεξάνδριο όλοι πηγαίνανε.
1: Όλοι έχουν πάει. Μα υπάρχουν και βίντεο.
5: Άκουσα κάτι. Οι πρώτοι που πήγανε ήταν οι Ιωνικοί που ανέβηκαν πάνω. Με Γιαννάκη τότε.
0: Ναι, αλλά τώρα πας πολύ πίσω.
1: Με?
5: Ναι, εντάξει, σου λέω μερικά πράγματα, εντάξει.
1: Με Γιαννάκη
0: ναι, ναι, αλλά γιατί, ναι, τι σημασία. Μισό λεπτό.
1: Για να
0: καταλάβω λίγο. Τι σημασία έχει ποιοι πήγανε πρώτοι?
5: Όχι, απλώς εγώ το πάω λίγο οπαδικά το θέμα.
0: Οπαδικά, τι σημασία. Ποιοι πήγανε πρώτοι? Πείτε μου πραγματικά πώς
1: πήγανε. Παπαγάλα, αν πει Γιαννάκη με Ιωνικό, εγώ δεν τα θυμάμαι.
0: Περίμενε λίγο, Ηρακλή.
5: Ακούω.
0: Απλά προσπαθώ να καταλάβω τι σημασία έχει ποιοι πήγαν πρώτοι κάπου.
5: Να φέρω μια άλλη νότα, γιατί ακούω πολλά χρόνια αυτή την εκπομπή και συζητάνε για αναλύσεις και εγώ θα το πάω λίγο παδικά το θέμα, αυτό θέλω να,
0: ναι,
5: το πάω.
0: Ναι,
5: λίγα...
0: όλοι έχουν πάει παντού, ναι, ο καθένας.
5: Μάλιστα.
0: Όχι, okay, θέλω να πω, μπορεί να πήγαν οι Ιωνικοί πρώτοι ή οι Αξίδες, δεν ξέρω ποιοι πήγανε.
5: Ναι.
0: Αλλά τι,
5: ναι,
0: σημασία έχει πραγματικά, δεν μπορώ να καταλάβω.
5: Σημασία έχει, ρε φίλε, ότι άλλη κουλτούρα έχει ο άλλος οπαδός, άλλη κουλτούρα έχει ο άλλος
0: πήγαινε,
5: οπαδός.
0: Παντού.
5: Έτσι δεν είναι, ναι. Ή δεν μιλάω σωστά?
0: Όχι, λέω, όλοι πηγαίναν παντού εκείνα τα χρόνια. Υπήρχαν μετακινήσεις και όλοι πηγαίναν παντού.
5: Εντάξει, συμφωνώ σε αυτό το θέμα. Απλώς θέλω να σου πω ότι...
0: Δεν είναι θέμα να συμφωνείτε, είναι γεγονός. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
5: Μπράβο.
0: Στο βόλεϊ.
5: Άρα δεν πρέπει να ξαναξεκινήσει αυτό το θεματάκι σιγά σιγά να ξαναπηγαίνουμε στην Τούμπα.
0: Μακάρι, αλλά...
1: Αυτό είναι άλλο κομμάτι, αν θες να το πας σε αυτό το...
5: Ναι, ναι.
1: Κοίτα πλέον, ένας 25χρονος.
0: Δεν ξέρει,
5: ναι, δεν
1: το έχει ζήσει αυτό.
0: Δεν ξέρει,
1: δηλαδή, μια
0: μιλάμε για τέρμπι τώρα, όχι, ναι, να πάει στην βαριά.
1: Ένα 25χρονο, α πούμε, φίλο ΣΑΕΚ, δεν έχει μάθει, ας πούμε, να δει, ας πούμε, στη Φιλαδέλφια οπαδού Παραθυνιακού Ολυμπιακού ή να φύγει αυτό και να έρθει στο Καραϊσκάκι ή να πάει στη Λεωφόρο. Δεν τα έχει μάθει αυτά. Δεν ξέρει καν πώ είναι. Δηλαδή, μπορεί να τύχει μόνο σε ένα τελικό κυπέλου. Και αυτό υπό προποθέσει. Γιατί και του τελικού κυπέλου του κάνουμε άδειου.
0: Όχι πάντα.
1: Μόνο παραθυρικό πάω και είχε έτσι μου.
5: Ναι, πάμε.
1: Και έκατσε και τώρα το Ολυμπιακό Σόφι. Ναι, αλλά επειδή είναι όφι.
0: Πάω κόφι είχε.
1: Αν ήταν Ολυμπιακό Παραθυρικό, πε μου, θα είχε.
0: Θα είχε. Μα συγγνώμη, όχι, το κάνουν και έχει. Απλά το Άρης Παναθυρικό δεν είχε. Ήταν ιστορία με την έδρα.
1: Ναι.
0: Που επέμενε ο Καρυπίδη, αν θυμάσαι, να γίνει στο Βόλο. Ο Βόλο δεν πληρούσε τι περιγραφέ, λέγανε τότε. Και αναγκαστήκαμε Για να μην γίνει στο Άκα.
1: Δηλαδή θα γίνει του χρόνου παραθυνικό έξω λόγω τελικό.
0: Πρέπει να έχει κόσμο.
1: Άσε το πρέπει.
0: Θα έχει. Πιστεύω θα έχει.
1: Ναι. Μα.
0: Πιστεύω θα έχει.
5: Ξέρεις ότι μου αρέσει ότι σας έβαλε και έχουμε ωραίο διάλογο τώρα. Ότι πώς γίνεται να πείσουμε αυτή την πολιτεία, μη χαρακτηρίσω το όνομα του, με καταλαβαίνεις τι. Πώς γίνεται να χαρακτηρίσουμε αυτό το πράγμα ότι γουστάρουμε να υπάρχει μετακίνηση, ότι δεν είμαστε όλοι αούγκανοι και είμαστε και δεν είμαστε. Κατάλαβες τι σου λέω, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, απλά το αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε σε συγκεκριμένη διαδικασία και, ναι, και να μην συμβεί, ας πούμε, και το. Και αν ποτέ γίνει, να μην συμβεί και το παραμικρό, ε. Γιατί μη θα ξανακτήσει για άλλα 20 χρόνια.
5: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Πάντως ήταν παιχταράδες εκείνη την εποχή, γιατί ξέρεις
5: αυτό, και φύγαμε.
1: Ναι. Είχαν έρθει και τη.
5: Εκεί ο Έντγκαρ Τζόνσον, θυμάσαι, που
1: έκανε
5: δηλώσεις και λέει.
1: Στον Παναθηναϊκό είχε παίξει κυρίως και δεν είχε πάρει και ο Άρης μετά στο τέλος μια χρονιά, νομίζω.
5: Μπράβο. Να σου πω και ένα ωραίο σκηνικό. Θυμάσαι τότε με τον Συρίγο που βγαίνει αυτός που είχε πάρει και ο Πανιόνιος. Ποιον είχε πάρει αυτό το ξανθό? Μια παιχτούρα
1: τώρα. Το Λάντσμπεργκ.
5: Ναι, μπράβο. Και λέει,
1: που είχε μέχρι πρώτη και το ρεκόρ σε rebound.
5: Μπράβο, μπράβο. Και λέει, παίζει με το Φασούλα. Ποιος είναι, λέει, ο Φασούλας, λέει. Έχω παίξει, λέει, απέναντι στο Μάτζικ και σε όλους τους παιχταράδες. Και πήγε και το κέρδισε και του έβγαλε έξω Τσούροβιτς. Το θυμόσαστε το σκηνικό αυτό?
1: Όχι, όχι, όχι, δεν το θυμάμαι.
5: Φίλε, γι' αυτό σου λέω, είναι μερικά πράγματα. Και ένα άλλο. Έλα, δεν άκουσα από πίσω τι είπε.
6: Να μην είχε έρθει ο Τζούροβιτς ακόμα.
5: Α, δεν έχει έρθει, εντάξει, εντάξει, οκ.
1: Επέρανται το χρόνο. Στον Πανιόνιο έπαιξε.
5: Ναι, στον Πανιόνιο, ναι.
1: Καλά έκανε. Έπαιξε ο Φάντεμπερ και την έχουν ξανακάνει πολλές φορές από την κουβέντα. Παιχταράδες είχαν τη δεκαετία 90. Μεγάλοι παίχτες είχαν. Και στην Άκη είχε έρθει παιχταράς. Ο Μπλάκμαν.
5: Ο Ρονάλντο Μπλάκμαν είχε έρθει. Αυτό ήθελα να σου πω. Αυτό με πρόλαβε.
1: Τεράστιος παίχτης. Τεράστιος παίχτης. Είχε παίξει όλη σαργή μα.
6: Ναι.
1: Και όλη σαργή με τα παλιά, όχι τώρα. Να κάνουμε τέτοιο.
6: Λίγο μίξ κολόνα.
1: Ναι.
5: Ωραία, λοιπόν. Και ένα άλλο θέμα τώρα. Ότι μας χράξατε αρκετά οι Γαύροι ότι ειρηνοβόμασταν το Μετελίμπαρ. Οι σωστοί ΑΕΚτζίδες, αυτοί που έχουν λίγο μυαλό παραπάνω, είχαν πολύ πανηγύρι στη Φιλαδέλφεια προχθές, εντάξει.
1: Έχει και όχι καλά. Παροτάς με πήρε, αλλά ο Μετελίμπαρ ήταν άλλο κομμάτι. Δηλαδή, ναι, δεν ήταν, ναι, ήταν και καλά ότι ήταν απάντηση για τον Αλμέιδα, αλλά έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά σε αυτό, στα δικά μου μάτια.
5: Ναι, αυτό ακριβώς. Με έχεις παστελώσει πόσες φορές εκεί μέσα, εντάξει. Να λέμε και τις αλήθειες τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα, έτσι δεν είναι? Εντάξει, έχω χάσει από σένα πολλές φορές εκεί μέσα. Εντάξει. Αλλά και τα δικά σας έχετε κάνει κι εσείς να πετάτε μπάλες και μαλακίες τέτοια.
1: Όπα, όπα. Λοιπόν. Ο Κασάμπια λέει μετακίνηση όμως θα γίνεται, λέει, με 450 άτομα τράβα. Maximum, γιατί εποχές με 4-5.000 φιλοξενούμενους, λέει, στη Λεωφόρο ή ξέρω, στο Κασκάκι πέρασαν. Τι είναι άσχο, ρε φίλε, εγώ πιστεύω ότι με Κασάμπιαν πρέπει να το αποφασίσουν και οι δύο παδί μεταξύ τους. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Και συμφωνώ με κάποιους φίλους που λένε ότι δεν είναι άλλο χρώμα όταν είναι και ο παδί και των δύο. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Όχι ο Μάριος. Ο Μπλάκμαν ήταν ο Ρολάντο. Ο Μπλάκμαν μιλάμε για τεράστιο παίχτη. Δεν είχε παίξει πολύ συνέχεια, νομίζω.
6: Δεν είχε πάει καλά. Είχε πάει καλά στη νύχτα της Αθηνάς.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά δεν είχε. Δεν νομίζω ότι είχε βγάλει χρονιά. Δεν νομίζω να έχει βγάλει χρονιά. Καλά, τι θα έρθει να είναι 2728, πώς το βλέπεις?
6: Δεν
1: είναι
6: πιο
1: έντυρο
6: σε εμάς, αλλά τα διάλυσε όλα. Ξαναπήγε μετά και.
1: Και συνέχισε.
6: Στο NBA πήγε μετά και έπαιξε τελικούς.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν θα γίνει, λέει, ξεχάσε το γραφέρες άλλος. Ο Μπλακ Μανουέλης, λέει, και Μπλακ. Για ξανά στείλω, ρε φίλε, γιατί έχεις βάλει δύο φορές τον Blackman. Το 86, 87, 88. Λοιπόν, πέρα ρίξε το break, ναι.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Είμαι ο Κώστας Σονίτσα από τα Χανιά της Κρήτης και θέλω να ευχηθώ στο Big Wins Sport FM αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που απαρτίζουν αυτό το τρομερό πραγματικά team το οποίο υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Χρόνια πολλά, τις καλύτερες ευχές, μόνο ευχάριστες ειδήσεις όσο αυτό είναι δυνατό για όλους μας. Όσον αφορά τώρα το τι θυμάμαι, γιατί είμαι ακόμα ουσιαστικά στο δυναμικό του σταθμού, κυρίως μου έρχονται πράγματα από την εποχή που ο Πλατανιάς ήταν στη Super League 1. Ήταν συνεντεύξεις τύπου. Όταν τελειώνανε, εμείς έπρεπε να βγούμε, κυρίως το Μάνο το Ζερβάκι, και να δώσουμε τι υπόθηκε από τους προπονητές. Αυτό μπορεί να γινόταν αναλόγως αν υπήρχε παιχνίδι, όχι μετά από 2-3 ώρες. Οπότε έβγαινα, έλεγα ότι είμαι στα περιβόλια, γιατί ήμουν στα περιβόλια ακόμα, γιατί το σπίτι μου έχω την τύχη να είναι δίπλα ακριβώς από τα περιβόλια, και υπήρχε πάντα αυτή η ερώτηση: καλά, ακόμα στα περιβόλια, σε έχει γίνει κάτι. Αυτά θα ήθελα να πω. Χρόνια πολλά, Big Wins Sport FM, χρόνια πολλά σε όλα τα παιδιά. Και του χρόνου να είμαστε εκεί, και του χρόνου να είμαστε περισσότεροι, και του χρόνου πάντα να γιορτάζουμε αυτόν τον σταθμό, ο οποίος πραγματικά είναι ο σταθμός της καρδιάς μας.
7: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Και ξαναγυρνάμε πίσω με λόγω του μηνύματος. Λέει ότι και το 2006 είχε φοβερό ρόλο σε Ρεγδινή. Χούλιο Κρούζ, Ρικέλμε, Μέση, Καμπιάσο, Μασεράνο, Ροντρίγκε, Στέφιστο. Μαδάρα και το 6 Γερμανία.
1: Και στο μάτσο τη Γερμανία το Μέση δεν
0: τον έβαλε. Δεν τον έβαλε, ναι. Ο Πέκερμαν. Ο Πέκερμαν ήταν που πήγε στα πέναλτι που το χάσε ο Αγιαλά. Το. Και είχε χάσει και μεγάλη ευκαιρία για η Αργεντινή. Δεν ξέρω αν ήταν για το 0-2. Με Ρικέλμε μέσα τώρα. Τι παιχτάρα, Ρικέλμε.
2: Για πάμε, καλησπέρα.
0: Λοιπόν.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Ναι.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε, παιδιά.
0: Καλά λέμε.
3: Δόξα τω Θεώ. Ήθελα να διακόψω διάφορους χθες τα παιδιά που μιλάνε. Έφτα παίχτες και είναι που είναι να φύγουν από τον Παναθηναϊκό. Νίκος Καραχή, λέγω Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Νίκο.
3: Είναι 7 παίχτες και 8. Πώς είναι που είναι που θα φύγουν.
2: Κοίταξε, σίγουρα τα συμβόλαια που λήγουν και ιδανικοί. Τώρα πόσοι υπόλοιποι θα το δούμε.
3: Ναι, είναι 7 με 8 παίχτες, έτσι σωστά περίπου.
2: Είναι Τζούριτς, Κότσιρας.
3: Κότσιρας, τι είναι, Λαφών, να φύγει, δεν έχει τελειώνει. Ο Κότσιρας θα τελειώνει το συμβόλαιό του, τι είναι.
2: Ναι, Λαφών.
0: Αυτός που σου λέει λήγουν συμβόλαια.
2: Ερνάντεθ.
0: Ο Τσάβες.
2: Ρενάτο, Τσάβες, 6 και άλλοι. Αυτή πρέπει να είναι. Και βλέπουμε.
3: Από όλους, εγώ τη γνώμη μου θα πω τώρα τους άλλους αρέσει, αν δεν αρέσει. Ο Κότσιρας πρέπει να κρατηθεί για μένα. Mm-hmm. Σαν Παναθηναϊκός, ο Κότσιρας. Ναι. Οι υπόλοιποι όλοι που έχουμε πει δεν μου αρέσουν.
2: Okay.
3: Εμένα προσωπικά. Ωραία. Πρέπει να κρατήσουμε λίγο να έχουμε ένα ψιλοκορμό με Έλληνες παίχτες. Το οποίο πρέπει να γίνει κάποια στιγμή αυτό.
2: Έλληνες έχει, αλλά δεν νομίζω ότι θα μείνει ο Κότσιρας, να είμαι ειλικρινής. Αλλά τι να σου πω. Δεν έχω τέτοια.
3: Το που λέω είναι σωστό, είναι Ελλάδος, πώς το βλέπεις.
2: Δεν νομίζω ότι θα μείνει ο Κότσιρας. Κοίτα, Έλληνες έχει, νομίζω θα κοιτάξει και άλλους Έλληνες ο Παναθηναϊκός. Το έχω ξαναπεί. Μπορεί να πάει να πάρει τον Τζάπρα.
3: Μπορεί να βοηθήσει.
2: Μπορεί να πάει να πάρει άλλους. Θα δούμε τώρα, θα κάνει ελληνικό επίπεδο στοιχείο.
3: Εγώ Παναθηναϊκός οπωσδήποτε θέλει κέντρο. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε κέντρο. Και πιστεύω και ένα επιθετικό να βοηθάει και λίγο τον Τετέ, γιατί μόνο του δεν μπορώ να τα κάνω. Εγώ, η γνώμη.
0: Ο Τέσσερις θα μείνει.
3: Προσέ.
2: Ο Τέσσερις, ναι. Θα επιστρέψει τον Ιούλιο. Τώρα να αλλάξει κάτι.
3: Δεν θέλει ένα βοήθημα. Ο Τετέ.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα φύγει ένας εκ των Σβιντέρσκι Πάντοβιτς.
0: Ένας ή δύο.
2: Μπορεί και δύο. Ένας το θεωρώ σχεδόν δεδομένο.
3: Μπορεί και δύο.
2: Αλλά πρέπει να βρεθεί μια πρόταση, κάτι.
3: Δεν έχει βοήθεια. Δεν έχει τώρα.
0: Ο Σβιντέρσκι.
2: Τίμιος. Ο Πάντοβιτς δεν έχει βοηθήσει.
0: Δεν έχει.
3: Ο Παντελίδης στο Μπαλκάρι. Πιστεύω να μπορεί να βοηθήσει τώρα στην επόμενη, αλλά οπωσδήποτε θέλει μια βοήθεια όταν θέλει.
2: Ναι, θα πάρει τον ψευδεστικό.
3: Και παιδιά, οπωσδήποτε κέντρο. Όπως και δίποτε.
2: Ναι.
3: Δεν, δηλαδή, τέτοιο
2: πρώτα ο προπονητής και μετά τα υπόλοιπα.
3: Ναι, τελικά είναι οριστική απόφαση, θα φύγει ο Μενίτς.
2: Ναι. Ναι.
3: Είναι οριστικό. Και πώς, ποιοι προπονητές είναι στο σκόστο, στο γαστρό, δύο.
2: Αυτός που είναι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα είναι ο Νέστρουπ. Με αυτόν συζητούν και θα δούμε τώρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας τι εξέλιξη θα έχουμε.
3: Και το άλλο ενδεχόμενο, αν σε περίπτωση δεν τα βγουν, ποιος είναι.
2: Θα δούμε τι θα γίνει. Πιστεύω θα τα βρουν. Πιστεύω θα τα βρουν. Πιστεύω θα τα βρουν. Αν δεν τα βρουν, θεωρώ ότι μπορεί να ξαναπέσει το όνομα του Ρεμπρόφ.
3: Εγώ θα πω κάτι και θα κλείσω ένα μέσα σε μακρηγορό, γιατί περίμενα ήδη μία ώρα για να ξέρω μια κουβέντα. Εάν ο Γιωβάνοβιτς είχε κάτσει στον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει πρωτάθλημα. Η άποψη μου
2: είναι αυτή.
3: Σ' άλλους αρέσει, σ' άλλους δεν αρέσει.

0: Εάν καθόταν, ο Πανακός θα πάρει πλάνο.
1: Να είστε καλά.
0: Η δικιά μου. Σε παιδιά, καλό βράδυ, να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να δώσουμε χαιρετισμού στο φίλο τη Άγια από την Καβάλα.
1: Να είναι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο.
3: Καλησπέρα. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιώργη.
3: Ένα του καμένου του Αριανού από το ποδόσφαιρο και κάνει και το μπάσκετ. Θέλω να πω τελικά τι έγινε. Δεν έγινε να πουλήσει ο Καϊπίδης.
2: Είχε ακουστεί σε σενάριο.
1: Δεν έχει γίνει κάτι.
2: Δεν έχει γίνει.
3: Δεν υπάρχει κανένα εκεί πέρα να πάει να πάει την ομάδα, ρε παιδιά. Αυτός ο άνθρωπος το βασάρεφε, πάει γίνε στην Κύπρια τους. Πήρε τότε τον Γρηγορίου, προπονητή να κάνει την ομάδα ο Άρης. Αντί να πάει να πάει τον Κούπερ.
1: Τον Κούπερ.
3: Ναι, για τον Κούπερ.
1: Τον Κούπερ.
2: Ο Κούπερ πώς είναι τώρα.
3: Ο Κούπερ είναι τώρα 66 χρονών. Πάει το παιδί και κάνει ομάδα.
1: Τους θυμήθηκες τον Κούπερ.
3: Και είναι υπομονητής στην Εθνική.
1: 70 είναι ο Κούπερ. 70 είναι ο Κούπερ.
3: 70 είναι ο Κούπερ. Τι γυαλάκης. Είναι ακόμα προβολητή
1: όμως. Γιώργο μου, ο Κούπερ τώρα πού το θυμήθηκες? Ο Κούπερ ήταν παλιά στον Άρη. Μου θύμισε το
3: 1990
1: τότε που πλαγώνωσαν.
3: Να το πάλι πάλι γιατί.
1: Πώς σου ήρθε τώρα ο Κούπερ, τόσοι προπονητές υπάρχουν.
3: Γιατί δεν ξαναβεί καλύτερο. Αυτό το παιχνίδι τότε είναι καλύτερος. Αυτός είναι για να πάει κάμα εθνική.
2: Εντάξει,
1: τόσοι προπονητές είναι, ρε Γιώργο.
3: Τι λοιπόν τον
1: Κούπερ τώρα. Με τη Στάμπα Λούζερ που λέγε.
3: Το μάρκετ είναι καλύτερο στο μάρκετ. Έχουμε μάρκετικό κοινό εμείς ο Αρής. Και το πέ καλά το μάρκετ.
1: Πώς?
3: Το ποδόσφαιρο έχω λίγο αποβολή. Με το Γρηγορίου που πήρε με προπονητή.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω κολλήσει από τον Κούπερ, πώς ήρθε. Τέλος πάντων.
3: Εμένα επειδή ήταν αυτός ο άνθρωπος, τον φάγανε οι μουσογράφοι της Θεσσαλονίκης. Από τότε
1: μου... Ξέρεις πότε ήταν ο Κούπερ στον Άρη?
3: Πότε?
1: Έτσι να το βρω. Το 2011.
3: Ναι.
2: 15 χρόνια
1: έχουν περάσει 15 χρόνια, Γιώργο.
3: Και τότε ο Άρης είχε πάει τους τέσσερις, είχε πάει.
1: Τους τέσσερις.
3: Είχε αποκλείσει την Ατλέτικο Μαδρίτη. Ατλέτικο Μαδρίτη. Και έχασε από τη. Μάλιστα, ζήτη.
1: Ναι, ρε εσύ, Γιώργο, αλλά σου λέω είναι 70 χρόνια τώρα, δηλαδή έχουν περάσει τα χρόνια.
3: Τέλος πάντων, εγώ το πιστεύω, τέλος πάντων. Τώρα για το μπάσκετ δεν θέλω να πω κάτι.
1: Μας πεις να πάρει το σερφ.
3: Θα κάνει καμιά καμιά
2: θα κάνω σίγουρα θα κάνει. Τώρα ποια θα είναι.
3: Ο Άρης θα πάει Ευρωλίγκα, το βλέπει για Ευρωλίγκα φέτος, του χρόνου.
2: Του χρόνου δεν γίνεται.
3: Και του παραχρόνου.
2: Εξαρτάται από τη διοργάνωση στην οποία θα πάρει μέρος. Στην Ευρώπη τώρα με τις wild cards δεν ξέρω τι γίνεται και αν θέλει ο Άρης να
3: πάει στην Ευρώπη. Θα πάει στο Γιούρο, θα πάει και ο ΠΑΟΚ στο Γιούρο.
2: Ε, ο ΠΑΟΚ το έχει στόχο να πάει, να μπει στην Ευρωλίγκα.
3: Γιατί είναι καλύτερος ο ΠΑΟΚ από τον Άρη.
2: Όχι, δεν λέω, δεν σου λένε είναι καλύτερος ο Γιούρο. Ο ΠΑΟΚ έχει, νομίζω έχει ξεκινήσει και τις διαδικασίες. Τώρα από τον Άρη δεν έχει ακουστεί ότι. Μάλλον ή δεν το έχω ακούσει εγώ ότι θέλει να μπει στην Ευρωλίγκα.
3: Ο Άρης από ό,τι ξέρω εγώ ότι θέλει να αυτό που είναι ο Κινέζος, θέλει να το πάει σιγά σιγά.
1: Πώς? Θέλει να πάρει.
3: Να το πάει σιγά σιγά.
1: Να το πάει σιγά σιγά, ναι.
2: Ναι.
3: Και θέλει να πάει. Να πάει στο Eurocup και άμα βγει πρώτα να πάει έτσι. Από εκεί.
1: Εντάξει, ρε Γιώργη.
3: Και ένα τελευταίο, κύριε Δελεγκό. Στο σταθμό είναι ο Διώγος.
1: Δεν κάνει εκπομπή ο Διώγος.
3: Γιατί κάπου τον ακούσει το Σάββατο.
1: Δεν ξέρω αν κάνει Σαββατοκύριακο ο Διώγος. Νομίζω όχι. Κάνει ρε Κυριάκο ο Διώγος τώρα Σαββατοκύριακο. Κυριάκο, κάνει ο Διώγος τώρα Σαββατοκύριακο εκπομπή. Όχι. Δεν κάνει. Ο Διώγος, ο Μάκης.
4: Ο Μάκης έρχεται κανένα Σάββατο εκτάκτως
1: αλλά δεν έχει έρχεται κάποιος
4: φορά. Μια φορά το διμήνο, τριμήνο.
1: Εντάξει, εντάξει. Γεστάρ.
3: Ευχαριστώ.
2: Γεια σας, Γιώργο. Γιώργο. Την καλημέρα στο Γιώργο από το Σίδνεϊ. Παναρκαδικός.
1: Πάμε.
5: Έλα, Διονύση.
1: Γεια σου, Κώστα.
5: Τελευταίος θερμοϊκάνων.
1: Όχι, εντάξει, πρώτελευταίος. Θα βγάλουμε.
5: Ηρακλή, ο Πάνος τι σου πει για Ευρωλίγκα.
2: Τίποτα.
5: Α, τίποτα. Ξεκίνησε με παγκόσμιο κύπελλο, καλά. Άκουσα.
1: Πήγαμε μετά Γιάννενα και μετά Παναθηναϊκό.
5: Ευρωλίγκα τίποτα, ε.
1: Όχι, όχι.
5: Γιατί ρε Πάνο.
1: Τι να
5: πω. Για το λέω, γιατί είναι από τους λίγους που βαράει κάτω από τη ζώνη, ξέρεις, με γελάκι, σε χτυπάει η Ηρακλή. Αλλά δεν του κάνει καμιά πλακίτσα. Να του πει, ξέρω εγώ. Κάτι στοιχηματικές επειδή ήταν.
2: Έχουμε μεγάλη.
5: Υπερδούχο το Παναθηναϊκό που κάνανε cash out.
2: Ηρεμία, ηρεμία. Έχει.
5: Εντάξει, άλλο η πλάκα ρε παιδί. Αυτό όμως θα κάνει, ξέρω. Αλλά τον έχω ακούσει κι αλλού εδώ με τον άλλο και δεν μιλάει καθόλου. Ωραίος ο Πάνος.
2: Ναι, άστα τώρα. Άσε να γίνουν τα μάτσα, ρε παιδί μου. Και λες και είσαι καινούργιο. Άσε να γίνουν τα μάτσα.
1: Ηρεμήστε, Κυριακό.
2: Και μετά συζητάμε τι θες.
1: Ηρεμήστε.
5: Λέω Κυριακός.
2: Αυτό που λέω και εγώ, άσε να γίνουν τα μάτς. Που θες και να κάνουμε πλάκες, δεν κάνω ότι καμία πλάκα.
5: Το μάτς,
2: ε. Γιατί έχει γίνει η Ευρωλίγκα και δεν το ξέρω. Το Final Four.
5: Εντάξει, τι, ναι. Πάντως, πολύ ησυχία είναι εμένα μου φαίνεται. Καλό είναι αυτό.
2: Τι πρέπει να κάνουμε. Άσε να πάει συγκεντρωμένη ο Μαύρο, είναι 1000% συγκεντρωμένη.
5: Εντάξει, κοίτα να δεις, άμα είναι εδώ στο εξωτερικό, τώρα δεν έχουμε ούτε ταξίδια, δεν ξέρεις να πλακώσει ένα από τα αεροδρόμια από αυτά. Θα δούμε ρε Σιρακλή τώρα, εντάξει, και εσύ τώρα με τα αγούρια μην είσαι τόσο γελάς που κάτι, σαν τον Μπαρτζόκα κάνεις.
2: Και τι να κάνω, γι' αυτό το γουστάρω.
5: Και εγώ τον γουστάρω ρε φίλε, αλλά είναι λάθος εκεί.
2: Ναι, σε τι είναι, γιατί ο Ιωαννίδης και γούριο. Ο Μπαρτζόκας δεν ξέρω, δεν νομίζω να έχει.
5: Τι λέει, έφαγα ένα ωραίο τυρί από την Άξονα, ξέρεις.
2: Ωραίο αυτό.
5: Έχουν ωραία. Τρως ή είσαι στη δίαιτα.
2: Τυριά τρώω, άμα δεν μπορώ να ζήσω
5: όριστη. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Χρόνια είχα να φάω, ξέρεις, γιατί παλιά ήταν πολύ ωραία τα τυριά γενικά όλα. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχω 5 λεπτά είναι. Κοίτα να δεις, το Μεντιλίπαρ πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να τον διώξει γιατί σε ένα μήνα αρχίζει η Ευρώπη. Το άκουσα κάπου, το άκουσα και είναι πολύ, πολύ σωστό αυτό που λένε, δεν είναι βλάκας ο Μαρινάκης. Θα παίξει με τους ίδιους παίχτες.
2: Ούτως ή άλλως οι κινήσεις θα γίνουν. Δεν μπορεί να πας στα προκριματικά με τρομερές αλλαγές.
5: Το πιο λογικό είναι ρε φίλε.
2: Δεν μπορείς να πας στα προκριματικά με τρομερές αλλαγές. Δεν γίνεται. Δηλαδή το να βάλεις 7 νέους παίχτες π.χ.
5: Καλά το λένε όσο το είπαν. Τώρα κοίτα να δεις, γύρω το Μεντιλίπαρ, εγώ τον άκουσα στη συνέντευξη τύπου και τον χάρηκα, πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος, γι' αυτό έχει κερδίσει και τους ποδοσφαιριστές. Δεν αναφέρθηκε ούτε για διαιτησίες, ούτε για το τίποτα. Και στο τέλος έδωσε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Λοιπόν, οι αξίες έπρεπε να φωνάζουν Μασούρας, όχι Μεντιλίπαρ, γιατί μπορεί να γράφει και κανένα δεκάρικο. Τέλος πάντων, τον ευρεάσατε το Μέντι και. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό για τον Ολυμπιακό. Θα είναι λάθος για μένα να φύγουν παίχτες, δηλαδή ο Νασημέδο πιστεύω, σε όσα έπαιξε ήταν από τους καλούς. Τώρα, μπορεί να μην έπαιξε ορισμένα παιχνιδιά, ρε φίλε, αλλά δεν έπαιξε όλη η ομάδα. Έτσι. Έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία. Εμένα αυτός ο ποδοσφαιριστής, δηλαδή για μένα θα είναι βλακεία. Είναι πολύ μικρός, είναι ταχύτατος, είναι πανέξυπνος. Είδαμε ότι δηλαδή σε καλά του παιχνίδια έκανε πολύ καλές ενέργειες. Τα ίδια έκανε και ο Κωστή και τον εχάσαμε και τώρα λέει ότι πάμε να τον ξαναπάρουμε. Εντάξει. Και εγώ στην αρχή δεν μου είχε δείξει, αλλά ξέρει πολύ μπάλα.
2: Θέλει να πάει και σωμάδα και να παίζει ο Κωστή.
5: Πώς?
2: Αν θα φύγει από το Λεβαδιακό, θέλει να πάει και σωμάδα να παίζει.
5: Ναι, εντάξει. Δεν τον έχω παρακολουθήσει και πολύ δηλαδή τώρα, αλλά άμα έρθει τώρα ο τέτοιος από τα Εμιράτα. Δεν ξέρω αν θα παίξει. που λες τώρα θέλει να ξεκινήσει να παίξει. Κοίτα να δεις, για μένα Έλληνες παίχτες υπάρχουν. Και άμα σου πω ονόματα, θα μπορεί ορισμένοι να... Δηλαδή πιστεύω ότι ο Μασούρας, δεν ξέρω αν θα παίξει στον Ολυμπιακό, για μένα πρέπει να έρθει. Και μπορεί να... Δηλαδή αυτό που κάνει το Τσικίνιο μπορεί να το κάνει ο Μασούρας. Το έχει αυτό το πράγμα.
2: Ο Μασούρας θέλει να μείνει εκεί που είναι. Να μείνει.
5: Τι?
2: Θέλει αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι θέλει να μείνει εκεί.
5: Άλλο αυτό. Ναι. Δεν ξέρω. Ένα αλλά σου λέω. Δηλαδή, ο Μπουχαλάκης... Λοιπόν, τον εγώρισε. Εγώ πιστεύω φέτος ο Ολυμπιακός, αν είχε τον Μπουχαλάκη, φίλε, μόνο από την κορμοστασιά του, και θα έκανε αυτό που μας πρόσφερε ο Ιμπόρα, γιατί λείπει ένας τέτοιος παίκτης. Το έχουμε πει, ο Ολυμπιακός δεν έχει ύψος καθόλου και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Άλλο λέει, βλέπεις ένα αμυντικό, ξέρω εγώ, δύο μέτρα. Έτσι, βλέπουμε και από τον Πάο Κομεϊτέ, δεν είναι κανένας, ξέρω εγώ, για Τουρέ, και παρόλα αυτά κάνει τη διαφορά για, λόγω σωματοδομής. Ολυμπιακός είναι κοντή ομάδα. Ο Φούντας εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Έχει και τον γκολ. Πιστεύω παίζει παντού. Μακάρι να τον είχαμε. Είναι τώρα νομίζω 31-32. Το αλλαγό μου είχε κάνει εντύπωση. Εγώ τον είχα παρακολουθήσει. Αλλά στα τελευταία παιχνίδια που τον είδα, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Έχει σούτ, έχει τρίπλα. Είναι φρασής. Ξέρει μπάλα. Πολύ καλή μπάλα. Εντάξει, επειδή λέγεται Φούντας. Και νομίζω στο εξωτερικό έπαιξε. Έτσι.
2: Πιστεύω ότι...
5: Ακόμα και στα τελευταία παιχνίδια τον θυμάσαι Ηρακλή. Δεν ήταν κακός. Και είναι και πολυθεσίτης. Δεν σου λέω για τον Ολυμπιακό. Ακόμα και για τον Ολυμπιακό. Αλλά λέω εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει τον κόσμο. Θέλει τώρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι για μένα. Ναι. Έτσι. Αλλά αυτοί οι παίχτες πιστεύω παίζουν.
2: Έτσι, δεν μπορεί να γίνουν αυτές οι κινήσεις που λες.
5: Δεν μπορεί να τους πάρεις όλους, ναι. Αλλά πιστεύω αν πάρεις έναν από αυτούς.
2: Έλα να κάνεις εσύ εκπομπή.
5: Να σου παίξεις πιο πολύ από έναν που φέρνεις και δεν φοράει την τρίτη εμφάνιση και φεύγει. Ναι. Πολύ κακό σκάουτ, είναι όλες οι ομάδες, φίλε. Η ΑΕΚ είναι λίγο καλύτερα, αλλά άμα βάλεις και το σκάουτ που έχει η ΑΕΚ στην άμυνα, είναι για γέλια. Δεν μπορείς μπροστά, ξέρω εγώ, αυτό και να έχεις αυτή την άμυνα, γι' αυτό και η ΑΕΚ, άμα είχε και άμυνα, θα ήταν. Η άμυνα της λείπει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει και ο τέτοιος μου αρέσει πολύ, ο Καλογερόπουλος.
2: Καλογερόπουλος δεν έχει ανανέωση ακόμα. Λέει και το συμβολαιό του. Θέλει και κάπου να
5: βάλει. Αν φύγει αυτός ο παίκτης, φίλε, θα βαράμε το κεφάλι μας.
2: Και τώρα τι να σου πει. Εντάξει, μακάρι το παιδί να έχει και φοβερή καριέρα.
5: Έχει φοβερά σωματικά προσόντα. Έχει παίξει. Έχει πόσα παιχνίδια στην Αλφα Εθνική. Δεν ξέρω γιατί δεν παίζει.
2: Έχει δύο χρονιά σε
5: ρίσκο. Βάζει και δεξιμπάκι για μένα. Γιατί δεν παίζει αμυντικό χαφ που έχει και το κορμί και αυτά. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε φίλε. Γιατί
2: δεν είναι κάποιο ψηλό.
5: Άμα βλέπουν αυτό, να του αλλάξουν λίγο τη θέση, λίγο να του δοκιμάσουν. Δεν το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ένα παίκτη δηλαδή τι πρέπει να είναι δεξιμπάκ. Δεν μπορεί να παίξει μπροστά, δεν ξέρει δηλαδή να παίξει επίθεση, δεν ξέρει να αμυνθεί. Αφού πλέον όλοι τα κάνουν. Και άμυνα παίζουν και επίθεση.
2: Και να βάλουμε και τον Νέσα αριστερό μπακ δηλαδή.
5: Δεν σου λέω αυτό, ρε Σιράκλη. Περίμενε τον Καλογερόπουλο, εσύ τον περίμενε να παίξει δεξί μπακ. Είδε τον έβαλε και δεν πήγε άσχημα. Αυτό σου λέω.
2: Στόπερ να παίξει δεξί.
5: Ναι, γιατί από στόπερ δεν παίζει αμυντικό χαφ. Σου πάνω βάλει σεντερφόρ.
2: Εξαρτάται από την μπάλα την οποία ξέρει και το πώ μπορεί να κάνει. Δεν είναι
5: τόσο. Σου λέω. Γιατί φαίνεται ότι ξέρει μπάλα. Πώ έπαιξε τόσα παιχνίδια στη. Παναπεί ότι ξέρει μπάλα το παιδί. Δεν είναι άσχετο. 20 χρόνο να παίζει αναντικατάστατο όπου και αν
2: πήγε. Όπως έπαιξε δύο χρόνια στο Βόλο.
5: Και μου αρέσει πολύ ρε φίλε και του τέτοιου, στον Όφη, ο Κοστούλας. Ναι. Πάρα πολύ καλό του παιδί, μπράβο και μπράβο του, πολλά μπράβο.
2: Καλή σεζόν έχει κάνει.
5: Ναι.
2: Διαφωνώ, υπάρχει ρήτρα.
5: Δεν βλέπω κάθε φορά τον Όφη, αλλά όσες φορές τον είδα, ήταν πάρα πολύ καλός.
2: Έχει ρήτρα Ολυμπιακός.
5: Τα τελευταία παιχνίδια και στο τελικό ήταν απίστευτος και με εμάς έπαιξε καλά. Εντάξει. Λοιπόν, άντε, Μέντι.
2: Έγινε. Λοιπόν, όπως έχει έρθει και το τελευταίο μήνυμα, καλή νύχτα, καλή ξεκούραση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παναγιώτη μου, 7 μετά τις 8. Πού είστε στην κορυφαία συχνότητα των Big Wings Sport FM 94,6. Τι γίνεται, τι κάνετε, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Άλεξανδρος Τσουβέλη.
0: Και Γιώργος Γιαννίσης, ή από εδώ. Και θα πάμε μέχρι τις 10. Αυτό συμβαίνει 9 χρόνια τώρα. Στην κορυφαία συχνότητα. Καλημέρα στον κόσμο εκεί έξω.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε εδώ ηλιόλου τη μέρα. Μπήκε η άνοιξη. Ωραία, τέρα, αυτό ωραία. Ήταν.
0: Καλά, το λέμε ένα μήνα
1: τώρα.
0: Ένα μήνα τώρα. Χαλιά και χειμερινά. Καλημέρα σε όλους. Οδηγούς, security, φουρναρέους, παράνομα ζευγάρια, εστίαση, σώματα ασφαλείας, δασκάλους.
1: Δασκάλους, καθηγητές που πλέον είμαστε στην τελική ευθεία, τελευταία στροφή που
0: ναι, μαθητές, φοιτητές.
1: Στα δημοτικά, να ξέρετε, δεν κάνουν σχολείο.
0: Σωστό.
1: Μετά το Πάσχα. Τέλος.
0: Τίποτα, γιόλο, καθηγητές.
1: Κάτι εκδρομούλες, κάτι ενημερώσεις.
0: Ναι.
1: Κάτι
0: στοιχηθείτε, κάτι
1: αυτά.
0: Τέτοια.
1: Ναι. Πάμε να δούμε τις πασχαλίτσες, τέτοια πράγματα.
0: Πάμε να φταρνιστούμε στα χωραφάκια. Σε όλο τον κόσμο καλημέρα, πριν των καθαρμάτων που έλεγε και ο Χριστάρας. Τι να πω, 19 Μαΐου σήμερα, Τρίτη, να πούμε ότι είναι μια μέρα μνήμης γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. 353.000 ψυχές ζητούν δικές. Εγώ το λέω κάθε χρόνο, το βάζω κάθε χρόνο. Μήπως και κάποιος έτσι φιλοτιμηθεί. Και πολλά μηνύματα, πολλές καλημέρες. Ξύπνησα με κέφι, κοιμάμαι όλη μέρα. Ζητώ συγγνώμη με τη σύντροφό μου, γιατί εχθές είχαμε δουλειές. Γυρίζω, Μαρία, 3:30 το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Και ξύπνησα άμα τη 1:30 του μάτς της Arsenal. Ξύπνησα 10, 9:30. Τι ώρα ξέπαιζε η Arsenal με την Μπέρνλι?
1: Κάπου εκεί, 10, θυμάμαι, δεν το είδα.
0: 1-0 το είδα και όλα σε επαγγελματική νίκη. ΑΕΚ, Arsenal.
1: Έξαλλος ο ιός. Ξύπνησε
0: γιατί...
1: το πρωί, 6 και 4. Μπορώ να δω πόσο ήρθε η Arsenal.
0: Γιατί
1: τι λέω με αυτόν τον καημό.
0: Κάψα,
1: βέβαια. Μάντεψε πόσο ήρθε η Arsenal. 1-0.
0: Το παίζει over μικρό.
1: Δεν ξέρω τι το δεν ξέρω την νεύρα είχε. Δεν θέλω να πάρει το πρωτάθλημα. Α, του δεν να πάρουν τη λέω. Η χαρά είναι να μοιράζεται.
0: Και
1: ναι.
0: Ο Αρτέτα τούμπανο από πίσω, δηλαδή αν είχε γυρίσει και είχε γαλανά. Δηλαδή τούμπανο Αρτέτα πραγματικά.
1: Συγνώμη,
0: έφυγε τρέχοντας.
1: 1-0. Όπα.
0: Άστο να περάσει.
1: Συγγνώμη.
0: Μην το αναλύσουμε.
1: Γιατί κοίταζες το ποπουδίνο του Αρτέτα?
0: Είναι πολύ ψηλά.
1: Γιατί?
0: Είναι τούμπανο. Αρτέτα είναι μπαγκαράγκα.
1: Γιατί
0: το παντελόνι ήταν, μου φλέξαρε.
1: Σου λείπει το γήπεδο με τα κορίτσια, επειδή βγάλανε τα κορίτσια έξω από το γήπεδο και βάλανε τώρα
0: τα κορίτσια.
1: Πού είναι και τα κορίτσια? Κοιτάζει το ποπουδίνο του Αρτέτα.
0: Το ποπουδίνο του Αρτέτα ήταν ψηλά πολύ. Δηλαδή,
1: άμα το έλεγα εγώ αυτό, θα μου λέγανε Ζαφυρά του Λιγούρι.
0: Εγώ είμαι το Λιγούρι του Αρτέτα.
1: 8 και 9 το πρωί και λιγουρεύεται το ποπουδίνο του Αρτέτα. Έτσι είπε,
0: είναι
1: τούμπα. Μακάρι
0: τα κορίτσια να είχαν το ποπουδίνο του Αρτέτα. Ορίστε, το είπα, έπεσε κάτω. Όλα τα κορίτσια τώρα αύριο το πρωί να είχαν το ποπουδίνο του Αρτέτα. Ή του Γιαννίση, το ίδιο είναι. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τις 10 και μπράβο στην Arsenal. Μπράβο στην Arsenal. Χάρηκα για τον Τζόχο.
1: Χάρηκα
0: για τον Γιάννη Καρατζαφέρη, τους φίλους που είναι Arsenal και άλλον ένα φίλο τον Χρήστο που έχω που είναι Arsenal. Τι κάνεις εσύ, πώς είσαι?
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Ήταν μια πολύ γερή Δευτέρα. Και όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν τη Δευτέρα. Δηλαδή, ραδιόφωνο, μετά στο καπάκι είχαμε βίντεο να γυρίσουμε. 8 βίντεο. Γιατί όχι?
0: Γιατί δεν τα
1: έκανες 10. 8, 10 ποιος θα τα φάει, μωρέ.
0: Ναι.
1: Σούπερ μάρκετ μετά.
0: Όλα. Εγώ είχα να τα κάνω αυτά.
1: Μαγείρεμα, σκούπισμα, σφουγγάρισμα.
0: Όλα τα είχα κανονίσει.
1: Είχες να κάνεις σκούπισμα, σφουγγάρισμα.
0: Είχα να πάω, για ψώνια.
1: Είχες να πλώσεις δύο πιντήρια.
0: Όχι, είχα όμως να φέρω πράγματα, σούπερ μάρκετ, να βγω έξω, να αγοράσω, να πάω στη Νέα Σμύρνη, σε ένα εργαστήρι, να πάρω πράγματα. Και λέω, ξύπναμε σε 1,5 ώρα. 3:30 με 10.
1: Σε 1,5 μέρα.
0: Και μετά το μάτς της Arsenal.
1: Σε λυπήθηκε και δεν σε ξύπνησε.
0: Ναι. Και γιατί κοιμόμουν σαν ανέστητος, που ξέρεις, ανέστητος από χτύπημα. Καμία κίνηση. Το κεφάλι μου εκεί, τα χέρια μου στο ίδιο σημείο. Δεν κουνήθηκα.
1: Και ξυπνάω. Όταν δει να αναπνέει, όπως κάνουμε στα μωρά.
0: Αναπνέω, θα θαυτούν πολύ μετά από μένα. Λοιπόν, και μετά κοιμάμαι μετά την Arsenal και λέω, αφού θα κοιμηθώ πολύ, θα σας βάλω ξυπνητήρι να δω NBA, να δω λίγο Spurs.
1: NBA, ναι.
0: Νίκησαν οι Spurs, κάναν το 0-1, 108-112.
1: Και γιατί το κάνεις στο τρόπο?
0: Ναι, γιατί θέλω να έχω εγώ να έχω το ποπουδίνο του Αρτέτα. Και ξυπνάω 6:30. Δηλαδή κοιμάμαι 18 ώρες από χτες.
1: Δεν λυπάμαι κανέναν άλλον.
0: Την Εύα.
1: Το ράπτη λυπάμαι σήμερα.
0: Θα υποφέρει. Θα υποφέρει.
1: Το ράπτη. Αχ, ράπτη, να ξέρεις τι σε περιμένει.
0: Θα υποφέρουν οι γυαλισμένοι ζαφυρά του. Θα υποφέρουν με τις κρέμες πρωί-πρωί. Μόρφε Eurovision. Ήρθε.
1: Βαγκαράγκα, πώ το λέει.
0: Μπαγκαράγκα. Μπαμπα Βάγκα. Ήρθε πραγματικά σαν χορεύτρια του Ρουβά.
1: Και ανάποδο.
0: Και Γιώργο, εσύ πώς πέρασες εχθές, πώς ήταν η μέρα σου? Εντάξει, καλή, αυτό, καλή, τίποτα.
1: Το πρωί εδώ δεν ήσουν. Καλά, δεν θυμάμαι. Εδώ ήταν το πρωί, ναι, μετά,
0: ναι,
1: το
0: ρίλο. Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Αρτέτα λέει η μπίση σας βάλει.
0: Κοντά είναι. Αρτέτα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ο Νεϊμάρ είναι στο παγκόσμιο κύπελο. Last Dance μου έσκυναν πολύ φίλοι. Παιδιά, εγώ Βραζιλία.
1: Έχει αποδάχτυλα ο Νεϊμάρ,
0: αλλά πραγματικά.
1: Γιατί ο Μοντέρο, γιατί σου απαντάει.
0: Ο αγαπημένος μου Κάρλος Αντσελότη, ο διαχειριστής πολυκατοικίας στον Βύρονα, ο Αντσελότη, είπε το όνομα του Νεϊμάρ και δεν κοίταξε καν ψηλά τις κάμερες ούτε για τη φωτογραφία.
1: Πρέπει να τον πήρε τηλέφωνο μέχρι και η μάνα του Νεϊμάρ.
0: Ναι.
1: Πώς έλεγε ο πρόεδρος
0: της Ρεάλ.
1: Ναι, ο πρόεδρος της Ρεάλ που έλεγε: με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε γιατί δεν παίζουν τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει και εκεί.
0: Πρόσεχε και κάνει Νέιμαρ Σάντο Τζούνιο. Έχει πάρει βραζιλιάνικο, όπως ο Τσίπρας μιλάει χωρίς λόγο αγγλικά.
1: Αν πάμε στο χωριό, δεν μιλάμε έτσι λίγο πιο.
0: Άι, γυρνάω, θα κάνει και μετά το μεσολόγιο, εγώ. Καλά. Για να πατέρα, τι κάνει, καλά, γυρνάω, το βάλω, κάνει. Εγώ, ενώ πριν το μεσολόγιο είμαι, τι έγινε, όλα καλά, θα κανονίσω να έρθουμε. Με το περνάμε το μεσολόγιο, α, μωρέ, βλαγγίε, όλη την ώρα ξέρει τι φτιάχνει κάτι. Τι από το Ακύλα, τι από το Ακύλα, πήρε παππού, γιατί ο Ακύλα δεν κέρδισε, τι να το αναλύσω. Δεν είχα κάτι να του πω. Και πραγματικά θα έχουμε τον Νεϊμάρ στην αποστολή τουλάχιστον για το παγκόσμιο κύπελο, το επερχόμενο που το περιμένω και αυτό πώς και πώς, να δω τα παιχνιδάκια πάλι χωρίς άγχος, γιατί είμαι και εθνική Ελλάδος.
1: Και εγώ που είμαι εθνική Ιταλίας, πάλι χωρίς άγχος.
0: Χωρίς άγχος.
1: Όλοι χωρίς άγχος.
0: Αυτά.
1: Κανένα άγχος. Καλημέρα και στους δύο. Μαρία, ο Ανδρέας Λαγός παρουσιάζει το βιβλίο του 81 πιάτα με ελληνικά προϊόντα. Ναι, στο γνωστό βιβλιοπωλείο στο Σύνταγμα. Οι φαν σου ρωτούν αν θα πας. Είμαι καλεσμένη.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Θα έρθω κάλεσε να δούμε ποιο μιλάς.
1: Ο Ανδρέας Λαγός, το ξέρω.
0: Ξέρω ποιος είναι ο Λαγός. Ναι. Είχαμε και στον Παναθηναϊκό Λαγό παιχτάρα στο κέντρο και αριστερά.
1: Εννοείται.
0: Αλλά το θέμα μετά τον Ηρακλή. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Και ΑΕΚ, δεν ήταν, ήταν και ΑΕΚ ο Λαγός.
1: Είχε έρθει,
0: ναι, ναι. Πού να το θυμάσαι. Θυμάσαι μόνο αυτούς που παίρνουν πρωτάθλημα. Πλησιάζει Παρασκευή, θα φας καλά κι εσύ και ο Νερατζιάς. Έχουμε μηνυματάκι.
1: Χαμός, χαμός.
0: Και ήρθε και το σαντουιτσάκι.
1: Και ήρθε. Και μην πανηγυρίζετε, λέει, ακόμα φίλοι της Arsenal. Γιατί έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι. Και τι για τον τσόχο της έπιασε εσένα ξαφνικά, ας πούμε, ο πόνος.
0: Να μην χαρούνε κι άλλοι.
1: Να χαρούνε κι άλλοι. Ο τσόχος πρέπει να χαρεί.
0: Ποιος να χαρεί.
1: Έλα πάμε. Πάμε σε break.

0: μάτς του NBA η Μαρία. Εντάξει, το μεγάλο φαβορί είναι ο Oklahoma City Thunder να κάνει το back-to-back. Αλλά πήγε εκεί το χταπόδο Γομπενιάμα από άλλο πλανήτη, δύο παρατάσεις, 122-115 στον πρώτο τελικό της Δύσης. Μην χαίρεστε κάποιοι, μην πάθουμε όπως τη Βαλένθια, κάποιοι φίλοι των Spurs, γιατί οι Έλληνες είναι αρκετοί, υπάρχουν αρκετοί φίλοι των Spurs, λόγω Popovich, Ginobili, Duncan, okay. Είναι μια αγαπητή ομάδα, νομίζω και ο Ρομπόλης είναι με τους Spurs, νομίζω. Έκανε το 1-0 ο Γουέμπι, νομίζω Μαρία τα επόμενα χρόνια θα βγαίνουν playmaker 2-45. Δηλαδή μετά το να το κούμπα έχει έρθει ο Γομπενιάμα να σκάει την μπάλα απ' έξω να ξεκινάει να κάνει
1: τρίπλες. Πριν από χρόνια πώς τι ίσως
0: είχε. Και ο Ελληνιάδης.
1: 1,80 ψηλός.
0: Ψηλός για
1: playmaker.
0: Τώρα αυτός είναι ξέρω εγώ 2,27 κατεβάζει την μπάλα, ο Αντετοκούμπο 2,14 κατεβάζει την μπάλα, μετά θα έρθει κάποιος 2,50 πάνω από το γήπεδο θα κάνει τρίποντο κάρφωμα. Δεν έχουμε δει ακόμα τρίποντο κάρφωμα. Δηλαδή 1-2 από το τρίποντο και κάρφωμα. Μόνο αυτό δεν έχω δει ακόμα.
1: 101-108, 108 οι δύο παρατάσεις.
0: Και 122-115 έκαναν το 1-0 οι Spurs. Αναμένεται. Νομίζω αυτοί εδώ θα πάμε σε 7 παιχνίδια.
1: Λες,
0: ναι. Θα πάρει μάτς και εκεί ο Οκλαχώμα. Το πιστεύω δηλαδή. Θα έχει πολύ ψωμί. Θα παίζουν μέχρι το Μουντιάλ αυτή. Αυτό. 41 από τις 24 rebound είχε ο Γαμπανιάμα. 41 από τις 24 rebound.
1: 24 rebound. Τι κάνανε οι άλλοι, λέει, μόνο αυτός έπαιζε.
0: Δηλαδή αυτός και να χάσει rebound, ένα σουτ, ξαναπαίρνει.
1: Το ξαναπαίρνει μόνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είπαμε για Νεϊμάρ. Τα είπαμε για Νεϊμάρ. Ο φίλος ο Πορτογάλος, ο Μουρίνιο, πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μπελά δεν είχε, μπελά βρήκε.
0: Παιδιά,
1: αν με
0: δουλειά
1: ρωτάς,
0: δεν είχε ο διάολο.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν λέω παρακάτω.
1: Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
0: Πραγματικά.
1: Αλλά ναι. Θα πήγε. Είσαι ο Μουρίνιο.
0: Ναι.
1: Θα πήγαινε αυτή τη στιγμή στη Ρεάλ.
0: Αν μου δίναν τη δουλειά, για πλάκα. Μπορώ ακόμα. Θα πάω να τα κάνω,
1: αυτό
0: είναι, θα αυτό τα κάνω
1: είναι,
0: ροϊδο.
1: Αυτά είναι. Last dance. Του Μουρίνιο. Τα μπορώ
0: θα τα
1: ακόμα.
0: Κάνω ροϊδο. Ναι. Μα να σου πω κάτι. Εγώ τώρα με θέλει ο Αταμάν. Άμα πει βάλε φανέλα, θα πάω. Δεν με νοιάζει που θα ξεφτυλιστώ. Μπορώ να πατήσω παρκέ.
1: Άλλη περίπτωση δική σου, ρε παιδί μου. Εντάξει, ο Μουρίνιο έχει πάει, ξαναπάει, έχει πάει από εδώ, έχει πάει από εκεί.
0: Δεν καταλαβαίνω που είμαι φαν Μουρίνιο εγώ. Ποιο του δίνει αυτή τη δουλειά στη Ρεάλ Μαδρίτη αυτή τη στιγμή το 2026.
1: Και ποιο θα πήγαινε. Αυτό είναι το θέμα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Πάει ο Λέτο. Άμα δεν έρθει στον Παναθηναϊκό και πάρουμε αυτόν τον.
1: Και ποιον θα πάρετε.
0: Τον Δανό.
1: Τον θέλω αυτό.
0: Τον Στρουπ.
1: Να έρθει στον Παναθηναϊκό. Φαίνεται το παιδί
0: το
1: Ρεμπρόφ, αξιόλογο.
0: Διάβαζα δεσίλα.
1: Όχι, Ρεμπρόφ. Όχι, ο Ρεμπρόφ. Όχι πάλι, Ρεμπρόφ.
0: Να το λέω μαλλιά, πού είσαι, Ρεμπρόφ.
1: Ήμαρτον με το Ρεμπρόφ. Είναι ο αντίστοιχο Νταβόρ
0: Σούκερ
1: που ερχόταν κάθε καλοκαίρι.
0: Χαζέ Ρομπέρτο.
1: Χαζέ Ρομπέρτο έχασε. Όχι άλλο Ρεμπρόφ. Που έχει ακουστεί για την ΑΕΚ, για τον Παναθηναϊκό, για τον ΠΑΟΚ, για τον Ολυμπιακό. Όχι άλλο Ρεμπρόφ. Πώς τον είπαμε το Σνούκερ?
0: Όχι.
1: Στούκερ.
0: Όχι Στούκερ.
1: Μπρούκερ.
0: Νέστρουκ.
1: Αυτό.
0: Την Κοπεχάγη.
1: Αυτό. Ωραίο. Στηρίζω. Να το παιδί να κάτσει. Πόσο να κάτσει. 4-5 μήνες. Δεν πειράζει. Εδώ πέρα θα.
0: Όχι 4-5 μήνες.
1: Θα τον κάνουμε προπονητή εθνικής μετά, αργότερα. Μια χαρά.
0: Νέστρουκ. Εντάξει. Ήταν στην Κοπεχάγη. 180 μάτς. Και Champions League. Του έβγαλε, δεν το πήρε. Θα το θυμόμασταν. Και πρωτάθλημα. Εντάξει, φαίνεται ότι υπάρχει εκεί μια προσέγγιση. Ας έρθει ο Νέστρουπ.
1: Από την άλλη σκέφτομαι.
0: Και στην κορφή.
1: Μήπως.
0: Ναι.
1: Παρά είναι έτσι ωραίος, καλοβαλμένος, γοητευτικός.
0: Ωραίος είναι.
1: Θέλω να πω, μήπως θέλετε κάποιον λιγότερο αντικειμενικά γοητευτικό.
0: Άρα δεν μπορώ εγώ να γυρίζω.
1: Όχι,
0: είμαι γοητευτικό. Πολύ γοητευτικό. Να έρθει ο Γκαρτιόλα που φεύγει. Πήρε 20 τρόπαια σε 10 χρόνια.
1: Και ο Κόντε φεύγει.
0: Να λοιπόν επιλογές για τον Παναθηναϊκό μας.
1: Και ο Κόντε φεύγει, άρχισε και τα αποχαιρετιστήρια, ενώ έχει συμβόλαιο μέχρι το 27 και εκτιμώ πάρα πολύ την ευκαιρία που μου δώσατε. Και πήραμε μια ομάδα και μπορεί να μην την κάναμε την καλύτερη, αλλά την κάναμε την πιο σκληρή και τέτοια.
0: Θα είμαστε γυμνοί και θα ξέρουν από τις πατούσες μας τι είμαστε.
1: Φεύγει και ο Κόντε λοιπόν. Δεν ξέρω, ο Βαγγέλης έλεγε ότι μπορεί να αναλάβει την εθνική Ιταλία να του συμμαζέψει εκεί πέρα να του κάνει ανθρώπου.
0: Έχει δίκιο ο Βαγγέλης, νομίζω και εσύ το θες αυτό. Εγώ ήθελα Λουτσέσκου.
1: Αλλά
0: παιδιά,
1: θα τον ήθελα και στη Γιουβέντους.
0: Ναι, ναι. Εγώ ήθελα Λουτσέσκου, το έχω πει και σε συνέντευξη. Το φως.
1: Στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, θέλω ναι. Λουτσέσκου στον Παναθηναϊκό.
1: Θεωρείς ότι ταιριάζει το μενταλιτέ του Λουτσέσκου στον Παναθηναϊκό?
0: Απόλυτα.
1: Θεωρώ καθόλου.
0: Εγώ θεωρώ απόλυτα. Θεωρώ ότι χρειάζεται ένα σοκ και όχι ένα project, ο οργανισμός. Εγώ θέλω τον Λουτσέσκου γιατί γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα και μπορεί και τους ποδοσφαιριστές και τους βάζει σε εξέλιξη σημαντική. Έχει βγάλει πάρα πολλούς παίκτες στα χέρια του. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό. Νομίζω εντάξει, τον αγαπάνε στον ΠΑΟΚ θα μείνει. Λέω εγώ τώρα. Αν υπήρχε μια χαραμάδα εκεί, θα την έβλεπα εγώ προσωπικά.
1: Ναι.
0: Εκτιμώ πολύ τη δουλειά του. Εντάξει, ας αφήσουμε το κομμάτι του χαρακτήρα που βέβαια τον τελευταίο χρόνο είναι όλα πιο ήρεμα τα πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Τους τελευταίους 15 μήνες δεν είχαμε έτσι εμπριστικές
1: δηλώσεις.
0: Είναι όλα πιο ήρεμα, περνάνε και τα χρόνια και στέκομαι στο γεγονός ότι θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να βγάλει και παίχτες από την Ακαδημία, παίχτες να παίξουν έτσι, όχι να δίνονται δανεικοί, παίχτες να παίξουν, να πρωταγωνιστήσουν. Έχει πολλοί ποδοσφαιριστές στα χέρια του και υπό τις οδηγίες του. Έχουν εξελιχθεί σημαντικά, έχουν πάρει μεταγραφές, έχουν παίξει στην εθνική, έχουν πρωταγωνιστήσει. Αυτό, μια ιδέα. Τώρα, άλλοι ξέρουν καλύτερα από μένα, σίγουρα.
1: Καλημέρα στον Αλέξανδρο.
0: Γεια σου, Άλεξ.
1: Σομ. Αλέξανδρο Σομ. Καλημέρα, Γιούργεν λέει. Ποιος Μουρίνιο, τώρα που φεύγει επιτέλους ο Πεπ, γυρίζει Κλοπ και τα σαρώνουμε όλα για 10 χρόνια. Θα πάρουμε μαζεμένα όσα χάναμε με 100 βαθμούς. Ο καθένας με τον πόνο του. Θα έλεγα, ο καθένας με τον πόνο του.
0: Εγώ θέλω Λουτσέσκο, αυτός θέλει Γιούργεν.
1: Να επιστρέψει, ναι. Αντικειμενικά, ναι, και εγώ θα το ήθελα αυτό, Αλέξανδρε. Αλλά αντικειμενικά, αν ήμουν ο Κλοπ, ούτε τη φωτογραφία μου δεν θα ξαναέστελνα.
0: Κατάλαβα.
1: Έτσι. Έχει βρει την ησυχία του άνθρωπος. Άστονε τώρα εκεί που είναι. Μια χαρά είμαστε. Αν θέλετε σοκ, λέει στον Παναθηναϊκό, ένα είναι το όνομα, Ματίας.
0: Ναι. Λουτσέσκου στον Πασχετικό Παναθηναϊκό, λέει ο Βαγγέλης. Καλημέρα.
1: Ναι, γιατί όχι. Ναι, γιατί όχι. Εγώ νομίζω θα γυρίσει στη Γιουβέντους, λέει κάποιος, για το Κόντε. Παιδιά, είτε γυρίσει στη Γιουβέντους, είτε γυρίσει στην Εθνική Ιταλίας, για καλό θα είναι.
0: Ναι.
1: Για μένα είναι και τα δύο καλά.
0: Θα τρώει αματρισιάννα και καλό φάει.
1: Και μακάρι, και μακάρι. Καλημέρες από Καρδίτσα. Σερτάκι στον Παναθηναϊκό, δεν νομίζω. Παναθηναϊκός θέλει ένα προπονητή, λέει έναν λίγο πιο Νίκολιτς, Ροτβάιλερ.
0: Εντάξει. Okay.
1: Τι λέει, θα ήθελα να σου. Παιδιά, σχολιάσαμε χθες τα του Ηλιόπουλου και της Φιέστας. Έχει πάει Τρίτη. Πάει.
0: Τα πάμε, ρε παιδιά.
1: Παγιατέψανε αυτά τα κουλούρια.
0: Πάμε
1: στα επόμενα. Πάμε στο επόμενο. Ο Μουρίνιο πήρε το Ζιντάν τηλέφωνο και ρώτησε: θα πας? Όχι, είπε ο άλλος. Και είπε: εντάξει, θα πάω. Ο Ζιντάν θα πάει στην Εθνική Ιταλία. Γαλλία.
0: Και αυτό είναι σωστό. Να επιστρέψουν όλοι στη ρίζα του, Μαρία. Να επιστρέψουν στα χωριά του.
1: Νομίζω τελευταία διοργάνωση δεν είναι αυτή για το Ντουσάμ.
0: Ναι, να επιστρέψουν στα χωριά τους. Να πάει ο Ζιντάν Εθνική Γαλλία. Να γυρίσουν στα χωριά σας. Να πάει ο Κόντες Εθνική Ιταλίας. Όπως πρέπει.
1: Έτσι.
0: Έλα να μαζευόμαστε.
1: Καλημέρα στο Μάκη. Ωραιότατη η Λέρος Μαριό, αλλά λάθος επιλογή. Κύπρο έπρεπε να πας. Μαθαίνω, ξεκινάει καμπάνια το Υπουργείο Τουρισμού. Βρες την τύχη σου στο νησί της Αφροδίτης. Πάλι εκεί έτυχε τον Τζόκερ. Αλήθεια τώρα.
0: Εντάξει, τι να πάω, μα είναι κερδί. Έχω κι εγώ παραστάσει.
1: Ξέρεις
0: τι, θα πάω να παίξω τώρα που έχω παραστάσει Κύπρο, θα παίξω από εκεί. Μήπως είναι η άβρα, ρε παιδί.
1: Ξέρω τι συμβαίνει. Μήπως γέρνει, ξέρω εγώ. Καλημέρα και στο Σαλοπέτα. Ναι, έχεις και εσύ τα θεματάκια σου. Άστορες η Σαλοπέτα. Καλημέρα και στη Σοφία. Μαρία, πιάνω τον εαυτό μου αρκετές ημέρες τώρα να κάνει αυτό το.
0: Αυτό είναι αγαπημένο, σου έχω πει αυτό. Τη
1: απελπισία, τη απόγνωση, inflation κανονικό.
0: Πρέπει να το κάνει μπλούζα. Και όλοι θα ξέρουν. Αυτή η μπλούζα θα φωνάζει, Μαρία. Και βάλε δύο δάχτυλα στη μύτη στην κορυφή. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, πάμε, Μαρία, πιάσε λίγο το φάκελο να πούμε τα δικά μας.
1: Βεβαίως.
0: Λίγο τα δικά μας να τα πούμε. Μας κάνει νόημα ο κ. Γιαννήσης, υπεύθυνος πολίτης, άνθρωπος, συνεργάτης, φίλος.
1: Ας σου πω κάτι.
0: Ήρθε
1: το Box Delivery.
0: Α, βέβαια.
1: Τρως. πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία που τα κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Πιο κερδισμένος δεν γίνεται να βγεις, το λέει το box.
0: Κατέβασε το, box.
1: Κατέβασε το.
0: Εγώ έχω ψηφιακή κάρτα Lidl Plus, κερδίζεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά που φτάνουν τα 25 ευρώ. Ανοίγεις την εφαρμογή Lidl Plus, γυρνάς στον τροχό, ενεργοποιείς το δώρο για την επόμενη επίσκεψη. Επιβραβεύεσαι με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, εντάξει, Suicide Blonde από Γιαννίση, γίγαντα σε Γιαννίση. Ζαφυρά του.
1: Τσουβέλα.
0: Και από εδώ τους από εκεί. Δεύτερο μισάωρο. Πολλά τα μηνύματα. Κέφι βλέπω, διαολεμένο εκεί έξω. Καλά, έχουμε και τους υβριστές. Είναι καθημερινοί αυτοί που μας βρίζουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε.
1: Να μίλαγε και κανονικά, να συνεννοούμαστε, ναι, ναι, θα ήταν καλύτερα.
0: Μας βρίζει 1,5 χρόνο, ας πούμε. Ναι. Κάθε μέρα. 20 βρεστικά μηνύματα, ο ίδιος άνθρωπος κάθε μέρα.
1: Μα το πιο κουραστικό, για να καταλάβει και λίγο ο κόσμος, είναι ότι ο τρόπος που γράφει είναι λίγο περίεργος.
0: Ναι.
1: Οπότε λέμε και εμείς μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Ναι, εντάξει. Καλά, για να σε βρίζει κάποιος με 20 μηνύματα κάθε μέρα,
1: να μην συγχρώνει. Όχι, με τον τρόπο που γράφει.
0: Ναι, δηλαδή, γενικά πρέπει να έχει πρόβλημα.
1: Είναι λίγο ακατανόητο. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Άλλη μια μέρα επιβίωση από αλλεργικά, όλη μέρα. Νικόλ, κουράγιο. Νίκο. Δεν είσαι με τα καλά σου. Αν μου πεις ποιος είναι. Όλοι έτσι είμαστε. Νίκο. Μαρία, πες καμιά πρόταση για νησί να πάω με την κοπέλα μου. 25 και 27 χρονών. Καταρχάς που βρήκατε τα λεφτά.
0: Στο Δεγανήσι είναι πάρα πολύ ωραίο. Πού να πάτε? Να πάτε μια Ζάκυνθο. Γιατί? Περίμενε, ρε Μαρία. Τι κάνεις με το σήκω.
1: Μια Ζάκυνθο.
0: Πολύ ωραία.
1: Πώς ήρθε τώρα η Ζάκυνθο?
0: Το Ιόνιο, μωρέ. Μας πρίξατε με το Αιγαίο για τους βράχους με νερά εκεί πέρα και το κάθε Μαντρί το κάνατε Airbnb και εδώ Αιγίδα. Ναι, πολύ ωραίο. Ούτε τα δέντρα δεν θέλουν να είναι εκεί και πάτε εσείς.
1: Στη Ζάκυνθο είναι γεμάτο Άγγλους και μπαρς και.
0: Όταν βλέπετε Premier League είναι καλά.
1: Ναι, εννοείται.
0: Πολύ ωραία μέρη. Δεν θα πας στο κλαμπ Μέδουσα απ' έξω να παίζεις μπουκέτα.
1: Μαρία ρώτησε. Είπε Μαρία.
0: Έχεις δίκιο, αποσύρωμα από την
1: κουβέντα. Γιατί ανακατεύεσαι, έχεις εσύ ιδέα.
2: Πέτα εσύ.
1: Που δεν βουτάς το ποδαρίνι σου, το λευκό, ας πούμε. Πας μέχρι Αστράγαλο και λες.
0: Πειράζει το αναγεννησιακό μου.
1: Αναγεννησιακό. Παιδιά, δεν υπάρχει.
0: Η γάμπα αυτή, σε πειράζει η γαμπούλα αυτή.
1: Είναι σχεδόν χοιρινό το χρώμα, είναι χοιρινό.
0: Αν θες να πεις μοσχάρι, ναι.
1: Μοσχάρι,
0: όχι, μέσα πει νυρλή που δεν έχει ψηθεί. Στην αρχή.
1: Ναι. Γιατί το μοσχάρι έχει έντονο χρώμα. Αυτό είναι χοιρινό.
0: Έχει.
1: Το χρώμα.
0: Σπριγαμπούλα.
1: Είναι πενιρλή.
0: Χάλασε το πενιρλάκι. Θες
1: πλωτήρι. Θα βάλεις και αμβουλάκι.
0: Άκου σπάνκι στον εαυτό μου που έχω φτάσει. Λοιπόν, πες Μαρία εσύ, νησί για το φίλο. Φαίνεται ότι είναι Παναθηναϊκός.
1: Λοιπόν, 25-27, 25-27
0: τι, Ιουλίου.
1: Χρονών, ρε εσύ. Είναι 25 και 27. Ναι, δώσε μου μπατζετάκι όμως, να ξέρουμε που θα
0: είναι. Εντάξει, πάμε με ένα μπατζετ 2.000 ευρώ.
1: Για πόσες μέρες, για δύο μέρες, καλά είναι.
0: Για τέσσερις μέρες.
1: Εντάξει. Λοιπόν.
0: Πήγαινε, γιατί επειδή είσαι άντρα, θα πληρώσει και τα εκτοπλοϊκά του κοριτσιού. Αλλιώς μη σηκωθεί.
1: Αλλιώς πήγαινε μόνο σου.
0: Δεν μην κάνει κανένα αστείο και πει μισά άνθρωπο.
1: Τι καρία, μωρέ, πάτε καλά.
0: Γιατί να χορεύουν αιών.
1: Για σένα, έπαθα.
0: Χρονιά για χρονιά. Του βάζουν και ένα στεφάνι ελιάς. Βάζουν λουλούδια.
1: Τι σχέση έχει το στεφάνι ελιάς? Γιατί οι Ολυμπιακούς αγώνες θα τρέξουν.
0: Βάζουν λουλούδια και φύλλα στο κεφάλι. Πες Γιαννίση.
1: Έχεις πάει καρία Γιαννίση?
0: Ναι.
1: Όχι, έτσι μπράβο.
0: Δεν έχεις τα βίντεο που βάζουν λουλούδια στο κεφάλι. Όλοι. Πάρα πολλοί, ρε παιδί μου. Βάζουν κάτι κλαδιά στο κεφάλι και χορεύουν. Λες, σου λέει
1: Ηρακλιά.
0: Αυτό μετά θα το καπνίσω.
1: Ηρακλιά θα πάνε. Ηρακλιά θα πάτε, πάρα πολύ ωραία θα είναι.
0: Ηρακλιά, ρε Μαρία, τι θα πάνε, ΕΣΠΑ θα πάνε να κάνουν χωράφια.
1: Ηρακλιά, πάρα πολύ ωραία, φοβερές.
0: Είναι μακριά,
1: φοβερές παραλίες. Ενώ η Ζάκυνθος είναι μεσοτυχία, εδώ με το Μοσχάτο. Είναι μακριά, λέει.
0: Να σου πω κάτι, Ζάκυνθος, πας Κυλλήνη 3 ώρες παρά 20 με τον νέο δρόμο, 2:40, και παίρνεις το κορυφαίο καράβι, αυτό πας Αμερική. Που έχει
1: είναι
0: μέσα.
1: Του Προέδρου το καράβι.
0: Όχι,
1: δεν θα πάτε Ζάκυνθο.
0: Δεν είναι του Προέδρου.
1: Έχουμε μεταγραφές να κάνουμε.
0: Αλλά είναι κυτρινό μαύρο.
1: Ρε Αιγαίο, ρε. Και τι κυτρινό. Έγινε που είναι.
0: Έστω στην ψυχή.
1: Όχι, σε καμία ψυχή.
0: Και μετά πα Ζάκυνθο.
1: Κυκλάδες έχουμε μεταγραφές να κάνουμε. Τελειώνεται.
0: Ζάκυνθο.
1: Μικρές Κυκλάδες, μεγάλες Κυκλάδες, πώς τα λένε αυτά.
0: Πρέσπα, μικρή Πρέσπα, καλημέρα. Έχω φτιάξει ωραίο.
1: Κάτω που φωνήσια.
0: Έχω φτιάξει πολύ ωραίο ψάρι, πέστροφα με πατάτες, πλαϊκή.
1: Όχι αστυπάλαια. Παιδιά, δεν είναι ωραία αστυπάλαια. Μακριά από αστυπάλαια. Μακριά από αστυπάλαια. Και ειδικά αρχές Αυγούστου, μακριά.
0: Κάτσε να μεταφέρω στον Ακτύπη, Μαρία, την άποψή σου για Ζάκυνθο.
1: Ναι, σιγά, δεν ξέρω τι πω εγώ που κατά.
0: Δεν τα έχουν συζητήσει.
1: Παιδιά, εντάξει, έχω εκφραστεί για το Ιόνιο.
0: Πας μπόχαλη πάνω, φανταστικά. Τέλεια Νιζάκη.
1: Φανταστικά.
0: Θα πας και πρώτα να έχει καταπληκτικό φαγητό, πολύ καλύτερο από το Αιγαίο.
1: Γιατί έχεις φάει εσύ στο Αιγαίο και ξέρεις.
0: Παντού, σε όλα τα νησιά έχω πάει. Με παραστάσεις, παντού. Έχω μείνει Σαντορίνη 22.
1: Με παραστάσεις. Έχω πάει με παραστάσεις.
0: 22 μέρες έχω μείνει στη Σαντορίνη.
1: Γιατί είπα εγώ να πάνε Σαντορίνη.
0: Πού θες να πάνε?
1: Είπα, Ηρακλιά.
0: Ηρακλιά είναι δέντρο, ρε.
1: Σύφνος. Ωραίο.
0: Έχω πάει και στη Σύφνο.
1: Ωραίο. Δεν έχει ωραίο φαγητό η Σύφνο.
0: Φανταστικό. Σύρος, Βασίλης, Αρχόντισσα. Έχω πάει και στη Σύρο.
1: Ωραία.
0: Μικρή Κέρκυρα.

0: Κυριάκο.
1: Γαλάζια λίμνη, φάει και μούρα.
0: Πήγαινε, έγινε άμα είναι. Άμα θες εδώ κοντά. Έγινε.
1: Κύθνο, Κύθνο λέει κάποιος.
0: Κύθνο, αλλά τώρα, γιατί στην Κύθνο το καλοκαίρι.
1: Δουλεύουν τώρα.
0: Όχι, οι τουρίστες είναι περισσότεροι από τις καρέκλες στις ταβέρνες.
1: Οκ, κατάλαβα.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Εγώ θέλω να πάει και να. Το νερό Αύρα, μπορεί να πάει το Αύρα και να ρίξει νερό να πετάει κόσμο κάτω σε αυτούς που κάνουν τα πανιά γύρω-γύρω και καλά.
0: Αυτό που γίνεται.
1: Αυτό με τα μαντήλια.
0: Ναι, αυτό γίνεται στη.
1: Παντού πλέον γίνεται.
0: Όχι, στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, όταν να φύγει προπονητής.
1: Φέρα φαγκάλε, έλεγε ο Μακαρίτης, ο Κυριάννης. Αλλά αυτό με τα πανιά είναι φρέσκο. Αυτό με κάτι μαντήλια που κάνουν τώρα είναι καινού και καλά, είναι ελληνικό.
0: Άσε μας δεν ζαφυρά το θα μας πεις εσύ αν θα πάμε ή όχι στην Αστυπάλαια. Άλλες πρωί με τζίχτη. Παιδιά, όχι Αστυπάλαια. Μακριά από την Αστυπάλαια. Χάλια.
1: Παιδιά το λέει.
0: Χάλια.
1: Δεν πες το ηρωνικό. Επειδή πάει η Μαρία και δεν θέλει κόσμο. Δεν καταλαβαίνω άλλο. Λοιπόν.
0: Φτάνει όσοι πάμε. Τα Κύθυρα. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει Κύθυρα.
1: Την Κύθυνο Γονίδης νομίζω.
0: Μακριά.
1: Την Κύθυνο Γονίδης. Το λέει συνέχεια. Okay. Η Νάξος είναι πολύ ωραίο νησί να πάνε τα παιδιά. Γιατί κάνεις με το τσέο τι λέω. Γιατί κάνεις φέρμπολ σε ό,τι
0: είσαι
1: λέω.
0: Πραγματικά για τουριστικός οδηγός.
1: Η Νάξος είναι πανέμορφη, ρε. Πανέμορφη.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Εμένα η Νάξος μου άρεσε πιο πολύ.
0: Ξέρεις γιατί σ' αρέσει η Νάξος.
1: Γιατί έχει καλό φάει αρνί.
0: Γιατί έχει μόνο κατσίκια.
1: Τι θα φάει
0: αυτό και μυρίζει στάνι όλο το νησί.
1: Τέλειο είναι. Η Νάξος μου θυμίζει την Άρτα.
0: Τέλεια
1: στην Άρτα. Πάρα πολύ ωραία είναι η Νάξος. Εγώ έχω παραστάσεις και ξέρω πολύ κι άλλοι. Ο Παύλος έχει παραστάσεις. Ωραίο. Λευκάδα.
0: Αγγίστρι, μην πάτε, θέλω να πάω εγώ.
1: Ωραία.
0: Φίλος Λευκάδα. Μου. Ναι, φίλος ναι, ναι. Μου. Λευκάδα. Να πάτε. Αρκίτσα, παιδιά, λέει το καλύτερο καλαμάκι. Αρκίτσα παραλιακά. Ωραία η Αρκίτσα. Πολύ ωραία.
1: Πίτσα! Θες Αρκίτσα!
0: Έχω περάσει Πάσχα εγώ στην Αρκίτσα.
1: Ωραίο,
0: πολύ ωραία. Ωραιότατα.
1: Να πας στην Ιταλία να βρεις το ράπτη. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Και εκεί θάλασσα έχει.
0: Στο Καρπενήσι, βέβαια. Πολύ ωραία.
1: Εμένα, αν με βάλει σε όλα τα νησιά της Ελλάδας, θα πάω στο τέλος στη Μάνη. Αυτό είναι δεδομένο ότι στο τέλος θα πάω στη Μάνη, γιατί εκεί περνάω ωραία, είναι πολύ φίλοι και πάω με τα μάξι. Έχω την ελευθερία. Δεν νιώθω.
0: Δεν είσαι εσύ, δεν είσαι του νησιού.
1: Δεν νιώθω ότι είμαι σε ένα νησί στη Μάνη. Τα έχω όλα, είναι όλα τέλεια, αλλά και λέω πάω να φύγω. Και μπαίνω μέσα στα μάξι και φεύγω. Στροφές, βγαίνω στην Εθνική, γεια σας. Αυτά. Ταξιδιάρα ψυχή σου ταιριάζει Λευκάδα Μαρία. 6-9-71, λέει κάποιος. Πάμε διάλειμμα.

0: Ρε Μαρία, στο ένα χορεύουν οι καριώτικα. Το Ιόνιο είναι μάπα. Το άλλο απέσιο. Το άλλο μυρίζει. Στάνει. Αμάν, τα νησιά φτενή είσαι περίεργη. Καθίστε σπίτι, ρε, μην πάτε πουθενά. Φοβογκρίνια. Ο γιος μου είναι 6 χρονών και μου είπε ότι θέλει να βάλει τη φανέλα της ΣΑΡ για να πάει στον ήπιο. Πιστεύετε ότι είμαι υπερβολικός που αγχώνομαι που πήγε το σχολείο? Όχι. Εγώ λέω όχι.
1: Όχι.
0: Ας το παιδί να πάει.
1: Ξέρεις ότι θυμάμαι ακριβώς, γιατί έχω καλή μνήμη, τη μέρα που μ' άφησε ο πατέρας μου στο σχολείο και πήγε οικοδομή.
0: Τι με τα οικοδομικά
1: ρούχα. Με άφησε
0: στον
1: υπηαγωγείο. Ναι.
0: Έλα, ρε.
1: Και έφυγε. Θυμάμαι σαν τώρα τι φορούσε. Το μουστάκι που είχε τα μαλλιά. Ήταν σαν εμένα έτσι όπως είμαι τώρα. Και έφυγε με τα ρούχα, ήταν οικοδόμος σήμερα. Ο πατέρας μου ήταν στον Άβακα, Άβαξ, πριν γίνει παπάς. Και έφυγε και πήγε για δουλειά. Γιατί φτιάχνανε στο Περιστέρι κάποια έργα. Και θυμάμαι το σχολείο, θυμάμαι.
0: Πώς ένιωσες?
1: Έκλαιγα. Έκλαιγα.
0: Γι' αυτό το θυμάσαι. Έκλαιγα. Γιατί ένιωσες την εγκατάλειψη.
1: Μετά τη δεύτερη μέρα καλύτερη, την τρίτη μέρα καλύτερη. Και μετά έκανα κάποιους φίλους.
0: Πέρα από την πλάκα, είναι εκείνη η ηλικία που νομίζω ότι σε εγκαταλείπουν οι γονείς σου. Σοβαρά τώρα, δηλαδή. Γι' αυτό το θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι, γιατί λέω τώρα για ποιο λόγο έγινε αυτό.
0: Ήσουν μια χαρά σπίτι τόσα χρόνια. Πέντε χρόνια ήσουν στο σπίτι, άρχοντα βασιλιά. Ναι. Και ξαφνικά έρχεται ο πατέρας και σε αφήνει σε ένα μέρος και φεύγει.
1: Ξανά έφυγε βέβαια και ο πατέρας μου. Εγώ τον θυμάμαι με στρατιωτικά ρούχα όταν έφυγε, γιατί ο φάδερ έκανε και στρατό όταν είχα βγει. Και εκείνο το θυμάμαι. Μάλιστα. Θυμάμαι τα στρατιωτικά ρούχα. Ήταν λοκατζής. Οπότε καταλαβαίνω τι εννοεί. Πιο πολύ αγχώνεται το παιδί, να ξέρεις, παρά εσύ. Τον άγχωσα κι άλλο τώρα.
0: Ναι, βέβαια αυτό αγχώνεται γιατί θα πάει με τη φανέλα της ΑΕΚ. Όχι γιατί θα το πάει το παιδί στον υπηαγωγείο. Άλλωστε έχει πάει το παιδί στον υπηαγωγείο.
1: Έχει πάει. Έχουμε
0: 19 Μαΐου. Έχει καταγραφεί αυτό το.
1: Δεν νομίζω άλλα παιδάκια στον υπηαγωγείο.
0: Το τραύμα.
2: Πήρατε ένα αποτάχημα μετά από χρόνια.
0: Ντούρε!
2: Πού είναι η παλάγκα, λέει Καγιαγκιόγη, με το πω εδόχιου. Με το πω εδόχιου. Το καλύτερο, να το πω αυτό, το καλύτερο νησί είναι
0: το Λαγονίσι.
2: Η καλή παρέα. Αν πας με την άλλη που είσαι 15 χρόνια μαζί, τι να περάσεις, ό,τι σας λέω.
0: Περνάς καλά και αυτό βγαίνει παρά έξω. Περνάς καλά. Να ρε, μην ξεχάσεις, θα είσαι δικαιώματα και όταν βγαίνετε έξω να πληρώσει μόνο ο άντρας. Εν τω μεταξύ, αυτό το πετσουβέλας.
1: Εγώ
0: δεν αναφέρθηκα για να πληρώσει ο άντρας. Δεν είπα τίποτα τέτοιο.
1: Θα πω στις γυναίκες. Τώρα μια συμβουλή, μακριά από άντρες που έχουν πορτοφολάκι.
0: Αυτό που ανοίγει,
1: αυτό
0: έτσι
1: που ανοίγει και έχει κάρτα μέσα, ξέρω εγώ, το ένα, ψηλά εδώ και τα κόκκινα. Ο άντρας δίνοντας συμβουλή, άκου, συμβουλή για να καταστραφείς. Πετάει τα ψηλά στα μάξι και έχει τα λεφτά στην τσέπη, του σπάνε το όχημα για να του πάρουν τα ψηλά και παίρνει τηλέφωνο ασφαλιστικές. Επειδή του σπάσαν το φινιστρίνι για να του πάρουν τα ψηλά και του πήραν και τα γυαλιά από μέσα. Λοιπόν, έτσι, ακούστε με και για άλλες συμβουλές καθημερινότητας. Κορίτσι, μ' ακούς κορίτσι, ακούς κορίτσι. Εάν πας ραντεβού και βγάλει ο άλλος πορτοφολίνο και μάλιστα φθαρμένο, μαύρο.
0: Και το 5 ευρώ να είναι διπλωμένο.
1: Πες έχω μια δουλειά και τρέξε, ξέχνα και το κινητό σου εκεί. Φύγε γρήγορα. Με ακούς, στο λέει αγοράκι τώρα αυτό που έλεγα για τον Αρτέτα πρωί. Φύγε κορίτσι μου. Μην πεις μετά δεν ξέρω για ποιο λόγο εξελίχθηκε έτσι αυτή. Το μεγαλύτερο red flag. Το μεγαλύτερο red flag. Έτσι. Αυτά. Τσούβι, σε αγαπώ γιατί η ατάκα του Αλόνσο στην παρουσίαση θα είμαστε γυμνοί και λοιπά. Με έχει στιγματίσει ως και σε φίλοι, ειλικρινά σου μιλάω. Ήρθα εδώ το πρωί μετά την βραδινή αυτή τοποθέτηση του Αλόνσο και είπα στη Μαρία, αυτός έχει φύγει.
0: Αυτός έχει φύγει.
1: Ναι.
0: Εδώ έχει στιγματίσει εμένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάποιοι λέει κλείσανε πάργα. Πολύ ωραία. Μπράβο, πολύ ωραία.
1: Ωραία, κανέλα και γάλι πάνω.
0: Ναι.
1: Που πήγε επίστρατος ο πατέρας σου. Θα ρωτήσω, φίλε μου.
0: Παιδιά, σαν το βουνό το καλοκαίρι δεν είπε. Κάποιοι είναι για το βουνό το καλοκαίρι.
1: Εγώ και η Εύα.
0: Κάποιοι είναι να πάρουμε τα βουνά.
1: Εγώ είμαι πάντα στο χωριό μου.
0: Εσύ σας αρέσει το βουνό. Εμένα δεν μου αρέσει.
1: 18-17 μέρες στο χωριό. Και πάω να κάνει η Εύα σαπ εκεί στη λίμνη Ζηρού, Ολιβιέ. Εγώ κάθομαι σε ονειροπαγίδες. Πίνω το καφεδίνο και μιλάω με μπαρμπαριστίδες και έρχομαι δυναμικά.
0: Καλά, ό,τι να είναι ακούτε. Λέει, εσύ συμφώνησες, λέει. Ναι, ειδικά εγώ, παιδιά. Καλό χορηγό, εύχομαι. Ειδικά εγώ.
1: Ειδικά βρήκες άνθρωπο.
0: Βρήκες άνθρωπο. Έχω χορηγήσει εγώ.
1: Ο Παπαράμπο είναι ο πατέρας μου. Ο Παπαράμπο. Παιδιά, έχει η ελληνική σημαία και το πιο άχρηστο σκύλο που υπάρχει στο χωριό τον έχουμε εμείς, το λέει Κωνσταντίνα. Η μάνα μου.
0: Γιατί Τι άχρηστο ο σκύλο, δηλαδή τι χρησιμότητα πρέπει να έχει ο σκύλο.
1: Στο χωριό.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ να είναι φύλακα για αγριογούρνα.
0: Σιγά μου ρε.
1: Στο... Μα έρχονται στην αυλή και τα τρώνε όλα, έχουμε πρόβλημα. Είναι έτσι τα
0: αγριογούρνα. Άμα κάνε ντου με τα μηχανάκια τα αγριογούρνα, δεν κατάλαβα. Τι θα κάνει ο σκύλο.
2: Πώ το λέω, κάτω αγριογούρνα.
0: Τι θα σου κάνει ο σκύλο, θα βάλει την ουρά και αυτή πει περάστε.
1: Πάει εκεί και κάνει.
0: Τι θα φάτε κύριε, θα φάτε σήμερα καλαμπόκια.
1: Κάνει και μετά έρχεται σπίτι.
0: Εγώ να κάνω τι.
1: Ναι, αλλά το σκύλο. Το προηγούμενο που είχε ο Καραγκούνης, έτσι το έλεγε.
0: Καραγκούνη τον έλεγε.
1: Έπεφτε και εσύ τα γεφάουλ.
0: Έκανε διατάσεις, τι έκανε.
1: Ήταν ένα σκυλί λεβέντης. Τι έγινε. Φέρετε μου εδώ, έλα.
0: Έλα τώρα.
1: Μάλ το μάλ, έλα τώρα. Σάντρα. Παίξαμε καλό παιχνίδι. Αλόνισο, λέει κάποιος, όταν είσαι 25-27 και σε καμιά δεκαριά χρόνια πας κύρω να λιώσεις το κατσακάκι.
0: Το λεμονάτο.
1: Και πού να κάνεις ηλιοθεραπεία στο βουνό σου.
0: Λέτε μου, ωραία.
1: Για ποιο λόγο να κάνω ηλιοθεραπεία.
0: Όχι, γιατί δεν κάνεις ηλιοθεραπεία στο βουνό.
1: Κάνεις, αλλά εγώ για ποιο λόγο να κάνω ηλιοθεραπεία.
0: Δηλαδή θεωρούν ότι αν πας στο βουνό θα πας κατευθείαν σε σπηλιά με την αρκούδα. Δεν κατάλαβα. Έχει βγει η αρκούδα, έχει ξυπνήσει και θα μπεις εσύ.
1: Για ποιο λόγο, για να τρέχω μετά για δερματικά, για. Άσε ρε. Έχει γίνει ο ήλιος ο πιο τοξικός ever. Τι λέει.
0: Red flag.
1: Ναι. Σοβαρά μιλάς τώρα να πάω. Έχουν πληθύνει 70% τα περιστατικά. Τρέχει ο ξαδερφός μου όλη την ώρα με αυτούς που κάνουν ηλιοθεραπεία. Έχω να προτείνω το καλύτερο νησί με το καλύτερο και φρέσκο ψάρι. Φρέσκο ψάρι. Λαγονίση. Mm-hmm. Μάλιστα. Mm-hmm. Σας άρεσε? Όχι.
0: Όχι. Το περιμέναμε ότι θα έρθει ωστόσο.
1: Ξαρονέφρι, ναι. Κατερίνη. Βουνό, θάλασσα, ό,τι γουστάρετε. Φίλοι, είμαι πάντα εκεί, Λευτέρης Ραφαηλίδης. Είμαι πάντα στην Κατερίνη στην παραλία. Συνεννοούμε με οπαδούς Μπαγκαβάγκα, αυτή η Μπαγκαράγκα. Αυτά.
0: Πραγματικά δεν ακούτε την εκπομπή.
1: Ακούνε αυτά
0: μισό,
1: που θέλει.
0: Μισό, θα διαβάσω το μήνυμα όπως ήρθε.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, κυρία Ζαφυράτου, είστε ηλίθια.
1: Όχι.
0: Λες ότι το παιδάκι που θα πάει στο δημοτικό σχολείο με τη φανέλα της ΑΕΚ ότι θα αγχωθεί. Είσαι ένα κλασικό φοβικό παράδειγμα.
1: Μάλιστα. Δεν ζει σε άλλη εποχή. Εντάξει, ο άνθρωπος.
0: Ήταν ερώτηση του μπαμπά του.
1: Ναι.
0: Ήταν ερώτηση του μπαμπά του. Ότι θα πάει το παιδάκι του στον ήπιο με τη φανέλα της ΑΕΚ και ότι θα αγχωθεί. Πρέπει να αγχώνομαι και εγώ λέω όχι. Γιατί όχι. Να αγχώνεσαι.
1: Ναι, αυτό είπε.
0: Παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή πριν χαρακτηρίσετε κάποιον, στείλετε ένα μήνυμα.
1: Μα θέλει να σε βρει, κύριε Μαρία.
0: Μήπως κάνω λάθος. Μήπως δεν άκουσα καλά. Λες να είπε τέτοιο πράγμα. Ρε, την παλεύετε μερικοί.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ναι. Πιστοπλοϊκό, τι είναι το πιστοπλοϊκό. Ιστοπλοϊκό, και πιστόλι και ιστοπλοϊκό. Πω, δεν με πλησιάζει κανένας, κοίτα.
0: Οι καλύτερες διακοπές λέει οικονομικό και με το ιστοπλοϊκό. Είναι οικονομικό.
1: Ναι, ναι. Πιστοπλοϊκό έχει και
0: πιστοπλοϊκό.
1: Ναι. Εγώ, Μαρία, όμως έχω Cosmote 5G Wi-Fi. Όπου και να είμαι στις διακοπές, συνδέομαι εύκολα και γρήγορα και με ταχύτητες έως 300 Mbps και παίρνω και περιόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους με Cosmote 5G Wi-Fi. Απολαμβάνω γρήγορο ίντερνετ παντού, σε όλα τα νησιά, σε όλα τα βουνά, με την δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα, cosmote.gr. Άστονα, μωρέ, άστονα, ρετάκι, μην βρίζεις τώρα.
0: Έλα, μωρέ, τάκι, μωρέ,
1: άστονα, ρετάκι.
0: Πώς, εγώ φταίω.
1: Άστονα, ρετάκι.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το Final Four της EuroLeague πλησιάζει και εσύ το ζεις στην bwin. Οι αγώνες παίζουν με 0% γκανιώτα και με αγορές για μακροχρόνια στοιχήματα με extra large αποδόσεις, με build-a-bet και αμέτρητα ειδικά. Στην bwin κάθε φάση παίζει αλλιώς και οι αποδόσεις απογειώνονται.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πάντα το όνειρό μου είναι να έχω ένα πολύ άσχημο μήνυμα σε αμπουκάλι για να το βρει ένας πατέρας.
1: Ένας πατέρας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παπά,
0: λέει τι γράφει το μπουκάλι.
1: Παπά, κοίτα, κοίτα, θα τα ανοίξεις εσύ.
0: Και να ανοίξεις το μπουκάλι για να πω κατάρα για πάντα. Αυτό,
1: και
0: αν
1: να είναι Παναθηναϊκός.
0: Αν βρήκες αυτό το μπουκάλι δεν θα πάρεις προτάσμα ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Έλα καλημέρα, 8 λεπτά και μετά τις 9.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Big Wins, Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή από